Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM. Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο. Πώς αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί. Γρηγορούμε. Είναι η απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Η απειλή των drones και οι προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάς που προβλέπει moratorium από 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Πρώτο απευθείας μήνυμα της Αθήνας στην τουρκική κυβέρνηση να μην προχωρήσει το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Το παρασκήνιο της συνάντησης Γεραπετρίτη Φιντάν. Ακόμα, τα εκλογικά μηνύματα Μητσοτάκη. Οι πολίτες με την ψήφο τους επιλέγουν πρωθυπουργό. Σε εγρήγορση ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας παρά τις διαβεβαιώσεις για κάλπες το 2027. Το παρασκήνιο του μικρού ανασχηματισμού και επιλογή Κυρανάκη. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης στη Real News. Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί η Ελλάδα σε πεδίο δράσης τρομοκρατών. Και σχέδιο στήριξης για τις επιχειρήσεις. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της ενίσχυσης των εταιριών με στόχο τη διατήρηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Εξετάζεται η μείωση του βασικού εταιρικού συντελεστή από το 22% στο 20% και αφορά κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εφόσον εφαρμοστεί το μέτρο, θα δώσει ανάσα σε 700.000 νομικά πρόσωπα. Η κυβέρνηση ετοιμάζει διορθώσεις στο τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η κατάργησή του από το 2027. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real Night στους 97,8.
6: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

στον Κόγκο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο, χτύπησε καραμπόλα η δόλια η καρδιά.

σένα κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη, πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα,

0: κι ας είσαι απάτη. Ένα μαζί. Δεν πάει να είσαι ψέμα. Εγώ σε λέω αγάπη. Για να μόνοι σας. Πού να τ' άκουγε ο Μαργαρίτης αυτό. Δεν πάει να είσαι ψέμα. Εγώ σε λέω αγάπη.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Real Night στους 97,8.
1: Τι θα πάθετε εσείς για μένα? Και εγώ τι θα πάθω για σας?
2: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Real FM.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Εδώ είμαστε. Θα είμαστε στις 12. Η Ρίτσα Μπιζόγλου στο μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρογκάκος στο άλλο.
1: Στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων. Ξεκινήσαμε με ωραία τραγουδάκια.
0: Ναι, ναι, μην χορεύεις. Τώρα αλλάξαμε σιγά-σιγά. Λοιπόν, στο, μαζί μας τον ήχο είναι η Κατερίνα Βουτσά. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200. Εκεί θα ακούσετε 211-200-8200 την Εύη Βουγιουκλιώτη. Μπορείτε να στείλετε και mail στο studio@papakirialfm.gr. Τα δελτία Χρύσα Κλησιώτη.
1: Η Χρύσα μας.
0: Και τα κλειδιά η Δήμητρα Πανανού.
1: Η Δήμητρα μας έχει εδώ στα όπα όπα. Μας έχει βάλει και μια δεκαριά καλεσμένους σε 2 ώρες. Θα τα βγάλουμε πέρα όλα.
0: Θέλω να είσαι ήσυχος, μετρημένος, πειθαρχημένος.
1: Είμαι.
0: Η λέξη πειθαρχία είναι άγνωστη σε σένα. Πειθαρχία.
1: Είμαι, αλλά θέλω να απαντήσω πρώτα απ' όλα στην. Στην αήθη επίθεση που μου έκανε ο Νιφλής χθες. Γιατί λέει πόσο ύψος έχει ο Ρογκάκος, 1,10 είναι, λέει ο Παπαδημητρίου. Γιατί λέει σηκώνει τόσο καμπό ψηλά, λέει κουνιούνται τα ποδαράκια το από κάτω. Όχι κύριε Νιφλή, 1,75, άρα το σηκώνουμε για να βλέπουμε καλύτερα.
0: Πού?
1: Είμαστε κοντοί για να βλέπουμε έτσι πιο καλά. Λοιπόν, έχουμε τζατζαρίσματα, ε. Τζατζαρίσματα, Ερντογάν με το Ισραήλ.
0: Καλά,
1: θες.
0: καλά, δεν είναι και τίποτα καινούριο.
1: Αντισημίτη τον είπε ο Νετανιάχου μετά.
0: Ναι, γιατί έχει πει, τον παρομοίασε με τον Χίτλερ.
1: Ναι.
0: Ο Ερντογάν. Αλλά το θέμα είναι ότι για μία ακόμη φορά, ενώ ξεκινήσαμε με βομβαρδισμούς, καταλήξαμε πάλι ότι είμαστε ένα βήμα πριν από την υπογραφή.
1: Είμαστε, το είπαμε. Στο είπα εγώ μέχρι τέλος Ιουνίου.
0: Προσοχή. Δεν είναι συμφωνία. Δεν είναι συμφωνία.
1: Συμφωνία είναι και χειρία, ρε παιδάκι. Το έχουμε πει.
0: Είναι 60 μέρες και χειρία περισσότερο για να συζητήσουν.
1: Θα έρθει και η συμφωνία.
0: Θα έρθει όταν θα έρθουν οι μέλισσες.
1: Μετά τα μπάνια του Αυγούστου. Θα έρθουν, κοντά είναι.
0: Ναι, δύο μήνες. Αυτό συζητάνε τόσο καιρό. Όχι
1: το έχουμε πει και εμείς αυτό. Εδώ και 2 εβδομάδες το λέμε, παιδιά. Συμφωνία, γιατί είναι και χειρία. Όχι συμφωνία.
0: Συμφωνία, ναι. Δηλαδή μια παράταση μικρή, 60 ημερών. Αυτό είναι, δεν είναι τίποτα παραπάνω.
1: Εγώ νομίζω ότι δίνει παράταση. Γιατί το ουράνιο είναι το μεγάλο θέμα του. Όπως καταλαβαίνουμε έτσι.
0: Και ποιος θα έχει τα πυρηνικά. Και τι γίνεται, όπως το λες πολύ σωστά, που δεν θέλω να το αναγνωρίσω, αλλά το λες πολύ σωστά.
1: Μα αναγνώρισε κάτι.
0: Αναγνώρισε. Μου είναι κόπο. Κάνει κόπο, μου πονέει το στομάχι.
1: Καιρός, βροχές και καταιγίδες συνεχίζονται και σήμερα.
0: Συνεχίζονται. Είχε αρκετά προβλήματα στη Βόρεια Εύβοια, στη Μαγνησία, στην Αλόνισο, στη Χαλκιδική.
1: Δεν είχαν στο Βόλο ρεύμα.
0: Ναι, ναι, είχε προβλήματα. Τώρα
1: και
0: λένε,
1: σήμερα θα συνεχιστεί ο καιρός.
0: Συνεχίζεται και λένε ότι θα βρέξει και στην Αττική κάποια στιγμή.
1: Χθες κάτι ψυχάλες.
0: Το πήγαινε γύρω-γύρω, αλλά δεν. Όλο γύρω-γύρω πήγε.
1: Μην το είστε εσείς όμως, τη βόλτα σας, τον μπάνιο σας, τον καφέ σας, κανονικά και με τον νόμο. Δεν έχουμε τέτοια. Κανονικά.
0: Άμα είναι να βγω εγώ, ας βγω δηλαδή που λένε.
1: Ας βγω και ας βρέχει.
0: Ας βγω και ρίχνει κατακλυσμό. Δεν πειράζει.
1: Μάλλον αλλιώς πρέπει να το πούμε. Όταν βγαίνω, βρέχει. Βρέχει όταν βγαίνω. Πάει στη Ρόδο Μητσοτάκη σήμερα, λέει.
0: Ναι, και έχει αλλάξει, όπως θυμάσαι, έλεγε στον Νίκο Χατζηνικολάου, άλλαξε λίγο την ώρα που είναι να μιλήσει. Γιατί 6 ώρα παίζει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
1: Ναι, λέει, δεν χάνεται αυτό.
0: Ναι, εντάξει, σου λέει να έρθει και κανένας άνθρωπος, αν παρακολουθεί.
1: Ακού τώρα είμαστε και εμείς λίγα υπερβολικοί. Τρέχει, λέει, Μητσοτάκη με περιοδίες, την ατζέντα του 30 με ζώο την αυτοδυναμία. Εδώ και ένα χρόνο ο Μητσοτάκης πηγαίνει από πόλη σε πόλη, που τη θυμάμαι. Δηλαδή, μην είμαστε κι εμείς τώρα.
0: Καλά, δεν.
1: Λέω για τον Οκτώβρη.
0: Δεν το κάνει τρέχει μόνο εκείνος.
1: Ναι, καλώς. Ρε παιδί μου, και δεν είναι τώρα. Όχι, δηλαδή, εδώ και ένα χρόνο σαρώνει τη χώρα.
0: Εάν εντείνει το σάρωμα της χώρας, ναι. Νίκο, σημαίνει κάτι. Αν δεν το εντείνει.
1: Όχι, μόρα,
0: και είναι
1: αυτή, δουλειές,
0: με αυτή τη συχνότητα που έχουν δουλειές, εννοείς.
1: Έχουν δουλειές. Δεν έχουν την πολιτική να προχωρήσουν τα θέματα. Τα ψηφαλάκια, ε. Τα ψηφαλάκια.
0: Δεν μου λες για το Μάσκ που με ενδιαφέρει, μου λες γύρω-γύρω.
1: Ο Μάσκ δεν έχει ανάγκη, τα δω εσύ κι εγώ. Ας το Μάσκ. Ο Μάσκ είναι 3 εκατομμύρια.
0: Πολύ με στεναχώρησε.
1: Είναι πλούσιος λίγο. Δηλαδή μπορεί να φάει μια πεκάνια, άμα βγει.
0: Ναι.
1: Θα τη φάει την πεκάνια. Ναι, ναι, εντάξει, το 1 τρισεκατομμύριο.
0: Έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Εισήγαγε τις μετοχές του έτσι από τη SpaceX στο Wall Street.
1: Ναι.
0: Και έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο.
1: Εντάξει, να σου πω, δεν φέρνουν την ευτυχία τα λεφτά, Ρίτσα.
0: Αλήθεια, Νίκο.
1: Έτσι λέμε εμείς, οι φτωχοί.
0: Εγώ δεν τα λέω αυτές.
1: Δηλαδή, όταν μέρα.
0: Αυτές τις παροιμίες εγώ δεν τις λέω, Νίκο.
1: Δεν φέρνει την ευτυχία. Γιατί και αυτός θα έχει τα προβλήματά του.
0: Όταν λες προβλήματα, τι εννοείς.
1: Όχι, τι θα φάει. Ναι, το έχει λύσει αυτό.
0: Ναι, αλλά πώς θα επεκτείνει τις επιχειρήσεις του. Και αυτό είναι ένας προβληματισμός. Η επέκταση των επιχειρήσεων. Στο διάστημα τις έχει φτάσει τις επιχειρήσεις. Νίκο, δεν έχει αλλού να πάει.
1: Ξέρεις αυτά τώρα που λέω εδώ. Σου λέει ο κόσμος, έχω φάει τώρα βρυσίδι.
0: Τώρα τι προβλήματα έχει αυτό. Έχει προβλήματα όπως κάθε άλλο.
1: Καλά, μωρέ, έχει. Ένα τρισεκατομμύριο. Τι να τα κάνεις μετά τα πρώτα 50-100 εκατομμύρια.
0: Ναι, Νικό.
1: Τι να τα κάνεις τώρα. Ένα τρισεκατομμύριο, ξέρετε τι σημαίνει, να το πω εγώ απλά.
0: Ναι, Νικό.
1: Σημαίνει τέσσερις Ελλάδες. Το ΑΕΠ τέσσερις Ελλάδες.
0: Δεν θα είχατε να τα κάνω εγώ, λες. Εγώ.
1: Τι να τα κάνω.
0: Εγώ.
1: Να σου πάρουμε ένα μονόπετρο, να σου πάρουμε δύο μονόπετρα, να σου πάρουμε ένα γιότ. Να σου πάρουμε δύο βίλες.
0: Υπάρχει.
1: Τι ξέρεις, θα έκανες,
0: όταν αποκτάς χρήματα, δίνεις κιόλας.
1: Αυτό, δίνει.
0: Δίνεις
1: εσύ. Μιλάμε για το Μάσκ τώρα. Άσε τι θα κάνεις εσύ.
0: Μου είπες τι θα τα έκανα.
1: Ναι.
0: Μα έχω εγώ εσύ. Να τα κάνω.
1: Βρε και εσύ και εγώ έχω να τα κάνω. Αλλά αυτός τι θα κάνει.
0: Δεν ξέρω, επεκτείνει τις επιχειρήσεις του.
1: Να είναι καλά ο άνθρωπος τέλος πάντων.
0: Σε άλλο γαλαξία. Δεν είπαμε να μην είναι. Λέμε απλά το θαυμάζουμε.
1: Ξέρεις, λέμε να είναι καλά ο άνθρωπος, να χαίρεται τα λεφτουδάκια του. Λέμε γενικά. Τώρα εδώ λέμε να χαίρεται τα τρισεκατομμυριάκια του. Παιδιά, είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Το ΑΕΠ της Ελλάδας είναι 250 δις. Αυτός έχει ένα τρεις, τέσσερις Ελλάδες. Τι είναι τέσσερις Ελλάδες? Είναι τα Βαλκάνια, ναι, συν την Ιταλία, έχω την αίσθηση. Και η Ιταλία όχι. Όχι, είναι μεγάλη.
0: Η
1: Ισπανία.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Έχει λεφτά.
0: Ένα Learjet, φαντάζεσαι
1: μέσα. Αυτό να τον παντρευτείς, μάλιστα. Να μην φέρω καμία αντίρρηση.
0: Μα εμένα θα βρει αυτό να παντρευτεί, Νίκο μου. Εμένα θα
1: λέω θέλει. Τύπου Μάσκ.
0: Μα δεν θα χρειαστεί να μου ζητήσει. Να μου
1: και πάντα και βρίσκεται κάτι σαν εμένα εδώ και. Τι να σου πει.
0: Εμένα θα βρει ο Χριστιανός.
1: Θα παίρνουμε λίγο ηλιόσπορο, καθόμαστε στο παγκάκι, τρώμε. Λέμε τώρα, αν έρθει με μένα. Ναι. Πάμε να φάμε δύο σουβλάκια. Ναι. Να κάτσουμε.
0: Δεν είσαι ο Γιονάκης με
1: την πα με το Μάσκ, ναι. Παίρνει το αεροπλάνο, πάει πού? Στο Παρίσι, τρώτε το βραδινό σα, γυρίζετε από το Παρίσι.
0: Όταν μου βγάζει το πρόγραμμα αυτό, Νίκο, μου αρέσει. Δηλαδή, θα πάω να κάτσω έξω από το σπίτι του. Θα πάω να κάτσω.
1: Λέει τα λεφτά, εκεί.
0: Ρετουσαρισμένοι όμως, έτσι θα κάτσω έτσι. Ρετουσαρισμένοι, φτιαγμένοι, έτσι. 45 μάστορες.
1: Απλά θέλω να σου πω, παιδί μου, τα λεφτά τώρα, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Και με μένα μπορεί να είσαι ερωτευμένη.
0: Ναι.
1: Και με το Μάσκ.
0: Που λέει ο λόγος.
1: Που λέει ο λόγος.
0: Πολύ λόγοι.
1: Πάμε λοιπόν. Πάμε λοιπόν να φάμε κι εμείς μια ταβέρνα. Πάρουμε δύο κιλά παϊδάκια να κάτσουμε να φάμε.
0: Μα δεν μπορεί, κατάλαβες, γι' αυτό δεν μπορώ
1: εκεί,
0: να σε ρωτευτώ.
1: Εκεί όμως όταν ξυπνάς το απόγευμα,
0: ναι,
1: και λες, βρε Έλλον μου,
0: ναι,
1: έχω επιθυμήσει να φάω ένα εκλέρ. Σου λέει, εντάξει, Ριτσάκι μου, πάμε στο αεροδρόμιο, παίρνουμε το αεροπλανάκι, πάμε στη Γαλλία, τρώμε το εκλέρ, γυρνάμε. Εκεί είναι οι διαφορές τώρα. Είπε καλές. Και αν μας πιάσει και η νύχτα, στο Ριτς να σε πάω εγώ να μείνουμε.
0: Κατευθείαν, ναι.
1: Στη βασιλική σου ήταν.
0: Στη βασιλική.
1: Είναι όλα έτοιμα.
0: Βασιλική.
1: Αυτή είναι η διαφορά.
0: Ναι, είναι
1: του
0: μεγάλη.
1: Του ενός τρισεκατομμυρίου.
0: Είναι τεράστια η διαφορά, Νίκο. Είναι τεράστια από τα παϊδάκια. Είναι
1: κατά
0: τεράστια.
1: Τα άλλα όμως, καλή καρδιά θέλω να έχετε.
0: Ναι, εντάξει. Ναι.
1: Καλή καρδιά. Να είστε καλοί άνθρωποι.
0: Και άδεια τσέπη. Εντάξει, μάνα μου.
1: Συνεχίζονται και σήμερα οι πανελλαδικές, τα παιδιά του ΕΠΑΛ. Συνεχίζουν και δίνουν τα μαθήματά τους και καλή επιτυχία.
0: Βεβαίως. Ναι, είναι τα ειδικά μαθήματα τώρα. Έχουν τελειώσει ο κορμός, δηλαδή τελείωσε. Είναι τα ειδικά μαθήματα.
1: Και καλά αποτελέσματα. Είχαμε και έναν ωραίο γάμο. Υπέρλαμπρο στο Λαγονίσι. Κύριος Αποστολόπουλος με την Εβίνα Τζακίρη. Κύριος Αποστολόπουλος, τη γνωστή οικογένεια, του ομίλου, του ιατρικού.
0: Ναι.
1: Πήρε την αγαπημένη του, εξαιρετική. 700 καλεσμένοι, μαθαίνω, επιχειρηματίες.
0: Νικό, δεν μου λες, δεν υπάρχει γεγονός, κοινωνικό, γάμος, πάρτι, γενέθλια.
1: Καλοί άνθρωποι. Θέλω να βλέπω την καλοσύνη στον άνθρωπο, γι' αυτό λέω.
0: Εντάξει.
1: Βρέθηκε, λέει, είδαν έναν καρχαρία στην Ανάβησο.
0: Τρίμετρο.
1: Δεν είναι, λέει, επικίνδυνος ο καρχαρίας. Καθίστε, ρε παιδιά. Πάω εγώ στην Ανάβησο να κάνω τον μπάνιο μου.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Βλέπω ένα πτερίγιο να έρχεται προς εμένα. Δηλαδή, πού ξέρω εγώ, είναι επικίνδυνος, δεν είναι επικίνδυνος.
0: Όχι, κοίταξε, θα πάθεις κάτι. Θα πάθεις άγχος, στρες, κρίση πανικού στη θάλασσα. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε όλοι.
1: Θα φύγω εγώ, σαβαρίδι κάτω, άμα θα μείνω χωρίς αμάσα. Θα πάω. Έμα σου λέει, είναι ακίνδυνος.
0: Σου
1: να το συζητήσουμε ότι μετά, φιλολογικά, φιλοσοφικά, εκείνη την ώρα.
0: Ναι, σου λένε οι άνθρωποι ότι. Τώρα στο εξηγήσανε ότι εσύ που θα μπει στη θάλασσα.
1: Μετά.
0: Τώρα που τον βλέπει όμως, ναι, να ξέρει ότι αυτό ο καρχαρίας, ο συγκεκριμένο, ναι, καρδούλα μου, είναι ένα ακίνδυνο.
1: Βρε, τώρα το ξέρω.
0: Τώρα το ξέρω.
1: Λέω εκεί αν ήμουνα.
0: Αν ήσουν, δεν θα προλάβαινε.
1: Και έβλεπα το πτερίγιο.
0: Με ελικόπτερο θα ερχόμουν εγώ και να σε πάρω. Μη σε νοιάζει καθόλου.
1: Του Μάσκ.
0: Του Μάσκ. Θα
1: το ελικόπτερο του Μάσκ να ερχόμουν.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι κοντά μας τον κύριο Ευάγγελο Τουρνά, τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα, κυρία Μπιζόγλη. Καλημέρα, κύριε Ρογκάκο. Καλημέρα και στους ακροατές και τις ακροατριές.
1: Γεια σας, κύριε Τουρνά.
0: Να
1: και μια ζωή, συγγνώμη για την κλιματική κρίση, ναι, για τον καρχαρία που έλεγα. Δεν έχω δίκιο, κύριε Τουρνά. Που λέμε ο καρχαρίας, λέει, είναι ακίνδυνο. Σύμφωνοι. Άμα τον δω εκείνη την ώρα, μετά να το συζητήσουμε.
2: Έτσι ακριβώς. Καλά τα είπατε.
0: Κύριε Υπουργέ, να ξεκινήσουμε από την παράταση της προθεσμίας του καθαρισμού των οικοπαίδων. Πάει μέχρι 22 Ιουνίου, ε?
2: Ναι, πράγματι δώσαμε παράταση μέχρι την άλλη Δευτέρα, 22 του μήνα.
0: Ναι.
2: Και αυτό γιατί? Γιατί η επιστημονική ομάδα στην εκτίμηση κινδύνου μας είπαν ότι έχουμε αυτό το περιθώριο, γιατί είχαμε και τις βροχές που βοήθησαν λίγο να πάει πίσω η αντιπυρική περίοδος. Παρ' όλα αυτά είναι μια δουλειά που θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μέχρι την άλλη Δευτέρα. Έχουν το περιθώριο πια οι ιδιοκτήτες να μπουν να καθαρίσουν και να μπουν και στην πλατφόρμα, στο ακαθάρισμα, στα application.
1: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ, συγγνώμη. Εάν δεν το καθαρίσω εγώ, πάει ο Δήμος και το καθαρίζει και μου στέλνει το λογαριασμό, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, είναι πολλές οι επιπτώσεις, δεν είναι μόνο αυτό.
1: Ναι.
2: Είναι και οι επιπτώσεις, είναι το πρόστιμο. Πρώτα απ' όλα να πούμε τα πρόστιμα, ότι αν δεν καθαρίσει κάποιος και δεν το δηλώσει, έχει 500 ευρώ πρόστιμο.
1: Ναι.
2: Αν το καθαρίσει και δεν το δηλώσει, επίσης έχει πρόστιμο 100 ευρώ. Επίσης, για το ακαθάριστο που θα μπει και θα καθαριστεί, έχει πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστα τα 200 και μέγιστο τα 2.000.
1: Πολύ είναι το πρόστιμο.
0: Το κύριε Υπουργέ, έχω την αίσθηση, βλέποντας τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην πλατφόρμα, ότι είμαστε πολύ λιγότερα δηλωμένα. Είναι πολύ λιγότερα δηλωμένα σε σχέση με πέρσι. Ήταν περίπου 350-400.000. Πέρσι ήταν 700.000, ή όχι, κάνω λάθος?
2: Θα σας πω το εξής. Έχουμε ξεπεράσει σήμερα τις 400.000 καθαρισμένων. Πέρυσι συνολικά, στο τέλος της προθεσμίας, είχαν δηλωθεί 730.000 καθαρισμοί.
0: Άρα υπολοιπόμαστε περίπου 300.000 που δεν έχουν δηλωθεί ακόμα και πρέπει να δηλωθούν μέχρι...
2: Ναι.
1: Μήπως δεν έχουν δηλωθεί ακόμα και θα δηλωθούν?
2: Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι όσο περνάνε οι μέρες αυξάνει ο αριθμός των δηλώσεων μέρα με τη μέρα. Δηλαδή ξεκινήσαμε την Δευτέρα με 30.000, εχθές είχαμε 47.000 που δηλώθηκαν. Άρα λοιπόν πραγματικά εντείνονται οι καθαρισμοί και οι δηλώσεις. Στόχος μας είναι να φτάσουμε σε ένα πολύ υψηλότερο αριθμό δηλωμένων. Πρέπει να ξεπεράσουμε το περσινό, όχι γιατί είναι ρεκόρ, αλλά γιατί είναι ανάγκη γιατί να περάσουμε την καμπύλη.
1: Θα σας πω τώρα ένα παράδειγμα. Σηκώθηκα το πρωί να έρθω εδώ, πριν έρθω, και κοιτάω από τον μπαλκόνι. Έχουμε ένα οικόπεδο δίπλα. Καθάριζε ο άνθρωπος. Δηλαδή είχε στείλει άνθρωπο και καθάριζε. Θέλω να πω, είμαστε και λίγο τη τελευταία στιγμή.
0: Μου φαίνεται ότι είναι πολλές χιλιάδες που λείπουν ακόμα, γι' αυτό το λέω.
1: Τώρα, πώς πάμε από πυροσβεστικά μέσα, κύριε? Συγγνώμη, θες κάτι άλλο?
0: Το είπε, ξέρεις, προηγουμένως και ο υπουργός για το θέμα τη καύσιμη ύλη. Φέτος η αλήθεια είναι, κύριε Υπουργέ, το λέγαμε και με τον Νίκο σε πολλές εκπομπές εδώ στο ραδιόφωνο, ότι έχει βρέξει πάρα πολύ σε σχέση με την περσινή χρονιά. Και αυτό μας λέγανε οι μετεωρολόγοι, ότι δημιούργησε μια πολύ μεγάλη καύσιμη ύλη. Δηλαδή, έχουμε πραγματικά καύσιμη ύλη, όχι μόνο και ακόμα και σε κεντρικές λεωφόρους.
1: Έχουν σηκωθεί ξανά. Δηλαδή, εγώ βλέπω στους Δήμους, κύριε Υπουργέ, βλέπουμε ότι έχουν βγει οι Δήμοι, πριν από ένα μήνα, 20 μέρες, κόψανε
0: στους δρόμους.
1: Έχουν ξαναβγεί πάλι.
2: Κοιτάξτε, αυτή η προσπάθεια πρέπει να είναι διαρκής. Πράγματι είχαμε οργιώδη βλάστηση που η καύσιμη ύλη μαζί με τις θερμοκρασίες, όπως μας λένε οι επιστήμονες, που θα έρθουν σταδιακά και θα έχουμε αυξημένες θερμοκρασίες τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, θα έχουμε καύσονες, μας λένε. Μαζί και με τα μελτέμια, με τους ισχυρούς ανέμους, έχουμε τα τρία στοιχεία για πολλές ενάρξεις και για ταχεία εξάπλωση. Άρα λοιπόν, ναι, ο στόχος είναι να καθαρίσουμε την καύσιμη ύλη όλοι. Και η πολιτεία, έχουμε τα προγράμματα αντινέρω. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος φέτος διαθέτει 82 εκατομμύρια για καθαρισμούς περιαστικών δασών από το πρόγραμμα Αντινέρω. Συνολικά έχουν διατεθεί τα 5 τελευταία χρόνια 660 εκατομμύρια. Οι Δήμοι έχουν ενισχυθεί, δηλαδή σταδιακά τους αυξήσαμε τα ποσά. Έχουμε φτάσει μια αύξηση 170%, έχουν πάρει 50 εκατομμύρια για να κάνουν αυτούς τους καθαρισμούς, να προσλάβουν τους εποχικούς και να κάνουν αυτές τις δουλειές. Πολλοί Δήμοι έχουν κάνει ήδη εξαιρετική δουλειά. Υπολείπονται κάποιοι, οι οποίοι θα πρέπει να μας βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση, να ολοκληρώσουν. Και βέβαια οι πολίτες, οι οποίοι και αυτοί έχουν την ευθύνη να καθαρίσουν την περιουσία τους για να την προστατεύσουν, την περιουσία, τη ζωή τους και των γειτόνων.
1: Το λέμε πάντα, Υπουργέ, από εδώ, ότι υπάρχει και η ατομική ευθύνη.
0: Σωστό.
1: Δεν μπορείς να τα περιμένεις όλα, ούτε από το κράτος, ούτε από τον γείτονα. Δηλαδή, σήκω στο χέρι σου και κάνε μια δουλειά που πρέπει να κάνεις. Πώς το κάνουμε τώρα?
2: Πάμε λίγο στην Ρογκάκο, επιχειρησιακά, να σας πω, εμείς το έχουμε διαπιστώσει στην πράξη. Στις φωτιές που παρακολουθούμε από το κέντρο επιχειρήσεων, τον ασύρματο της επικοινωνίας των πυροσβεστών στο πεδίο, ακούμε ακριβώς αυτό, ότι όπου είναι καθαρισμένα τα οικόπεδα, η φωτιά σταματάει, δεν φτάνει στα σπίτια,
3: Όπου είναι ακαθάριστα, η φωτιά τρέχει με μεγάλη ταχύτητα όταν έχουμε ισχυρούς ανέμους.
1: Ναι, αυτό πρέπει
0: είναι να μας φύγει που λέμε.
1: Μα και, ναι. Και είναι απλή λογική, δηλαδή, δεν είναι πυρηνική φυσική τώρα. Είναι απλά τα πράγματα.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: γι' αυτό φτάσαμε να έχει φωτιά μέχρι το πάτημα Χαλανδρίου, αν το θυμάστε πριν λίγα χρόνια. Δεν είναι παλιά αυτό.
1: Πάμε στην αντιπυρική να δούμε τα μέσα μας. Είμαστε έτοιμοι, κύριε Υπουργέ. Είδαμε χθες ή προχθές, πού το έβλεπα, στον Ημιτό. Με τις κάμερες που έχετε, που με το που πήρε φωτιά τη σβήσαμε εν τη γενέση.
3: Έχουμε ήδη ένα μεγάλο αριθμό πυρκαγιών, δηλαδή ξεπερνάμε τις 30 την ημέρα. Είναι μεγάλος ο αριθμός. Προς το παρόν όμως ο μηχανισμός μπορεί και ανταποκρίνεται άμεσα, γιατί πράγματι έχουμε και τα μέτρα επιτήρησης και άγγελης προειδοποίησης. Να σας πω ότι στην Αττική έχουμε 33 drones που επιτηρούν όλο τον χώρο και μας προειδοποιούν άμεσα, πραγματικά σε πρώτο χρόνο ότι βλέπουμε τη φωτιά. Συνολικά στην επικράτεια αυτή τη στιγμή έχουμε τοποθετήσει 108 drones. Είναι εξαιρετικά συστήματα, είναι 24 ώρες το 24ωρο στον αέρα, μας δίνουν εικόνα ημέρα και νύχτα και στο οπτικό και στο θερμικό. Άρα λοιπόν μπορούμε να έχουμε μια καλή επιτήρηση και άγγελη προειδοποίηση για την άμεση επέμβαση. Από εκεί και πέρα οι δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί σε πρώτο στάδιο και είναι σε μια ετοιμότητα. Σταδιακά αυτή η ετοιμότητα θα αυξηθεί όσο αυξάνεται και ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς. Άρα λοιπόν, ναι, είμαστε σε μια ετοιμότητα, έχουμε τα συστήματα, έχουμε αναπτύξει τους πυροφύλακες, έχουμε και τα περίπολα. Άρα λοιπόν, είμαστε σε μια φάση στην οποία είμαστε σε μια αρκετά καλή ετοιμότητα, η οποία θα αυξάνεται σταδιακά.
0: Από ό,τι ακούμε, κύριε Υπουργέ, και από τους μετεωρολόγους εδώ και σε εμάς, τον Νίκο, μας έχουν πει πολύ ότι θα είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι. Εσείς βεβαίως έχετε άλλη επικοινωνία, συνεδριάζει και η αρμόδια επιτροπή. Τι εικόνα έχετε εσείς στο Υπουργείο, δηλαδή, μιλάμε για ένα καλοκαίρι με πολύ ψηλές θερμοκρασίες, με συγκεκριμένες δηλαδή, συνθήκες, αυτό που λέμε, που ευνοούν τις πυρκαγιές?
3: Ναι, ναι, θα έχουμε, από ό,τι μας λένε, θα έχουμε δυστυχώς και τα τρία στοιχεία, δηλαδή θα έχουμε καύσονες, τους περιμένουμε από τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, άρα λοιπόν θα έχουμε καύσονες υψηλές θερμοκρασίες, θα έχουμε την ξηρασία η οποία σταδιακά θα έρθει, άρα θα ξεραθεί η γη, θα έχουμε χαμηλή υγρασία και θα έχουμε και τους ισχυρούς ανέμους. Είναι τα τρία στοιχεία που δυσκολεύουν το μηχανισμό και τις επιχειρησιακές δυνάμεις.
0: Ναι, γιατί είπατε ότι είχαμε φωτιές, ας πούμε, με 30 την ημέρα τώρα το Μάιο, αλλά όπως ξέρετε πολύ καλά, έχουμε ζήσει στη χώρα και με πάνω από 100 φωτιές την ημέρα. Σε όλη τη χώρα και πάνω και 120. Το θυμάμαι, ειδικά στα τέλος Ιουλίου με αρχές Αυγούστου, περίπου εκεί φτάνει ο αριθμός.
3: Κυρία Μπιζόγλη, θίγεται ένα κρίσιμο θέμα και θα ήθελα να πω σε αυτό ότι πράγματι στην αντιπυρική περίοδο που ξεκινάει το Μάιο, 1η Μαΐου μέχρι τέλος Οκτωβρίου, μέσω όρος στην 20ετία έχουμε 6.400 φωτιές. Oh. Είναι ένας τεράστιος αριθμός, είναι 35 την ημέρα, μέσος όρος. Oh. Είναι τεράστιος αριθμός σε μια περιοχή, σε μια χώρα που βρισκόμαστε στη Μεσόγειο, που βρισκόμαστε στη διακεκαυμένη ζώνη, ας πούμε.
0: Ναι.
3: Άρα λοιπόν, εκείνος ο στόχος μας είναι τώρα να μειώσουμε τον αριθμό των πυρκαγιών. Γιατί πάνω από κάποιον αριθμό πυρκαγιών, δηλαδή αν έχουμε, φανταστείτε, 60 φωτιές, τι διάσπαση δυνάμεων έχουμε? Έχουμε ένα μεγάλο αριθμό εναέριων μέσων, 80 τον αριθμό, είναι 81 τον αριθμό, 51 είναι μισθωμένα, κατανεμημένα στη χώρα. Φανταστείτε όμως, αυτά δεν πετάνε όλα. Κάποια επανεξυπηρετούνται στο έδαφος, κάποια είναι στον αέρα. Να είναι τα μισά, τα 40. Αν έχουμε 60 φωτιές, πού θα πρωτοστείλει ο επιχειρησιακός διοικητής?
0: Μα το θυμάμαι, λοιπόν, είχαμε μεγάλη φωτιά στον Εύρο επάνω και είχαμε και μεγάλη φωτιά στην Αττική. Η διάσπαση των δυνάμεων είναι τεράστια και οι αποστάσεις είναι τεράστιες. Και η κόπωση του προσωπικού βεβαίως.
1: Έχουμε τα νησιά. Είναι δηλαδή.
3: Να σας πω ότι κανένας μηχανισμός, όσο καλά δομημένος και οργανωμένος κι αν είναι, δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε τέτοια διάσπαση δυνάμεων. Άρα λοιπόν στόχος μας είναι να μειώσουμε τον αριθμό των πυρκαγιών. Και τι κάνουμε γι' αυτό? Να σας πω και αυτό, γιατί είναι σημαντικό. Έχουμε ενισχύσει τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Έχουμε φτιάξει 37 αντίστοιχα ΑΚΑΕ σε όλη τη χώρα, τα οποία κάνουν εξαιρετική δουλειά. Να σας πω ότι μέχρι προχθές είχαμε 696 φωτιές από την έναρξη της αντιπυρικής. Μεγάλος αριθμός. Είχαμε επιβάλει 411 διοικητικά πρόστιμα, δηλαδή πάνω από το 60% έχουν εξιχνιαστεί οι υποθέσεις και έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Έχουν καταβληθεί πάνω από 420.000 πρόστιμα και έχουν γίνει πάνω από 81 συλλήψεις με αυτόφορη διαδικασία. Τι θέλω να πω? Έχουμε τα μέσα και τον τρόπο και το προσωπικό το εκπαιδευμένο να βρούμε τον εμπριστή είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Άρα λοιπόν να ξέρει ο καθένας ότι είμαστε εκεί. Θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Ογκάκο, να πω και ένα παράδειγμα. Στις 18 Απριλίου,
4: είχαμε μία φωτιά στην Ακράτα. Mm-hmm. Μία φωτιά, Απρίλιος, ήταν εκτός mm-hmm. Αντιπυρικής. Mm-hmm. Αυτός ο άνθρωπος καθάρισε το λιώφυτό του, έβαλε στην άκρη τα κλαδιά και έβαλε φωτιά να τα κράψει. Mm-hmm. Η φωτιά του έφυγε, μπήκε στο διπλανό, έκαψε το διπλανό κτήμα με ελιές, έφυγε, μπήκε στο δασικό και απείλησε ένα χωριό. Mm-hmm. Εκείνη την ημέρα, Σάββατο, δώσαμε ακόμα και 112. Mm-hmm. Αυτός ο άνθρωπος συνελήφθη. Πλήρωσε ένα διοικητικό πρόστιμο 2.950 ευρώ. Mm-hmm. Με τη διαδικασία του αυτοφόρου πήγε στο δικαστήριο τη Δευτέρα και του επιβλήθηκαν 23 μήνες φυλακή, εξαγοράσιμη mm-hmm. με κάποια ελαφρυντικά, επί 40 ευρώ. Μάλιστα. Συνολικά ο αγρότης μας πλήρωσε 31.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλό κουράγιο.
0: Να είστε καλά.
4: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ήταν ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο. Πώς αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί. Γρηγορούμε. Είναι η απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Η απειλή των drones και οι προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παππούλια Γιλμάς που προβλέπει μορατόριουμ από 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Πρώτο απευθείας μήνυμα της Αθήνας στην τουρκική κυβέρνηση να μην προχωρήσει το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Το παρασκήνιο της συνάντησης Γέρα Πετρίτη Φιντάν. Ακόμα, τα εκλογικά μηνύματα Μητσοτάκη. Οι πολίτες με την ψήφο τους επιλέγουν πρωθυπουργό. Σε εγρήγορση ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας παρά τις διαβεβαιώσεις για κάλπες το 2027. Το παρασκήνιο του μικρού ανασχηματισμού και η επιλογή Κυρανάκη. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης στη Real News. Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί η Ελλάδα σε πεδίο δράσης τρομοκρατών. Και σχέδιο στήριξης για τις επιχειρήσεις. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της ενίσχυσης των εταιριών με στόχο τη διατήρηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Εξετάζεται η μείωση του βασικού εταιρικού συντελεστή από το 22 στο 20% και αφορά κυρίως τη μικροκίνηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Εξετάζεται η μείωση του βασικού εταιρικού συντελεστή από το 22 στο 20% και αφορά κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εφόσον εφαρμοστεί το μέτρο, θα δώσει ανάσα σε 700

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο.
1: Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκυριακό.
0: Η Ρίτσα η Μπιζόγλη.
1: Άστα τα η Ρίτσα η Μπιζόγλη. Η Ρίτσα Μπιζόγλη, δεν έχει άλλο ενδιάμεσα.
0: Η Ρίτσα Μπιζόγλη χωρίς το «η».
1: Και ο Νίκος Ροκάκος.
0: Εδώ είμαστε, ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Ο Μιχάλης, καλό Σαββατοκύριακο, λέει καλημέρα από το Γερεβάν.
1: Α, τα φιλιά μας, τα φιλιά μας.
0: Ευχαριστούμε για την παρέα, την αγάπη μας από την Αρμενία, λέει ο Μιχάλης. Και από τη δική μας στην Αρμενία.
1: Κοίτα, λες και δίνει βαθμολογία στη Eurovision. Αγάπη, δεν δίνει βαθμολογία στη Eurovision.
0: Καλησπέρα στην Αρμενία.
1: Ναι, καλησπέρα Αθήνα και καλησπέρα Παρίσι. Δεν δίνουμε βαθμολογία στη
0: και
1: Eurovision.
0: Και οι 12 βαθμοί μας πάνε στο Γερεβάν.
1: Ναι, μπράβο, ναι, γι' αυτό, αυτό κάνεις τώρα. Έλα.
0: Καλημέρα, καλό σου γάι, Κατερίνα η Κάβουρα. Με χαμόγελα στο Ατίθασος. Μα Ατίθασος λέει.
1: Μόνο Ατίθασος. Σου βάζω εγώ δίπλα.
0: Στην κούκλα λέει την κυρία Μπιζόγλη.
1: Υπερβολές του κυτρινού τύπου.
0: Τσι κάτω δεν έχει. Α, ξέχασα.
1: Δεν προλαβαίνει μετά. Ναι, κράτησε τα καλύτερα.
0: Θα τα πω μετά.
1: Και γράψε σε μια κασέτα και στείλτε μου να τα ακούω, να σε απολαμβάνουμε.
0: Πάμε να υποδεχθούμε τον κύριο Τεμπονέρα. Καλημέρα, κύριε Τεμπονέρα.
1: Καλημέρα.
0: Στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
1: Καλημέρα, κύριε Τεμπονέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο. Είδαμε ότι εκτές ο κύριος Τσίπρας κατέθεσε την πρόταση για δωρεάν μετακινήσεις όλο το 24ωρο για όλους ανεξαρτήτου ηλικίας εκτός από τους τουρίστες.
0: Εμένα μου φαίνεται λιγάκι, συγγνώμη τώρα, κάνω μια παρένθεση αυτό ναι. που λες. Μου φαίνεται λιγάκι διαγωνισμός. Βγήκε δηλαδή ο Ανδρουλάκης, λέει, στους 24 ετών. Βγαίνει ο κύριος Τσίπρας, λέει, για όλους πριν από τους τουρίστες. Θα βγει ο Μητσοτάκης, θα πει και τους μισούς τουρίστες να βλέπουμε τις φορολογικές και τις δηλώσεις.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, δεν γίνεται έτσι πολιτική.
1: Έγινε πάνω. Η μία πρόταση με την άλλη, με διαφορά, ας το πούμε, κάποιες ώρες. Αυτό είναι τυχαίο, υπάρχει κάποια προσέγγιση, υπάρχει κάτι άλλο από πίσω.
2: Το ζήτημα των δωρεάν μετακινήσεων στις συγκοινωνίες είχε ανακοινωθεί και είχε συμπεριληφθεί στο μανιφέστο, το οποίο είχε προγραμματικά στοιχεία και το οποίο είχε δημοσιευθεί αρκετές εβδομάδες πριν. Αλλά το σημαντικό δεν είναι αυτή η συζήτηση. Το σημαντικό είναι να δούμε πρώτον. Αν το μέτρο αυτό εφαρμόζεται σε άλλες χώρες της Ευρώπης, η απάντηση είναι πως ναι, στη Μάλτα, στο Λουξεμβούργο, στην Εσθονία και σε άλλες χώρες έχουμε δωρεάν μετακίνηση, άρα δεν κάνουμε κάτι το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια μιας παροχολογίας όπως αναφέρεται. Παίρνουμε ευρωπαϊκά παραδείγματα και τα μεταφέρουμε στην ελληνική πραγματικότητα. Γιατί έχουν νόημα να μεταφερθούν στην ελληνική πραγματικότητα? Πρώτον για το προφανές. Γιατί υπάρχει ανακούφιση των πολιτών, οι οποίοι θα δουν σημαντική ελάφρυνση στην τσέπη τους. Δεύτερον, αντιμετωπίζουμε ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα ένα μεγάλο ζήτημα όπως είναι το κυκλοφοριακό. Τρίτον, διότι έχουμε μείωση στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα κυρίως στις μεγάλες πόλεις. Και τέταρτον, διότι με τις δωρεάν μετακινήσεις οι τοπικές αγορές, οι μικρές αγορές μπαίνουν σε μια κινητικότητα και έχουν τη δυνατότητα να αντιθούν περισσότερο. Άρα, είναι ένα μέτρο που δεν εντάσσεται μονάχα σε μια λογική δωρεάν εισιτηρίου, αλλά έχει και μια αναπτυξιακή διάσταση.
1: Απλά είναι η σύμπτωση, βέβαια, η σύμπτωση ότι έπεσε σχεδόν με διαφορά λίγων ωρών το ένα με το άλλο. Καταλάβατε, γι' αυτό το λέει και ο Νίκος. Δηλαδή, είναι σαν. Κυβέρνηση μιλάει για πλειοδοσία λαϊκισμού.
0: Συμπτωματικό, θα πει ο κύριος Τεμπονέρας.
2: Εντελώς συμπτωματικό, υπό την έννοια ότι εμείς έχουμε ένα κοστολογημένο μέτρο, δεν λέμε ότι είναι φθηνό. Είναι περίπου 250 εκατομμύρια. Τα οποία μπορεί να εξοικονομηθούν.
1: 35 λέει το Πασόκ. Ναι, ναι.
2: Εμείς έχουμε συνολικά για όλους.
1: Ναι, ναι, για όλοι, σωστά, σωστά.
2: Τα οποία χρήματα, επειδή το αμέσως επόμενο ερώτημα είναι για λεφτόδρα ή πού θα βρούμε τα λεφτά, έχουμε κατευθύνει πόρους σε αύξηση των μερισμάτων από το 5 σταδιακά με μια προοδευτικότητα στο 15%. Αυτή η παρέμβαση αποφέρει έσοδα περίπου 465 εκατομμύρια ευρώ. Άρα υπερκαλύπτουν κατά πολύ αυτό το οποίο σας είπα και το οποίο βέβαια θα φέρει έσοδα στα κρατικά ταμεία,

0: την έννοια ότι, όπως σας είπα προηγουμένως, έχει μια αναπτυξιακή διάσταση που μπορεί πράγματι να βοηθήσει την οικονομία.
1: Ναι, ακούστε τώρα κύριε Δεμπονέρ, αν εσείς δώσετε 250 εκατομμύρια μόνο για τα εισιτήρια, καταλαβαίνετε ότι αν, ας πούμε, ο Τσίπρας έχει στη διάθεσή του 1-2 δις, ότι αμέσως έχουμε φάει το 10-15% από τα χρήματα αυτά. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό το ένα μέτρο, άντε και βρήκατε το αντίδωρο, ας πούμε. Εδώ υπάρχουν θέματα και άλλα πολύ σοβαρά που δεν θα μας φτάσουν τα λεφτά στο τέλος.
0: Κύριε Ρογκάκο, νομίζω ότι εχθές ακούσατε τον Αλέξη Τσίπρα να αναγγέλει και να προαναγγέλει 5 παρεμβάσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Η πρώτη παρέμβαση αφορούσε βεβαίως τις συγκοινωνίες. Η δεύτερη παρέμβαση αφορούσε ένα μεγάλο ζήτημα, όπως είναι αυτά τα κόκκινα δάνεια, όπου φτιάχνουμε ένα δημόσιο φορέα που θα αγοράζουν λίγο κατά τη ακριβότερα τα δάνεια από τα funds σε σχέση με τις τιμές τις οποίες τα αγόρασαν, προκειμένου να μπορούν να κάνουν ρυθμίσεις, να αποτρέψουν εξώσεις και πληστηριασμούς. Αυτή η δαπάνη έχει ένα κόστος περίπου από 170 τα πρώτα έτη μέχρι τα 540 εκατομμύρια ευρώ. Είχαμε μια τρίτη παρέμβαση που αφορά τη μείωση του ενεργειακού κόστους, δηλαδή ένα μεγάλο ζήτημα που συνδέεται με την ακρίβεια. Εκεί φτιάχνουμε ένα μαξιλάρι, μια μίνιμουμ ποσότητα ρεύματος, προκειμένου κανείς να μην κρυώνει.
2: Σε σταθερή τιμή είναι αυτό, έτσι, σε σταθερή τιμή.
0: Ακριβώς, ναι. Με μακροπρόθεσμα συμβόλαια, ναι, εκεί δεν χρειάζεται η ΔΕΗ να έχει κέρδη 2 δισεκατομμύρια ευρώ προφόρων όπως είχε για το 2025. Αυτά τα έσοδα της ΔΕΗ θα μειωθούν και η ΔΕΗ θα γίνει leader, δηλαδή θα καθοδηγεί τον ανταγωνισμό σε μια τέτοια λογική. Έχουμε παρέμβαση η οποία αφορά αυξήσεις σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές. Συγκεκριμένη παρέμβαση, 500 ευρώ επιπλέον μισθός το μήνα, το οποίο στοιχίζει 406 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά που σας έχω πει αμέσως καλύπτονται από ειδικό τέλος το οποίο θα μπει στη λεγόμενη πολυτελή διαβίωση, δηλαδή σε πισίνες, αεροσκάφη, μεγάλα γιότ, θέσεις ελιμενισμού, σουίτες, πεντάστερες βίλες κλπ. Και το καθεξής, όπου από εκεί εξασφαλίζουμε με ποσοτικοποιημένα κριτήρια 800 εκατομμύρια ευρώ. Οι 5 παρεμβάσεις που σας περιέγραψα λοιπόν έχουν κόστος δημοσιονομικό περίπου 1 δισεκατομμύριο 100 εκατομμύρια, τα οποία τα βλέπουμε όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά από παρεμβάσεις οι οποίες θα γίνουν μέσω της αναδιανομής.
2: Από το τέλος θα έρθει δηλαδή αυτό το 1 δισεκατομμύριο που λέτε, από το τέλος στην πολυτελή διαβίωση, ας το πούμε έτσι.
0: Τα 800 εκατομμύρια τα έχουμε προσδιορίσει από ειδικό τέλος το οποίο θα μπει στο περιθώριο πολυτελούς διαβίωσης που υπάρχει στη χώρα αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν δεν παρεμβαίνουμε στον κρατικό προϋπολογισμό, το λέω για να αποκαταστήσω το επιχείρημα το οποίο λέει ο κύριος Ρογκάκος. Απλά κάνουμε μια διανομή. Ξέρετε, η κυβέρνηση έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Πράγματι, δεν είναι τίποτα δωρεάν. Αυτό το πληρώνει φορολογούμενοι. Το ζήτημα είναι ποιοι φορολογούμενοι το πληρώνουν. Εδώ εμείς τι λέμε, θα πρέπει να το πληρώσουν κυρίως εκείνοι οι μερισματούχοι, οι μέτοχοι δηλαδή, οι οποίοι χωρίς, εν πάση περιπτώσει, να εργαστούν, έχουν ένα πολύ πιο ανεκτό περιθώριο φορολόγησης. Σε μια παραδοξότητα σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, ο μέσος όρος αμερίσματα είναι στο 15%, στην Ελλάδα είναι στο 5%. Και βεβαίως ο μεγάλος πλούτος, ναι, ο πλούτος εκείνος ο οποίος ωφελήθηκε τα τελευταία χρόνια και από τις επενδύσεις που έγιναν με χρήματα του ελληνικού λαού στο real estate, στον τουρισμό, θα πρέπει να δείξει ένα στοιχείο κοινωνικής ανταποκριτικότητας. Άρα, κύριε Ρογκάκο, δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική.
1: Καλά, καλά τώρα, κύριε Τεμπονέρα. Τώρα σας ακούω με μεγάλη προσοχή και σας αφήνω να ολοκληρώσετε. Αλλά εδώ θα τα αποδομήσω ένα-ένα τώρα, αλλά δεν είναι αυτός ο ρόλος μου. Ελάτε, κύριε Τεμπονέρα. Γιατί μου τα λέτε όλα αυτά, και εσείς καλά κάνετε και τα ποσοτικοποιείτε. Το θέμα είναι στην πραγματική οικονομία και κοινωνία, εάν θα πάρετε τα λεφτά αυτά. Το ξανακάνατε. Δεν το καταφέρατε, όχι εσείς, ενώ η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα μην με κάνετε να επαναλαμβάνω πράγματα τα οποία δεν θέλω καθόλου. Είναι πολύ ωραία τα θεωρητικά, κύριε Τεμπονέρα, στην οικονομία. Η οικονομία όμως είναι πράξη.
0: Είναι άλλο πράγμα να αμφισβητείτε το αν αυτό το σχήμα το οποίο περιγράφω είναι ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο, και τελείως διαφορετικό να συγκρίνετε τη χώρα με ένα παρελθόν,
1: όχι,
0: σε
1: όχι,
0: μια τελείως διαφορετική δημοσιονομική συνθήκη,
1: ναι,
0: και με τελείως διαφορετικές δυνατότητες από πλευράς κρατικού μηχανισμού.
1: Όχι, να είμαστε ρεαλιστές, εννοώ, κύριε Τεμπονέρα.
0: Κύριε Ρογκάκο, μισό λεπτό, τι εννοώ. Εννοώ ότι έχουμε πράγματι.
1: Ξέρετε πόσα μέτρα μπορώ να σας ποσοτικοποιήσω εγώ κοινωνικά, κύριε Τεμπονέρα. Και τελικά στην πραγματικότητα να μην μπορώ να πάρω ούτε ένα ευρώ πίσω στα ταμεία.
0: Μισό λεπτό,
1: και το έχουμε ξαναζήσει.
0: Η αμφισβήτηση είναι επί της ουσίας των μέτρων ή επί της εφαρμοστικότητας.
1: Επί της εφαρμοστικότητος. Κανείς δεν διαφωνεί με αυτά τα μέτρα.
0: Δηλαδή η κυβέρνηση ίδια, η παρούσα κυβέρνηση, δεν έκανε βήματα στην πάταξη της φοροδιαφυγής με το πλαστικό χρήμα και την ψηφιοποίηση.
1: Είχαμε τα αποτελέσματα. Και τα αποτελέσματα αυτά δίνουν πίσω ποσοτικοποιημένα η κυβέρνηση αυτή.
0: Γιατί λοιπόν εσείς ισχυρίζετε
1: ότι δεν το έκανε, δεν το έκανε θεωρητικά πριν.
0: Μόνο ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να τα κάνει, αυτά κάνει άλλος.
1: Όχι, αλλά λέω, πρώτα τα έκανε και μετά τα έδωσε. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, κύριε Τεμπονέρα. Και δεν το λέω μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω για όλα τα κόμματα και για την παρούσα κυβέρνηση. Εάν δηλαδή και η κυβέρνηση αυτή πάει στη ΔΕΘ και δώσει 3-4 δις, όπου δεν μπορεί να τα βρει, βεβαίως και θα την ψέξω. Και όλους θα τους ψέξω. Δεν μπορεί ο κόσμος απλά να έχει θεωρίες, κύριε Τεμπονέρα, χωρίς να έχει βρει πρώτα τα χρήματα. Το ζήσαμε στο πετσί μας.
0: Καμία θεωρία. Εμείς, εγώ σας μίλησα και ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε.
1: Και προσέξτε, εσείς μας είπατε 5 μέτρα που έχουν 1,5 δις, 1,3. Οι άλλοι άνθρωποι τι θα κάνουν? Οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί υπόλοιποι τι θα κάνουν? Δηλαδή, αν ξεδιπλωθεί όλο αυτό το πρόγραμμα το οποίο θέλει να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, και εγώ συμφωνώ γιατί είναι κοινωνικό, θα χρειαστεί 10 δισεκατομμύρια.
0: Κύριε Ρογκάκο, αυτά είναι τα 5 μέτρα άμεσης προτεραιότητας. Προφανώς από εκεί και πέρα θα υπάρξουν παρεμβάσεις που θα έχουν να κάνουν και με τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας. Θα καταρρεύσει το αφήγημα αυτό το οποίο ζούμε και αυτό το οποίο έζησαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να είναι αποκλεισμένες από τον εσωτερικό δανεισμό, να είναι αποκλεισμένες από τον τραπεζικό δανεισμό, να βιώνουν τη μη δυνατότητα ρύθμισης στις οφειλές και στα χρέη τους, όπως ζητάνε επανειλημμένα οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίοι. Άρα υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες κρατικής παρέμβασης. Εδώ η κυβέρνηση έκανε μια πολιτική επιλογή. Σας φέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή το 80% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχουν οφειλές μέχρι 30.000 ευρώ και η κυβέρνηση έφερε μια ρύθμιση 72 δόσεων για χρέη μέχρι το 2023 με υψηλό επιτόκιο και χωρίς τη δυνατότητα να βγάλει κάποιος προς αυξήσεις και τέλη.
1: Καλά, εμείς τα είπαμε πρώτοι αυτά, ναι.
0: Δεν είναι κάτι, μισό λεπτάκι, δεν είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται αλλιώς. Πρώτον έγινε το 2019 με διαφορετικό τρόπο και εκεί ανάσανε πάρα πολύ κόσμος και το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό. Άρα αντίστοιχες δυνατότητες προκειμένου να κινηθεί η οικονομία, να μπορεί κάποιος να βγάλει μια ασφαλιστική ενημερότητα, να μπορεί να επενδύσει, να συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα αναπτυξιακό. Υπάρχουν άπειρες τέτοιες δυνατότητες. Κατά την άποψή μας λοιπόν η κυβέρνηση αυτή κάνει μια συγκεκριμένη πολιτική επιλογή. Μάλιστα. Αφήνει την οικονομία να συρρυκνώνεται και ο πλούτος ο οποίος παράγεται να συγκεντρώνεται στα χέρια λίγων. Υπάρχει πλούτος, υπάρχει ανάπτυξη. Εμείς δεν το αμφισβητούμε αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι δεν διανέμεται κατά κοινωνικά δίκαιο τρόπο. Αυτό δεν είναι μονόδρομος. Δεν σημαίνει ότι απαραίτητα δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική. Μπορεί, σας διαβεβαιώ, να γίνει και διαφορετικά.
2: Κύριε Τεμπονέρα, για να σας αφήσουμε, γιατί έχετε και δουλειά. Ναι.
0: Την κρατική παρέμβαση μπορούμε να πάρουμε πρωτοβουλίες, ξεκινώντας από τα μεγάλα ζητήματα. Ναι, οι μετακινήσεις δωρεάν είναι σημαντικές.
2: Σαφές, έγινε σαφές αυτό, ναι.
0: Το ζήτημα των κόκκινων δανείων και τους πολίτες. Δεν μπορεί να έχουμε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς με 800 ευρώ το μήνα. Δεν μπορεί να έχουμε λαιλασία με πληστηριασμούς.
2: Είναι οι παρεμβάσεις που αναπτύξατε κι εσείς τώρα με τον Νίκο. Ναι.
0: Άρα λοιπόν, τι κάνουμε? Κάνουμε πράξη και μετουσιώνουμε σε προτάσεις πολιτικής τα αιτήματα της κοινωνίας.
2: Ναι, είναι οι προτάσεις που παρουσιάσατε. Τώρα για να σας αφήσουμε, γιατί έχετε και δουλειά. Ήσασταν στο ΣΥΡΙΖΑ, ήσασταν από τα πρωτοκλασσάτα στελέχη. Τώρα χαράξατε αυτή τη νέα πορεία με τον Αλέξη Τσίπρα. Θα θέλαμε την άποψή σας. Τι θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει, να συνεχίσει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, να διαλυθεί, να απορροφηθεί από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα? Ποια είναι η δική σας άποψη?
0: Κυρία Μπιζόγλη, από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ έχω παραιτηθεί εδώ και 1,5-2 χρόνια περίπου, λέγοντας ότι ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε ιστορικά από το 2023 με την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα. Όσα ακολούθησαν κατόπιν με τη στιγμή Κασελάκη ήταν μια κατάσταση πολιτικού εκφυλισμού που ανέδειξε βεβαίως υφιστάμενα προβλήματα και οργανωτικά και ιδεολογικά και προγραμματικά. Όμως αυτός ο κύκλος έχει κλείσει. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι πιο και να αντιληφθούμε όλοι, ότι δεν πρέπει να αφήσουμε να πάει χαμένο το νήμα της κυβερνώσας αριστεράς. Και θεωρώ ότι η ελληνική αριστερή στην παράταξη πιάνει ακριβώς το νήμα αυτό, με την εμπειρία του παρελθόντος, με τα μαθήματα και παθήματα του παρελθόντος και της κυβερνητικής περίοδου 15-19, αλλά και μια χαρισματική προσωπικότητα όπως ο Αλέξης Τσίπρας, που έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι μπορεί να συσπηρώσει γύρω του ευρύτερη.
2: Άρα να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Σγιαμπονέ, άρα να διαλυθεί, να σταματήσει να υπάρχει, Δηλαδή αυτό δεν έχουμε καταλάβει και συζητάμε πολλές μέρες τώρα. Να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Κυρία Μπιζόγλια, εμείς δεν λέμε να διαλυθεί κανείς. Σεβόμαστε την αυτοτέλεια και την αυτονομία των κομμάτων. Έχει ηγεσία ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει όργανα. Θα πάρει τις αποφάσεις το αμέσως επόμενο διάστημα. Η δική μου προσωπική άποψη.
2: Ναι, δική σας ρωτάω.
0: Δεν θα τοποθετηθώ στο τι πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα τοποθετηθώ στο τι πρέπει να συμβεί για τον κόσμο αυτό, ο οποίος πίστεψε εδώ και 15 χρόνια στο εγχείρημα της κυβερνώσεως αριστεράς. το οποίο συνιστά μια σημαντική ευκαιρία που πράγματι δεν πρέπει να χαθεί.
1: Μακάρι.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τεμπονέρα. Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας, το στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. What are you?

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε προς κλείσιμο της πρώτης ώρας.
1: Επιστρέψαμε για να φύγουμε δηλαδή.
0: Αυτός ο Παπαδάκης, ο Σπύρος μας ακούει, ο συνάδελφος.
1: Εξαρτάται, μπορεί να κοιμάται.
0: Όταν βλέπω φωτογραφίες με αυτό το απλανές ύφος, το μακρινό.
1: Αυτό δείχνει προοπτική, είναι πολιτική φωτογραφία αυτή.
0: Αυτό κάνει ο Σπύρος. Έχει μια πολύ ωραία
1: πολιτική φωτογραφία, δηλαδή με το βλέμμα στο μέλλον.
0: Με κόκκινη γραβάτα, σαν τον Τραμπ.
1: Ναι, ναι.
0: Φοράει και κοιτάει προς το.
1: Έτσι είναι.
0: Υπερπέρα.
1: Μήπως
0: είδε κανένα ούφο προς τα πάνω, προς τον ουρανό.
1: Ναι, υπάρχουν ούφο.
0: Αυτό λέω. Και κοιτάει, ξέρεις, είναι πολύ ωραία φωτογραφία βέβαια.
1: Οι πολιτικές φωτογραφίες, Νίκο, έχουν προοπτική. Έτσι να βγάζεις και εσύ, να κοιτάς προς το μέλλον.
0: Τώρα έτσι και μας ακούει, θα με ξεχέσει τώρα.
1: Λοιπόν, πάμε στις
0: πολλά τα μηνύματα. Περίμενε, ρε Σύριτσα, με τις διαφημίσεις. Περίμενε, έχουμε 2 λεπτά ακόμα.
1: Καλά.
0: Πάμε λοιπόν. Βήμα-βήμα, δεινοσαύρου, λέει. Βρείτε τα, λέει, άντε με τον Ντόναλτ, λέει ο Διονύσης. Τον λέει δεινόσαυρο, τον Τραμπ. Λοιπόν, ο Σπύρος, παιδιά, καλημέρα από Αρτέμιδα. Τι γίνεται με τον ανεξάρτητο κεντρικό τραπεζίτη? Θα εφαρμοστεί, λέγε, του δανειολήπτε, ο νόμος Κατσέλη.
1: Ναι, για να δω τι θα γίνει.
0: Εδώ, θέματα ερμηνεών.
1: Ναι, είδα ερμηνείες. Και την παρέμβαση του κύριου Σαμαρά.
0: Είδαμε ερμηνείες.
1: Ναι, γι' αυτό είδα και την παρέμβαση. Γι' αυτό λέω.
0: Τι ήθελα να πω. Α, ρε παιδιά, συγγνώμη, ξέχασα την είδηση πριν. Ένας Μητροπολίτης από Πατριαρχείο.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
0: Ορθόδοξο.
1: Ορθόδοξο, ναι.
0: Ήρθε αυτός ο Χριστιανός εδώ. Είναι και Μητροπολίτης εκεί κάτω.
1: Κάπου κάτω είναι, ναι.
0: Πάει στα Πετράλωνα. Φοράει πολιτικά. Και. Τώρα πώς να το πω αυτό.
1: Επιδειξίας, Βρενικό.
0: Τι επιδειξίας. Μας έδειξε τα γενετικά του όργανα. Βγήκε περπάτα για στον δρόμο ο άνθρωπος.
1: Επιδειξίας, ναι.
0: Και τρελάθηκαν και οι άλλοι. Τον βούτυξε η αστυνομία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λέει, πού πας, Χριστιανέ μου, εσύ. Έτσι, πού πας.
1: Δεν είναι στα καλά του.
0: Μητροπολίτης κτλ.
1: Δεν είναι καλά στα μυαλά του, αυτό δείχνει.
0: Ναι, αλλά πώς δεν είναι καλά. Είναι αρχιερέας.
1: Ό,τι και να είναι, δεν είναι καλά στα μυαλά του.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Όχι. Αλλά σου λέω ότι δεν είναι καλά στα μυαλά του.
0: Α, είναι δηλαδή αποδεδειγμένα, ή εσύ το λες επειδή δεν έκανε αυτό?
1: Όταν ένας άνθρωπος είναι επιδειξίας και κάνει αυτό το πράγμα, είναι φυσιολογικό?
0: Δεν ξέρω. Δεν λέμε, ρε παιδί μου, γενικά. Πάντως δεν το έχεις ιατρικά, ότι δεν είναι.
1: Όχι, πού να το έχω ιατρικά, Βρενικό.
0: Γιατί και εγώ δεν είμαι καλά, αλλά δεν έχω χαρτί να κάνω ό,τι θέλω. Άλλο θέμα. Έχω κι άλλα.
1: Και ο Αντώνης λέει το κομμάτι αυτό που λες εσύ, που είπαμε και προηγουμένως, ότι και Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας κάνουν το θέμα των δωρεάν μετακινήσεων. Αυτό που ρωτήσαμε και τον κύριο Τεμπονέρα, έτσι.
0: Ναι. Έχω ένα θέμα ωραίο. Α, μετά θα σας το πω. Η influencer μας δίνει συμβουλές. Τώρα αυτό το λέω για εμάς τους νέους. Πώς θα βγάλουμε τις καλύτερες selfie.
1: Αυτό
0: θα σας το πω μετά.
1: Με όραμα, θα κοιτάς ψηλά, μακριά. Και θα χαμηλώνεις
0: όχι,
1: το προγούλι.
0: Όχι, κάτι κάνεις στο κινητό.
1: Ναι, χαμηλώνεις και το προγούλι. Δεν κοιτάς κατευθείαν την κάμερα. Σκύβεις.
0: Ναι, αλλά κάτι λέει, θα σας πω εγώ μετά η κοπέλα. Ναι. Άσε να μας μιλήσουν οι ειδικοί. Εσύ τι.
1: Έχουμε βγάλει κάτι φωτογραφίες και εμείς αυτά τα 300 χρόνια δουλειά.
0: Ναι, αυτές είναι οι καλές.
1: Ναι, καλά, καμία δεν έχω βγάλει εγώ. Αλλά σου λέω ότι δεν πρέπει να κοιτάς την κάμερα. Σκύβεις λίγο το κεφαλάκι σου, αγαπητέ.
0: Η Dua Lipa λέει πάει στην Αμερική για να μείνει με τον Callum Turner.
1: Γι' αυτό θες να μας φας το χρόνο. Για την Dua Lipa.
0: Το διάβασα. Κύρα Ταϊκόφσκι. Θα σας πω μετά. Πάμε διαφημίσεις.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM, η ώρα είναι 6.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα μας. Έχουμε πολλή επικαιρότητα εδώ, full.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλες, σε όλους.
0: Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας, τα εξαιρετικά. Ο Αντώνης, καλημέρα στην παρέα. Βγαίνει, λέει ο Ανδρουλάκης, και τάζει για Αθήνα και Θεσσαλονίκη δωρεάν εισιτήρια στους νέους.
1: Στην Πάτρα
0: και σε άλλες πόλεις. Α, το είπες αυτό,
1: ναι,
0: το Αντώνη.
1: Ναι, Καμαρόπουλε.
0: Ποιον καφέ και βόλτες δε Ρογκάκο, λέει. Στα γραφεία είμαστε και βάλουμε φορολογικές δηλώσεις.
1: Ο Αλέξανδρος, ναι, γιατί δουλεύουμε. Εντάξει. Δεν είσαι μόνος.
0: Γεια σου, Αλέξανδρο. Η Μαριάννα, δηλαδή, δεν την παίρνουν κιόλας, λέει, την ευτυχία. Καλημέρα.
1: Τα χρήματα.
0: Καλημέρα,
1: τα χρήματα.
0: Ναι.
1: Και ο Κοτζίλα.
0: Δεν φέρνουν τα λεφτά την ευτυχία, λέει. Να είχα εγώ λεφτά, να δεις, λέει. Πόσο θα έκανα το δυστυχισμένο, λέει.
1: Καλημέρα και στον Ιωάννη Μαρούλη και στο Διονύση, γιατί να μην βρει εσάς ο Μάσκ, αυτός δεν έχει πιει καφέ στο Λιστόν.
0: Έτσι.
1: Βέβαια, Διονύση, καλημέρα.
0: Σωστό. Ο Γιάννης, όσα δεν είναι στο ακτιματολόγιο, δεν τα έχει την πλατφόρμα να τα δηλώσει όπως πέρσι. Σωστός. Ο Γιώργος έχει στείλει μια πολύ ωραία από τη βροχερή δροσιά Χαλκίδας.
1: Τι ωραία φωτογραφία, Γιώργο, καλημέρα.
0: Είναι ολοφάνερο, λέει. Ποιος? Α, Λίλιαν Δουλγεράκη. Γεια σου, Λίλιαν. Πολύ μεγάλο το μήνυμα. Το διαβάσουμε. Καλημέρα και στο Θανάση, καλημέρα και στο Μιχάλη. Πω, πολλά μηνύματα, παιδιά. Να είστε καλά. Αν είστε όμως νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία στους 50.000 ευρώ από τον Όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίζεται στη συνέχεια απασχόληση στον Όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά τον δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr.
1: Και μην χάσετε ούτε αυτή την Κυριακή τη δυνατή Real News μαζί, έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας επωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς μαζί Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη ειδική έκδοση Drive Tech, ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αύριο με τη Real News. Ήπιες τα χάπια σου?
0: Τα πήρα, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει η μέρα.
1: Πάρ' τα χάπια σου, αγάπη μου.
0: Σούπα, το χαρτί μου λείπει μόνο εμένα.
1: Πάρ' τα χάπια σου, καρδούλα μου, πάρ' τα.

Έχουμε όμως και το διαγωνισμό μας. 6 μέρες στη μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό, Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel ταξιδεύουν στην Νάπολη και στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα σε ένα ονειρικό ταξίδι για 2 άτομα. 6 μέρες γεμάτες εικόνες από το Σορέντο, το Ποζιτάνο, το Αμάλφι και από τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό της Manesis. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Έχουμε και ένα κλιματιστικό inverter 9000 BTU από τη MyTherm με AI ενεργειακή κλάση α3+ σε ψύχηση και θέρμανση, έως 50% οικονομία ενέργειας και 10 χρόνια εγγύηση. Πληροφορίες για όλα τα προϊόντα της MyTherm και τη νέα αντλία θερμότητας στο mytherm.gr. Και 5 διπλά εισιτήρια από την C-Jets. Με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2 και 20 ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της C-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή των κυρίων Νιφλή και Παπαδημητρίου.

0: Δεν ξέρω αν είδε το μήνυμα του Μιχάλη. Πάντα έτοιμοι είμαστε και μετά καίγεται το σύμπαν, ρε παιδιά. Λες και παίζουν σε επανάληψη απαντήσει κάθε χρόνο. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Είναι ρε παιδί, αλλά δεν μπορεί.
0: Είναι όποιο είναι το καλοκαίρι και καλύπτει πυρκαγιά, είναι κάτι ναι. Είναι ασύλληπτο.
1: Δεν μπορεί όμω ούτε να προβλέψει, ούτε να κάνει τίποτα κτλ.
0: Απλώς...
1: Μία πρόληψη ίσω καλύτερη.
0: Πολύ.
1: Αλλά η φωτιά είναι τώρα. Δεν ξέρει αν θα φυσάει, προ τα που θα φυσάει.
0: Απλώς έχουμε βρεθεί
1: βλάστες.
0: Στο ίδιο έργο θεατές πάρα πολλά χρόνια και οι φωτιές είναι τεράστιες πια κάθε χρόνο. Δεν είναι μια φωτιά η οποία. Ας ελπίσουμε ότι τώρα αυτά τα μέσα και τα drone και όλα αυτά και οι κάμερες, μικροκάμερες, αυτά θα λειτουργήσουν.
1: Άκου τι διαβάζω τώρα. Πόσοι καύσονες αλλάζουν την Ευρώπη. Η Ευρώπη βρίσκεται κάθε χρόνο αντιμέτωπη με καύσονες, επιβεβαιώνοντας ότι αυτοί δεν αποτελούν πλέον ένα ακραίο και σπάνιο φαινόμενο, αλλά τη νέα κλιματική πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Παιδιά, έχουμε μεγάλα θέματα.
0: Μα δεν είδες τι έγινε στη Βρετανία και σε όλες τις χώρες έτσι του Βορρά με ένα παρατεταμένο καύσωνα 35 βαθμών, όπου έλεγαν τότε και οι κάτοικοι και οι φορείς ότι δεν υπάρχουν air condition εκεί. Οι άνθρωποι δεν έχουν τέτοια πρόβλεψη.
1: Βέβαια. Εσύ, εδώ τώρα μέχρι και στη Βόρεια Ευρώπη γίνεται χαμός.
0: Ναι, ναι, βέβαια, έτσι είναι.
1: Τελικά η Σακύρα ήταν η Σακύρα στην τελετή έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου ή ήταν η Σωσίας?
0: Η Σακύρα ήταν.
1: Κάτι λέγανε ότι λέει μήπως είναι η Σωσίας της.
0: Γιατί?
1: Λέγανε.
0: Γιατί να μην πάει η κοπέλα, δηλαδή λέω. Όχι, γιατί να μην πάει η κοπέλα.
1: Ναι, γιατί ξέρω εγώ, μπορεί να μην ήθελε να κουραστεί.
0: Να εκτεθεί.
1: Να κουραστεί. Ίδια όμως ήταν η Σακύρα.
0: Ναι, ναι. Η απόδοσή της ήταν Σακυρένια.
1: Η Σακύρα θα
0: Σακυρένια ήταν και η απόδοσή της.
1: Λέμε, παιδί μου, τώρα είμαστε συνωμοσιολόγοι λιγάκι κι εμείς.
0: Ναι, ναι, αρχηγοί.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Γιουλέκα, τον Υφυπουργό Μακεδονία Στράκη. Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα, κύριε Ρόγκα. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Γεια σας και στη Θεσσαλονίκη. Μας ακούνε φουλ εκεί οι συμπατριώτες σας.
0: Ειδικά εσένα, Νίκο.
1: Στη Θεσσαλονίκη, ναι. Και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη, η καλοκαιρινή Θεσσαλονίκη. Σήμερα έχουμε, ξέρετε, μια. Σας δώσω και το ρεπορτάζ λίγο. Ναι. Έχουμε την
0: καθαίρεση. Οι συνήθειες δεν κόβονται, ναι. Δεν κόβονται οι συνήθειες.
1: 27 χρόνια στη δημοσιογραφία,
0: ναι,
1: καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα καθερείται η γέφυρα πανοράματος στο περιφερειακό. Και γι' αυτό το λόγο είναι 24 ώρες κλειστός ο περιφερειακός. Βέβαια έχουν γίνει ανακοινώσεις εν καιρός, ξέρει ο κόσμος, και πολλοί οδηγοί απέφυγαν να πάνε από εκείνη το σημείο.
0: Τι θα γίνει εκεί, κύριε Υπουργέ, τώρα θα υπάρχει αντικατάσταση της γέφυρας?
1: Ναι, θα υπάρχει αντικατάσταση,
0: ναι.
1: Αλλά είναι ακριβώς και τα σημεία εκείνα στα οποία θα καταλήγει, λίγο πριν δηλαδή, θα καταλήγει το flyover. Εκεί θα πέφτει, ας το πούμε έτσι, στην υπάρχουσα περιφερειακή το flyover. Και επειδή τώρα είμαστε πολύ κοντά. Δηλαδή πια,
0: ναι, για το χρονοδιάγραμμα πήγαμε να ρωτήσουμε. Ναι,
1: ναι, ναι. Το 27, στους πρώτους μήνες του 27, δηλαδή μέχρι τον Μάρτιο λογικά ή τον Απρίλιο του 27.
0: Ναι.
1: Όχι, αυτό ήταν προγραμματισμένο πέρα από τις εκλογές, γιατί
2: συνέπεσε,
1: αν ήταν ένα έργο, ξέρετε, που ήταν να γίνει μέσα σε ένα μήνα, θα μπορούσε κανείς να μας κατηγορήσει ότι το κάναμε προεκλογικά. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο χτίζεται, φτιάχνεται.
0: Η κορδέλα όμως θα πέσει με τις εκλογές.
2: Άλλο, η κορδέλα θα πέσει, είναι ή δεν είναι έτοιμο?
1: Αλλά δεν είναι και άδικο κάποιος να κάνει ένα έργο, όταν λέω κάποιος, έτσι, είναι υποχρέωση πολιτείας, σας διεύομαι. Ναι. Μόνο, όλα
0: και εμείς σας πειράζουμε. Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, έπρεπε να γίνουν, γίνονται και παραδίδονται.
2: Καλά, τώρα εντάξει, κύριε Υπουργέ, ακούστε εδώ, πάμε και φτιάχνουμε ένα δρόμο που δεν λέω, είναι πολύ σημαντικά και μεγάλα τα έργα, αλλά να 10 χιλιόμετρα κόβουμε καρδέλα. Παραδόθηκαν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα.
1: Καλά,
2: παραδόθηκαν τα δεύτερα 20 χιλιόμετρα.
0: Αθηνών Πατρών.
2: Παραδόθηκαν τα 30 χιλιόμετρα.
0: Αθηνών Πατρών, ναι, ναι.
2: Ναι, δεν το κάνουν, το κάνουν γενικά. Το κάνουν
1: καταγράφει.
0: Ναι, να πάμε λίγο στις προτάσεις αυτές που ακούσαμε, Νίκο, και σχολιάζαμε, ναι, προηγουμένως για τις προτάσεις κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης και στη συνέχεια ο Αλέξης Τσίπρας για το θέμα της μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
2: Έως 24 ο ένας.
0: Ο ένας και ο άλλος δωρεάν σε όλες τις ηλικίες, εκτός από τους τουρίστες.
2: Μήπως ο Μητσοτάκης έχει κάτι να βάλει και τους μισούς τουρίστες μέσα, άλλη πρόταση?
1: Όχι, όχι. Εμείς θα εγγενιάσουμε άλλη γραμμή, θα δώσουμε δωρεάν γραμμή κάπου αλλού. Ενδεχομένως στην Άνω Πίνδο. Για να διαφέρουμε, όχι ειλικρινά, πέρα από τα αστεία, επειδή πράγματι μπήκαμε σε μια μακρά προεκλογική περίοδο, ιονή προεκλογική περίοδο. Οι εκλογές θα γίνουν του χρόνου, το έχει πει επανειλημμένος, προθέσει το επανέλαβε ο Πρωθυπουργός. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ξέρετε, μου κάνει εντύπωση και αυτή η πλειοδοσία, αλλά και αυτή η αντιγραφή. Είναι φοβερό. Δηλαδή, βγαίνει ο κύριος Ανδρουλάκης και εξαγγέλει αυτό το μέτρο που λέει, εν πάση περιπτώσει. Βγαίνει μετά ο κύριος Τσίπρας και έρχεται και πλειοδοτεί. Λέει, εσύ, ξέρω εγώ, μέχρι τόσο, εμείς παραπάνω και για περισσότερες γραμμές. Δηλαδή, ξέρετε, όλο αυτό.
0: Ο πολίτης πάντως για την τσέπη του καλά θα τα ακούει. Είναι, δεν είναι πλειοδοσία, είναι. Αλλά σου λέει ο άλλος, εντάξει, εμένα με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα.
1: Απλώς μου κάνει εντύπωση ότι, ξέρετε, όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, τόσο κάποιοι θυμούνται, σκέφτονται και εφευρίσκουν πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς από τη δική μας την πλευρά, όλα θα τα παρατηρούμε. Απλώς, ξέρετε, σε όλα αυτά. Και το ξέρετε πολύ καλά και εσείς, κύριε Μπιζόμου, και ο Νίκος Ρογκάκος, κύριος Ρογκάκος, σε όλα αυτά πρέπει να έχεις από κάτω και ένα λογαριασμό. Πρέπει να λες από πού. Διότι θα μπορούσα κι εγώ, αν ήμουν ξαφνικά ένας πολιτικός αρχηγός και είχα κάνει ένα δικό μου κόμμα, να σας πω, σας κάνω σήμερα μια εξαιρετική ανακοίνωση.
0: Είπανε. 2.000
1: ο κατώτατος μισθός.
0: Και κοστολόγηση κάνανε και από πού. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι από τη φορολόγηση της μεγάλης περιουσίας, ένας φόρος θα μπει εκεί, όπως θα φέρει 800 εκατομμύρια, μας έλεγε νωρίτερα ο κύριος Τεμπονέρας. Και νομίζω 25 με 30 εκατομμύρια, πόσο είναι, 35 είναι, Νίκο, το πρόγραμμα
2: 35.
0: Του Πασόκ. 35 εκατομμύρια είναι για το Πασόκ. Είπανε.
1: Πάντως, εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί ο κύριος Τσίπρας όσο κυβερνούσε, βεβαίως επέβαλε φόρους, μόνο που δεν επέβαλε φόρους στους μεγάλους, στη μεγάλη περιουσία, το λέω ευρύτερα. Επέβαλε φόρους και το είχε πει μάλιστα ο τσάρος οικονομίας τότε, ο κύριος Τσακαλώτος. Λέει, ρημάξαμε, δεν το περιμάξαμε, είπε ότι επιτεθήκαμε στη μεσαία τάξη. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι τώρα ο κύριος Τσίπρας έρχεται και έτσι με την ίδια ευκολία, λες και δεν πέρασαν πολλά χρόνια, λες και πέρασαν πολλά χρόνια, συγγνώμη, και ξεχάσαμε εξαγγέλει πάλι τα ίδια πράγματα. Πάντως... Ξέρετε, θα επιβάλλω ένα φόρο, θα φέρω αυτά.
2: Πάντως, κύριε Κιουλέγα, ξέρετε το μεγάλο πρόβλημα της κυβέρνησης, και αυτό είτε πάμε Βόρεια Ελλάδα, είτε Νότια Ελλάδα, είτε νησιωτική, είτε οπουδήποτε, είναι το θέμα της ακρίβειας. Δηλαδή, ο αντίπαλος, ο βασικός της κυβέρνησης και βεβαίως όλων μας, είναι η ακρίβεια. Δηλαδή, ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και να πούμε, τα καύσιμα τρέλαναν προϊόντα και υπηρεσίες. Αυτό είναι το βασικό και είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε λίγο με τον Πρωθυπουργό που έδωσε τη συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντένα, ότι είναι η ενέργεια. Αυτό με την ακρίβεια είναι τρομερό.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και από αυτό, και από αυτό βέβαια, όχι μόνο από αυτό, αλλά και από αυτό θα κρυθούμε στο τέλος της τετραετίας. Από τα αποτελέσματα αυτής της διαρκούς μάχης με την ακρίβεια. Γιατί πέρα από το γεγονός ότι αυτή μπορεί να πλήττει ολοκληρή την Ευρώπη, πάρα πολλές χώρες, ο Έλληνας πολίτης νοιάζεται για το τι κάνουμε εμείς στον τόπο μας, στη χώρα μας, για τους συμπολίτες μας. Και αυτό είναι, αν το θέλετε, οι εξετάσεις ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα βέβαια τα οποία γίνονται, που η κυβέρνηση θα δώσει στις εκλογές, με την έννοια τι κατάφερε, πόσο μπόρεσε αυτή τη μάχη να τη δώσει με επιτυχία κτλ. Εμείς διαλέξαμε, κύριε Ρογκάκο, μία συγκεκριμένη κατεύθυνση. Και αυτή ποια είναι? Να δίνουμε διαρκώς όσο το δυνατόν αυξήσεις, να ενισχύουμε δηλαδή το εισόδημα κυρίως των ασθενεστέρων συμπολιτών μας, ακριβώς για να μπορεί να αντιμετωπίζει όλες αυτές τις αυξήσεις που τώρα με τον πόλεμο στο Ιράν ανέβηκαν ακόμη περισσότερο. Βλέπουμε τι γίνεται στα καύσιμα κτλ. Και επειδή μας κατηγόρησαν και για επιδοματική πολιτική κτλ. Θα ήθελα να πω ότι πολύ απλά και στην.
0: Και για fuel pass, για pass, γενικά για pass.
1: Ναι, ναι, πάρα πολλά pass. Ναι, και για πισωγλή, αλλά όταν είχαμε παλιότερα, είχαμε την κρίση του κορονοϊού. Τώρα έχουμε την κρίση από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν. Είναι λογικό λοιπόν ότι σε έκτακτες περιστάσεις η κυβέρνηση δεν μπορεί να είναι αδιάφορη και να λέει, ξέρετε, εγώ αντιμετωπίζω με την ίδια νυφαλιότητα τα πράγματα και δεν επηρεάζομαι από όλα αυτά. Όταν υπάρχουν έκτακτες καταστάσεις, είναι λογικό ότι η κυβέρνηση με έκτακτα μέτρα και με μόνιμα φυσικά, γιατί η μείωση των φόρων είναι μόνιμα μέτρα, η αυξήση των μισθών είναι μόνιμα μέτρα. Αλλά μαζί με αυτά θα πρέπει να υπάρξουν και ενισχύσεις, γιατί αλλιώς δεν γινόταν. Δηλαδή, σας θυμίζω πολύ απλά, το θυμίζω, επιτρέψτε μου, είναι ρητορικό το σχήμα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Εννοώ ότι όταν είχαμε την προηγούμενη ενεργειακή κρίση, αν τότε η πολιτεία, η κυβέρνηση δεν απορροφούσε σε μερικές περιπτώσεις το 80, το 85 στο κοινωνικό τιμολόγιο και το 90% των αυξήσεων, ο κόσμος θα είχε βγει στους δρόμους. Θα είναι αδύνατο να πληρώσουν αυτές τις τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα και στο φυσικό αέριο.
0: Κύριε Υπουργέ, για πείτε μας τώρα για αυτό το αφήγημα της μιας κάλπης που είπε ο Πρωθυπουργός στον Νίκο Χατζηνικολάου, ότι πρέπει να υπάρξει μία κάλπη και μόνο, γιατί αλλιώς θα μπει η χώρα σε περιπέτειες. Γιατί θα μπει η χώρα σε περιπέτειες, αν έχουμε και δεύτερη Κυριακή εκλογές?
2: Και βγει η Νέα Δημοκρατία. Ας βγει με τη δεύτερη.
1: Όχι, όχι. Αυτό το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός πάρα πολύ απλά είναι ότι. Πρώτα...
2: Καλά, δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή, εδώ είναι δημοκρατία. Ή θα βγει ο Μητσοτάκης, ή θα βγει ο Ανδρουλάκης, ή θα βγει ο Τσίπρας, ή θα
1: αυτό, βγει. Αυτό, κυρία Μπιζογλή, κύριε Ρογκάκο, με συγχωρείτε, αλλά αυτό είναι ένα πραγματικό γεγονός. Έχουμε συγκεκριμένους πολιτικούς αρχηγούς, συγκεκριμένες παρατάξεις και συγκεκριμένα προγράμματα. Και συγκεκριμένες δυστυχώς κρίσεις από τις οποίες διέρχεται και η πατρίδα μας. Μόλις προηγουμένως μιλούσαμε για όλες τις συνέπειες από τις κρίσεις στον οικονομικό τομέα. Άρα λοιπόν είναι λογικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να λέει ότι σε όλες αυτές τις κρίσεις ο συμπολίτης μας πρέπει να κρίνει ποιος θα μπορούσε να χειριστεί αυτού του είδους υποθέσεις. Γιατί μιλάμε για έκτακτες καταστάσεις.
0: Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο δηλαδή.
1: Αυτό που είπε, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο. Ακριβώς. Και σας θυμίζω ότι.
2: Κάποιος θα το σηκώσει. Κάποιος δεν θα.
1: Καλά, κοιτάξτε, θα το σηκώσει, αλλά επιτρέψτε μου να πω. Κάποιος είχε σηκώσει και το τηλέφωνο το 2015, τότε που είχαμε φτάσει στο χείλος του γκρεμού να βγούμε έξω από τη ζώνη της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό που ήταν το φοβερό ήταν ότι βλέπετε ότι μέχρι σήμερα οι ίδιοι άνθρωποι δεν έχουν καν την ευαισθησία να έρθουν και να πούνε, ξέρετε, τότε συνέβη εκείνο. Και εν πάση περιπτώσει είπαμε άλλα και κάναμε άλλα. Είπαμε ψηφίστε όχι στον ελληνικό λαό και όταν το όχι επικράτησε τελικά εμείς το όχι το κάναμε. Είναι κάνοντας την Κολοτούμπα διεθνώς γνωστή ως ελληνική περίπτωση. Αυτό λοιπόν ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης ακριβώς έρχεται εξ αντιδιαστολής να το θυμίσει λέγοντας ότι σε κρίσεις και σήμερα δυστυχώς επαναλαμβάνω περνάμε από κρίσεις. Είναι λογικό να εμείς να μιλούμε για τη σταθερότητα την οποία επιλέξαμε και κρατήσαμε όλο αυτό το διάστημα μακριά από διάφορες σιρήνες. Το θυμόμαστε όλα, Μητσοτάκη δώσ' τα όλα, δώσε τώρα τα πάντα. Σκεφτείτε, εάν είχαμε την κρίση του Ιράν και ακούγαμε τις σιρήνες της αντιπολίτευσης λίγο παλαιότερα που έλεγαν δώσ' τα όλα. Και ξαφνικά σε αυτή την κρίση θα ερχόμαστε να πούμε ότι δεν έχουμε και δεν μπορούμε να ενισχύσουμε καθόλου τους οικονομικά ασθενέστερους, γιατί δεν υπάρχει.
0: Κύριε Υπουργέ, να έρθουμε και σε μια ερώτηση για αυτά που ακούσαμε να λέει ο κύριος Θεοχάρης, αν εκτός αν έχει να ρωτήσει κάτι άλλο ο Νίκος.
2: Όχι, όχι.
0: Είπε ο κύριος Θεοχάρης, τη μία χαρακτηρίσε τον κύριο Σαμαρά ακροδεξιό, την άλλη χθες έβλεπε ότι είπε ότι αν δημιουργήσει κόμμα θα είναι δεύτερη φορά προδοσία. Εσείς τι άποψη έχετε, συμφωνείτε με αυτό, ότι είναι ακροδεξιός ο Σαμαράς και ότι αν κάνει κόμμα έγινε προδοσία δεύτερη φορά?
2: Πάντως εσείς εκεί πάνω έχετε λίγο με τους δεξιούς, έχετε στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Δεν έχουμε, κύριε
2: Ρογκάκο.
1: Πάτε
2: λίγο δεξιότερα.
1: Ότι υπάρχουν ευαισθησίες, γιατί όταν απέχεις 70 χιλιόμετρα τα σύνορα, είναι λογικό ότι έχεις κάποιες ευαισθησίες, όχι ότι δεν υπάρχουν στους υπόλοιπους συμπολίτες μας, συμπατριώτες μας, προς Θεού. Αλλά εδώ καταλαβαίνετε ότι όταν ζεις πλάι στα σύνορα, κυριολεκτικά, αυτές οι ευαισθησίες είναι όσο να το κάνουμε μεγαλύτερες. Ήμουνα στην Ήμβρο χθες και προχθές, μάλλον πριν από δύο μέρες, με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, και μέσα σε 2,5 ώρες περνούσα τα σύνορα και πήγα στην Τουρκία. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό σίγουρα δημιουργεί κάποιες ευαισθησίες στο λαό της Βορείου Ελλάδος, χωρίς να σημαίνει ότι ο λαό της Βορείου Ελλάδος έχει κάτι άλλο. Τώρα, σε όλα αυτά για τον κύριο Σαμαρά, εγώ θα σου πω, κυρία Μπιζόβουλη, ξεκάθαρα τη δική μου άποψη. Ο κύριος Σαμαράς και υπήρξε πρωθυπουργός, και ως πρωθυπουργός έπραξε αυτά τα οποία έπρεπε να πράξει για να κρατήσει τη χώρα όρθια στα δύσκολα. Λυπάμαι για αυτή την εξέλιξη, δεν θέλω να μιλήσω με ξύλινο πολιτικό λόγο. Θέλω να ελπίζω, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, ότι ο κύριος Σαμαράς μέχρι το τέλος ενδεχομένως να αλλάξει κάποιες απόψεις και τα λοιπά από όλα αυτά που το ρεπορτάζ λέει ότι θα προχωρήσει. Έχει πει ότι θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του. Τι σημαίνει αυτό, κανένας δεν ξέρει. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι πάνω και πέρα απ' όλα θα επικρατήσει και στον κύριο Σαμαρά και σε όλους το ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε αυτή τη στιγμή και τη σταθερότητα στην πατρίδα μας, και άρα το να μην αφαιρέσουμε οποιαδήποτε δυναμική από την παράταξή μας, η οποία έχει την ευθύνη και την τιμή βέβαια με την εντολή του ελληνικού λαού 7 χρόνια να κυβερνά, και πραγματικά σήμερα ετοιμάζεται να δώσει σε ένα χρόνο από τώρα μια μεγάλη μάχη, μια μάχη όμως που μπορεί πραγματικά τη δώσει με πολύ σημαντικούς όρους επιτυχίας αυτής της μάχης και του προγράμματος. Θέλω να πιστεύω ότι ο κύριος Σαμαράς ενδεχομένως να αλλάξει κάποιες απόψεις.
0: Κύριε Γκιουλέκα, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστώ εγώ για τη φιλοξενία. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.
2: Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, υπουργός Μακεδονίας και Θράκης.

0: κινητό στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο. Πώς αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί. Γρηγορούμε. Είναι η απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Η απειλή των drones και οι προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάς που προβλέπει moratorium από 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Πρώτο απευθείας μήνυμα της Αθήνας στην τουρκική κυβέρνηση να μην προχωρήσει το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Το παρασκήνιο της συνάντησης Γέρα Πετρίτη Φιντάν. Ακόμα, τα εκλογικά μηνύματα Μητσοτάκη. Οι πολίτες με την ψήφο τους επιλέγουν πρωθυπουργό. Σε εγρήγορση ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας παρά τις διαβεβαιώσεις για κάλπες το 2027. Το παρασκήνιο του μικρού ανασχηματισμού και επιλογή Κυρανάκη. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης στη Real News. Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί η Ελλάδα σε πεδίο δράσης τρομοκρατών. Και σχέδιο στήριξης για τις επιχειρήσεις. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της ενίσχυσης των εταιριών με στόχο τη διατήρηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Εξετάζεται η μείωση του βασικού εταιρικού συντελεστή από το 22% στο 20% και αφορά κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εφόσον εφαρμοστεί το μέτρο, θα δώσει ανάσα σε 700.000 νομικά πρόσωπα. Η κυβέρνηση ετοιμάζει διορθώσεις στο τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η κατάργησή του από το 2027. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
1: Εδώ είμαστε στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων και θα πάμε έτσι. Θα έχουμε την κυρία Λιακούλη μετά το διαφημιστικό.
0: Βεβαίως, να έχουμε και το Πασόκ σε λίγο.
1: Να δούμε τι λέει και το Πασόκ. Όλους τους βγάλαμε, να δούμε τι λέει και το Πασόκ.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Δυσίωνες προβλέψεις για το χρέος Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Ευρωπαϊκό Ταμείο. Στις εξαιρέσεις είναι η Ελλάδα, λέει. Έως το 31.
0: Άρχισες πάλι τα αυτά σου, τα
1: διαβάζω.
0: Ωραία σου.
1: Θα έχει, λέει, χαμηλότερο χρέος ακόμη και από τη Γαλλία και από το Βέλγιο η Ελλάδα.
0: Αυτό,
1: λέει.
0: Αυτό σημαίνει ότι θα έχω περισσότερα λεφτά εγώ, Νίκο.
1: Όχι, εσύ μόνο με το Μάσκ θα δεις περισσότερα λεφτά στη τσέπη σου.
0: Άρα γενικά.
1: Να, κοίτα, κοίτα.
0: Τι είναι έκθεση
1: βεών, είναι. Το είπα.
0: Ναι.
1: Η περιουσία του Μάσκ ξεπερνά το ΑΕΠ χωρών.
0: Το είπες, ναι.
1: Δείτε τι μπορεί να αγοράσει, λέει, με ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Λέει, η κλίμακα του ενός τρισεκατομμυρίου είναι σχεδόν αδιανόητη.
0: Ναι.
1: Κάτσε, γιατί το έχασα.
0: Ναι, άμα να πεις μια
1: είναι σχεδόν πέστη, αδιανόητη. Ναι. Καθώς θα απαιτούσε πάνω από 31.000 χρόνια συνεχούς καταμέτρηση χαρτονομισμάτων του ενός δολαρίου. Δηλαδή, 31.000 χρόνια αν ζούσα,
0: αν ήμουν ο
1: θα
0: Σκρούτς,
1: μέτραγα ναι. τα λεφτά του Μάσκ.
0: Αν ήμουν ο Σκρούτς, βέβαια.
1: Του ενός δολαρίου.
0: Ωραίο, αυτό, το
1: βέβαια, θα μειώναμε το χρόνο, μαζευόμασταν 10. Αν μαζευόμασταν 10, θα κάναμε από 3.100 χρόνια. Εάν το ποσό διανεμόταν ισόποσα, κάθε νοικοκυριό στην Αμερική θα λάμβανε 7.800 δολάρια. Δηλαδή, αν ήταν 3 εκατομμύριο, τότε στους Αμερικανούς θα έπαιρνε ο καθένας από 8.000 δολάρια.
0: Καλό είναι, ναι.
1: Αν το ποσό αυτό, δεν το λέω εδώ, το λέω εγώ. Αν το ποσό αυτό δινόταν στους Έλληνες, οι Αμερικανοί είναι 320 εκατομμύρια. Θα είμαστε 10
0: ναι.
1: εμείς.
0: Ναι. Με τα ζόρια, με τα ζόρια, ναι. Με τα
1: ζόρια. 10, 300.
0: Μην κλείνεις το μάτι.
1: 3824.
0: Σαν το γύλο είσαι.
1: 240.000 ευρώ θα παίρναμε ο καθένας. Αν παίρναμε του Μάσκ.
0: Αν θέλει να κάνει μια δωρέα.
1: Και θα ξεχρώναμε το χρέος. Θα δίναμε τα 350 για το χρέος.
0: Ναι.
1: Και τα μοιράζαμε τα άλλα.
0: Ωραία, ωραία τα τοποθέτησες τα ξένα λεφτά.
1: Μου φαίνεται να μην μιλήσω.
0: Όταν κάνεις το γύλο έχεις φρέσκες ιδέες.
1: 1,77 τρισεκατομμύρια δολάρια είναι η χρηματιστηριακή αποτίμηση της SpaceX. Δηλαδή κοντά στα 2-3 είναι η αποτίμησή της χρηματιστηριακή. Τέλος πάντων, τα λεφτά δεν φέρουν την ευτυχία. Φέρνουν όμως.
0: Μην αρχίσεις ιδέες, Νίκο. Και όταν κλείνει μια πόρτα, ανοίγει ένα αυτό και αυτό. Μην αρχίσεις τώρα και δεν υπάρχει.
1: Φαντάζεσαι να σου κάνει πρόταση ο Μάσκ τα διαμάντια αυτό το μονόπετρο.
0: Μα πιστεύω ότι θα λέγανε το ναι άλλοι οι υπόλοιποι γύρω μου.
1: Ε?
0: Δεν θα προλάβαινε να μιλήσω.
1: Τίποτα. Θα έμπαινα μπροστά εγώ. Αν ήταν ο Μάσκ, θα έμπαινα αυτό. Κύριε Μάσκ.
0: Και εμείς μαζί.
1: Ντρέπετε, θα του έλεγα να σας το πει. Σας λέμε εμείς τον.
0: Με μια κουβέντα σας το λέμε εμείς. Μην σας ανησυχεί.
1: Ξέρεις και θα κάνω το κεφάλι έτσι να σε δει. Θα μπαίνω εγώ μπροστά. Όχι, όχι, εδώ. Σας το λέω εγώ θα του έλεγα.
0: Η κάμερα σε μένα, σε μένα η κάμερα, σε μένα, σε μένα η κάμερα.
1: Όχι, είναι σεμνή η ρίτσα μας. Σας λέω εγώ ναι. Από τώρα ναι, ναι.
0: Εγώ και όσοι είμαστε γύρω της.
1: Ναι σε όλα θα του έλεγα. Πώς ψηφίζουμε στη Βουλή.
0: Ναι, ναι σε όλα, ναι σε όλα.
1: Ναι σε όλα. Είναι και λίγο ακραίος και αυτός στις απόψεις του. Έχει και αυτός τα δικά του. Δεν είναι και αυτός πολύ. Είναι λίγα.
0: Δεν πειράζει.
1: Έχει δικές του απόψεις.
0: Δεν πειράζει, Νίκο, δεν πειράζει.
1: Το μέρος βέβαια είναι, λέει, ότι αυτό αναδεικνύει και την οικονομική ισχύ σε πρωτοφανή επίπεδα. Δηλαδή, τι θέλω να πω τώρα.
0: Άκουσα. Ναι.
1: Δεν μπορείς να έχεις τόσο λίγους πλούσιους ανθρώπους και λαοί να υποφέρουν.
0: Έτσι
1: τώρα,
0: είναι όμως.
1: Δηλαδή, για να μην τρελαθώ κιόλας.
0: Και τρελαθείς να τρελαθείς, έτσι είναι η πραγματικότητα. Αυτή την πραγματικότητα ζούμε πολλά χρόνια τώρα. Βέβαια, όχι σε τέτοια ποσά. Τώρα φτάσαμε σε άλλα ποσά. Διαγαλαξιακά.
1: Ναι.
0: Όπως και οι βλέψεις του Μάσκ για άλλους γαλαξίες.
1: Ναι. Μην τρελαθούμε κιόλας.

0: Δηλαδή, όντως τώρα, χωρίς πλάκα, τι του προσφέρει το 1 τρισεκατομμύριο που δεν θα του προσέφερε, ας πούμε, τα 5 δισεκατομμύρια.
1: Θα του πούμε εμείς γιατί θέλει τόσα λεφτά, Νίκο.
0: Όχι, θα του πούμε. Θα πούμε όμως ότι είναι άδικο για τις κοινωνίες.
1: Βεβαίως είναι.
0: Αυτό λέω.
1: Είναι χρόνια τώρα, δεκαετίες. Δεκαετίες.
0: Τι γίνεται, λέει ο Γιάννης, όταν ο Δήμος έχει αποκλείσει λόγω καταπτώσεων την πρόσβαση στο οικόπεδο. Προφανώς θα υπάρχει κάποια πρόβλεψη τώρα για το καθάρισμα.
1: Εννοώ. Και πρέπει να το λύσει ο Δήμος.
0: Βέβαια.
1: Γιατί αυτό είναι του Δήμου. Άμα έχει αποκλείσει ο Δήμος, πρέπει να το λύσει και ο Δήμος. Δεν μπορεί να το λύσει κανένας άλλος αυτό.
0: Η Δήμητρα, επειδή λέμε ότι μας στέλνει ο Δημήτρης συνέχεια, στείλει. Λέει Δήμητρα, 18 Ιουλίου το πανηγύρι στο Σουλάρι Αρκαδίας. Έχει βάλει κανένα δύο ακόμα ο Κακομοίρης. Σου λέει ρε παιδιά, να στείλουν κι άλλοι.
1: Ναι.
0: Και τον Παράσχο. Καλημέρα, καλώς ήρθατε κύριο στην παρέα. Ψηλά το κεφάλι.
1: Καλημέρα, Παράσχο.
0: Όπτα ροδάκινά του τα ωραία. Μας έστειλε αλφα-αλφα ποιότητα, βλέπω. Γεια σου, ρε Παράσχο. Καμία άλλη είδηση, λέει, συνέντευξη, λέει, ο καλός ο Μήλος είναι, έτσι υπογράφει.
1: Ναι.
0: Εκτός από πρόστιμα σε πολίτες, έχετε να πείτε έλεος, λέει. Λες και οι πολίτες αυτής της χώρας είναι ηθαγενείς.
1: Α, προφανώς άκουσε για τον κύριο Τουρνά τη συνέντευξη στην αρχή. Ναι, καλά, έχουν περάσει πολλή ώρα από τότε. Ναι. Ο άνθρωπος θα έχει αναθεωρήσει.
0: Καλημέρα σας από το Λιόλου στο Πόρτο Ράφτη. Μήνυμα προς τον ομιλητή σας, λέει τον κύριο Τεμπονέρα. Δώστε και σε μένα μπάρμπα, λέει ο Σωτήρης και η Λένα. Λοιπόν, έχουμε ο Γιώργος. Πόσο ηθικό και πόσο νόμιμο είναι να χαρίσει δωρεάν μετακινήσεις στην Αθήνα Θεσσαλονίκη και όχι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ναι. Γιατί και στην υπόλοιπη χώρα.
1: Γιατί εξαιρείται, γιατί υπάρχει αυτή η εξαίρεση.
0: Κάποιες πόλεις έχουν συγκοινωνίες αστικές, κάποιες άλλες όχι όμως. Είναι ιδιωτικές, τα κτέλ.

0: Και έχουμε να πούμε για το ψηφιακό άλμα του ΙΕΦΚΑ για ταχύτερη απονομή συντάξεων και καλύτερη εξυπηρέτηση. Εγκαινίασε ο ΙΕΦΚΑ τις νέες του υπηρεσίες ηλεκτρονικές.
1: Ναι.
0: Όντως είναι εξαιρετικές και μπορούν να εξυπηρετηθούν πιο γρήγορα οι πολίτες. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Καλημέρα και στη Μαρία. Κάτι λέει ρε παιδί μου, ότι εκτός από τις προτάσεις του Μητσοτάκη υπάρχουν και προτάσεις των άλλων κομμάτων. Δηλαδή της του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Βεβαίως.
1: Και του ΣΥΡΙΖΑ τους έχουν παρουσιάσει ολόκληρο το πρόγραμμα. Αλλά και τώρα της ΕΛΑΣ, του Αλέξη Τσίπρα. Τις προτάσεις παρουσιάζουμε μία-μία, γιατί σιγά-σιγά παρουσιάζονται και οι προτάσεις. Δεν έχουν παρουσιαστεί στην ολότητά τους. Έχει κι άλλο το πρόγραμμα, δεν έχει παρουσιαστεί ακόμα.
0: Και τι λέει η ψυχολογία, το λέω τώρα, μας ακούγει ο κόσμος, πάει για μπάνιο, πάει βόλτα. Η ψυχολογία λέει λοιπόν ότι οι άνθρωποι που φτάνουν πάντα νωρίς σε ένα ραντεβού τους δεν είναι μόνο συνεπείς, αισθάνονται ήρεμοι και οργανωμένοι.
1: Εγώ θα το κάνω αυτό.
0: Όταν πηγαίνει. Δεν ισχύει για σένα.
1: Στο ραντεβού μου πάω νωρίτερα.
0: Πολύ. Όχι, τα υπόλοιπα. Ότι πας νωρίς.
1: Ότι πάω, μπορεί να πάω και
0: συνεπείς. Είσαι συνεπείς.
1: Δεν υπάρχει. Στην πτήση
0: είσαι ήρεμη και οργανωμένη.
1: Οργανωμένη είμαι. Ήρεμη όχι. Οργανωμένη είμαι.
0: Άρα έχεις τα δύο από τα τρία.
1: Οργανωμένη.
0: Είσαι συνεπής και οργανωμένη.
1: Ναι, ήρεμη,
0: ήρεμη δεν είσαι.
1: Είσαι.
0: Πώς να είσαι ήρεμη.
1: Δεν μπορώ, μα φορτίζεις και εσύ. Όχι, δεν είμαι ήρεμη.
0: Πιάνεις τα δύο στα τρία.
1: Αλλά μην μου πεις ότι εγώ από τα ραντεβού μου πάω.
0: Κυρία, δεν μπορώ να πω.
1: Γυρνάω στο αεροδρόμιο του κόσμου έτσι. Τρεις ώρες.
0: Καλά, όχι και τρεις και εσύ, μην πας.
1: Πάω. Έχω μια αγωνία. Όταν είναι να φύγω. Λοιπόν, πάμε στη διαφημίση γιατί έχουμε την κυρία Λιακούλη μετά.
0: Πάμε.
2: Your face.

0: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Σήμερα με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech, ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και Νίκος Ρογκάκος.
0: Πρέσβης προσπάθησε να φιλήσει τη Βασίλισσα Λετήθια και εκείνη τον έσπρωξε. Μα πας και εσύ, κύριε πρέσβη μου, να τη φιλήσεις.
1: Πρόσεξε.
0: Δεν φιλάμε τους Βασιλείς.
1: Έτσι όπως στήθηκε ο άνθρωπος, πολύ ευγενικά, πάει να τη φιλήσει. Προφανώς δεν ξέρει το πρωτόκολλο, λάθος.
0: Προφανώς.
1: Έπρεπε να το ξέρει γιατί είναι πρέσβης.
0: Το ξέρεις ότι κάτω στις ανατολικές χώρες δεν ακουμπάς.
1: Ναι, δεν καταλαβες.
0: Καλά, και αυτός τι είναι, συμπέθερη, είναι σε τραβάω να σε φιλήσω.
1: Πάνε να τη φιλήσει, τέλος πάντων, να τη δράει εκείνη γιατί δεν το επιτρέπει το ποτέ.
0: Καλά, και Λετήθια είναι ξενή, δεν είναι και καμιά Βασίλισσα.
1: Πίσω του είναι η γυναίκα του, η οποία έχει πάει να τη χαιρετήσει τη Βασίλισσα με ψώνια. Ναι. Έχει τσάντες με ψώνια.
0: Ναι.
1: Πίσω. Δηλαδή η φωτογραφία είναι μπροστά ο πρέσβης, πίσω η γυναίκα του με τις σακούλες που έχει ψωνίσει κάτι και έχει πάει να χαιρετήσει.
0: Μα τι την πιάνει και αυτό. Κοίτα εκεί τον πρέσβη.
1: Λοιπόν, έχουμε την κυρία Λιακούλη.
0: Ναι,
1: την έχουμε.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, έχουμε την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Την ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα, κυρία Λιακούλη.
2: Καλημέρα, με υγεία και δύναμη, κυρία Μπιζόγλη, κύριε Ρογκάκο.
1: Να ξεκινήσουμε από αυτές τις δύο προτάσεις, τις οποίες συζητούσαμε λίγο νωρίτερα με τον Νίκο, για τις μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έγιναν με διαφορά λίγων ωρών από το ΠΑΣΟΚ και από την Ελλάς του κύριου Τσίπρα. Εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι αν είναι σύμπτωση αυτό, γιατί το οικονομικό μέρος το έχει ο Νίκος. Είναι σύμπτωση.
0: Όχι, σύμπτωση μπορεί να ήταν, αλλά λεφτά υπήρχαν. Γιατί δεν δίνατε κι εσείς κάτι παραπάνω, κύριε Λιακούλη?
1: Είναι σύμπτωση ή κρύβεται κάτι άλλο, ξέρω, κάποια συνεννόηση?
2: Συνεννόηση εγώ δεν γνωρίζω.
0: Ναι.
2: Στις συμπτώσεις δεν πιστεύω.
0: Να τα.
2: Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι είναι μία πρόταση η οποία δημιούργησε, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ εννοώ, η οποία δημιούργησε μία θετική αντίδραση. Έτσι το εκλαμβάνω. Και ενώ στον κόσμο, αυτό εμένα με ενδιαφέρει, στους ανθρώπους, στους νέους, στο πόσο ακριβώς επιδρά αυτό στις ζωές. Γιατί μικρά-μικρά πράγματα είναι αυτά που συνθέτουν τη ζωή μας καθημερινά.
0: Άρα.
2: Αυτά λοιπόν λέω, ότι θεωρώ ότι η πρόταση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ ήταν μια πρόταση η οποία δημιούργησε αίσθηση και μάλλον τρέξαν να την προλάβουν και όλες κι άλλοι. Χαίρομαι πάρα πολύ που υιοθετούν τις προτάσεις μου.
1: Και την προχωράνε κιόλας, και την προχωράνε και παρακάτω.
0: Να λαφτεί ως σε όλους, λέει. Εσείς είπατε ως 24.
2: Ακούστε, θα σας πω. Εμείς το ΠΑΣΟΚ αυτό το γνωρίζουμε. Είναι νόσος την οποία την έχουμε υποστεί. Παιδί μετά το 2010, 11, 15. Ας βάλω αυτούς τους σταθμούς. Τώρα δεν είναι επί του παρόντος. Μπορώ, είπα, μία μέρα στο στούντιο να συζητήσουμε ελεύθερα.
0: Βέβαια.
2: Για αυτά που πρέπει και που θέλω πάρα πολύ, αλήθεια. Ελπίζω να
1: έρθετε, βεβαίως, να έρθετε.
2: Με χαρά μου θα έρθω, να το ξέρετε. Λοιπόν, λέω ότι εμείς αυτό το αντιμετωπίζουμε συνέχεια. Το ίδιο δεν έγινε και με την κοινωνική κατοικία. Υπήρχε άλλος εκτός από το ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρουλάκη, πρέπει να του το πιστώσουμε αυτό, που άνοιξε το στόμα του και μίλησε για κοινωνική κατοικία. Μετά ήρθε ένα νομοσχέδιο στη Βουλή. Μετά ήρθε ένας υπουργός που είπε ότι η κοινωνική κατοικία είναι ένα θέμα της Ευρώπης και λοιπά, το οποίο έρχεται και στην Ελλάδα και ούτω καθεξής. Κανένας δεν τόλμησε όμως να πει ότι το ΠΑΣΟΚ με την ομάδα δουλειάς και με τον πρόεδρό του βγήκε μπροστά και έκανε πρόταση συγκεκριμένη για την κοινωνική κατοικία.
1: Άρα λέτε αντιγράφουν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ.
2: Μα είναι σαφέστατο ότι αυτό γίνεται.
0: Εντάξει, μωρέ, δεν υπάρχει παρθενογένεση όμως.
2: Καλά τώρα.
0: Δηλαδή μπορεί να πει το ΠΑΣΟΚ μια κοινωνική κατοικία και να πει, ας πούμε, 5.000 σπίτια. Έρχομαι εγώ, την κάνω λίγο καλύτερη, κάτι προσθέτω, κάνω 10.000 σπίτια, κάπως αλλιώς. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι παρθενογένεση.
2: Όταν εγώ προσπαθώ να πω μια εξυπνάδα, κύριε Ρογκάκο, για να ελαφρύνουμε λίγο και, και τη συζήτηση. Και λέω ένα απόφθεγμα του Σεφέρη ή του Ελίτη ή του Αριστόβουλου Μάνεστη στο κοινοβούλιο και δεν αναφέρω την πηγή, αλλά το παρουσιάζω σαν δικό μου. Δεν μπορείς να το πεις αυτό ότι έχει και μία ηθική, εν πάση περιπτώσει, διάσταση του πράγματος. Θεωρώ ότι την πηγή πρέπει να την αναφέρεις πάντα. Το να βελτιώσεις μία πρόταση που γεννά ένα μυαλό, ένας πολιτικός φορέας, μια ομάδα εργασίας, ένα θεσμικό πρόσωπο κλπ. Οφείλεις να πεις ότι επί της προτάσεως που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για την κοινωνική κατοικία ή επί της προτάσεως που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ και ο Ανδρουλάκης ενώπιον ακροατηρίου νεολαίας για τα μέσα μεταφοράς, πρέπει να το πεις.
0: Και πάμε τώρα αμέσως στο επόμενο ερώτημα, το οποίο έρχεται από μόνο του με αυτά που λέμε. πολύ ωραίες οι προτάσεις και εμείς συμφωνούμε εδώ με τη Ρίτσα
1: τις
0: ότι είναι ωραίες προτάσεις
1: και τα λοιπά.
0: Γιατί δεν περνάει αυτό στον κόσμο, κύριε Λιακούλη? Γιατί δηλαδή μόλις το λέει ο Τσίπρας έχει 15% 16% και μόλις το λέει ο Ανδρουλάκης έχει 10-11%? Σχηματικό τώρα είναι αυτό.
2: Θα σας πω. Εμένα με προβληματίζει αυτό και δεν κρύβω τον προβληματισμό μου για το Πασόκ, όχι για τον Ανδρουλάκη, για τον τρόπο με τον οποίο επιδρά πάνω στους ανθρώπους αυτά που λέμε, mm-hmm. πώς επιδρούν. Ωραία. Να πω λοιπόν καταρχήν το 15 που είπε ο κύριος Λογκάκος τώρα του κυρίου Τσίπρα, πραγματικά εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε αλλαγές το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Δηλαδή, αυτό το να κάτσει ο κουρνιαχτός είναι αυτής της συνωμοταξίας. Πιστεύω ότι με πολλή υπομονή και δουλειά δείχνει τη διαφορά. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο, ακούστε λίγο. Το Πασό, κατά τη γνώμη μου, ενώ υπερθεμάτισε σε πολύ μεγάλο βαθμό στις προγραμματικές θέσεις, την καινοτομία, στις νέες απόψεις που έβαλε στη συζήτηση, σαν αυτά που λέγαμε πριν από λίγο, να μην mm-hmm. επαναληφθώ, mm-hmm. αλλά και πολλά ακόμα, και τολμηρές πολιτικές με αιχμές. Όταν το Πασόκ, για παράδειγμα, στις εθνικές πολιτικές βγήκε και είπε, επιτέλους πρέπει να πούμε δυνατά στην Ευρώπη, δεν μπορείς να εξοπλίζεις την Τουρκία, αυτό είναι μια δυνατή αιχμή. Δεν το λες εύκολα, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, παρά το γεγονός λοιπόν ότι είχε πολιτική στιβαρή με αιχμές κλπ, θεωρώ ότι δεν έκανε το ίδιο mm-hmm. σε ό,τι αφορά το δεύτερο πεδίο της πολιτικής. Δηλαδή, στην πολιτική κρίνεις τις θέσεις, τις απόψεις, το πρόγραμμα, το δεύτερο πεδίο είναι να συγκρίνεις. Και το τρίτο, να αξιολογήσεις. Το ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν μπήκε στη λογική «κοίταξε ποιος είμαι εγώ», και ποια είναι η Νέα
1: Δημοκρατία. Α, τη σύγκριση.
2: Και ποιο είναι ο κύριος Τσίπρας.
0: Μωρέ, καλό όλα αυτά, αλλά στην κάλπη μετά, μόλις βγει το αποτέλεσμα, εκεί είναι, ναι. κυρία Λιακούλη. Εγώ το καταλαβαίνω το ποιοτικό,
2: κύριε,
0: αλλά. Και δεν έχουμε ένα λεπτό μόνο, σας το λέω έτσι.
2: Στο λεπτό μόνο να πω ότι το Πασόκ αυτή τη στιγμή σταθερά πρέπει να σταθεί στα πόδια του, να αφήσει αυτούς τους κουρνιαχτούς και τις κόνες κλπ. Θα κάτσουν όλα αυτά και θα φανεί το καθαρό τοπίο. Και πρέπει να καλέσει τους πολίτες σε ένα ενωτικό κάλεσμα, και το κάνω και εγώ μέσα από το βήμα που μου δίνεται αυτή τη στιγμή, να κρίνουν, να συγκρίνουν και να αξιολογήσουν. Η πολιτική δεν είναι μόνο κρίση, είναι και σύγκριση μεταξύ ποιον διαλέγεις ποιον, και είναι και αξιολόγηση. Δεν είναι λωτοφάγοι οι Έλληνες, ούτε έχουν μνήμη χρυσόψαρου. Ας ανακαλέσουμε τη μνήμη μας μόλις λίγα χρόνια πριν και θα τα καταλάβουμε όλα.
1: Κυρία Λιακούλη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
2: Ήταν
0: η κυρία Λιακούλη.
1: Σας περιμένουμε από εδώ. Λοιπόν, να είστε καλά. Εμείς κάπου εδώ φεύγουμε.
0: Έρχεται ο Δημήτρης με την Κασιανή να σας διασκεδάσουν, να σας ψυχαγωγήσουν, να σας ενημερώσουν.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε όλους. Και...
1: καλά κρασιά.
0: Ερχόμαστε αύριο.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, και καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο, με υγεία. Εδώ είμαστε και σήμερα, πού αλλού θα ήμασταν. Real FM 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα, μέσα από, από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Μια ωραία καλημέρα, καλοκαιρινή καλημέρα από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου σε όλο τον κόσμο. Στις χιλιάδες ακροάτριες και ακροατές μας ακούν εντός και εκτός Ελλάδας. Θα διαβάσω εννοείται καλημέρες και μηνύματα σε λίγα λεπτά. Για να δούμε λίγο τα χαρακτηριστικά της ημέρας σήμερα, φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι Κυριακή, 14 Ιουνίου του 2026. Ακούτε, όπως είπαμε, αληθινό ραδιόφωνο. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7-10 το πρωί. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου μαζί μου, απέναντί μου, εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο. Και η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη απαντά στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας μηνύματα, πάντα με ευγένεια. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@realfm.gr το email επικοινωνίας. Λοιπόν, σήμερα είναι, είπαμε, Κυριακή 14 Ιουνίου. Είναι η 165η μέρα του έτους. Έχει μεγαλώσει αρκετά η μέρα και θα πάει έτσι για μερικά 24 ώρα ακόμα, μέχρι τις 21-22 Ιουνίου. Ανατολή του ηλίου στις 6, Δύσης στις 8:50. Είναι η Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότηση σήμερα, φίλες και φίλοι. Το δικό μας ημερολόγιο, το χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, μας αναφέρει πως σήμερα είναι η σύναξη των Αγιοριτών Πατέρων και είναι επίσης του προφήτου Ελισαίου. Και αρχίζουμε να ξεδιπλώνουμε, φίλες και φίλοι, όλα τα γεγονότα των τελευταίων ημερών και γενικότερα της εβδομάδας σήμερα στο τρίωρο ειδησιογραφικό μαγκαζίνο, στο οποίο θα έχουμε συνεντεύξεις, θα έχουμε παρασκήνια, ρεπορτάζ. Πάρα πολλά όμως θα έχουμε, φίλες και φίλοι, αμφίδρομη επικοινωνία με εσάς, τις ακροάτριες και τους ακροατές. Λέω λοιπόν τις πρώτες καλημέρες. Καλημέρα στο φίλο το Βαγγέλη, να σε καλά, Βαγγέλη. Καλημέρα Γιάννη στο Γιώργο το Μωύσογλου. Πάω το μήνυμά του. Μια όμορφη Κυριακή ξημέρωση, γεμάτη καινούριες ελπίδες και ευχές. Ένας ήλιος ζεστός σας φωτίσει όλο τον κόσμο, να επικρατήσει πια ειρήνη. Καλημέρα στο Γιώργο το Μωύσογλου, το φίλο μου. Καλημέρα στο Λάμπρο που εύχεται μια όμορφη Κυριακή από Λάρισα. Να σε καλά, Λάμπρο. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου, τη φανατική μας ακροάτρια. Να είστε καλά, κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα στο Δημήτρη από τον Πειραιά. Καλημέρα Γιάννη, νομίζω ότι και στο μπάσκετ θα ξεκινήσει ένα σερί ανάλογο με το ποδόσφαιρο για τον μεγαλύτερο πολυαθλητικό σύλλογο της Ευρώπης. Όσο και τον Παναθηναϊκό, λυπάμαι για την εικόνα του, δεν του αξίζει τόση τοξικότητα. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε για τον τελευταίο τελικό. Τη σήκωσε την κούπα ο Ολυμπιακός, επιβεβαιώθηκε ο ρόλος του φαβορή. Πιστεύω ότι αν δεν ήταν κουρασμένος από το Final Four και άδειος, με την έννοια ότι έπρεπε να βρεθεί κίνητρο μετά από μια τόσο μεγάλη επιτυχία να σηκώσει την Ευρωλίγκα του Final Four, θα κέρδιζε 3-0. Αλλά αυτά δεν μένουν στην ιστορία. Στην ιστορία μένει ποιος κέρδισε και όχι με ποιον τρόπο κέρδισε το πρωτάθλημα. Είχαμε και τοξικότητα και επεισόδια χθες, όχι σε γενικευμένο βαθμό. Μεταξύ κάποιων αθλητών θα τα πούμε στη συνέχεια. Έχουμε και άλλες αθλητικές ειδήσεις, να σας πούμε. Η Βραζιλία στραβοπάτησε, δεν ξεκίνησε καλά. Και πριν από λίγο είχαμε και πρωταθλητή στο NBA. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Με αφορμή το μήνυμα του Δημήτρη, ξεκίνησα και εγώ με αθλητικά. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κακανάκη, τον Στέφανο. Γεια σου, Στέφανε Άρχοντα. Την καλημέρα μας, να σε πάντα καλά. Το καλό με τον μπάσκετ, ξέρετε ποιο είναι? Ότι μετά από μια περίοδο, μετά από 2-3 δεκαετίες που κυριαρχούσε το κόκκινο και το πράσινο, το ερυθρόλευκο και το πράσινο, το πράσινο και το ερυθρόλευκο, φαίνεται ότι οι νέοι ιδιοκτήτες του Άρη και του ΠΑΟΚ μπαίνουν γερά στον τομέα, στο χώρο των μετεγραφών. Ο Άρης πήγε, απέκτησε τον Βασίλη τον Σπανούλη, ένα εξαιρετικό προπονητή. Μέχρι πέρσι ήταν στη Μονακό. Πέρσι την έφτασε φιναλίστ. Έχασε για 2 σουτ στο τέλος από τη Φενέρ, την Ευρωλίγκα. Ένας από τους πιο ελπιδοφόρους προπονητές του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ο Kill Bill, ο Βασίλης Σπανούλης. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πολύ δυνατές μεταγραφές επίπεδου Ευρωλίγκας. Μακάρι από του χρόνου, δηλαδή από Σεπτέμβριο, να δούμε μεγαλύτερο ανταγωνισμό μεταξύ των ομάδων και όχι μόνο μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Αυτό θα είναι και υγιές συνολικά για το άθλημα. Καλημέρα στο φίλο το Θανάση το Μαραμαθά. Καλημέρα Γιάννη, καλή Κυριακή και καλή εκπομπή να έχεις και να μας ενημερώνεις αντικειμενικά όπως κάνεις τόσα χρόνια. Να είσαι καλά, βρε Θανάση. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια πρωί-πρωί Κυριακής. Να περάσεις όμορφα, να ακούσεις εδώ Real FM και να κάνεις κάτι διαφορετικό, γιατί βλέπω ότι η μέρα ξεκίνησε υπέροχα. Καλοκαιρινή σήμερα. Καλημέρα στο φίλο τον Αγαπητό. Καλημέρα κύριε Αγαπητέ, να είστε καλά. Καλημέρα στο Σπύρο, τον οδηγό ταξί. Γεια σου, Σπύρο. Να σε πάντα καλά. Καλημέρα στον Γιώργο από τον Πειραιά. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Καλή Κυριακή. Απαράδεκτη εικόνα του Νάν στο χθεσικό αγώνα. Χθεσινό αγώνα, προκλητική και ρηστική συμπεριφορά. Ο Νάν ενώ είναι ένας κορυφαίος παίκτης, έχει μάλιστα κλείσει τρελό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Ίσως είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος ή σίγουρα μέσα στους 4-5 πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της Ευρωλίγκας. Γενικά η συμπεριφορά του, ειδικά στα ντέρμπι, λειτουργεί αντίστροφα για τον Παναθηναϊκό. Δεν του κάνει καλό η ιστορία αυτή. Είναι η πολλαπλή φορά που αποβάλλεται με τεχνική ποινή. Δημιουργεί εκνευρισμό, κόβει το ρυθμό του αγώνα. Βεβαίως και απ' την άλλη δεν είναι κανένα καλό παιδάκι. Ο Τάιρικ Τζόουνς δεν είναι κανένα παιδάκι το οποίο είναι από κολέγιο. Επιτέθηκε και αυτός. Υπάρχουν βίντεο που επιτέθηκε στον Ναν να του ρίξει 2-3 μπουνιές. Γενικώς, Ναν και Τάιρικ Τζόουνς δεν έδειξαν τον καλύτερο χαρακτήρα στο αντίθετο. Απλά ο Ναν το έχει ξανακάνει, αυτό το πράγμα σε μεγάλα παιχνίδια και νομίζω δεν βγαίνει σε καλό συνολικά της ομάδας του όλο αυτό. Καλημέρα, το είδα, κυρία Στεριοπούλου. Ματωμένη οικογενειακή τραγωδία στοιχείο. Ο θείος έσφαξε τον 39χρονο ανιψιό του στη μέση του δρόμου. Τα είδα όλα, κυρία Στεριοπούλου. Δυσάρεστες ειδήσεις. Καλημέρα στην κυρία Έφη, που στέλνει την καλημέρα της από τη Μελβούρνη. Και εμείς σας αγαπάμε, κυρία Έφη, και σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Πρωί-πρωί Κυριακή, ακούτε Real FM, την αγάπη μας σε όλη την ομογένεια. Χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά η κυρία Έφη. Λοιπόν, έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα και αρκετά αθλητικά γεγονότα. Δεν είναι μόνο η νίκη, η πανάξια κατά τη γνώμη μου, νίκη του Ολυμπιακού, που θα μπορούσε να τελειώσει νωρίτερα το πρωτάθλημα, χωρίς να φτάσει σε τελευταίο αγώνα. Ούτε μόνο που η στιγμή ο Τάιρικ Τζόουνς επιτίθεται με γροθιά στον Κέντρικ Ναν στα αποδυτήρια του ΣΕΦ. Απομονώθηκε από την ομάδα και κατέβηκε, πήγε μόνος του ο Τάιρικ Τζόουνς στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού. Κάτι του είπε ο Ναν κατά τη διάρκεια του αγώνα και προφανώς τον εκνεύρισε. Τον περίμενε μετά στο τέλος στα αποδυτήρια. Φανταστείτε και αυτοί οι παίκτες τώρα προέρχονται από την ίδια χώρα. Ο Ναν και ο Τάιρικ Τζόουνς. Λοιπόν, με τουλάχιστον 4 σφαίρες στο κεφάλι σκότωσαν τον 35χρονο. Μάλλον Αιγύπτιος ήταν αυτός ή αραβικής καταγωγής στη μέση του δρόμου στα Εξάρχεια. Άλλο ένα έγκλημα. Κατά τις 9 η ώρα το βράδυ, ίσως και λίγο νωρίτερα. Εκεί στα σκαλάκια του λόφου του Στρέφη. Στη διασταύρωση των οδών Εμμανουήλ Μπενάκη και Καλλιδρομίου, φαντάζομαι όλοι θα έχετε περάσει από εκεί. Εκεί λοιπόν, 8-9 η ώρα το βράδυ, πυροβόλησαν ένα τύπο, μάλλον για λησβερίση ναρκωτικών. Η ιστορία, λέει η αστυνομία, έχει παρασκήνιο, έχει υπόβαθρο. Ό,τι και να είναι, πυροβόλησαν έναν άνθρωπο με 4-5 σφαίρες στο κεφάλι, τον άφησαν εμόφυτο κάτω, ήρθε το ΕΚΑΒ, τον παρέλαβε και πάμε για άλλα. Κατάρ Ελβετία 1-1, το απόλυτο σοκ για τους Ελβετούς καθυστερήσεις. Το Κατάρ που είναι μία από τις πιο αδύναμες ομάδες του Μουντιάλ δεν τα κατάφερε. Τι άλλα έχουμε? Έχουμε αρκετά πράγματα από τη Μέση Ανατολή, εξελίξεις. Αναμένεται να πέσουν οι υπογραφές, για να το δούμε όμως στην πράξη, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αγάπη, εγώ θα βρω. Αθλητικές ειδήσεις, πριν από λίγο οι Knicks, οι New York Knicks επέστρεψαν στο θρόνο του NBA μετά από 53 χρόνια, παρακαλώ. 53 χρόνια. Το Γιάννη να πιτράνει που όσα τα μαλλιά. Λοιπόν, η Βραζιλία, γιατί και εγώ είμαι φαν της Βραζιλίας. Και ποιος δεν είναι φαν της Βραζιλίας? Απογοήτευσε 1-1 με το Μαρόκο. Το Μαρόκο του Ελκαμπή. Θα τα πούμε σε λίγο. Έχουμε τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, τον καλό φίλο οικονομολόγο και φοροτεχνικό, αφού πω μια καλημέρα στην κυρία Εύα Δελούδη. Καλημέρα, κυρία Δελούδη, και στον κύριο Βασιλάκη. Λοιπόν, καλημέρα σας, κύριε Χριστόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Καλημέρα και στους ακροατές. Είσαι πάντα κοντά μας, είσαι πάντα κοντά στους ακροατές. Τα χρηστικά σου με τις ειδήσεις σου, με την ανθρώπινη.
0: Κάνουμε ό,τι μπορούμε.
1: Σε όλα,
0: λοιπόν,
1: αγαπητός.
0: Λοιπόν, ποιοι δικαιούνται το επίδομα των 300.
1: Στο στούντιο.
0: Ποιοι δικαιούνται το επίδομα των 300 ευρώ, αγαπητέ κύριε Χριστόπουλε, και θα πούμε και 2-3 πράγματα ακόμα στη συνέχεια. Σας ακούμε με πολύ προσοχή.
1: Ναι. Είναι, γίνεται καταρχήν σημαντικό, γιατί αυτό είναι 300 ευρώ από 250. Αφορούν, αφορά αυτό το επίδομα συνταξιούχους γύρατος, θανάτου, αναπηρίας, ανασφάλισης περιήλικες που λαμβάνουν σύνταξη ή επιδόμα κοινωνικής αλληλεγγύης, άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν προνοιακές παροχές μέσω του ΟΠΕΚΑ Γιάννη, δικαιούχοι εξοδοειδρυματικών και αναπηρικών επιδομάτων, συνταξιούχοι του Δημοσίου με ειδικές παροχές, ανάδοχοι γονείς ατόμων που συμμετέχουν σε γενικά ειδικά αναπηρικά προγράμματα. Και βεβαίως αυτή η ενίσχυση είναι θετικό μέτρο για τους συνταξιούχους, τους ανασφάλιστους που υπερήθηκες κυρίως. Ωστόσο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν αφορά όλους τους συνταξιούχους και δεν υπαθιστά τις μόνιμες λύσεις.
0: Μάλιστα.
1: Που θα έλεγα απαιτούνται για την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών. Είναι μια πρόσθετη οικονομία, οικονομική ανάσα. Όχι, βέβαια, οριστική.
0: Να πούμε ποιοι είναι λοιπόν οι δικαιούχοι.
1: Άρα λοιπόν, ξαναλέμε στους δικαιούχοι συνταξιούχοι γύρατος θανάτου
0: και αναπηρίας.
1: Ανασφάλιστοι υπερήλικες. Άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν προνοιακές παροχές, ό,τι δίνει δηλαδή ο ΠΕΚΑ.
0: Ναι.
1: Δικαιούχοι εξωιδρυματικών και αναπηρικών επιδομάτων, συνταξιούχοι του δημοσίου με ειδικές παροχές και ανάδοχοι γονείς ατόμων που συμμετέχουν σε γενικά ειδικά νομικά προγράμματα.
0: Τώρα, θα μας πείτε για τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
1: Είναι σημαντικό, αυτό είναι το καινούργιο. Γιατί είχα κάτι χρόνο, θυμάσαι, γκρινιάζαμε, φωνάζαμε, το 14.000 δεν περιλάμβανε πολλούς. Ανέβηκε, Γιάννη, στις 25.000 για τους άγαμους το εισόδημα, το οικογενειακό. Και η ακίνητη περιουσία επίσης ανέβηκε 300.000, άρα καταλαμβάνει πολύ, πολύ μεγάλο αριθμό πλέον. Και βεβαίως και το 26.000 στους έγαμους πήγε 35.000. Και εκεί 400.000 συλλογική αξία. Άρα το όριο ανέβηκε για να αντιμετωπιστεί ακριβώς μεγαλύτερος αριθμός.
0: Τώρα, πότε θα επιστωθούν τα χρήματα αυτά?
1: Αυτά θα πιστωθούν αυτόματα. Βεβαίως είναι αυτό που λέγαμε πάντοτε, ότι αυτό δίνεται μια φορά το χρόνο. Τώρα είναι στο νομοσχέδιο.
0: Ναι.
1: Θα δούμε αν, γιατί κάθε Νοέμβριο το περιμέναν.
0: Mm-hmm.
1: Θα δούμε τώρα αν εκείνο που είμαι όμως στις επόμενες μέρες χωρίς αίτηση, χωρίς τίποτα, είναι το άλλο επίδομα των παιδιών.
0: Το έκτακτο επίδομα παιδιού. Μάλιστα.
1: Παιδιού, ναι.
0: Εδώ δεν χρειάζεται να υποβληθεί κάποια αίτηση.
1: Δεν χρειάζεται καμία αίτηση.
0: Θα γίνει αυτόματα η διαδικασία, ναι.
1: Ναι, και μάλιστα αρχίζει οι πληρωμές, θα δούμε οι δικαιούχοι από τις 24 Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Και θα ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Δεν είναι το καλό εδώ, είναι όχι ανά οικογένεια, είναι ένα παιδί. Άρα
0: μάλιστα.
1: Δύο παιδιά 300 ευρώ, τρία παιδιά 450 και πάει λέγοντας.
0: Για ένα παιδί 150 ευρώ, για δύο 300, για τρία 450. Ναι. Άρα οι δικαιούχοι είναι οικογένειες με ανήλικα τέκνα και οικογένειες με προστατευόμενα μέλη τέκνα.
1: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι είδα χθες τα στοιχεία. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή για τη μεγαλύτερη πλειονότητα
0: μάλιστα.
1: των οικογενειών στη χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι άμεσα που θα είναι στο νομοσχέδιο κιόλας για αυτά τα επιδόματα. Να θυμίσω, Γιάννη, κάτι που στους ακροατές, γιατί ξεκινάνε στις 15 Ιουνίου το καινούριο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Ας το δούνε, έχει πολλά ενδιαφέροντα. Καμία σχέση με τα προηγούμενα που είχε όριο 8-12.000, τώρα ανεβαίνει στις 36.000.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί καταλαμβάνει πάρα πολλούς δικαιούς. Να το δίνουν, γιατί είναι και ανακαίνιση πάσης.
0: Την επόμενη Κυριακή θα πούμε αναλυτικά για το θέμα των επιτοκίων. Είναι νωρίς ακόμα, να δούμε πώς θα εφαρμοστούν.
1: Την καλημέρα μας.
0: Την καλημέρα μας, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά και εμείς ευχαριστούμε. Γεια σου, Γιώργο Στόπουλο. Γρήγορος, άμεσος και αποτελεσματικός. Τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, Γιώργο. Θα μας τα πει αναλυτικά ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης μετά. Καλημέρα στην Ελένη από Θεσσαλονίκη. Ευλογημένη Κυριακή με υγεία. Καλή εκπομπή, καλή μας ακρόαση. Να σε καλά, Ελένη. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Ευθύμη από τη Λάρισα. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Συγκομιδή σήμερα νεκταρινιών. Δεν είσαι κοντά μας. Να σου στείλουμε να γευτείς πόσο νόστιμα είναι. Καλή όμορφη Κυριακή να έχεις. Ο Ευθύμης ο Ευθυμίου και εσύ, Ευθύμη, αγαπητέ φίλε, να είσαι πάντα καλά. Και σε ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα και την αγάπη. Τη στήριξη στον πρώτο και την πρώτη εκπομπή. Στον πρώτο σταθμό και την πρώτη εκπομπή. Καλημέρα στον παλιό φίλο, τον Κωνσταντίνο Μάρα. Καλημέρα, φίλε Γιάννη. Καλή μας Κυριακή και καλή εκπομπή. Να πω την καλημέρα μου στον κύριο Παυλίδη. Και εμείς σας αγαπάμε, κύριε Παυλίδη, και σας ευχαριστούμε πολύ. Νάτος και ο φίλος ο Τζέιμς Γκουζίας. Φοράει πράσινα γυαλιά ο Τζέιμς, αλλά δεν πειράζει. Είναι καλός φίλος. Αν δεν ήταν άδειος Ολυμπιακός, θα κέρδιζε 3-0. Το ξέρεις? Δεν το ξέρω. Εκτίμηση έκανα. Γιατί πρέπει να το ξέρω, δηλαδή. Εσύ έχεις αμφιβολίες ότι αν δεν ήταν άδειος Ολυμπιακός, θα κέρδιζε με 3-0. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Τι, σε ενοχλεί, έχεις διαφορετική άποψη? Εν τω μεταξύ, έκανα το σχόλιο ότι θα πρέπει να τιμωρηθεί και ο Τζόουνς και ο Νάν, και μάλιστα μου γράφει εδώ ότι καλύπτω τον Τζόουνς. Καθόλου δεν τον καλύπτω. Έπρεπε να τιμωρηθεί ο Τζόουνς, αλλά πρέπει να τιμωρηθεί διπλά ο Νάν. Διότι ο Νάν είναι η τρίτη φορά που αποβάλλεται σε ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ξεκίνησε και προκάλεσε πρώτος ο Νάν και πρέπει να τιμωρηθεί. Πρέπει να τιμωρηθεί όμως και ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Άρα, φίλε μου, εσύ φοράς πράσινα γυαλιά. Και να σου πω την αλήθεια, δεν θα κέρδισε 3-0. 15-0 έπρεπε να κερδίσει, αν δεν ήταν άδειος Ολυμπιακός. Αλλά σημασία δεν έχει πια η εκτίμηση τι ακριβώς έγραψε το σκορ. Οπότε βγάλε τα πράσινα γυαλιά για να τα βλέπεις λίγο καλύτερα, πιο αντικειμενικά. Καλημέρα στην κυρία Έλενα, καλημέρα Γιάννη, καλή Κυριακή με υγεία, να σε καλά κυρία Έλενα, την αγάπη μας. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Φιλιππίδη, ο οποίος μου λέει ακριβώς το ίδιο. Τι θα γίνει με αυτή την περίπτωση του Νάν? Εγώ είμαι ΑΕΚ κύριε Παπαγιάννη, αλλά είναι εξαιρετικά προκλητικός αυτός ο μπασκετμπολίστας και μάλιστα λαμβάνοντας μισθό που θα μπορούσαν να ζήσουν 15.000 άνθρωποι με τα λεφτά αυτά το μήνα. Εντάξει, αυτό τώρα δεν έχει καμία σχέση. Υπάρχουν μπασκετμπολίστες οι οποίοι παίρνουν πολύ μεγάλα, έχουν πολύ μεγάλα συμβόλαια και συμπεριφέρονται με επαγγελματισμό. Υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι προκαλούν. Τώρα, εδώ μέχρι και η γυναίκα του Νάν έκανε δηλώσεις τις προάλλες και τιμωρήθηκε από τον αθλητικό δικαστή. Τι σχέση έχει τώρα η γυναίκα του Νάν να κάνει δηλώσεις? Ξέρετε, μερικοί έρχονται εδώ και το παίζουν Ταλιμπάν για να δικαιολογήσουν το συμβόλαιό τους. Γιατί ο Νάν σε καμία περίπτωση στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό δεν έχει δικαιολογήσει τα τρομερά χρήματα τα οποία παίρνει. Πουλάει και τσαμπουκά για να επιβεβαιώσει δηλαδή ότι είναι πράγματι όχι μόνο αθλητής αλλά και φιλάθλος ομάδας. Και άλλοι κατά το παρελθόν μπασκετμπολίστες έχουν συμπεριφερθεί κατά τον τρόπο αυτόν. Είχε και ο Ολυμπιακός μερικούς συστάξεις του από αυτά τα κουμάσια. Γενικώς και ειδικώς οτιδήποτε είναι απέναντι στον αθλητισμό και δεν συνάδει στη σωστή συμπεριφορά σε όλο αυτό το αθλητικό πνεύμα, ακόμα και αν μιλάμε για πλήρως επαγγελματίες αθλητές, θέλει να τιμωρηθούν πολύ αυστηρά και πρέπει να τιμωρηθεί και ο Νάν και ο Ταϊρίκ Τζόουνς, παρότι προκλήθηκε ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Λένε οι αθλητικοί συντάκτες, οι συνάδελφοι, ότι ο Νάν μέσα στο γήπεδο του έβρισε τη μάνα. Δεν έχει σημασία αν του έβρισε, δεν του έχει έβρισε τη μάνα. Σημασία έχει ότι πρέπει να τιμωρηθούν και οι δύο παραδειγματικά. Τώρα κόκκινα, πορτοκαλί, πράσινα γυαλιά σαν το φίλο μας εδώ που έστειλε το μήνυμα. Κίτρινα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τι να πει, ο καθένας μπορεί να φοράει τα γυαλιά του και εγώ τα δικά μου. Κανένας δεν είναι απόλυτα αντικειμενικός. Ο καθένας κάνει τις κρίσεις του, τα σχόλιά του, τις παρατηρήσεις του. Σημασία έχει να μην προσβάλλει τον συνομιλητή του. Σημασία έχει να μην χρησιμοποιεί κακές, άσχημες, προσβλητικές εκφράσεις. Και από εκεί και πέρα ο καθένας να εκφράσει την άποψή του. Τώρα αν κάποιος ενοχλείται ή όχι, τι να κάνουμε ρε παιδιά, έτσι είναι τα πράγματα. Θέλει λίγο ψυχραιμία. Αλλά συνολικά φέτος το μπάσκετ, και νομίζω αυτό το παραδέχονται όλοι, ακόμα και οι ρεπόρτερ, οι φίλοι μου του Παναθηναϊκού, συνολικά φέτος στο μπάσκετ ήταν καλύτερος Ολυμπιακός. Και μάλλον δίκαια πήρε το τίτλο του πρωταθλητή. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Δεν πρόκειται να τσακωθούμε γι' αυτό πάντως, να είστε σίγουροι. Αποδεκτές όλες οι απόψεις. Καλημέρα στον Ευθύμη που μου στέλνει απίστευτες ομορφιές. Καλημέρα Ευθύμη, να είσαι πάντα καλά. Πολύ ωραίο φίλε, πολύ ωραίες φωτογραφίες σου. Πολύ ωραίες φωτογραφίες σου, μπράβο. Τα νεκταρίνια τα βλέπω, πω πω πω πω πω. Πρέπει να είναι όριμα από μέσα, ή τα κόβεται λίγο νωρίτερα. Καλημέρα στην ευγενική κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα κυρία Αλεξάνδρα, να είστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Νάτος και ο φίλος. Νομίζω ότι έχει το καλύτερο όνομα φίλος. Σπύρος Πανάθα. Φιλέ, δεν έρχεται ο Ζώτης. Δεν το έχεις το ρεπορτάζ. Άστο, την απέρριψε την πρόταση. Ρώτα και κάποιον που ξέρει κάτι παραπάνω. Περίμενα να είσαι καλύτερα ενημερωμένος. Μαζί μου απόψε. Τι να έρθει να κάνει εδώ? Ο άνθρωπος έχει λύσει το πρόβλημά του. Θα κάθεται να ασχολείται με το ελληνικό πρωτάθλημα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, για μένα ευτυχώς, γιατί ο Ζώτης δεν είναι ξεπερασμένος προπονητής. Υπάρχουν άλλοι νέοι προπονητές στην Ευρωλίγκα πολύ ικανότεροι, πολύ πιο αποτελεσματικοί. Αλλά από ό,τι έμαθα από καλά ενημερωμένη πηγή, είπε όχι. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Παυλίδη. Στην είπα νωρίτερα την καλημέρα, Παυλίδη. Νομίζω ότι ο Σπύρος Πανάθα είναι ο καλύτερος σε επίπεδο ονόματος, έτσι. Γεια σου, Σπύρο, Άρχοντα.

0: Χθες ήταν το Athens Pride, πλήθος κόσμου. Λοιπόν, ποιοι πολιτικοί έδωσαν τον παρόν, αρκετοί πολιτικοί.
1: Άσε με να σ' αγαπάω.
0: Μαζεύτηκε κόσμος, βλέπω εδώ στο Σύνταγμα, πρέπει να ήταν πάνω από 5.000 άνθρωποι. Όλων των εθνικοτήτων και όλων των ηλικιών. Πρώτος και καλύτερος βλέπω εδώ ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας. Αμέσως μετά η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σας βλέπω από φωτογραφίες και περιγράφω. Στέφανος Κασελάκης μαζί με τον φίλο του, τον σύντροφό του, τον Τάιλερ. Αυτούς βλέπω σε γενικές γραμμές. Τώρα μπορεί να ήταν και κάποιοι άλλοι βουλευτές, τους οποίους να μην έχουν εντοπίσει στα ρεπορτάζ.
1: Απόψε τη ζωή μου και αγάπη.
0: Και ενδεχομένως να είναι και άλλοι, δεν ξέρω, παράγοντες, οικονομικοί, εκδοτικοί, δεν το ξέρω. Πάντως η Ζωή Κωνσταντοπούλου βρέθηκε εκεί. Το Πασόκ είχε περίπτερο. Τόνιζε στο περίπτερο ότι η αγάπη είναι δικαίωμα, ο αγώνας για την ισότητα μας αφορά. Είχε περίπτερο το Πασόκ, αλλά δεν ξέρω ποιος ακριβώς ήταν εκεί. Ο κύριος Δούκας εμφανίστηκε κάποια στιγμή μαζί με τη σύζυγό του. Και διαφορετικών φυλών και αποχρώσεων οι συμμετέχοντες. Αγόρια, κορίτσια και τρανς. Τα τρίτα φύλλα, πώς να το πούμε διαφορετικά. Το τρίτο φύλλο. Αρκετός κόσμος. Έχει καθιερωθεί αυτή η εκδήλωση. Το Athens Pride. Θυμάστε τη δημόσια συζήτηση που είχε ανοίξει τα πρώτα χρόνια όταν είχε πρωτοδιοργανωθεί στην πλατεία Συντάγματος και είχε φτάσει μέχρι την Ομόνια από πορεία που πραγματοποιούσαν οι συμμετέχοντες που είχαν συγκεντρωθεί. Πάντως μου κάνει εντύπωση πάρα πολλοί κόσμος. Το πρόγραμμα, να πούμε ότι περιελάμβανε πλήθος δράσεων, καλλιτεχνικών δρόμενων και μουσικών εμφανίσεων σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η πορεία υπερηφάνειας, έτσι την ονόμασαν οι φίλοι μας οι γκέι, άρχισε γύρω στις 7 το απόγευμα με τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων από Ελλάδα και εξωτερικό. Ήτανε πάρα πολλοί τουρίστες. Ήτανε ΛΟΑΤΚΙ άτομα, τρανς, intersex πρόσωπα. Έχουν μπει καινούργιοι όροι, ξέρετε τώρα, σε όλα αυτά. Αυτά όσον αφορά το Athens Pride 2026. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη. Καλημέρα Γιάννη. Η ορατότητα στα ομοφιλόφιλα άτομα είναι άλλο και οι καρικατούρες της γυναικείας εικόνας και το καραγκιοζιλίκι ορισμένο στο Pride είναι επίσης άλλο. Και βέβαια αυτοί που προτιμούν ένα φτιασιδωμένο άνδρα που παριστάνει τη γυναίκα από μια γυναίκα δεν είναι λίγο περίεργο? Θέλει μεγάλη κουβέντα αυτό, φίλε. Καλημέρα στο φίλο τον Αβραάμ. Γιάννη, άρχισαν τα όργανα στο ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα είναι ποιο θα είναι το τελευταίο τραγούδι πριν πέσουν οι τίτλοι τέλους. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη στην παγκόσμια παρέα του Real. Και στέλνει και ένα υστερόγραφο ο Αβραάμ. Αν θέλει ο άρχοντας του στούντιος μας βάλει το τραγούδι μετά τις διαφημίσεις. Για να δω ποιο τραγούδι έχει στείλει ο φίλος μου. Ποιο έχει στείλει ο Αβραάμ? Για στείλει το Αβραάμ, γιατί δεν το είδα να το στέλνεις. Καλημέρα στον Ηλία. Θες να ξεράσουμε πρωί-πρωί, Γιάννη? Αυτά σε άλλες χώρες, όχι στην Ελλάδα, με ιστορία, θρησκεία και οικογένεια. Διαμαρτύρεται ο φίλος ο Ηλίας για το Athens Pride. Δεν είχαμε επεισόδια φέτος. Θυμάστε τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι αντιδρούσαν σε όλο αυτό. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 27 πρώτα λεπτά. Τι πρέπει να κάνουμε, Μαρία? Να πάμε σε τίτλους. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Μετά να μπούμε στα βαθιά της επικαιρότητας. Έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε και με τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Ισοπαλία της Βραζιλίας. Ισοπαλία στο Μουντιάλ. Δεν μπήκε με το δεξί η Βραζιλία. Πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό. Η Νέα Υόρκη ξανά πρωταθλήτρια. Επέστρεψαν στο θρόνο του NBA μετά από 53 χρόνια. Άλλα προγράμματα του Μουντιάλ. Έχει σήμερα αρκετούς αγώνες. Να δούμε και τι γίνεται στις διεθνείς εξελίξεις πριν μπούμε στα βαθιά της επικαιρότητας με τα θέματα της Real News αλλά και όλα αυτά τα οποία απασχολούν το πολιτικό ρεπορτάζ. Την καλημέρα μου σε όλες και σε όλους. Ψυχραιμία. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Είμαστε φίλοι όλοι. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Σημασία έχει η άποψη αυτή να μην είναι προσβλητική για άλλον.
2: Real FM. Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
4: Εντάξει, σας το φέρνω.
5: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
7: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
6: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο. Πώς αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί. Γρηγορούμε. Είναι η απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Η απειλή των drones και οι προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάς που προβλέπει moratorium από 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Πρώτο απευθείας μήνυμα προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάς που

0: και σχέδιο στήριξης για τις επιχειρήσεις. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της ενίσχυσης των εταιριών με στόχο τη διατήρηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Εξετάζεται η μείωση του βασικού εταιρικού συντελεστή από το 22% στο 20% και αφορά κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εφόσον εφαρμοστεί το μέτρο, θα δώσει ανάσα σε 700.000 νομικά πρόσωπα. Η κυβέρνηση ετοιμάζει διορθώσεις στο τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η κατάργησή του από το 2027. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του, σημειώνοντας ότι αμέσως μετά το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει για όλους. Διαψεύδει η Τεχεράνη. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Πολλαπλά τραύματα από όπλο φέρει ο άνδρας περίπου 35 ετών που εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή των Εξαρχείων. Περισσότερα στο real.gr. Ο Ολυμπιακός στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδος στο μπάσκετ. Στον πέμπτο τελικό κέρδισε με 89-85 τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να σας πω πολλά μηνύματα για το Athens Pride, χαμός. Καλημέρα στο Μαργαρίτη, όλα τα έχει η πόλη αυτή Γιάννη, η Αθήνα δηλαδή. Τίγκα στα σκουπίδια και στη Μουτζούρα, το μόνο που έλειπε ήταν αυτό το έσχος με την παρέλαση. Καλημέρα στον Νίκο από το Περιστέρι, καλημέρα Γιάννη. Εκεί που χάνετε την τροπή αντικαθίσταται με ψευδή υπερηφάνεια. Δηλαδή, γιατί ακριβώς είναι υπερήφανοι αυτοί οι άνθρωποι όσον αφορά τις δραστηριότητές τους. Καλημέρα στον Λεωνίδα, καλημέρα Λεωνίδα. Να κάνω μια ερώτηση. Αν μεθαύριο γίνει μια διοργάνωση, σαν να λέμε Men's Pride και μαζευτούμε μερικές δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες άντρες, ετεροφιλόφιλοι, τι θα κάνει, τι θα γίνει? Θα μας αφήσουν να παρελάσουμε ή θα μας πάνε μέσα για προσβολή δημόσιας εδούς? Ερώτηση κάνω. Καλημέρα φίλε. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο το Θανάση, το Ρουμελιώτη. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή. Υγεία σε σένα και σε όλους τους εργαζόμενους του σταθμού. Δίκαιος πρωταθλητής Ολυμπιακός κατά γενική ομολογία. Τα καλύτερα έρχονται. Φαντάζομαι ότι θα τιμωρηθούν και ο Τάιρικ Τζόουνς και ο Ναν. Τώρα δεν είναι επίπεδο αντιπαράθεση αυτό. Κανένας από τους δύο. Καλημέρα στο φίλο του Βασίλη τον Παπαδάκη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Ένα στατιστικό θα σας δώσω για τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Στην Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός κέρδισε 350 βολές περισσότερες από τη δεύτερη ομάδα σε αριθμό βολών. Όλη η Ευρώπη μιλάει για στημένη διαιτησία, γράφει ο κύριος Παπαδάκης. Έχω την αίσθηση πως είναι λάθος αυτή η τακτική από την πλευρά του Παναθηναϊκού, να θεωρεί δηλαδή ότι σήκωσε τις κούπες ο Ολυμπιακός λόγω των περισσότερων βολών. Είναι έτσι το σύστημα του Μπαρτζόκα, το passing game του Μπαρτζόκα που δημιουργεί περισσότερα σφυρίγματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο καθένας, παιδιά, μπορεί να έχει την άποψή του. Αν πιστεύει κάποιος ότι ο Ολυμπιακός δεν το πήρε, μπορεί να το εκφράσει. Αν δεν το πήρε δίκαια, μπορεί να εκφράσει τις αμφιβολίες και τις ενστάσεις του. Ο καθένας όπως το κρίνει, όπως το βλέπει. Δεν απαγορεύουμε σε κανέναν να έχει την άποψή του. Αν πιστεύει κάποιος, όπως ο φίλος ο Βασίλης ο Παπαδάκης, ότι ο Ολυμπιακός δεν το πήρε δίκαια, έχουν παίξει 13 παιχνίδια ή 12 φέτος με Παναθηναϊκό. Τα 9 κέρδισε ο Ολυμπιακός, τα 3 έχασε. Αν το πιστεύει αυτό, είναι δικαίωμά του. Δεν, εδώ, ξέρετε, δεν ποινικοποιούμε την άποψη. Ο καθένας μπορεί να έχει όποια άποψη θέλει. Ακόμα και αν δεν τη δικαιολογήσει απόλυτα και αυτό πιστεύει, είναι αποδεκτή η άποψή του. Δεν χρειάζεται δηλαδή ούτε να τσακωθούμε ούτε να δημιουργηθούν νεύρα γι' αυτό. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του και να πιστεύει ό,τι θέλει. Η γενική εικόνα, εγώ με αυτό το σχόλιο θα τελειώσω. Φέτος του μπασκετικού Ολυμπιακού.

που ήταν, πως ήταν η καλύτερη ομάδα σε όλη την Ευρώπη. Μπορεί κάποιος να υποστηρίζει το αντίθετο. Είναι δικαίωμά του. Εγώ, από τη στιγμή που το μήνυμά του είναι ευπρεπές, σοβαρό και χρησιμοποιεί επιχειρήματα, θα το διαβάσω όπως κάνω πάντα. Τώρα να σας πω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη αγώνα στο Μουντιάλ τώρα, την ώρα που μιλάμε. Η Αυστραλία αντιμετωπίζει τους φίλους μας. Ποιοι είναι οι φίλοι μας? Οι Τούρκοι. Ευτυχώς κερδίζει ραβιδέρι η Αυστραλία. Λοιπόν, τώρα θα μου πείτε, έχουν πάει οι Τούρκοι στο Μουντιάλ και δεν έχουμε πάει εμείς. Θέλει μεγάλη κουβέντα αυτό. Λοιπόν, Αυστραλία-Τουρκία 1-0 μέχρι στιγμής.

0: Είναι στο 36ο λεπτό, στο πρώτο ημίχρονο. Η Αυστραλία μέχρι στιγμής δείχνει καλύτερη ποιοτικά ομάδα. Ξέρετε τι, έχω την αίσθηση, θα τα πούμε σε λίγο και με τον Δημήτρη τον Σαβρακάκη, πως οι ομάδες της Λατινικής Αμερικής, πολύ αγαπάμε, γιατί κακά τα ψέματα, η Βραζιλία έχει εκατομμύρια φανς όλο τον πλανήτη, από την εποχή των παλαιότερων μέχρι και πιο σύγχρονων, πιο νέων φιλάθλων, αλλά και η Αργεντινή έχει εκατομμύρια υποστηρικτές σε όλο τον πλανήτη. Έχω την αίσθηση πως το ποδόσφαιρο της Λατινικής Αμερικής έχει μείνει λίγο πίσω σε σχέση με το ποδόσφαιρο της Ευρώπης, που είναι πιο ταχυδυναμικό, δηλαδή βασίζεται περισσότερο στην ταχύτητα και τη δύναμη. Τα σύγχρονα χαρακτηριστικά δηλαδή όλων των σπορ, ειδικά αυτών των ομαδικών σπορ, όπως και το μπάσκετ πλέον, λιγότερη τεχνική, περισσότερη δύναμη και ταχύτητα. Και έχει μείνει αρκετά πίσω η Βραζιλία, παρότι έχει τον Αντσελότη στον πάγκο, προπονηταράς, όχι αστεία, με δεκάδες τίτλους σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Τώρα θα δούμε αν η εκτίμησή μου είναι σωστή ή όχι. Εγώ εκτιμώ ότι θα το πάρει η ευρωπαϊκή ομάδα φέτος στο Μουντιάλ. Και σας έχω κάνει την πρόβλεψη από χθες, εκτίμηση. Προσέξτε, το διευκρινίζω. Εκτίμηση είναι. Μην το πάρει κανένας ως δεδομένο, ούτε να το παίξει κανείς στοίχημα. Πιστεύω πως ήρθε η ώρα της Αγγλίας. Μετά από το Μουντιάλ του πότε, από πότε έχει να το πάρει η Αγγλία. Από τη δεκαετία του 60, στο Wembley, σε εκείνο τον τελικό με τους Γερμανούς. Λοιπόν, Δημήτρη Σταυρακάκη, ήρωα. Από χθες το απόγευμα είναι εδώ πέρα στο Real FM.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα με την πιο φρέσκια είδηση που είναι η κατάκτηση από τους New York Knicks του τίτλου στο NBA. Πήραν και το κύπελο φέτος, έχουν κάνει double. Με 4-1 νίκες οι Knicks πήραν το τίτλο στο NBA. Κέρδισαν εκτός έδρας 94-90 του San Antonio Spurs μετά από 53 χρόνια, δηλαδή από το 1973. Είχαν σε πολύ μεγάλη μέρα τον Μπράνσον που πέτυχε 45 πόντους και έτσι
0: Παιχταράς
1: η Νέα Υόρκη, ναι, πανηγυρίζει την κατάκτηση του NBA.
0: Περισσότερο από μισό αιώνα η μεγαλύτερη πόλη στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Νέα Υόρκη,
1: δηλαδή, ναι, και δεν...
0: που έχουν την ιστορική ομάδα των Knicks, 53 χρόνια είχαν να το πάρουν.
1: Ναι, να το πούμε έτσι απλά, κάποια χωριά είχαν πάρει, γιατί ναι, τώρα ναι. Ο πληθυσμός της Νέας Υόρκης με άλλες πόλεις είναι σαν να συγκρίνουμε με κάποιο χωριό.
0: Ναι.
1: Έχουν πάρει το δαχτυλίδι και...
0: Το τελευταίο πρωτάθλημα το είχαν πάρει το 1973.
1: Το 1973, ναι.
0: 4-1 κέρδισαν στη σειρά των τελικών.
1: Ναι.
0: Καλύτερη ομάδα η New York.
1: Λοιπόν, πάμε στο Μουντιάλ, στο Παγκόσμιο Κύπελο, όπου αυτή την ώρα έχουμε σε εξέλιξη την Αυστραλία να 0 κερδίζει την Τουρκία.
0: Ναι.
1: Νωρίτερα είχαμε το Κατάρ με την Ελβετία 1-1.
0: Έκπληξη,
1: γιατί οι Ελβετοί προηγήθηκαν στο 17 με τον Εμπολό με πέναλτι και το Κατάρ με το Χούχη στις καθυστερήσεις, την αναποτελεσματική Ελβετία, πήρε τον πρώτο του βαθμό σε τελική φάση Μουντιάλ Παγκοσμίου Κυπέλου το Κατάρ. Της έκλεψε το βαθμό της Ελβετίας, για να το πούμε απλά τι έγινε σε αυτό το παιχνίδι. Η Βραζιλία με το Μαρόκο, λίγα πράγματα. Άνευρη η Βραζιλία. Το Μαρόκο ήταν ανώτερο στο μεγαλύτερο διάστημα.
0: Το είδες στο παιχνίδι.
1: Το είδα, ναι. Ήταν ανώτερο.
0: Ποιος ξεχώρισε από την Βραζιλία.
1: Εντάξει, σαν ο Βινίσιος έβαλε τον γκολ, πάντως δεν ήταν, μπορώ να σου πω, ήταν άνευρη. Ενώ είχε κάποιες φάσεις, δεν μπόρεσε να τις εκμεταλλευτεί. Το Μαρόκο είχε καλύτερες στιγμές στο δεύτερο ημίχρονο, πάνω όμως έπεσε στον πόνο των φλέκα των Βραζιλιάνων που τις έβγαλε. Προηγήθηκε με τον Σαϊμπερί στο 21, τον Άσο Τσαϊτχόφεν, η ομάδα του Μαρόκου. Στο 32 ο Βινίσιος το 1-1. Στο δεύτερο ημίχρονο μπορώ να σου πω ότι κάναν διαχείριση του αγώνα, γιατί το 1-1 βολεύει και τους δύο.
0: Ναι.
1: Είναι στον τρίτο όμιλο. Το άλλο ζευγάρι είναι, οι άλλες δύο ομάδες είναι η Τι με τη Σκωτία. Ο Ελκαμπή ήταν στον πάγκο. Και
0: δεν έπαιξε καθόλου.
1: Δεν έπαιξε καθόλου.
0: Πάντως δεν ξεκίνησε καλά η Βραζιλία. Δηλαδή περιμέναμε να δείξει κυρίαρχη απέναντι στο Μαρόκο.
1: Εντάξει, είναι Βραζιλία πρώτο.
0: Δεν το είδαμε
1: όμως. Εκεί να ξεκινάμε. Είναι πρώτο παιχνίδι. Έχασε σερί 21 διοργανώσεων που κέρδιζε η Βραζιλία. Στην πρεμιέρα.
0: Ναι.
1: Το Μαρόκο για 7η φορά δεν μπόρεσε να κερδίσει, να ξεκινήσει με νίκη στην διοργάνωση. Όμως ξαναλέμε ότι τους βολεύει και τους δύο.
0: Ναι.
1: Γιατί στο άλλο παιχνίδι η Σκωτία 1-0 την Αϊτή. Ο Πιερό Τσάικ ξεκίνησε με την Αϊτή. Πίεσε η Αϊτή, όμως η Σκωτία είναι μια ομάδα που έχει μέταλλο και κράτησε την νίκη με τον γκολ του.
0: Τη Σκωτία δεν την είχαμε αντιμετωπίσει κι εμείς.
1: Ναι, του Τζον Μακ Γκίν στο 28 του Άσου της Αστον Βίλα. Η Σκωτία Σοφία 1-0. Έχει μια μεγάλη φάση με τον Πιερό στο 85. Η Σκωτία όμως είναι αυτή η ομάδα που έχει μέταλλο, σκληρή ομάδα και μπόρεσε και κράτησε το αποτέλεσμα. Το 1-0 απέναντι στην IT.
0: Ναι.
1: Ξαναλέω ότι αυτό το Βραζιλία-Μαρόκο 1-1 για να βλέπουμε και, τις ιστορίες στη βαθμολογία σε κάθε όμιλο, γιατί στο τρίτο όμιλο βολεύει και τους δύο.
0: Ναι.
1: Πάντως περιμένω περισσότερα πράγματα από τη Βραζιλία. Μην ξεχνάς, ξαναλέμε ότι είναι το πρώτο παιχνίδι, ότι οι Βραζιλιάνοι όχι έχουν μείνει λίγο πίσω. Με τον Αντσελότη πάνε να περάσει κάποια πράγματα στην ομάδα. Ο Νεϊμάρ δεν θα παίξει στις φάσεις των ομίλων. Μπορεί ο Νεϊμάρ να έχει τα χρονάκια του, αλλά είναι ένας παίκτης βαρόμετρο. Πιο πολύ ψυχολογικά τον
0: ίδιο. Πάντως, εγώ πιστεύω ότι φέτος θα είναι η χρονιά της Αγγλίας. Επίσης, θεωρώ πολύ δυνατή ομάδα και τη Γερμανία, παρότι δεν είναι στα φαβορί.
1: Να το δούμε.
0: Πολύ πειθαρχημένη ομάδα.
1: Να το δούμε, γιατί ακόμα έχουμε πολύ μέλλον. Μια που λες για τη Γερμανία,
0: ναι.
1: Έχουμε στις 8 η ώρα Γερμανία Κουρασάο.
0: Σήμερα. Κουρασάο Γερμανία.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και στις 11,
0: ναι.
1: Ολλανδία Ιαπωνία.
0: Oh.
1: Όσοι αντέξουν.
0: Η Ιαπωνία λένε ότι έχει πολύ καλή ομάδα.
1: Όσοι αντέξουν αυτό το παιχνίδι και έχουν γυρίσει από την έξοδό τους την απογευματινή.
0: Το
1: Ολλανδία Ιαπωνία. Πιστεύω ότι θα είναι καλό παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός, το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα.
0: Περίμενε, πριν πας αυτά. Έλα. Εδώ η φίλη Δήμητρα. Γεια σου, ναι. Δήμητρα. Δεν θα έπρεπε, πείτε μας κύριε Παπαγιάννη, να πάει στο αυτόφορο Τζόουνς για την πουνιά που έδωσε στον Αν, ή ο νόμος εφαρμόζεται σε απλούς οπαδούς? Για να πάει στο αυτόφορο πρέπει να καταθέσει κάποιος μήνυση. Κατέθεσε μήνυση κάποιος?
1: Ακούστε, μηνύσεις είπαν θα καταθέσουν κατέρωθεν.
0: Κατέθεσαν όμως.
1: Δεν, μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχαν καταθέσει.
0: Ναι.
1: Έφυγε κανονικά και η αποστολή του Ολυμπιακού, πήγαν μετά και γλέντισαν και ο Παναθηναϊκός έφυγε κανονικά.
0: Ναι.
1: Πρέπει να καταλάβουμε κάτι, ότι σε ένα γήπεδο όπου τα νεύρα και η αδρεναλίνη είναι στο 500, ότι γίνονται όλα αυτά, δεν είναι ένα απλό περιστατικό στο δρόμο να πάμε μετά στο τμήμα να καταθέσουμε μήνυση.
0: Υπάρχουν φύλαθλοι, δεν είναι τόσο εύκολο.
1: Δεν είναι τόσο εύκολο. Εντάξει, όχι τόσο εύκολο, η διαδικασία δεν είναι τόσο απλή. Η μήνυση μπορεί να κατατεθεί.
0: Πάντως, αν
1: σήμερα.
0: Έχει κατατεθεί μήνυση ακριβώς, ναι. Μπορεί το αυτόφορο να ενεργοποιηθεί και σήμερα.
1: Μπορεί να ενεργοποιηθεί και σήμερα, αλλά μην βλέπουμε τώρα τα πράγματα σε ένα γήπεδο, σαν ένα τελικό που όλα είναι.
0: Τι έγινε τώρα μεταξύ των δύο? Για
1: να πάμε το αγωνιστικό, γιατί αυτό έχει πιο μεγάλη ιστορία.
0: Ούτε
1: με
0: συζήτηση.
1: Εντάξει, 89-85 ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό. 3-2 στις νίκες, ο Φουρνιέ κορυφαίος. Ο άνθρωπος τα έκανε όλα, χωρίς Ντόρσεϊ ο Ολυμπιακός. 22 πόντους ο Φουρνιέ MVP, πολυτιμότερος παίκτης. 19 ο Βεζέκοφ. Ο Τολιόπουλος, που.
0: Εξαιρετικός ο Τολιόπουλος.
1: Η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι το παιδί αυτό αδικήθηκε από τον Αταμάν.
0: Το έδειξε, το απέδειξε στους τελικούς ότι ήταν αδικημένος.
1: Και στο τέταρτο game. Και χθες πάλι ήταν ο παίκτης από τον Παναθηναϊκό.
0: Ξέρεις τι πρόσεξα χθες στον τελικό?
1: Ναι.
0: Ότι όσο ήταν έξω, δηλαδή από τη στιγμή που βγήκε με πέμπτο φάουλ και τεχνική ποινή ο Ναν, ο Παναθηναϊκός στην περιφέρεια έπαιζε καλύτερα.
1: Ναι, έπαιζε καλύτερα, γιατί εντάξει. Όμως ο Αταμάν δεν ξέρω. Όλη τη χρονιά δεν τον είχε, δεν ξέρω τι θα κάνει τώρα την επόμενη σεζόν. Τι θα
0: ο Αταμάν θα μείνει.
1: Ας δούμε. Ας δεν το...
0: Τι λέει το ρεπορτάζ?
1: Το εντάξει, θα δούμε τώρα η επόμενη μέρα πώς θα ξημερώσει. Χθες ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στην ανάρτησή του μετά το παιχνίδι ανέφερε ότι είστε εσείς οι πρωταθλητές. Θυμίζω ότι στο Telecom Center είχαν συγκεντρωθεί 15.000 κόσμος. Είδε εκεί το ματς. Μετά η αποστολή πήγε εκεί και τους αποθέωσε. Είναι κοντρά συναισθημάτων. Είχαμε τον τελικό με τον αγώνα στο ΣΕΦ. Είχαμε τον κόσμο να είναι στο Telecom Center. Αυτό στο πίσω μέρος της εξίσωσης είναι σημαντικό.
0: Ναι.
1: Δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός έχει μπασκετικό κοινό.
0: Έχει,
1: και
0: πράγματι.
1: Δεν είναι ό,τι να.
0: Ξέρεις τι θα εκτονώσει όλη αυτή την τοξικότητα? Το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης.
1: Αυτό για μένα θα, είναι πολύ σημαντικό.
0: Αρχίζουν και φτιάχνουν ομάδες. Ίσως ακόμα δεν είναι έτοιμες για Ευρωλίγκα.
1: Ξεχνάς και την ΑΕΚ.
0: Και όμως, η ΑΕΚ, βεβαίως.
1: Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης δεν θα είναι εύκολο το ταξίδι στη Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Το παιχνίδι εκεί δεν θα είναι
0: δηλαδή
1: εύκολο.
0: Δηλαδή να μην τελειώνει το πρωτάθλημα ήττος κάποιος.
1: Εντάξει, και δεν θα περνάει εύκολα. Από αυτό το.
0: Από αυτά τα γήπεδα.
1: Από αυτά τα γήπεδα. Λοιπόν,
0: περίμενε κάτι ακόμα, ναι. Για το γήπεδο, το ΣΕΦ.
1: Το
0: πότε
1: ΣΕΦ
0: θα
1: κλείνει,
0: παραχωρήσουν συνέντευξη τύπου να δείξουν τις μακέτες και πώς θα γίνει?
1: Είπανε,
0: ναι.
1: Ότι κλείνει το ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει σε άλλη έδρα τον Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει το σενάριο να πάει στα Νολιώσια, εκεί που παίζει η ΑΕΚ.
0: Α, okay. Διάβασα κάπου ότι μπορεί να παίζει και στο Ηράκλειο Κρήτης και στην Κύπρο.
1: Εντάξει, την Κύπρο για το ελληνικό πρωτάθλημα είναι λίγο δύσκολο.
0: Ευρωλίγκα.
1: για την Ευρωλίγκα, πολύ πιθανό.
0: Ούτως ή άλλως η Ευρωλίγκα μέχρι το Δεκέμβριο δεν κρίνεται. Από το Δεκέμβριο και μετά κρίνεται.
1: Και μετά. Ναι. Λοιπόν, είπανε, είχαν στη συνέντευξη τύπου, έτσι για να ρίξω δύο τίτλους, ο Γιώργος και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, πώς θα γίνει το πρωτάθλημα τα επόμενα χρόνια. Αν κάποιος δεν θέλει ένα διαιτητή, θα στέλνει 40 καλά παιδιά στο σπίτι του.
0: Τι εννοώ,
1: αναρωτήθηκαν.
0: Δηλαδή.
1: Ναι. Γιατί είχαμε κάποια περιστατικά στα σπίτια διαιτητών που γράψαν συνθήματα ή πετάξαν τρικάκια άγνωστοι και έριξαν αυτό το, είπαν αυτή την ατάκα για το μέλλον και επονοώντας φυσικά το μεγάλο τους αντίπαλο. Και είπε ακόμα ο Γιώργος Αγγελόπουλος, δεν μπορεί να υπάρχει εξομοίωση όταν ο ένας έχει 100 μήνες απαγόρευση εισόδου και εμείς δεν έχουμε τα τελευταία χρόνια ούτε μία μέρα. Εντάξει, ο αντίπαλος μιλάει ενώντας τον Παναθηναϊκό και τον κύριο Γιαννακόπουλο 365 ημέρες το χρόνο και κάνει 3.000 αναρτήσεις. Εμείς μιλάμε.
0: Πες μας πώς θα γίνει το νέο σεφ, αν έχεις εικόνα.
1: Δεν, το νέο σεφ δεν έχω εικόνα.
0: Δηλαδή θα αυξηθούν οι θέσεις, θα έρθουν πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο.
1: Εντάξει, θα αυξηθούν.
0: Θα αλλάξει όλη η μορφή του σταδίου.
1: Εντάξει, θα γίνει κάτι ανάλογο με το Telecom Center. Φυσικά μην ξεχνάμε ότι το σεφ είναι ένα γήπεδο που έχει κατασκευαστεί πριν πολλά χρόνια. Δεκαετία 80.
0: Αρχές δεκαετίας
1: 80. Λοιπόν, και αυτό είναι ένα θέμα. Τώρα, εκεί τώρα στο τέλος έγινε η απονομή, πανηγύρισαν, πήγαν το βράδυ στα μπουζούκια, όλα καλά για τον Ολυμπιακό. Είχαμε στο.
0: Σαν σήμερα ξέρεις τι είναι.
1: Τι είναι.
0: Είναι η επέτειος από την κατάκτηση του Ευρωμπάσκετ
1: το 87. 3 και 17 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, ο Νάνε με τον Τζόουνς αποβλήθηκαν με δεύτερη τεχνική ποινή.
0: Ναι.
1: Στο τέλος του αγώνα, κατήγγειλε ο Αταμάν ότι ο Τζόουνς πήγε στα αποδυτήρια και χτύπησε, ότι ο Ναν χτυπήθηκε από τον Τζόουνς. Αυτό ήταν καταγγελία. Υπήρχαν βίντεο που το δείχνει αυτό.
0: Ναι.
1: Ένταση μετά αναγκάστηκαν και μπήκαν δύο δημιουργίες της ΙΜΕΤ.
0: Ναι.
1: Και για να ηρεμήσει η κατάσταση. Η κατάσταση για λίγο δεν είχε ηρεμήσει. Ο Ολυμπιακός κατήγγειλε ότι ο Λεσόρ χτύπησε τον επικεφαλής των αστυνομικών μέτρων, τον ταξίαρχο εκεί από την Διεύθυνση Αστυνομίας του Πειραιά. Ένα λαλούμ στο τέλος. Σοκαριστικές στιγμές. Δεν είναι ωραίες αυτές τις στιγμές. Όσο και να είναι η κατάσταση στο
0: κόκκινο. Στον αγωνιστικό χώρο, στο
1: εντάξει,
0: κόκκινο,
1: δεν είναι δυνατόν.
0: Από
1: επαγγελματίες αθλητές.
0: Τι προβλέπει τώρα ο κανονισμός?
1: Εντάξει, ο κανονισμός είναι δύο. Είπαμε, είναι δύο οι ποινές. Μία είναι από τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας.
0: Ναι, η οποία πού μπορεί να φτάσει δηλαδή μια ποινή?
1: Σε χρηματικό πρόστιμο φτάνει.
0: Αυτό δεν λέει τίποτα. Αυτή είναι εκατομμυριούχη.
1: Εντάξει,
0: επί της ουσίας όσον αφορά την αγωνιστική τους δράση.
1: Ο δικαστής του ΕΣΑΚΕ,
0: ναι,
1: θα
0: αποφασίσει,
1: θα αποφασίσει
0: για το...
1: Αυτή θα φάνε, ναι, και θα φάνε ποινή
0: αποκλεισμού. Ναι, από, πού, από το πρωτάθλημα όμως, όχι από την Ευρωλίγκα.
1: Όχι από το πρωτάθλημα, δεν είναι το περιστατικό στην Ευρωλίγκα.
0: Σιγά, κάτι τρέχει.
1: Για τη νέα σεζόν. Εντάξει, στο τέλος λοιπόν χάλασε αυτή η ιστορία στα αποδυτήρια. Μέσα στον αγώνα, εκτός του περιστατικού αυτό που αποβλήθηκαν και οι δύο, ευτυχώς.
0: Όλα
1: εκεί
0: πήγαν καλά.
1: Πήγαν όλα καλά. Πάντως, ένα παιχνίδι που ήταν ο Ολυμπιακός μπροστά, πίεσε ο Παναθηναϊκός. Τώρα να πούμε να ρίξουμε ένα αστερίσκο, ότι έλειπε ο Σλούκας.
0: Οπωσδήποτε έλειπε.
1: Από τέτοια παιχνίδια.
0: Ο Σλούκας ακόμη και στα 36 του είναι εγκέφαλος.
1: Από τέτοια παιχνίδια που καίει η μπάλα,
0: ναι,
1: ο Σλούκας έλειπε, διότι θα ήταν πολύ διαφορετική η κατάσταση. Θα μου πεις, θα παίζε όλο το παιχνίδι? Όχι, αλλά εκείνη το χρονικό στιγμή που έπαιζε.
0: Ήταν παίζε, καθοριστική απουσία.
1: Με τον Παναθηναϊκό να πιέζει, θα μπορούσε κάτι να γυρίσει.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός στο Πόλο στους άντρες τέταρτος, έχασε από τη Φερεντσβάρος, πήρε την τέταρτη θέση. Σήμερα γυρνάει η γυναική ομάδα του Ολυμπιακού που κατέκτησε τον τίτλο. Τέταρτος ευρωπαϊκός τίτλος του Champions League, τα κορίτσια του Ολυμπιακού.
0: Τίποτα άλλο αθλητικό, καμία μεταγραφή. Μεταγραφή, ποδόσφαιρο, τίποτα.
1: Τα πάμε όλα. 8:54 έκανε ο Τεντόγλου.
0: Ναι.
1: Όμως δεν μέτρησε, διότι χθες meeting που έγινε στη Βάρη, γιατί είχε 4 μέτρα ευνοϊκό άνεμο, είναι στα 2 το όριο.
0: Ναι. Πώς τον βλέπεις τον Τεντόγλου για τους Ολυμπιακούς? Εντάξει, έχουμε και
1: έχουμε μικρό, έχουμε και μπροστά.
0: Έχει πάντως ανταγωνισμό αρκετό.
1: Έχει ανταγωνισμό, αλλά όταν πιάσει αυτό στην καλή του απόδοση, νομίζω ότι εντάξει, θα πιεστεί αρκετά, όμως πάντα θα είναι στα μετάλλια. Είναι αθλητής μεταλλίων.
0: Τίποτα άλλο.
1: Τι άλλο θέλεις, πες μου.
0: Δεν ξέρω.
1: Το
0: κοιτάζω.
1: Γλέτσαν στα μπουζούκια μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
0: Εντάξει, είσαι κύριος. Δημήτρης Σταυρακάκης. Ένα-δύο μηνύματα από φίλες ακροάτες και ακροατές.
1: Κάποια πορεία έχουν κάνει.
0: Ναι, καλημέρα στο φίλο τον Νίκο τον Λικουρίνο. Θα το διαβάσω λίγο το μήνυμά του, είναι αρκετά μεγάλο. Ο φίλος ο Δημήτρης από τον Πειραιά διαμαρτύρεται. Αλλά μου λέει όλοι αυτοί που μιλάνε για αυτόφορο δεν έχουν δει NBA να δουν τι συνέβαινε με το Ρόντμαν.
1: Μη συγκρίνετε, υπάρχουν άλλη νομοθεσία, παιδιά.
0: Με τη σύζυγο του Ναν, τι γίνεται, το αναφέρει ο Δημήτρης.
1: Ένα χρόνο.
0: Τι δουλειά έχει η σύζυγος του Ναν να μιλήσει για τους τελικούς.
1: Μισό λεπτό. Η σύζυγος του Ναν έφαγε ένα χρόνο για το Game 4 που έπιασε από το και τράβηξε την μπλούζα του διαιτητή του Παπαπέτρου.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Χθες από τον αθλητικό δικαστή.
0: Τι συμβόλαιο έχει ο Ναν εδώ στην Ελλάδα, πόσα παίρνει το χρόνο, 3 εκατομμύρια.
1: Να σου πω κάτι, όσα και να έχει, δεν το βλέπω εγώ τα νούμερα γιατί ζαλιζόμαστε. Δεν είναι ωραίο να λέμε τα νούμερα όταν ο κόσμος έχει μισθό 700.
0: Εδώ ο φίλος ο Ανδρέας, καλημέρα Ανδρέα από το Ήλιον, διαμαρτύρεται γιατί τόσα χρόνια που έπαιρνε πρωταθλήματα ο Παναθηναϊκός στην Ελλάδα και αυτός βασιζόταν στις βολές. Ήταν έτσι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
1: Το μπάσκετ εξελίσσεται, είναι το άθλημα που εξελίσσεται. Βασιζόταν στις βολές, όμως ήταν άλλες εποχές, με άλλο ρόστερ.
0: Εσύ τι εκτιμάς, θα φύγει ο Τούρκος.
1: Είναι απρόβλεπτη.
0: Έτσι, μια εκτίμηση θα ήθελα.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα φύγει.
0: Και
1: αλλά
0: εγώ αυτό εκτιμώ ότι θα
1: το
0: φύγει.
1: Το θέμα είναι τι διάδοχη κατάσταση.
0: Δεν θα καθίσει ο ίδιος δηλαδή άλλο.
1: Ναι, τι διάδοχη κατάσταση θα έχει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, γιατί με τον. Δεν φαίνεται ότι ο άλλος.
0: Ο Μπράντοβιτς δεν θέλει να έρθει. Το ξέρω, έχω και εγώ ενημέρωση.
1: Εντάξει. Ναι.
0: Από ένα πολύ κολλητό του, από ένα φίλο, δεν θέλει να επιστρέψει.
1: Ναι, θέλει
0: τώρα,
1: να επιστρέψει.
0: Ο Μπράντοβιτς έχει περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Δεν είμαστε εφορία, αλλά τόσο περίπου είναι τα συμβόλαια που
1: έχει.
0: Το θέμα
1: είναι ότι εντάξει,
0: θα καθίσει εδώ στην τοξικότητα του ελληνικού πρωταθλήματος να δει και να κάτσει ο πάγκο του
1: Παναθηναϊκού. Θα ήταν πιο εύκολο
0: έτσι
1: για ένα προπονητή του μεγέθους αυτού να πει το ναι, έρχομαι.
0: Ναι, υπάρχουν και άλλοι νέοι πάντως. Καλύτεροι από τον Μπράντοβιτς, κατά τη γνώμη μου. Πιο σύγχρονοι προπονητές.
1: Θα δούμε. Άσε τώρα γιατί να καταλαγιάσει η επόμενη μέρα. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα νομίζω ότι θα κλείσει.
0: Διάβαζα κάτι τελευταίο για να πάμε σε διαφημίσεις. Ότι ο Σόρτς φεύγει από τον Παναθηναϊκό. Γράφουν τα ισπανικά μέσα.
1: Ναι.
0: Και πάει στη θέση του Μοντέρο που έρχεται στον Ολυμπιακό, στη Βαλένθια.
1: Ο Μοντέρο είναι πολύ κοντά να έρθει. Ναι. Επίσης ο Πίτερς φαίνεται ότι τελειώνει και
0: φεύγει
1: από τον Ολυμπιακό.
0: Ο Πίτερς, ξέρεις, ο οποίος έχει ένα ρεστοράν.
1: Ναι,
0: στο Μικρολίμανο.
1: Στο Μικρολίμανο, ναι.
0: Και πάει και πολύ καλά.
1: Εντάξει.
0: Το έχει δει επιχειρηματίας. Μπράβο του.
1: Λοιπόν, καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Άντε, φιλιά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Σήμερα με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech, ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Πολύ ωραία μέρα σήμερα. Να κάνετε κάτι διαφορετικό. Η Κυριακή θα είναι εξαιρετική. Εντελώς καλοκαιρινή. Το αντίθετο από τη χθεσινή μέρα που σε αρκετά μέρη της χώρας και το πρωί και το μεσημέρι έβρεχε. Λοιπόν, ξέρεις πως είναι, μπαίνει ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε εντάξει, ήρθε η ώρα για κλιματιστικό. Και αν σκέφτεσαι αναβάθμιση στα public και στα public plus home, θα βρεις κλιματιστικά νέας γενιάς που το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με λειτουργίες που φέρουν καθαρό και φρέσκο αέρα μέσα στο σπίτι, δροσίζουν το χώρο ομοιόμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση. Έχεις πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχεις δώρο την κατάσταση, πληρώνεις με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορείς να κερδίσεις και δώρο επιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Οπότε ναι, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεσαι πολύ, απλά το κάνεις και μπαίνεις σε πιο άνετο καλοκαίρι.
4: Σήμερα είναι η μέρα μου.
0: Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι σήμερα με τη Real News έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη ειδική έκδοση Drive Tech, ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο και βέβαια παντού το κορυφαίο application επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού και η προσφορά παντού με συγχωρείτε ισχύει και στην απλή έκδοση αυτήν την Κυριακή σήμερα δηλαδή με τη Real News. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Κώστα, να σε καλά Κώστα, σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια και στο Γιάννη που μου γράφει. Δεν λέω ότι δεν έχει τις δυνατότητες να το πάρει η Αγγλία, αλλά είναι πιο πίσω ποιοτικά από την Αργεντινή, τη Γαλλία και την Ισπανία.
4: Κυριακή πρωί, το λιμάνι μας καθερί, σήμερα...
0: Ο φίλος ο κύριος λογοθέτης διαμαρτύρεται γιατί στην γωνία Στραπόγιανου και Ροστοβίου Σαμπελοκήπους είχε καταληφθεί από ένα συνεργείο του Δήμου Αθηναίων και είχε τη μουσική στη διαπασόν μέχρι τη 1:30 το πρωί. Έπαιρνα το τηλέφωνο της άμεσης δράσης στο 100 για να ζητήσω προστασία από τον εκοφαντικό θόρυβο και κανένας αστυνομικός επί μία ώρα δεν το σήκωνε. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Πολλά σημαίνουν, κύριε λογοθέτη. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα που διαμαρτύρεται. Δεν είναι φυσιολογικό παγκοσμίως, ούτε σε ομάδες του NBA δεν συμβαίνει να παίρνει 360 βολές παραπάνω στην Ευρωλίγκα. Γεια σου Κώστα, καλημέρα φίλε.
4: Είναι Κυριακή πρωί.
0: Λοιπόν, έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα στη συνέχεια, φίλες και φίλοι. Νομίζω το αθλητικό ρεπορτάζ το κλείσαμε με τον Δημήτρη τον Σταυρακάκη. Η Αυστραλία στο ημίχρονο που παίζουν τώρα. Τώρα διεξάγεται ο αγώνας. Προηγείται με 1-0 της Τουρκίας. Εννοείται ότι είμαστε με τους Αυστραλούς για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Τα υπόλοιπα τα είπαμε, τα συζητήσαμε. Σε λίγο θα μπούμε και στα πολιτικά, τα κοινωνικά, τα οικονομικά θέματα. Έχουμε αρκετά ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Ίσως σήμερα, αν όχι σήμερα, αύριο, πέσουν και οι υπογραφές. Σας λέω τι αναφέρουν τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης για την επίτευξη ειρήνευσης στην περιοχή. Οι υπογραφές θα αφορούν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν και όχι βέβαια το Ισραήλ.
4: Σήμερα είναι η μέρα μου. Θα μπει στη βράτσερα μου.
2: Real FM.
5: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
6: Το τάγκο?
5: Θα σας ειδοποιήσουμε.
6: Περίμενε.
7: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
5: Φτιάξε βαλίτσες.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
8: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
8: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
8: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
12: Έλα, πού είσαι?
13: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
12: Ωραία. Κι εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
13: Έλα εδώ, δεξιά!
12: Ναι ρε φίλε, κι εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
13: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
12: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
13: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
12: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
14: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
15: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
16: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
2: Real FM. Η ώρα είναι 8.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί και γρηγορούμε. Παράλληλα, υπογραμμίζει την απειλή των drones και τις προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάζ που προβλέπει μορατόριουμ από τις 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του, σημειώνοντας ότι αμέσως μετά το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει για όλους. Ανέφερε επίσης ότι την κατάλληλη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν την πυρηνική σκόνη από την Τεχεράνη. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, οι δύο πλευρές αναμένεται να προχωρήσουν σε ηλεκτρονική υπογραφή του μνημονίου κατανόησης, το οποίο φέρεται να προβλέπει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, επανέναρξη συνομιλιών για το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και ρυθμίσεις για τα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη πάντως διαψεύδει ότι επικείται υπογραφή συμφωνίας σήμερα. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Περισσότερα στο enikos.gr. Στο Ισραήλ, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κατηγορεί για πλήρη αποτυχία τον Μπένιαμιν Νετανιάχου, ο οποίος συγκάλεσε για απόψε συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου. Πολλαπλά τραύματα από όπλο φέρει ο άνδρας περίπου 35 ετών που εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή των Εξαρχείων. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο η υπόθεση να συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών. Προφυλακίστηκε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Ο κατηγορούμενος επιμένει στην αθωότητά του. Ποινή ισόβιας κάθριξης επιβλήθηκε στον ιδιοκτήτη του Λίνα Πάρκ στη Χαλκιδική, όπου το 2024 έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος. Ένοχοι κρίθηκαν όλοι οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Τον 16ο τίτλο στην ιστορία του κατέκτησε στην Basket League ο Ολυμπιακός, που επικράτησε στον 5ο τελικό με 89-85 του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στο NBA οι New York Knicks αναδείχθηκαν πρωταθλητές κερδίζοντας εκτός έδρας με 94-90 του San Antonio Spurs. Στο ποδόσφαιρο και στο παγκόσμιο κύπελο Βραζιλία-Μαρόκο 1-1, Αϊτή Σκωτία 0-1 και Κατάρ-Ελβετία 1-1. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
22: Γενικά αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ, ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 και 31 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Χθες είχαμε και μια δικαστική απόφαση, δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί. Θυμάστε την τραγωδία στο Luna Park, με το Luna Park στη Χαλκιδική, που είχε σκοτωθεί ένα 19χρονο παιδί, το οποίο είχε εκτοξευθεί από ένα παιχνίδι. Λοιπόν, χθες είχαμε την απόφαση του δικαστηρίου. Κρίθηκε ομόφωνα ένοχος ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ και η σύζυγός του, ένοχος για απλή συνέργεια ο μηχανικός, για θανατηφόρα έκθεση και έκθεση σε κίνδυνο ο χειριστής. Όλοι αυτοί θα μείνουν ελεύθεροι ως το εφετείο, οι τρεις πλην του ιδιοκτήτη. Άρα όχι όλοι αυτοί, οι τρεις θα μείνουν ελεύθεροι μέχρι το εφετείο πλην του ιδιοκτήτη. Δεν του αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό. Η ποινή κάθριξη συνολικά ήταν μεγάλη ποινή, 13 έτη για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δολό, τετελεσμένη και σε απόπειρα. Δεν του αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό. Δεν θα σταματήσω τον αγώνα για την ολοκληρωτική δικαίωση του παιδιού μου, είπε χθες ο πατέρας του άτυχου παιδιού. Τώρα πας στο Λούνα Πάρκ και γυρνάς μέσα σε φέρετρο, τι να πεις από εκεί πέρα. Προφανώς και υπάρχουν μεγάλες ευθύνες, τεχνικά λάθη. Υπήρχαν και οι πυρογνώμονες οι οποίοι από την εισαγγελία διορίστηκαν για να δουν τι ακριβώς συνέβη. Μηχανολόγοι, μηχανικοί δηλαδή, και όχι μόνο, να δουν αν υπήρχαν τα πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας και πώς ακριβώς συνέβη το δυστύχημα. Καλημέρα φίλες και φίλοι, ακούτε αληθινό ραδιόφωνο Real FM στους 97,8. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Να πω την καλημέρα μου στον παλιό φίλο, τον Νίκο το Σάνση, φίλαθλο του Παναθηναϊκού. Καλημέρα Γιάννη και καλή Κυριακή, να είσαι καλά Νίκο μου. Σε ευχαριστούμε φίλε για την αγάπη και τη στήριξη τόσα χρόνια της εκπομπής. Ο Νίκος ο Σάνσης είναι, να ξέρετε, αν θέλετε να σας πει κάποιος ποιες ταινίες αξίζουν στο Netflix, όχι μόνο οι τωρινές, διαχρονικά. Γιατί και εμείς δεν μπαίνουμε στο searching. Όσοι έχουμε Netflix, βλέπουμε τα φρέσκα κουλούρια. Τις ταινίες που τώρα βγαίνουν, Νίκος Σάνσης. Ειδικός. Και ό,τι μου έχει προτείνει εμένα, να ξέρετε ότι είναι φοβερές ταινίες. Όχι απαραίτητα δράσεις, μυστηρίου ή ψυχολογικού θρίλερ, και κοινωνικές και αισθηματικές και κωμωδίες. Ό,τι μου έχει πει ο Νίκος είναι γκαραντί. Καλημέρα Γιάννη σε εσένα και σε όλη την πρωινή παρέα. Πρωινό τρέξιμο στην παραλία του Βόλου. Ο φίλος ο Πέτρος ο Παλαμίδας, πάντα εδώ στην ακρόαση του Real FM, κάνει το πρωινό του τζόκινγκ και πολύ καλά κάνει. Πολύ σημαντική η κίνηση. Μπράβο φίλε Πέτρο. Μακάρι να το κάναμε όλοι αυτό. Δηλαδή να σηκωνόμασταν από τις καρέκλες, γιατί η δουλειά σπίτι είναι μέσω αυτοκινήτου και πρέπει να κάνουμε και κάτι διαφορετικό. Καλημέρα στον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Γιάννη, η υπόθεση του Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι υπενθυμίζει ότι οι υπογραφές των μηχανικών, των ελεγκτών και των αρμοδίων αρχών δεν είναι τυπικές διαδικασίες. Πίσω από κάθε έλεγχο υπάρχουν ανθρώπινες ζωές. Γι' αυτό και η ευθύνη είναι πάντα μεγάλη, σημειώνει ο φίλος ο Αβραάμ, που ξέρει από αυτά ως διπλωματούχος μηχανικός, μηχανολόγος μηχανικός, και αναγνωρίζει ότι πράγματι πρέπει να υπάρχει υπευθυνότητα από όλους, ειδικά από την πλευρά της ιδιοκτησίας. Μία φορά θα σου συμβεί το μοιραίο και συνέβη στην υπόθεση αυτή, δυστυχώς. Τέσσερακοστό ένατο λεπτό, Αυστραλία, Τουρκία, 1-0. Είναι σε εξέλιξη ο αγώνας.

0: Δεν ξέρω αν ενημερωθήκατε χθες, τώρα που είναι και ο Μάνος ο Κρανίδης τηλεφωνική γραμμή. Συνελήφθη ένας 70διάχρονος στην Ανάβησο. Τι είχε κάνει, ξέρετε? Είχε τοποθετήσει παράνομα 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Σε όλη την παραλία. Δεν είχε καμία ιδιοκτησιακή σχέση με την παραλία, έτσι. Έχω πια το τέρι. Φαντάστηκαν όλοι ότι είχε κάποιες άδειες για όλα αυτά και πήγε μέσα από την νόμιμη διαδικασία. Ο τύπος επί χρόνια έκανε αυτή τη δουλειά. Την κάνει, δεν την έκανε. Φαίνεται ότι δεν τον είχαν ποτέ εντοπίσει. 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες, χωρίς ποτέ να έχει κινηθεί νόμιμα, να έχει βγάλει κάποια άδεια, έστω προσωρινής αν θέλετε, λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές. Σε βάρος του συλληφθέντα, καθώς και του ιδιοκτήτη του καταστήματος, γιατί είχαν στήσει και ένα πρόχειρο κατάστημα εκεί, με καφέδες, hot dog, σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη κατάληψη παραλίας και παραβίαση απόφασης φράγης επιχείρησης, ενημερώθηκαν και συναρμόδιοι φορείς για περαιτέρω ενέργειες. Ο 72χρονος στα πλαίσια του αυτοφόρου οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Και το περίεργο είναι πως δεν είχε εντοπιστεί τόσα χρόνια αυτός, αφού η παραλία της Ανάβησου βρίσκεται εντός της Αττικής και η έλεγχη είναι συνεχόμενη. Μάνος Κρανίδης, τηλεφωνική γραμμή. Γεια σου, Μάνο.
1: Γιάννη, τι να πω, δηλαδή, μου πέσουν και τα υπόλοιπα.
0: Απίστευτη ιστορία.
1: Και εγώ περνάω συνέχεια, έχω και ένα σπίτι στη Φωγέ.
0: Ναι.
1: Θέλω να δω ποιος είναι τώρα που εισβάλλει, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι μεγάλες επιχειρήσεις εκεί. Φαίνονται
0: τώρα, κοίταξε.
1: Να πιστεύσεις, δηλαδή, ότι είναι χωρίς άδεια.
0: Κι όμως ήταν χωρίς άδεια. Και καταλαβαίνεις τι έκταση έπιανε για να έχει 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες.
1: Τι είναι, πραγματικά είναι αυτά, αυτές είναι οι ισχύσεις του βαθέως κράτους, Γιάννη, ναι. Λέω εγώ. Εν τω μεταξύ, είπες για το Netflix και πολύ ωραία τα έπρεπε για τον Νίκο Θανάση. Είδα δύο ντοκιμοντέρ, σας τα προτείνω.
0: Ναι.
1: Τώρα τελευταία. Ένα του Ναδάλ που ήταν φανταστικό.
0: Ναδάλ του τενίστα.
1: Μεγάλο, ναι, που δείχνει πώς μπορείς να γίνεις πρωταθλητής, τι πρέπει να περάσεις έτσι με πόνο. Ναι. Και δεύτερο για την Βραζιλία του 70. Τον
0: καλά. Η υπερομάδα. Δεν βλέπω όμως η Βραζιλία του 70 να έχει καμία σχέση με αυτή
1: όχι,
0: τώρα.
1: Όχι, αλλά είναι πολύ ωραίο δοκιμοντέρ.
0: Δεν μπορούσαν να κερδίσουν το Μαρόκο.
1: Όχι, ναι, δεν είναι επίπεδο, αλλά σου δίνει.
0: Κοίταξε, τότε στο ποδόσφαιρο, όπως καταλαβαίνεις, κυριαρχούσε η ποιότητα των ποδοσφαιριστών. Τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Είναι η ταχύτητα, η δύναμη. Και λιγότερο η ποιότητα της μπάλας.
1: Ακριβώς, η δύναμη, η γύμνη, πόσο σωματικά δυνατός είναι. Άλλο ποδόσφαιρο έχεις, Γιάννη. Άλλο, πάει
0: τελείως διαφορετικό. Λοιπόν, για να μας πεις μερικά πράγματα για την κλιματαγορά. Ακούστε τιμές για παραθαλάσσια οικόπεδα, φίλες και φίλοι, σε αρκετές περιοχές.
1: Είναι ένα δημοσίευμα που είχαμε πρόσφατο.
0: Από τον Ελεύθερο Τύπο, το είδα.
1: Ελεύθερο Τύπο, ναι, και ήταν πολύ ωραίο δημοσίευμα. Να πω ενδεικτικά μερικές, γιατί είναι πάρα πολλά τα σημεία. Καταρχήν να ξεκινήσω κάτι που το έχουμε πει και μαζί. Υπάρχουν ευκαιρίες στην περιφέρεια. Έτσι, καλύτερες τιμές από τα αστικά κέντρα.
0: Κοίταξε, βλέπω ότι στην Εύβοια μπορεί κάποιος να αγοράσει 1,3 στρέμματα στην Ερέτρια, όχι μέσα στην πόλη εννοείται.
1: Πολύ μεγάλο
0: κόπεδο. Προς 65.000 ευρώ ή 700 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, α πούμε στην Κάριστο. Δίπλα στη θάλασσα, όχι μπροστά, δίπλα.
1: Να προσέξουμε μόνο εκεί, Γιάννη, πολλές, αν είναι εντός εκτός σχεδίου και τι χτίζει. Πάντα έτσι.
0: Καλά, αυτό εννοείται, να είναι εντός σχεδίου, μιλάμε.
1: Και εκτός να είναι, μπορεί να χτίζει να έχει αναγνωρισμένη οδό, ναι. Αλλά να το προσέξει ο κόσμος που την αγοράσει.
0: Ναι. Πάντως, στα περισσότερα βλέπω ότι θέλεις για αυτά για ένα μικρό οικόπεδο πάνω στη θάλασσα πάνω από 150.000 ευρώ.
1: Σίγουρα, 100%. Και όταν πάμε και κλάδες, πάμε στις 250, 350, ναι. 400, ανεβαίνουμε. Έχουμε εδώ πάρα πολλές περιοχές από την Κύθνο, την Άνδρο, την Πάρο, την Άξο κλπ. Τα Δωδεκάνησα λίγο μπορεί να βρεις καλύτερα πράγματα.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, αν πας και δεν πας στη Ρόδο, πας ας πούμε στην Κάρπαθο, στην Κάλυμνο, η Πάτμος και η Ρόδος είναι οι πιο ακριβές έτσι όπως φαίνεται.
0: Ναι.
1: Λογικό γιατί έχουν και ζήτηση. Αν πάμε τώρα στο Ιόνιο, επίσης μπορούμε να βρούμε ευκαιρίες. Και Θηθάκη, Κεφαλονιά, Κέρκυρα, Λευκάδα.
0: Εντάξει, μπροστά στη θάλασσα είναι λίγο δύσκολο να βρεις ευκαιρία.
1: Δύσκολο.
0: Αλλά κοντά όμως στον οικισμό ή κοντά στη θάλασσα βρίσκεις.
1: Γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Ναι. Πολύ ωραία. Η Λευκάδα σου έχει το πλεονέκτημα ότι πας και με δαμάξι.
0: Σωστό.
1: Σποράδες. Κάποιοι τις ξεχνάνε. Πάρα πολύ ωραίο σημείο και
0: Επίδαυρος, Μεσσηνία που είναι πολύ κοντά τώρα με τον καινούργιο δρόμο.
1: Υπηρωτική, Πελοπόννησο, Υπηρωτική, Βόρεια.
0: Ξυλόκαστρο, Καμάρι, κάτω Δημηνιό, διαβάζω εδώ τιμές.
1: Ναι, και προσβάσιμα μέρη, στη μία, μία μισή, δύο ώρες εκεί. Έχουν φτιάξει υποδομές. Εγώ αυτές τις περιοχές που είπες, ειδικά Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Εύβοια, τις θεωρώ πρώτες ευκαιρίες αυτή τη στιγμή που είναι πέριξ.
0: Τώρα.
1: Άρα είναι, υπάρχει μεγάλη δυνατότητα και είναι αυτό που λέω και που έχουμε πει και μαζί πολλές φορές. Αποκέντρωση, δεν είναι όλα η Αθήνα.
0: Έτσι. Τώρα, έτσι. Πάμε στο θέμα της πυροπροστασίας. Παρατάθηκε η προθεσμία καθαρισμού των οικοπαίδων.
1: Την είχαμε ζητήσει και εμείς. Πήρε μια εβδομάδα μέχρι τις 22 Ιουνίου. Υπήρχαν διάφορα προβλήματα και στην πλατφόρμα, στην έβριση συνεργείων, πολλά. Πάει καλά, έχουν ανέβει πολλοί δηλώσεις. Έχουν ξεπεράσει 400.000, είναι μεγάλο νούμερο. Πέρυσι ήταν 700.000. Θα δούμε που θα καταλήξει, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα. Το μεγάλο πρόβλημα για μένα είναι πρώτον δεν υπάρχουν συνεργεία. Μεγάλο θέμα. Έτσι, δηλαδή είναι λίγα τα συνεργεία για τη ζήτηση. Αυτό είναι μια πρώτη πραγματικότητα. Οι αριθμές είναι ακριβές ακόμα. Και υπάρχει και ένα θέμα με την πλατφόρμα. Ήθελα να το πω και από εδώ την συχνότητά μας. Πολλοί μπαίνουν, το έχω δει και από μέλη της Πομιδέα και δεν μπορούν να δηλώσουν, κολλάνε τα καέκτησε σε αυτά τα κλασικά θέματα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα. Και εκεί εντόπισα και ένα θέμα, Γιάννη, ήθελα να το πω από εδώ μαζί σου. Εσύ ξέρω ότι έχεις μεγάλη ευαισθησία σε αυτά. Που πρέπει να το διορθώσουν οι αρχές. Το λέω ως συμβουλή, δεν το λέω ως κριτική μόνο.
0: Μάλιστα.
1: Πέρσι πήγαν 700.000 άνθρωποι, Γιάννη μου, και δηλώσαν το email τους και το SM και το κινητό τους. Γιατί φέτος δεν δόθηκαν τα στοιχεία στους Δήμους να στείλουν και αυτοί ένα SMS και ένα email. Και εντόπισα ότι πολλοί Δήμοι στέλνουν επιστολές, Γιάννη. Αν είναι δυνατόν να στείλει επιστολές το 2020.
0: Τώρα οι επιστολές, αν είναι δυνατόν.
1: Και πολλοί δεν ενημερώνονται σωστά. Στείλε το SMS
0: μάλιστα,
1: και
0: τώρα,
1: το email.
0: Πες μας και για τους ανελκυστήρες. Πότε λήγει η προθεσμία απογραφής?
1: 30 Ιουνίου. Και δεν θα υπάρχει παράταση. Ήμουν πρόσφατα με τον Γενικό Γραμματέα για τους αρμόδιους. Δεν θα δοθεί. Αυτή είναι η παράταση. Να πάει να δηλώσει ο κόσμος. Έχουν πάει περίπου 300.000 άνθρωποι και εκτιμούνται ότι είναι τουλάχιστον διπλάσιοι ανελκυστήρες. Μίνιμουμ. Να πω και κάτι εδώ που μπορεί να υπάρχει μπέρδεμα. Εγώ έχω ένα σπίτι και έχω ένα ανελκυστήρα, μια μονοκατοικία. Πρέπει να δηλώσω, έτσι. Όλοι πρέπει να δηλώσουν την ύπαρξη των ανελκυστήρων. Είναι κρίμα για 2 λεπτά δουλειά να έχεις πρόστιμο 1.000 ευρώ και 2.000 ευρώ.
0: Δηλαδή,
1: ας πάνε όλοι, μη βαριούνται. Είναι πολύ απλή διαδικασία. Την ξέρεις, Γιάννη, καταλαβαίνεις τι λέμε. Είναι 1 λεπτό στην κυριολεξία. Δεν έχει κόστος, γιατί δεν θα δοθεί άλλη παράταση και είναι κρίμα μετά να πληρώνονται πρόστιμα. Το μόνο που θέλουμε, που θέλει η διαδικασία να ξέρει τώρα, πώς είναι ενελκυστή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Μάνο Κρανίδη. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε Μάνο. Πολιτικός μηχανικός, εκπρόσωπος Πομιδά. Ο φίλος ο Μάνος κάθε Κυριακή εδώ συζητάμε θέματα κινήτων. Ο ίδιος τα αναλύει, εγώ ρωτώ. Να είσαι καλά, Μάνο. Καλή Κυριακή, φίλε μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, μιας και μιλάμε για παραθαλάσσια οικόπεδα, τι λέτε, να ακούσουμε ένα παλιό τραγουδάκι του Μπίγαλη. Κώστας Μπίγαλης, Θεός. Του Αιγαίου τα Blues.

Καλημέρα στον κύριο Διονύση Καντιάνη. Καλημέρα κύριε Καντιάνη, ο οποίος σχολιάζει αυτά τα οποία έγιναν στη γειτονιά του, στη συμβολή των οδών Καλλιδρομείου και Μπενάκη, όπου πυροβολήθηκε στο πρόσωπο και το κεφάλι 5 φορές κάποιος αλλοδαπός, ο οποίος από ό,τι φαίνεται σύμφωνα με την αστυνομία μάλλον είχε σχέση με εμπόριο ναρκωτικών, μπροστά στο δρόμο, 8 η ώρα το απόγευμα, τα λέγαμε και νωρίτερα.

8 και 18 πρώτα λεπτά. Ο Τραμπ λέει, φίλες και φίλοι, ότι σήμερα θα πέσουν οι υπογραφές της συμφωνίας. Δεν ξέρω αν τελικά επιβεβαιωθεί η αισιοδοξία του. Υπάρχει δυσαρέσκεια στο Ισραήλ. Ο Νετανιάχου ξυγκάλεσε έκτακτο συμβόλαιο ασφαλείας. Φαίνεται ότι ο Νετανιάχου είναι ο μόνος παίκτης, πολιτικός παίκτης στην περιοχή που δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος. Ηλεκτρονικά θα πέσουν υπογραφές. Μην φανταστείτε. Και εκεί έχει αλλάξει η διαδικασία. Μην φανταστείτε ότι θα συναντηθούν οι δύο πλευρές. Σύμφωνα με το Πακιστάν, το Μνημόνιο Συνεργασίας και Ειρήνευσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι υπογραφές θα πέσουν ηλεκτρονικά. Αύριο λέει το Πακιστάν, σήμερα λέει ο Τραμπ. Εντάξει, αν συνυπολογίσουμε ότι από τη Ουάσιγκτον μέχρι το Ισλαμαμπάντ υπάρχει μια διαφορά ώρας αρκετά μεγάλη, μπορεί να είναι και αύριο και σήμερα, αναλόγως. Ονομάζεται Μνημόνιο Κατανόησης και θα ανοίξει οριστικά και χωρίς κανένα πρόβλημα, φίλες και φίλοι, αν επιβεβαιωθούν όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε και έρχονται από προς εμάς και θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Λοιπόν, έχει ένα πολύ ενδιαφέρον αποκλειστικό θέμα σήμερα η Real News. Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο. Πώς αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί. Γρηγορούμε, είναι η απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Είχαμε μείνει με την εντύπωση ότι οι Patriot θα έφευγαν τελικά από την Κάρπαθο. Η συστοιχία των Patriot. Φαίνεται λοιπόν ότι από το ρεπορτάζ της Real News στέλνει η Αθήνα ένα απευθείας μήνυμα στην τουρκική κυβέρνηση να μην προχωρήσει το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Η απειλή των drones και οι προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Αγγιλμάς που προβλέπει μορατόριουμ από τις 15 Ιουνίου ως τις 15 Σεπτεμβρίου, πάντα λόγω τουριστικής περίοδου στο Αιγαίο. Φαίνεται λοιπόν ότι τελικά η συστοιχία των Patriot θα παραμείνει στην Κάρπαθο. Θυμάστε ότι εγκαταστάθηκε. Μεταφέρθηκε, να το πούμε πιο σωστά, η συστοιχία αυτή τις πρώτες μέρες του πολέμου στο Ιράν. Για την προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου, παράλληλα πήγανε και F-16 αλλά και οι δύο φρεγάτες μας στην Κύπρο. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Αποθητή από τη Σαντορίνη. Φοβερές φωτογραφίες μου στέλνει. Καταπληκτικός ο καιρός σε όλα τα νησιά του Αιγαίου και σε όλη την Ελλάδα σήμερα. Να το ευχαριστηθείτε, να κάνετε κάτι διαφορετικό, φίλες και φίλοι. Καλημέρα στον κύριο Αγαπητό. Μα δεν το έχετε καταλάβει, κύριε Παπαγιάννη, ότι στην Ελλάδα μας ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, όπου θέλει και όποτε θέλει και όπως θέλει. Για τον 70χρονο, λέει, να τα εκατοστήσει ο άνθρωπος. Ο φίλος ο Αβράμ επισημαίνει ότι το 2026, Γιάννη, δεν νοείται να λειτουργούν παράνομοι ανελκυστήρες. Γράφει ο φίλος ο Αβράμ ότι αν ένας ανελκυστήρας δεν πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας, πρέπει να κινητοποιείται άμεσα και να αποδίδονται ευθύνες σε όλους τους εμπλεκόμενους ιδιοκτήτες, εγκαταστάτες και συντηρητές. Εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, όχι για χαρτιά, και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι με τον φίλο τον Αβράμ, ο οποίος είναι και ελεγκτής δόμησης και τα ξέρει καλά τα θέματα. Λόγω της εκπροσώπησης που έχει τότε ατυχημάτων ανελκυστήρων στο Δήμο Κορδελιού, Ευόσμου και στο Δήμο Νάουσας. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Θεανό. Να είστε καλά, κυρία Θεανό, την καλημέρα μου.

Αύριο ανοίγει η πλατφόρμα για την επιλεξιμότητα για την ανακαίνιση κατοικίας. Αύριο Δευτέρα 15 Ιουνίου είναι η πλατφόρμα ανακαίνισης.gov.gr. Ανακαίνιση κατοικίας, μπορείτε να το γκουγκλάρετε και να το βρείτε. Θα αφορά συνολικά την ενεργειακή και γενική ανακαίνιση περίπου 25.000 σπιτιών σε όλη την Ελλάδα. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή ως τα τέλη Αυγούστου του 2026 για την έκδοση βεβαίως επιλεξιμότητας, ενώ η διαδικασία είναι συγκεκριμένη. Την ξέρετε, φαντάζομαι. Περιλαμβάνει την υποβολή κωδικών από το TaxisNet και την επιλογή μίας μόνο κατοικίας. Δεν μπορείς δηλαδή σε δύο κατοικίες να διεκδικείς τα χρήματα αυτά. Χθες προφυλακίστηκε για τη δολοφονία στο Αίγιο, τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο, ο Ιταλός, ο οποίος εξακολουθεί να λέει ότι δεν άκουσα τίποτα, δεν είδα τίποτα. Εν τω μεταξύ, άλλος δεν μπήκε στο σπίτι της άτυχης μητέρας και του νεαρού γιού της. Μόνο αυτός θεάθη να μπαίνει στο σπίτι από κάμερες ασφαλείας που έχουν καταγράψει τα πηγενέλα. Ο 65χρονος Ιταλός και σύντροφος της άτυχης γυναίκας προφυλακίστηκε με απόφαση του εισαγγελέα και του ανακριτή χθες το απόγευμα. Ο ίδιος επιμένει στην αθωότητά του, αρνείται οικονομικό κίνητρο

0: Χθες ετάφη και η 54χρονη Μαρία και ο 26χρονος γιος της, ο Λίμπιος. Φοβερό δράμα, φίλες και φίλοι. Η αστυνομική είναι απόλυτα βέβαιη από την έρευνά τους ότι κανένας άλλος δεν βρισκόταν στο σπίτι το μοιραίο βράδυ. Περιμένουμε, αν όχι σήμερα, Δευτέρα ή Τρίτη, περιμένει η ελληνική αστυνομία, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που θα είναι καθοριστικά για την εξιχνίαση της υπόθεσης. Αν, για παράδειγμα, υπάρχει DNA από το υλικό που συνέλεξαν οι αστυνομικοί στα χέρια της άτυχης γυναίκας, αν υπάρχει DNA του Ιταλού, αυτό θα προδίδει, όπως καταλαβαίνετε, κάποια πάλι πριν τη δολοφονία.
1: Τώρα ξέρω πως τα χείλη σου ζητούσα.
0: Ξεκληρίστηκε η οικογένεια. Ο άνδρας της Μαρίας είχε πεθάνει, είχε καταλήξει από προβλήματα υγείας πριν από αρκετά χρόνια. Καλημέρα στη Λίλη. Τρομερό θράσος, Γιάννη, και όχι μόνο να πυροβολούν κόσμο δύο βήματα από το αστυνομικό τμήμα της Καλλιδρομείου. Έχει δίκιο η φίλη μας η Λίλη. Είναι, δεν είναι 50 μέτρα. Είναι 50 μέτρα. Περίπου 50-100 μέτρα το αστυνομικό τμήμα της Καλλιδρομείου από το σημείο που πυροβολήθηκε ο Αλλοδαπός. Έχει δίκιο η φίλη μας. Στέφανε, να σου στείλω το email του ή το τηλέφωνο για να τον ρωτήσεις τι θέλεις, τον αγαπητό φίλο το Μάνο. Θα σου στείλω κάποιο mail ή κάποιο τηλέφωνο. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Γιάννη τον Παναγόπουλο. Καλημέρα, φίλε Γιάννη. Δροσερό, όμορφο πρωινό να μείνεις στο κρεβάτι με τα παιδάκια σου και τη γυναίκα σου. Αυτό ήθελα εγώ σήμερα, αλλά βλέπεις, τα τηλέφωνα με έριξαν πάλι στο ταξί. Καλή δουλειά, φίλε Γιάννη. Ο Γιάννης Παναγόπουλος, παλιός φίλος ακροατής, ιδιοκτήτης και οδηγός ταξί. Να πω την καλημέρα μου και στον αγαπητό φίλο τον Μαργαρίτη από τη Στουτγκάρδη. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Πολύ ωραία. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και ερχόμαστε σε πολύ λίγο για τα υπόλοιπα. Έχει αρκετά πράγματα η επικαιρότητα, φίλες και φίλοι, και θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά μαζί.
2: Real FM. Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Όταν κοιτάς από ψηλά,
13: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο Νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο. Πώς αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί. Γρηγορούμε. Είναι η απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Η απειλή των drones και οι προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάς που προβλέπει moratorium από 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Πρώτο απευθείας μήνυμα της Αθήνας στην τουρκική κυβέρνηση να μην προχωρήσει το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Το παρασκήνιο της συνάντησης Γέρα Πετρίτη Φιντάν. Ακόμα, τα εκλογικά μηνύματα Μητσοτάκη. Οι πολίτες με την ψήφο τους επιλέγουν πρωθυπουργό. Σε εγρήγορση ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας παρά τις διαβεβαιώσεις για κάλπες το 2027. Το παρασκήνιο του μικρού ανασχηματισμού και η επιλογή Κυρανάκη. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης στη Real News. Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί η Ελλάδα σε πεδίο δράσης τρομοκρατών. Και σχέδιο στήριξης για τις επιχειρήσεις. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της ενίσχυσης των εταιριών με στόχο τη διατήρηση της ανάπτυξης και των δημοκρατών. Και σχέδιο στήριξης για τις επιχειρήσεις. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της ενίσχυσης των εταιριών με στόχο τη διατήρηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Εξετάζεται η μείωση του βασικού εταιρικού συντελεστή.

0: μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του, σημειώνοντας ότι αμέσως μετά το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει για όλους. Διαψεύδει η Τεχεράνη. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Πολλαπλά τραύματα από όπλο φέρει ο άνδρας περίπου 35 ετών που εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή των Εξαρχείων. Περισσότερα στο real.gr. Στα 710 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Τους 139 έχουν φτάσει οι θάνατοι.
3: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
2: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 23 βαθμοί στην Αθήνα, 20 σε Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη και 22 στο Ηράκλειο Κρήτης.
4: Μιντέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκάνου Βαδίου.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Κοιμηθήκαμε στην άμμο. Μου στέλνει ο Γιάννης ο Παναγόπουλος κάποια πυρκαγιά έχει. Υπάρχει σε εξέλιξη στο κέντρο της Αθήνας. Δεν ξέρω αν το βλέπεις από το στούντιο. Μπορούμε να μάθουμε τι συμβαίνει. Το βλέπω τώρα που βγήκα από το σπίτι με λεωφόρο Αθηνών. Θα μάθουμε και θα σου πούμε, αγαπητέ φίλε Γιάννη. Κάπου υπάρχει στο κέντρο της Αθήνας προς τα δυτικά μαύρος καπνός. Καλημέρα στο φίλο τον Τόρπη. Περιμένω να πέσει η τιμή της βενζίνης και μετά να πάρω δρόμους για παραλία, κύριε Παπαγιάννη. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Εμείς ευχαριστούμε, φίλε, για τη στήριξη. Καλημέρα και στον κύριο Φίλιππο από τη Βιέννη. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Το μόνο που δεν κάνουν στην Ελλάδα οι περισσότεροι είναι να αφήνουν μια καλύτερη και σοβαρότερη χώρα στα παιδιά τους. Στα παιδιά μας, δηλαδή. Κρίμα, γιατί είναι το καλύτερο οικόπεδο του κόσμου με τεράστια ιστορία και ομορφιά. Το στείλα, Στέφανε. Ψάξε και στα ανεπιθύμητα, αν θέλεις. Ο Στέφανος ο Κακανάκης που μου ζήτησε ένα κινητό. Το στείλα εγώ από το δικό μου mail. Λοιπόν, με συγχωρείτε, εδώ ο φίλος ο Χάρης σχολιάζει για το δίκαιο σύστημα με αφορμή την ανάδειξη του πρωταθλητή στο NBA. Οι New York Knicks πήρανε μετά από 53 χρόνια το πρωτάθλημα στο NBA. Και μάλιστα βγήκαν κάποιοι φίλαθλοι σπάνιο οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτού να πανηγυρίσουν το πρωτάθλημα από τους New York Knicks. Εδώ λοιπόν ο φίλος σχολιάζει και πολύ σωστός είναι ο σχολιασμός του, συμφωνώ απολύτως, για το δίκαιο σύστημα που υπάρχει στο πρωτάθλημα του NBA όσον αφορά τις μεταγραφές. Δηλαδή στα draft, οι πιτσιρικάδες που μπαίνουν και εξελίσσονται και ανεβαίνουν κατηγορίες ή έρχονται από το εξωτερικό και μπαίνουν υποψήφιοι για να αγωνιστούν στο πρωτάθλημα του NBA, οι ομάδες που ήρθαν τελευταίες στο προηγούμενο πρωτάθλημα, το καλοκαίρι γίνονται τα draft. Οι ομάδες που τελείωσαν στις τελευταίες θέσεις έχουν δικαίωμα των καλύτερων επιλογών. Έτσι λοιπόν, εξασφαλίζουν οι τελευταίες ομάδες στη βαθμολογία τους καλύτερους και πιο ελπιδοφόρους μπασκετμπολίστες. Ενώ όσο ανεβαίνουμε προς τα πάνω, προς τους πρωταθλητές,

0: οι πιθανότητες είναι μικρότερες να πάρουν καλύτερο παίκτη, γιατί πάνε προς το τέλος των επιλογών. Έτσι διαμορφώνεται ένα σύστημα, αν θέλετε, όπου αν έχεις τα απαραίτητα χρήματα, γιατί εκεί μιλάμε για budget εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, δεν μιλάμε για δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Υπάρχουν ομάδες με budget πάνω από ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Υπάρχουν παίκτες που παίρνουν 150 εκατομμύρια και 200 εκατομμύρια το χρόνο, το διανοείστε. 200 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο. Τεράστια ποσά, τεράστια budget. Φαίνεται λοιπόν ότι έτσι εξασφαλίζεται μια ισορροπία, γι' αυτό και πολύ σωστή η παρατηρήση του φίλου ακροατή. Αλλάζουν οι πρωταθλητές σαν τα πουκάμισα. Άλλος ο πρωταθλητής πέρσι στο NBA, άλλος πρόπερσι, άλλος πριν από 3 χρόνια, με εξαίρεση δηλαδή την αυτοκρατορία των Bulls που είχαν στήσει τότε ο περίφημος Michael Jordan μαζί με τον Scottie Pippen και τους άλλους, που κράτησαν το τίτλο του πρωταθλητή για 3-4 χρόνια, ίσως και 5 αν θυμάμαι καλά. Πράγματι, άλλες ομάδες αλλάζουν και δεν βλέπεις ποτέ το φαινόμενο μια ομάδα του μπάσκετ να το παίρνει πάνω από 2 συνεχόμενες χρονιές. Εντάξει, δεν είναι η μόνη αξιολόγηση της ζωής που οι Αμερικανοί δίνουν και παραδίδουν μαθήματα σοβαρότητας και κυρίως άμεσης δημοκρατίας σε αυτά τα ζητήματα. Τι να πούμε, τα θέματα χρηματοδότησης των κομμάτων, πολλά θέματα τα οποία είναι πολύ πιο μπροστά από την Ευρώπη. Όταν συζητάμε εδώ για την κρατική χρηματοδότηση σε σχέση με τα κόμματα τα οποία μπαίνουν στη Βουλή ή στην Ευρωβουλή, στις Ηνωμένες Πολιτείες το έχουν λύσει το θέμα. Ούτε ευρώ από το κράτος, βρες κύριε από ιδιώτες προσφορές, τις δηλώνεις με μια συγκεκριμένη διαδικασία και προχωράς στην υποψηφιότητά σου ως κυβερνήτης ή ως πρόεδρος ΗΠΑ. Το δημόσιο δεν βάζει ούτε ευρώ σε τέτοιου είδους ζητήματα. Καλημέρα στο Δημήτρη μου, λέει. Καλημέρα. Αυτή η χώρα έχει ένα μόνο κακό. Έχει Έλληνες. Στην πλατεία Βάθη είναι κάπου το πρόβλημα. Έχει αρπάξει φωτιά. Τρέχουν τα πυροσβεστικά, με ενημερώνει ο Γιάννης Παναγόπουλος. Δεν είναι κάτι πολύ ανησυχητικό. Σε ένα παλιό οίκημα, από ό,τι με ενημερώνουν, έχει μπει φωτιά. Λοιπόν, Χρήστος Κρίγκας, ο καλός φίλος, οικονομολόγος, φοροτεχνικός. Χρήστο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Πώς είσαι? Είσαι ωραία, ο Χρήστος μπασκετικός Παναθηναϊκός. Αναμενόμενο, πώς το βλέπεις, για κάνε μου ένα σχόλιο.
1: Αναμενόμενο ήταν, τώρα δεν θέλω να μπω σε ζητήματα διαιτησίας, ούτε έπαιξε καλό μπάσκετ γενικότερα φέτος ο Ολυμπιακός.
0: Να σε ρωτήσω, εσύ είσαι της άποψης να μείνει ο Αταμάν ή να φύγει?
1: Γιάννη, δεν νομίζω ότι δεν μπορεί να μείνει ο Αταμάν, γιατί έχει χαθεί το σύστημα, έχει χαθεί το σύστημα μέσα στα αποδυτήρια. Κάτι καλό δεν γίνεται με τους παίχτες. Δεν νομίζω. Εμείς θέλουμε Ζέλικο Μπράντοβιτς.
0: Ναι. Άμα δεν έρθει όμως ο Ζέλικο, υπάρχουν, ξέρεις, προπονητές οι οποίοι είναι πολύ πιο εξελίξιμοι από όλους αυτούς.
1: Νομίζω, Γιάννη, ότι έχουν κουβεντιαστεί πάρα πολλά πράγματα νωρίτερα τις μέρες της EuroLeague. Νομίζω ότι έγιναν οι κατάλληλες κινήσεις από τον Δημήτρη τον Γιαννακόπουλο. Άρα νομίζω θα περιμένουμε εξελίξεις επόμενες μέρες. Δεν νομίζω ότι το έχουν αφήσει τόσο πολύ στην τύχη τους, γιατί ήδη έχουν κλείσει περισσότεροι παίχτες.
0: Αυτό ακριβώς. Βέβαια, ξέρεις ότι από του χρόνου θα έχει, και αυτό είναι υγιές για τον μπάσκετ, ισχυρότερο. Και ο Ολυμπιακός και ο Παθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Ο Άρης απέκτησε το Σπανούλι, πήρε καλούς παίκτες. Το ίδιο και ο ΠΑΟΚ.
1: Βεβαίως.
0: Άντε, να δούμε καλύτερο πρωτάθλημα.
1: Θέλουμε να δούμε ξανά τη Θεσσαλονίκη. Ούτως ή άλλως, εμείς μεγαλώσαμε με τη Θεσσαλονίκη. Έτσι, στο μπάσκετ. Εμείς μεγαλώσαμε με το μεγάλο, το τεράστιο, το μοναδικό Νίκο Γκάλι. Ο Νίκος Γκάλις είναι μοναδικός.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, για πες μας τώρα, Χρήστο, για αυτή την ιστορία. Σχεδιάζεται να πέσει από 22% στο 20% ο φόρος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να το προσδιορίσουμε λίγο αυτό το σχέδιο μείωση φορολογίας των μικρομεσαίων. Πότε θα ανακοινωθεί και πώς θα εφαρμοστεί, από ποια φορολογική χρονιά και μετά?
1: Γιάννη, αν θυμάσαι, ήταν και στο σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Mm. Αυτό δηλαδή είναι γραμμένο στο σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, ότι ο φόρος
0: στο κυβερνητικό πρόγραμμα.
1: Στο κυβερνητικό πρόγραμμα να καταλήξει στο 20%. Άρα, επειδή πραγματικά λένε ότι έχουν εφαρμόσει περίπου το 80% της φορολογικής πολιτικής, θα ήταν καλό να το δούμε το 22 να πηγαίνει στο 20%. Δεν είναι ψηλός φορολογικός συντελεστής. Πάνω από 21,5% είναι ο μέσος φορολογικός συντελεστής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, από ζήτημα εταιρικού φορολογικού συντελεστή, είμαστε καλά. Εμείς το μεγάλο πρόβλημα το έχουμε κυρίως στα φυσικά πρόσωπα, ειδικά σε αυτούς που έχουν εισοδήματα πάνω από 40.000 ευρώ. Δεν είναι και κανένα τραγικό νούμερο και ο φορολογικός συντελεστής αγγίζει το 44%.
0: Ναι.
1: Εκεί θα έλεγα είναι κυρίως το πρόβλημα. Και επίσης εμείς έχουμε ένα.
0: Εκεί τι θα γίνει, θα πέσει κάποια στιγμή?
1: Γιάννη, είναι δύσκολο. Mm. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο γιατί πραγματικά είναι το τελευταίο προπήριο να πάρεις λεφτά από τον άμεσο φόρο. Για να μπορέσεις, θα πρέπει εκεί να τονώσεις περισσότερα τα άμεσα έσοδα, γιατί έχεις και τους έμεσους φόρους που εκεί δεν τους ρίχνεις καθόλου, δεν τους ακουμπάς καθόλου, γιατί αν ρίξεις τον έμεσο φόρο δεν θα εισπράξεις σαν κράτος.
0: Ναι.
1: Είμαστε ένα κράτος το οποίο προσπαθεί να ζήσει μόνο από το φόρο. Και ας σου πω και κάτι άλλο. Υπάρχει θέμα με το κομμάτι του πληθωρισμού. Νομίζω ότι ο πληθωρισμός θα μας φάει μεγάλο χρονικό διάστημα και θα επηρεάσει και τις εξελίξεις στον εταιρικό φόρο. Εγώ δηλαδή δεν είμαι τόσο αισιόδοξο αν τελικά το 2022 θα προχωρήσουμε στο 20%.
0: Βλέπεις ότι και η Λαγκάρντ ανακοίνωσε αύξηση επιτοκίων 0,25 στη μονάδα βάσης λόγω του στασιμού πληθωρισμού. Και από ό,τι φαίνεται το Σεπτέμβριο θα ανακοινώσει άλλο ένα 0,25.
1: Εμάς πρόσεξε, λένε πολλοί δεν θα μας αγγίξει αυτό γιατί το 0,25. Εμάς όμως δεν είναι το θέμα μας. Δεν είναι το θέμα μας μόνο τα εταιρικά. Τα δάνεια τα οποία υπάρχουν και μια αύξηση του επιτοκίου θα είναι σημαντική. Εμείς έχουμε σοβαρό πρόβλημα γιατί το μεγάλο μας πρόβλημα είναι η παραγωγικότητα και ο ανταγωνισμός. Δεν θα πέσει εύκολο ο πληθωρισμός γιατί εμείς έχουμε χαμηλή παραγωγικότητα. Γιατί έχουμε χαμηλή παραγωγικότητα, γιατί πολλά από τα είδη τα οποία εμείς χρειάζεται να παράγουμε ή αυτά από τα οποία πουλάμε, κυρίως τα εισάγουμε.
0: Ναι.
1: Όσο διαρκεί ο πόλεμος και όσο αυτή η αλυσίδα εισαγωγών από το εξωτερικό θα συνεχίζεται, εμείς θα έχουμε πρόβλημα με ψηλό πληθωρισμό.
0: Ναι. Τώρα να πούμε ότι ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη είναι στο 3,2%.
1: Και εμείς είμαστε στο 5,2%.
0: Έτσι ακριβώς. Στόχος Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι να πέσει στο 2%. Όσο υπάρχει αύξηση του ενεργειακού κόστους χρήστο λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, είναι δύσκολο να πέσει ο πληθωρισμός.
1: Γιάννη μου, εμείς έχουμε θέμα με το ηλεκτρικό, θέμα με τα καύσιμα, θέμα με τις μεταφορές. Και το βασικότερο, ποιο είναι το βασικότερο για μένα, δεν τονώνουμε την παραγωγικότητά μας και έχουμε κυρίως έλλειψη ανταγωνισμού. Αυξάνουμε ΔΕΤΑ και πολύ καλά κάνουμε. Αυξάνουμε τους μισθούς στους υπαλλήλους των δυτικών επιχειρήσεων, καλά κάνουμε και τώρα λίγο στους δημόσιους υπαλλήλους. Αλλά δεν αυξάνουμε παράλληλα και την παραγωγικότητά μας, έτσι ώστε να βελτιώσουμε τον ανταγωνισμό.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας.
1: Και δύο τελευταία, θέματα, σε παρακαλώ, να τα πω πολύ, πολύ γρήγορα. Τέλος επιδεύματος. Δεν υπάρχει πουθενά άλλου στην Ευρώπη. Πρέπει για τα νομικά πρόσωπα έχει παραμείνει, επειδή ήταν ένα φόρος ο οποίος είναι κάθετος για όλα τα νομικά πρόσωπα και όλες τις επιχειρήσεις, πρέπει να εξετάσει το οικονομικό επιτελείο. Αυτό το χιλιάρικο είναι άδικο, είναι από τα μνημονιακά χρόνια, είναι από το 2011.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης κάτι ακόμη τελευταίο, είναι πολύ σοβαρό, το έχει αναφέρει πάμπολες φορές, πρέπει να φύγουμε από τη λογική της προκαταβολής του φόρου και ίσως θα πρέπει να πάμε, Γιάννη, στον πιο προπληρωμένο φόρο. Δηλαδή εντός της χρήσης εμείς να καταβάλουμε κομμάτι του φόρου έτσι ώστε κλείνοντας το έτος να υποβάλλεται ο φόρος ή μέχρι το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους και να μην περιμένουμε μέχρι το τέλος του επόμενου έτους εμείς να δώσουμε την προκαταβολή του 80%.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Χρήστο. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα στην κυρία Νανά. Να σας πω τέσσερις επιπτώσεις. Από το 0,25 αύξηση που θα έρθει άλλο 0,25, δηλαδή υπολογίστε το Σεπτέμβριο συνολικά να είναι 0,5% η αύξηση στο επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ακριβότερα νέα στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια, μεγαλύτερη επιβάρυνση στα κειμενόμενα επιτόκια, υψηλότερο κόστος, κυρία Νανά, χρηματοδότηση επιχειρήσεων και δυσκολότερη πρόσβαση σε νέο δανεισμό. Και αυτό θα πιέσει και νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυξάνεται το κόστος εξυπηρέτησης δανείων, περιορίζεται το διαθέσιμο εισόδημα για αυτό το λόγο, το καταλαβαίνετε νομίζω. Αυξάνεται το χρηματοοικονομικό κόστος των επιχειρήσεων συνολικά. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, να το πούμε και αυτό, μετακύλησης του κόστους στις τελικές τιμές. Θα αυξηθεί δηλαδή ως αλυσίδα, ως ντόμινο, μια σειρά από προϊόντα για αυτόν ακριβώς το λόγο. Μπορεί για κάποιους τα ποσά αυτά να μην είναι μεγάλα, αλλά είναι μικρά. Προσέξτε ένα παράδειγμα. Δάνειο 150.000 ευρώ. Τώρα μιλάμε για την αύξηση 0,25 που ανακοίνωσε η Λαγκάρντ. Όχι την αύξηση 0,25 που θα ανακοινώσει ξανά από Σεπτέμβριο. Προσέξτε. Δάνειο 150.000 ευρώ. Διάρκεια 30 έτη. Επιτόκιο 3,75. Όσο ήταν δηλαδή μέχρι προχθές. Δόση περίπου 695 έως 705 ευρώ. Επιτόκιο 4%, δηλαδή συν 0,25 που ανακοινώθηκε προχθές, δόση από 715 έως 725 ευρώ. Άρα είναι πολύ πιθανό η δόση να αυξηθεί από 20, όχι είναι πολύ πιθανό, θα αυξηθεί σίγουρα από 20 έως 30 ευρώ το μήνα. Μουσική 250 έως 300 ευρώ το χρόνο, ίσως και 350. Καλημέρα στον Αντώνη που επισημαίνει σωστά ότι το σύστημα του NBA δεν μπορεί να εφαρμοστεί παντού και ειδικά εδώ γιατί στις πιο κάτω θέσεις ομάδες δεν έχουν χρήματα. Βεβαίως, άλλα τα budget και οι προϋπολογισμοί των ομάδων του NBA, αγαπητέ Αντώνη, κι άλλο εδώ οι ομάδες που δεν έχουν τη δυνατότητα επιβίωσης, όπως είναι για παράδειγμα το Λαύριο. ή ξέρω εγώ η ομάδα της Μυκόνου, παρότι είναι ένα πλούσιο και τουριστικό νησί, οι άλλες ομάδες, η Καβάλα, το παλαιότερα, το Παγκράτη, ομάδες οι οποίες έχουν ιστορία στο μπάσκετ, είναι η Αρή, στην Κεσαριανή, θυμάστε, ο Sporting παλαιότερα, ομάδες ιστορικές, οι οποίες δεν έχουν τα τελευταία χρόνια αυτές τις ιστορικές ομάδες ανέβει στην πρώτη κατηγορία και έχουν μεγάλο θέμα οικονομικό. Το budget τους δηλαδή είναι πάρα πολύ χαμηλό. Καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Την εβδομάδα που πέρασε, ο Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας έθεσε θέμα κατάργησης των διοδίων των Μαλγάρων. Βασικός λόγος είναι τα βαρέα φορτηγά για να αποφύγουν τα διόδια περνούν μέσα από τους οικισμούς Κιμήνων, Μαλγάρων και Χαλάστρας με κίνδυνο σοβαρό ατύχημα και φυσικά την καταστροφή του οδοστρώματος. Είναι πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής εδώ και 10 χρόνια τουλάχιστον. Σας παρακαλώ, κάντε μια αναφορά. Δεν το ήξερα το θέμα, αγαπητέ Κώστα. Προφανώς για να το λες, να το σημειώνεις, να το επισημαίνεις, είναι ένα θέμα το οποίο το έχεις μελετήσει, το έχεις διαβάσει καλά. Εδώ θα μου κάνει εντύπωση δηλαδή, αν πάμε σε κατάργηση διοδίων. Εδώ, μάλλον σε αναβάθμιση διοδίων πάμε σιγά-σιγά. Ψάχνουν δηλαδή οι εταιρείες που έχουν, στις οποίες έχουν παραχωρηθεί οι εθνικοί δρόμοι, να προσθέσουν όσα περισσότερα διόδια μπορούν ή να αυξήσουν τα ήδη υπάρχοντα διόδια. Καλημέρα στην κυρία Ιφηγένεια, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Καλή χαρούμενη ταξιδιάρικη Κυριακή. Υπέροχος καιρός σήμερα, μας προτρέπει να πάμε θάλασσα να απολαύσουμε όμορφες παραλίες και δροσιστικό κολύμπι. Υγεία σε όλους και τύχη, γιατί χρειάζεται και αυτή. Χρειάζεται και αυτή, μήπως η τύχη είναι πάνω απ' όλα. Είναι άκρος απαραίτητη η τύχη, κυρία Ιφηγένεια, στη ζωή μας. Να πω την καλημέρα μου στον Ανδρέα Μπερλή από την Ναύπακτο. Μας στέλνει την καλημέρα του από την όμορφη Ναύπακτο. Καλό καλοκαίρι με υγεία και ευημερία σε όλο τον κόσμο, με ηρεμία και θετική ενέργεια. 8 και 48 πρώτα λεπτά, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Ωραία, να πάμε παρακαλώ πολύ.

0: Real FM.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
9: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
10: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
9: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
11: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
12: Προπόληση more.com.
13: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
14: Σήμερα με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
15: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
17: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πολιτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φαγή για την πιο εύκολη ανάγνωση, με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο public.

Καλά νέα. Η Τουρκία χάνει με 2-0 από την Αυστραλία. Έχει σε εξέλιξη αγώνα τώρα. Το μεταδίδει ζωντανά η ΕΡΤ 2, η ΕΡΤ 2 Sport. Αυστραλία, Τουρκία 2-0. Στο 75ο λεπτό ο Κόνορ έβαλε το δεύτερο γκολ της Αυστραλίας. Χάνουν οι φίλοι μας οι Τούρκοι. Σε 1-2 λεπτά τελειώνει το παιχνίδι.

Λοιπόν, η πιο περίεργη εκλογή που γίνεται τα τελευταία χρόνια, ξέρετε ποια είναι? Αυτή που θα γίνει σήμερα στην Ελβετία. Προσέξτε, μην φανταστείτε ότι θα γεμίσουν οι κάλπες από ψηφοφόρους. Εκεί έχουν εφαρμόσει την ψηφιακή, την επιστολική ψήφο, αλλά και την ψήφο μέσω τάμπλετ και υπολογιστών από πολλά χρόνια πριν. Προσέξτε, ξέρετε γιατί πράγμα ψηφίζει σήμερα η Ελβετία? Γιατί πράγμα καλείται στις κάλπες ο Ελβετός ψηφοφόρος? Καλείται στις κάλπες όχι για να βγάλει κυβέρνηση, αλλά για να αποφασίσει αν θα επιβληθεί όριο στον πληθυσμό της χώρας. Δηλαδή, το μεγαλύτερο πολιτικό κόμμα της Ελβετίας, που είναι το δεξιό ελβετικό λαϊκό κόμμα, το κεντροδεξιό λαϊκό κόμμα, επιδιώκει να περιορίσει τη μετανάστευση και να μειώσει τον πληθυσμό στα 10 εκατομμύρια έως το 2050. Μην ξεχνάμε ότι η Ελβετία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για να φανταστείτε και να καταλάβετε πόσο μαζική θα είναι η συμμετοχή ηλεκτρονικά όμως, όχι στις κάλπες, όπου θα υπάρχει και η φυσική μορφή της κάλπης, αλλά με μικρή συμμετοχή. Τα εκλογικά τμήματα ανοίγουν για λίγες μόνο ώρες. Άνοιξαν στις 8 η ώρα Ελβετίας και θα κλείσουν στις 12 το μεσημέρι. Τοπική ώρα, 1 η ώρα Ελλάδος. Είναι 1 ώρα πίσω η Ελβετία. Επί της ουσίας, δηλαδή, πρόκειται για ένα δημοψήφισμα. Εάν τα μέτρα αποδειχθούν ανεπαρκή, η Ελβετία θα πρέπει να τερματίσει τη συμφωνία της για ελεύθερη κυκλοφορία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να πω, με όλο αυτό, ακόμα και για μια χώρα που είναι υποτίθεται διπλωματικά ουδέτερη, με την έννοια ότι η Ελβετία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει κάποια ειδικά, αν θέλετε, διπλωματικά καθεστώτα, τα οποία την καθιστούν σχεδόν ανεξάρτητη, ή μάλλον, να το πούμε διαφορετικά, ουδέτερη. Πόσο μεγάλο πρόβλημα με τη μετανάστευση αντιμετωπίζει και αυτή η πολύ πλούσια χώρα?

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 57 πρώτα λεπτά. Μετά τις 9, όπως καταλαβαίνετε, θα μπούμε στα πολιτικά θέματα της ημέρας. Επαναλαμβάνω ότι ίσως η είδηση της ημέρας προέρχεται από το πρωτοσέλιδο της Real News. Μια είδηση που δεν την ξέραμε. Είχαμε μείνει με την αίσθηση και την πληροφόρηση ότι η συστοιχία Patreon θα έφευγε. Patriot, με συγχωρείτε. Είχαμε μείνει με την αίσθηση και την πληροφόρηση ότι η συστοιχία Patriot θα έφευγε από την Κάρπαθο. Τελικά δεν φεύγει. Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο. Γράφει και αποκαλύπτει σήμερα η Real News. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα γεωπολιτική αλλά και αμυντική εξέλιξη και απέναντι στις βλέψεις, επιθετικές βλέψεις Άγκυρας, αλλά και απέναντι στα μπρος πίσω του Ερντογάν, ο οποίος απειλούσε πως θα περάσει μέσα στο Μάιο το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, αλλά τελικά δεν θα περάσει. Πάει για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και βλέπουμε. Και αυτό από ό,τι φαίνεται καταρρύπτει και κάποια fake news τα οποία κυκλοφόρησαν. Το ρεπορτάζ της Real News δηλαδή τα καταρρύπτει, ότι ανταλλάξαμε την απόσυρση της συστοιχίας των Patriot με το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Ορθή επιλογή, πρέπει να μείνει η συστοιχία Patriot εκεί, όπως πρέπει να μείνει και οποιοδήποτε μέσο προστασίας της Κύπρου, από τη δική μας πλευρά δηλαδή, και ασχέτως με την εξέλιξη του πολέμου στο Ιράν.
1: Real FM.
2: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαυγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Real FM. Η ώρα είναι 9. Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας, αποκαλύπτει η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί και γρηγορούμε. Παράλληλα, προγραμμίζει την απειλή των drones και τις προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάς, που προβλέπει μορατόριουμ από τις 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του, σημειώνοντας ότι αμέσως μετά το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει για όλους. Ανέφερε επίσης ότι την κατάλληλη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν την πυρηνική σκόνη από την Τεχεράνη. Οι δύο πλευρές, αναφέρει δημοσίευμα του Άξιος, αναμένεται να προχωρήσουν σε ηλεκτρονική υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης, το οποίο φέρεται να προβλέπει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, επανέναρξη συνομιλιών για το ιρανικό πρόγραμμα, πυρηνικό πρόγραμμα και ρυθμίσεις για τα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη πάντως διαψεύδει ότι επίκειται υπογραφή συμφωνίας σήμερα. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Περισσότερα στο enkos.gr. Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας συγκάλεσε για απόψε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου. Κορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν ότι οι όροι του μνημονίου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ. Άνδρας περίπου 35 ετών εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος έπειτα από πυροβολισμούς στην περιοχή των Εξαρχείων. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο η υπόθεση να συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών. Στα 710 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ τους 139 έχουν φτάσει οι θάνατοι.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Πρωταθλητής Ελλάδος αναδείχθηκε στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και 16η φορά στην ιστορία του. Με 89-85 επικράτησε του Παναθηναϊκού στον 5ο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και με 3-2 στις νίκες έφτασε στην κατάκτηση του τίτλου. Στο ποδόσφαιρο και στο παγκόσμιο κύπελο, Αυστραλία-Τουρκία 2-0, Βραζιλία-Μαρόκο 1-1, Αιτή-Σκωτία 0-1 και Κατάρ-Ελβετία 1-1. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 και 31 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
2: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή καλοκαιρινή Κυριακή. Φοβερός καιρός σήμερα, φανταστικός. Να κάνετε κάτι ωραίο, κάτι διαφορετικό. Έτσι θα πάει η μέρα, μας είπε ο κύριος Καντερές, σε όλη την Ελλάδα. Κανονικές για την εποχή θερμοκρασίας, ελαφρό βοριαδάκι, πολύ χαμηλά ποσοστά υγρασίας, τέλειος καιρός.

Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη που με ρωτά για το σύστημα χρηματοδότησης των υποψηφίων προέδρων και κομμάτων στις ΗΠΑ. Το είπα και νωρίτερα, εγώ είμαι υπέρ του συστήματος, του αμερικανικού συστήματος. Με τις ιδιωτικές συνεισφορές δηλαδή, όχι με την κρατική χρηματοδότηση που ισχύει στην Ελλάδα και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Να βρίσκεις τρόπο ώστε η βασική πηγή χρηματοδότησή σου να είναι από ιδιώτες, τις οποίες όλες να ξέρετε ότι υπόκειται σε πολύ αυστηρά νομικά πλαίσια. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιος ιδιώτης χρηματοδοτεί, για παράδειγμα, την υποψηφιότητα του Ντόναλντ Τραμπ, είναι έτσι ελεύθερα τα πράγματα. Καταθέτεις δαπάνες, πρέπει ο άλλος να δικαιολογήσει που βρήκε τα χρήματα, για ποιο λόγο σε χρηματοδοτεί, και δεν επιβαρύνεται και ο μέσος Αμερικανός πολίτης, αν θέλετε να το πάρουμε και έτσι απλά. Μαζί. Για την δημόσια χρηματοδότηση που αναφέρει ο κ. Παυλίδης, πράγματι υπάρχει ένα εθελοντικό ομοσπονδιακό σύστημα για κάποιες περιπτώσεις υποψηφίων προέδρων, αλλά προσέξτε, όσοι πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και συμφωνούν να θέσουν πλαφόν στα συνολικά τους έξοδα, μόνο αυτοί λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση και δεν τη λαμβάνει κανείς, γιατί όλοι θέλουν περισσότερα χρήματα να δαπανίσουν στις προεκλογικές τους εκστρατείες και να μην έχουν τον έλεγχο του κράτους ως προς αυτό. Άρα, κατά τη γνώμη μου, είναι προτιμότερο το σύστημα αυτό να είναι από ιδιώτες, με διαφάνεια, πάνω στο τραπέζι και όλα δηλωμένα. Καλημέρα στον κύριο Νικόλαο, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Η οικονομία μας έχει δύο μεγάλα προβλήματα κατά τη γνώμη μου. Τα χρέη του κράτους προς ιδιώτες. Επειδή οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα έχουν πελάτη έμεσα ή άμεσα το κράτος, τότε μπορούμε να καταλάβουμε ποια είναι η λύση. Το κράτος πληρώνει τα 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ άμεσα τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα και αυτά με τη σειρά τους καλύπτουν τα ανοίγματά τους προς δημόσιο και τρίτους. Και δεύτερον, το ιδιωτικό χρέος, που έχει φτάσει τα 120 δις ευρώ πλάς, το 60% από αυτά δεν πρόκειται να εξοφληθούν ποτέ. Τότε γιατί περιμένουμε και δεν τα διαγράφουμε? Τα επιτόκια καταθέσεων θα αυξηθούν ποτέ με πληθωρισμό στο 5%? Τα επιτόκια καταθέσεων θα αυξηθούν τώρα άμεσα λόγω της γενικής αύξησης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά 0,25% και αναμένεται και νέα αύξηση, αγαπητέ φίλε Νικόλαε, λόγω του στάσιμου πληθωρισμού. Από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λένε ότι η νέα αύξηση θα ανακοινωθεί πέριξ του Σεπτεμβρίου. Άρα μέσα στο 26 θα έχουμε αύξηση των επιτοκίων κατά 0,50% σε σχέση με προηγουμένως. Δηλαδή σε σχέση με τα επιτόκια που υπήρχαν πριν. Θα εφαρμοστούν και στις καταθέσεις οι αλλαγές αυτές.

0: Λοιπόν, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο, φίλες και φίλοι, στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@realfm.gr για τα email επικοινωνίας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό κέντρο μαζί μας εδώ. Στηρίζει την προσπάθεια, απαντά με ευγένεια στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας μηνύματα. Να πω την καλημέρα μου στην ψυχή του σκοπευτικού άθλος, του Πέτρου, στον Πέτρο τον Καλκατζάκο. Καλημέρα φίλε Πέτρο, να σε πάτε καλά. Καλημέρα και στο φίλο το Στέλιο τον Καλατζή που γράφει σήμερα γιατί αναφέρθηκα σε αθλητικές δραστηριότητες. Για αξίζει να δούμε, ανοίξει μια κουβέντα Γιάννη για τις αθλητικές υποδομές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα βλέπουμε μεγάλες και γρήγορες χρηματοδοτήσεις και αναφέρει το ΆΚΑ, το ΣΕΦ, το Βοτανικό, το Καρεσκάκι. Στη Θεσσαλονίκη Γιάννη αντίθετα οι βασικές εγκαταστάσεις την άλλη εποχή. Κλεάνθες Βικελίδης του 51, Τούμπα του 59, Καφτατζόγλιο του 60, Αλεξάνδριο του 66, δηλαδή υποδομές 60 και 70 ετών. Η Αθήνα προχωρά με έργα fast track, η Θεσσαλονίκη ακόμα περιμένει τα αυτονόητα και υποσχέσεις. Μπορείς να καλέσεις τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, τον Γιάννη Βρούτση, να απαντήσει καθαρά. Ποιο είναι το σχέδιο και πότε θα αποκτήσει επιτέλους η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας σύγχρονες αθλητικές υποδομές. Είναι πάρα πολύ σωστό το μήνυμά σου, Στέλιο. Πάρα πολύ σωστό. Και εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι δεν μπορεί να είναι μόνο αθηνοκεντρικό το κράτος. Ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και ο Ηρακλής δικαιούνται καινούριων γηπέδων με ιδιωτικά κεφάλαια, με βοήθεια της πολιτείας από το ΕΣΠΑ, από κάπου αλλού. Πρέπει οπωσδήποτε, νομίζω ότι οι βάσεις για τη νέα Τούμπα έχουν ήδη τεθεί από τον κύριο Σαββίδη. Μακάρι να προχωρήσει και ο Άρης και ειδικά ο μπασκετικός Άρης. Που μας χάρισε τόσες μεγάλες χαρές, επί Γκάλη και Γιαννάκη, και να φτιαχτεί ένα καινούριο Αλεξάνδριο, αντάξιο της ιστορίας του Άρη, ειδικά τώρα που έχει αποκτήσει μια ιδιοκτησία που από ό,τι φαίνεται θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά ως προς τις κλασικές ομάδες της Αθήνας, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Καλημέρα στην αγαπητή φίλη την Τατιάνα. Λοιπόν, για να πούμε την καλημέρα μας τώρα, αγαπητές φίλες και φίλοι. Σε έναν άνθρωπο που μπορεί να μας λύσει αρκετές απορίες όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις και τα νέα κόμματα που βρίσκονται στο πολιτικό σκηνικό. Είναι ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης, πολιτικός αναλυτής της Interview και όχι μόνο. Καλημέρα κύριε Βασιλιάδη.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την φιλοξενία. Καλή Κυριακή.
0: Να είστε καλά κύριε Βασιλιάδη, εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα φρέσκα κουλούρια. Δεν ξέρουμε ακόμα αν θα δημιουργηθεί τελικά ή όχι το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Ο ίδιος κάνει επαφές, κάνει τηλέφωνα, λέει το δικό μου ρεπορτάζ, η δική μου πληροφόρηση. Άρα είναι πολύ πιθανό με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να ανακοινωθεί το κόμμα Σαμαρά. Από τις δικές σας έρευνες, τι βρίσκεται μπροστά σας? Έχετε μετρήσει το κόμμα Σαμαρά και πώς το έχετε μετρήσει επιστημονικά?
1: Το μετράμε την ειδικά όπως μετρούσαμε μέχρι τώρα το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καρισιανού. Η άποψή μου, η στατιστική άποψη, αν θέλετε, όχι η πολιτική, αυτό το κρίνουν οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι. Η στατιστική μου άποψη είναι ότι αυτός ο δείκτης που δημιουργείται από αυτή την ερώτηση, δηλαδή πόσο πιθανό θεωρείτε να ψηφίσετε τον Τάδε ή τον Δίν, αν κάνει κόμμα, πολύ πιθανό, αρκετά λίγο καθόλου, δεν δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα. Και αυτό απεδείχθηκε γιατί όταν έγιναν τα κόμματα Τσίπρα και Καρισιανού και μπήκαν κανονικά στην παράθεση της τότε βλέπαμε άλλα ποσοστά από αυτά που βλέπαμε δυνητικά. Δηλαδή, βλέπαμε για παράδειγμα ότι η κυρία Καστιανού θα μπορούσε να φτάσει μέχρι και το 24-25%. Και προσγειώθηκε σε ένα 9, 10, 11, 12, τώρα ανάλογα την εταιρεία. Αυτό δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Το ίδιο και για το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Και ο κύριος Τσίπρας έφτανε σε ποσοστά του 18, 19, 20 και 22% δυνητικά. Και τώρα φτάνει στο 13, 14, 15 με την εκτίμηση και με τα πολύ, πολύ αισιόδοξες προσεγγίσεις. Το ίδιο θα συμβεί νομίζω και με τον κύριο Σαμαρά. Εμείς το έχουμε μετρήσει το πολύ πιθανό, γιατί αυτό θεωρώ το πιο αξιόπιστο, όχι το αρκετά πιθανό. Ναι. Το πολύ πιθανό δεν ξεπερνάει το 5%. Φανταστείτε αν είναι τώρα 5%, όταν θα μπει και αυτό μέσα στην παράθεση, αν μπει, γιατί εγώ ακόμα δεν έχω πιστεί ότι αυτό το που είπε ο κ. Σαμαράς, έχω πάρει τις αποφάσεις που θα ανακοινώσω, ότι σημαίνει ότι δεν και καλά θα κάνω κόμμα. Περισσότερο αυτό που δημιουργείται ως φήμη για τη δημιουργία κόμματος είναι από αυτούς που θέλουν να μπουν σε αυτό το κόμμα, γιατί ενδεχομένως να έχουν μείνει και πολιτικά ορφανοί, διάφοροι δεξιά και αριστερά. Περισσότερο δηλαδή αυτοί είναι που καλλιεργούν αυτό το κλίμα, που βγαίνουν και στην περιφέρεια κτλ. Και λένε ότι έχω κλείσει, έχω συμφωνήσει, έχω δώσει τα χέρια, θα είμαι στο ψηφοδέλτιο κτλ. Παρά ο ίδιος Σαμαράς. Ο ίδιος ο κ. Σαμαράς είναι πιο μετριοπαθής, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Και πιο προσεκτικός. Δεν ξέρω να το προσέξετε.
0: Βεβαίως το προσέχω, μα γι' αυτό κράτησα και μια επιφύλαξη. Ναι. Όλα δείχνουν ότι θα κάνει κόμμα, αλλά δεν το ξέρω, δεν το έχει κάνει ακόμα. Δεν άρα από τη στιγμή που δεν το έχει κάνει, ακριβώς. Όλα είναι ανοιχτά. Πάντως οι συνεργάτες του σε τηλεφωνικές επικοινωνίες για το ρεπορτάζ που έχουμε εμείς μαζί τους μας διαβεβαιώνουν ότι θα γίνει σίγουρα το κόμμα αυτό. Τι να σας πω τώρα, αποτελεί. Ναι, προφανώς. Άρα εσείς βλέπετε λοιπόν ότι με τα σημερινά δεδομένα, με τον ίδιο το Σαμαρά επικεφαλής, αν τελικά δημιουργήσει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, με οποιαδήποτε μορφή η ονομασία το δημιουργήσει, θα παλέψει για να μπει στη Βουλή.
1: Κοιτάξτε, δύο σενάρια. Το ένα είναι για τον κύριο Σαμαρά, υποθέτω, γιατί σκεφτόμαστε.
0: Για τον κύριο Σαμαρά.
1: Έτσι, ναι, ναι. Λοιπόν, για τον ίδιο λέω τώρα. Δύο είναι τα σενάρια. Το ένα είναι να είναι πάνω από 3% και το άλλο είναι να είναι κάτω από 3%. Το σενάριο το οποίο καλλιεργείται πάλι διαβάζοντας αυτά και ακούγοντας αυτά που γυρίζουν γύρω-γύρω μας είναι ότι αν μπει στη Βουλή, τότε θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι με τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ένα κόμμα που μπορεί να έχει πάρει 3-4-5%. Θα επιβάλλει σε ένα κόμμα που έχει πάρει 28-29-30-31% να αλλάξει αρχηγό.
0: Αυτό είναι μάλλον απίθανο να συμβεί.
1: Απίθανο.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο είναι, αν είναι κάτω από 3% και έχει πάρει ένα 2-2,5%, εκεί η ζημιά που μπορεί να κάνει στη Νέα Δημοκρατία, γιατί προφανώς δεν θα έχει πάρει πολύ μεγάλο κομμάτι τη Νέα Δημοκρατία, υπάρχει και η Νέα Δημοκρατία τη Διασποράς που λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: τώρα θα σας ρωτήσω αναλυτικά γι' αυτό. Είναι τα επόμενα ερωτήματα αυτά.
1: Ναι, ναι. Αν πάρει λοιπόν κάτω από 3%, το σενάριο είναι ότι μπορεί να είναι εκείνο το 2,5-2% που μπορεί να λείπει από τη Νέα Δημοκρατία για την αυτοδυναμία. Και τα δύο τα σενάρια δεν νομίζω ότι ακούγονται ιδιαίτερα πιστικά για κάποιον ο οποίος θέλει να ψηφίσει Σαμαρά για να φύγει ο Μητσοτάκης είτε από την Πρωθυπουργία είτε από την Αρχηγία. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αν θέλει κάποιος να ψηφίσει για να φύγει ο Μητσοτάκης, έχει πολύ περισσότερες και καλύτερες και πιθανότερες επιλογές από τον κύριο Σαμαρά. Θα μπορούσε να πάει στον κύριο Τσίπρα ή οπουδήποτε.
0: Να ρωτήσω λοιπόν τώρα το εξής. Εφόσον το βρίσκεται εκεί περίπου το κόμμα, στο 3-4-5%, φαντάζομαι αυτό το βρίσκεται στις πρώτες εκλογές. Γιατί αν προκύψουν δεύτερες εκλογές λόγω μη αυτοδυναμίας, κάτι το οποίο έχει πει δημοσίως ο Πρωθυπουργός, ασχέτως αν ακολουθεί τη στρατηγική της μίας κάλπης για να συσπυρώσει τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας και να μην πάνε καναπένα πάνε στην κάλπη, θα είναι ακόμα δυσκολότερα τα πράγματα. Όχι μόνο για το κόμμα του κ. Σαμαρά, για οποιοδήποτε κόμμα είναι κοντά στη ζώνη του 3%, σωστά?
1: Σωστά. Σίγουρα θα δημιουργηθούν κάποιες πολλώσεις, θα έλεγα εγώ, όχι συσπυρώσεις. Συσπυρώσεις θα δημιουργηθούν ήδη από την πρώτη Κυριακή. Η Νέα Δημοκρατία, ξέρετε, έχει αυξήσει και λίγο τη συσπύρωσή της. Δηλαδή, σε κέντρο μετρήσει, ήταν περίπου στο 58-59%. Στην τελευταία δημοσκόπηση έφτασε στο 62%. Οκ, okay, δεν είναι κάποιο τρελό νούμερο, αλλά δεν έχουμε και εκλογές αύριο. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι δεν έχει πιάσει ταβάνι η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας. Mm. Και η συσπήρωση αυτή αποδίδεται ενδεχομένως, όχι γιατί έκανε κάτι καλό η Νέα Δημοκρατία, αλλά γιατί στο φάντασμα της επιστροφής του Τσίπρα, κάποιοι νεοδημοκράτες που επαναλαμβάνω αυτή τη διασπορά που πρωτοστέκονταν, επανέκαμψαν προς τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως επίσης και η φημολογία ότι μπορεί να έρθει ο κ. Σαμαράς και αυτό να βοηθήσει στην συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, βλέπετε, δημιουργούνται αντίστροφα πράγματα από αυτά που περιμένουμε να δημιουργηθούν.
0: Άρα, στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, τα κόμματα που θα είναι πέριξ του 3% δεν θα έχουν πολλές πιθανότητες επιβίωσης.
1: Κύριε Παπαγιάννη, δεν θα έχουν, αλλά να σας πω κάτι. Ας μην μιλάμε για τη δεύτερη Κυριακή. Εδώ καλά-καλά, ούτε καν δημοσκοπικά ξέρουμε πώς θα πάει η πρώτη.
0: Ναι, προφανώς.
1: Μια εικόνα δίνει.
0: Έχουμε όμως ένα δεδομένο ότι είναι πολύ δύσκολη η αυτοδυναμία. Ή τουλάχιστον μία ένδειξη, αν θέλετε. Μην το πούμε δεδομένο, γιατί κανένας δεν ξέρει τα βγάλει κάλπη. Έχουμε μία ένδειξη ότι θα είναι πολύ δύσκολη η υπόθεση της αυτοδυναμίας.
1: Είναι δύσκολη όπως φαίνεται με τα πολλά κόμματα που είναι περίπου στο 3% πράγματι. Επίσης δεν είναι εύκολο να γίνει κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή γιατί δεν υπάρχει και συνεννόηση για κάτι τέτοιο. Δεν βλέπω. Δεν μπορεί δηλαδή ότι ο Τσίπρας δεν μιλάει με τον Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης δεν μιλάει με τον Ανδρουλάκη, ο Ανδρουλάκης δεν μιλάει με τον Τσίπρα, ο Τσίπρας δεν μιλάει με τον Φάλι. Δηλαδή κανένας δεν μιλάει με κανέναν. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να βάλουν νερό στο κρασί της και να πούν την επόμενη μέρα OK πάμε για να συγκυβερνήσουμε. Άρα ή αυτοδυναμία ή επίτευξη αυτοδυναμίας την επόμενη Κυριακή.
0: Τώρα, πάμε λίγο στα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αυτό το 3-4-5% που παίρνει το κόμμα Σαμαρά δυνητικά, γιατί ακόμα δεν το έχει ανακοινώσει, προέρχεται από ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, προέρχεται από ψηφοφόρους με άλλα χαρακτηριστικά που κινούνται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, προέρχεται από κάποιους οι οποίοι δεν πάνε να ψηφίσουν, λένε δεν θα ψηφίσω και δηλώνω αναποφάσιστος στη στήλη της γκρίζας ζώνης. Από πού προέρχεται κατά κύριο λόγο το ποσοστό αυτό, για να καταλάβουμε ποιον θα ζημιώσει το κόμμα Σαμαρά.
1: Λοιπόν, δεν θα ζημιώσει τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, αυτό το ποσοστό το οποίο θα πάρει ο κ. Σαμαράς είναι από νεοδημοκράτες του 2023. Προσέξτε. Του 2023. Όχι από νεοδημοκράτες των δημοσκοπήσεων.
0: Άρα λέτε ότι έχουν φύγει αυτοί. Δεν προσμετρώνται. Ναι, είναι στο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, ναι, είναι σε ένα σύμπαν κάπου εκεί και περιμένουν τι θα βγει, το οποίο ενδεχομένως με το μυαλό τους θα εκτοπίσει τον Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, προφανώς ένα μεγάλο μέρος είναι νεοδημοκράτες, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, mm-hmm. αλλά δεν είναι οι νεοδημοκράτες των δημοσκοπήσεων που βλέπουμε τώρα.
0: Κατάλαβα.
1: Είναι οι νεοδημοκράτες της διασποράς που είναι εκεί στα ζήτητα, ας πούμε, στις αναποφάσεις κτλ. Ενδεχομένως να πάρει και κάτι από τον κύριο Βελόπουλο λόγω μια ιδεολογική συγγένεια ή σε κάποια πράγματα, εν πάση περιπτώσει, μια ταύτιση. Mm-hmm. Ίσως να πάρει κάτι και από την κυρία Λατινοπούλου, που είναι και αυτό ένα φόρο με τον οποίο θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα είναι συγγενικό με αυτό που θα φτιάξει ο κύριο Σαμαράς. Μέχρι εκεί όμως. Δηλαδή από ανθρώπου που ήδη έχουν φύγει από την Δημοκρατία. Μπορεί κάποιο να του χαρακτηρίσει νεοδημοκράτες, αλλά είναι νεοδημοκράτες από απόσταση.
0: Ας μείνουμε λίγο στην Δημοκρατία, αφήσουμε τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Θα δούμε τι θα κάνει τις επόμενες μέρες, εβδομάδες. Να έρθουμε σε ένα άλλο χαρακτηριστικό της παράταξης Νέα Δημοκρατία. Ο κύριο Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο του κόμματο, είναι αρκετά αποστασιοποιημένο από τη Νέα Δημοκρατία τον τελευταίο καιρό. Εσείς από τις μετρήσεις που κάνετε και αναλύετε από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, προκύπτει πως υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι καραμανλογενών ψηφοφόρων οι οποίοι δεν θα πάνε στη Νέα Δημοκρατία επειδή ο πρώην πρωθυπουργός, για παράδειγμα, δεν μπαίνει ενεργά στη μάχη της προεκλογικής περίοδου, ή δεν καταγράφεται κάτι τέτοιο εσωτερικά στη Νέα Δημοκρατία?
1: Όχι, δεν υπάρχει πλέον. Κοιτάξτε, εγώ κάνω 25 χρόνια δημοσκοπήσεις, έτσι. Μεγάλωσα. Δημοσκοπικά εννοώ, με Μητσοτάκη, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, μεγάλωσα και με Ανδρέα Παπανδρέου, πέρασα και τη φάση του Σιμίτη, πέρασα και τη φάση του Καραμαλή κτλ. Ξέρετε, έχει αλλάξει, όχι η Νέα Δημοκρατία, κύριε Παπαγιάννη, έχει αλλάξει το σύμπαν. Δεν είναι το ίδιο.
0: Ακόμα δεν υπάρχει σήμερα, η λεγόμενη καραμαλική τάση, δηλαδή,
1: όπως
0: έτσι συμπαγής. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Δεν θα βρεις και την Παπαδρέικη, η οποία και μονομένα δοκιμάστηκε. Δηλαδή, ο Γιώργος Παπανδρέου, κρατικό του κόμμα,
0: δεν έπιασε το 3%, σωστά.
1: Ναι, άρα λοιπόν, αυτό που είναι λίγο υπερβολικό να λέμε η καραμαλική τάση μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν άνθρωποι προφανώς που έχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις με τον Κώστα Καραμαλή και αυτό είναι λογικό. Μέχρι πριν.
0: Λέτε δηλαδή ότι η πολιτική του συμπεριφορά δεν επηρεάζει ένα κομμάτι ψηφοφόρων της συντηρητικής παράταξης?
1: Έχει αποκαραμαλικοποιηθεί η Νέα Δημοκρατία και έχει μητσοτακοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό που πλέον είναι σχετικά
0: αγνώριστη,
1: ή είναι αυτό το οποίο βλέπουμε.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, είτε σ' αρέσει, είτε σ' αρέσει.
0: Το κλείσαμε το κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στο θέμα της κυρίας Καρισιανού. Νέο κόμμα, φρέσκα κουλούρια. Πού τη δείχνουν οι δικές σας μετρήσεις? Με την αναγωγή των αναποφάσεων ψηφοφόρων, πού κινείται, σε τι ποσοστό κινείται κατά τη γνώμη σας, κατά τις έρευνές σας?
1: Εγώ καταρχήν θα σας πω ότι πιο αξιόπιστο από τα ποσοστά είναι να βλέπουμε λίγο τη σειρά. Γιατί τα ποσοστά μπορεί να παίξουν τώρα μια μονάδα πάνω, μια μονάδα κάτω. Εγώ έχω πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία, δεύτερο κόμμα έχω την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, τρίτο κόμμα, αλλά όχι με τραγικά μεγάλη απόσταση, δηλαδή με κανένα δύο μονάδες έχω το Πασόκ, και τέταρτο κόμμα βγάζω την κυρία Καρισιανού, η οποία στην εκτίμηση είναι περίπου στο 9%.
0: Ναι.
1: Από την κυρία Καρισιανού όμως λείπουν ακόμα κάποια βασικά χαρακτηριστικά τα οποία χρειάζεται για να χαρακτηριστεί ως κόμμα. Δηλαδή λείπει ένας εκλεγμένος αρχηγός, για παράδειγμα, λείπει ένα συνέδριο, λείπει μια εκτελεστική επιτροπή.
0: Ναι, αυτό όμως το 9% είναι μεγάλο ποσοστό για ένα κόμμα το οποίο πρωτοκατεβαίνει στην πολιτική. Δεν έχει πολιτικά και ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Και επικεφαλής είναι μια κυρία η οποία δεν ήταν τόσα χρόνια στην πολιτική. Είναι τελείως άσχετη με το χώρο. 9% θα είναι απόλυτος ρυθμιστής, αν τελικά το πάρει το 9%.
1: Αν τελικά το
0: Γιατί
1: πάρει,
0: αυτό είναι το ερώτημα. Κατά τη γνώμη σας, μέσα από την πόλωση και τη συσπήρωση, θα μπορέσει να το πάρει αυτό το 9%?
1: Είναι δημοσκοπικό ποσοστό καταρχήν, έτσι. Και είναι ποσοστό το οποίο έχει φύγει από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή, κυρία Κωνσταντοπούλου, εγώ θα σας θυμίσω απλά, έτσι, δεν ξέρω αν το είχατε προσέξει, πριν από περίπου ένα χρόνο, ίσως και κάτι λιγότερο, ήμουν η πρώτη εταιρεία δημοσκοπήσεων που έδωσε δεύτερη την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Βεβαίως, το θυμόμαστε. Το θυμόμαστε βεβαίως. Με ποσοστό 15-16%, αν θυμάμαι καλά.
1: Σωστά, 16%. Και είχα φάπεσα από όλο το πολιτικό σύστημα εκείνες τις μέρες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήρθαν και οι άλλοι φίλοι δημοσκόπου μετά και δείξαν παρόμοια εικόνα. Άρα, λοιπόν, αν δείτε το ποσοστό αυτό της κυρίας Κωνσταντοπούλου, το οποίο ήταν δημοσκοπικό, δεν το πήρε ποτέ η κυρία Κωνσταντοπούλου. Η κυρία Κωνσταντοπούλου πήρε 3,3%
0: ναι.
1: το 2023 και μάλιστα τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών. Όχι την πρώτη. Την πρώτη έμεινε εκτός, ήταν κάτω από 3.
0: Ναι.
1: Όλο αυτό λοιπόν το δημοσκοπικό μετακόμισε τώρα στην κυρία Καρισιανού.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο το είχε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Εκλογικά δεν το είχε. Άρα λοιπόν είναι περίπου θεωρία αυτό το 9-10% που δίνουμε στην κυρία Καρισιανού. Και επαναλαμβάνω, επειδή υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις από κάτω. Δεν έχουμε, ρε παιδί μου, βγαίνει ένας δημοσιογράφος, ο οποίος δεν ξέρουμε αν ζει εδώ ή κάπου αλλού, και είναι το γραφείο τύπου, αλλά δεν υπάρχει επικοινωνία. Στελέχη τα οποία μαθαίνω από φίλους σας και φίλους μου δημοσιογράφους που καλούν στελέχη της Ελπίδας στα κανάλια και δεν υπάρχει κόσμος να τροπούν.
0: Ωραία, αλλά είναι επισφαλές κατά τη γνώμη σας το ποσοστό αυτό το οποίο καταγράφει δημοσκοπής. Έχουν έρθει πολλά θετικά μηνύματα για τον τρόπο του σχολιασμού που κάνατε στο θέμα του Αντώνη Σαμαρά και τη Νέα Δημοκρατία. Περίπου και εγώ, επειδή κάνω χρόνια ρεπορτάζ Νέα Δημοκρατία και επειδή προέρχομαι από μια γενιά όπως ήταν ο Μακαρίτσο, ο πατέρας μου, που ίδρυσαν τη Νέα Δημοκρατία και ξέρω καλά το ρόλο και την ψυχολογία των στελεχών και των ψηφοφόρων, θα συμφωνήσω σε γενικές γραμμές για το θέμα Σαμαρά μαζί σας. Θα έχει ενδιαφέρον όμως να μας πείτε τι θα γίνει με το νέο κόμμα Τσίπρα. Μείνετε, μάλλον δεν θα μείνει στη γραμμή. Πόση ώρα θέλουμε περίπου για να πάμε σε τίτλους ειδήσεων? 5 λεπτά. Λοιπόν, κύριε Βασιλιάδη, θα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, σε διαφημιστικό διάλειμμα. Okay. Θα σας διαβάσω και μερικά μηνύματα από αυτά τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον κύριο Σαμαρά. Γιατί πράγματι φαίνεται ότι απευθύνεται σε ένα άλλο εκλογικό κοινό. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια και θα μας σχολιάσετε στη συνέχεια και το θέμα του Αλέξη Τσίπρα, γιατί είναι το τρίτο καινούριο κόμμα το οποίο ανακοινώθηκε, το δεύτερο μάλλον, γιατί του κυρίου Σαμαρά το περιμένουμε, και πώς επηρεάζει όλο αυτό το πολιτικό σκηνικό. Κατά τη γνώμη σας, δηλαδή, το ερώτημα θα είναι το οποίο θα απαντήσετε μετά. Θα κρατήσει τη δεύτερη θέση? Μπορεί να αναβιώσει το δίπολο Μητσοτάκη Τσίπρα? Και πόσες πιθανότητες έχει μετά τη δεύτερη Κυριακή, αν προκύψουν δεύτερες εκλογές, ο Τσίπρας από το 15-16% να πάει στο 20-22%? Θα μας τα πείτε σε πολύ λίγο. Θα σας ξαναπάρουμε τηλέφωνο, εντάξει? Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
2: Real FM. Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε? Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: Ο Ταχίτ Τσόγκ είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής από τα 26 μέλη της αποστολής του Κουρασάο που συμμετέχει για πρώτη φορά στην ιστορία στο παγκόσμιο κύπελο, ο οποίος έχει γεννηθεί στην νησιωτική χώρα της Καραϊβικής. Ο 26χρονος μεσοεπιθετικός γεννήθηκε στο Βίλενστατ, την πρωτεύουσα του Κουρασάο, σε αντίθεση με όλους τους συμπαίκτες του που έχουν γεννηθεί στην Ολλανδία. Το Κουρασάο αποτελούσε Ολλανδική απικία μέχρι το 2016.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
9: Πάμε Cherry Park.
8: Ναι!
9: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
8: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
9: Cherry Park. The place of happiness.
10: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
11: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, ΠΑΣ. Για πιστοποίηση, εκεί ΠΑΣ. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Είναι ο Real FM 97,8.

Ορφή. Άνδρας περίπου 35 ετών εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος έπειτα από πυροβολισμούς στην περιοχή των Εξαρχείων, περισσότερα στο real.gr. Στα 710 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, τους 139 έχουν φτάσει οι θάνατοι.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο. Πώς αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί. Γρηγορούμε. Είναι η απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Η απειλή των drones και οι προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάς που προβλέπει moratorium από 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Πρώτο απευθείας μήνυμα της Αθήνας στην τουρκική κυβέρνηση να μην προχωρήσει το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Το παρασκήνιο της συνάντησης Γέρα Πετρίτη Φιντάν. Ακόμα, τα εκλογικά μηνύματα Μητσοτάκη. Οι πολίτες με την ψήφο τους επιλέγουν πρωθυπουργό. Σε εγρήγορση ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας παρά τις διαβεβαιώσεις για κάλπες το 2027. Το παρασκήνιο του μικρού ανασχηματισμού και η επιλογή Κυρανάκη. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης στη Real News. Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί η Ελλάδα σε πεδίο δράσης τρομοκρατών. Και σχέδιο στήριξης για τις επιχειρήσεις. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της ενίσχυσης των εταιριών με στόχο τη διατήρηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Εξετάζεται η μείωση του βασικού εταιρικού συντελεστή από το 22% στο 20% και αφορά κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εφόσον εφαρμοστεί το μέτρο, θα δώσει ανάσα σε 700.000 νομικά πρόσωπα. Η κυβέρνηση ετοιμάζει διορθώσεις στο τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η κατάργησή του από το 2027. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή. Κίνηση έξω στους δρόμους. Πάτε για μπανάκι. Κάπου πάτε, μετακινήστε. Βλέπω αρκετή κίνηση και μου το είπε και η Ρίτσα Μπιζόγλη που ερχόμενη από τα νότια προς τα εδώ είδε αρκετά αυτοκίνητα στο δρόμο. Πολύ ωραία μέρα. Κάντε κάτι διαφορετικό. Αλλάξτε την καθημερινότητά σας. Να περάσετε όμορφα ό,τι και αν κάνετε.
1: Μείναν τα σημαδιά.
0: Ωραίο τραγουδάκι παλιό, το θυμάστε, νομικός.

Έχασαν οι Τούρκοι από την Αυστραλία 2-0, το είπαμε νωρίτερα έτσι. Απογοήτευσε η Βραζιλία. Καμία σχέση με την παλιά ομάδα, με τους πεκταράδες του παρελθόντος. Αυτό έδειξε τουλάχιστον στο πρώτο παιχνίδι. Σας είπα, η πρόβλεψή μου είναι, κρατήστε το, μην το παίξετε στοίχημα, γιατί δεν διεκδικώ το ρόλο του medium, αλλά σας κάνω την πρόβλεψη ότι θα το πάρει η ευρωπαϊκή ομάδα. Και θα το πάρει, κατά τη γνώμη μου, μετά από πολλά χρόνια, η Αγγλία. Είναι η ομόνοια από τις μεγάλες υπερδυνάμεις του ποδοσφαίρου, όπως είναι η Γερμανία, η Γαλλία, η Σκουάντρα Τζούρα, η Ιταλία που δεν είναι στο Μουντιάλ, η Βραζιλία και η Αργεντινή, η οποία έχει να το πάρει δεκαετίες, 50 χρόνια, 60. Και γίνεται, διεξάγεται στο Βρετανικό νησί το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Έχουν έρθει παιχταράδες, γήπεδα τρομερά, προπονητές. Για να δούμε, θα επιβεβαιωθεί η πρόβλεψή μου. Δεύτερο φαβορί θεωρώ τη Γερμανία, που μπορεί να μην είναι φαντεζή ομάδα, αλλά έχει πολύ πειθαρχημένο και γρήγορο ποδόσφαιρο. Και τρίτο τη Γαλλία. Γενικά είμαι της άποψης ότι θα το πάρει η ευρωπαϊκή ομάδα φέτος. Για να δούμε. Λοιπόν, ο κύριος Βασιλιάδης είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Το κόβουμε το ωραίο αυτό τραγουδί.

0: Τάκη του Νίκου Νομικού. Καλημέρα κύριε Βασιλιάδη.
1: Καλημέρα και πάλι.
0: Λοιπόν, έχουμε σε κρεμότητα να μας πείτε τι βλέπετε και τι βρίσκετε σε έρευνες για το κόμμα Τσίπρα. Κατά πόσο δίνετε πιθανότητες να έρθει δεύτερο και κατά πόσο η στρατηγική του Αλέξη Τσίπρα, γιατί φαντάζομαι ότι η στρατηγική του Αλέξη Τσίπρα αυτή είναι, να έρθω δεύτερος, ώστε αν υπάρχουν επαναληπτικές εκλογές να συσπυρώσω ένα αντιμητσοτακικό μπλοκ στο δικό μου κόμμα την Ελλάς και σε βάθος χρόνου με την φθορά, την ακόμα μεγαλύτερη φθορά που έχει μια κυβέρνηση αυτοδυναμίας ή συνεργασίας, να είμαι εγώ η εναλλακτική λύση. Δηλαδή, ως στρατηγικό σχέδιο του Τσίπρα, εγώ το βρίσκω σωστό.
1: Εντάξει. Τώρα, το θέμα είναι ως δημοσκοπικά, αν του βγαίνει.
0: Γι' αυτό σας ρωτάμε.
1: Αυτό που κατοχυρώνει αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας, αν αύριο γίνουν εκλογές, επαναλαμβάνω, δεν θα γίνουν αύριο όμως. Αν γίνουν όμως αύριο, σίγουρα μπορούμε να ποντάρουμε όλα μας τα λεφτά ότι ο κύριος Τσίπρας θα είναι δεύτερο κόμμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν αυτό ικανοποιεί το πρώτο το αφήγημα, οκ. Okay,
0: αυτό από μόνο του δεν αποτελεί επιτυχία. Όταν έχεις απέναντί σου ένα Πασόκ, όταν εσύ είχες κλείσει, είχες φύγει από ο πρόεδρος κόμματος και είχες απέναντί σου ένα Πασόκ, το οποίο έχει την ιστορία που έχει. Τα μισά χρόνια της αντιπολίτευσης στην εξουσία. Πλοκάμια στο συνδικαλισμό, την αυτοδιοίκηση και γενικότερα στην κοινωνία. Δεν αποτελεί επιτυχία για τον Τσίπρα να έρθει δεύτερος.
1: Αποτελεί αποτυχία για το Πασόκ βασικά και για την υπόλοιπη αντιπολίτευση. Που δεν μπόρεσε, ενώ έλειπε ο Τσίπρας, να στεριώσει καλά με ένα συγκεκριμένο πολιτικό αφήγημα, μια συγκεκριμένη πολιτική πρόταση στη δεύτερη θέση.
0: Ναι.
1: Του έκατσε η αξιωματική αντιπολίτευση και με θεσμικό μάλιστα τρόπο, με τον τρόπο που διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, και δεν μπόρεσε να το αξιοποιήσει, μένοντας κολλημένο σε μια αντιπολιτευτική τακτική που είχε να κάνει με υποκλοπές και ο ΠΚΠ. Mm-hmm. Που δεν αφορούσε, που ναι, μεν είναι σημαντικό και θέμα δημοκρατίας, δεν θα το αφισβητήσει ποτέ κανένας αυτό, αλλά στο μυαλό του μέσου Έλληνα ήταν.
0: Ναι, πέρα όμως από την τακτική, τη στρατηγική, ο Τσίπρας φαίνεται ότι έχει κάποια μεγαλύτερα επικοινωνιακά χαρίσματα σε σχέση με τον Ανδρουλάκη. Τουλάχιστον αυτό καταγράφεται παντού.
1: Να το δούμε με νούμερα.
0: Ναι.
1: Να το δούμε με νούμερα το χάρισμα. Λοιπόν, το χάρισμα τι λέει αυτή τη στιγμή, ότι ο κύριος Τσίπρας με τις καλές προδιαγραφές που μπορούμε να δώσουμε είναι 15 με 16%. Στην εκτίμηση μιλάω και όχι στην πρόθεση.
0: Έτσι. Ναι.
1: Με 15-16% όταν έφυγε από το 23 με 17. Άρα λοιπόν σχεδόν είναι στο ταβάνι του. Δεν έχει ξεπεράσει καν αυτό. Δεύτερον, η διαφορά του μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και το δικού του κόμματος είναι πάλι, αν ο ένας είναι περίπου στο 30 και ο άλλος περίπου στο 15, είναι πάλι 15 μονάδες.
0: Ναι.
1: Είναι αγεφύρωτο πράγμα. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει ο Μητσοτάκης τόσο στραβά, τόσο φθορά να έχει την κυβέρνηση, που να μειωθεί αυτό το 15% μέσα στους επόμενους 6-7 μήνες που θα γίνουν εκλογές. Άρα και αυτό δεν βγαίνει. Εάν τώρα είναι καλό το γεγονός ότι θα είναι δεύτερος με πολύ μεγάλη απόσταση από τον κύριο Μητσοτάκη και ελπίζει ότι σε μια δεύτερη Κυριακή απογοητευμένη του Πασόκ, γιατί το Πασόκ μπορεί να μην πάει τόσο καλά ή δεν ξέρω εγώ τι, οτιδήποτε θα το μαζέψει όλο ο κύριος Τσίπρας, αυτό είναι ένα θεωρητικό σενάριο που δεν νομίζω με τόσο υποθετικό σενάριο να μπορεί να κάνει στρατηγική.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς έχει μια στρατηγική ενός έτους, υποθέτω, ίσως να έχει και μια στρατηγική για το μετά από τις εκλογές του 2027.
0: Ναι, τώρα.
1: Αλλά όλα αυτά είναι σενάρια.
0: Okay, ξέρεις, όλα αυτά είναι σενάρια.
1: Είναι ζιγζάκ.
0: Άρα με τα δεδομένα τα σημερινά βλέπετε καθαρά το κόμμα Τσίπρα να είναι δεύτερο.
1: Με τα σημερινά, επαναλαμβάνω, επειδή όμως βλέπω ότι το Πασόκ έχει αρχίσει να χτίζει άμυνες, φεύγει λίγο από το αφήγημα των υποκλοπών και δεν ξέρω εγώ τι.
0: Ναι.
1: Έχει φτιάξει, υποτίθεται, και μια σκιώδη κυβέρνηση να παίξει ένα man-to-man με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτές είναι κινήσεις οι οποίες είναι καλές, κατά τη δική μου άποψη.
0: Mm-hmm.
1: Επικοινωνιακά και στρατηγικά. Αν θα το αποδώσει, δεν ξέρω αν θα το αποδώσει ή θα το αποδώσει, πάντως σίγουρα δεν μπορεί να πάει χειρότερα από το να κάνει αντιπολίτευση
0: τώρα, στις υποκλοπές. Πάμε και στα κόμματα τα οποία κινούνται στον ευρύτερο δεξιό χώρο. Αυτή η κάμψη δημοσκοπική που εμφανίζεται στις τελευταίες μετρήσεις, τελευταίες έρευνες για το κόμμα του κ. Βελόπουλου και για το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου, μικρότερη κάμψη για το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου, γιατί έχει και μικρότερα ποσοστά ούτως ή άλλως, οφείλεται κατά τη γνώμη σας στην παρουσία του νέου κόμματος Καριστιανού ή και σε άλλους παράγοντες γενικότερα?
1: Κοιτάξτε, οι πρώτες ενδείξεις ήταν ότι υπήρχε μια μετακίνηση από το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου προς το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Επειδή όμως άρχισε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού να εκδηλώνεται ή να εκδηλώνεται λίγο περισσότερο και να βλέπουμε και ποιος είναι και τι είναι και τι λένε, εγώ δεν βλέπω αυτή τη στιγμή απώλειες προς την κυρία Καριστιανού από το.
0: Δηλαδή, πού καταγράφεται στις δικές σας έρευνες το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου η ελληνική λύση?
1: Κοιτάξτε, εμάς στην τελευταία. Στην εκτίμηση ήταν περίπου στο 7,5 με 8.
0: Πόσο ήταν δηλαδή περίπου?
1: Ήταν και 9, ήταν, καμιά φορά ήταν και διψήφιο.
0: Άρα έχει χάσει λοιπόν.
1: Ναι, έχει χάσει λίγο. Εντάξει, προφανώς έχει χάσει, αλλά θα θυμίζω ότι ο κ. Βελόπουλος μπήκε το 23, μάλλον ξαναμπήκε, ήταν και το 19 μέσα στη Βουλή, με 4,4. Ναι. Οτιδήποτε παίρνει πάνω από αυτό, χαμένο δεν
0: σωστό.
1: Το λέει.
0: Μάλιστα. Το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου.
1: Το κόμμα της κυρίας Καλατινοπούλου φλερτάρει πλέον πολύ καλά με το 3%. Δηλαδή, εντάξει, εμείς την έχουμε περίπου στο 4%. Τώρα, αν εμφανιστεί κόμμα Σαμαρά και σε πάρει κάτι από εδώ, από εκεί, αυτά, ξέρετε, είναι υποθετικά. Μάλιστα. Πρέπει να τα δούμε, να τα μετρήσουμε,
0: τώρα,
1: να τα καταγράψουμε.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Βασιλιάδη. Από τις έρευνες τις οποίες έχετε διενεργήσει σε πανελλαδικό επίπεδο, προκύπτει ότι υπάρχει, τώρα που μιλάμε, ακόμα δεν έχουμε εκλογές, αλλά τώρα που μιλάμε, μεγαλύτερη διάθεση για συμμετοχή ή όχι? Η συμμετοχή στις κάλπες εννοώ.
1: Ναι, κοιτάξτε. Θα σας πω ότι το 2015, από το 2012 και μετά, είχαμε πολλά περισσότερα νέα κόμματα από ό,τι έχουμε τώρα. Ναι. Δήμαρχα, ανεξάρτητοι Έλληνες, Χρυσή Αυγή, ένα διαφορετικό πράγμα. ΣΥΡΙΖΑ, ένα διαφορετικό πράγμα από 3% στο 33%. Ποτάμι, Ένωση Κέντρων. Mm-hmm. Ενώ τώρα έχουμε μόνο δύο, ή ίσως και τρία πες. Ναι. Αλλά θέλω να σας πω ότι τα περισσότερα κόμματα λένε κάποιοι ότι θα μειώσουν την αποχή. Μα δεν την μειώσαν ούτε τότε, τη μεγάλωσαν.
0: Ναι. Που τότε ήταν και κόμματα τα οποία έπαιρναν πολύ μεγαλύτερα ποσοστά σε σχέση με τώρα.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Άρα δεν είστε απολύτως βέβαιος ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή.
1: Εγώ θα είμαι ικανοποιημένος αν η συμμετοχή είναι ίδια. Να μην μεγαλώσει, κύριε Παπαγιάννη. Αυτό είναι το θέμα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βασιλιάδη. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά, καλή Κυριακή. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε. Όχι ακόμα. Σε λίγο. Ας ακούσουμε τραγούδι, οκ. Λοιπόν, οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο. Αποκλειστικό ρεπορτάζ της Real News. Ξέραμε μέχρι χθες από ενημέρωση, από πληροφορίες, από φήμες ότι μάλλον το Υπουργείο Άμυνας σκέφτεται να απεγκαταστήσει τη συστοιχία Patriot από την Κάρπαθο. Φαίνεται όμως, φίλες και φίλοι, ότι από ανώτατες στρατιωτικές πηγές προκύπτει και από το ρεπορτάζ της Real ότι οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο. Να σας πω ότι θα έχουμε μάλλον παρόμοια εξέλιξη και στο θέμα της Κύπρου, της αμυντικής δηλαδή κάλυψης από την πλευρά μας της Κύπρου. Δεν έχει αποφασιστεί ακόμα από το ΚΙΣΕΑ, αλλά από ό,τι φαίνεται θα πάμε σε μια λογική μόνιμης παρουσίας ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών στην Κύπρο και φρεγατών για την επιτήρηση της Κυπριακής ΑΟΖ.
2: Και μένα να αγαπήσει. Φίλετε μ.
0: Να σας πω ότι σήμερα, αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, οι εκτιμήσεις ή εν πάση περιπτώσει τα ρεπορτάζ μεγάλων ειδησιογραφικών και ενημερωτικών ιστοσελίδων και μέσων μαζικής ενημέρωσης, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν είναι πολύ κοντά σε μια τελική συμφωνία. Κάποιοι μιλούν για ηλεκτρονικές υπογραφές που θα πέσουν σήμερα, κάποιοι για υπογραφές οι οποίες θα πέσουν αύριο ή το αργότερο μέχρι την Τρίτη Τετάρτη. Εννοείται ότι η συμφωνία αυτή θα μόλις οριστικοποιηθεί δεν θα αφορά μόνο τον τερματισμό των εχθροπραξιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αλλά θα ανοίξει όλο το σύστημα εκεί στα στενά του Ορμούς, δηλαδή δεν θα υπάρχει μπλοκή και προβλήματα στην διέλευση των πλοίων. Ο Τραμπ ανέβασε μια ανάρτηση στο δικό του κοινωνικό δίκτυο, στο The Truth, ότι τα στενά του Ορμούς, μόλις επιτευχθεί η συμφωνία, θα είναι αμέσως ανοιχτά για όλους. Και υπάρχουν και πληροφορίες επίσης που έρχονται από το Πακιστάν, που έχει αναλάβει, ας πούμε, το ρόλο του ουδέτερου διαμεσολαβητή, ότι οι συμφωνίες αυτές θα συμπεριλαμβάνουν όλα τα θέματα που έπεσαν στο τραπέζι, μεταξύ αυτών και η αποπυρηνικοποίηση του Ιράν. Μένει να τα δούμε όλα αυτά, γιατί έχουμε δει πολλές ανατροπές κατά τη διάρκεια του πολέμου των ΗΠΑ στο Ιράν, και να πούμε βέβαια ότι η συμφωνία αυτή δεν θα αφορά το Ισραήλ. Η συμφωνία θα αφορά μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Άσπρα ρόδα και μεγάλα πρέπος κοιμάσαι δίχως αντρά.
3: Real FM.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
5: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι! Πάμε!
7: Πού θα πάμε?
8: Κρήτη!
6: Μήλο!
5: Κρήτη λέω κι εγώ.
6: Μήλο!
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
5: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι!
8: Πάει το ταμείο.
5: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
9: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ!
11: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
7: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
10: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
13: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
17: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
18: Σήμερα με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech, ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι. Καλημέρα και καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Κυρία Μαρία Χριστοδήλου απέναντί μου στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου στην κονσόλα. Και η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη όπως πάντα ευγενικά απαντά στα δικά σας τηλέφωνα στο 211-200-8200 ή στα δικά σας email στο studio3lfm.gr. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε το τρίωρο ενημερωτικό ειδησιογραφικό μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακου. Έχουμε τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, που είναι και τομεάρχης εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, κύριε Φαραντούρη.
20: Καλή σας μέρα, καλή Κυριακή. Στο αεροδρόμιο με πετυχαίνετε.
0: Πάτε για Βρυξέλλες. Καλό ταξίδι.
20: Πάω στη Θεσσαλονίκη, διότι σήμερα το απόγευμα θα είμαι στην Καβάλα και στη Δράμα να συζητήσουμε για τις υποδομές, κυρίως τις υδροδρομικές υποδομές της Ανατολικής Μακεδονίας, αγαπητέ κύριε Παπαγιάννη. Και αύριο δεν έχουμε Βρυξέλλες, αύριο πετάω για Στρασβούργο, γιατί έχουμε μια ολομέλεια, η τελευταία ολομέλεια
0: πριν το καλοκαίρι,
20: όπου θα συζητηθεί και η έκθεση προόδου της Τουρκίας, όπου έχουμε καταθέσει τροπολογίες, θα είναι μια ολομέλεια φωτιά. Θα είμαστε εκεί από νωρίς το πρωί.
0: Θέλω ένα σχόλιο για το αποκλειστικό ρεπορτάζ της Real News. Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο. Φαντάζομαι το βλέπετε θετικά όλο αυτό.
20: Από την πρώτη στιγμή το Πασόκ με αίσθημα ευθύνης είχε καλωσορίσει οποιασδήποτε πρωτοβουλίες έχουν να κάνουν με την αμυντική θωράκιση της χώρας μας και της Μεγαλονήσου, της Κύπρου. Από εκεί και πέρα η επιχειρησιακή επιλογή των οπλικών συστημάτων πρέπει να σταθμίζεται και με τη συγκυρία. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι οι Patriot είχε ανακοινωθεί ότι θα φύγουν από την Κάρπαθο την ημέρα που ο Ερντογάν και το κυβερνητικό του συμβούλιο ανακοίνωνε ότι θα προχωρήσει.
0: Δεν επιβεβαιώθηκε αυτό όμως.
20: Την υιοθέτηση της Γαλάτσιας Πατρίδας δεν ήταν ένα καλό timing. Προσέξτε, το νομοσχέδιο για τη Γαλάτσια Πατρίδα, εδώ θέλω να πούμε ότι χρειάζεται εγρήγορση από όλους μας. Και από την ελληνική κυβέρνηση και από τους Έλληνες αξιωματούχους και από τα πολιτικά κόμματα. Το νομοσχέδιο της Γαλάτσιας Πατρίδας, με το οποίο αφαιρείται, δεν αναγνωρίζεται, σύμφωνα με την παράνομη και προκλητική πρωτοβουλία της Τουρκίας, ΑΟΣ και η Φαλοκρηπίδα στα νησιά μας, και ουσιαστικά επιχειρείται η σφαρπαγή εθνικής κυριαρχίας μονομερής, είναι έτοιμο.
0: Ναι.
20: Πάει λίγο πίσω, επειδή υπάρχει στην Άγκυρα η σύνοδος του ΝΑΤΟ του Ιουλίου. Όμως η εξέλιξη της προηγούμενης εβδομάδας είναι επίσης και ακόμα πιο ανησυχητική, διότι βγήκε ο Υπουργός Γεωργίας της Τουρκίας και είπε ότι από 24 Ιουλίου ξεκινάω το monitoring, την επιτήρηση στις θαλάσσιες ζώνες.
0: Ναι, υπάρχει πάντως ένα διπλωματικό παρασκήνιο με πιέσεις των Αμερικανών προς την Τουρκία να μην περάσει το νομοσχέδιο για τις Γαλάζια Πατρίδα. Να ξέρετε. Τα ενεργειακά έχουν αναβαθμίσει σημαντικά τη χώρα, τη θέση της Ελλάδας σε όλο το νότιο-ανατολικό πεδίο της Ευρώπης.
20: Θα συμφωνήσω. Ο Λεωνίδας Δραπτάκης, ο συνάδελφος, μέλος του Αμερικανικού Κογκρέσου, παρενέβη. Είχε προηγηθεί η παρέμβαση των 4 ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ. Και θέλω να σας πω, με προλαβαίνετε, ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο θα βρίσκομαι στην Κύπρο, διότι θα λάβει χώρα η μεγάλη σύνοδος της αντιπροσωπείας των ευρωαμερικανικών σχέσεων, που έχω τη χαρά και την τιμή να είμαι μέλος. Εκεί λοιπόν θα συναντηθούμε με Αμερικανούς δημοκρατικούς και ρεπουμπλικανούς βουλευτές, μέλη του Αμερικανικού Κογκρέσου. Έχω θέσει το θέμα και επίσημα και ανεπίσημα. Έχει σημασία στα διευρήματά μας να είμαστε αυστηροί, να είμαστε στιβαροί και να είμαστε και αποφασιστικοί. Θα θυμίσω το εξής. Πριν από 20 μέρες είχαμε μια νέα πρόκληση, δηλαδή τον αποκλεισμό της Κύπρου μας, η οποία μάλιστα ασκεί και καθήκοντα προεδρεύουσας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τρέχον εξάμηνο, τελειώνει η προεδρία της, από τις προπαρασκευαστικές εργασίες της μεγάλης διάσκεψης για το κλίμα που θα γίνει τον Νοέμβριο στην Αντάλια της Τουρκίας. Οι Τούρκοι δηλαδή πήραν τη μεγάλη διάσκεψη για το κλίμα, την διοργανώνουν και αποκλείουν τις προπαρασκευαστικές εργασίες. Αντιδράσαμε. Η αντίδρασή μας αυτή, εγώ προσωπικά κατέθεσα ερώτηση γραπτή και ζητάω προσεκτικά.
0: Το συζητήσαμε μετά, και από εδώ, αν θυμάστε.
20: Ακριβώς. Η απάντηση της Κομισιόν ήταν οργισμένη απέναντι στην Τουρκία. Καλό νέο. Θέλω να πω λοιπόν ότι πολλές φορές οι γείτονες βρίσκουν και κάνουν.
0: Μάλιστα.
20: Αν υπάρχει
0: λοιπόν
20: ένα αραχές μέτωπο με αίσθημα εθνικής ομοψυχίας και κυρίως όμως, αν θέλετε, η στοιχειώδης προνοητικότητα στην ώρα τους και έγκαιρα να γίνονται τα διεθνή διαβήματα, νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε με ασφάλεια.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Φαραντούρη. Καλό ταξίδι, να είστε καλά.
20: Γεια σας.
0: Χαίρετε. Καλημέρα στον φίλο τον Θανάση, καλημέρα στον Χαράλαμπο, καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Παυλίδη, καλημέρα στον Κώστα τον Τσιαλίκη, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα και δεν τα προλαβαίνω. Καλημέρα στον φίλο μου, τον DJ Μάνο.
1: Στις ξένες πόρτες ήρθαμε.
0: Όσα προλαβαίνουμε βέβαια μέχρι τις εκλογές, μου λέει, γιατί μετά ξεχάστε μας. Δεν τα βλέπω πολύ καλά πάντως όσον αφορά τη διάθεση συμμετοχής. Μακάρι να διαψευστεί.
1: Κάποτε χτυπήσαμε στα σπίτια.
0: Καλημέρα στο Θανάση, σε παραδέχομαι, βάζεις τραγουδάρες. Αν και διαφωνεί ριζικά με εμένα, αυτό είναι το ζητούμενο, φίλε. Να διαφωνείς ριζικά όπως λες και να ακούς. Να είσαι καλά, φίλε, την καλημέρα μου, Θανάση, να είσαι καλά. Κανονικά έπρεπε να κλείσουμε σήμερα με τον ύμνο του Ολυμπιακού, λόγω του πρωταθλήματος. 9 και 56 πρώτα λεπτά. Πόσα λεπτά έχουμε ακόμα? Ένα λεπτό, ούτε ένα λεπτό. Να πούμε για το διαγωνισμό, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη. 6 ημέρες στη μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα για 2 άτομα από τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manis Travel. Φανταστική εμπειρία, φίλες και φίλοι, εκεί κοντά στην Νάπολη, στη Νότια Ιταλία. Δεύτερο δώρο, ένα κλιματιστικό inverter 9.000 BTU από την MyTherm. Και τρίτο, 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets. Όλα αυτά για να μπορέσετε να τα διεκδικήσετε. Μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Λοιπόν, ειδήσεις στις 10 και αμέσως μετά ακολουθεί το τρομερό δίδυμο του Σαββατοκύριακου. Η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη και ο κύριος Νίκος Ρογκάκος. Κάντε κάτι διαφορετικό σήμερα, είναι υπέροχη Κυριακή, φανταστική μέρα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα για αύριο και προσοχή στον δρόμο.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θεέ, ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
9: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
9: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
11: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας, αποκαλύπτει η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί και γρηγορούμε. παράλληλα υπογραμμίζει την απειλή των drones και τις προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάζ, που προβλέπει μορατόριουμ από τις 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Εντός της ημέρας αναμένεται να υπογραφεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι αμέσως μετά το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει για όλους. Ανέφερε επίσης ότι την κατάλληλη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν την πυρηνική σκόνη από την Τεχεράνη. Οι δύο πλευρές, αναφέρει δημοσίευμα του Άξιος, αναμένεται να προχωρήσουν σε ηλεκτρονική υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης, το οποίο φέρεται να προβλέπει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, επανέναρξη συνομιλιών για το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και ρυθμίσεις για τα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη πάντως διαψεύδει τα περί άμεσης υπογραφής. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Περισσότερα στο enikos.gr. Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας συγκάλεσε για απόψε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου. Κορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν ότι οι όροι του μνημονίου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ. Άνδρας περίπου 35 ετών εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος έπειτα από πυροβολισμούς στην περιοχή των Εξαρχείων. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο η υπόθεση να συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών. Στα 710 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ τους 139 έχουν φτάσει οι θάνατοι.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Έπειτα από 53 χρόνια, οι New York Knicks κατέκτησαν και πάλι το πρωτάθλημα στο NBA. Με 94-90 κέρδισαν εκτός έδρας τους San Antonio Spurs και με 4-1 στις νίκες έφτασαν στον τρίτο τίτλο της στην ιστορία τους. Κορυφαίος των νικητών ο Jalen Brunson με 45 πόντους. Περισσότερα στο philathlos.gr.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ, ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 και 31 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε και σήμερα. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρογκάκος στο άλλο.
1: Στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων και θα παραμείνουμε ως τις 12.
0: Μαζί μας εδώ στο στούντιο είναι η Κατερίνα Βουτσά. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 θα ακούσετε εάν καλέσετε τη Δέσποινα Καλοχέρι. Μπορείτε πάντα να στέλνετε και mail στούντιο papakirialfm.gr. Κάτσε Νίκο, κατάπια, κάτσε σε ένα σημείο, μάνα.
1: Φέρα το κρυσινάκι μου.
0: Ναι.
1: Δεν με αφήνετε να φάω και ένα κριτσίνι.
0: Τα κλειδιά της εκπομπής στη Δήμητρα Πανανού.
1: Στη Λιόλιου πήγαν οι πρωταθλητές, ο Ολυμπιακός λέει, και είχαν ολονύκτιο πάρτι.
0: Ναι, καλά, λογικό είναι να το γιορτάσουν οι άνθρωποι. Είχαμε και ένα επεισόδιο, σοβαρότατο επεισόδιο μεταξύ Jones και
1: Αυτό τι γίνεται.
0: Σοβαρότατο επεισόδιο.
1: Γιατί αυτά τα παιδιά. Το νοικιάστηκε, γιατί το λένε εκεί για τον Ολυμπιακό. Μας ακούσε ο Τσακίρης, θα γίνει χαμός. Μου είχε απαγορεύσει να το τραγουδάω.
0: Ναι, αλλά το τραγουδάς όμως.
1: Άμα το ξεχνάω.
0: Ναι.
1: Ξέρεις γιατί. Γιατί είχαν πάει να παίξουν.
0: Το ξέρω, πώς το
1: είπα. Στο γήπεδο.
0: Ναι, βεβαίως. Γι' αυτό είναι το νοικιάστηκε. Βεβαίως.
1: Και μου λέει, άμα το ξαναπεί, θα γίνει χαμός.
0: Ναι, αλλά εσύ δεν βλέπω να βάζεις μυαλό.
1: Γιατί μου αρέσει το τραγούδι, όχι.
0: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που κέρδισε φυσικά, αλλά αυτό το επεισόδιο είναι φοβερό. Δηλαδή.
1: Τρομερό.
0: Υπάρχει και βίντεο. Όταν δει κανείς το βίντεο, είναι σοκαριστικό. Γιατί Τάξι, μιλάμε για επαγγελματίες παίκτες. Δεν μιλάμε τώρα για.
1: Τσακώνονται γενικά οι παίκτες, αλλά αυτό ρε παιδί.
0: Δεν παίζουν και μπουνιές, βέβαια. Παίρνουν και κάτι εκατομμύρια.
1: Εντάξει.
0: Ναι, δεν είναι. Δηλαδή η αθλητική συμπεριφορά έχει ένα συγκεκριμένο κώδικα.
1: Πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι κόσμια. Πολύ κόσμια.
0: Πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο.
1: Ο αθλητισμός προβάλλει
0: τον. Επειδή προωθείται αυτά τα ήθη και τα λοιπά.
1: Τον πολιτισμό.
0: Ναι, δεν το βλέπω.
1: Την ψυχραιμία.
0: Δεν το βλέπω.
1: Αλλά πολλές φορές ξεφεύγει λίγο.
0: Πολλές φορές. Αρκεί να μην βρεθεί στο δρόμο του αθλητισμού και βάζει την μπουνίτσα σου.
1: Εντάξει, παιδί.
0: Κατά τα άλλα, στο μεγάλο θέμα το οποίο συζητάμε. Περίπου 3,5 μήνες. Φαίνεται ότι μπορεί και σήμερα να πέσουν οι ηλεκτρονικές υπογραφές.
1: Άστο, Ρίτσα, άστο.
0: Τη συμφωνία. Του μνημονίου συμφωνία για την εκεχηρία. Όχι εκεχηρία, παράταση.
1: Ναι, Ρίτσα, άσε μας έχει τρελάει.
0: Ναι, μπορεί και σήμερα.
1: Σούπαγο μέχρι τέλος Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Αυτό θα κρατήσει εσύ. Τώρα ναι. Το σήμερα, αύριο μεθαύριο.
0: Το θέμα είναι, θα είναι ένα τύπου gov.gr, γιατί θα είναι ηλεκτρονικές υπογραφές.
1: GR, όχι GR.
0: Ναι, gov.gr.
1: US θα είναι.
0: US,
1: θα είναι, ξέρεις,
0: ό,τι θέλεις US. Εσύ. Γιατί θα είναι ηλεκτρονικές υπογραφές.
1: Ναι.
0: Ο Τραμπ είπε στο Truth Social ότι σήμερα θα γίνει. Οι Ιρανοί λένε, παιδιά, μην περιμένετε σήμερα. Μην το Πακιστάν λέει σήμερα.
1: Μην είναι πλαστές υπογραφές, πρέπει να κοιτάξουν, να μην είναι κανένα site fake. Δηλαδή θέλω να πω, μπορώ να ανεβάσω κι εγώ ένα gov.us.
0: Ναι.
1: Να είναι πλαστή υπογραφή.
0: Δεν ξέρω, θα το βρουν τον κώδικα. Στο Ισραήλ, ο Νετανιάχου συγκαλεί εκτακτό συμβούλιο ασφαλείας. Εκτιμούν ότι η όρη αυτού του μνημονίου, όταν υπογραφεί, όπως λες και εσύ.
1: Έρθει η ώρα,
0: το τέλος Ιουνίου. Όταν. Ναι. Δεν έχουν κενά ασφαλείας σε κρίσιμα ζητήματα για, ναι. Για το Ισραήλ. Έτσι.
1: Γιατί έρθει. Α, λέει ο Νετανιάχου.
0: Ναι, ο Νετανιάχου. Ναι, ο Νετανιάχου λέει, υπάρχουν πολλοί παίχτες σε αυτή την περιοχή, δεν είναι ένας.
1: Αλίμονο.
0: Και ο ένας είναι και πολύ μακριά από αυτή την περιοχή, δηλαδή.
1: Πρόσεπε, η αλήθεια είναι. Εδώ έχεις πρώτα απ' όλα δίπλα σου το Λίβανο, έχεις Συρίες, έχεις.
0: Ναι.
1: Πώς το λένε. Πες το.
0: Τι θες να πεις.
1: Την Τουρκία, ναι. Που έχουμε θέματα εκεί. Γύρω-γύρω είναι όλα.
0: Αυτό σου λέω. Δεν είναι και πολύ ήρεμα τα πράγματα. Πάντως υπάρχει αυτή η πληροφορία. Ο ίδιος, επειδή ήθελε να το παρουσιάσει και ως μεγάλη διπλωματική επιτυχία. Εντάξει.
1: Ναι, ρε παιδί, μακάρι.
0: Λέει για σήμερα.
1: Ναι. Αυτός ο πρόεδρος του Πακιστάν, ο Σαρίφ, πάντως κάνει ότι μπορεί ο άνθρωπος.
0: Είναι μεσολαβητής.
1: Ναι, ποιος τον ακούει όμως τώρα.
0: Καλά, δεν είναι οι μεσολαβητές, παίζουν ένα ρόλο, αλλά άμα δεν θέλουν τα δύο μέρη, δεν πρόκειται να καθίσουν ποτέ στο τραπέζι.
1: Άμα δεν θέλει νύφη και ο γαμπρός.
0: Άμα δεν θέλει νύφη και ο γαμπρός, Νίκο. Ακριβώς, Νίκο. Πόσο ωραία το λες.
1: Το λέω για να πάω στο επόμενο θέμα της μπάρκα.
0: Για το φαντάστικο που θα το πήγαινες, Νίκο.
1: Που ήθελαν τα παιδιά. Τι ωραίος ο γάμος.
0: Ωραίος γάμος, ναι, Νίκο.
1: Ωραίος,
0: το είδαμε στις φωτογραφίες.
1: Και χορούς, και ωραία.
0: Συνηθίζεται στους γάμους, Νίκο.
1: Μπράβο.
0: Να ζήσουν, να είναι ευτυχισμένοι.
1: Να ζήσουν.

0: Λέει, coach, τώρα δεν θα κρύβομαι. Ο Βεζένκοφ, ναι. Το διάβασες αυτό?
1: Όχι.
0: Λέει ότι ο Μπαρτζόκας του είχε απαγορεύσει να πηγαίνει στα μπουζούκια, ναι. Και το είπε και όταν πήγε στη Λιόλιο.
1: Οι αθλητές δεν πρέπει να πηγαίνουν.
0: Αλλά εκείνο λέει, πήγαινε κρυφά, λέει, στη Λιόλιο. Και τώρα λέει δεν θα κρύβομαι.
1: Ρε Νίκο με τη Λιόλιο.
0: Βρε, αυτός το είπε, εγώ το είπα.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα, βρε, μου έχεις βγάλει.
0: Αυτοί πήγαν εκεί, εγώ θα την πληρώσω.
1: Όχι, όχι, αλλά μου έχεις βγάλει την ψυχή με τη Λιόλιο, βρε μάνα μου, μου έχεις βγάλει.
0: Εντάξει. Συμφωνώ απόλυτα με τον Τριμιώτη. Σε αυτή τη φάση.
1: Σε αυτή τη φάση, να διευκρινίσεις. Προς ώρας.
0: Τι λέει ο Τριμιώτης? Αυτό που συνέβη, λέει, εσύ είναι τρελό. Ποιο δηλαδή? Παραδίδουνε το κόμμα, λέει, στον Τσίπρα και εκείνος δεν τους θέλει. Αυτή είναι η φράση δηλαδή του.
1: Ναι,
0: κατάλαβες.
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά
0: και ακριβώς και ακριβέστατα.
1: Δεν υπάρχουν first class, είπε. Η Αμαλίας είπε, δεν υπάρχουν first class. Ελάτε, γραφτείτε. Και εκεί ηλεκτρονικά γίνεται. Και αυτό, Νίκο, γενικά τα πράγματα γίνονται πια ηλεκτρονικά. Δεν είναι με παρουσία πελάτη, γίνεται από μακριά. Γράψου ηλεκτρονικά.
0: Δηλαδή, αποτυπώνεται αυτό όλο.
1: Γράψου ηλεκτρονικά και έλα να τα πούμε. First class, σιγουράκι δεν βλέπω.
0: Έχει δίκιο ο Δημιώτης. Δεν σας στέλνω σαν κόμμα. Θέλουμε και αυτός δεν μας θέλει.
1: Ναι, γιατί το είχε πει από την αρχή ο Τσίπρας.
0: Ναι, παιδί μου. Δεν το είπε, δεν σας στέλνω. Θα έρθετε όλοι με σειρά.
1: Είναι...
0: Δηλαδή, πιο πιθανό να πάω εγώ στο Ελλάδα.
1: Καλά, άμα πας εσύ στο. Θα πάω και εγώ και θα κάνω διαμαρτυρία. Με πλακάτ θα είμαι από κάτω στην Αμαλία. Ε? Μεγάλα πλακάτ.
0: Γιατί?
1: Και ηχητικά. Και θα είμαι μια ντουντούκα και θα φωνάζω.
0: Γιατί άμα γραφτώ.
1: Ακούστε, ακούστε.
0: Άμα γραφτώ, ναι. Και με θέλει. Και εγώ στην πλατφόρμα θα γραφτώ. Όπως θα γραφτεί ο Φάμελος.
1: Ναι.
0: Όπως θα γραφτούν όλοι.
1: Άμα γραφτεί στην πλατφόρμα και σε θέλει, δεν μπορώ να κάνω τίποτα.
0: Έτσι. Και πιο πάνω από το Φάμελο, εγώ αλφαβητικά θα είμαι. Μη σταματήσει το δικό μου όνομα.
1: Ναι, και δεν πάει παρακάτω.
0: Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, άμα γραφτεί στην πλατφόρμα και κάνει όλα αυτά τα δέοντα.
0: Επίση όρη είμαστε όλοι πια. Αυτό λέει.
1: Όλοι είσαι και εσύ μέσα. Βρε, Νικό.
0: Όλοι, γιατί.
1: Εσύ πού εμπλέκεσαι, βρε, καρδούλα μου τώρα, δηλαδή.
0: Μπορεί να δηλώσω.
1: Όλοι.
0: Μπορεί να δηλώσω συμμετοχή. Α, συγκινήθηκα.
1: Σκουπίσου, ρε Νικό, και μην παίρνει τσόχινα χαρτιά. Πάρε μα τα χαρτομάντιλα, δεν παίρνουν.
0: Είναι αυτό το ρολό έξω που έχουμε, το ωραίο.
1: Αυτό το ρολό είναι για να καθαρίζει τα τζάμια, για να καθαρίζει τι επιφάνειες. Δεν να καθαρίζει τη μητούλα σου, μάνα μου. Υπάρχουν, λέγονται χαρτομάντιλα είναι, δεν παίρνουν τσόχα. Εσύ θα πάρει και γυαλό χαρτο που θα κάνει τη μητούλα.
0: Α, σε βρε, αφήστε, ησυχάστε, βρε.

0: Μέχρι να βρω χαρτομάντιλο θα είχε φύγει.
1: Εντάξει, δεν είναι λοιπόν, να το κάνουμε και εικόνα.
0: Λοιπόν, φτάνει. Έχουμε επίσης μεγάλη θλίψη ενός Κυκλάδες.
1: Ναι,
0: γιατί για πέθανε ο καπετάν Γιάννης.
1: Ναι, ο καπετάν Γιάννης.
0: Ήταν του θρυλικού Σκοπελίτη ο ιδιοκτήτης που έκανε τα εσωτερικά δρομολόγια.
1: Όποιος έχει ταξιδέψει με Σκοπελίτη δεν είναι, ήταν ένα ξέχαστο ταξίδι κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες. Έτσι, για όλες τις καιρικές συνθήκες. Δεν είναι ένα ταξίδι που το έκανες όταν ήταν ήλιος και τα λοιπά. Άμα κουνούσε δε και η θάλασσα.
0: Με μάτια.
1: Τι έκανε, εγώ σου πίσω καφέ. Λεφτά είναι, σε μένα.
2: Από πού?
1: Σε μένα.
2: Αυτό να το πεις στο Μάσκ.
1: Ναι.
0: Άμα του πεις λεφτά είναι.
1: Είδες οι υπαλληλοί του. 4.000 υπαλλήλοι του Μάσκ, επειδή τους είχε δώσει όταν ως υπαλλήλους, εκτός από το μισθό τους, έλεγε παιδιά πάρτε και καμιά μετοχούλα. Τώρα που έγινε αυτός τρισεκατομμυριούχος, οι 4.200 υπαλλήλοι του έγιναν εκατομμυριούχοι.
2: Γιατί,
1: τις μετοχές που τις είχε δώσει ως δώρο τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, αντί να τους δώσει ένα αρνί, μια επιταγή για το σούπερ μάρκετ, τους έδινε αυτό. Μετοχές. Ναι. Τώρα που έγινε αυτός τρισεκατομμυριούχος, έγιναν αυτοί εκατομμυριούχοι. Δηλαδή υπάρχει υπάλληλος, υπάρχει ψυχτικός, υπάρχουν αυτοί που έχουν, που έχουν πάρει 100 εκατομμύρια, Νίκο. Mm. Αλλά τι δηλώσανε, ότι θα είναι κανονικά στις θέσεις τους.
0: Mm. Υπάρχουν και χιλιάδες εργαζόμενοι του Μάσκ που τους απέλυσε πέρσι.
1: Ναι. Αυτοί δεν θα πάρουν τίποτα.
0: 000.
1: Παραπάνω και παραπάνω, έχεις δίκιο. Αυτοί που μείνανε μέσα όμως έχουν γίνει εκατομμυριούχοι τώρα, Νίκο.
0: Υπάρχουν δύο όψεις πάντα, να ξέρεις. Λοιπόν, και αφού φάγαμε το κουλούρι μας, σχίσαμε τον καφέ, ήπιαμε δύο τζούρες.
1: Σκούπισε στη μύτη σου με γυαλόχαρτο.
0: Ναι, πήρα λίγο χαρτί γυαλόχαρτο.
1: Ναι.
0: Και τα λοιπά, συνεχίζουμε.
1: Είσαι εντάξει, μπήκε σε ένα.
0: Μπήκα σε μια. Ξεκίνησα
1: σε μια
0: το πρωί, δεν ξέρω, ξύπνησα λιγάκι αλαφιασμένος.
1: Με βαρύ κεφάλι.
0: Αλαφιασμένος, δεν μπορώ να πω βαρύ, αλλά είχα αλαφιά. Επειδή σηκώθηκα αργά, μάλλον. Σηκώνομαι πιο νωρίς, παιδί μου. Ξέρεις που ερχόμαστε εδώ,
1: καλά,
0: που ετοιμαζόμαστε.
1: Δεν πεθαίνεις κιόλας από πολύ νωρίς, που τι ώρα ξυπνάς εσύ και έρχεσαι πολύ γρήγορα. Είσαι εξαιρετικός οδηγός. Εξαιρετικός οδηγός.
0: Αχάραγο,
1: ναι.
0: Αλλά νωρίς τέλος πάντων. Εσύ, Κατερίνα, τι ώρα.
1: Αχάραγο.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ωραία να ξυπνάς πρωί, άμα έχεις δουλειά. Τώρα, μα δεν έχεις, θα κοιμηθείς και λίγο παραπάνω.
1: Βέβαια, τώρα που το βλέπω, που λέγαμε προηγουμένως για τη συμφωνία, ότι μπορεί να είναι και σήμερα. Σήμερα ναι. Έχει και τα γενέθλιά του ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Μήπως θέλει να το ταιριάξει.
0: Happy είναι birthday, Mr. President.
1: Ναι,
0: α,
1: ναι.
0: Σε παρακαλώ, Κατερίνα.
1: Ναι. Θα το ευχηθούμε εμείς από εδώ.
0: Mr. President.
1: Θα το ευχηθούμε εμείς από εδώ.
0: Να το ευχηθούμε, γιατί είμαι άνθρωπος, να το ευχηθούμε εσύ, Ρίτσα, χρόνια πολλά, να το ευχηθούμε. Ρε τι έχω, από εδώ, γιατί εμείς.
1: Ναι, λοιπόν, γίνεται.
0: Μπορεί να μας πάρει τηλέφωνο να πει
1: ευχαριστώ. Γίνεται 80 ετών.
0: Νέος είναι ακόμα.
1: Ναι, νέος, ναι, εντάξει, με τη γενική έννοια του όρου, ναι, ενέτη 2026, κάποιος 80 ετών, είναι τέλος πάντων, γεννήθηκε 14 Ιουνίου 1946 στη Νέα Υόρκη.
0: Να τα εκατοστήσει, να τα εκατοστήσει.
1: Ως στην Προεδρία να τα κατοστήσει.
0: Ως ανάνθρωπος, ρε
1: συνένε. Ναι, γιατί λέω, επειδή είναι και πρόεδρος, μήπως θέλει να.
0: Ο κ. Παϊλιόπουλος, για να βάλουμε τον ύμνο της Κιόλιου.
1: Γιατί κ. Παϊλιόπουλος.
0: Κύριε Πρόεδρο, με ακούστε, επειδή ξέρετε ότι εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Εδώ δεν θα έπαιζε αυτός ο ύμνος, όμως συγχαρητήρια.
1: Πόσες φορές θα τα πούμε.
0: Μα θέλει και τον ύμνο της Λιόλιο ο κύριος πρόδρομος.
1: Ας το βάλει στα δικά του να παίζει.
0: Το βράδυ, στο δελτίο, κύριε Παϊλιόπουλε. Βάλετε από κάτω χαλί.
1: Εγώ είμαι εκεί στο δελτίο.
0: Γι' αυτό σου λέω, βάλει χαλί από κάτω. Εκεί μπορεί, έχει το διευθυντικό δικαίωμα.
1: Α, ναι, λόγω του δικαιώματος αυτού, ναι.
0: Λοιπόν, ήθελα λέει πολλά χρόνια να συνεργαστώ με τον Νίνο. Λέει τον θαυμάζω επί Ζώζεφιν. Το άκουσες αυτό?
1: Όχι, Φερελίκο, γιατί δεν το ψάξα κιόλας.
0: Είναι σαν αυτό.
1: Γιατί είπε η Ζώζεφιν.
0: Όπως εγώ που είχα πει. Λέω ήθελα να συνεργαστώ με την Μπιζόγλη χρόνια. Εμάς ναι. Έγινε πραγματικότητα.
1: Ναι, και είπε το ίδιο, είπε δηλαδή, και εγώ.
0: Ποιος και το ίδιο επί Ζώζεφιν.
1: Για ποιον?
0: Για τον Νίνο.
1: Ναι, γιατί πού θα συνεργαστώ.
0: Τον θαυμάζω, λέει. Ναι. Ήθελα να συνεργαστώ. Κάνουν μια εμφάνιση με τον σύντροφό τη στη σκηνή. Είναι μαζί η Ζώζεφιν.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Και λέει ήθελα χρόνια να συνεργαστώ επί σκηνή. Να. Τώρα είναι ευκαιρία.
1: Α, εμφανίζονται μαζί στο νυχτερινό μαγαζί, ε.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν υπάρχει νυχτερινό μαγαζί και κοινωνικό γεγονός που δεν το ξέρεις, το ξέρεις.
0: Όλα, όλα. Αυτά ναι. Είμαι άχαστος.
1: Άχαστος, άχαστος.
0: Έχουμε τέτοια. Θέλουμε αυτά τα ωραία να λέμε.
1: Ναι, ναι.
0: Τι άλλο, έχουμε πάρα πολλά θέματα, πρέπει να σου πω. Η Kate Middleton που ήταν εντυπωσιακή στο Trooping the Color για τα γενέθλια
1: του Καρόλου.
0: Βασιλιά Καρόλου. Ναι. Ήταν εντυπωσιακή, διαβάζω, και πολύ, πολύ, πολύ ωραία, πολύ κομψή, ρε παιδί.
1: Είναι μια πολύ ωραία γυναίκα, Κέιτ Μίντλετον. Ό,τι και να βάλει και ένα τσίτι να βάλει, πάλι εντυπωσιακή θα είναι.
0: Ναι.
1: Είναι μια πολύ όμορφη κοπέλα. Πάρα πολύ. Και νέα γυναίκα. Με βάση τα δεδομένα του Τραμπ, δηλαδή που λες ότι είναι νέος και ο Τραμπ, και η κοπέλα αυτή είναι αγέννητη.
0: Να ευχηθούμε λοιπόν και εμείς στον πρόεδρο Τραμπ μέσα από τη φιλόξενη αυτή συχνότητά μας του Real FM. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Λιγώθηκε η Μαντόνα, λέω κι εγώ.
1: Ποια Μαντόνα?
0: Λιγώθηκε όμως.
1: Η Μέρλιν, ναι, ναι, ναι, είχε λιγωθεί. Και από ό,τι που βλέπω το.
0: Λοιπόν, εμείς ευχηθήκαμε.
1: Ευχηθήκαμε, εντάξει.
0: Αν είναι άλλος πρόεδρος, να το βάλουμε. Αν ξέρεις κάτι για άλλον ηγέτη.
1: Χθες ήταν του Καρόλου. Κάθε θα βάζουμε συνέχεια. Τότε
0: ήταν... Να δούμε κάτι άλλο για τον Κάρολο.
1: Ναι. Πιο κομιλφόλες, ε.
0: Θα το βρούμε. Συνέχεια.
1: Να μην σου κόβεται η ανάσα όταν λες το happy birthday, γιατί εδώ τη κόπη και τη η ανάσα.
0: Με πάθος.
1: Ε?
0: Το λέγει με πάθος γι' αυτό.
1: Ναι, ναι. Έτσι έπρεπε να μου το πεις στα γενέθλιά μου όταν με πήρες.
0: Έτσι έπρεπε να σου πω. Happy birthday.
1: Ναι, έτσι, έτσι να μου το πεις. Και όχι να με ρωτάς χρόνια πολλά σε καμιά αποικία ή σε ταΐζεις γάτες.
0: του χρόνου. Του χρόνου θα το έχω υπόψη μου. Ξέρεις, δεν έρχομαι να κάνω βίντεο, TikTok εγώ, να σου ευχηθώ έτσι.
1: Κάν το βρένει κομπάς και βγάλουμε και κάνα φράγκο. Να το κάνεις έτσι όμως, θα σε ανεβάσω εγώ, δεν θα χρειαστεί να κάνεις τίποτα άλλο.
0: Έχουμε ένα γεγονός στο Δήμο στα Γρεβενά.
1: Ναι.
0: Συνελήφθη ο Δήμαρχος.
1: Ναι, ναι.
0: Το είδες.
1: Τον κατήγγειλε η εργαζόμενη. Ναι.
0: Εξύβριση λέει και απειλή. Θα δούμε. Τον κατήγγειλε.
1: Τον κατήγγειλε μια εργαζόμενη. Ήταν αυτόφορη διαδικασία. Ναι. Για απειλές, ναι, και εξύβριση. Τώρα δεν ξέρω.
0: Και ελεύθερος με προφορική εντολή του
1: εισαγγελέα. Έτσι γίνεται αυτό. Έτσι γίνεται.
0: Αλλά για να δούμε τώρα.
1: Προφυλακίστηκε και ο τύπος ο Ιταλός στο Αίγιο. Αρνείται, εξακολουθεί να αρνείται τα πάντα για τη διπλή δολοφονία. Εξακολουθεί να αρνείται τα πάντα, αλλά προφυλακίστηκε και δεν έπεσε κανέναν, ούτε ανακριτή ούτε εισαγγελέα. Ναι. Επιμένει ότι δεν έχει καμία σχέση ούτε με το θάνατο της 54χρονης, ούτε με το γιο της. Το αντίθετο μάλιστα, όπως λέει. Βέβαια δεν έχει βρεθεί τίποτα άλλο στο σημείο που να παραπέμπει σε άλλο πρόσωπο εκτός από τον Ιταλό. Εντάξει, δεν ξέρει κανείς.
0: Αυτός ισχυρίζεται ότι αυτό πυροβολήθηκαν, ότι...
1: Ναι, ότι είναι ένα άλλο πρόσωπο, ότι υπάρχει ένα άλλο πρόσωπο, στοιχεία, ενδείξεις, ναι. DNA, κάτι που να παραπέμπει ότι υπήρχε και ένα άλλο άτομο μέσα στο σπίτι, δεν υπάρχει.
0: Ναι. Η δικαιοσύνη θα τα βρει αυτά. Κάπου διάβαζα για μια ωραία εμφάνιση.
1: Μένικο.
0: Την οποία θα την βρω εγώ. Ανάτο. Έκανε η Bianca Sensori. Που δεν άφησε λέει τίποτα στη φαντασία.
1: Μα δεν είναι βάζει ρούχα η Bianca Sensori. Είναι άδεια ντουλάπα της.
0: Έκανε λέει γυμνή εμφάνιση με διάφανο φόρεμα. Χωρίς εσώρουχο.
1: Πάντα.
0: Και μάσκα. Το έχει. Τώρα σου πω.
1: Το
0: έχει σε κακό.
1: Ναι, ναι, δεν το
0: βάλει.
1: Δεν
0: βάλει ισόρουχα.
1: Όποτε βγαίνει.
0: Δεν τη πάρω εγώ δύο ισόρουχα.
1: Και βαρύ χειμώνα που είχαν θυμάσει κάτι κακοκαιρίε φοβερέ φέτος στι ΗΠΑ. Είχαν κάτι πολιτικό ψύχο για πολλέ ημέρε.
0: Έβγαινε γυμνή.
1: Έβγαινε με τη γούνα και γυμνή.
0: Ναι, αλλά τη γούνα. Εδώ τώρα φόρεσε διάφανο.
1: Γυμνή από μέσα.
0: Ναι, αλλά την. Ναι, τη γούνα. Δεν έβλεπε. Τώρα εδώ βλάβει.
1: Έβλεπε, έβλεπε.
0: Αμα την άνοιγε.
1: Την άνοιγε. Δηλαδή, άμα είναι να βάλει τη γούνα και να γυμνή, την έβαζε. Να τη βλέπεις. Δεν έχει βάλει ποτέ.
0: Αλλά γιατί την έβαζε. Έτσι, για να είχε
1: βάλει.
0: Είχε
1: κρύο λίγο έξω, κάτι αξεσουάρ. Ναι, δεν έχει βάλει ποτέ ρούχα ολόκληρα.
0: Γιατί αυτό το κορίτσι, πάρω εγώ δύο εξάδες. Βρίσκω.
1: Από πού, από τη λαϊκή.
0: Όχι. Από καλό μα κατάστημα, να το βάλει.
1: Επειδή είπε εξάδες.
0: Εξάδες.
1: Δεν πα στο καλό κατάστημα.
0: Στην Αμερική εξάδες είναι. Εσύ πα και τα παίρνει και έχουν εξαιρετικά μαγαζιά προσφορές. Ακόμη και στα πιο ακριβά μαγαζιά.
1: Προσφορά θα πάρει να πάρει στην Bianca Sensori.
0: Έχω πάρει εγώ από τη Νέα Υόρκη και δωδεκάδες κάτι μπλουζάκια.
1: Πα στη Νέα Υόρκη δεν φέρει και τίποτα.
0: Τι να φέρω, εγώ πάω και παίρνω όταν ήμουν τις εκτός. Ξέρεις, κάθε εβδομάδα στην Αμερική, σε όλα τα πολυκαταστήματα, κάποια μαγαζιά έχουν εκπτώσεις. Δηλαδή δεν περιμένουν εδώ ένα μήνα το καλοκαίρι, ένα μήνα το χειμώνα.
1: Τώρα ξεκινάνε τον Ιούλιο οι δικές μας. 13 Ιουλίου, κάπου τώρα.
0: Ναι, εκεί τα μαγαζιά έχουν ανατακτά διαστήματα με εκπτώσεις. Πάντα πάρω δύο εξάδες.
1: Μαθαίνεις δηλαδή ατζέντα και βγαίνεις.
0: Ναι, αλλά το έχεις σε κακό όμως.
1: Ναι, δεν το έχεις σε κακό. Αλήθεια, το έχεις σε κακό. Δεν έχει φορέσει ποτέ. Δεν έχει τυφλή.
0: Με τον Kanye West ήταν. Μαζί.
1: Νομίζω παραμένει.
0: Ναι, ναι, είναι, αυτό λέω. Ήταν μαζί στην τυφλίδα.
1: Αυτός δίνεται. Αυτός δίνεται. Η κοπέλα δεν είναι. Έχει εξάψει.
0: Δεν θέλει να νιώθει ανάλαφρα.
1: Έχει πει και εσύ να νιώθει ανάλαφρα, μην μου έρθει έτσι.
0: Μα τη δει εδώ. Ωραία κοπέλα, βέβαια.
1: Ωραία κοπέλα, ναι. Ωραία.
0: Να, δεν να τη χαίρεται ο Kanye West.
1: Ναι.
0: Καλά, καλά. Έτσι, έτσι, έτσι. Να δω εδώ.
1: Ποιο να δεις, Βελνικό.
0: Να δω εδώ μια γνωστή Ελληνίδα, ξέρω εγώ, ναι. Στάρα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Να βγαίνει έτσι. Θα μπορούσε. Πολλές θα μπορούσαν. Έχουμε ωραίες κοπέλες.
1: Κούκλες.
0: Αλλά εμάς εδώ είναι σεμνές οι κοπέλες, δεν είναι. Αντεβγήκαμε.
1: Ναι, ναι, όχι. Βάζουμε
0: τον ποπό έξω. Κοίτα, φοράει μάσκα όμως, να μην φαίνεται το πρόσωπο. Το πρόσωπο να μην φαίνεται. Είναι ντροπαλή.
1: Τη μάσκα την φοράει, γιατί παραπέμπει σε πιο, ξέρεις, ναι. Έχει βάλει μια μάσκα.
0: Είναι ντροπαλή, γι' αυτό τη φοράει. Από πίσω, βέβαια, ως προχωρά.
1: Η μάσκα δεν είναι αυτό, Βρενικό. Η μάσκα είναι άλλο πράγμα.
0: Μα δεν βάζει ένα ισόρουχο πιο... κάτι μέσα.
1: Δεν φοράει ισόρουχα, Βρενικό. Τι να κάνουμε, δεν έχει σιρτάρι.
0: Την ενοχλούν, είπαμε.
1: Δεν έχει σιρτάρι με ισόρουχα. Δεν φοράει, δεν φοράει το κορίτσι. Δεν τη αρέσουν, δεν. Τα έχει καταργήσει χρόνια. Και το ξέρουμε και όλοι εμείς, και εσείς δηλαδή, που τη βλέπετε.
0: Ο καθένα ό,τι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λέει ποια είναι τα σημάδια ότι το κατοικίδιό σας και όχι ο σύντροφός σας έχει την πρώτη θέση στην καρδιά σας. Τώρα μην ανοίξω εδώ και...
1: Τι θέλεις, Νίκο, πες μου.
0: Χωρίζω εγώ, ζευγάρια.
1: Ναι, για πες, Νίκο.
0: Μα δεν λέω, λέει ένα άρθρο να διαβάσουμε.
1: Δεν υπάρχει μόνο. Εντάξει, αλλιώς αγαπάς ένα κατοικίδιο για ένα
0: πιο
1: 10.
0: Πιο πολύ.
1: Και αλλιώς τον ή την σύντροφο, παιδί μου.
0: Είναι άλλη αγάπη.
1: Είναι άλλο πράγμα τώρα. Αλλιώς αγαπάς ένα ή 10 κατοικίδια ή 30 ή πόσα έχω, 150.
0: Ναι.
1: Και αλλιώς.
0: Ναι, αρκεί να μην μαγειρεύεις για το κατοικίδιο και δεν μαγειρεύεις για το σύντροφο.
1: Όχι, υπάρχουν συσκευασμένες τροφές.
0: Για και αν το σύζυγο.
1: Όχι.
0: Το ξέρω. Είμαι σίγουρος εγώ να ξέρεις. Είμαι σίγουρος. Εντάξει, εντάξει, μια χαρά, μια χαρά. Μην αναλύεις τίποτα, θα χρησιμοποιηθούν αντίον σου. Ό,τι πεις θα είναι αντίον σου. Πάμε σε διάλειμμα και ερχόμαστε.

0: Real FM. Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
1: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
1: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
4: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
3: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
4: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
3: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
4: Φτάσαμε κιόλας.
3: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
5: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε. Δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
12: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν, τι, τηλέφωνο για σένα. Ποιος είναι? Η ΔΕΗ.
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
14: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο. Πώς αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας? Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί. Γρηγορούμε. Είναι η απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Η απειλή των drones και οι προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάς που προβλέπει moratorium από 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Πρώτο απευθείας μήνυμα της Αθήνας στην τουρκική κυβέρνηση να μην προχωρήσει το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Το παρασκήνιο της συνάντησης Γέρα Πετρίτη Φιντάν. Ακόμα, τα εκλογικά μηνύματα Μητσοτάκη. Οι πολίτες με την ψήφο τους επιλέγουν πρωθυπουργό. Σε εγρήγορση ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας παρά τις διαβεβαιώσεις για κάλπες το 2027. Το παρασκήνιο του μικρού ανασχηματισμού και η επιλογή Κυρανάκη. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης στη Real News. Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί η Ελλάδα σε πεδίο δράσης τρομοκρατών. Και σχέδιο στήριξης για τις επιχειρήσεις. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της ενίσχυσης των εταιριών με στόχο τη διατήρηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας? Εξετάζεται η μείωση του βασικού εταιρικού συντελεστή από το 22% στο 20% και αφορά κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εφόσον εφαρμοστεί το μέτρο, θα δώσει ανάσα σε 700.000 νομικά πρόσωπα. Η κυβέρνηση ετοιμάζει διορθώσεις στο τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η κατάργησή του από το 2027. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Θεότη.
8: τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Το κράτος αλλάζει και γίνεται πιο γρήγορο και διαφανές. Δεν υπάρχουν άβατα στη μάχη με τη διαφθορά, επισημαίνει στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Εντός της ημέρας αναμένεται να υπογραφεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι αμέσως μετά το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει για όλους. Διαψεύδει η Τεχεράνη τα περί άμεσης υπογραφής. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Άνδρας περίπου 35 ετών εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος έπειτα από πυροβολισμούς στην περιοχή των Εξαρχείων. Περισσότερα στο real.gr.
9: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
8: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί στην Αθήνα, 20
9: Midea και του ομίλου Φιδάκη.

0: να είσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδηγούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε να δούμε και τη Real News που κυκλοφορεί σήμερα.
1: Βέβαια, έχει ενδιαφέροντα θέματα και αναλύσεις. Πάμε να δούμε το πρώτο σέλιδο.
0: Πώς αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας. Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί. Γρηγορούμε, είναι η απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Η απειλή των drones και οι προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάζ, που προβλέπει μορατόριουμ από 15 Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου. Και πρώτο απευθείας μήνυμα της Αθήνας στην Τουρκία. Κυβέρνηση, να μην προχωρήσει το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, το παρασκήνιο της συνάντησης για Γεραπετρίτη Φιντάν.
1: Τα εκλογικά μηνύματα Μητσοτάκη, οι πολίτες με την ψήφο τους επιλέγουν πρωθυπουργό σε εγρήγορος εγωματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας παρά τις διαβουλεύσεις για κάλπες το 2027. Το παρασκήνιο του μικρού ανασχηματισμού και η επιλογή Κυρανάκη, μια εξαιρετική ανάλυση από τη Real News. Και Ευρωπαϊκός Συναγερμός για 100 εκπαιδευμένους τρομοκράτες, συλλήψεις μελών της Χαμάς, οι έρευνες για θύλακες επικίνδυνων εξτρεμιστών στην Ελλάδα και σε άλλες 6 χώρες, χτύπημα στην Αθήνα σχεδίαζε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που εντοπίστηκε στην Κρήτη.
0: Μιχάλης Χρυσοχοίδης στη Real News, δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί η Ελλάδα σε πεδίο δράσης τρομοκρατών. Επίσης, αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα Σαμαρά, εντείνονται οι διεργασίες και επαφές με πρόσωπα που ενδέχεται να στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια του νέου σχήματος.
1: Και σχέδιο στήριξης για τις επιχειρήσεις, ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της ενίσχυσης των εταιριών με στόχο τη διατήρηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Εξετάζεται μείωση του βασικού εταιρικού συντελεστή από το 22 στο 20% και αφορά κυρίως τις μικρομεσαίες. Εφόσον εφαρμοστεί το μέτρο, θα δώσει ανάσα σε 700.000 νομικά πρόσωπα. Η κυβέρνηση ετοιμάζει διορθώσει τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών. Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η κατάργησή του από το 2027.
0: Κύκλωμα πολεοδομίας, ξέρεις πόσο είναι η ταρίφα. Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι για τις χρυσές δουλειές των κατηγορουμένων σε Αττική και Κυκλάδες. Η διείσδυσή τους σε υπηρεσίες κλειδιά και η προσπάθεια να απαλλαγούν από την έρευνα για τα εισοδήματά τους. Επίσης, καθάριζε επί ώρες τον τόπο του εγκλήματος. Οι έρευνες της Ελλάς για τις κινήσεις του 65χρονου Ιταλού μετά τη δολοφονία της συζύγου και του γιού της στο Αίγιο. Μαζί, έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας επωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Επίσης, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης

0: Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η πρόσφορα παντού ισχύει και στην απλή έκδοση σήμερα με τη Real News.
1: Αυστηρός ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από λίγο στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Δεν υπάρχουν άβατα ούτε ανέγγιχτοι. Συγκρούμαστε με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας και στις πολεοδομίες. Μεταξύ άλλων, λέει ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του. Και βεβαίως αναφέρεται σε μία σειρά.
0: Α, για το κύκλωμα,
1: ναι,
0: για το
1: ναι.
0: κύκλωμα στις πολεοδομίες.
1: Για το μεταναστευτικό και για μία σειρά από άλλα θέματα. Όμως το ξέρουμε όλοι, οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες. Αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στον δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει το ταλέντο σας, σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας, όπου ξεκινήσαμε από το πρωί. Ο Ιωάννης, ο Μαρούλης, συμπάθειες, καλημέρα. Μην ξεχνάτε, Μάνος Χατζηδάκης, σαν αύριο το 84 έφυγε από
0: κοντά. Ναι, 15 Ιούνιου, σαν αύριο, έχει δίκιο.
1: Ξέρετε και μια ωραία φωτογραφία. Ο Ιωάννης, εξαιρετική.
0: Και μας αναλύει και τη θεωρία των παιγνίων. Έχει διάφορες αναλύσεις πιο πάνω ο Ιωάννης. Καλημέρα, Ιωάννη.
1: Ο Κώστας, γεια σου Κώστα, το truth είναι άλλα πράγματα, η αλήθεια του ψευδοθόδωρου.
0: Ναι, ναι, ναι. Και η Βέρα λέει για τα γραφεία του κόμματος του κ. Τσίπρα. Καλημέρα, Βέρα.

0: Ο Δανίλη, καλημέρα Δανίλη. Δεν είναι μόνο για το μπάσκετ που οφείλετε να παίξετε.
1: Ναι.
0: Το μη σύμνο του Ολυμπιακού είναι και τα κορίτσια του Πόλο, βέβαια.
1: Σωστό, σωστό. Οι γοργόνες, οι γοργόνες, βέβαια.
0: Ο Κώστας, έτσι όπως το κάνεις, θα θέλει γονική συνένεση.
1: Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα.
0: Γεια σου, Κώστα. Όχι, μωρέ, τόσο όσο κι εσύ.
1: Καλημέρα, Αβραάμ. Λέει με τη σύλληψη δημάρχου, δολοφόνου και πολέμου στην επικαιρότητα. Μάλλον η Κυριακή εφευρέθηκε για να παίρνουμε μια μικρή ανάσα από την πραγματικότητα μέχρι τη Δευτέρα. Καλημέρα, καλημέρα, Αβραάμ.
0: Παύλος από τον Ντίσελντορφ.
1: Καλημέρα, Παύλο.
0: Καλημέρα, λέγω για περιέργεια. Σας πληρώνουν κιόλας για την εκπομπή που κάνετε, λέει. Καλά, περνάτε εκεί στην εξοχή. Φυσικά, λέει, πλάκα κάνω, σας αγαπάμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Λοιπόν, και συνεχίζουμε με ζωντάνια και Νάζι.
1: Εδώ... Και ο Τέλης, το τέλη του, το βλέπεις το, το νέο κύπελο, ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ.
0: Πίσω πως τον έχουν κάνει, τον Τραμπ.
1: Ναι, είναι ο Τραμπ στο κύπελο.
0: Ωραίο.
1: Ας το πούμε, της FIFA.
0: Ωραίο. Μακάρι να μπορούσα να το πω και εγώ πιο καλέ. Λέει ο Λεωνάρδο. Κάτι θα είπαμε. Θα το συνδέσουμε, αλλιώς γράψε με.
1: Λέει νωρίτερα είστε απίθανοι και μετά λέει καλημέρα. Ναι. Ίσως του έφυγε κάτι. Ναι. Α, και το σουλάρι.
0: Ήρθε ο Γιάννης.
1: Ήρθε ο Γιάννης. Γεια σου, Γιάννη.
0: 18 Ιουλίου λέει το ξακουστό πανηγύρι.
1: Στο σουλάρι Αρκαδίας είναι γνωστό αυτό το πανηγύρι. Μέχρι να το γιορτάσουμε το πανηγύρι, αλλά το γιορτάσουμε και μετά. Αφού μετά τη λήξη λέμε στις 18 ήταν το πανηγύρι. Να, αλλάζουμε. Αλλάζουμε χρόνο.
0: Πάμε σε διάλειμμα.
1: Ναι, πάμε.
0: Γιατί θα επιστρέψουμε με τον πρόεδρο της Δασκαλικής Ομοσπονδίας, τον κύριο Κικινή. Για τις κινητοποιήσεις που
1: έκανα. Βέβαια, είναι σε διαδικασία κινητοποιήσεων η Διδασκαλική Ομοσπονδία.
0: Πάμε.
2: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
11: Σήμερα με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
12: Εσείς, ποιο Ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM. Πιστεύω ότι ο αυτός σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
1: Λοιπόν, όπως σας προαναγγείλαμε κυρίες και κύριοι, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ, τον κύριο Θανάση Κικινή, τον πρόεδρο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Γεια σας, πρόεδρε.
14: Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Μόνο για την τάξη των πραγμάτων είμαι γενικός γραμματέας.
1: Γενικός γραμματέας. Ήσασταν πρόεδρος όμως κάποια στιγμή.
14: Ήμουν μέχρι και το καλοκαίρι του 2024.
1: Α, γι' αυτό λοιπόν. Στο μυαλό μας έχει μείνει αυτή η θέση. Λοιπόν, να δούμε λίγο για το θέμα των κινητοποιήσεών σας.
14: Για την κινητοποίηση που είχαμε την τελευταία φορά στο Υπουργείο Παιδείας, δηλαδή για τις 9 του μήνα.
1: 9 του μήνα, ναι, πριν λίγες μέρες.
14: Ήταν μια κινητοποίηση που είχε ως στόχο να αναδείξει την ανάγκη για την πραγματοποίηση περισσότερων διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών από αυτούς τους οποίους οδηγείται τελικά στο να κάνει το Υπουργείο Παιδείας. Δηλαδή, η συζήτηση που γινόταν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα ήταν ότι θα πρέπει να γίνει με βάση τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων. Και το νούμερο το οποίο καταλήγει να πραγματοποιηθούν είναι γύρω στους 5.500 για όλη την εκπαίδευση, που θεωρούμε ότι είναι μικρό, ότι δεν είναι αρκετό.
1: Ποιος είναι ο στόχος δηλαδή, εσείς ποιος λέτε, κύριε Κικινή?
14: Ο στόχος είναι να γίνει η καταγραφή όλων των αναγκών.
1: Όχι, πόσες θα έπρεπε να είναι? Πάνω από 10. Πάνω από 10.
14: Πάνω από 10.000,
1: σχεδόν οι μισές δηλαδή θα γίνουν.
14: Θα γίνουν με βάση την μνημονιακή αναλογία, που ενώ δεν υποτίθεται δεν ισχύουν πλέον τέτοιες αναλογίες, ένα προς ένα. Δηλαδή είναι μια αποχώρηση.
1: Μία πρόσληψη. Ναι, ναι.
14: Και θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο φυσικά δεν είναι αυτό το οποίο αντιστοιχεί στην εκπαίδευση. Γιατί, ξέρετε, ως Διδασκαλική Ομοσπονδία έχουμε δώσει ένα μεγάλο αγώνα για την πραγματοποίηση μόνιμων διορισμών στην εκπαίδευση. Το 2019 φτάσαμε να πάμε ακόμη και στην Επιτροπή Αναφορών του Προεδρικού Κοινοβουλίου για να μπορέσουμε να πιέσουμε τις κυβερνήσεις που μέχρι τότε δεν πραγματοποιούσαν να κάνουν διορισμούς πέρα από τις κινητοποιήσεις που κάνουμε. Θεωρούμε ότι όλοι αυτοί οι διορισμοί που γίνανε αυτά τα χρόνια, που είναι κατάκτησή μας και φυσικά. Δεν τους απεμπολούμε, λένε ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι έγιναν διορισμοί όλα αυτά τα χρόνια. Είναι πολύτιμοι, αλλά πρέπει να γίνουν τόσοι ώστε να μην χρειάζεται να υπάρχει έκτακτο προσωπικό στο ξεκίνημα της κάθε χρονιάς για πάγιες ανάγκες. Είναι κάτι το οποίο θα συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία των σχολείων.
0: Γιατί δεν τις κάνει, τι σας λέει το Υπουργείο?
14: Τώρα είναι προφανές, οι οικονομικοί λόγοι είναι το γιατί. Mm-hmm. Το να μπαίνεις σε μια διαδικασία μέτρησης με βάση τις αποχωρήσεις είναι το μήνυμα που μπορείς να κάνεις. Για να μην έχεις περισσότερες δαπάνες. Περισσότερες δαπάνες. Απ' την άλλη, υπάρχει επιλογή δαπάνες να αφορούν έκτακτο προσωπικό, αναπληρωτές. Mm-hmm. Το οποίο θεωρούμε ότι ούτως ή άλλως είναι μια πολύ σημαντική δαπάνη και αυτή για το ελληνικό δημόσιο. Λέμε ότι πρέπει η προτεραιότητα να δοθεί στους μόνιμους διορισμούς για να υπάρχει καλύτερη λειτουργία των σχολείων, καλύτερη οργάνωση της εκπαίδευσης και φυσικά εκπαιδευτική για τα παιδιά μας στο ξεκίνημα της κάθε σχολικής χρονιάς, χωρίς να αναζητούμε τον εκπαιδευτικό μέχρι να φτάσουν Χριστούγεννα και αν.
1: Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, κύριε Κικινή?
14: Φυσικά και υπάρχουν. Δηλαδή
1: υπάρχουν σχολεία στην περιφέρεια, υποθέτω, ή και στην Αττική.
14: Ξέρετε τι γίνεται, ακόμη στην Αττική. Δηλαδή, οργανώνονται τα σχολεία. Εγώ θα πάρω ένα υποθετικό σενάριο που καλύφθηκαν όλα τα κενά μέχρι τα Χριστούγεννα, δεν υπάρχει κανένα κενό.
1: Ναι.
14: Υπάρχουν έκτακτα περιστατικά, υπάρχουν ασθένειες, υπάρχουν πράγματα τα οποία στο χρονικό σημείο στο οποίο προσπαθεί το Υπουργείο Παιδείας να καλύψει, δεν γίνεται πλέον. Είτε γιατί έχουν εξαντληθεί οι αιτήσεις, είτε γιατί αυτοί οι οποίοι ήταν να δουλέψουν ως αναπληρωτές, επειδή πέρασε ο χρόνος, έφτασαν και κάνουν κάποια άλλη δουλειά και δεν πηγαίνουν πλέον να αποσυρθούν. Άλλωστε και τα οικονομικά τα οποία διατίθεται για τους εκπαιδευτικούς, γνωρίζουμε ότι είναι πενιχρά και οι μετακινήσεις, ειδικά αν είναι για μακριά από τον τόπο κατοικίας σου, είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά αποτρεπτικό όταν για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να γίνονται τα πάντα από την αρχή της χρονιάς.
0: Δεν σας δίνει, κύριε Κικινή, τώρα κάποια κίνητρα είχαν ανακοινωθεί, δηλαδή στην κατοικία εκπαιδευτικών στην περιφέρεια, κάποια χρήματα επιπλέον?
14: Είχαν ανακοινωθεί για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Mm-hmm. Επειδή το θέμα αυτό μας απασχολεί πάρα πολλά χρόνια, να καταλάβετε, για πρώτη φορά το ανοίξαμε το 2017, δηλαδή κοντεύουμε 10 χρόνια που έχουμε θίξει αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα. Mm-hmm. Καταρχήν δεν αφορά το ζήτημα μόνο τους αναπληρωτές, αφορά όλους τους εκπαιδευτικούς και τους μόνιμους, γιατί οι πρωτοδιόριστοι ειδικά έχουν ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί παίρνουν και ακόμη λιγότερα χρήματα, ειδικά την πρώτη χρονιά διορισμού τους. Mm-hmm. Και αφορά όλους, γιατί, και όχι μόνο τους εκπαιδευτικούς, αφορά όλους τους δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι αναγκάζονται να μετακινηθούν. Mm-hmm. Εδώ χρειάζεται, πέρα από την ευκαιριακή ενίσχυση κάποιων κατηγοριών με ένα μικρό ποσό, χρειάζεται περισσότερη στήριξη σε επίπεδο υποδομών. Δηλαδή, χρειάζονται κατοικίες που θα μπορούν να πάνε σταθερά και να εξυπηρετούν τους εκπαιδευτικούς, ώστε να μην είναι στο έρμεο των αγορών. Γιατί τώρα ήδη έχει μπει το καλοκαίρι, ήδη έχει μπει ο Ιούνιος. Πάρα πολλοί συνάδελφοί μας έχουν αγκαστεί και έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους προς χάρη της μίσθωσή τους για τουριστικούς λόγους.
0: Τα κάνουν Airbnb, τα νοικιάζουν το καλοκαίρι.
14: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Είναι αυτό που λένε ότι έλα μέχρι το Μάιο όμως.
14: Ακριβώς.
0: Γιατί
14: ακριβώς,
0: μετά φύγε ακριβώς. Και ξανά άλλο το Σεπτέμβριο.
1: Το έχω δει εγώ στην ακριβώς. Κέρκυρα. Έχει βγει σε ανακοινώσεις και στον δρόμο κολλημένες ετικέτες που λέει νοικιάζεται σπίτι ακριβώς. Μέχρι τον Ιούνιο.
14: Ακριβώς. Ναι. Μέχρι. Όλα αυτά λειτουργούν αποτρεπτικά στο να πάει κάποιος να εργαστεί μακριά από το σπίτι του για. Λόγους. Λέμε λοιπόν ότι χρειάζεται ένα σύμπλεγμα των μέτρων, το να υπάρχουν ένα πλάνο διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών, ταυτόχρονα προγράμματα επίλυση των στεγαστικού σε συνεργασία με τους Δήμους. Έχουμε αναζητήσει πάρα πολλές φορές λύσεις σε επίπεδο παλιών ξενοδοχείων, παλιών χώρων που δεν χρησιμοποιούνται πλέον. Κάναμε και μια σειρά, κάναμε τα τελευταία χρόνια μια σειρά επισκέψεων σε περιοχές για να μπορέσουμε να συμβάλλουμε στην επίλυση.
1: Α, βρήκατε εσείς οι ίδιοι δηλαδή χώρους παλιά.
14: Ναι. Συνεργαστήκαμε με τους Δήμους και υπάρχουν προτάσεις με τις περιφέρειες, με τέτοια πράγματα. Δηλαδή υπάρχει μια κινητικότητα και μια προσπάθεια της Ομοσπονδίας να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Υπάρχουν Δήμοι οι οποίοι συνεργάζονται, υπάρχουν αλλού τεράστια προβλήματα. Λέμε όμως, για να το μην σας κουράζω, ότι όλα πάει να είναι να δένουν το ένα με το άλλο ως μέτρα, ώστε και κίνητρα να υπάρχουν πραγματικά για τους εκπαιδευτικούς και φυσικά. Να υπάρχει κάλυψη των κενών στην εκπαίδευση. Και επειδή άκουσα και την κυρία Υπουργό να λέει για τον μέσο όρο των εκπαιδευτικών ότι είναι χαμηλός σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στην Ελλάδα που είναι τα νησιά μας και τα απομακρυσμένα χωριά που είναι πολύτιμο να διατηρούνται τα σχολεία και δεν μπορούμε εκεί να μιλάμε πλέον για τις αναλογίες των μαθητών. Δηλαδή πρέπει να φροντίζουμε να είναι ανοιχτά τα σχολεία σε όλη την περιφέρεια για να μείνει ζωντανή η περιφέρεια, γιατί μιλάμε και για το δημογραφικό από την άλλη, το οποίο είναι μια μάστιγα πραγματικά και για την κοινωνία, αλλά και για την εκπαίδευση.
0: Βέβαια.
14: Και για να το λύσεις, δεν το λύνεις με το να κλείνεις σχολεία σε περιοχές και να μην καλύπτεις τα κενά, αλλά με το να ανοίγεις και να δίνεις κίνητρο στον κόσμο να μείνει στις περιοχές του.
0: Κύριε Κικίνη, να ρωτήσω κάτι. Ο ένας νεοδιόρουστος εκπαιδευτικός, ένας νεοδιόρουστος δάσκαλος, τι λεφτά παίρνει?
14: Θα πάρει γύρω στα 9 κατοστάρικα.
0: 9 κατοστάρικα. Καθαρά ή μεικτά, καθαρά. Γιατί άμα είναι 9 κατοστάρικα είναι, ας πούμε, όσο είναι ο κατώτατος μισθός, ας πούμε.
14: Ακριβώς.
0: Το κατώτατο, ας πούμε, παίρνει. Ναι. Άρα κάνα 780-780 καθαρά.
14: Και θα δώσει τα 6 για ενίκια σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
0: Αυτό λέω, θα τα δώσει για ενίκια ή μήπως του έχουν βρει αυτά τα προγράμματα καινούργια? Όχι, λέτε. Δεν έχει.
14: Και τους πρωτοδιόρους δεν ισχύει εσύ και τους αναπληρωτές. Ένα.
0: Α, δεν ισχύει.
1: Δηλαδή είναι για συγκεκριμένες κατηγορίες.
0: Δηλαδή, αν εγώ πάρω απόσπαση σε ένα νησί και είμαι νεοδιόριστος, όχι. Πώς το λένε, είμαι μόνιμος. Δεν με πιάνουν εμένα τα προγράμματα αυτά.
14: Όχι.
0: Τότε δεν κάνουμε δουλειά.
1: Αυτό ακριβώς. Αν δεν πιάνει αυτή την κατηγορία, αν εξαιρεί αυτούς τους ανθρώπους, γιατί να πάνε κιόλας.
0: Δεν κάνουμε δουλειά.
1: Μα γιατί να πάνε.
14: Και πέραν του, ξέρετε τι γίνεται, το οικονομικό βοήθημα μπαίνει μέσα στον κανόνα της αγοράς. Δηλαδή, όταν δεις ότι ο άλλος έχει να σου δώσει, θα ζητήσεις περισσότερα.
0: Ναι. Εγώ λέω ότι αυτός ο άνθρωπος παίρνει 800, εγώ σας λέω καθαρά. Ναι. Αν πάει κάπου και νοικιάσει και πληρώνει 300, εγώ λέω ένα φθηνό ενίκιο.
14: Ναι. Ναι.
0: Μαζί με τη θέρμανση και τα λοιπά και τους λογαριασμούς, 400. Άρα του μένουν άλλα 400. Με τα 400 τι θα πρωτοκάνει? Τώρα εγώ το λέω σε καλές συνθήκες, το λέω τα 400.
14: Δεν θα μετακινηθεί ποτέ ξανά να δει ανθρώπους που είναι πέρα από
1: εννοείται.
0: Θα πηγαίνει μέχρι το σχολείο, θα γυρίζει.
1: Αλλά δεν θα πάει και δεν επιστρέψει στο πατρικό του, ας πούμε. Δεν θα πάει σε κανέναν. Ναι.
14: Για ζευγάρια, γιατί επειδή μιλάμε για την υπογεννητικότητα, μιλάμε για ζευγάρια τα οποία θα αναγκαστούν να ζουν μακριά ένας από τον άλλον, αν δεν καταφέρουν να πάνε στον ίδιο τόπο. Έτσι, για ανθρώπους οι οποίοι.
1: Ναι, δύο δάσκαλοι, ας πούμε. Ναι.
14: Ακριβώς.
1: Ναι, δύο δάσκαλοι. Ακριβώς. Αν διοριστούν σε διαφορετικά, δεν πρόκειται ποτέ ακριβώς. Να πάνε δύο ένα στον άλλο. Αλήθεια είναι αυτό.
14: Είναι όλα αυτά τα μέτρα τα οποία λειτουργούν αποτρεπτικά και τιμωρητικά, όχι μόνο για τους εκπαιδευτικούς και για τις κοινωνίες, οι οποίες αναζητούν τον εκπαιδευτικό με το κλεφτοφάναρο, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, και με αποτέλεσμα φυσικά έτσι να δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος αποθάρρυνσης και των τοπικών κοινωνιών να αναπτυχθούν. Δεν θα κάτσεις κάπου που το παιδί σου δεν μπορεί να έχει εκπαιδευτικό, αλλά και των εκπαιδευτικών να πάνε στις τοπικές κοινωνίες.
1: Γι' αυτό γεμίζει και κόσμο τα αστικά κέντρα, γιατί σου λέει, αφού δεν έχω ούτε καν σχολείο, δεν έχω τη δυνατότητα να έχω εκπαιδευτικό, δυσκολεύομαι ή βλέπω κενά, άρα πάμε στην Αθήνα, πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε Ιωάννινα κτλ.
14: Δεν έχει σχολείο, δεν έχει παροχές υγείας, μην ξεχνάμε και το άλλο το κομμάτι αυτό, τι γίνεται με τις μικρές περιοχές, τα κέντρα υγείας που κλείνουν σοριδών σε περιοχές και δεν μιλάμε για απομακρυσμένους χώρους. Δηλαδή και στη Στερεελλάδα, πάτε, επειδή έχω μια καταγωγή από τη Στερεελλάδα, πάτε σε περιοχές οι οποίες είναι περιφερειακά, θα δείτε ότι είναι αποψηλωμένες τελείως και αυτές. Όλα αυτά είναι αντικίνητρα και για τον εκπαιδευτικό και για την κοινωνία.
0: Πολύ σοβαρά θέματα και αυτά θα πρέπει να επιληθούν, όπως και οι αυξήσεις στους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή. Βλέπουμε μόνο στην Ελλάδα οι εκπαιδευτικοί να είναι τόσο χαμηλά αμοιβόμενοι, δηλαδή είναι από τις λίγες χώρες η Ελλάδα.
14: Θα σας πω ότι τον περασμένο Μάιο είχαμε μια συγκέντρωση εδώ στην Αθήνα, συνδικάτα των χωρών του Νότου κυρίως, και αντιπρόσωποι και από το Ευρωπαϊκό Συνδικάτο, αλλά και από το Παγκόσμιο Συνδικάτο των Εκπαιδευτικών. Πραγματικά οι άνθρωποι έμειναν με το στόμα ανοιχτό, έτσι θα το πω, ότι είμαστε από τους τελευταίους, αν όχι οι τελευταίοι στην Ευρώπη σίγουρα, και από τους τελευταίους παγκοσμίως σε αμοιβές. Πράγμα το οποίο είναι πραγματικά θλιβερό. Γιατί όταν λες ότι θες να επενδύσεις στην εκπαίδευση, επενδύσεις και στους εκπαιδευτικούς. Δεν λέμε να μας κάνει κάποιος πλούσιος. Θα μπορούμε να ζήσουμε τη ζωή μας με όλα αυτά που αναφέρθηκαν.
0: Με αξιοπρέπεια.
1: Ναι, με αξιοπρέπεια.
14: Το τιμάριθμο ο οποίος παίρνει τελή πορεία για όλους φυσικά, όχι μόνο για τους εκπαιδευτικούς, αλλά ο καθένας φυσικά διεκδικεί αυτό που μπορεί να διεκδικήσει. Εμείς γι' αυτό λέμε ότι οι μισθοί πρέπει να ανέβουν για όλους τους εργαζόμενους. Αλλά και εμείς ως εκπαιδευτικοί φυσικά θεωρούμε ότι πρέπει να δουλεύουμε, όπως είπατε, με αξιοπρέπεια. Και μην ξεχνάμε ότι οι περισσότεροι πλέον, ειδικά μιλάμε για τις νεότερες γενιές, δεν κατέχουν μόνο το πτυχίο του εκπαιδευτικού. Εγώ κάποτε τέλειωσα την Παιδαγωγική Ακαδημία, πήρα και ένα δεύτερο πτυχίο και με εκπαιδεύσει, αλλά υπήρχαν πολλοί συνάδελφοι που δεν το έκαναν. Τώρα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεταπτυχιακά, διδακτορικά.
1: Σωστό, έχουν έχετε δίκιο.
0: Θετικές γνώσεις οι άνθρωποι.
1: Μα γι' αυτό βλέπω ότι δεν πλέον παλιότερα, στα δικά μας χρόνια, Νίκο, επέλεγαν στις Πανελλήνιες να γίνουν δάσκαλοι. Τώρα πλέον όλο και λιγότερη η επιλογή, δηλαδή των νέων ανθρώπων, δεν στρέφονται προς τέτοια επαγγέλματα.
14: Είναι το πολύ σωστά θίγεται ένα ακόμη ζήτημα. Σιγά σιγά υπάρχει απομάκρυνση των νέων ανθρώπων από το να επιλέξουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού.
1: Όχι, ναι.
14: Αυτό το αποτυπώθηκε και στις φετινές αιτήσεις που έγιναν για τους πίνακες. Είναι γύρω στις 20.000 λιγότερες.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Μιλάμε για μεγάλο αριθμό. Δεν είναι.
14: Ακριβώς.
1: Είναι πολύ σοβαρό το στοιχείο αυτό.
14: Άρα λοιπόν η κινητοποίηση είχε ως πρώτη στο στόχο αυτό. Φυσικά με όλα τα θέματα τα οποία θίγουμε. Που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση, αλλά και με το πολύ επίκαιρο τη επιλογή διδακτικών πακέτων για το πολλαπλό βιβλίο, που θεωρούμε ότι απαξιώθηκε η ίδια διαδικασία με τον τρόπο με τον οποίο είναι μέσα σε ένα σπιτικό χρονικό διάστημα, που κάποιοι εκπαιδευτικοί να επιλέξουν βιβλία, που είναι κάτι πολύ σημαντικό για τα παιδιά μας, μέσα σε πολύ ασφιχτικά χρονικά
0: διάστημα. Πρέπει να δούμε συνολικά το θέμα τη παιδεία και τη πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια και τη τριτοβάθμια, και να τα δούμε συνολικά, όχι μόνο του μισθού, όχι μόνο το οικονομικό. Γιατί κάποιο μπορεί να πει ότι ναι, επειδή μόνο τα οικονομικά σα νοιάζουν.
1: Δεν είναι έτσι. Όμως,
0: δεν είναι όμω έτσι.
1: Δηλαδή, το 70%.
0: Δεν είναι όμω έτσι. Οι εκπαιδευτικοί νοιάζονται για όλα τα θέματα τη παιδεία. Κύριε Κικίνη, σα ευχαριστούμε. Δεν
1: πολύ.
0: Έχουμε άλλο χρόνο. Θα τα πούμε όμω.
14: Οι κριτικέ που συνήθω δεχόμαστε από του συναδέλφου μα είναι ότι περισσότερο να αναδεικνύουμε τα θεσμικά παρά τα οικονομικά.
0: Σωστό.
1: Να είστε καλά. Κύριε Κικίνη, σα ευχαριστούμε πολύ.
0: Ήταν ο Γενικό Γραμματέα τη Διδασκαλική Ομοσπονδία και τον ευχαριστούμε.
15: Real FM.
16: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται, και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
17: Durostick,
16: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
18: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
19: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας, με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
20: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
21: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
22: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
23: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
21: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
22: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
23: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
20: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone. Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
2: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
3: Real FM. Η ώρα είναι 11.
4: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
24: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
25: Κοινωνία.
26: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
27: Διεθνείς ειδήσεις.
28: Αθλητικά.
29: Πολιτισμός.
30: Ηθοποιός σημαίνει φως.
31: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
32: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας, αποκαλύπτει η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί και γρηγορούμε. Παράλληλα, υπογραμμίζει την απειλή των drones και τις προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάζ, που προβλέπει μορατόριο από τις 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Το κράτος αλλάζει και γίνεται πιο γρήγορο και διαφανές. Δεν υπάρχουν άβατα ούτε ανέγκυχτοι στη μάχη με τη διαφθορά, επισημαίνει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Εντός της ημέρας αναμένεται να υπογραφεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι αμέσως μετά το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει για όλους. Ανέφερε επίσης ότι την κατάλληλη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν την πυρηνική σκόνη από την Τεχεράνη. Οι δύο πλευρές, αναφέρει δημοσίευμα του Άξιος, αναμένεται να προχωρήσουν σε ηλεκτρονική υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης, το οποίο φέρεται να προβλέπει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, επανέναρξη συνομιλιών για το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και ρυθμίσεις για τα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη πάντως διαψεύδει τα περί άμεσης υπογραφής. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Περισσότερα στο enikos.gr. Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας συγκάλεσε για απόψε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Κορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν ότι οι όροι του μνημονίου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ. Άνδρας περίπου 35 ετών εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος έπειτα από πυροβολισμού στην περιοχή των Εξαρχείων. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο η υπόθεση να συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών. Στα 710 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Τους 139 έχουν φτάσει οι θάνατοι.
33: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
34: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
32: Η Βραζιλία ήρθε ισόπαλη 1-1 με το Μαρόκο στον πρώτο της αγώνα για το παγκόσμιο κύπελλο. Στον άλλο αγώνα για τον τρίτο όμιλο, η Σκωτία νίκησε με 1-0 την Αϊτή. Ακόμη Αυστραλία-Τουρκία 2-0, Κατάρ-Ελβετία 1-1. Στις 8 παίζουν Γερμανία-Κουρασάο και στις 11 το βράδυ Ολλανδία-Ιαπωνία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
35: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
36: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
32: Γενικά, αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι μεταβλητοί έως 7 μποφόρ, ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 και 31 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη μας ώρα. Η Ρίτσα Μπιζόγλου στο μικρόφωνο.
1: Και ο Νίκος Τροκάκος στο άλλο. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή σε όλες σε όλους.
0: Και έτσι θα πάμε ως τις 12. Μπαίνεις επιθετικά, με τρομάζεις. Yeah. Σιγά σιγά θα μπαίνεις.
1: Δεν ξέρω.
0: Έρχεται ο καλεσμένος και τέταρτο. Πάμε να δούμε. Σιγά σιγά.
1: Νίκο, αν θες να κάνεις βραδινή εκπομπή, υπάρχει εδώ χώρος. Μαζί με το Σταυρακάκι θα κάτσεις.
0: Θα ξαναβάλω τη Μέριλιν το τέτοιο, ε.
1: Πήγαινε με το Σταυρακάκι να κάνεις βραδινή εκπομπή. Θα σαρώσει. Γιατί δεν πας το βράδυ, αλήθεια.
0: Να σου πω, ξέρεις τι θα θέλω εγώ το βράδυ, αφού ξέρεις.
1: Ναι, αφού
0: θέλω. Εγώ θέλω μια βραδινή.
1: Μπορείς να την κάνεις. Εδώ θα το προτείνουμε.
0: Ποιος θα μου τη δώσει, εγώ θέλω, αλλά.
1: Θα το προτείνουμε, όχι. Μεγάλη του χαρά θα σε βάλω. Τι ώρα θες, 11:30, πώς το βλέπεις.
0: Θέλω 12 με 2:30-3.
1: 12 με 2:30-3. Δεν είναι, με μεγάλη μου χαρά, εγώ σε δίνω.
0: Όχι.
1: Σε δίνω,
0: δεν φεύγω εγώ.
1: Σε δίνω.
0: Εδώ θα μείνω. Πάλι ο Ιωάννης του Πετρούπολη. Α, καλημέρα, καλή Κυριακή, Ρίτσα. Τελεία. Ρογκάκο, κόμμα. Θα έπρεπε να μας πληρώνεις για να σε ακούμε.
1: Έλα, μου, σε πειράζει, αφού σε πειράζει.
0: Παιδί, Ιωάννη. Γεια σου, Γιάννη.
1: Γεια σου, Ιωάννη, γεια σου.
0: Καλημέρα από το Λονδίνο. Α, σας ακούω από το Λονδίνο, λέει η Σοφία, κάνοντας το πρωινό μου τρέξιμο. Πριν γυρίσω να κάνω παστίτσιο, ορίστε.
1: Ναι.
0: Γιατί όμως λέει το παστίτσιο, που λέγαμε για τα κατοικίδια και για τον σύντροφο.
1: Ναι.
0: Μάλλον από εκεί το πήρε.
1: Ναι.
0: Τι λέει, εδώ εξετάσεις κατά ένα μήνα και ασκήσεις θάρρους για μικρούς και μεγάλους. Α, για το εκπαιδευτικό.
1: Για τις εξετάσεις, για το εκπαιδευτικό τους, ρε παιδί μου, λέει.
0: Καλά τελειώματα, λέει, για την κόρη. Και φυσικά λέει καλά αποτελέσματα. Σας χαιρετώ, καλή Κυριακή.
1: Γεια σου, Σοφία. Καλό τρέξιμο.
0: Ο συνωμοσιολόγος. Σε ποια χώρα λέει ζεις, Ρογκάκο, για ποια κίνητρα μιλάς? Α, για τους εκπαιδευτικούς.
1: Για τους εκπαιδευτικούς, λέει, πρέπει. Και ο Κώστας λέει για τα φροντιστήρια στην Τετάρτη και την Πέμπτη Δημοτικού. Έχετε κάποια άποψη? Αλήθεια είναι. Υπάρχουν, αλήθεια είναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι οι γονείς δεν προλαβαίνουν και φέρνουν δασκάλους στο σπίτι και για να διαβάσουν τα παιδιά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή.
1: Αλήθεια είναι αυτό, ότι υπάρχουν και φροντιστήρια Τετάρτη και Πέμπτη Δημοτικού για να πάρεις τις βάσεις, όπως λέμε. Για να πάρεις τις βάσεις, φέρε και ένα δάσκαλο στο σπίτι.
0: Παλιά, ρε παιδί μου, η μάνα, ας πούμε, μπορεί να μην δούλευε. Είχες έναν άνθρωπο στο σπίτι.
1: Παλιά, άλλα χρόνια.
0: Γύρναγαν τα παιδιά, βέβαια. Δηλαδή.
1: Δεν είναι απαραίτητο ότι σε διάβαζε όμως.
0: Όχι, αλλά ήξερε τι κάνεις, ρε παιδί μου, είσαι στο σπίτι. Κάτσε να διαβάσεις, σου έλεγε.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: αλλά δεν νομίζω ότι οι περισσότεροι μπορούσαν να τσεκάρουν τι διαβάζεις. Δηλαδή,
0: όχι, μωρέ, απλά στο δημοτικό. Εντάξει, τώρα ναι. Κουτσά στραβά. Να τη πει το μάθημα ή να σου πιάσει το βιβλίο.
1: Τέλος
0: πάντων, είχες μια επιτήρηση.
1: Φυσικά.
0: Τώρα το παιδί γυρίζει σπίτι, είναι μόνο του, γιατί δουλεύουν οι γονείς.
1: Εξανάγκης. Εξανάγκης, πώς να ζήσει με ένα μισθό, δεν γίνεται. Και εδώ και με ένα, και με δύο δεν ζεις, αλλά λέμε τώρα ότι φαντάζομαι έναν.
0: Ούτε με δύο. Εγώ σου λέω δύο, όχι κατώτατους. Το έχουμε ξαναπεί το παράδειγμα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δύο. Με 1.200 ευρώ ο καθένας, καθαρά.
1: Ναι.
0: Με 2.500. Πάμε, βάλε νίκιο, 700 ευρώ.
1: Στο χαμηλό. Κοινόχρηστα
0: ρεύματα. Ναι. Κοινόχρηστα ρεύματα, τα λοιπά. 800-900 ευρώ.
1: Σούπερ μάρκετ.
0: Βάλει ένα 600-700, εγώ σου λέω.
1: Ναι.
0: Πάμε 1500.
1: Ναι. Μάλιστα. Αν έχουν δραστηριότητα στα παιδιά, αν πηγαίνουν αγγλικά, γαλλικά,
0: αυτό.
1: Γερμανικά.
0: Βάλει ένα 300.
1: Ναι.
0: Πάμε στα 1800. 1800.
1: Ναι.
0: Βενζίνες 200. 2. Μάλιστα. Τα παιδιά χαρτζιλίκι, κάτι θα του δώσει το παιδί.
1: Κάτι θα του δώσει.
0: Άλλα 200-300 ευρώ.
1: Ρουχισμό δεν έχει αναφέρει τίποτα. Δεν δίνονται τα παιδιά, τι θα φάνε.
0: 2-300.
1: Σακιά.
0: 2-300. Μας μένουν 100 ευρώ.
1: Ναι.
0: Τώρα με τα 100 είναι τα ρούχα, η διασκέδαση, κάτι να βγεις, να πεις ένα
1: γράμμα. Άμα.
0: Δεν βγαίνεις.
1: Ναι. Επίσης, αν όλα πάνε ορθά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, οι μήνες της ζωής μας, τουλάχιστον οι δικοί μου και οι περισσότεροι των φίλων μου, της οικογένειάς μου, του περιβάλλοντός μου,
0: ναι,
1: δεν πάνε ορθά. Δηλαδή, δεν πας και έχω αυτό το πρόγραμμα και αυτό συμβαίνει. Υπάρχουν τα έξτρα,
0: μα
1: τα εξτραδάκια.
0: Μα δεν δείχνουν οι έρευνες ότι δεν μπορείς να καλύψεις έκτακτα έξοδα 500 ευρώ αν σου κάτσουν.
1: Βέβαια. Οι κακοτυχίες, πρόβλημα με τα μάξι, πρόβλημα
0: φάρμακα,
1: σε ηλεκτρικά, πρόβλημα σε ηλεκτρολογία.
0: Τέτοια.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λέμε, ρε παιδί μου.
1: Αν εκτός συνταγής, εκεί να δεις. Που πηγαίνει στο φαρμακείο. Αλλά σου λέω ότι να καλύψει κάτι που σου συμβαίνει με το αυτοκίνητο, με το σπίτι, με κάτι χάλασε, κάτι πρέπει να φτιάξει ένα ψυγείο. Όλα αυτά δεν καλύπτονται.
0: Δεν βγαίνω,
1: τίποτα.
0: Δεν βγαίνω.
1: Στον πάγο, όπως παλιά.
0: Ναι.
1: Έρχεται τον πάγο με τον πάγο και το βάζει σε πάνω.
0: Κοίτα ένα ωραίο θέμα. Λέει τι σχολιάζουν τουρίστες στην Ακρόπολη. Οι Αμερικανοί είναι ενθουσιασμένοι και οι συγγνώμες των Βρετανών. Μας ξεναγεί, λέει. Διαβάζω τώρα ένας ξεναγός και λέει οι Βρετανοί ζητάνε συγγνώμη για τα μάρμαρα του Παρθενώνα.
1: Καλό είναι αυτό τουλάχιστον. Δηλαδή, αν κυριαρχεί αυτό στον πληθυσμό, έχει σημασία. Αν αυτό εισπράττει ο κόσμος, αυτό ακούει, είναι πολύ σημαντικό. Αλήθεια είναι αυτό που λες.
0: Η Βρετανία, έτσι. Δηλαδή, μπράβο.
1: Έχει
0: μπράβο.
1: Σημασία, έχει σημασία αυτό που λες. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι μέσα στον πληθυσμό υπάρχει αυτή η άποψη. Γιατί δεν την έχουμε δει πρακτικά.
0: Βλέπω τους νεόνυμφους τώρα, πάντα ευτυχισμένοι να πούμε εμείς. Η Δανάη Μπάρκα με το σύζυγό της πια.
1: Τους παντρέψαμε την πρώτη ώρα, τους ξαναπαντρέψαμε.
0: Όχι,
1: και τη
0: βλέπω τώρα βίντεο, φωτογραφίες.
1: Αν βλέπεις, πληθαίνουν τα ντοκουμέντα, κύριε συνάδελφε. Τα ντοκουμέντα, τα ντοκουμέντα, κύριε
0: Μια
1: συνάδελφε.
0: Χαρά, πολύ ωραία.
1: Ωραία, είναι ωραίο ζευγάρι, νέοι άνθρωποι, να είναι ευτυχισμένοι.
0: Μπράβο τους.
1: Να στεριώσουν.
0: Ξέρεις ότι παντρεύτηκαν κάτω εκεί σε εμάς που έχει.
1: Σε εσάς, στα κόκκινα λουριά.
0: Όχι.
1: Γιατί στα κόκκινα λουριά δεν παντρεύονται τα γαϊδούρια.
0: Κάτω στη Μεσσηνιακή, νομίζω, μάνη είναι αυτό που έχουν χτίσει κάτι δωμάτια εκεί.
1: Καλαμάτα επάνω. Η
0: Σπυροπούλου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και
1: Σταυροπούλου λέγεται. Σταυροπούλου. Σπυροπούλου είναι άλλη. Λοιπόν,
0: Σπυροπούλου. Σταυροπούλου. Πάμε σε Σπυροπούλου.
1: Πάμε
0: την είδαμε μπικίνι.
1: Με την ευκαιρία, όταν κολλάει ένα όνομα λάθος, θα πούμε και την ιστορία του. Ναι, Νίκο.
0: Την είδαμε μπικίνι, λέει. Φουξιά, είδαν φουξιά το μπικίνι στη θάλασσα. Εντάξει, ωραία κοπέλα.
1: Με τι θα πήγαινε.
0: Ωραία κοπέλα.
1: Με την πανοπλία του υπόψη στη θάλασσα.
0: Μπορούσε να φορέσει, ρε, ένα παρεό κάτι.
1: Για να μπει στο νερό.
0: Όχι, έξω ήταν το νερό. Πώς την είδα εγώ. Μέσα δεν την έβλεπα, έξω ήταν το μπικίνι.
1: Εντάξει, Βρενικό μου. Ήταν στην παραλία, φορούσε μαγιό. Είναι φυσιολογικά πράγματα, θέλω να ξέρει. Δεν θέλω να τρομάζει.
0: Φυσιολογικό. Λέω την είδα, λέω.
1: Είναι και ωραία κοπέλα έτσι κι αλλιώς.
0: Αυτό λέω. Μετά από καιρό.
1: Α, την παρακολουθούσε βήμα-βήμα να δει πότε θα το βάλει το μαγιό.
0: Στη Βουλιαγμένη είχε πάει. Εκεί την.
1: Νομίζω ότι εκεί μένει.
0: Την απαθανάτησε ο Φακός.
1: Εκεί μένει, Νίκο, νομίζω.
0: Δεν το ξέρω.
1: Εγώ που δεν ξέρω τα πολλά, από ότι μερικά πράγματα τα ξέρω, όπως βλέπεις.
0: Ναι. Ήταν και η γιαγιά της Μπάρκα στο γάμο.
1: Ξαναγυρίσαμε στο γάμο.
0: Η γιαγιάκα.
1: Ναι, η γιαγιά της. Η γιαγιά της. Η μητέρα της μητέρας της.
0: Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Μπράβο, ευτυχισμένα να τα παιδιά.
1: Πόσες φορές θα τους ευτυχίσουμε.
0: Εντάξει, μου αρέσουν εμένα αυτά.
1: Αφού σε αρέσουν να πάρουμε τους γάμους στη σειρά εδώ, ξέρεις πόσοι γάμοι γίνονται και σε κτήματα να μπούμε μέσα μαζί. Θα σε πάρω αλαμπρατσέτο και θα πηγαίνουμε.
0: Δεν τα ξέρω τα παιδιά. Ποια είναι τα πιο ψυχρά ζώδια, λέει. Κρύβουν πολύ καλά τα συναισθήματά τους. Δίδυμοι. Ίσως σας ξαφνιάζει, λέει, να βλέπετε τους δίδυμους αυτή τη λίστα, αφού είναι κοινωνικοί, έξυπνοι και επικοινωνιακοί. Mm. Αλλά κρατάνε τα συναισθήματά τους. Είναι ψυχρά ζώδια.
1: Τα το έχω στο μυαλό μου.
0: Ο καρκίνος. Και αυτό, λέει, το οποίο θεωρείται συναισθηματικό ζώδιο.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά, λέει, προστατεύεται κιόλας. Τα κρατάει. Παρθένος, εγώκερος, υδροχός. Αυτή. Κλείσαμε τη λίστα.
1: Παρθένος, εγώκερος, υδροχός. Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Αυτοί είναι οι άνθρωποι που δεν δείχνουν τα συναισθήματά
0: ναι,
1: τους.
0: Και δίδυμοι και καρκίνος.
1: Και δίδυμη και καρκίνος. Ναι. Εσύ δεν είσαι μέσα, γι' αυτό μας τους ανέφερες.
0: Εγώ γι' αυτό σας τα δείχνω.
1: Γι' αυτό μας τα δείχνεις, γιατί δεν υπάρχει άλλος λόγος. Ναι.

0: Διαβάζω και ένα ωραίο διπορικό στην Ανατολική Κρήτη. Παραλίες με φοίνικες και τέτοια.
1: Το ξέρω, ξέρω για Ανατολική Κρήτη. Είναι πανέμορφη. Όλη η Κρήτη είναι πανέμορφη έτσι κι αλλιώς.
0: Αλλά σαν τη Μάνη, ρε παιδιά.
1: Α, όχι. Πουθενά, πουθενά. Σαν τη Μάνη, πουθενά, Νίκο. Σαν τη Μάνη, λέμε ότι είναι και άλλα μέρη ωραία. Αλλά συγκριτικά με τα δικά σας εκεί κάτω δεν υπάρχουν.
0: Δεν
1: όχι. Αλήθεια είναι αυτό. Όχι, όχι, έχεις δίκιο. Δεν υπάρχουν σαν τα δικά σας.
0: Η εντυπωσιακή εμφάνιση Σαμάρα Αλαμουντίν Κλούνεϊ σου έχω και σου έχω και τέτοια στην Ταϊλάνδη.
1: Καλά, είναι μια
0: με ένα χιτό φόρεμα έτσι.
1: Χιτό
0: δεν ξέρω
1: είναι.
0: Πώς τα λέτε εσείς αυτά.
1: 35 κιλά είναι η κοπέλα. Ό,τι και να βάλει. Χιτό θα είναι. Χιτό θα είναι πάνω τη, ό,τι και να βάλει. Τι δεν καταλαβαίνεις, είναι τέτοια τα κιλά της, ό,τι και να βάλει χιτό θα είναι
0: πάνω της. Πόσα κιλά είναι η κοπέλα,
1: 35. 35.
0: Πολύ αδύνατη. Εμάς μας αρέσουν και οι μεσογειακές κυρίες, να ξέρεις.
1: Εμάς όταν λες εμάς, εμένα και τις Κατερίνες.
0: Τον Ελλήνων, ρε παιδί μου, εμάς. Τον ανδρών εννοώ.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θέλουμε πολύ αδύνατες.
1: Ναι. Εντάξει, θα το έχουμε στο, θα το έχουμε στο μυαλό μας όταν θα βγούμε στον Υφοπάζαρο. Όταν θα πάμε στον Υφοπάζαρο να δούμε τι θα σου φέρουμε. Εντάξει, εντάξει, αγάπη μου, θα το έχουμε στο μυαλό μας. Λοιπόν, έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές στην εκπομπή. Εδώ και καιρό η αλήθεια είναι. Από τις 15 Μαΐου που είναι σε εξέλιξη αυτές οι διεργασίες μεταξύ των στα κόμματα, οι αλλαγές στο σκηνικό και το θέμα το εκλογικό, πότε θα γίνουν οι εκλογές, αν και το έλεξε ο Πρωθυπουργός, στο ποια είναι η κατάσταση στο πολιτικό σκηνικό. Θα τη συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Ευτύχη Βαρδουλάκη. Είναι σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας. Γεια σας, κύριε Βαρδουλάκη.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Έχουμε πολλές διεργασίες, η αλήθεια είναι. Φαίνεται ότι δεν έχει κάτσει η κατάσταση. Θα δημιουργηθούν ή θα διαλυθούν άλλα κόμματα. Πώς το βλέπετε εσείς?
2: Εντάξει, νομίζω ότι τώρα αν θα γίνουν πολλά ακόμα δεν το ξέρω. Νομίζω ότι ένα έχει κάπως δρομολογηθεί του κ. Σαμάρα. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ και ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα δεν υπάρχει χώρος για δύο. Νομίζω ότι ένα τα δύο κόμματα, αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε την πορεία που είχε, δεν θα υπήρχε περιθώριο για τον κ. Τσίπρα. Από τη στιγμή που εμφανίστηκε ο κ. Σύμβας που είναι ο φυσικός ηγέτης του ευρύτερου χώρου, νομίζω ότι είναι λογικό ΣΥΡΙΖΑ να αποσυρθεί.
1: Έχουμε και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Το κ. Σαμαρά είναι θέμα, ίσως φαίνεται, γιατί πάντα υπάρχει το πρόβλεπτο στην πολιτική ότι θα ανακοινωθεί και εκεί.
2: Ναι.
1: Άλλα θα απορροφηθούν δηλαδή, άλλα θα εξαφανιστούν από ό,τι φαίνεται.
2: Το βασικό είναι να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα, γιατί δεν μπορούμε να προβλέψουμε τώρα τις κινήσεις του καθενός. Είμαστε σε ένα μεταβατικό διάστημα. Αυτό είναι το δεδομένο και η σκόνη δεν έχει ακόμα κατακάτσει. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε σε ό,τι αφορά το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, είναι να δούμε αν θα μπορέσει να πάρει, να αναδειχθεί σε δεύτερο κόμμα σε πρώτη φάση, να γίνει πόλος της αντιπολίτευσης και της εναλλακτικής, μιας εναλλακτικής πρότασης κυβερνησιμός απέναντι στην Δημοκρατία, και αν μπορεί τελικά να απευθυνθεί και σε ένα κοινό ευρύτερο από ό,τι είναι το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ και των γύρω κομματιών της τελευταίας, ας πούμε, τριετίας.
0: Καλά, το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, κύριε Βαρδουλάκη, εδώ μιλάμε τώρα για μια διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, τελειώσαμε με το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι,
0: έφυγε.
2: Ναι, ναι, ναι. Εγώ λέω για τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Άρα εδώ πάμε σε έναν Τσίπρα ο οποίος δεν τους θέλει, αυτοί θέλουν. Να δούμε τι θα γίνει. Άρα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι κι αλλιώς. Έχουμε τώρα τη Λατινοπούλου, η οποία με δυσκολία θα μπει αν θα μπει. Αυτό καταλαβαίνω εγώ από τις δημοσκοπήσεις. Έχουμε βαρουφάκιδες, κασελάκιδες κτλ. Δηλαδή αυτό που λέει η Ρίτσα, η εξαφάνιση κομμάτων και η μετακίνηση και σύμπτυξη νέων. Αλλά εδώ το μεγάλο θέμα είναι ποιοι θα μείνουν τελικά, οι τρεις. Ποιοι θα είναι, μέσα το Πασόκ, η Καριστιανού, ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης.
2: Αν θα είναι πού, δεν καταλαβαίνω.
0: Αν θα είναι οι πρώτοι τέσσερις και αν θα.
1: Εννοείς
0: εκλογές.
2: Αυτά δεν συζητιούνται. Το πρώτο στοίχημα είναι καταρχάς ποιος θα πάει δεύτερος. Γιατί αυτός που θα πάει δεύτερος θα μπορεί να φιλοδοξεί ότι θα γίνει ο πόλος συσπήρωσης όλων όσων θέλουν να
1: κάνει
2: η κατάσταση στην κορά.
1: Εννοείται σε ένα δεύτερο κύκλο, σε μια δεύτερη κάλπη.
2: Και στις πρώτες, στην πορεία προς εκλογές. Όχι μόνο στις κάλπες, στην πορεία προς εκλογές.
0: Συνεργασία εννοείται. Να συνεργαστούν δηλαδή. Να γίνει ο πόλος για συνεργασίες, λέτε.
2: Ο πόλος που θα, η πολιτική έχει μια κεντρομόλο δύναμη. Αυτός που είναι ο πιο ισχυρός τραβάει το μικρό του κόμμα. Άρα το κόμμα που θα πάρει το πάνω χέρι στον χώρο της αντιπολίτευσης θα πάρει και ψηφοφόρους, οι οποίοι το μόνο κίνητρο θα είναι ποιος μπορεί να διώξει την κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει, αυτός έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να βγει πρώτος, να κερδίσει. Πάμε με αυτόν. Και να μπορέσει αυτός μετά να δημιουργήσει ένα μια εκλογική συμμαχία έχοντας το πάνω χέρι.
1: Εννοείται η λογική της χαμένης ψήφου, δηλαδή. Να μην, η λογική της χαμένης, μην πάει χαμένη ψήφος μου, να πάω.
2: Χαμένη, να τα λέμε μια σειρά, γιατί πεταγόμαστε, δεν μπορώ να βρω.
1: Ναι, πείτε, πείτε κύριε Βαρδουλάκη. Ναι.
2: Συγγνώμη, δηλαδή, αλλά δεν
1: μπορώ. Δεν έγινε τίποτα, μπορείτε να το πείτε.
2: Δεν μίλησα εγώ για χαμένη ψήφο.
1: Εγώ σας ρώτησα.
2: Υπάρχει ένα κομμάτι του κόσμου το οποίο έχει κάποια κριτήρια, ένα από αυτά θέλουν ένα στοιχείο κυβερνησιμότητας.
1: Ναι.
2: Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο θα ψηφίσει με βασικό κίνητρο να φύγει η κυβέρνηση. Άρα αυτοί θα ψηφίσουν κυρίως αυτόν ο οποίος μπορεί περισσότερο να πάρει την πρώτη θέση. Άρα αυτόν ο οποίος θα είναι δεύτερος μέχρι τότε στις δημοσκοπήσεις, αν θεωρήσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία θα παραμένει πρώτο κόμμα. Άρα το πρώτο πολιτικό στοίχημα το οποίο θα κριθεί το επόμενο διάστημα είναι το ποιος θα πάρει το πάνω χέρι στον χώρο της αντιπολίτευσης. Τώρα υπάρχουν και άλλες μάχες μικρότερες που θα δοθούν, όπως είπε ο κ. Ζουγκάκος πριν. Δηλαδή Λατινοπούλου Σαμαρά, αν κάνει ο Σαμαράς τελικά κόμμα, θα είναι δύσκολο για τη Λατινοπούλου να μπορέσει να επιβιώσει. Εάν δεν κάνει ο Σαμαράς κόμμα, η Λατινοπούλου πιθανότατα φαίνεται ότι έχει μια δυναμική εισόδου στη Βουλή, είναι μια σε ασφαλής επιλογή για ένα κοινό δυσαρεστημένο με δημοκρατών, σύν' ότι πηγαίνει καλά στις νεότερες ηλικίες. Εάν όμως κάνει κίνηση ο Σαμαράς, είναι δύσκολο να επιβιώσουν και οι δύο. Οπότε, είναι πολλά αυτά που πρέπει να δούμε λίγο στην πορεία, πώς θα δρομολογηθούν τα πράγματα, για να δούμε το τοπίο που διαμορφώνεται. Τώρα είμαστε σε μια φάση μεταβατική.
1: Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Βαρδουλάκη?
2: Ναι, παρακαλώ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτή την εικόνα πότε θα την έχουμε? Θεωρείτε ότι θα την έχουμε τέλος καλοκαιριού, δηλαδή μια καλύτερη εικόνα στις δημοσκοπήσεις, ότι θα έχει κάτσει αυτό που λέμε η σκόνη?
2: Νομίζω πως ναι. Δηλαδή χρειαζόμαστε ένα-δύο γύρους δημοσκοπήσεων της κάθε εταιρείας για να δούμε κυρίως πώς εξελίσσει η δυναμική των κομμάτων. Γιατί τώρα έχουμε την αφετηρία τους. Δηλαδή, είδαμε από πού ξεκινάει ο Τσίπρας. Θα πάει προς τα πάνω, θα πάει προς τα κάτω. Κυρία Καρισιανού, είναι ένα σοβαρό ερώτημα. Τι ανθεκτικότητα θα δείξει σε βάθος χρόνου? Αυτή τη στιγμή είναι σε ένα ποσοστό γύρω στο διψήφιο, ίσως και λίγο παραπάνω, όμως θα μπορεί να κρυφθεί. Και επίσης να δούμε αν η Νέα Δημοκρατία έχει σφιγμό. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή δείχνει να έχει μια συσπηρωμένη βάση. Μπορεί να πάρει πίσω δυσαρεσμένους ψηφοφόρους, ή είναι άνθρωποι οι οποίοι έχει διαρρηγεί πλήρως η ψυχική σχέση τους με την Δημοκρατία, άρα δεν θα έχει τη δυνατότητα να κάνει ένα γκέλ προς τα πάνω να επανασυσπηρώσει ο κόσμο. Αυτά νομίζω ότι θα φανούν εκεί. Δηλαδή μετά το καλοκαίρι θα δούμε, αν χωρίς αυτό φυσικά να προεξοφλεί τη δυναμική, αλλά θα δούμε. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε αν για την Δημοκρατία αν έχει ζωή και σφρίγος να μπορεί να περικοδομήσει, για την κυρία Καριστιανού αν έχει ανωδική καθοδική δυναμική. Και το μεγάλο στοίχημα, ξαναλέω, ότι είναι για μένα ποιος θα καθίσει στην καρέκλα της δεύτερης θέσης, ώστε να μπορεί μετά να πάρει ευρύτερες πρωτοβουλίες στρατηγικές στην αντιπολίτευση για να αναδειχθεί σε εναλλακτικό πόλο.
1: Φαινόμενα αποσυσπήρωσης των κομμάτων έχουμε? Δηλαδή, είπατε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ψηλά στη συσπήρωση, ή πάει καλά σε μια συσπήρωση?
2: Όχι, δεν πάει καλά. Η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει πάρα πολύ κόσμο αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
2: Η συσπήρωσή της είναι γύρω στο 60%.
1: Στο 60, άρα έχει περιθώρια. Ναι, ναι.
2: Αν έχει περιθώρια να πάρει κόσμο πίσω, γιατί δεν είναι ότι αυτή που. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή έχει το μεγαλύτερο κοινό μέσω αναποφάσεις τους. Αλλά δεν μπορούμε να προεξοφλήσουμε να αποφάσει θα επιστρέψουν στο κόμμα από το οποίο προέρχονται.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι αν πιστεύουν δημοσκοπήσεις με ποσοστά 28-30-31 της Νέας Δημοκρατίας, ο δεύτερος και να θέλει να κάνει με τον τρίτο δεν μπορεί. Τι θέλω να πω, δηλαδή.
2: Είναι δύσκολο αυτό. Είναι πολύ δύσκολο, και ειδικά αν ο πρώτος περνάει το 25% έχει τον πόνους, και το κουκουέ δεν θα βγαίνουν τα σενάρια τα εκλογικά.
0: Ακριβώς. Άρα πρέπει ο πρώτος να συνεργαστεί.
2: Πρώτες εκλογές, ναι.
0: Πρέπει ο πρώτος να συνεργαστεί, ακόμη και στις δεύτερες κάλπες, αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, με τον τρίτο ή με κάποιον άλλον. Άρα.
2: Ναι, εκτός αν πάμε σε πλήρη κατάρρευση τύπου Μαΐου 2012.
0: Δεν είναι εύκολο να πάρει.
2: Κανένα κόμμα δεν παίρνει σε 20. Και εγώ δεν το θεωρώ.
0: Δεν νομίζω τώρα.
2: Για σενάρια μιλάω. Οπότε, μόνο σε ένα τέτοιο σενάριο, όπου εκεί θα χαμάλα. Εκεί νομίζω ότι δεν θα προέκυπτε σενάριο κυβερνησιμότητα σε καμία περίπτωση, και θα πηγαίναμε σε δεύτερες εκλογές ενδεχομένως με ευρύτερους πόλους.
1: Βλέπω τα στοιχεία τώρα των εκλογών του 2023 και βλέπω ένα, Νίκο και κύριε Βαρδουλάκη, που είχα κρατήσει, ότι στις εκλογές του 2023 το 51% των αναποφάσεων, όχι αυτών που μπήκαν τελευταία φορά στο παραβάν, αυτοί που δηλώναν αναποφάσιστοι, επέλεξε τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή ο ρόλος των αναποφάσεων, το 51% του 2023.
0: Το 23%, η μισή δηλαδή περίπου.
1: Το 50%, ναι, από τους αναποφάσιστους. Γιατί υπάρχουν και αυτοί που πάνε στο παραβάν. Νομίζω είναι άλλη κατηγορία. Σωστά δεν το λέω, κύριε Βαρδουλάκη?
2: Ναι, ναι.
1: Είναι άλλη κατηγορία.
2: Είναι κάποια αναποφάσιση και μετά βάζουν μια ερώτηση πότε αποφασίσατε, πιο πολύ για να ξέρουν ποια ήταν η πορεία εξέλιξη της ψήφου, δηλαδή πώς αποφάσισαν την τελευταία εβδομάδα, πώς αποφάσισαν την ημέρα των εκλογών.
1: Ναι.
2: Στο κοινό αυτό είχε σαρώσει η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, στο τελευταίο.
0: Κύριε Βαρδουλάκη, σας
1: ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Ευτύχης ο Βαρδουλάκης, Σύμβουλος Στρατηγικής και Επικοινωνίας.

0: Real FM.
1: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, σας το φέρνω.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
6: Πάμε Cherry Park.
5: Ναι!
6: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
5: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
6: Cherry Park. The place of happiness.
7: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
8: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκι, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
9: Ναι, πάμε.
10: Πού θα πάμε?
11: Κρήτη.
9: Μήλο.
8: Κρήτη λέω κι εγώ.
9: Μήλο.
11: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
8: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
9: Ναι.
11: Πάει το ταμείο.
8: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
10: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
9: Κι εγώ.
12: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
13: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
14: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
15: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
14: Huh?
15: Παίζει παγκόσμιο.
14: What?
16: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
18: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
17: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
19: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
20: Προπόληση more.com.
21: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο. Πώς αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας? Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί. Γρηγορούμε. Είναι η απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Η απειλή των drones και οι προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάς που προβλέπει μορατόριουμ από 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Πρώτο απευθείας μήνυμα της Αθήνας στην τουρκική κυβέρνηση να μην προχωρήσει το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Το παρασκήνιο της συνάντησης Γέρα Πετρίτη Φιντάν. Ακόμα, τα εκλογικά μηνύματα Μητσοτάκη. Οι πολίτες με την ψήφο τους επιλέγουν πρωθυπουργό. Σε εγρήγορση ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας παρά τις διαβεβαιώσεις για κάλπες το 2027. Το παρασκήνιο του μικρού ανασχηματισμού και επιλογή Κυρανάκη. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης στη Real News. Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί η Ελλάδα σε πεδίο δράσης τρομοκρατών. Και σχέδιο στήριξης για τις επιχειρήσεις. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της ενίσχυσης των εταιριών με στόχο τη διατήρηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας? Εξετάζεται η μείωση του βασικού εταιρικού συντελεστή από το 22% στο 20% και αφορά κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εφόσον εφαρμοστεί το μέτρο, θα δώσει ανάσα σε 700.000 νομικά πρόσωπα. Η κυβέρνηση ετοιμάζει διορθώσεις στο τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η κατάργησή του από το 2027. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
22: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού.
0: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο κατά τη διάρκεια των αγώνων Ράλι Δοδόνης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αγωνιστικό εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε θεατές. Τραυματίστηκε ελαφρά ένας θεατής. Η διαξαγωγή των αγώνων έχει προς το παρόν διακοπή. Περισσότερα στο real.gr. Το κράτος αλλάζει και γίνεται πιο γρήγορο και διαφανές. Δεν υπάρχουν άβατα στη μάχη με τη διαφθορά, επισημαίνει στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Εντός της ημέρας αναμένεται να υπογραφεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι αμέσως μετά το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει για όλους. Διαψεύδει η Τεχεράνη, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

0: τελευταίο μας ημίωρο και έχουμε μαζί μας τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, μαθηματικός, ερευνητής και σύμβουλος σταδιοδρομίας. Καλημέρα κύριε Στρατηγάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Πώς πάμε?
2: Καλά.
0: Τελειώνουν αύριο και τα τελευταία τα παιδιά, ε?
2: Ναι, και μετά έχουν μόνο τα ειδικά μαθήματα, τα οποία δεν τα δίνουν πολλά παιδιά, κυρίως τα αγγλικά έχουν. Mm-hmm. Μεγάλη συμμετοχή. Για τον κύριο όγκο των παιδιών, οι πανελλαδικές έχουν τελειώσει.
0: Γιατί δεν δίνουν όμως αγγλικά, ρε παιδί μου, τα παιδιά ή ξένες γλώσσες?
1: Γιατί να θέλουν, πρέπει να επιλέξει τον τομέα για να το δώσει.
0: Εντάξει, παιδί.
1: Όχι,
0: είναι, είναι και σχολές που χρειάζονται.
2: Είναι μερικές σχολές που χρειάζονται.
1: Βέβαια.
2: Όπως είναι οι τουριστικές, η αγγλική φιλολογία, οι διεθνείς σπουδές, τα ναυτιλιακά. Δεν είναι όλες, είναι μερικές.
1: Εγώ που έδωσα χημικό, δηλαδή τι να το κάνω τώρα. Εντάξει, μετά χρειάζονται βέβαια.
0: Για τα σύμβολα, ρε παιδί μου, τα.
2: Εννοείται ότι όλα τα παιδιά πια ξέρουν αγγλικά, δεν
1: σωστό.
2: Το συζητάμε.
1: Ναι, σωστό.
2: Έτσι.
1: Ναι.
2: Απλά κάποιες σχολές ζητούν εξέταση σε αυτό το μάθημα, mm-hmm. γιατί είναι κριτήριο επιλογής. Έγραψες καλύτερα από τον άλλον, παίρνεις περισσότερα μόρια.
1: Έχετε
2: Αλλά
1: εικόνα.
2: Όλα τα παιδιά πια ξέρουν.
1: Έχετε εικόνα πώς έχουν πάει τα παιδιά, γιατί έχουμε κάτι. Δηλαδή, ξέρουμε πάνω κάτω τα θέματα, τα είδαμε, τις αντιδράσεις των μαθητών τις είδαμε, τις λύσεις τις είδαμε. Εσείς έχετε κάποια εικόνα?
2: Να σας πω τώρα τι γίνεται, γιατί κυκλοφορούν διάφορα πράγματα mm-hmm. τα οποία είναι όλα τελείως χωρίς στοιχεία. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κανείς αριθμός. Οπότε οι συζητήσεις για το πώς πήγαν τα παιδιά είναι μόνο εικασίες. Δηλαδή, ναι. Α, τα θέματα μου φανήκανε δύσκολα, δεν θα γράψουν τόσο καλά όσο πέρυσι. Αυτό είναι εικασία. Δεν έχει στοιχεία, δεν έχει τίποτα. Οπότε όλες αυτές οι συζητήσεις είναι επίπεδου καφενείου. Θα έλεγα λοιπόν να μην εμπλέκονται τα παιδιά καθόλου σε αυτό, mm-hmm. διότι υπάρχει και μία τάση να τα πανικοβάλουν. Ας πούμε, διάβαζα σε ένα site πανολεθρία στα μαθηματικά. Mm-hmm. Όταν το διαβάσει αυτό ένας υποψήφιος και οι γονείς του, θα τρελαθούν. Ποια είναι ολόκληρη αλήθεια όμως? Ότι πανολεθρία στα μαθηματικά έγινε και πέρυσι και πρόπερυσι και κάθε χρόνο. Άρα ουδέ μία έκπληξη.
1: Mm-hmm. Η αλήθεια είναι, γιατί συμβαίνει αυτό, κύριε Στρατηγάκη? Και αλήθεια το θυμάμαι και εγώ με τα μαθηματικά.
2: Κοιτάξτε, τα μαθηματικά στις οικονομικές σπουδές ναι. πάνε λίγο πιο αδύνατοι μαθητές, οι οποίοι δεν τα πολύ καταφέρουν και έτσι αποτυγχάνουν. Είναι και δύσκολα τα θέματα. Η μαθηματική παιδεία είναι προβληματική στη χώρα μας και τα προβλήματα ξεκινάνε από το δημοτικό. Mm-hmm. Απλά στις πανελλήνιες φαίνονται. Τόσα χρόνια κρύβονται, αλλά στις πανελλαδικές δεν μπορούν να κρυφτούν. Φαίνονται και έχουμε κάθε χρόνο αυτό το 70-75% να είναι κάτω από τη βάση και προσέξτε 40% κάτω από το 5%.
1: Αυτό με εντυπωσιάζει τα μαθηματικά, αλήθεια, γι' αυτό το λέω, γι' αυτό το ρώτησα τον κύριο Στρατηγάκη, ναι.
2: Εκείνο τώρα να δούμε τι πρέπει να κάνουν τα παιδιά από εδώ και πέρα, γιατί αυτό έχει σημασία. Το μηχανογραφικό θα ανοίξει με βάση τις περσινές ημερομηνίες στις 8 Ιουλίου και θα κλείσει στις 17. Δεν είναι εκείνη η κατάλληλη περίοδος για να πάρουν τις αποφάσεις τα παιδιά, για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι συνήθως τέτοια εποχή τα κυνηγάμε στις παραλίες. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι μένοντας το μηχανογραφικό μόνο 9 μέρες ανοιχτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν προλαβαίνουν τα παιδιά να κάνουν δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Mm-hmm. Οπότε από τώρα μέχρι τις 8 Ιουλίου είναι σχεδόν ένας μήνας που δεν έχουν τίποτα να κάνουν. Πρέπει λοιπόν να ξεκουραστούν, να ξεκουραστούν και να ξεκουραστούν. Δηλαδή να ξυπνάνε το πρωί να σκέφτονται τι υποχρεώσεις έχω και η απάντηση να είναι καμία. Και αφού αυτό συμβεί αρκετές μέρες θα αποφορτιστούν. Μετά πρέπει να ασχοληθούν με το τι θέλουν να σπουδάσουν. Και είναι καλύτερα να ασχοληθούν με αυτό χωρίς να ξέρουν τη βαθμολογία τους. Διότι μόνο έτσι εκφράζεται η πραγματική τους επιθυμία. Όταν μάθουν τους βαθμούς τους, τότε, ξέρετε, προσαρμόζουν τις επιθυμίες τους στη βαθμολογία που έχουν.
1: Στη λογική, που λέμε, στη λογική.
2: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί
2: τι αλλοιώνεται το πράγμα.
0: Νομίζω αυτό που λέει ο Στρατηγάκης, λέει τι βαθμολογία έχω, μάλιστα. Άρα εκεί περνάω. Δεν είναι αυτό που θέλω, αλλά εκεί θα πάω.
1: Ναι, ναι.
0: Σωστό αυτό.
2: Ναι, και δεν είναι σωστό να σκεφτόμαστε έτσι. Πρέπει να σκεφτούμε αντίθετα, δηλαδή τι θα ήθελα να σπουδάσω. Θα ήθελα να σπουδάσω, ας πούμε, π.χ. μηχανολόγος, μηχανικός, μάλιστα. Υπάρχουν σχολές από 9.000 μόρια έως 19.000 μόρια. Τις δηλώνω όλες και θα περάσω σε κάποια από αυτές ανάλογα με τις επιδόσεις μου. Εκεί που δεν ισχύει αυτό είναι στις εξαιρετικά περιζήτητες σχολές, όπως είναι ιατρικές, φαρμακευτικές, οδοντιατρικές, νομικές και ψυχολογίες. Εκεί πρέπει να είσαι πάνω από 16 για να μπορέσεις να έχεις μια ελπίδα. Σε όλες τις άλλες σχολές υπάρχουν

0: από 9 ως 19.000 μόρια. Αυτό εξαρτάται από το πόσο μακριά είναι από τα αστικά κέντρα, δηλαδή μια σχολή η οποία απέχει μακριά έχει χαμηλότερη βάση, δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι είναι χειρότερη σχολή. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, η νομική Κομωτινής είναι εξαιρετικό τμήμα, το λένε όλοι. Έχει την πιο χαμηλή βάση από όλες τις νομικές, όχι γιατί είναι η χειρότερη, απλά είναι πιο μακριά από αστικά κέντρα. Είναι σχεδόν στην άκρη της Ελλάδας. Μειωμένη ζήτηση και συνεπώς μικρότερη βάση.
1: Άρα κύριε Στρατηγάκη, έχουμε ξεκούραση, σκέψη για το τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε και δήλωση της σχολής που θέλουμε να πάμε.
2: Για τις περισσότερες είναι και σχετικά εύκολο. Σου δίνει ένα πολύ μεγάλο φάσμα. Εκτός από τις περιζήτητες, αλλά οι περιζήτητες είναι η μικρότερη κατηγορία.
0: Ναι, το κλειδί λοιπόν είναι να αποφασίσουμε τι θέλουμε να σπουδάσουμε. Εδώ τώρα έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Διότι εισάγεται θόρυβος, ο οποίος θόρυβος αποπροσανατολίζει τα παιδιά. Να σας πω τι εννοώ με τη λέξη θόρυβος. Βγαίνουν, ας πούμε, διάφοροι γονείς, συγγενείς κλπ. Και λένε πήγαινε να σπουδάσεις αυτό για να βρεις δουλειά. Λοιπόν, αυτό είναι μία λογική που επικρατεί, αλλά είναι τελείως λάθος, διότι έχω γνωρίσει πάρα πολλά παιδιά τα οποία επέλεξαν έτσι τις σπουδές τους και τελικά την παράτησαν τη σχολή, διότι καλό είναι να λες θα βρω εκεί δουλειά, αλλά αν δεν σε αρέσει αυτό που σπουδάζεις, δεν θα το σπουδάσεις.
1: Σωστό.
0: Τόσο απλά και τόσο ξεκάθαρα. Άρα το επιχείρημα πήγαινε εκεί γιατί θα βρεις δουλειά, δεν στέκει
1: πιο
0: σύντομη. Ναι, και η πιο σύντομη απόδειξη γι' αυτό είναι ότι από τα παιδιά που μπαίνουν στη σχολή Ευελπίδων, ένα στα τέσσερα φεύγει τον πρώτο μήνα.
1: Αλήθεια
2: ναι,
1: είναι.
2: Δεν έχει αντοχές.
1: Κύριε Στρατηγάκη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά.
1: Καλή Κυριακή. Ήταν ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης, μαθηματικός και σύμβουλος σταδιοδρομίας.
3: Real FM. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι, ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Όταν κοιτάς από ψηλά,
11: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κυπωθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κυπωθέατρο Ζαπίου.
12: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Σήμερα με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ξέρετε κυρίες και κύριοι ότι αυτή την ώρα συνήθως παρουσιάζουμε μια ομάδα ή ή εθελοντές ή μια ένωση ή μια ομοσπονδία που ασχολείται με τα δέσποτα, μια τεράστια προσπάθεια που γίνεται από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Έχουμε παρουσιάσει πάρα πολλές προσπάθειες. Έχουμε παρουσιάσει και προσπάθειες που γίνονται σε δήμους, οι οποίες επίσης είναι αξιέπαινες και πρέπει να στηρίζονται. Σήμερα θα πάμε στο Δήμο Βρυλισσίων.
1: Δίπλα μας, στα Βρυλίσσια.
0: Θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Πισημίση, γιατί εκεί σήμερα έχουν ημέρα υιοθεσίας γάτας. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Μπιζόγλη, κύριε Ρογκακό.
1: Τι γίνεται, κύριε Πισημίση, πώς πάμε εκεί με τα ζωάκια μας?
2: Καλά, πάμε. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Με σοβαρό σχέδιο, με οργάνωση, με υπομονή και επιμονή. Διότι το πρόβλημα είναι μεγάλο.
1: Ιδίως με τις γάτες.
0: Ιδίως με τις γάτες. Είναι ατελείωτη πληθυσμή. Ναι.
1: Εσείς τι κάνετε τώρα, υιοθετούν?
2: Εμείς, Αυριλίσια, σκεφτείτε, έχουμε περίπου 10.000 αδέσποτες γάτες.
1: 10.000!
0: Ναι, αλλά έχουν και πολύ καλές, να το πούμε κύριε Δήμαρχε, γιατί το ξέρω και από πρώτο χέρι, επειδή όπως ξέρετε ασχολούμαι με τα αδέσποτα. Έχετε και ανθρώπους που πραγματικά ασχολούνται, δηλαδή το έχουμε δει, ασχολούνται με τις στηρώσεις, με τα προγράμματα. Έχει ένα πολύ έντονη δράση ο Δήμος.
1: Πρώτα απ' όλα, ένα από τους λίγους Δήμους που ασχολείται ο ίδιος ο Δήμος.
0: Ναι.
1: Να τα λέμε και αυτά, Ρίτσα.
0: Γιατί
1: βλέπεις...
0: πολλές φορές τους καταχαιριάζουμε τους Δήμους. Εδώ είναι το αντίθετο.
1: Δεν δίνουν αυτά που πρέπει στους ανθρώπους.
0: Ενώ εδώ συμβαίνει το αντίθετο. Mm-hmm.
2: Πείτε μας. Μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Εδώ υπάρχουν δύο βάσεις λειτουργίας. Η μία βάση είναι ο ίδιος ο Δήμος, ο οποίος με τις δικές του δυνάμεις και με τους πόρους που διαθέτει και με το προσωπικό που έχουμε, έχουμε βάσει υλοποιήσει ένα πρόγραμμα δράσης για τα δέσποτα με συνεργασίες με κτηνιάτρους εδώ της περιοχής μας, μια κλινική για τα αδέσποτα ζώα.
1: Α, έχετε κλινική?
0: Βέβαια,
1: από τους λίγους
2: Δήμους. Όχι κλινική του Δήμου, συνεργαζόμαστε με ιδιωτική κλινική.
0: Ναι. Έχει σημασία, ναι, ναι.
2: Και, εν πάση περιπτώσει, έχουμε δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στις στηρώσεις, για να μην υπάρχει αυτή έτσι, η ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή, η οποία δημιουργεί πολλά προβλήματα.
1: Βέβαια, τώρα εδώ με τις γάτες, βέβαια, είναι μεγάλο το θέμα σε όλη τη χώρα. Δηλαδή,
0: το πρόγραμμα στηρώσεων. Όλες οι στηρώσεις είναι η λύση. Το μόνο θέμα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά οι Δήμοι, ξέρεις, θέλω να πω, δεν έχουν σύνορα, ρε Σιρίτσα. Δηλαδή, μην πεις ότι δεν θα πάει από τα Βρυλίσσια στα Μελίσσια. Κατάλαβες?
2: Οι γάτες έχουν το χαρακτηριστικό.
1: Κατάλαβες, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι. Πού τι να στηρώσεις?
0: Παρ' όλα αυτά, όσο πιο μεγάλο.
2: Οι γάτες έχουν το χαρακτηριστικό ότι φτιάχνουν γατοαπικίες.
0: Αυτό είναι.
2: Από τη στιγμή που θα δημιουργηθούν οι γατοαπικίες, είναι. Πολύ δύσκολο έως και απίθανο θα μπορούσε να πει κανείς να φύγει μια γάτα από το πλαίσιο της γατοαπικίας της.
0: Ναι, δεν
1: του Δήμου της.
0: Ακριβώς.
1: Στα όρια του Δήμου.
0: Νικό.
2: Στα όρια της πιλωτής της πολυκατοικίας.
0: Ναι, εκεί γι' αυτό μπαίνουμε όλοι οι εθελοντές. Αυτό προσπαθούμε στις απικίες αυτές που λέει ο Δήμαρχος. Να μπούμε εκεί για να στηρώνουμε όσο περισσότερα ζώα. Αυτό είναι.
1: Το καταφέρνετε.
2: Είναι μια καλή δουλειά με την καταγραφή των γατοαπικιών. Δηλαδή από εκεί κανείς πρέπει να ξεκινήσει. Να γνωρίζει ακριβώς που βρίσκονται οι γατοαπικίες και οι αδέσποτες γάτες. Και έπειτα με ένα πρόγραμμα έτσι που θα δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στις στηρώσεις, να προσπαθήσει ακριβώς να περιορίσει αυτή την εξάπλωση των αδέσποτων ζώων που πραγματικά ταλαιπωρούνται πάρα πολύ.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Τώρα, αυτό το
0: σήμερα έχουν ημέρα υιοθεσία. Πείτε μας, κύριε Δημαρχέ, πού
2: είναι. Η δεύτερη βάση, λοιπόν.
0: Ναι, για να ακούσουμε. Να τα μάθει ο κόσμος να έρθει να σας στηρίξει. Να έρθει να σας στηρίξει. Ναι, για πείτε μας.
2: Ακριβώς. Η δεύτερη βάση στην οποία στηριζόμαστε για να διαχειριστούμε τα αδέσποτα ζώα μας και ειδικά τις γάτες είναι η βάση των εθελοντών. Εδώ υπάρχει ένα εξαιρετικό σωματείο που επί πολλά χρόνια προσφέρει πάρα πολλά στο θέμα των αδέσποτων ζώων και των γατών, το Felicity. Το οποίο κάνει πολύτακτικές δράσεις υιοθεσίας αδέσποτων γατών. Σήμερα από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 στην κεντρική μας πλατεία, την πλατεία Αναλήψεως, θα γίνει άλλη μια τέτοια δράση. Θα είμαστε όλοι εκεί, θα είμαι και εγώ. Και πραγματικά ευελπιστούμε ότι θα υιοθετηθούν αρκετές αδέσποτες γάτες. Ο κόσμος δείχνει ενδιαφέρον. Τα παιδιά δείχνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Μακάρι.
2: Οι γονείς καλό είναι να κάνουν το χατήρι στα παιδιά.
0: Μακάρι. Αν μπορείς σε έναν κόσμο που μπορεί να κάνει τα πάντα, κάνει το καλό που λέμε. Δεν είναι
2: ακριβώς.
1: Για να καταλάβω εγώ τώρα, αυτό μαζεύεται εκεί αδέσποτες γάτες του Δήμου, δηλαδή με λίγα λόγια.
2: Ναι.
0: Στηρωμένες, έτοιμες.
1: Ναι.
2: Στηρωμένες γάτες, ακριβώς, έτοιμες, εμβολιασμένες και έρχονται. Οι συμπολίτες μας
0: να υιοθετήσουν
2: και να τις υιοθετήσουν ακριβώς, να γίνει πράξη υιοθεσίας όπως πρέπει Και έπειτα να προχωρήσουμε με αυτόν τον πολύ όμορφο τρόπο. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από το να υιοθετήσει κάποιος ένα αδέσποτο ζωή.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και θα εισπράξει αγάπη που δεν μπορεί να φανταστεί. Φανταστεί, ναι.
1: Εσείς βοηθάτε γενικά τις οργανώσεις σας εκεί, τους δίνετε τα χρήματα που πρέπει και τα λοιπά. Έχετε μια καλή συνεργασία.
2: Βοηθάμε. Έχουμε μια άριστη συνεργασία. Βοηθάμε κι εμείς αρκετά. Και στο πλαίσιο αυτό που σας είπα πριν της συνεργασίας μας με τους ιδιώτες κτηνιάτρους και με την κλινική, γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ακριβώς και στη συνεργασία με τις εθελοντικές ομάδες για να μπορέσουμε να έχουμε την φροντίδα που πρέπει στις γάτες, τις θυρώσεις που πρέπει να υπάρχουν, την ιατρική κάλυψη. Mm-hmm. Και είναι ένα εγχείρημα πράγματι απολύτως συνεργατικό. Δεν μπορεί να γίνει τίποτε στο πεδίο αυτό, όπως και στα περισσότερα πεδία βέβαια, μπορεί να υπάρχει έτσι μια πάρα πολύ καλή και στενή συνεργασία.
0: Αν δεν υπάρχει συνεργασία, αν δεν υπάρχει ομαδικά, δηλαδή είναι εθελοντές, είναι ο Δήμος, είναι ολόκληρη προσπάθεια. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, γιατί οι πληθυσμοί είναι τεράστιοι και γίνονται ακόμη μεγαλύτεροι όσο περνάει ο καιρός.
1: Από σκυλιά, πώς πάμε, από σκυλιά στο Δήμο. Αδέσποτα.
2: Από σκυλιά αδέσποτα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καθόλου.
1: Τι λέτε.
2: Στα Βρυλίσια. Ναι, ναι, ναι. Κατά καιρούς εμφανίζονται κάποια σκυλιά που κάποια συνείδητη αφήνουν, δυστυχώς.
0: Ναι, εγκαταλείψεις είναι αυτές. Ναι.
2: Είναι γνωστές δυστυχώς εγκαταλείψεις. Ένα φαινόμενο που να πούμε ότι ακόμα περισσότερο ενισχύεται το καλοκαίρι. Έτσι. Δηλαδή βλέπουμε το τραγικό αυτό φαινόμενο. Κάποιος να θέλει να πάει διακοπές και να εγκαταλείπει το σκύλο του, γιατί δεν μπορεί να το πάρει.
0: Είναι φοβερό. Και μένουν τα σκυλιά στο ίδιο σημείο.
1: Ναι, δεν το πάνε, ρε παιδί.
2: Είναι φοβερό αν το σκεφτεί κανείς. Και απίστευτα ανεύθυνη πράξη. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, από άποψη σκυλιών, εδώ στα Βρυλίσια δεν υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλο πρόβλημα.
1: Ωραίο αυτό. Μπράβο.
2: Το κύριο θέμα είναι αυτό με τις γάτες που σας
1: για πάμε να ρωτήσω τώρα και κάτι άλλο στα δημοτικά, ρε παιδί μου.
0: Τι θες να ρωτήσεις, Νίκο?
1: Είμαστε πανέτοιμοι, έχουμε κάνει τους καθαρισμούς μας, τα οικόπεδα, στα αυτά, όλα για το καλοκαίρι.
0: Θέλετε μάλιστα. Την καύση μήλη θέλει. Θέλει την καύση μήλη, κύριε Πισινήση.
1: Είμαστε πανέτοιμοι.
2: Καθαρισμός πλήρης από την πλευρά του Δήμου. Όλα τα δημοτικά οικόπεδα, η κοινόχρηστη χώρη, το περιαστικό μας άλυσο Στάνο Βρυλίσια, οι παραρμάτιες περιοχές μας. Έχουμε δύο πολύ όμορφες παραρμάτιες περιοχές, την Δερματιά Πεντέλης Θελανδρίου και την Δερματιά του Βρυλισσού. Έχουν καθαριστεί. Περιμένουμε να καθαρίσουν στο σύνολό τους πλέον οι συμπολίτες μας τα οικόπεδά τους. Έχει δοθεί παράταση μέχρι τις 22 Ιουνίου.
0: Πώς πάει αυτό, καλά πάει, πώς το βλέπετε εσείς, γιατί είστε άνθρωπος που κυκλοφορείτε.
2: Καλά. Ναι, αυτό, αλήθεια είναι αυτό. Καλά πάει. Εδώ στα κουλτούρα, στα Βρυλίσια υπάρχει μια κουλτούρα καθαρισμού των οικοπαίδων από τους ιδιοκτήτες και τους συμπολίτες μας. Δηλαδή βλέπουμε εδώ και χρόνια τώρα που εφαρμόζεται αυτό το μέτρο να υπάρχει έτσι ένα πολύ καλό πλαίσιο συμμόρφωσης και πραγματικά μας βοηθάει πάρα πολύ αυτό, διότι είναι αλήθεια ότι ο σωστός καθαρισμός των οικοπαίδων βοηθάει πάρα πολύ ως προληπτικό μέτρο εναντίον της πυρκαγιάς. Υπάρχει απόλυτος βαθμός συσχέτισης του βαθμού που είναι καθαρισμένα τα οικόπαιδα με τον βαθμό που μπορεί να προκύψει ή να ξαπλωθεί μια πυρκαγιά.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε,
1: ευχαριστούμε.
0: Σήμερα το ραντεβού, ημέρα υιοθεσία γάτα, Σταύρου.
2: 6 με 9 στην πλατεία Αναλήψεως.
0: 6 με 9. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε.
2: Ευχαριστούμε.
1: Ήταν ο κύριος Γιάννης Πισημίσης, ο Δήμαρχος των Βρυλισσίων, και τον ευχαριστούμε πολύ.

0: Και κάπου εδώ τελειώσαμε λοιπόν και σήμερα. Την άλλη Παρασκευή θα είμαστε μαζί σας. Ναι. Ακολουθεί
1: Δημήτρης Μιχανέλης, Κασιανή Βραχνά.
0: Να σας διασκεδάσουν, να σε ενημερώσουν από
1: σας
0: όλα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, να έχετε μια πολύ καλή εβδομάδα. Με και υγεία.
0: Καλό μπάνιο όσοι είσαστε σήμερα. Πηγαίνετε.
1: Ονειρεύεσαι.
0: Ονειρεύομαι.
1: Ο πεινασμένος στα καρβέλια είναι.
0: Και τα όνειρα.
1: One way ticket είσαι.
0: Τι να κάνω
1: για ξεκινά,
0: εγώ.
1: Για πες τα μάξι. Γεια σας, να είστε καλά. Γεια σας.

0: Real FM.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
3: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπετε αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπετε πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια!
7: Ωραία! Κι εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι! Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά!
7: Ναι ρε φίλε, κι εγώ δεξιά είμαι! Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω! Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο! Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο!
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
8: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM.
10: Η ώρα είναι 12.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας, αποκαλύπτει η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί, και γρηγορούμε. Παράλληλα, υπογραμμίζει την απειλή των drones και τις προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάζ, που προβλέπει μορατόριουμ από τις 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο 21ο υπηρετικό ράλι, όταν αγωνιστικό όχημα έπεσε πάνω σε θεατές με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά αγοράκι 9 ετών. Το κράτος αλλάζει και γίνεται πιο γρήγορο και διαφανές. Δεν υπάρχουν άβατα ούτε ανέγγιχτοι στη μάχη με τη διαφθορά, επισημαίνει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Θέμα ορών είναι, όπως όλα δείχνουν, η υπογραφή συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την κατάπαυση του πυρός στον Περσικό κόλπο. Την ανακοίνωση έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι σήμερα θα υπογραφεί ηλεκτρονικά. Αμέσως μετά το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει για όλους, πρόσθεσε. Ωστόσο, οι φρουροί της Επανάστασης διαμηνύουν ότι το μνημόνιο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Έντονες είναι οι αντιδράσεις στο Ιράν, όπου μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι δεκάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στην ιερή πόλη Μασχάντ, κατηγορώντας για προδοσία τον Υπουργό Εξωτερικών και φωνάζοντας συνθήματα όπως «Θάνατος στον Αραγτζή». Στο μεταξύ, διαπραγματευτές από το Κατάρ μετέβησαν το πρωί στην Τεχεράνη προκειμένου να συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της συμφωνίας. Στο μικροσκόπιο του Συμβουλίου Ασφαλείας που συγκάλεσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου για απόψε θα τεθεί η πιθανολογούμενη συμφωνία. Την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει να επιτίθεται στον Λίβανο. Περισσότερα στο enikos.gr. Άνδρας περίπου 35 ετών εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος έπειτα από πυροβολισμούς στην περιοχή των Εξαρχείων.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Πρωταθλητής Ελλάδος αναδείχθηκε στο μπάσκετ Ολυμπιακός για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και 16η φορά στην ιστορία του. Με 89-85 επικράτησε του Παναθηναϊκού στον 5ο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και με 3-2 στις νίκες έφτασε στην κατάκτηση του τίτλου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ, ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 και 31 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Γεια σας, καλημέρα σας.
1: Γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας.
0: Τώρα πώς να πεις τώρα με τέτοιο ήλιο που έφτιαξε ο καιρός. Καλησπέρα δεν γίνεται. Που εγώ είμαι παντός καλησπέρας μετά τις 12.
1: Τι θες να πούμε.
0: Δεν γίνεται. Καλημέρα, εντάξει, αυτό που λέω. Το λέω διότι το χειμώνα καλησπέρα έλεγα.
1: Ναι.
0: Τέτοια ώρα. Με τη μουντάδα. Τώρα δεν γίνεται.
1: Δεν σου πάει καρδιά, ρε παιδί.
0: Ναι, άσε που η
1: δηλαδή,
0: συνομήλικη.
1: Αν έχει άλλα ήλιο 5 το απόγευμα, θα πει καλημέρα.
0: Η συνομήλικη. Όχι, ρε. Άσε που η συνομήλικη μου έφηβη. Ακόμη περισσότεροι κοιμούνται αυτή την ώρα. Δεν έχουν ξυπνήσει.
1: Κοιμούνται για μεσημεριανό ύπνο.
0: Όχι, ακόμα. Για πρωί. Το βράδυ, από χτες.
1: Α, αυτούς ναι, τους συνομιλικούς
0: ναι,
1: σου
0: ναι,
1: λες.
0: Είπα, οι έφηβοι. Δεν ήταν ειρωνικό. Γεια σας και χαρά σας, Κυριακή 14 Ιουνίου 2026. Είναι η 165η ημέρα του Σωτηρίου έτους. Και σήμερα, τώρα αυτήν την ώρα που είναι 12 και 6.
1: Και σε δύο λεπτά θα είναι 12 και 8 στους 97,8 στον Real FM.
0: Ναι, εγώ είπα τώρα είναι 12 και 6, γιατί σε δύο λεπτά, 12 και 8, δεν ξέρεις αν θα έχουμε ειρήνη. Τώρα είμαστε, λέει ο Τραμπ, ότι θα υπογράψουμε ειρήνη.
1: Μάλιστα.
0: Σήμερα.
1: Ναι, σήμερα.
0: Τώρα, το πόσο ψηφιακά. Αυτό φαίνεται να συμφωνούν τα δύο, οι δύο πλευρές.
1: Ψηφιακά, εικονικά, κάπως έτσι τέλος
0: ναι,
1: πάντων.
0: Ναι, ένα MOU θα είναι. Δηλαδή ένα μνημόνιο κατανόησης για να προχωρήσουμε. Οι Ιρανοί το λένε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Οι Ιρανοί λένε ότι δεν είναι ακριβώς συμφωνία, έχουμε αφήσει
0: να,
1: κάποια
0: δεν είναι
1: πράγματα
0: και έτσι,
1: εκτός.
0: Και δεν είναι και συμφωνία κλπ.
1: Ναι.
0: Θα το δούμε τώρα το τι θα γίνει.
1: Απ' την άλλη και οι δύο πλευρές έχουν ακούσει τα εξαμάξεις για τη συμφωνία. Από τη μία ο λαός του Ιράν επιτίθεται στον Αραχτσί με διαδηλώσεις που έχουν το σύνθημα θάνατο στον ανέντιμο Αραχτσί, λέγοντας ότι παραχώρησαν πάρα πολλά. Από την άλλη οι δημοκρατικοί ασκούν κριτική στην κυβέρνηση Τραμπ ότι ουσιαστικά είναι μια συμφωνία παράδοσης. Τελικά η αλήθεια δεν ξέρουμε αν είναι στη μέση, αν είναι κάπου αλλού εντελώς ξεχωριστά.
0: Κάτσε να δούμε. Κάτσε, εσύ έχεις πάει τώρα, περίμενε. Ποια ψάχνεις για αλήθειες. Κάτσε να δούμε λίγο. Να υπογράψουν. Να δούμε τι είναι αυτό το οποίο έχουν υπογράψει και μετά το συζητήσουμε. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα το οποίο κυριαρχεί στα μεγάλα διεθνή δίκτυα και εδώ στα δικά μας εννοείται. Μπείτε να το δείτε. Το άλλο θέμα της επικαιρότητος εννοείται ότι είναι ο χθεσινός πέμπτος τελικός με τον οποίο ο Ολυμπιακός με 3-2 κατέκτησε back to back το πρωτάθλημα.
1: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
0: Εγώ έπαιζα.
1: Όχι εσένα, στον Ολυμπιακό και τους παίκτες του.
0: Ναι, προφανώς, ναι, και στον προπονητή.
1: Και στον προπονητή, βέβαια.
0: Τώρα, από εκεί και πέρα, παιδιά, είναι ο καιρός πάει να τα φτιάξει. Φτιάχνει ο καιρός. Τα πράγματα, όπως βλέπετε, είναι όλα στη θέση τους. Μια χαρά και εμείς εδώ πέρα. Είμαστε άρα μια πολύ ωραία, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Δεν είμαι απολύτως βέβαιος ότι αυτό συμβαίνει στην πολιτική. Υπάρχει μία αναταραχή. Εκεί τα μετράνε τα πράγματα με τις δημοσκοπήσεις και έχουν μπερδευτεί. Θα το δούμε, θα έχουμε τέτοιες συζητήσεις σήμερα. Ο ένας λέει ότι θα είναι αυτοδύναμος, ο άλλος θα είναι με μία ψήφο διαφορό, ο άλλος μετράει και δεν του βγαίνουν τα κουκιά. Γενικώς μου θυμίζει το τραγουδάκι του Κυλαϊδόνη, το παλιό, το θυμάσαι,

0: Κάπως έτσι είναι τα πράγματα, ε. Και ξέρεις πως τελειώνει αυτό, ε. Το τραγουδάκι θα το ακούσουμε. Ότι κάπου κατά βάθος, κάπου υπάρχει λάθος. Λοιπόν, διότι.
1: Ναι.
0: Τι γελάς, παιδάκι μου.
1: Το λάθος, το κατά βάθος ψάχνω. Για
0: ναι. Λοιπόν, έχουμε ότι λένε, καλά, όλοι κάνουν με τις αναλύσεις, με τα ποσοστά των κομμάτων, σύμπλη, βγαίνει, αυτό το βγάζουμε στην άκρη.
1: Ναι.
0: Βγαίνει, δεν βγαίνει αυτοδύναμη κυβέρνηση, κάνουν προστατευτικές αφαιρέσεις. Αυτό εδώ,

0: Καταλαβες. Ε, υπάρχει λάθος, στο οποίο θα επανέλθουμε μετά. Διότι λάθος δεν είναι σίγουρο ότι έχουμε καλοκαιρία.
1: Και έχουμε και Τάσο Ερμιακό στη τηλεφωνική μας γραμμή. Να δούμε για τα του καιρού.
0: Και να μας τα πει σωστά ο Τάσος. Χαίρετε, Τάσο μας. Έχουμε.
2: Κασιανή.
0: Γεια σας, Τάσο. Χαίρετε.
2: Λοιπόν, τι να λέμε. Χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει, που λέει και η παροιμία. Έχει βελτιωθεί ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα. Η κακογένεια ιστορικότερα. Κάποιες όμως μεσημεριανές και απογευματινές βροχές και μπόρες στα υπηρωτικά και κυρίως στα βουνά θα είναι υπαρκτές με περισσότερες υποψήφιες περιοχές στην Ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο, όπου εκεί δεν αποκλείται να έχουμε κάποιες τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 5 μέχρι, τοπικά στα 12 ένα βοριαδάκι μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει τους 30-31 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά, ενώ στα ανατολικά που ακόμα κρατάνε κάποιες νεφώσεις θα φτάσουμε τους 28 με 29. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, τι άλλο, λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα χωρίς απειλή βροχής. Οι άνεμοι ασθενείς 4 με 5, στον Εβοϊκό το πολύ 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 12-13 το πρωί μέχρι θα φτάσει τους 28-29 σήμερα βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες σχετικές συνθήκες, ασθενής ανέμος, εκεί υπάρχει κάποια πιθανότητα για κάποια μπόρα ψηλά στο Χορκιάτι, η θερμοκρασία από 18-17 μέχρι το μεσημέρι θα φτάσουμε τους 28-29 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Δευτέρα περιμένουμε ηλιοφάνεια πια σε όλη τη χώρα και μόνο το απόγευμα στα βουνά δεν αποκλείται να έχουμε κάποιες τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι με το ζόρι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει 2-3 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Τρίτη. Την Τετάρτη η αστάθεια επιστρέφει. Θα έχουμε κάποιες τοπικές μπόρες, κυρίως την Πέμπτη. Την Παρασκευή όμως φτιάχνει ο καιρός πάλι και πάμε για ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο που θα είναι το επόμενο. Θα
0: έχουμε δυνατά
2: στοιχεία.
1: Άρα έχουμε μια καλή εβδομάδα με ένα διάλειμμα την Τετάρτη.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Τετάρτη, Πέμπτη,
2: ναι.
0: Τάσο, ευχαριστούμε. Καλή εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, θες να επανέλθουμε στα νούμερα ή να τα αφήσουμε?
1: Όχι.
0: Λοιπόν,
1: θέλω να τα ακούσω την ανάλυση.
0: Ναι, όχι, δεν είναι ανάλυση, ρε παιδί μου, είναι μια παρατήρηση των πραγμάτων.
1: Για πάμε, σημειώνω και εγώ
0: λοιπόν,
1: ναι, το φταίει.
0: Και όμως κατά βάθος κάπου υπάρχει λάθος. Πέρα από την ανάλυση που κάνει ο καθένας με τα νούμερα, τα δημοσκοπήσεις και όλα αυτά, τα αφήνουμε στην άκρη. Εντάξει, το κορυφαίο ποιο είναι? Το 5 συν 7, 13.
1: 5 συν 7, 13.
0: Του Νίκου του Ανδρουλάκη.
1: Ναι.
0: Που υποτίθεται 5 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ, 7 Νέα Δημοκρατία, κάνει 13. Πέρα από το 5 και 7 δεν κάνει 13.
1: Εντάξει, μπορεί να είναι εννοούσε το συν έναν που έχουμε μέχρι τις εκλογές, ρε παιδί μου, ο άνθρωπος.
0: Δεν είναι ένα, λιγότερο. Αλλά είπε 5 και 7 ίσον 13. Δεν έβγαλε και έναν άγνωστο χ να πούμε, οκ. Okay. Πάει στα ανάθεμα.
1: Εν
0: τω μεταξύ, 5 δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. 4,5 χρόνια ήταν.
1: Το έκανε εμπόλικο.
0: Το 7. Είναι στον 8ο θεωρητικά χρόνο διακυβέρνησης. Δηλαδή γενικά είναι λίγο. Ήταν κομπλικέ αυτή η εξίσωση.
1: Ωραία, το σημείωσε αυτό.
0: Το άλλο είναι καλά. Το άλλο είναι με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Μπα κακό που μας βρήκε.
0: Που ο Νίκος Ανδρουλάκης λέει θα μπαίνουν κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες
1: δωρεάν στα μέσα μεταφοράς.
0: Ναι. Και μετά ο Τσίπρας είπε θα μπαίνουμε όλοι. Τρέμω τον τρίτο που θα μιλήσει.
1: Τι θα πει και
0: θα μας πληρώνει, θα μας πληρώνει.
1: Θα μας πληρώνουν να μπαίνουμε στα μέσα.
0: Ναι, θα μας πληρώνουν, ναι. Θα μας δίνουν, ναι. Επιδότηση.
1: Την έγραψα και αυτή την εξής.
0: Την έγραψες.
1: Μάλιστα.
0: Καλά, και η τρίτη είναι η πιο εύκολη, η τέταρτη μάλλον. Είναι αυτοί που μιλάνε οι πιο, ας πούμε, υποτίθεται νεοδημοκράτες, η ψυχή της παράδοξης και λοιπά, που κλαίγονται ότι έχουν πέσει τα ποσοστά. Παιδί μου, το λένε για παράδειγμα πολλοί φίλοι του Αντώνη Σαμαρά. Σωστά.
1: Ναι.
0: Όχι ο ίδιος.
1: Όχι.
0: Ναι, γύρω-γύρω.
1: Ο ίδιος τι να τον νοιάζει?
0: Όχι, τον νοιάζει. Διότι τον νοιάζει, αλλά επειδή είναι φύης και γνωρίζει, από τις 20 εκλογές που έχει κάνει, έχει λάβει μέρος η Νέα Δημοκρατία στη μεταπολίτευση, από τις 20 εκλογικές αναμετρήσεις, τις εθνικές, σε 4 εκλογικές αναμετρήσεις έχει πέσει κάτω 30, οι 3 είναι το Αντώνη Σαμαρά. Άρα δεν μπορεί να λέει για ποσοστά. Καταλαβες. Είναι ένα θεματάκι.
1: Να,
0: γι' αυτό το λέω, ρε παιδιά, να τα βρούμε με τους αριθμούς. Αφήστε το να πάει στα ανάθεμα, αφήστε τους αριθμούς.
1: Τα έχω σημειώσει πάντως όλα.
0: Ναι, για ποιο, δεν θα γίνει εξέταση. Τελειώνει η εξετάση αύριο στα ΕΠΑΛ. Να ξέρεις, κλείνει ο κύκλος. Τη συντριπτική πλειοψηφία, η πλειονότητα των υποψηφίων τελειώνουν.
1: Έχουν
0: και θα περιμένουν
1: τώρα.
0: Τώρα είναι τα ειδικά μαθήματα που ξεκινούν από την Τρίτη και θα ολοκληρωθούν την 25 Ιουνίου.
1: Ναι. Και την επομένη μάλλον θα έχουμε τα αποτελέσματα ή την ίδια μέρα θα έχουμε τα αποτελέσματα.
0: Κάπως
1: τα
0: έτσι τα λένε. Ναι, ναι. Κάπως έτσι τα λένε. Μακάρι. Καλή επιτυχία. Επιτυχία, εντάξει. Καλή επιτυχία σε όσοι να γράψουν. Και καλή ξεκούραση στους υπολείπους, να καθαρίζει το μυαλό για να δουν τα επόμενα βήματα.
1: Εγώ σωστά παιδάκια έχω δει αυτές τις μέρες που τελειώσαμε τις πανελλαδικές, σου λέω καλή λευτεριά.
0: Καλή λευτεριά.
1: Ναι.
0: Μωρέ, το είδα. Το είπες και στο γιο μου χτες που τον είδες εδώ πέρα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Το συνέστημα μετά από κάτι τέτοιο, είτε είναι σχολή, είτε είναι οι πανελλαδικές ή οτιδήποτε, είναι απελευθερωτικό. Νιώθεις ότι έφυγε ένα μεγάλο βάρος από πάνω σου.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό τους είπες.
0: Δεν θέλεις να σου πω το σχολείο του.
1: Του μικρού.
0: Ναι.
1: Για πες.
0: Μου λέει η κυρία, γιατί είναι ευγενικό
1: η
0: παιδί.
1: Κυρία Παναγία μου, ναι. Γέρασα κι εγώ.
0: Η κυρία λέει, γιατί μου είπε καλή λευτεριά.
1: Για να ξεγεννήσεις.
0: Λέει, γιατί μου είπε καλή λευτεριά. Έχω παχύνει. Μη ρωνεύετε.
1: Μπορεί να ήταν ατυχής η ευχή τελικά, να μην καταλάβαιναν τα παιδιά τάξε, τι παιδί. Θέλω να πω.
0: Λοιπόν, αγαπητέ μας, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και στην φίλη μας την Κατερίνα, η οποία πήγε στη θάλασσα και έβαλε λέει, μόνο τα... Καλά, στην Πάτμο τώρα, εσύ μέσα στην καρδιά, εκεί πέρα, στο Αιγαίο.
1: Ξέρεις τι κρύα νερά έχει εκεί.
0: Αμέ.
1: Δεν μπαίνεις και αύριο στο μήνα δεν μπαίνεις.
0: Να καλημέρα στην αγαπητή μας φίλη τη Σόφη, η οποία μας στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία. Λέει, αχ και να ήμασταν όλοι μαζί στο Αμάλφι, επειδή όμως δεν μπορούμε, τουλάχιστον να στο ονειρευτούμε. Αγαπητή μας Σόφη, μπορεί να μην μπορούμε, πλην όμως έχουμε φροντίσει και για σένα και για όποιον άλλον με τον διαγωνισμό του Real FM,
1: Ναι, γιατί ο Real FM και η Manesis Travel σας ταξιδεύουν στην Νάπολη και στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα σε ένα ονειρικό ταξίδι για δύο άτομα. 6 μέρες γεμάτες εικόνες από το Σορέντο, το Ποζιτάνο, το Αμάλφι και τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή, 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό της Manesis. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Αλλά δεν δίνουμε μόνο αυτό το πολύ όμορφο ταξίδι. Στην Ιταλία δίνουμε και ένα κλιματιστικό inverter 1000 BTU από τη MyTherm με τεχνητή νοημοσύνη, ενεργειακή κλάση α3+, σε ψήξη και θέρμανση, έως 50% οικονομία ενέργειας και 10 χρόνια εγγύηση. Για πληροφορίες για όλα τα προϊόντα της MyTherm και τη νέα αντλία θερμότητας μπαίνετε στο mytherm.gr. Και δίνουμε και 5 διπλά εισιτήρια από την Seajets. Με την Seajets θα ανέτε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2:20 το μεσημέρι. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοιο της Seajets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες και καλή σας επιτυχία. Η κλήρωση θα γίνει στις 15 Ιουνίου, αύριο δηλαδή, στην εκπομπή του Μάνου Νίφλη και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Εν τω μεταξύ, ο φίλος ο Άρης λέει: ρε Μιχαλέλη, σε πήρε το μάτι μου χθες μετά το παιχνιδάκι να συνοδεύεις μια ξανθιά μοντέλα. Δεν μας τα λες καλά. Τώρα, Άρη, αποκλείεται να με πήρε το μάτι σου να συνοδεύω μοντέλα, διότι οι μοντέλες συνήθως είναι ψηλές και δεν φτάνω εγώ. Πώς να τις συνοδεύω, δηλαδή?
1: Σταμάτα,
0: έχουμε μια διαφορά ύψους.
1: Ήσουνα στο μάτς.
0: Δεν ήμουν πάντως με μοντέλα σε κάθε περίπτωση.
1: Μήπως λέει και την κόρη σου που είναι πάρα πολύ όμορφη, μήπως θα ήσουν με
0: την αλλού, ήταν αλλού. Ο Real Blogger.
1: Ναι.
0: Στο ίδιο θέμα. Δημητράκη, μην αρχίσεις να κοκορεύεσαι. 29 ψυχολόγοι συμφωνούν ότι η Dream Team πάσχει από αυτοκτονικό σύνδρομο. Αυτά για την αποκατάσταση της πραγματικότητας. Τώρα δεν ξέρω ποια είναι η Dream Team. Για μας λέει.
1: Τον Ολυμπιακό λέει, φαντάζομαι.
0: Ναι, καλά, εμείς δεν είπαμε ότι είμαστε Dream Team.
1: Όχι, μήπως λέει για τον Παναθηναϊκό που είχε όλα τα φόντα φέτος να σαρώσει τα πάντα με την πιο ακριβή ομάδα και δεν πήρε τίποτα.
0: Όχι, δεν πήρε το κύπελλο. Α, αυτό λέει.
1: Ναι.
0: Α, εντάξει, οκ, okay, ναι.
1: Μήπως εννοεί αυτό. Πάντως και ο Ολυμπιακός χθες να είναι μπροστά 20 πόντους και να μας βγαίνει ψυχή στο τελευταίο.
0: Καλά, δεν είναι. Είναι και στο
1: δίλεπτο.
0: Να μας βγαίνει. Να μας.
1: Τον φιλάθλων του Ολυμπιακού.
0: Μίλα λίγο, μίλα μου γι' αυτό.
1: Εντάξει, έχω μία συμπάθεια. Δεν είμαι Ολυμπιακός, έχω μία συμπάθεια.
0: Αυτό, γι' αυτό είναι το κοκκινάκι σήμερα που φοράς.
1: Λόγω, όχι, άσχετο το κοκκινάκι που φοράω. Εντάξει, είναι, το σπίτι είναι ερυθρόλευκο.
0: Έβγε. Μπράβο στο σπίτι.
1: Οπότε.
0: Μπράβο στους γονείς, το έχουμε ξαναπεί. Έτσι να μεγαλώνουν τα παιδιά με αρχές.
1: Άκου να δεις τώρα τι έχει συμβεί σε αυτή την οικογένεια. Ήταν ο παππούς μου Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Ο πατέρας μου δεν πολύ ασχολείται. Πιο πολύ στηρίζει Πανετολικό, την τοπική ομάδα.
0: Λογικό άνθρωπος.
1: Ψήλο Παναθηναϊκίζε για να πάει και κοντά στον μπαμπά.
0: Ας μείνουμε στον Πανετολικό.
1: Η μάνα μου Εκτζού. Και όλα.
0: Ναι.
1: Και οι δύο μου αδερφές που ασχολούνται πάρα πολύ.
0: Και ποιο είναι το κόκκινο
1: πολύ,
0: τότε.
1: Θα σου πω. Οι αδερφές μου που μέναμε και μαζί και ασχολούνται και πολύ με το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ και γενικά με τα αθλήματα είναι βαμμένες. Όταν σου λέω βαμμένες, βαμμένες τώρα. Τι? Και οι δύο Ολυμπιακοί. Οπότε κλείσε κεφάλου.
0: Υπάρχει δημοκρατία στο σπίτι, δηλαδή Σουηδία είσαστε. Ο καθένας κάνει ό,τι να είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Στα...
1: ναι. Αλλά αν τολμούσα, ας πούμε, σε μάτς που παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός να πω κάτι αντίθετο από τον Ολυμπιακό, είχα κίνδυνο να κινηθώ έξω, στο μπαλκόνι.
0: Από τις αδερφές.
1: Ναι.
0: Μπράβο στις αδερφές.
1: Οπότε θέλοντας και εμείς, έχω μια συμπάθεια στον Ολυμπιακό. Μπράβο στον Ολυμπιακό που κατέκτησε και το πρωτάθλημα εκτός από την Ευρωλίγκα. Ένα πολύ ενδιαφέρον μάτς, ειδικά τα τελευταία λεπτά ήταν.
0: Εντάξει, βεβαίως έγιναν αθλειότητες.
1: Στη συνέχεια.
0: Όχι στη συνέχεια.
1: Και
0: εντός γηπέδου και εκτός. Αθλειότητες.
1: Εντάξει, από αθλητές που υποτίθεται ότι πρέπει να δείχνουν το εύα γονίζεστε και να είναι εντάξει.
0: Και μετά καθόμαστε όλοι εμείς. Αθλητές που παίρνουν κανένα 2 εκατομμύρια εκαστός και μετά πλακωνόμαστε εμείς που πληρώνουμε για να το δούμε αυτό το πράγμα. Πλακωνόμαστε ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Εντάξει, φαντάζομαι θα επιληφθούν οι ομάδες για να ρυθμιστεί αυτό το θέμα. Αν και δεν είμαι τόσο αισιόδοξος, γιατί έχει στραβώσει το κλίμα. Τώρα, βέβαια, περισσότερα θα τα πείτε μετά τις 2 στο Γιώργο Κολοκοτρώνη. 3 ώρες, ό,τι
1: να
0: πείτε, ή να μην και Μουντιάλ τώρα.
1: Πανικός.
0: Έχουν ξεκινήσει και τα ωραία παιχνιδάκια. Τώρα που σου είπα Μουντιάλ, Αυστραλία-Τουρκία 2-0, ε.
1: Αυστραλία-Τουρκία.
0: Αυστραλία-Τουρκία 2-0.
1: Ήταν μη αναμενόμενο αυτό, γιατί είμαι λίγο άσχετη από Μουντιάλ.
0: Ναι, προφανώς.
1: Θεωρητικά
0: ναι,
1: η Τουρκία είναι η καλύτερη ομάδα.
0: Ναι, ναι. Διότι τώρα το βλέπω στο real.gr, λέει Μουντιάλ, η Αυστραλία σόκαρε την Τουρκία και πήρε την νίκη με 2-0. Εν τω μεταξύ το βράδυ, Βραζιλία-Μαρόκο 1-1. Πανοθρύλη η Βραζιλία. Εγώ λίγο εκεί που είδα, κάποια στιγμή που ξύπνησα το βράδυ. Ναι, δεν ήταν. Δεν μου άρεσε το ποδόσφαιρο και υποστηρίζω και Βραζιλία.
1: Δεν σου άρεσε το ποδόσφαιρο που έπαιξε η Βραζιλία.
0: Δεν μου άρεσε πολύ, ναι. Δεν ήταν θελκτικό.
1: Μαρακινός είναι ο Ολκαμπή, αν θυμάμαι καλά.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Έπαιζε.
0: Δεν νομίζω ότι παίξαμε. Δεν νομίζω. Ναι. Όχι, ναι, γιατί σου είπα δεν είδα όλο το μάτς. Σίγουρα στην αρχή την δεκάδα δεν ήταν.
1: Α, μάλιστα. Μπράβο παρόλα αυτά. Συγχαρητήρια σε όσες ομάδες τα πάνε καλά και σε όσες δεν τα πάνε. Το γεγονός ότι πήγανε στο Μουντιάλ είναι από μόνο του μια νίκη. Και ελπίζουμε και στην Ελλάδα μας στο επόμενο να είμαστε κι εμείς μέσα.
0: Κυρία Κατερίνα, μας. Όχι. Δεν είπαμε ποιοι είμαστε εδώ πέρα.
1: Δεν είπαμε τους συντελεστές.
0: Ναι.
1: Η κυρία Κατερίνη Βουτσά είναι εδώ απέναντί μας, κυρία Διευθύντρια των Δίσκων. Την ευχαριστούμε πολύ. Η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200. Στον tpapakiria.fm.gr για τα email σας. Η Χρύσα Κλητσιώτη είναι στα δελτία ειδήσεων που θα έρθει αμέσως για τους τίτλους να μας ενημερώσει για τα τελευταία νέα.
3: Real FM. Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
3: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρη, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχου, 13 Ηλιούπολη.
11: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
14: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο. Πώς αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί. Γρηγορούμε. Είναι η απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Η απειλή των drones και οι προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάς που προβλέπει μορατόριουμ από 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Πρώτο απευθείας μήνυμα της Αθήνας στην τουρκική κυβέρνηση να μην προχωρήσει το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Το παρασκήνιο της συνάντησης Γέρα Πετρίτη Φιντάν. Ακόμα, τα εκλογικά μηνύματα Μητσοτάκη. Οι πολίτες με την ψήφο τους επιλέγουν πρωθυπουργό. Σε εγρήγορση ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας παρά τις διαβεβαιώσεις για κάλπες το 2027. Το παρασκήνιο του μικρού ανασχηματισμού και η επιλογή Κυρανάκη. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης στη Real News. Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί η Ελλάδα σε πεδίο δράσης τρομοκρατών. Και σχέδιο στήριξης για τις επιχειρήσεις. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της ενίσχυσης των εταιριών με στόχο τη διατήρηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Εξετάζεται η μείωση του βασικού εταιρικού συντελεστή από το 22% στο 20% και αφορά κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εφόσον εφαρμοστεί το μέτρο, θα δώσει ανάσα σε 700.000 νομικά πρόσωπα. Η κυβέρνηση ετοιμάζει διορθώσεις στο τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η κατάργησή του από το 2027. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Το κράτος αλλάζει και γίνεται πιο γρήγορο και διαφανές. Δεν υπάρχουν άβατα στη μάχη με τη διαφθορά, επισημαίνει στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα κατά τη διεξαγωγή του Ράλι Δοδόνης όταν αγωνιστικό όχημα έπεσε πάνω σε θεατές με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά αγορά και 9 ετών. Περισσότερα στο real.gr. Εντός της ημέρας αναμένεται να υπογραφεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι αμέσως μετά το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει για όλους. Διαψεύδει η Τεχεράνη. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.
7: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
17: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Αγρίνιο, 25 στη Θεσσαλονίκη και 24 στη Μυτιλίνη.
8: Μιντέα.
18: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος της Ριζούπολης, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Κίμης έως Μαραθώνος.

0: Τώρα το τραγουδάκι αυτό είναι. Είναι. Έτσι, επειδή σ' αρέσει.
1: Όχι, όχι. Σαν αύριο. Απλά επειδή δεν θα έχουμε εκπομπή αύριο. Φύγε από τη ζωή το 1994 ο Μάνος Χατζηδάκης. Ακούμε το Έλα Πάρε Μου Τη Λύπη. Η στίχη είναι του ποίημα βασικά του Νικού Γκάτσου.

0: Να σου πω τώρα, υπάρχει λύπη σε κανένα σημείο του οδικού δικτύου? Γιατί άκουγα πριν τη Χρύσα που έλεγε ότι υπάρχουν κάποια θεματάκια.
1: Η ρίτσα μας κάπου πρέπει να είναι και να καταργέται την τύχη της.
0: Ναι.
1: Διότι στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, έχουμε καθυστερήσεις από λίγο πριν την Κηφισίας, την έξοδο για Κηφισίας, μέχρι την έξοδο για Μαραθώνος.
0: Το κλασικό δηλαδή. Εκεί
1: το
0: θυμάμαι ότι είναι πάντα.
1: Ναι, γιατί Κυριακές αυτή την ώρα, ναι.
0: Ναι, που πάνε σε. Ναι.
1: Επίσης και η έξοδο της Αθηνών έχει καθυστερήσει. Από λίγο μετά το Χαϊδάρι ξεκινούν και σταματούν στο ύψος της παραλίας Ασπροπύργου, ενώ και τα διόδια Ελευσίνας έχουν κάποιες καθυστερήσεις αυτή την ώρα. Γενικά οι έξοδοι, αλλά και στην Ποσειδόνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, από το ύψος Μαρίνας Φλίσβου μέχρι την παραλία Καλαμακίου, και εκεί θα συναντήσετε αρκετές καθυστερήσεις, αλλά και πιο κάτω, πάλι στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος της Γλυφάδας, στο ύψος της παραλίας.
0: Ναι, άρα σε προορισμούς. Κοντά στις παραλίες, οπότε παιδιά, εντάξει, έχει ωραίο καιρό, ανοίξτε παράθυρα, βάλτε real, άμα δεν θέλετε real βάλτε μουσική, ηρεμήστε, να φτάσετε στον προορισμό σας, ήρεμα, ωραία, να κάνετε τα μπανάκια.
1: Αυτό για μπανάκι χαρά. Πάτε, για βόλτα πάτε, δεν πειράζει.
0: Νομίζω καλά είναι τα πράγματα και με το φίλο τον Ιωάννη από την Πετρούπολη.
1: Εντάξει,
0: ο οποίος χθες, ναι, με ανησύχησε ρε Ιωάννη, έστειλες χθες ένα περίεργο μήνυμα, μόνο μια καλημέρα, ενώ τώρα που μου ταχώνεις. Καταλαβαίνω ότι όλα πάνε καλά. Λέει ότι καλησπέρα σας και καλή Κυριακή. Κακοφωνή, εγώ είμαι αυτός. Το περί καλημέρα, καλησπέρα είναι θέμα ώρας και όχι θέμα εποχής. Αν είδε. Γελάει το λέει, ναι. Αλλά εντάξει, τώρα ήρθα στα ίσα μου. Εντάξει, γιατί είχα ανησυχήσει. Και για όσους δικαίως ή αδίκως ανησυχούσαν για παραχωρήσεις δήθεν εθνικές, υπάρχει μια απάντηση σήμερα στη Real News, η οποία βγαίνει με ένα πρωτοσέλιδο το οποίο σας ενδιαφέρει, πρώτο θέμα.
1: Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο, είναι ο τίτλος της Real News που κυκλοφορεί. Πώς αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας? Οι κινήσεις της Άγκυρας του Αιγαίου δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί, γρηγορούμε, είναι η απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Η απειλή των drones και οι προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάζ, που προβλέπει μορατόριουμ από τις 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Πρώτο απευθείας μήνυμα της Αθήνας στην τουρκική κυβέρνηση να μην προχωρήσει το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, το παρασκήνιο. Είναι ο συνάντησης Γέρα Πετρίτη Φιντάν.
0: Σε άλλο θέμα που αναδεικνύει Real News στην πρώτη σελίδα, τα εκλογικά μηνύματα Μητσοτάκη. Οι πολίτες με την ψήφα τους επιλέγουν πρωθυπουργό. Σε εγρήγορση ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας παρά τις διαβεβαιώσεις για κάλπες το 2027. Το παρασκήνιο του μικρού ανασχηματισμού και επιλογή Κυρανάκη. Όλα αυτά γύρω από την συνέντευξη που παραχώρησε ο Πρωθυπουργός στον Αντένα και τον Νίκο Χατζηνικολάου.
1: Αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα Σαμαρά. Σε ένα άλλο θέμα από το πολιτικό ρεπορτάζ της Real News, εντείνονται οι διεργασίες και οι επαφές με πρόσωπα που ενδέχεται να στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια του νέου σχήματος.
0: Ευρωπαϊκός συναγερμός για 100 εκπαιδευμένους τρομοκράτες. Αναφέρεται η εφημερίδα στις συλλήψεις μελών της Χαμάς. Οι έρευνες για θύλακες επικίνδυνων εξτρεμιστών στην Ελλάδα και σε άλλες 6 χώρες. Χτύπημα στην Αθήνα σχεδίαζε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που εντοπίστηκε στην Κρήτη.
1: Μιχάλης Χρυσοχοίδης στην Real News, σε μια αποκλειστική συνέντευξη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί η Ελλάδα σε πεδίο δράσης τρομοκρατών.
0: Σχέδιο στήριξης για τις επιχειρήσεις, ένα άλλο θέμα από το οικονομικό ρεπορτάζ. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της ενίσχυσης των εταιριών με στόχο τη διατήρηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας? Εξετάζεται μείωση του βασικού εταιρικού συντελεστή από το 22% στο 20% και αφορά

0: κυρίως τις μικρομεσαίες. Εφόσον εφαρμοστεί το μέτρο, θα δώσει ανάσα σε 700.000 νομικά πρόσωπα. Η κυβέρνηση ετοιμάζει διορθώσεις στο τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών. Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η κατάργησή του από το 2027.
1: Στα αστυνομικά θέματα της Real News, κύκλωμα πολεοδομίας, ξέρεις πόσο είναι η ταρίφα, οι αποκαλυπτικοί διάλογοι για τις χρυσές δουλειές των κατηγορουμένων σε Αττική και Κυκλάδες, η δίσδυσή τους σε υπηρεσίες κλειδιά και η προσπάθεια να απαλλαγούν από την έρευνα για τα εισοδήματά τους.
0: Καθάριζε επί ώρες τον τόπο του εγκλήματος. Οι έρευνες της Ελλάς για τις κινήσεις του 65χρονου Ιταλού μετά τη δολοφονία της συζύγου του και του γιού της στο Αίγιο. Αυτά είναι τα θέματα που αναδεικνύει Real News στην πρώτη της σελίδα. Μία Real News η οποία έρχεται μαζί σας με ένα πακέτο 4 προσφορών, έγκλημα στη βιβλιοθήκη, της κορυφαίας επολής σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams μαζί Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, η ειδική έκδοση Drive Tech, ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο και η προσφορά παντού που ισχύει και στην απλή έκδοση, παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Όλα αυτά με τη Real News που βρίσκεται στα περίπτερα.
2: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
4: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park, the place of happiness.
5: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο Seajets.
5: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη παραλία Κολυμπήθρες.
6: Για πότε είναι αυτά?
5: Για σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
7: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε!
5: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
7: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
10: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
9: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
14: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
15: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charlon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
16: Σήμερα με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
17: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
17: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Επιστρέψαμε 45 λεπτά μετά τις 12, 15 λεπτά πριν από τη 1. Εδώ στο Real FM στους 97,8 ακούτε τους Rangers, δηλαδή την κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Και τον κύριο Δημήτρη Μιχαλέλη.
0: Ναι, εν τω μεταξύ εγώ νόμιζα, Κασιανή, ότι σε ένα από τα θέματα της επικαιρότητας, ένα από τα μεγάλα θέματα, όχι μόνο της επικαιρότητας μεν, αλλά των τελευταίων πολλών ετών που έχει να κάνει με τα κόκκινα δάνεια, τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά κλπ. Βγήκε προσφάτως η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου σχετικά με τον νόμο Κατσέλη για τη χρέωση τόκων επί του κεφαλαίου, τις εκάστοτε δόσεις κλπ. Και θεωρούσα ωραία, εντάξει, μπράβο, επιτέλους βγήκε αυτή η απόφαση. Προφανώς Άριος Πάγος είναι οριστική, είναι αμετάκλητη, τελεσίδη και πώς το λένε οι δικηγόροι, δεν ξέρω. Θα μας εξηγήσει η καλεσμένη μας σε λίγο. Όλα καλά. Ξαφνικά όμως προέκυψε ότι δεν είναι όλα καλά, ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται, διότι υπάρχουν κολλησιεργίες. Τι γίνεται, ισχύει, δεν ισχύει, χρειάζονται διευκρινήσεις, πότε θα δοθούνε και τι ισχύει μέχρι τότε. Πάμε λοιπόν να μας τα εξηγήσει όλα αυτά η φίλη μας, δικηγόρος,
1: η Κατερίνα Φραγκάκη, για να καταλάβουμε και εμείς και οι ακροατές που τους
0: μάτια
1: ενδιαφέρει, που είναι ενταγμένοι στο νόμο Κατσέλη, τι ακριβώς συμβαίνει με τις δόσεις και αν έχει αλλάξει το πράγμα και αν πληρώνουν τις καινούργιες δόσεις όπως ορίζει πλέον ο νόμος.
0: Γεια σας, κυρία Φραγκάκη, καλημέρα.
2: Γεια σας, καλημέρα, καλή Κυριακή και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς, να μας ανοίξετε λίγο τα μάτια. Η απόφαση του Αρείου Πάγου είναι οριστική, τελεσίδη και αμετάκλητη, πώς τα λέτε εσείς δικηγόροι, ναι ή όχι?
2: Είναι αμετάκλητη. Και γιατί δεν εφαρμόζεται?
0: Γιατί δεν εφαρμόζεται?
2: Γιατί οι σερβισερ, τι να σας πω, έχουν το χαβά τους.
0: Άρα δεν είναι οριστική. Δηλαδή, καταλάβετε τι θέλω να πω.
2: Μια χαρά αμετάκλητη είναι η απόφαση.
0: Ναι.
2: Απλά οι σερβισερ δυστυχώς αρνούνται να συμμορφωθούν στην απόφαση.
0: Υπάρχει παραθυράκι που έχουν βρει και ζητούν διευκρινήσεις?
2: Κατ' εμέ δεν υπάρχει κανένα παραθυράκι, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Εξ αρχής εμείς λέγαμε ότι η δική μας νομική άποψη όλα αυτά τα χρόνια, και γι' αυτό είχαμε αναγκαστεί και προσφεύγαμε και στη δικαιοσύνη, επειδή εκείνοι ήθελαν να πληρώνει ο κόσμος υπέρογκα ποσά ενώ είχαν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, ήταν ότι θα πρέπει να υπολογίζεται επί τις δόσεις το επιτόκιο.
0: Μάλιστα.
2: Και όχι επειδή του άλλου του κεφαλαίου.
0: Προφανώς υπάρχει μια άλλη νομική θεώρηση από τη δική σας, προφανώς γιατί των δικηγόρων των σέρβισερ, σωστά? Κάτι βρήκε.
2: Επειδή είναι πολλά τα λεφτά, να το πω έτσι,
0: ναι,
2: γιατί είμαι πάρα πολύ συγχυσμένη με αυτό που γίνεται. Θεωρούσα ότι θα λυθεί το πρόβλημα.
0: Δώστε μας μετά και ένα παράδειγμα για να καταλάβουν και οι ακροατές.
2: Καταρχάς ο κόσμος καλείται να πληρώσει περί την 1,5 δόση παραπάνω, μέχρι και 2 δόσεις έπρεπε να πληρώσει σε σχέση με αυτό που είχε ορίσει ο δικαστής.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα λοιπόν, ενώ τα πράγματα ήταν ξεκάθαρα και θα έπρεπε να υπολογίζεται με τον τρόπο που σας είπα, αυτό που λένε είναι ότι θα πρέπει, ότι η πρώτη δόση υπολογίζεται με βάση, επί τη βάση της μηνιαίας δόσης που είχε ορίσει ο δικαστής, και όσο περνάνε οι μήνες υπολογίζονται όλοι οι μήνες που παρήλθαν. Δηλαδή αν έχουμε φτάσει στο 20ο έτος, θα πρέπει να υπολογίζουμε με βάση τα 20 έτη τα οποία είχε ορίσει ο δικαστής.
0: Μάλιστα.
2: Άρα εκεί που το ποσό λέγαμε εμείς ότι θα είναι στα 200 ευρώ, έρχονται αυτοί να ζητήσουν γύρω στα 400 ευρώ μηνιαίως, δηλαδή διπλάσια δόση.
0: Μάλιστα.
2: Σε σχέση με αυτό που είχε ορίσει ο δικαστής. Άρα, με βάση αυτό που λένε, ότι η πρώτη δόση θα επιβαρύνεται με τον τόκο ενός μηνός, η δωδέκατη θα επιβαρύνεται με τον τόκο 12 μηνών και πάει λέγοντας, δηλαδή η εκατοστή με τον τόκο 100 μηνών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι διαφορές είναι τεράστιες σε σχέση με αυτό που επικαλούμαστε εμείς. Καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος βρίσκεται σε μια τεράστια αναστάτωση και το μόνο που έχουν καταφέρει αυτή τη στιγμή είναι ότι θα πρέπει πάλι εξ αρχής να προσφεύγει ο κόσμος, να ψάχνει να βρει χρήματα τα οποία δεν τα έχει για να προσφύγει στη δικαιοσύνη.
0: Ανοίγει καινούργιο έργο πάλι, δηλαδή προσφυγές?
2: Ναι, και για
0: άρα δεν ισχύει η απόφαση. Δηλαδή, έτσι πώς μου το λέτε.
2: Ισχύει η απόφαση. Εγώ θα σας πω.
0: Δηλαδή, εγώ είμαι πελάτης σας, ωραία. Και λέω, κυρία Φραγκάκη μου, τι κάνουμε? Εμένα με ενοχλεί η Βραχά από το γραφείο που παίρνει τηλέφωνο, γιατί μου λέει να πληρώσω μία δόση που δεν ισχύει. Τι θα κάνω εγώ αύριο?
2: Θα πρέπει οπωσδήποτε να ζητήσουν τα δοσολόγια, να ελέγξουμε αν είναι σωστά τα δοσολόγια που θα τους δώσουν οι σέρβισες.
0: Και αν δεν είναι.
2: Να ζητήσουν, αν δεν είναι σωστά τα δοσολόγια, τότε η μόνη λύση, κατά με βέβαια πάλι δικαστήρια είναι αυτά, είναι να γίνουν αγωγές σε αυτή τη φάση αποζημίωσης για την ηθική βλάβη που έχει υποστεί ο κόσμος από όλη αυτή την κατάσταση, για να αρχίσουν να πληρώνουν τις αποζημιώσεις για αυτήν την τραγική κατάσταση που βιώνει ο κόσμος, ο οποίος είναι αδύναμος, βρίσκεται σε μια ευάλωτη κατάσταση και μπήκε στον νόμο Κατσέλη για να μπορέσει να προστατεύσει την πρώτη κατοικία του. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
0: Αυτό προβληματικό. Έτσι, ναι, έτσι όπως, μπράβο, έτσι όπως μου το λέτε, έτσι όπως μας το λέτε, Κασιανή, δεν καταλαβαίνεις ότι είναι λίγο. Είναι λίγο προβληματικό το δεν είναι. Πάλι μπλέκουν οι άνθρωποι.
1: Η απορία μου.
0: Άρα δηλαδή πρέπει ο Άριος Παγός, ο Πρωθυπουργός, ο Θεός, το Υπουργείο Δικαιοσύνη, κάποιος πρέπει να πει: παιδιά, εφαρμόστε το, κόφτε την πλάκα. Τι πρέπει να γίνει.
2: Θεωρώ ότι θα βγάλει μια ερμηνευτική ως προς αυτό. Θα τεθούν και κάποια ερωτήματα, θεωρώ, και από το δικηγορικό σύνολο.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξουμε, Κατερίνα. Είναι ουσιαστικά οι servicers επίτηδες έχουν μεταφράσει αλλιώς την απόφαση του Αρείου Παγού.
2: Ακριβώς.
1: Αυτό έχει συμβεί στην ουσία.
2: Ώστε να παραμείνει αυτό το κέρδος που είχαν και να μην επιστρέψουν τα χρήματα του κόσμου.
0: Αυτό όμως.
1: Για τα αναδρομικά που συζητούσαμε και άλλη φορά.
0: Γκανγκστεριλίκι είναι αυτό. Δηλαδή, όταν υπάρχει μια τέτοια απόφαση, εγώ που είμαι ένας απλός πολίτης, θα με κυνηγήσουν κάποιοι για να την εφαρμόσω.
2: Κοιτάξτε, εμένα δεν μου κάνει εντύπωση. Με αυτά που έχω δει τόσα χρόνια από τη στιγμή που έχουν αναλάβει τα χρέη των πολιτών,
0: ναι,
2: με τα σπίτια που χάνονται καθημερινά, με τον πόλεμο που κάνουν στον κόσμο, δεν περίμενα κάτι καλύτερο.
0: Άρα απαιτείτε, λέτε εσείς, ή καλό θα ήταν, δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη, απαιτείτε και μια κρατική παρέμβαση.
2: Σίγουρα. Ναι. Σίγουρα. Σίγουρα πρέπει να φανεί ότι σε αυτό το κράτος πρέπει όλοι να συμμορφωνόμαστε στις δικαστικές αποφάσεις. Δεν γίνεται κανένας, όσο μεγάλη νομική υπηρεσία και αν έχει, να αποφασίζει για το τι θα κάνει και να ερμηνεύει την ξεκάθαρη απόφαση του Αρείου Πάγου κατά το δοκούν. Δεν είναι και καλό μήνυμα, ξέρετε, και προς τους πολίτες όλο αυτό. Έχουμε το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, με τους ανώτατους δικαστές, με τους ανώτατους νομικούς, η οποία έχει δώσει μία απόφαση, η οποία είναι, θα σας πω, επειδή την έχω διαβάσει πολλές φορές, ξεκάθαρη. Δεν υπάρχει κανένα σημείο στο οποίο θα μπορούσε κάποιος να έχει ερωτηματικό και θα πρέπει τόσο ο Άριος Πάγος όσο και η πολιτεία να δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση στις εταιρείες αυτές, γιατί βασανίζεται ο κόσμος, δεν είναι δυνατόν να μπουν σε νέες προσφυγές, σε νέους δικαστικούς αγώνες, σε νέα έξοδα και σε νέα, να σας πω κάτι, ψυχική καταπώνηση. Το χειρότερο απ' όλα είναι αυτό. Ότι ο κόσμος είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση λόγω αυτής της κατάστασης.
1: Κατερίνα, υπάρχει τρόπος να γίνει καταγγελία, δεν ξέρω σε ποια υπηρεσία είναι αρμόδια, πριν πάρουν τη νομική οδό.
2: Βεβαίως, μπορούν να κάνουν και καταγγελία στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, που ήδη έχουν επιβληθεί πρόστιμα. Είναι και αυτός ένας τρόπος, αλλά σίγουρα θεωρώ ότι η πολιτεία θα πρέπει να το λύσει αυτό το ζήτημα. Βέβαια, μιλάμε για μια ξεκάθαρη απόφαση που κανονικά δεν θέλει ερμηνείες, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το ζήτημα, είτε θα πρέπει να επιβληθούν πολύ βαριά πρόστιμα στις εταιρείες αυτές και να αναγκαστούν να συμμορφωθούν. Απ' την άλλη, βλέπω ότι είναι η μόνη οδός ο κόσμος να προσφύγει στη δικαιοσύνη.
0: Ξανά, μανά.
2: Ξανά, για να μπορέσει να πάρει τις αποζημιώσεις που θα είναι δίκαιες αυτές τις περιπτώσεις.
0: Βεβαίως,
2: για αυτό που του συμβαίνει, για την ηθική βλάβη που έχουν υποστεί.
0: Σωστό, γιατί το ηθικό και το ψυχολογικό βάρος, το καταλαβαίνω, ναι. Γιατί έτσι όση ώρα μιλάτε, έρχομαι στη θέση τους, που ευτυχώς δεν είμαι σε αυτή τη θέση, δεν έχω δάνειο. Ωραία, Δευτέρα, εγώ έχω δάνειο, ας πούμε, ωραία. Και με παίρνουν και με πιέζουν. Τι κάνω πρακτικά, τι κάνω, δηλαδή αύριο, Δευτέρα, τι κάνω εγώ. Και αυτοί δεν παίρνουν ένα τηλέφωνο και το κλείνουν.
2: Θα ακούσουν τη συμβουλή μόνο του δικηγόρου τους.
0: Ναι.
2: Οι περισσότεροι
0: πληρώνω,
2: δικηγόροι
0: δεν πληρώνω.
2: Καταρχάς πληρώνουμε σίγουρα το κεφάλαιο και τη δόση όπως την έχει υπολογίσει ο δικηγόρος μας.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, εφόσον ο δικηγόρος μας πει ότι η δόση είναι αυτή, πληρώνουμε αυτή.
0: Τα 200 ευρώ και όχι τα 400.
2: Θα σας θυμίσω το εξής. Για να δείτε πόσο είναι ξεκάθαρα τα πράγματα και πόσο με το μέρος των πολιτών. Οι τράπεζες, όταν εκδόθηκαν αυτές οι αποφάσεις και όσο είχαν τα δάνεια αυτά, έδιναν σωστά δοσολόγια. Ξαφνικά, με τις αυξήσεις των επιτοκίων, όπως έχουμε και τώρα την αύξηση, θα βρούνε ευκαιρία πάλι κάθε φορά που υπάρχει μια αύξηση επιτοκίου λόγω του πληθωρισμού, βρίσκουν ευκαιρία και αυξάνουν όσο θέλουν τις δόσεις. Άρα και τώρα, επειδή θα κάνουν το ίδιο ακριβώς, θα μιλήσουν με το δικηγόρο τους και ο δικηγόρος θα τους πει τι ακριβώς πρέπει να κάνουν. Όσοι δε έχουν αποφάσεις δικές τους από τα κατατόπους πρώην ειρηνοδικία ή πρωτοδικία αυτή τη στιγμή, γιατί κάποιοι προσέφυγαν και ατομικά, θα ακολουθήσουν την απόφαση όπως την έχει ορίσει ο δικαστής και όπως τους έχει πει ο δικηγόρος τους.
1: Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σίγουρα θα ξαναμιλήσουμε να δούμε αν έχουν βγάλει άκρη άνθρωποι.
0: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Κοίτα να δεις τώρα μπέρδεμα, το οποίο έχει να κάνει και με
1: δεν
0: την ουσία.
1: Δεν είναι μπέρδεμα, είναι...
0: Όχι, δεν είναι μπέρδεμα, καταλαβαίνεις πως το λέω, ότι θεωρείς ότι έχεις τελειώσει και μετά αυτοί οι οποίοι είναι αρκετά πιεστικοί, έως αφόρητα, να σου κάνουν τη ζωή ποδήλατο εκεί που λες πά να βρω την ηρεμία μου.
1: Εκεί που άνθρωποι χάρηκαν με την απόφαση.
0: Την προσωπική, την οικογενειακή.
1: Να βρίσκονται...
0: Και να έχεις μπροστά σου πάλι ένα δικαστικό μαραθώνιο.
1: Δεν υπάρχει και λόγος να μπουν μέσα σε αυτό, γιατί όπως μας είπε και η Κατερίνα, η απόφαση του Ιεροπάγου είναι μία. Τώρα, με τι νομικά τερτύπια αυτοί ξήκησαν τη μία λέξη αλλιώς.
0: Σίγουρα κρατάμε αυτό που μας είπε, ότι συνεννοείται όποιος έχει κάνει με το δικηγόρο του, για να είναι σίγουρος
1: για
0: δηλαδή
1: να ξέρει τι
0: σε αυτό που πρέπει να πληρώσει, και από εκεί και πέρα... Σίγουρα πρέπει να αναμένονται κάποιες παρεμβάσεις.
1: Είναι πολύ κρίμα να χαίρεσαι και να σου παίρνουν πίσω τη χαρά κατά αυτόν τον τρόπο. Γιατί όπως είπε και η Κατερίνα, είναι και η ηθική και η ψυχολογική πίεση που υφίσταται αυτή τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ μεγάλη. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζουμε να λυθεί αυτό το θέμα και πρέπει και η πολιτεία να το λύσει, έτσι. Αφού έχουν γίνει και καταγγελίες, όπως μας είπε στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, πρέπει να κινηθούν αρμοδίως.
0: Να πούμε χαιρετίσματα, να δώσουμε χαιρετίσματα στο φίλο μας τον Γιώργο στις Βρυξέλλες. Μας ακούει από εκεί. Έρχονται λέει 33 βαθμοί με βροχή.
1: Ο σουβιστή για σάουνα λέει προσέλθετε.
0: Ναι, καλά πω η υγρασία που θα έχει εκεί πέρα.
1: Ναι, άμα έχει 33 βαθμούς και βρόχα.
0: Ναι. Ο Γιάννης λέει από την Πύλο, λέει σαν αύριο αυτό που είπες. Μεγάλος ερωτικός και Μάλχαρτ με το φεγγαράκι. Υπάρχει ένα ωραίο τραγούδι στο τέλος για άλλο λόγο, θα το δούμε. Αυτά που σας αρέσουν από το Χατζηδάκι. Όχι λόγω αυτό που είπε η Κασιανή, για άλλο λόγο.
1: Προς το παρόν εμείς πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα και δελτίο ειδήσεων με τη Χρύσα Κλητσιώτη και θα επιστρέψουμε.

0: Real FM. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
2: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
3: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
2: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
4: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
5: Προπόληση more.com.
6: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
7: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Η εφημερίδα σε έκτενες ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί και γρηγορούμε. Παράλληλα, υπογραμμίζει την απειλή των drones και τις προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάς, που προβλέπει μορατόριο μου από τις 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Το κράτος αλλάζει και γίνεται πιο γρήγορο και διαφανές. Δεν υπάρχουν άβατα ούτε ανέγγιχτοι στη μάχη με τη διαφθορά, επισημαίνει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Εντός της ημέρας αναμένεται να υπογραφεί το Μνημόνιο Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για το τέλος του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με όσα δήλωσαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν. Ωστόσο, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κάνει λόγο για πιθανή υπογραφή τις προσεχείς ημέρες, ενώ σκληροπυρηνικοί του καθεστώτος συγκεντρώθηκαν στην Τεχεράνη φωνάζοντας συνθήματα κατά του Υπουργού Αραγτζή και ζητώντας την παρέτησή του. Στο μεταξύ, διαπραγματευτές από το Κατάρ μετέβησαν το πρωί στην Τεχεράνη προκειμένου να συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της συμφωνίας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα κατά τη διεξαγωγή του Ράλι Δοδόνη στη διαδρομή προς το Θεριακίσι, όταν αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και τραυμάτισε ελαφρά στο πόδι 9χρονο αγόρι που παρακολουθούσε τον αγώνα. Η σταθμή του μετρό Πανόρμου Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο από αύριο ως και την Πέμπτη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω έργων.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Την τέταρτη θέση στο Final Four του Champions League στο Πόλο των Ανδρών κατέκτησε ο Ολυμπιακός που ιτήθηκε στον μικρό τελικό με 16-13 από τη Φέρεντς Βάρος. Πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε η Μπαρτσελονέτα. Στον τελικό νίκησε με 17-16 την Ιταλική Προρέκο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
8: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ, ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 και 31 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Λοιπόν, είμαστε στο 1986 και σαν σήμερα οι Queen ανεβαίνουν στο νούμερο 1 της Αγγλίας με το άλμπουμ τους A Kind of Magic. Το πασίγνωστο αυτό το τραγούδι, το οποίο το ξέρει και η Κασιανή.
1: Βέβαια.
0: Καταλαβαίνετε δηλαδή πόσο γνωστό
1: πόσο
0: είναι.
1: Πόσο γνωστό είναι, βέβαια.
0: Μία αγωνία την έχει ο φίλος μας ο αγαπητός. Λέει, παιδιά, συγγνώμη αν ενοχλώ. Μία αγωνία την έχω, μήπως έχουμε ψηφιακή υπογραφή για συμφωνία με τον κύριο Τραμπ όση ώρα μιλάγατε με την κυρία Φραγκάκη. Κάτσε ρε εσύ, περίμενε, κάτσε ρε εσύ, αγαπητέ, θα το δούμε, γιατί τώρα μας βγάζεις εκτός προγράμματος. Να δούμε εδώ
1: λοιπόν,
0: πέρα.
1: Η Τεχεράνη λέει ότι η τελική απόφαση για τη συμφωνία παραμένει υπό αξιολόγηση. Το Ιράν δεν έχει ακόμα ανακοινώσει την τελική απόφαση του σχετικά με το προτινόμενο μνημόνιο συμφωνίας και η εξέταση των διαπραγματεύσεων.
0: Ενικός.gr διαβάζει η Κασιανή, να ξέρετε.
1: Των διαστάσεων των προτάσεων συνεχίζεται. Ταυτόχρονα, να πούμε ότι βρίσκονται στην Τεχεράνη από πιο νωρίς η Καταριανή αντιπροσωπεία για να μπορέσει να βάλει τη, μέσα από τον gov.gr την ψηφιακή υπογραφή.
0: Οι Πακιστανοί, το Πακιστάν που έχει παίξει ρόλο, ωραία, όπως λες, βλέπουν οριστικοποίηση συμφωνία ΗΠΑ μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Κοίτα μια γωνία τώρα, θα ξεροσταλιάζουμε. Πάνω από τα.
1: Μεγάλο ξεροστάλιασμα.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, αν γίνει κάποια στιγμή, θα είμαστε.
0: Θα το ονομάσουμε Peace Wallet.
1: Σαν το Πέτρο με το Λύκο. Δεν θα το πιστεύουμε αν γίνει όντως.
0: Ναι, θα είναι πάντως moratorium. Θα είναι MOU για να συνεχίσουμε. Δεν θα είναι η συμφωνία, τελειώνουμε.
1: Όχι, δεν θα είναι συμφωνία. Θα είναι το μνημόνιο πάνω στο οποίο θα γίνει κάποια συμφωνία για, λένε, για άνοιγμα στενών ορμούς, να σταματήσει ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών, για να μπορέσουμε να συνεχίσουν μετά να συνομιλούν. Το να ανοίξουν τα στενά του ορμούς, βέβαια, είναι μεγάλη ανακούφιση για την αυσιπλοεία και για την οικονομία συνολικότερα. Οπότε, αν γίνει αυτό με την υπογραφή αυτού του μνημονίου, είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο, αλλά πρέπει να γίνει κάποια στιγμή, γιατί όλο το συζητάμε, το φέρνουμε γύρω γύρω, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Είναι και ο μεγάλος παράγοντας του Ισραήλ με την Χεσμπολάχ, γιατί τα εκατέρωθεν πλήγματα συνεχίζονται ακόμη και σήμερα, ενώ μιλάμε για συμφωνία.
0: Και διάβαζα πριν από λίγο σε ένα ξένο site ότι συνεδριάζουν στο Ισραήλ το Συμβούλιο Ασφαλείας για να δουν τι θα γίνει με τη συμφωνία, γιατί θεωρούν ότι το Ισραήλ μένει εκτεθειμένο, θα μείνει εκτεθειμένο από αυτό, και ότι ο βασικός εχθρός του που είναι το Ιράν δεν θα είναι προστατευμένο απέναντι στο βασικό του εχθρό.
1: Απ' την άλλη,
0: ακόμα δεν τον είδαμε τη συμφωνία, το Ισραήλ έχει διαφορές.
1: Ναι, το Ισραήλ δεν καταλαβαίνω γιατί συνεχίζει αυτό το πράγμα. Έχουμε υποφέρει τόσο, έχει υποφέρει και ο λαός του. Δέχεται πειρά από την αντιπολίτευση ο Νετανιάχου, ότι οδηγεί τη χώρα σε αυτοκαταστροφή και συνεχίζει να ρίχνει βόμβες στο Λίβανο και στην Χεσμπολάχ. Καταλαβαίνω ότι το να έχεις μια τρομοκρατική οργάνωση απέναντι από τα σύνορά σου, η οποία επιτίθεται στο Ισραήλ και θεωρεί ότι πρέπει να εξαφανιστεί από το χάρτη, καταλαβαίνω ότι δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Αλλά υπάρχει μια προσπάθεια να γίνει μια συμφωνία, να σταματήσουν οι αναταραχές στην περιοχή.
0: Ναι, οι Ισραηλοί. Ο Νετανιάχου, δηλαδή, αν σε πω σε 4 μήνες και εκλογές. Εκεί, νομίζω γύρω στις 27 Οκτωβρίου θεωρητικά πρέπει να γίνουν εκλογές. Κάτσε να δούμε το τι θα γίνει. Μην ανοίγουμε διεθνή θέματα, γιατί ο επόμενος καλεσμένος μας μπορεί να πάρει αφορμή, επειδή είναι εξαιρετικός. Όχι είναι, ήταν τώρα.
1: Ναι. Οπα, εξαιρετικός στο συναντήσεις.
0: Εξαιρετικός δημοσιογράφος, ναι. Μην τον μπλέξουμε στα διεθνή τώρα, γιατί άμα ξεκινήσει την ανάλυση του ο Θανάης Αυγερινός, να σηκωθούμε να φύγουμε. Εμείς θα τελειώσει αύριο. Θανάης Αυγερινός, χαίρετε, αγαπητέ Θανάση.
2: Καλό το σημερινό.
0: Χαίρετε. Το Θανάης Αυγερινός, το εξαιρετικός δημοσιογράφος ήταν, μέχρι που αποφάσισε διέβη το Ρουβίκονα και είναι τώρα εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού. Σωστά, αγαπητέ κύριε Αυγερινέ.
2: Σωστά, αλλά απλώς πιστεύω ότι αν μια φορά δημοσιογράφος, πάντα δημοσιογράφος.
0: Για όλα τα κακά το λένε, αγαπητέ Θανάση, αυτό. Μια φορά το ναι, συνεχίζει. Κύριε Αυγερινέ, να το πάμε επισήμως. Υπάρχουν οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν μια δυναμική για το κόμμα της κυρίας Καραριστιανού. Ακόμα δεν για το κόμμα σας, ακόμα δεν έχει προφανώς κάτσει σκόνη από τους νέους σχηματισμούς που είναι του κυρίου Τσίπρα και το δικό σας. Άρα περιμένουμε από εσάς περισσότερα πράγματα σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα, διότι έχετε αφήσει μπόλικες εκκρεμότητες. Δηλαδή δεν μας έχετε πει ποια είναι τα πρόσωπα. Δεν έχουμε δει ακόμη το πρόγραμμα, όχι τη διακήρυξη. Έχουμε μείνει με τα 20 σημεία. Πότε θα τα δούμε όλα αυτά για να δούμε ποιες είναι οι θέσεις του κόμματος?
2: Νομίζω καταρχάς πως σχετικά με τα πρόσωπα διαρκώς όλο και νέοι συνεργάτες και στελέχοι του κινήματος εμφανίζονται σε διάφορες εκπομπές. Νομίζω αν μας προσκαλούν πιο ενεργά θα βλέπετε όλο και περισσότερους, γιατί δεν θα ήθελα να διανοηθώ ότι υπάρχουν διαθέσεις αποκλεισμού από κάποιες πλευρές όπως αυτή που διαγνώσαμε,
0: ναι,
2: με την απαγόρευση ουσιαστικά της εκδήλωσης που είχαμε την Παρασκευή το απόγευμα στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.
0: Mm-hmm.
2: Προκάλεσε αρκετές συζητήσεις νομίζω αυτή η ουσιαστικά απαγόρευση με πρωτοβουλία των παρατάξεων που πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία αλλά και στον κύριο Τσίπρα.
0: Mm-hmm.
2: Όπως αναφέρατε υπήρχαν εκεί γνωστά επιφανή στελέχη που έχουν στρατευτεί την πρωτοβουλία του κύριου Τσίπρα, οι οποίοι θεώρησαν ότι 4 επιφανείς δικηγόροι, νομικοί επιστήμονες, οι οποίοι είχαν την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση αυτής της συζήτησης εντός της αίθουσας του Δικηγορικού Συλλόγου και είχαν προγραμματίσει να προσκαλέσουν τη Μαρία Καραστιανού να χαιρετήσει αυτή την εκδήλωση, δεν έπρεπε τελικά να πραγματοποιήσουν αυτή την εκδήλωση. Επικαλέστηκαν οι παρατάξεις αυτές και το διοικητικό συμβούλιο.
0: Την παρουσία πολιτικού προσώπου.
2: Ναι, αλλά αυτό είναι μάλλον κωμικό, γιατί βέβαια γνωρίζουμε στο παρελθόν ότι στελέχοι κομμάτων επανειλημμένως έχουν φιλοξενηθεί την αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου,
0: mm-hmm,
2: είτε για να χαιρετήσουν, είτε για να παρουσιάσουν τις θέσεις των κομμάτων τους.
0: Αρχηγός κόμματος όχι, αλλά πάντως σε κάθε περίπτωση, κυρία Αυγερινέ, ο Δικηγορικός Σύλλογος, νομίζω, στην υπόθεση δε στο δυστύχημα των Ντεμπών, είναι φανατικά, να το πω έτσι, αν μου επιτρέπετε η λέξη, υπέρ των επιδιώξεων των οικογενειών των θυμάτων. Άρα, ποια η σκοπιμόταν απέναντι στην κυρία Καριστιανού?
2: Αυτό είναι ένα μεγάλο...
0: Υιοθετώ δηλαδή, ξέρετε, τον προβληματισμό σας, άρα γιατί να γίνει?
2: Είναι ένα μεγάλο ανοιχτό ερώτημα, γιατί βέβαια κάποιοι ενδεχομένως να θυμούνται τις παλαιοκομματικές τους επαφές, να ανησυχούν από την αναταραχή που προκαλείται από την εμφάνιση της ελπίδας για τη δημοκρατία.
0: Λέτε ο ανησυχεί ο κύριος Τσίπρας, για παράδειγμα, γιατί τον αναφέρατε τον κύριο Τσίπρα.
2: Στελέχη του συμμετείχαν στην απαγόρευση της παραχώρησης της αίθουσας και θα πρέπει να θυμίσω ότι προς τιμή τους βέβαια τα στελέχη σύμβουλοι των κομμάτων της αριστεράς, του Κομμουνιστικού Κόμματος και η παράταξη υπό τον κύριο Καμπαγιάννη ψήφισαν βέβαια κατά σε αυτήν την απόφαση, γιατί βέβαια νομίζω πως κάθε δημοκρατικός πολίτης κατανοεί ότι στο πλαίσιο του Δικηγορικού Συλλόγου και μάλιστα εν έτη 2026, όταν υπάρχουν τόσα ανοιχτά ζητήματα με τη δικαιοσύνη, με το κράτος δικαίου και με τη συνταγματική μεταρρύθμιση, ο διάλογος δεν μπορεί να βλάψει κανέναν, είτε τον χαιρετήσει αυτό το διάλογο κάποιο πολιτικό πρόσωπο, είτε δεν τον χαιρετήσει.
0: Το γεγονός ότι στοχοποιείτε, εντάξει, εντός αγωγικών, βάζετε στο στόχαστρό σας τον Τσίπρα, σημαίνει ότι για το συγκεκριμένο σημαίνει ότι ανοίγετε λογαριασμούς με τον κύριο Τσίπρα, διότι θεωρείτε ότι κινείστε στον ίδιο χώρο, διεκδικείτε τους ίδιους ψηφοφόρους, την ίδια θέση, το θέση δηλαδή της αξιωματικής αντιπολίτευσης?
2: Κοιτάξτε, δεν στοχοποίησα κανέναν απολύτως. Μίλησα για παρατάξεις που πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία και συμβούλους οι οποίοι έχουν εκφράσει δημόσια την υποστήριξή τους στον κύριο Τσίπρα. Θα περιμέναμε από όλα αυτά τα θεσμικά υποτίθεται κόμματα να έχουν μεγαλύτερη σοβαρότητα και υπευθυνότητα στην αντιμετώπιση του δημόσιου διαλόγου για τη δικαιοσύνη, που είναι κάτι που απαιτεί η κοινωνία, ακριβώς γιατί υπάρχουν τεράστιες υστερήσεις στο συγκεκριμένο ζήτημα. Βλέπουμε εξάρτηση της δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία, βλέπουμε πολλά προβλήματα στην απόδοση της δικαιοσύνης, οι πολίτες έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους και υπάρχουν τεράστια προβλήματα στον τομέα αυτό. Και μιας και με ρωτάτε όμως.
1: Ολοκληρώστε, κύριε Γερνέ, για το πρόγραμμα. Για να περάσουμε στην επόμενη
0: για ερώτηση. Το πρόγραμμα, ναι. Γιατί,
2: για
0: ναι.
2: Το θέμα της δεξαμενής ψηφοφόρων, θα έλεγα πως η κυρία Καριστιανού και το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι ίσως η μόνη τέτοια πολιτική πρωτοβουλία η οποία αντλεί ψηφοφόρους από οπουδήποτε. Απευθυνόμαστε σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό, σε όλους τους πολίτες που για πρώτη φορά ακούν μία φωνή μη επαγγελματιών πολιτικών, οι οποίοι θέλουν να βρεθούν απέναντι στα προβλήματα, στα τόσα πολλά συσσωρευμένα προβλήματα της κοινωνίας μας. Και αυτή είναι μια εντυπωσιακή, ιστορική θα έλεγα, προσπάθεια. Δεν θα παραλείψουμε να το λέμε, δεν ταυτιζόμαστε, δεν μοιάζουμε με τα πολιτικά κόμματα που έχουμε γνωρίσει μέχρι σήμερα.
1: Το καταλαβαίνουμε αυτό, κύριε Βιερίνα, και όντως η κυρία Καριστιανού δεν είναι μια επαγγελματίας πολιτικός. Παρ' όλα αυτά, ως κόμμα που διεκδικεί την ψήφο των πολιτών, θα πρέπει να έχει ένα πρόγραμμα κοστολογημένο που να το δείξει στους πολίτες, γιατί πολύ ωραία είναι αυτά που ακούμε και περί δικαιοσύνης, αλλά χρειάζεται ο κόσμος και ένα χειροπιαστό πρόγραμμα, όχι μόνο για το θέμα της δικαιοσύνης που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά για τα θέματα της οικονομίας, για τα εθνικά θέματα. Ποιο είναι το πρόγραμμα του κόμματος και πότε θα ανακοινωθεί επίσημα?
2: Πολύ σύντομα θα δείτε αποσπάσματα αυτού του προγράμματος, το οποίο αυτή τη στιγμή τελειοποιείται, ολοκληρώνεται. Επιτροπές ειδικών εμπειρογνωμόνων, επιστημόνων, παραγόντων της κοινωνίας και της πολιτικής εργάζονται εντατικά. Έχω παρακολουθήσει πολλές από αυτές τις εργασίες. Υπάρχουν εκεί οικονομολόγοι, καθηγητές από το εξωτερικό και την Ελλάδα. Υπάρχουν επίτιμοι πρέσβεις, απόστρατοι αξιωματική των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, πολλοί βέβαια κοινωνικοί παράγοντες, κοινωνικοί επιστήμονες, γνώστες των θεμάτων και φυσικά στελέχη και παράγοντες της ίδιας της κοινωνίας. Είμαστε ένα ακόμα 20 και κάτι ημερών από τη στιγμή της διακήρυξής μας. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτή η διαδικασία δεν είναι απλή. Θέλουμε να είναι υπεύθυνα και σοβαρά όσα θα ανακοινωθούν. Όπως ξαναλέω ότι δεν είναι καθόλου απλή η προσπάθεια που γίνεται για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες, αν όχι αιώνες, όπου Έλληνες πολίτες διαφορετικών προελεύσεων, με διαφορετική πολιτική, ιδεολογική ή άλλη κοινωνική αφετηρία, προσπαθούν να διαμορφώσουν ένα ενιαίο πρόγραμμα για την διακυβέρνηση της χώρας.
1: Γι' αυτό είναι κρίσιμο, κύριε Βιερίνε, γιατί
2: είναι εξαιρετικά αξιέπαινο.
1: Και στα θέματα της οικονομίας και στα εθνικά θέματα, οι απόψεις αριστερών και δεξιών, να το πούμε έτσι, διαφέρουν. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για μας, τουλάχιστον, να δούμε προς το πού θα κινούνται οι προτάσεις του κόμματός σας.
0: Και εσείς, κύριε Βιερίνε, είστε και από μια σχολή σκέψης που, εντάξει, θεωρεί ότι υπάρχουν ιδεολογίες, όπως και εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν ιδεολογίες. Δηλαδή, στο θέμα της οικονομίας δεν μπορεί να λέμε άιντε πάμε, είμαστε όλοι μαζί. Υπάρχουν, ξέρετε, συγκεκριμένες τακτικές, έτσι δεν είναι? Το πώς θα φερθείς στις τράπεζες, το τι θα κάνεις με τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου, αυτό έχει πρόσημο πολιτικό.
2: Προφανώς όλα αυτά υπάρχουν. Υπάρχουν την ίδια στιγμή όμως και τεράστια εθνική σημασία προβλήματα που δημιουργούν ένα ευρύτερο υπαρξιακό, όπως πολύ συχνά χαρακτηρίζεται, πρόβλημα για τη χώρα μας, όπως είναι το γεγονός ότι η πολιτική όλων αυτών των δίθεν επαγγελματιών πολιτικών, των δίθεν αρίστων, των πολιτικών δηλαδή που γνωρίσαμε τα προηγούμενα χρόνια, έχουν οδηγήσει σε τεράστια αδιέξοδα τη χώρα μας.
0: Σε ποιο επίπεδο, σε ποιο τομέα?
2: Μόνο να σκεφτείτε το δημογραφικό και την συρρήκνωση της χώρας, μόνο να σκεφτείτε πόσες εκατοντάδες χιλιάδες νέοι άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να μεταναστεύσουν, να φύγουν από τη χώρα που κυριολεκτικά τους διώχνει κάθε νέα δύναμη που θα μπορούσε και θα έπρεπε να εργάζεται για το καλό της χώρας. Και μιας και αναφερθήκατε στα εθνικά ζητήματα, θα ήθελα να πω ότι νομίζω πως ακριβώς
0: εκεί έκανε με όλο το σεβασμό, κύριε Βιερίνε, αγαπητέ Θανάση, ήταν εντελώς άστοχη, παίρνω την ευθύνη αυτού που λέω, αυτό που είπε η κυρία Καριστιανού, ότι στην Τουρκία θα πάμε με ψυχανάλυση. Θα ψυχαναλύσουμε αυτούς που έχουμε να συζητήσουμε. Δεν πάμε ψυχαναλύση.
2: Νομίζω πως
0: πάμε με θέσεις.
2: Υπερβάλλεται, αγαπητέ συνάδελφε. Εννοώ δηλαδή ότι δεν είπε μόνο αυτό η κυρία Καρισκιανού.
0: Ναι, θέσεις δεν είπε. Αυτό που λέμε, αυτό το λέω.
2: Γιατί αυτό που λέμε επανειλημμένως είναι ότι χρειάζεται να υπάρχει εθνική αντιμετώπιση των εθνικών θεμάτων. Δηλαδή με κριτήριο την εθνική ενότητα και τη συναντήληψη. Αυτό που είπε η κυρία Καρισκιανού επίσης είναι ότι θα πρέπει η πολιτική που χαράζεται και θα χαράζεται για τα εθνικά ζητήματα θα πρέπει να είναι σταθερή. Υπάρχουν σκέψεις στο επιτελείο μας για την ίδρυση ενός οργάνου για την εθνική ασφάλεια. Είναι το γνωστό στόμα εθνικής ασφάλειας που θα συνέρχεται και θα συνεδριάζει. Όλα αυτά θα πρέπει να έχουν χαρακτηριστικά. Υπάρχουν αρκετές σκέψεις για το τι θα πρέπει να αλλάξει το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Άρα περιμένουμε αυτά να τα δούμε. Πότε βλέπετε να δημοσιοποιείτε το πρόγραμμα για να σας κάνει μετά Κασιανή την τελευταία ερώτηση. Πότε βλέπετε να δημοσιοποιείτε το πρόγραμμα? Πότε να το περιμένουμε?
2: Πολύ σύντομα θα το περιμένετε, αλλά νομίζω όλα αυτά θα εξαρτούν και από την προκήρυξη των εκλογών και από το πόσο ανησυχεί η κυβέρνηση από την.
0: Καλά, γιατί τι σχέση έχει η προκήρυξη των εκλογών? Πρώτα προκηρυχτούν εκλογές και μετά θα κάνετε πρόγραμμα. Έχετε ένα πρόγραμμα με το οποίο θα διεκδικήσετε την ψήφο μας.
2: Ναι, προφανώς, αλλά η διαδικασία δημοσιοποίησης εξαρτάται και από την πολιτική διαδικασία του πότε θα οδηγηθούμε δηλαδή σε εκλογές, γιατί βλέπουμε μεγάλη ταραχή στο πολιτικό σύστημα, πότε μας λένε τη μία ημερομηνία, πότε ανακοινώνουν άλλη, πότε διαβεβαιώνουμε θα γίνει το 27, πότε κάτι διαφορετικό. Νομίζω όλα αυτά θα ξεκαθαριστούν στην πορεία διαμόρφωσης του κινήματός μας. Πολλοί το έχουν χαρακτηρίσει ακόμη ακατέργαστο. Δεν μας ενοχλεί καθόλου αυτός ο όρος. Είμαστε ένα κίνημα που προκύπτει μέσα από τους πολίτες, από τα κάτω, που αυτοοργανώνονται και απαιτούν ουσιαστικά από την Μαρία Καρισκιανού να ηγηθεί αυτής της διαδικασίας. Αυτά θα συμβούν τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες. Μας δυσκολεύει λίγο φυσικά το καλοκαίρι, γιατί κάποιες διαδικασίες αναγκαστικά θα πάρουν καλοκαιρινούς ρυθμούς, αλλά δεν χρειάζεται να ανησυχείτε, σίγουρα θα δείτε και θα έχετε τη δυνατότητα να σχολιάσετε, όπως θα κάνουν και οι πολίτες.
0: Και εδώ θα είμαστε, θα τα ξαναπούμε αυτά.
1: Κύριε Αυγερίνε,
2: θα υπάρξει μια ανοιχτή διαβούλευση, νομίζω, για αρκετές από τις θέσεις μας.
1: Ο στόχος του κόμματος ποιος είναι? Ακούσαμε την κυρία Καρισθιανού πριν από λίγες μέρες να ζητάει αυτοδυναμία από τους πολίτες. Ποιος είναι ο στόχος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
2: Γιατί μας αρέσει ο όρος αυτοδυναμία παντού, που γεννήθηκε μέσα από τις γραμμές του κινήματος μας, γιατί είναι μια ωραία λέξη που σημαίνει και ενίσχυση της κυριαρχίας της χώρας. Της κυριαρχίας που φαίνεται πως έχει υποφέρει τα τελευταία χρόνια, φαίνεται πως χάνουμε βαθμούς κυριαρχίας, υπάρχουν τεράστια προβλήματα στην γεωπολιτική ισχύ της χώρας, υπάρχουν τεράστια προβλήματα εθνικού χαρακτήρα, απειλές. Επομένως, ο στόχος της Μαρίας Καρισκιανού είναι οι πολίτες επιτέλους να πάρουν την εξουσία στα χέρια τους. Απευθυνόμαστε ειδικά, για να μην έχετε άλλες απορίες σε σχέση με το σε ποιους απευθυνόμαστε.
0: Όχι, για το στόχο, για το στόχο έχουμε απορία.
2: Ακριβώς αυτό λέω. Απευθυνόμαστε στο 50, σχεδόν 60 κάποτε, τις 100 των πολιτών που δεν προσέρχονται στην εκλογική διαδικασία.
0: Άρα θέλετε είναι να σηκώσετε κόσμο από τον καναπέ.
2: Βέβαια, είναι τεράστιο.
0: Είναι και στόχος να κυβερνήσει η κυρία Καρισθιανού.
2: Είναι ντροπή της δημοκρατίας μας, δυστυχώς, το ότι φαίνεται πως συμβιβάζεται με την απόθεση υγιών έντιμων δυνάμεων από το πολιτικό σύστημα. Φαίνεται πως κάποιοι αρέσκονται στο να ψηφίζουν όσο γίνεται λιγότεροι, αρκεί να εκλέγονται και να επανεκλέγονται οι ίδιοι.
0: Είναι στόχος η κυβέρνηση, κύριε Αυγερινέ?
2: Έτσι ακριβώς. Επομένως, κινητοποιώντας όλους αυτούς τους ανθρώπους, αισθανόμαστε ότι για πρώτη φορά θα αποκτήσει νόημα και ουσία μετά από πολλά χρόνια η δημοκρατία μας, γιατί η δημοκρατία σημαίνει η εξουσία στην πλειονότητα των πολιτών. Η πλειονότητα των πολιτών δυστυχώς μέχρι στιγμής αποθείται από το πολιτικό σύστημα ή απέχει. Αυτούς τους ανθρώπους καλούμε να επανδρώσουν, να ενισχύσουν και το κίνημά μας και κυρίως την εκλογική διαδικασία. Νομίζω πως αυτή η συνεισφορά είναι μια τεράστια προσφορά στη δημοκρατία μας.
0: Ήταν ο κύριος Θανάσης Αυγερινός, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Αυγερινέ, χαίρετε.
2: Καλά. Real
3: FM. Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
3: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
6: Ο Ταχίτ Τσόγκ είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής από τα 26 μέλη της αποστολής του Κουρασάο που συμμετέχει για πρώτη φορά στην ιστορία στο παγκόσμιο κύπελο, ο οποίος έχει γεννηθεί στην νησιωτική χώρα της Καραϊβικής. Ο 26χρονος μεσοεπιθετικός γεννήθηκε στο Βίλενστατ, την πρωτεύουσα του Κουρασάο, σε αντίθεση με όλους τους συμπαίκτες του που έχουν γεννηθεί στην Ολλανδία. Το Κουρασάο αποτελούσε Ολλανδική απικία μέχρι το 2016.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο. Πώς αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί. Γρηγορούμε. Είναι η απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Η απειλή των drones και οι προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάς που προβλέπει moratorium από 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Πρώτο απευθείας μήνυμα της Αθήνας στην τουρκική κυβέρνηση να μην προχωρήσει το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Το παρασκήνιο της συνάντησης Γέρα Πετρίτη Φιντάν. Ακόμα, τα εκλογικά μηνύματα Μητσοτάκη. Οι πολίτες με την ψήφο τους επιλέγουν πρωθυπουργό. Σε εγρήγορση ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας παρά τις διαβεβαιώσεις για κάλπες το 2027. Το παρασκήνιο του μικρού ανασχηματισμού και η επιλογή Κυρανάκη. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης στη Real News. Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί η Ελλάδα σε πεδίο δράσης τρομοκρατών. Και σχέδιο στήριξης για τις επιχειρήσεις. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της ενίσχυσης των εταιριών με στόχο τη διατήρηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Εξετάζεται η μείωση του βασικού εταιρικού συντελεστή από το 22% στο 20% και αφορά κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εφόσον εφαρμοστεί το μέτρο, θα δώσει ανάσα σε 700.000 νομικά πρόσωπα. Η κυβέρνηση ετοιμάζει διορθώσεις στο τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η κατάργησή του από το 2027. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Το κράτος αλλάζει και γίνεται πιο γρήγορο και διαφανές. Δεν υπάρχουν άβατα στη μάχη με τη διαφθορά, επισημαίνει στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αναμένεται να υπογραφεί εντός της ημέρας, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι αμέσως μετά το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει για όλους. Διαψεύδει η Τεχεράνη. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διεξαγωγή του Ράλι Δοδόνης όταν αγωνιστικό όχημα έπεσε πάνω σε θεατές με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά αγοράκι 9 ετών. Περισσότερα στο real.gr.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 28 στη Δράμα και 24 στην Πάρο.
15: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ανατμήματα σε Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Κηφισίας έως Μαραθώνος.
17: Real FM.
18: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
19: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
18: Τρελόσερι.
20: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Το ξέρουμε όλοι, Δημήτρη μου. Οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στον δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας σας περιμένει στο actorforthefuture.gr.
1: Για ευκαιρίες μίλησε η Κασιανή. Στις ευκαιρίες θα πάμε. Α, ξεκινήσουμε τις ευκαιρίες για την Ειρήνη, που υποτίθεται ότι σήμερα περιμένουμε, Κυριακή, κάποια στιγμή λέει ο Τραμπ ότι κάποια στιγμή μέσα στο Κυριακή θα πέσουν υπογραφές. Ναι, με την Τεχεράνη. Τεχεράνη λέει άλλα πράγματα. Ψάχνουμε στα ξένα δίκτυα να δούμε μπας και έχει υπογραφεί η συμφωνία, δεν ξέρουμε. Θα πάμε στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Μήπως και ξέρουν καλύτερα, έτσι εισαγωγικά.
0: Νιώβη Χριστοπούλου, λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι δικηγόρος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εξειδικεύεται στα ενεργειακά θέματα που μας έχουν ταλανίσει αρκετά.
1: Παρακολουθεί όμως τα κοινά και γι' αυτό να τη ρωτήσουμε. Μήπως έχει
0: κάποια πληροφορία.
1: Ναι, πριν πάμε στα ενεργειακά.
0: Που έχει και αναβρασμό στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτείων με την συμφωνία. Οι δημοκρατικοί αντιδρούν.
1: Υπάρχουν κόντρες, ναι. Κόντρες, κόμπλες κλπ. Καλημέρα σας, κυρία Χριστοπούλου.
2: Καλημέρα σας, κύριε Μιχαλέλη και κυρία Βραχά, τι κάνετε? Εμείς εδώ είμαστε λίγο στο ρυθμό των Knicks στη Νέα Υόρκη συγκεκριμένα.
1: Ναι, είχατε εσείς, ναι, πήραν πρωτάθλημα, ναι, 4-1.
2: Πήραν το πρωτάθλημα και έχει γίνει ένας χαμός, ξέφυγε λίγο ο κόσμος από τα πολιτικά.
1: Ναι.
2: Γιατί και εδώ
1: τι σας ρωτάμε τώρα για τη συμφωνία,
2: Η συμφωνία...
1: Ούτε σας ασχολείται από τους Αμερικανούς εκεί,
2: Ασχολούνται. Τώρα στη Νέα Υόρκη, ξέρετε, έχουν λίγο περάσει τα πράγματα σε ένα άλλο επίπεδο, γιατί τρέχουν οι εκλογές, οι primaries των δημοκρατικών για να στείλουν εκπρόσωπο στο Κογκρέσο. Και αν δει κανείς τις πλατφόρμες, ας πούμε, τα statements των διαφορετικών υποψηφίων, παρουσιάζουν όλοι τρία θέματα και όλοι μέσα στη θεματική τους είναι ότι θέλουμε, ας πούμε, να κερδίσουμε τον Τραμπ. Ήθελα να στείλουν τον Τραμπ στο δικαστήριο και κάτι τέτοιο. Μου κάνει εντύπωση γιατί κοίταξα χθες.
1: Στο δικαστήριο να του στείλουν, για ποιο λόγο?
2: Για τη διαδικασία του impeachment, τώρα δεν μου έρχεται ο ελληνικός όρος. Προφανώς για τα ασφαλείς και το ένα και το άλλο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή είναι νομίζω 5-6 υποψήφοι, τρεις κυριαρχούν σε αυτές τις εκλογές, τις εσωτερικές στη Νέα Υόρκη και είναι μέρος του πολιτικού λόγου αυτό. Δηλαδή πάρα πολύ στοχευμένο και μετά ακολουθούν όλα τα άλλα. Η ακρίβεια προφανώς που πες και εδώ πάρα πολύ, το κόστος ζωής και βάζω σύνθεση και κάποιο τρίτο θέμα γύρω από την υγεία ή την εκπαίδευση. Αλλά είναι βασικά Τραμπ, μου έκανε τρομερή εντύπωση και ακρίβεια. Αυτά τα δύο παίζουν στη Νέα Υόρκη, έτσι.
1: Ναι.
2: Τώρα πληροφορίες δεν υπάρχουν. Αυτό όμως που ξέρουν αυτοί που ασχολούνται με τα ενεργειακά είναι ότι τελειώνουν σχετικά σύντομα αυτά τα λεγόμενα αποθέματα, τα πετρελαϊκά, οι ρεζέρβες πετρελαίου που έχουν όλες οι μεγάλες οικονομίες του πλανήτη και οι οποίες μέχρι τώρα έχουν σχετικά συγκρατήσει και την τιμή του πετρελαίου εν μέσω αυτής της κρίσης και του προβλήματος που έχει δημιουργήσει στην παγκόσμια αγορά ο αποκλεισμός του ορμούς.

0: Οπότε προφανώς η Αμερική πιέζεται τώρα περισσότερο παρά ποτέ. Προφανώς το ξέρει αυτό το Ιράν, αλλά δεν έχει διαρρεύσει τίποτα. Το gossip είναι ότι η κυβέρνηση εδώ, οι κομματικοί συσχετισμοί έχουν κατά κάποιο τρόπο ρισκάρουν το κεφάλι του αντιπροέδρου του J.D. Vance, το έχουν ρίξει επάνω του, ώστε να υπάρχει μια ασφαλής διέξοδο αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, δηλαδή να το χρεωθεί αυτός και να μπορέσει να το πιστωθεί ο πρόεδρος. Δηλαδή ναι. Υπάρχει και αυτό το, προφανώς ξέρετε, πολιτική πάνω
1: από όλα. Ναι, βεβαίως αυτό ναι, ρισκάρει το μέλλον του J.D. Vance, αλλά οκ.
0: Ναι, και τον έχουν βγάλει πολύ μπροστά σε αυτό και κατά τα άλλα δεν υπάρχει καμία πληροφόρηση.
1: Μάλιστα. Τώρα συνδέσατε, κυρία Χριστοπούλου, αυτό το οποίο είπατε για τον πόλεμο με τα στενά του Ορμούζ. Καλά, είναι προφανή τα οικονομικά προβλήματα, θα τα έχετε και εσείς εκεί ο αντίκτυπος. Το μεγάλο πρόβλημα όμως είναι το θέμα της ενέργειας.
2: Τα ενεργειακά, το πετρέλαιο, το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Ήσασταν και μέσα στην εβδομάδα στο μεγάλο Ατλαντικό Συμβούλιο που αφορούσε την ενέργεια, που ήταν εκεί και ο κύριος Παπασταύρου, ο Υπουργός Ενέργειας. Περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί ακριβώς με αυτό το μνημόνιο, γιατί υποτίθεται, σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, ότι όταν υπογραφεί θα σημαίνει αυτόματα και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ.
0: Ναι, σωστά. Στο συνέδριο αυτό, το οποίο όπως σωστά είπατε ήταν και ο Υπουργός Ενέργειας της Ελλάδας, ήταν πολύ ενδιαφέρον, γιατί το Ορμούζ βασικά κυρίαρχησε στα πάντα, έτσι, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον πώς πραγματικά 170 χρόνια υδρογονανθράκων αυτή τη στιγμή εξαρτούνται από ένα στενό 10 μιλίων στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή αυτό ήταν ένας κοινός παρονομαστής και το άλλο βέβαια ήταν και η Κίνα. Ήταν πολύ ενδιαφέρον ότι στο συνέδριο αυτό εγώ άκουσα πολλά πράγματα για κλίμακα. Συζήτηκε πάρα πολύ το θέμα των υποδομών της εγχθής νοημοσύνης, το οποίο καίει την Αμερική γιατί θέλει να περάσει στο επόμενο κεφάλαιο. Αλλά είναι υποδομές και μια τεχνολογία η οποία είναι τρομερά ενεργοβόρα. Και αυτή τη στιγμή η Αμερική πιέζεται ενεργειακά με όλη αυτή την κατάσταση, όπως και ο υπόλοιπος πλανήτης. Η Αμερική διαθέτει πλέον τεράστια κεφάλαια μέσω των κυβερνητικών της χρηματοδοτικών οργανισμών για να μπορέσει να στηρίξει ενεργειακά έργα υποδομών. Και πάλι επαναρχόμαστε σε αυτό, ότι όλα αυτά αυτή τη στιγμή εξαρτώνται από αυτό το μικρό στενό στην άλλη άκρη του πλανήτη. Δηλαδή δεν είναι το πρόβλημα τα κεφάλαια, δεν είναι τόσο υποδομές, η επενδυτική δυνατότητα, η τεχνολογία. Είναι το γεωπολιτικό. Και είναι το γεωπολιτικό το πολύ στοχευμένο και το πολύ περιορισμένο. Οπότε, ξέρετε, στο δημόσιο διάλογο φαινόταν αυτή η διάθεση της αμερικανικής κυβέρνησης να βγει μπροστά και πλέον στο θέμα της εγχθής νοημοσύνης και στο θέμα των υποδομών ανά του πλανήτη. Αυτό έχει κάποιο ενδιαφέρον και για την Ελλάδα λόγω του κάθετου διαδρόμου, έτσι, το οποίο είναι πλέον πολύ κέριο ζήτημα για την Ελλάδα και γεωπολιτικά και επιχειρηματικά. Αλλά στο παρασκήνιο, αυτό που είπε κάποιος πολύ ας πούμε, πίσω από τις επίσημες συζητήσεις ήταν ότι όσοι είχαν πάει πολύ πρόσφατα στην Κίνα, παραδεχόντουσαν ότι η Κίνα έχει πραγματικά βγει μπροστά πάρα πολύ επιθετικά λόγω της πιο συγκεντρωτικής δυνατότητας λήψης αποφάσεων. Δηλαδή, όλοι λέγανε ότι μας έχουν ξεφύγει πάρα πολύ, πόσο μπορείς να κάνει κατσάπ στο θέμα της ενέργειας η Αμερική κτλ. Συζήτηκε πάρα πολύ το LNG, το υγροποιημένο ενέργειο, ως ένα όπλο αξιοπιστίας, το αμερικανικό LNG, και ως μια παγκόσμια ρευστή και ευέλικτη αγορά. Αυτό πάλι έχει κάποιο ειδικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, έτσι, για να παρέμβουν στον κάθε του διάδρομο.
2: Πυλώνας στον κάθε του διάδρομο για τη μεταπόληση του LNG σε όλη την Ευρώπη.
0: Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή, ξέρετε, δημιουργείται μια ενεργειακή αρχιτεκτονική πέρα από τα κυβερνητικά και από τα πολιτικά και τα κομματικά, η οποία για την Αμερική πρέπει να είναι και μακροχρόνια και δικομματική, έτσι, γιατί η ασφάλεια της Αμερικής και η εθνική της πολιτική εξαρτάται καθαρά την ενεργειακή της πολιτική, γιατί είναι μια υπερδύναμη. Οπότε το LNG ήταν κάτι το οποίο τέθηκε στο τραπέζι σαν ένας τρόπος, ας πούμε, τουλάχιστον μεσοπρόθεσμου ελιγμού ενεργειακής πολιτικής Αμερικής. Και το άλλο ήταν βέβαια ότι ψάχνονται εναγωνίως κάποιοι νέοι κόμβοι και κάποιες εναλλακτικές, όπως για παράδειγμα η Συρία αυτή τη στιγμή επανατοποθετείται ως μια χερσαία εναλλακτική βέβαια είναι πολύ περιορισμένη η χρησιμότητά της, αλλά υπάρχει στα στενά του Ορμούς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή και οι Έλληνες εφοπλιστές, όπως η Τσάκος Energy Ναυική, ίσως για παράδειγμα, περνάει ηρακινό αργό μέσω του Χερσαίου δρόμου, που φτάνει στο λιμάνι της Μπανιάς στη Συρία και το πορτώνει από εκεί. Αρχίζουν και βρίσκουν λοιπόν τέτοιες εναλλακτικές μέσω Συρίας. Είδαμε την Αίγυπτο να βγαίνει πολύ μπροστά στο διάλογο, η οποία επίσης μιλάει για το πώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η δική της ενέργεια στα πλαίσια της τροφοδότησης τεχνητής νοημοσύνης. Οπότε ήταν ενδιαφέρον γιατί βλέπει κανείς εναλλακτικές, μια αγωνία, το LNG να ανεβαίνει πολύ στο διάλογο. Και να πούμε βέβαια ότι μετά το συνέδριο αυτό και η ελληνική κυβερνητική εκπροσώπηση και ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ μεταβήκανε στο Χιούστον, το Τέξας, όπου εγκαινιάσανε στο Ινστιτούτο Μπέικερ και κάποιο Ινστιτούτο συγκεκριμένα για την ενέργεια στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, στα πλαίσια του 3-1. Και ήταν και ο Υπουργός Ενέργειας της Κύπρου. 3-1, να θυμίσουμε ότι είναι Κύπρος, Ελλάδα, Ισραήλ, ως μια περιφερειακή συνεργασία με τις ΗΠΑ. Δηλαδή αυτό είναι ενδιαφέρον ότι μέσα σε αυτή την τεράστια ενεργειακή κρίση εξελίσσεται κατά κάποιο τρόπο το αφήγημα της Ελλάδας. Δηλαδή υπάρχει και κάποια ευκαιρία εδώ, γεωπολιτική. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μεγάλη αγωνία νομίζω για τους Αμερικανούς το να δουν πώς θα στήσουν την επόμενη μέρα της κυριαρχίας στο θέμα το ενεργειακό και όπως είπα πάλι και στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης που χρειάζεται ενέργεια και χρειάζεται ασφαλή τροφοδότηση ενέργειας. Και επίσης ξέρετε ένα κονσένσους το ότι το θέμα τώρα πραγματικά πιέζει τρομερά, γιατί και η τιμή ακόμα και με αυτή την κρίση την ενεργειακή και την κρίση του κόστους της ζωής που βιώνουμε όλοι, θεωρείται ότι συγκρατούνται οι τιμές με ένα σχετικά τεχνητό τρόπο και παράδειγμα σε αυτό που σας είπα ότι υπάρχουν ακόμα αποθέματα πετρελαίου.
1: Μάλιστα.
0: Τα οποία εξαντλώνται γιατί δεν είχε κρατήσει ακόμα και η κρίση του 70 δεν είχε διαρκέσει τόσο πολύ.
1: Να δούμε τώρα.
2: Να δούμε τι θα γίνει με την.
1: Ναι, θα δούμε τώρα γιατί μακάρι να τελειώσει. Όντως έχετε δίκιο για το 70. Μακάρι να τελειώσει τώρα όπως να είναι για να μπορέσουν να αποκατασταθούν λίγο και η εφοδιαστική αλυσίδα και η ισορροπία στην οικονομία. Αλλιώς γενικότερα δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Κυρίως για την Ευρώπη που ετεροκαθορίζεται. Ναι.
0: Σωστά. Και να τελειώσει, ξέρετε τι αρχίζει, ναι. Ότι αυτή τη στιγμή έχει δοθεί ένα πολύ δυνατό γεωπολιτικό χαρτί στο Ιράν, το οποίο δεν το είχε εξασκήσει μέχρι τώρα. Δηλαδή, το Ιράν τώρα διεκδικεί το ρόλο του ρυθμιστή της κίνησης, επισήμω, σε διεθνή ύδατα, το οποίο έχει και άλλου είδους συνέπειες για την Ελλάδα, έτσι, το θέμα των διεθνών υδάτων. Χρεώνοντας τόλους, χρεώνοντας ας πούμε
2: διόδια για να περνούν από το σημείο
0: διόδια, έτσι. Ναι.
2: Δεν είναι καν στην ευθύνη του Ιράν.
1: Μάλιστα.
2: Τα συγκεκριμένα υδάτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Και εγώ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σας.
3: Real FM. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη. Ή πιο εξωτικά, Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά.
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Όταν κοιτάς από ψηλά,
11: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
12: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
13: Σήμερα με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: In these moments of silence. Επιστρέψαμε λίγο πριν κλείσουμε για σήμερα. Real FM 97,8. Είχαμε ένα τραυματισμό σήμερα στο ράλι Δοδόνης ή αλλιώς πανυπηρωτικό υπηρωτικό ράλι, το 21ο αν δεν κάνω λάθος. Ένα 9χρονο αγόρι τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά όταν το αυτοκίνητο με τον αριθμό 17 ξέφυγε από την πορεία του, βγήκε εκτός διαδρομής και τραυμάτισε στο πόδι ευτυχώς ελαφρά το 9χρονο παιδάκι, το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τους γονείς του. Έγιναν οι πρώτες εξετάσεις, δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό. Νωρίτερα στην ίδια διοργάνωση υπήρξαν ακόμα ατύχημα χωρίς τραυματισμούς ευτυχώς. Το αυτοκίνητο με νούμερο 00, που είναι ουσιαστικά αυτό που ελέγχει τη διαδρομή, επίσης εξετράπει της πορείας του, αλλά είχαμε μόνο υλικές ζημιές από αυτό. Και επειδή έρχεται σε λίγο καιρό και το Ράλι Ακρόπολης, που είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση, είναι πάρα πολύ ωραία να το βλέπεις να βλέπεις ένα τέτοιο αγώνα. Αλλά παιδιά, θέλει πάρα πολύ προσοχή όταν είσαι θεατής, να τηρείτε τις αποστάσεις που ενδείκνεται από την διοργάνωση, γιατί συμβαίνουν και ατυχήματα.

0: Για να γίνουμε και λίγο χρήσιμοι, από αύριο 15 Ιουνίου θα κλείνουν οι σταθμοί του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο νωρίτερα. Θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, λόγω εργασιών που γίνονται ανατακτά χρονικά διαστήματα. Έχουμε δει και σε άλλους σταθμούς να συμβαίνει το ίδιο. Μπορείτε να μπείτε nikos.gr και real.gr να δείτε τα ακριβή δρομολόγια και τις ώρες αναχώρησης. 10 παρα 20 λοιπόν, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη της κυκλοφορίας, θα κλείνουν οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολεργός και Νομισματοκοπείο.
1: Με αυτό το τραγουδάκι θα κλείσουμε. Mm-hmm. Είναι το όνειρο παιδιού της γειτονιάς, είναι ο Γιώργος Μαρινός, διότι είναι σαν σήμερα το 62 ανέβηκε στο Μετροπόλιταν της Αθήνας το musical του Μάνου Χατζηδάκη, Οδός Ονείρων. Είναι από αυτό το θεατρικό, με αυτό θα σας αφήσουμε. Για 2 ώρες σας κάνανε παρέα που Rangers, η κυρία Κασιανή Βραχά
0: και ο κύριος Δημήτρης Μιχαλέλης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Κατερίνη Βουτσά που ήταν εδώ απέναντί μας, τη Βάσια Κούτρα που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο, την Χρύσα Κλητσιώτη που ήταν στα Δελτία Ειδήσεων και θα έρθει αμέσως για το Δελτίο στις 2.
1: Και μετά Γιώργος Κολοκοτρώνης, 3 ώρες με παλιά λαϊκά και εννοείται δικά σας τηλεφωνήματα στον αέρα. Μπάσκετ, αν και είναι λίγο έξαλλος ο Κολοκοτρώνης, σας το λέω από τώρα, σας ενημερώνω. Και Μουντιάλ. Χαίρετε, γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Real FM.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
6: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
5: Προσλαμβάνεστε!
7: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας αποκαλύπτει η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Η εφημερίδα σε έκτενες ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί, και γρηγορούμε. Παράλληλα υπογραμμίζει την απειλή των drones και τις προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάς, που προβλέπει μορατόριουμ από τις 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Το κράτος αλλάζει και γίνεται πιο γρήγορο και διαφανές. Δεν υπάρχουν άβατα ούτε ανέγγιχτοι στη μάχη με τη διαφθορά, επισημαίνει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτηση του ο Πρωθυπουργός. Εντός της ημέρας αναμένεται να υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για το τέλος του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με όσα δήλωσαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν. Ωστόσο, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κάνει λόγο για πιθανή υπογραφή τις προσεχείς ημέρες, ενώ σκληροπυρηνικοί του καθεστώτος συγκεντρώθηκαν στην Τεχεράνη, φωνάζοντας συνθήματα κατά του Υπουργού Αραγτσί και ζητώντας την παρέτησή του. Στο μεταξύ, διαπραγματευτές από το Κατάρ μετέβησαν το πρωί στην Τεχεράνη προκειμένου να συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της συμφωνίας. Την ίδια ώρα το Ισραήλ έπληξε τα νότια προάστια της Βηρυτού, αναφέροντας ότι στόχος του ήταν η υποδομή της Χεζμπολάχ. Περισσότερα στο enikos.gr. Ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διεξαγωγή του Ράλι Δοδόνη στη διαδρομή προς το Θέρια Κίση, όταν αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και τραυμάτισε ελαφρά στο πόδι 9χρονο αγόρι που παρακολουθούσε τον αγώνα. Νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας στις 10 παρα 20 το βράδυ, θα κλείνουν από αύριο έως και την 5η οι σταθμοί του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Έπειτα από 53 χρόνια, οι New York Knicks κατέκτησαν και πάλι το πρωτάθλημα στο NBA. Με 94-90 κέρδισαν εκτός έδρας τους San Antonio Spurs και με 4-1 στις νίκες έφτασαν στον τρίτο τίτλο στην ιστορία τους. Στο ποδόσφαιρο για το παγκόσμιο κύπελο, Βραζιλία-Μαρόκο 1-1, Αιτή-Σκωτία 0-1, Αυστραλία-Τουρκία 2-0 και Κατάρ-Ελβετία 1-1. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Γενικά έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ, ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 και 31 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Είστε συντονισμένοι στο Real FM στους 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, επαναλαμβάνω τον αριθμό 211-200-8200. Κυρία Βάσια Κούτρενη στο τηλεφωνικό κέντρο, κύριος Λάσκαρης αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Όσες και όσοι θέλετε να στείλετε κάποιο email και να συμμετέχετε στην εκπομπή, studio@realfm.gr. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι Κυριακής. Ελπίζω να περάσετε καλά χθες το βράδυ, είτε βγήκατε έξω είτε όχι. Σήμερα καλύτερος ο καιρός και για μπανάκι και για βουλτούλα και για κάποιο φαγητό έξω. Όσοι δουλεύετε, υπομονή, είστε συνηθισμένοι, και βέβαια χαιρετίζω όλους όσοι είναι στην μεγάλη παρέα μας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Υπάρχει πολύ πλούσια αθλητική επικαιρότητα. Αν ξεκινήσω από τα εσωτερικά, ο Ολυμπιακός πανηγυρίζει δίκαια την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο μπάσκετ. Αυτή την ώρα μάλιστα υπάρχει και υποδοχή στα κορίτσια του Πόλο στο Καραϊσκάκι από πολλούς οπαδούς του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της κούπας στο Champions League. Από εκεί και πέρα, το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη οι οπαδοί του Άρη ετοιμάζουν φοβερή υποδοχή στο Σπανούλι, που πραγματικά σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον μπάσκετ του Άρη και γενικά της Θεσσαλονίκης, θα έλεγα, δεδομένου ότι και ο ΠΑΟΚ αναμένεται να είναι δυνατός. Αύριο είναι η παρουσίασή του και φυσικά έχουμε σε εξέλιξη το Μουντιάλ. Είδαμε χθες τα παιχνίδια και σήμερα 4 μάτς που αρχίζουν 8 ώρα από τη Γερμανία, θα τα δούμε όλα αυτά. Οπότε λοιπόν υπάρχει ερέθισμα από όλους εσάς να βγείτε στην εκπομπή και να σχολιάσετε την αθλητική επικαιρότητα. Μουσικά έχω επιλέξει τραγούδια παλιά, έτσι με πιο λαϊκό χρώμα, όπως κάνουμε σχεδόν κάθε Κυριακή. Και θα ξεκινήσω με Μπάμπη Τσετίνη, με ένα πολύ όμορφο κομμάτι, το Θυμίσου, το οποίο είναι του Μιτσάκη και συμμετέχει η Λίτσα Διαμαντή.

0: Βλέπω τώρα την είδηση με το στο ράλι Δοδόνης, εκεί που ξεπήγαινε αυτοκίνητο και τραυμάτισε ένα παιδί ελαφρά, ευτυχώς 9 χρονών. Και μου έρχεται έτσι στη μνήμη μου σκηνές πιτσιρικάς, όταν ήμουν ο πατέρας μου με έπαιρνε και βλέπαμε πολλά τέτοια. Πήγαμε σε πολλούς αγώνες με αυτοκίνητα. Του άρεσαν τον πατέρα μου και εμένα μου αρέσουν και γενικά μου αρέσει και πολύ και η φόρμουλα. Φόρμουλα 1 λέω. Και πάντα μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι εγώ δεν είμαι από αυτούς που τα φορτώνουν όλα στους διοργανωτές κλπ. Είναι και θέμα ο καθένας πώς το αντιμετωπίζει, πώς το διαχειρίζεται. Μου έκανε εντύπωση πολλοίς κόσμος που ήταν τόσο κοντά στην πίστα, ήθελε να βγάλει φωτογραφίες κλπ. Και τώρα έχουν βέβαια τα κινητά. Και πάντα αναρωτιόμουν πώς είναι δυνατόν να φεύγει το αυτοκίνητο να περνάει από μπροστά μου και εγώ να είμαι σε 1-1,5 μέτρο. Πόσα τέτοια ατυχήματα έχουμε δει σε ολόκληρο τον κόσμο. Δηλαδή, όσοι εν πάση περιπτώσει έχετε την τρέλα σας και καλά κάνετε και παίρνετε τα παιδιά σας, όσο το δυνατόν πιο μακριά. Το καταλαβαίνω ότι θέλετε να ζήσετε από κοντά όσο γίνεται, αλλά βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνα τα πράγματα, γιατί είναι ράλι, τα αυτοκίνητα τρέχουν. Μπορεί να κάτι να γίνει, να υπάρχει μια ζημιά στο αυτοκίνητο, να χαθεί ο έλεγχος από τον οδηγό. Τόσα συμβαίνουν. Είναι δυνατόν να είσαστε σε απόσταση αναπνοής και να κινδυνεύει η σωματική σας ακεραιότητα? Πραγματικά αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που πάντα με απασχολούσε. Λοιπόν, το πρώτο μήνυμα μου έχει έρθει από τον Φόρτσα Παοκάρα, ο οποίος μου έχει μια φωτογραφία του Πάμπλο Γκαρσία, πρέπει να είναι τότε με τον Διόγκο, αν δεν απατώμε, που του έριξε τη γροθιά και λέει ο Πάμπλο είναι αλήτης και υπάρχει δυσφήμιση του αθλητισμού, και έχει μια φωτογραφία από κάτω την ώρα που ο Τζόνς χτυπάει τον Ναν και λέει ο Τζόνς ξηγήθηκε μάγκικα και πυρεώτικα και μίλησε με την καρδιά του πρωταθλητή. Προφανώς κάπου τώρα το βρήκε τέλος πάντων και λέει ο Ρασβάν Λουτσέσκου έπειτα το τέλος του αγώνα ΑΕΚ ΠΑΟΚ βγήκε το λεωφορείο στο πάρκινγκ του γηπέδου και προκλήθηκε φασαρία χωρίς να χτυπήσει κάποιον. Τιμωρήθηκε σε 2 μήνες απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα. Εχθές δύο καλαδοσφαιριστές των 2 αυτών σωματείων που δυσφημίζουν συνεχώς το άθλημα έπαιξαν μπουνίδια στο χώρο των αποδυτηρίων κατά τη διάρκεια του αγώνα καθώς είχαν αποβληθεί. Για να δούμε ποια θα είναι η τιμωρία τους. Αυτό βέβαια έγινε μετά το τέλος του αγώνα. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί. Μάλιστα όταν ήρθα με ρώτησε ο Δημήτρης ο Μιχαλέλης και του λέω είμαι τόσο αειδιασμένος. Εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτά τα πράγματα. Πραγματικά είμαι αειδιασμένος. Το να ο ένας να χτυπάει τον άλλον, δεν είμαστε μπροστά. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς έγινε. Βλέπουμε στο βίντεο κάποια στιγμή φεύγει ο Τζόουνς και κάνει την επίθεση γροθοκοπή. Τώρα τι του είπε ο Ναν και λοιπά, ο καθένας μπορεί να υποθέσει. Γενικά είχαν και προβλήματα από την ώρα που γινόταν το παιχνίδι. Αλλά εγώ θέλω να πω το εξής. Εννοείται, το αυτονόητο μου λέει τώρα ο Φόρτσα Παοκάρα. Το αυτονόητο. Ότι πρέπει να επιληφθούν οι αρχές, οι αθλητικοί δικαστές, οι εισαγγελείς και να ακολουθούν τα περαιτέρω. Πώς, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός και ο Γιαννακόπουλος έχουν πάρει αυτές τις αποφάσεις. Ένα χρόνο έξω και λοιπά και αγωνιστικές ο Παναθηναϊκός. Το ίδιο δεν πρέπει να γίνει με τον Τζόουνς ή ο Ναν ή οποιοσδήποτε. Εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε εκπτώσεις ή δεν μπορούμε να τα αφήσουμε αυτά τα πράγματα. Πρέπει η τιμωρία να είναι παραδειγματική για τον οποιοδήποτε. Απλά αναρωτιέμαι για τον Ναν. Γιατί λέω για τον Ναν και μην νομίζει κανείς ότι είμαι με το μέρος του ενός ή του άλλου. Παίρνεις ρε φίλε 4.700. 4.700 παίρνεις. Είναι απίστευτο το ποσό. Την ώρα που χρεώνεσαι το τέταρτο φάουλ στο Βεζέγκοφ, εγώ δεν εξετάζω αν είναι ή δεν είναι. Πας και συνεχίζεις με τον Τζόουνς, κολλάτε τα κεφάλια σας σε ένα στον άλλο και ξέρεις, έχεις πλέον την εμπειρία ότι μπορείς να δεχθείς τεχνική ποινή. Παίζετε το πρωτάθλημα. Είσαι ο στάρ του Παναθηναϊκού. Δηλαδή δεν καταλαβαίνεις ότι πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός, σε έχει ανάγκη η ομάδα σου και εσύ πας και κάνεις μαγκές με τον Τζόουνς. Άλλο ο Τζόουνς δεν είναι ο στάρ του Ολυμπιακού. Και να αποβληθεί ο Τζόουνς έχει λύσεις ο Μπαρτζόκας. Εσύ είσαι το α και το ω του Παναθηναϊκού. Άλλο τώρα αν βγήκε ο Ναν και ο Παναθηναϊκός συνήρθε. Θα τα πω στη συνέχεια. Κατά τη γνώμη μου τι είδα δηλαδή. Αλλά αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τα εξετάσουν στον Παναθηναϊκό. Θα πρέπει να κάτσουν να μιλήσουν στους αθλητές τους. Και ειδικά στους αθλητές αυτούς που είναι τα πολύ μεγάλα ονόματα και εισπράττουν αυτά τα απίστευτα συμβόλαια για τα ελληνικά δεδομένα και όχι μόνο. Και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Και βέβαια να δουν και τη συμπεριφορά τους. το τι λένε, τα μπουνίδια, οι κλωτσιές, τα σπροξίματα κλπ. Αυτά διώχνουν τον κόσμο από το άθλημα, δεν είναι σοβαρά πράγματα. Γιατί μέχρι τώρα λέμε για γραφικότητες, λέμε για τοξικότητα μεταξύ παραγόντων κλπ. Κλπ. Προπονητών πολλές φορές, αλλά βλέπουμε και τους αθλητές που η πλειοψηφία δεν έχει να χωρίσει τίποτα, φιλαράκια είναι. Αλλά είδατε, ακόμα και ο Νάν με τον Βεζέκοφ που κατά καιρούς έχουν κάνει εξαιρετικές δηλώσεις υψηλού επίπεδου για τον άλλον και είδατε χθες τι πήγε να γίνει. Για να πάμε στον κύριο Πέτρο από το Μεσόγειο για να μην περιμένει και επανέρχομαι. Κύριε Πέτρο.
1: Γεια σου Γιώργο μου.
0: Τι γίνεται.
1: Καλά είσαι.
0: Εδώ στον αγώνα.
1: Όμορφος κόσμος, αγγελικά πλασμένος.
0: Ναι.
1: Έτσι, εγώ αυτό έχω να πω. Τα είπες όλα. Τα είπες όλα.
0: Όχι, ακόμα δεν έχω αρχίσει, αλλά τέλος
1: ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και εκτός αυτού, εγώ τα είχα χτύπαγα το κουδούνι και με τον Ηλία και μαζί τα είχαμε πει. Εγώ απορώ, αν τον Τζόουνς τον ευράβευσε ο κύριος Λιόλιος εχθές, του κρέμασε το μετάλλιο. Του κρέμασε το μετάλλιο, μήπως του πρωταθλητή.
0: Σε όλους τους παίδες του Ολυμπιακού, ναι.
1: Μπράβο. Οπότε τον ευράβευσε για αυτό που έκανε. Δεν ξέρω αν είδες ότι ο Ναν παίζει με ένα πλευρό σπασμένο.
0: Είχε κάταγμα, ναι, ναι.
1: Μπράβο. Το ωραίο ξέρεις ποιο είναι, ότι όποιος ακούμπαγε τον Ναν, ξαφνικά τον χτύπαγε ρεύμα, ρε, και πήγε κάτω. Από τον Βεζέγκοφ μέχρι αυτόν εκεί, τον Τζόουνς και όλους τους υπόλοιπους. Όποιος, γιατί το πλάνο του Μπαρτζόκα, πολύ καλός ο πολιτής ο Γιώργης, αλλά το πλάνο ήταν, παιδιά, πρέπει τον Νάντ να τον εξουδετερώσουμε με τον οποιοδήποτε τρόπο. Γιατί είναι ο παίκτης που θα μας κάνει τη ζημιά. Άσχετα όταν έφυγε, ο Παναθηναϊκός πήγε καλύτερα, έτσι. Έχανε με 19 πόντους και έφτασε να χάνει με 3. Και θεωρώ απαράδεκτο να σφυρίζει αυτή η κυρία στο, δεν ξέρω πώς λέγεται, δεν θυμάμαι πώς λέγεται.
0: Ναι, η Τσαρούχα.
1: Η Τσαρούχα να είναι πρώτος διαιτητής. Απαράδεκτο. Από εκεί και πέρα μην απορούμε γιατί Έλληνες διαιτητές δεν πηγαίνουν σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. Έτσι. Παλιά είχαμε 6-7 που διαιτητεύανε και τώρα δεν πάνε να διαιτεύσουν ούτε στα εφηβικά. Έθεσε ένα θέμα προηγουμένως για την ασφάλεια των θεατών σε αγώνες αυτοκινήτου.
0: Ναι.
1: Επειδή την χάνει και ασχολούμαι λίγο με το χώρο, σε επίπεδο WRC η κυρία Μισελ Μουτών έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά για αυτό το θέμα, Γιώργο.
0: Ναι. Ήταν αυτή η Γαλλίδα πιλότος.
1: Μπράβο. Έχει κάνει πάρα πολύ σοβαρή δουλειά και δεν είναι τυχαίο το ότι κλείνουν οι ειδικές διαδρομές για τους θεατές 2,5 και 3 ώρες πριν την εκκίνηση και πλέον και στο Ακρόπολης βάζουν συγκεκριμένα σημεία που πάνε θεατές. Γιατί θυμάμαι στην Πορτογαλία κάποτε ο Πίντο με ένα φορτές χορτάρες σκότωσε 10 συμπατριώτες του. Δεν έφταιγε ο άνθρωπος. Δεν έφταιγε, αλλά οι Πορτογάλοι πάνε και καθόντουσαν στη μέση του δρόμου.
0: Ναι.
1: Έφυγε στην αστροφή.
0: Ναι, καλά, παντού γίνεται. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, παντού εννοείται.
1: Ναι. Του θέρισε.
0: Ναι.
1: Εκεί έχει κάνει φοβερή δουλειά η Μουτών και το λένε όλοι. Και όσο για το παγκόσμιο. Να τελειώσω, να μιλήσει και κανένα άλλο και να πει και εσύ τι απόψει. Όσο για το παγκόσμιο κύπελο, φοβάμαι ότι θα δούμε μία από τα ίδια, Γιώργο. Έβλεπα προηγουμένω Βραζιλία-Μαρόκο. Η Βραζιλία είναι αυτό που είπες εσύ την Πέμπτη, ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές των ομάδων της Λατινικής Αμερικής που παίζουν στην Ευρώπη έχουν γίνει Ευρωπαίοι.
0: Ναι, δεν έχει σχέση με τη Βραζιλία.
1: Δηλαδή το ποδόσφαιρο του 70 που τότε είχε καταφέρει αυτός ο προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας και είχε πάρει όλα τα δεκάρια από τις ομάδες της Βραζιλίας. Δηλαδή Ριβελίνο, Τοστάο, Πελέ, Κλοντουάρντο, Ερβεράντο, όλοι αυτοί οι παίκτες παίζαν στο μέλλον τους δεκάρια. Μόνο ο Πιάτσα έπαιζε σέντερ μπακ στην Παρί Σεζερμέν, ο μοναδικός Βραζιλιάνος που έπαιζε εκτός Βραζιλίας. Όλοι, μέχρι και ο Φελίξ, ακόμα ο τερματοφύλακας, ήταν ο Ζαρζίνιο, παίζαν στη Βραζιλία αυτοί οι άνθρωποι. Και παίζαν το ποδόσφαιρο της Τζόγκα. Για αυτό το φαντεζί ποδόσφαιρο, Τώρα. Παίζουν το ποδόσφαιρο. Τρέχτε, σουτάρτε δυνατά και αυτό είναι. Ό,τι έχει η Ευρώπη. Οπότε το ίδιο θα δούμε και από την Βραζιλία και από την Αργεντινή και από την Παραγουάη και από την Ουρουγουάη. Κάτι που με ξένησε και μου λέγανε και κάποιοι φίλοι σήμερα να δεις ότι η Αμερική λέει θα πάει στον τελικό. Και λέω, αν πάει η Αμερική στον τελικό, παιδιά, εγώ θα σταματήσω να ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο. Καλή χρυσή άλλη η Αμερική, αλλά εντάξει, δεν τη βλέπω για τελικό.
0: Ωραία, ωραία, έγινε κύριε Πέτρο μου.
1: Τη Δευτέρα βγαίνεις κανονικά στο...
0: Ναι, κανονικά.
1: Μέχρι πότε θα κρατήσετε?
0: Μέχρι τέλος Ιουλίου.
1: Οπότε θα τα ξαναπούμε.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Και εδώ θα είσαι πάλι μέχρι τέλος Ιουλίου.
0: Μέχρι τέλος Ιουλίου, ναι, και εδώ και στο ραδιόφωνο.
1: Άρα, σε χαίρομαι που θα πάω για μπάνια μετά.
0: Εντάξει. Καλά, μπάνια εγώ κάνω κάθε μέρα.
1: Το ξέρω αυτό.
0: Εντάξει.
1: Έγινε, Γιώργο,
0: λοιπόν,
1: μου χάρη, άκουσα, φίλε.
0: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, τώρα βλέπω και μηνύματα. Είναι μερικά που δεν μπορώ να τα διαβάσω. Είναι ακραία οπαδικά. Μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε. Παναθηναϊκή, Ολυμπιακή. Εγώ σας έλεγα χθες ότι να δούμε το μάτς. Δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να σταθεί χθες στη διαιτησία ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε από τη διαιτησία. Ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό. Και αν αυτή τη στιγμή κάνουμε έναν απολογισμό όλης της σεζόν, απόλυτα δικαιολογημένα ο Ολυμπιακός στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης και νομίζω ότι απόλυτα δικαιολογημένα είναι και πρωταθλητής Ελλάδος. Και είναι πήρε το τέταρτο την τελευταία πενταετία. Έτσι, ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι μια ομάδα που βλέπετε ότι στηρίζεται πολύ στην ομαδικότητα. Ναι, μεν έχει τους πρωταγωνιστές και καλά έκανε χθες ο Παπα-Νικολάου και φώναξε το Φουρνιέ, το Βεζένκοφ, το Μιλουτίνοφ και το Γουόκαπ και τον τιμά ότι δεν πήγε αυτός να σηκώσει το κύπελο. Αλλά ο Μπαρτσόγας ξέρει καλά την ομάδα του, πώς να τη διαχειρίζεται. Ακόμα και όταν έφυγε 20 πόντους και άρχισε ο Παναθηναϊκός να μειώνει, εκεί που τα έβαλε και με το Βεζένκοφ και είπε αν το πάρουμε αλλιώς, τους ηρέμησε, τους έκανε. Ναι, μεν ο Παναθηναϊκός στο τέλος το πολέμησε τον αγώνα. Ενδεχομένως να μην ξέρουμε τι θα γινόταν αν στο 82-79 που θυμάμαι είχε ένα τρίποντο Ντέιβις. Αν ευστοχούσε και πήγαινε στο τρίποντο 85-82, δεν μπορείς να ξέρεις τι θα γινόταν στο τέλος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό αφορά το τέλος του μάτς. Εγώ μιλάω γενικά ότι ο Ολυμπιακός από την αρχή ήταν καλύτερος, πιο ομαδικός, κυριάρχησε στα rebound. Μπορεί να μην ήταν εύστοχος από τα τρίποντα, μπορεί να έκανε περισσότερα λάθη, αλλά έδειξε πολύ περισσότερες επιλογές. Και όταν βγήκε ο Ναν, δεν μπορώ να σας πω τώρα αν ήταν όλα τα φάουλ. Πάντως ο Ναν βγήκε. Εγώ είδα ένα Παναθηναϊκό καλύτερο και νομίζω ότι αυτό είναι το κέρδος του Παναθηναϊκού, εάν θέλουμε τώρα να είμαστε ρεαλιστές, το ότι είδαμε ποιος είναι πραγματικά ο Τολιόπουλος. Ένα παιδί το οποίο και έβαλε πολλά καλάθια και σε δύσκολες στιγμές πήρε δικές του προσωπικές αποφάσεις, βοήθησε τον Παναθηναϊκό, τον διατήρησε μέσα στο παιχνίδι και εδώ φαίνεται το τεράστιο λάθος που έχει κάνει ο Αταμάν όλη τη χρονιά, που ο Τολιόπουλος δεν είχε το ρόλο που άξιζε. Και αυτός και ο Ρογκαβόπουλος, ακόμα και ο Μίτρογλου. Και ο Μίτρογλου ήταν πολύ καλός στους τελικούς. Όπως φυσικά το ίδιο ισχύει για το Σόρτς. Δηλαδή το δίδυμο Σόρτς Τολιόπουλου είναι που κράτησε τον Παναθηναϊκό μέσα στον αγώνα. Ήσουν 20 πόντους πίσω και το πήγε στους 4. Και εκεί κάποια στιγμή και το σεφ πάγωσε. Σου λέει τι γίνεται, λες να την πατήσουμε. Άρα λοιπόν, εσύ σαν Παναθηναϊκός που θα καθίσεις να ασχοληθείς με την επόμενη μέρα και θα αναφερθώ αργότερα το τι συζητείτε, το τι λέγεται σε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, νομίζω ότι αφενός με θα πρέπει να αξιοποιήσεις τον Τολιόπουλο, γιατί τον έχασες φέτος και τον έχασες λόγω προπονητή και κατά τη γνώμη μου, εντάξει, αυτό θα το αποφασίσει πιστεύω νέος προπονητής που θα έρθει, νομίζω ότι θα πρέπει να μείνει και ο Σόρτς, ο οποίος έχει συμβόλαιο για ένα ακόμα χρόνο. Τον είδαμε το Σόρτς. Μπορεί την ώρα που πάνε να σουτάρει τρίποντο να λες θα φτάσει μπάλα στο καλάθι. Αλλά ανεξάρτητα αυτό το θέμα του τρίποντου, είναι μπουκαδόρος, δεν καταλαβαίνει, έχει αυτά τα σπασίματα της μέσης, σταματάει γρήγορα, σουτάρει πολύ έξυπνα, βάζει τα καλάθια του, βοηθάει. Δηλαδή υπάρχουν σημεία του αγώνα που είναι επιδραστικός στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού και μπορεί να είναι περισσότερο αν έχει μεγαλύτερο ρόλο. Και όχι να παίζει αν δεν μπορεί ο Λούκας ή αν δεν μπορεί ο Ναν. Αυτό ήταν το λάθος του Αταμάν. Ότι όλη τη χρονιά πήγε με 7-8 παίκτες. Αντίθετα με τον Μπαρτζόκα, ο οποίος συνέχεια έδινε ευκαιρίες και είχε όλους τους παίκτες έτοιμους. Πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις και αμέσως μετά, Αντώνης Ρεπάνης, ανοίχτε πόρτες του ουρανού.
2: Real FM.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
4: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park, the place of happiness.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Θεία, ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέργεια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά, με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο. Πώς αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας? Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί. Γρηγορούμε. Είναι η απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Η απειλή των drones και οι προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάς, που προβλέπει moratorium από 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Πρώτο απευθείας μήνυμα της Αθήνας στην τουρκική κυβέρνηση να μην προχωρήσει το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Το παρασκήνιο της συνάντησης Γέρα Πετρίτη Φιντάν. Ακόμα, τα εκλογικά μηνύματα Μητσοτάκη. Οι πολίτες με την ψήφο τους επιλέγουν πρωθυπουργό. Σε εγρήγορση ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας, παρά τις διαβεβαιώσεις για κάλπες το 2027. Το παρασκήνιο του μικρού ανασχηματισμού και επιλογή Κυρανάκη. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης στη Real News. Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί η Ελλάδα σε πεδίο δράσης τρομοκρατών. Και σχέδιο στήριξης για τις επιχειρήσεις. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της ενίσχυσης των εταιριών με στόχο τη διατήρηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας? Εξετάζεται η μείωση του βασικού εταιρικού συντελεστή από το 22% στο 20% και αφορά κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εφόσον εφαρμοστεί το μέτρο, θα δώσει ανάσα σε 700.000 νομικά πρόσωπα. Η κυβέρνηση ετοιμάζει διορθώσεις στο τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η κατάργησή του από το 2027. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού.
2: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας, αποκαλύπτει η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Το κράτος αλλάζει και γίνεται πιο γρήγορο και διαφανές. Δεν υπάρχουν άβατα στη μάχη με τη διαφθορά, επισημαίνει στην εβδομαδιαία του ανάρτηση ο Πρωθυπουργός. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αναμένεται να υπογραφεί εντός της ημέρας, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αμέσως μετά το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει για όλους, είπε. Διαψεύδει η Τεχεράνη. Οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το Ισραήλ έπληξε τα νότια προάστια της Βηρυτού, αναφέροντας ότι στόχος του ήταν η υποδομή της Χεσμπολάχ. Αγωνιστικό όχημα έπεσε πάνω σε θεατές κατά τη διαξαγωγή του Ραλιδοδόνης. Τραυματίστηκε ελαφρά αγοράκι 9 ετών. Περισσότερα στο real.gr.

0: κλείσει και να με συγχωρήσει.
1: Λοιπόν, θα πω ότι θέλω να συνεχίσω για τον μπάσκετ. Να πούμε και για την επόμενη μέρα. Αλλά ο Σπύρος τώρα είναι στο δρόμο.

0: Να δούμε τι ρόλο βαράνε και αυτοί οι Γερμανοί για Κουρασάο. 11 η ώρα έχει Ολλανδία-Ιαπωνία. Ωραίο μάτς. Τους Ολλανδούς τους ξέρουμε. Οι Ιάπωνες είναι πολύ γρήγοροι. Θα δούμε, θα δούμε. Μετά στις 2 το πρωί ακτή Ελεφαντοστού Εκουαδόρ. Ενδιαφέρον ζευγάρι. Και 5 τα ξημερώματα Σουηδία-Τινησία. Όσοι τώρα χθες δεν ξέρετε όλα τα αποτελέσματα. Βραζιλία-Μαρόκο 1-1. Θα αναφερθώ. Γιατί τον είδα τον αγώνα χθες το βράδυ. Η Σκωτία κέρδισε την Αϊτή με 1-0. Κατάρ Ελβετία 1-1. Ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να έχει τελειώσει 4-5-0. Στο τέλος ήρθε 1-1. Και οι Αυστραλοί, μεγάλη σφαλιάρα στους Τούρκους, 2-0. Η Τουρκία είχε την μπάλα. Οι Αυστραλοί όμως ήταν πάρα πολύ καλοί στις αντεπιθέσεις. Πέτυχαν 2 γκολ. Όσοι με ακούνε από την Αυστραλία και θέλουν να πάρουν τηλέφωνο να μιλήσουν, όπως ο κύριος Αντώνης. Έτσι, με μεγάλη μου χαρά να μας πούνε έτσι πώς έζησαν τον αγώνα αυτόν, Αυστραλία-Τουρκία. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Θανάση Αγία Θεόδωρη. Γεια σας, κύριε Θανάση.
1: Γεια σου, Γιώργο μου. Τι κάνεις, καλά,
0: και τι γίνεται?
1: Καλά, Γιώργο μου, καλά.
0: Άλλη μια κούπα, άλλη μια κούπα. Είστε χαρούμενοι?
1: Δεν πρέπει να είμαστε χαρούμενοι.
0: Ναι, φυσικά να είναι. Κούπα και στο μπάσκετ, κούπα και στα κορίτσια, στο πόλο.
1: Ναι, Γιώργο μου. Και στο πόλο, τρομερό. Τέταρτη χρονιά, τέταρτη φορά που παίρνει ο Ολυμπιακός. Ευρωπαϊκό στο πόλο.
0: Ναι, ναι, στο πόλο, στα κορίτσια, ναι.
1: Τρομερό πράγμα. Δεν υπάρχει κάνει αυτό άλλη ελληνική ομάδα, νομίζω.
0: Καλά, εντάξει, δεν είναι τώρα. Αυτό είναι Ολυμπιακό, είναι πανίσχυρο τώρα. Δεν είναι. Ναι,
1: στο πόλο, ναι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ωραία, Γιώργο.
0: Πανηγυρίζουν και τα κοκόρια. Πολλά κοκόρια. Πόσα είναι, ένα, δύο, πόσα είναι, πόσα είναι τα κοκόρια?
1: Δύο.
0: Ακούω τα κοκόρια τα δύο, ναι.
1: Ναι, δύο κόρια, μεγάλα παιδεία. Τι να κάνουμε για ακόμα. Τι ήθελα να πω, έτσι επελήφθη να στα πω, τάκα. Ναι, είδαμε λοιπόν το παιχνίδι το χρησινό, εκεί. Να πάμε στο θέμα του Ναν τώρα και του δικού μας, του Τζόνς, πώς το λένε.
0: Τζόνς, ναι.
1: Έτσι, Τζόνς, εντάξει. Αυτό, κάτι θα του είπε τώρα του Τζόνς. Δεν μπορεί σε καλά κάθε μέρα όλος να είναι εμβρίαση. Και ο άλλος, ας πούμε. Εντάξει, αυτά γίνονται στα γήπεδα. Θα μου πει, δεν πρέπει να γίνονται. Εντάξει, εγώ δεν είμαι από τι τακτικέ, δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Αλλά κάτι θα του πει και ο άλλο. Κάτσε και σε χρυσά, μην του λε τίποτα να πούμε. Γι' αυτό θα το φύγανε έτσι. Αυτά είναι μια μεμονωμένη περίπτωση. Α τιμωρηθούν και οι δυο. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν φταίει η νίκη του Ολυμπιακού, δεν επηρέασε καθόλου τον
0: τέλο. Καλά, αυτό ήταν μετά το, τέλο του αγώνα. Αποδητήρια ήταν αυτό.
1: Μπράβο. Εντάξει. Τα ρούχα χθε ήταν καλή, μια χαρά, δεν ήταν. Προστάθηκε η γυναίκα να κάνει τα πάντα, να γίνει ο αγώνας καλός. Έτσι, χωρίς παράπονα. Είδε τελικά, Γιώργο, ότι όλοι οι φύλαθλοι όλων των ομάδων που λέγανε ότι θα πάει η μία, πάει ο άλλος, πήγανε και στην Εσύνη και χτυπήσανε ένα σπίτι ενός διαιτητού που είχε παίξει τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Και αυτή η φάση ήταν σίγουρα από την κορυφή του Παναθηναϊκού, κάτω στη Μεσίνη. Πήγανε και στην ρούχα στο σπίτι. Και τις κάνανε ζημιές. Λοιπόν, αυτό παρατήρησα χθες, παρατήρησα τους Αγγελοπουλαίους, που είναι τρομεροί, πύριοι, μια χαρά, ούτε ιστορίες, ούτε φωνές, ούτε τίποτα. Έτσι είναι, ούτε να προκαλούν, ούτε τίποτα. Μια χαρά άνθρωποι. Και έργο αυτοί έχουν αρκετά χρήματα, έχουν κάνει εργοστάσια έξω στην Ευρώπη.
0: Έχουν, εντάξει, είναι... Εκατομμυρίουχοι, βέβαια. Είναι οικογένεια πολύ παλιά. Δραστηριοποιούνται παντού. Είναι εφοπλιστές σε πολλά πράγματα. Ναι.
1: Μου άρεσε πολύ και ο Τολιόπουλος. Το παιδάκι. Εύστοχος, εύστοχος, Γιώργο. Πολύ. Τώρα να πάμε για τον Ολυμπιακό. Εγώ στο ποδόσφαιρο. Έτσι. Ο Μάρμολ. Ποιος είναι αυτός ο Μάρμολ?
0: Αυτός είναι ένας αριστεροπόδαρος στόπερ. Καλός. Τον έχω δει κανένα δύο φορές στις Λας Πάλμας. Β' εθνική, έτσι. Β' εθνική. Ναι, ναι. Αλλά καλός παίκτης. Ναι, είναι καλός.
1: Μα και ο Πυρόλα Πανίστα δεν ήταν βασικός πουθενά.
0: Όχι, εντάξει, ήταν αρχηγός της Εθνικής Ελπίδων. Εντάξει.
1: Αρχηγός, ναι. Ο άλλος, πώς το λένε, ο Πόποβιτς, ένα γιγό.
0: Αυτός είναι γκολκίπερ. Λογικά τον έχει κλείσει από ό,τι μαθαίνω.
1: Γκολκίπερ είναι αυτός.
0: Ναι, ναι, γκολκίπερ.
1: Α, γκολκίπερ είναι αυτός.
0: Ναι, ναι, ο Πόποβιτς.
1: Μπορεί να, δηλαδή, να παίξει αντί του.
0: Όχι, για δεύτερο έρχεται, για πίσω από τον Τζουλάκη. Όχι για πρώτο.
1: Α, μάλιστα. Πάντω συγχαρητήρια στο Βεζέκο, στο Μιλουτίνεφ και το Πίτερ, σε όλα τα παιδιά και το ήθος του. Μια χαρά, ειδικά αυτό ο Βεζέκο. Τι κύριο είναι αυτό? Τι ανακατεύεται με τίποτα, ούτε τίποτα, ούτε δηλώσει άσο, ούτε τίποτα. Φοβερό κύριο.

0: Έτσι.
1: Εννοείται, εντάξει, μα εννοείται ότι τα παιδιά αυτά δεν έχουν, δεν δίνουν δικαιώματα. Για μένα, ο πιο συμπαθής και ο πιο κύριος από όλους είναι ο Μιλουτίνοφ.
0: Μιλουτίνοφ, ναι.
1: Εντάξει, μιλάμε για μεγάλη προσωπικότητα. Ένα παιδί δεν μιλάει, δεν λαλάει, αθόρυβος, ουσιαστικός. Δεν είναι, εντάξει.
0: Τυχερός ο Ολυμπιακός που είχε αυτούς και παιχαράδες. Μπράβο, μπράβο. Εντάξει, τώρα οι Παναθηναϊκοί θα στενοχωρούνται, τι να κάνουμε.
1: Εντάξει, έτσι είναι η ζωή. Μία έχει τα πάνω, μία τα κάνω. Τι έκανα, πεθάνουμε τώρα. Για τον μπάσκετ και το ποδόσφαιρο, έλεος. Έλεος.
0: Εντάξει, δεν είναι όπως θα λέγαμε. Να τελειώνουμε, δεν έχει προθέσει.
1: Άντε να τελειώνουμε. Δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω. Εγώ κουράστηκα. Κουράστηκα με αυτή την ιστορία.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Λοιπόν, έγινε κύριε Θανάση μου.
0: Εντάξει, δεν ήθελα να πω τίποτα άλλο.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Χαιρετίσματα σε όλο τον κόσμο.
1: Ωραία, καλή εβδομάδα να έχετε.
0: Επίσης,
1: επίσης. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να μου λέει η Σόφη εδώ. Ωραία φωτογραφία, Σόφη, πολύ ωραία. Ό,τι έχει θάλασσα γενικά μου αρέσει. Καλησπέρα, είμαι Παναθηναϊκός, αλλά πήρε το πρωτάθλημα Ολυμπιακός γιατί ήταν καλύτερος. Τα γεγονότα όμως στα αποδυτήρια μαύρωσαν την νίκη του. Χαίρομαι τους ανθρώπους σε έναν κόσμο που σαπίζει η δική τους ψυχή ανθίζει στις καλύτερες ημέρες και στον αθλητισμό, λέει η Σόφη. Να είσαι καλά. Βαγγέλη Σέβη, έλα Βαγγέλη.
2: Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Επίσης, καλά εσύ.
2: Έχεις καλύτερη ομάδα Ολυμπιακός, το πήρε το πρωτάθλημα. Αλλά Γιώργο, ξεκινάς την εκπομπή σου. Δεν παίρνεις θέση για αυτό που έκανε ο Τζόνς πάνω στον Ναν και τα βάλες με τον Ναν αμέσως.
1: Μισό λεπτό. Δεν ξεκίνησα και είπα ότι είναι καταδικαστέο. Το αυτονόητο θα πω. Το είπα. Εγώ είπα για τον Ναν όσον αφορά τα χρήματα που παίρνει και πόσο είναι να βοηθήσει την ομάδα. Δεν έκανα αναφορά στο επεισόδιο γιατί δεν ήμουν μπροστά. Δεν ξέρω τι υπόθηκε και τι δεν υπόθηκε. Τι άλλο να πω.
2: Πρέπει να είσαι μπροστά. Φαίνεται
1: άλλα, τι άλλο να πω. Είναι καταδικαστέο και πρέπει να τιμωρηθεί παραδειγματικά. Τι άλλο πρέπει να πω δηλαδή. Εγώ μίλησα για το αγωνιστικό κομμάτι του Ναν. Δεν μίλησα για το επεισόδιο. Δεν πήρα το μέρος του Τζόουνς. Ήμουν σαφής. Δεν το κατάλαβες προφανώς.
2: Άμα γινόντουσαν αυτά στο ΟΑΚΑ, Γιώργο, που έγινε χτες με τον Τζόουνς,
1: ναι,
2: θα είχε ξεσηκωθεί τώρα όλη η Ελλάδα τώρα. Και βλέπω από χτες το βράδυ πάλι οι δημοσιογράφοι το περνάνε έτσι.
1: Μα τι και έτσι, συγγνώμη δύο λεπτά, όταν λες περνάνε έτσι, αυτή τη στιγμή θα τιμωρηθούν παραδειγματικά, ειδικά ο Τζόουνς, ο οποίος φέρεται να κάνει να ρίχνει την μπουνιά, έτσι. Τα περιμένουμε να δούμε τις εξέλιξεις όπως τιμωρήθηκαν. Εγώ το είπα, δεν είπα. Ο Γιαννακόπουλος, ο Παναθηναϊκός, περιμένω και την τιμωρία του Τζόουνς. Αφού τα έχω πει αυτά. Τι άλλο να πω περισσότερο. Δηλαδή όλη η εκπομπή να πάει, όλη η εκπομπή να ασχοληθούμε με κάτι που έγινε μετά τον αγώνα και να μην πούμε ας πούμε στην ουσία. Να μην πούμε για το αύριο. Πρέπει να ασχοληθούμε με την μπουνιά του Τζόουνς. Αυτό είναι το θέμα στο μπάσκετ. Η μπουνιά του Τζόουνς.
2: Ναι, Γιώργο, ναι, γιατί λέμε μετά.
1: Μα αυτό είναι μετά τον αγώνα όμως. Αυτό είναι μετά τον αγώνα. Δηλαδή εσύ τώρα έχασες το πρωτάθλημα και το άλλο θύσου είναι η μπουνιά του Τζόουνς. Το πρωτάθλημα το έχασες.
2: Γιατί, να σου πω, Γιώργο,
1: ναι,
2: λες σε κάθε κομπή σου.
1: Καταρχάς, Βαγγέλη μου, άκου να σου πω, αγόρι μου. Αν δεν γουστάρεις, μην ξαναπάρεις καταρχάς. Έτσι.
2: Όχι, ρε Γιώργο.
1: Δεν μην ξαναπάρεις τηλέφωνο. Δεν θα μου κάνεις κριτική, το τι λέω. Λοιπόν, και σε ρωτάω. Εσύ έχασες το πρωτάθλημα και στέκεσαι στην μπουνιά του Τζόουνς.
2: Ναι, ρε Γιώργο, στέκομαι στη.
1: Δηλαδή, από την μπουνιά έχασες τον αγώνα. Από την μπουνιά έχασες τον αγώνα που έγινε μετά το παιχνίδι.
2: Γιώργο, μιλάς τώρα σοβαρά τώρα.
1: Φυσικά μιλάω σοβαρά. Η μπουνιά ήταν μετά το παιχνίδι. Γι' αυτό έχασες τον αγώνα ή γιατί ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος. Γιατί δεν παραδέχεσαι ότι είναι ο Ολυμπιακός καλύτερη ομάδα φέτος. Να κάνουμε.
2: Καταρχήν.
1: Μα τι μου λες τώρα, δηλαδή μου κάνεις το άσπρο μαύρο.
2: Γιώργο, μπορείς να ηρεμήσεις.
1: Τι να ηρεμήσω τώρα, με παίρνει συνέχεια και με πυροβολείς.
2: Και εγώ δεν σε περιβόλω.
1: Τη μία μου λες για τους Τούρκους, την άλλη σε παρακαλώ πολύ και χαλάς την εκπομπή. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, πες αυτό που. Δεν ξαναμιλάω. Πες αυτό που θες για να τελειώνουμε. Έλα, πες το.
2: Η πρώτη λέξη θυμάστε. Τώρα,
1: δεν μιλάω. Πες αυτό που θες εσύ. Μην με ρωτάς.
2: Καλύτερη ομάδα Ολυμπιακός το πήρε, σου είπα. Και ξεκινάς με τον Ναν που πέταξε την μπάλα στο Βεζέκοφ. Και δεν μου αναφέρεις το θέμα ο Τζόνς.
1: Εσύ δεν το άκουσες. Εσύ δεν το άκουσες. Το ανέφερα.
2: Εντάξει, τι ανέφερες. Πρώτα.
1: Εσύ δεν το άκουσες. Το ανέφερα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πες ό,τι θέλεις.
2: Εντάξει, τι να αναφέρω.
1: Ωραία. Είπε ο Τζόουνς λοιπόν. Ο Τζόουνς επειδή έδωσε την μπουνιά, έχασε το πρωτάθλημα.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Έγινε, Βαγγελή.
2: Αυτός ο παίκτης πώς να έρθει του χρόνου στο ΆΚΑ. Να μην λέμε μετά γιατί πέφτει ξύλο οι οπαδοί στους δρόμους.
1: Άρα εσύ ζεις και αναπνέεις για να δεις πώς θα έρθει ο Τζόνς του χρόνου στο ΆΚΑ. Μάλιστα. Γι' αυτό πάμε. Γι' αυτό
2: πάμε. Ότι πέφτει πολύ ξύλο στους δρόμους.
1: Αφού πέφτει, τι να κάνω. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω που πλακώνονται.
2: Να παραδεχτώ, Γιώργο, και οι παίχτες. Έχει πάρει ένα ευρωπαϊκό Ολυμπιακός. Παίρνε το πρωτάθλημα και πάει τώρα παίχτες του Ολυμπιακού και ρίχνει μπουνιά στον Άρη.
1: Τώρα δεν έλεγα ότι παίρνουν τα εκατομμύρια και πώς φέρονται. Τώρα δεν τα έλεγα. Τώρα αυτά δεν έλεγα. Γι' αυτό σου λέω ότι είσαι προκατηλημένος. Δεν έλεγα ότι παίρνουν εκατομμύρια και πώς φέρονται. Ότι τρώνε ψωμί στην Ελλάδα και δεν σέβονται. Δεν ξέρω, δεν άκουσε ή κάτι σου είπαν. Λοιπόν, έγινε, Βαγγέλη, έγινε. Μην το χαλάσουμε την εκπομπή, εντάξει.
2: Όχι, δεν το χαλάω.
1: Εντάξει, οκ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Βαγγέλη. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, πάμε σε διαφήμιση.
3: Real FM.
4: Σήμερα με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έχουν αρχίσει και στέλνουν Παναθηναϊκοί. Δηλαδή εσείς, εντάξει, είστε πιτσιρικάδες που στέλνετε. Έχασε ο Παναθηναϊκός τον αγώνα από την πουνιά του Τζόνς που έγινε μετά το τέλος. Τώρα να είμαστε σοβαροί. Να είμαστε σοβαροί. Και Χαράλαμπε μου λες αυτά κλπ. Έτσι ξεκίνησε την εκπομπή. Και είπα ότι όλοι αυτοί που έρχονται, τα ονόματα, είτε είναι μεγάλα είτε όχι και παίρνουν ψωμί από τον Έλληνα παράγοντα. Δεν με ενδιαφέρει αν φοράνε τη φανέλα του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, του Άρη, της ΑΕΚ. Με ενδιαφέρει ότι το πώς φέρονται. Έχω αναφερθεί άπειρες φορές. Όλα αυτά τα χρόνια. Και είπα και για τον Τζόνς που μου έστειλε ο Φόρτσα Παοκάρα το μήνυμα για τον Πάμπλο Γκαρσία. Και είπα να τιμωρηθεί παραδειγματικά. Τι άλλο θέλετε να κάνω? Δηλαδή, έχουμε τώρα να πούμε για την επόμενη μέρα. Έχουμε να πούμε δύο λόγια Μουντιάλ. Θα πρέπει να ασχολούμαστε με τον Τζόνς? Ή μου λέει ένας, ήσουν να λέει στο. Ο Γιώργος από τον Γκίζη, ήσουν να λέει στη Λιόλιου, στα μπουζούκια. Δε ένας άλλος Ολυμπιακός μου κάνει παράπονα γιατί δεν αναφέρθηκα στα μπουζούκια του Ολυμπιακού. Δηλαδή, εσύ ρε φίλε, τι αναφορά θες να κάνω? Πήγα στα μπουζούκια Ολυμπιακή και πανηγύρισα. Τι πρέπει να κάνω? Ποιος πήρε το μικρόφωνο, τι είπε και τι δεν είπε? Έχετε σαλτάρει τελείως. Πραγματικά, πρέπει να είσαστε, δεν ξέρω, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Έχετε σαλτάρει. Δεν είναι φυσιολογικά αυτά τα πράγματα που μου στέλνουν αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θα πρέπει να βρω και να διαβάσω και κανένα μήνυμα σοβαρό. Λοιπόν, ο Δέλτα Μη. Πολλά συγχαρητήρια για τις κοπέλες του Ολυμπιακού που έκαναν φοβερή επιστροφή τη στιγμή που είχαν πάθει ανεξήγητο μπλακάουτ μετά το 8-5. Και στους άνδρες φυσικά συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Στο μπάσκετ, δίκαιος αγωνιστικά πρωταθλητής Ολυμπιακός, όμως με μεγάλη αβάντα από τη Διετησία και στην Ευρώπη και εδώ, αβάντα που κατά τη γνώμη μου αδικεί την ανωτερότητά του. Για τα υπόλοιπα, τι να πούμε, παρακολουθούμε αυτή την αηδία επί δεκαετίες κάθε χρόνο, χωρίς την παραμικρή ουσιαστική τιμωρία των δύο αιώνιων. Λοιπόν. Ο θείος Στέφανος από Θεσσαλονίκη. Δεν το πιστέψει Γιώργο, αλλά κάποτε το ράλι Ακρόπολης περνούσε μπροστά από το σπίτι μου, νότια Γρεβενά, που αφού περνούσε ο μεγάλος όγκος των αυτοκινήτων, έτρεχα για να πάω σπίτι, μη με προλάβει κανένα αυτοκίνητο γιατί ο δρόμος ήταν στενός και χωματόδρομος, δεκαετία 80. Σήμερα γίνομαι 55 χρόνια, σου πολλά. Να είσαι γερός, δυνατός. Ο Θοδωρής από την Καρδίτσα, πες του, εντάξει, ότι η Τσαρούγα, ναι, είναι διαιτητής EuroLeague. Εντάξει, αλλά το θέμα είναι ότι δεν πήγε καλά. Ότι είναι διαιτητής EuroLeague είναι. Είναι γνωστό αυτό, ναι. Εντάξει. Ο Real Blogger, φίλε κύριε Κολοκοτρώνη, λυπάμαι που θα το πω, αλλά ίσως οι περισσότεροι Αμερικανοί NBAers δεν είναι και καμιάς ιδιαίτερης μόρφωσης. Κατά κανόνα μπαίνουν σε κολέγια με υποτροφία που παίρνουν λόγω της επίδοσης στο μπάσκετ και όχι στα μαθήματα. Εγώ ξέρω ότι όταν πας στο εξωτερικό και παίζεις σε μια ομάδα, όπως και να λέγεται αυτή η ομάδα, θα πρέπει να, αφού έχεις αυτοσεβασμό, να σέβεσαι την ομάδα, να σέβεσαι την ιστορία, να σέβεσαι τον κόσμο της, όπως και να λέγεται αυτή η ομάδα. Και εν πάση περιπτώσει τώρα, ο Βαγγέλης μου χάλασε την εκπομπή την άλλη φορά με τη Φενέρ, τώρα βγήκε να μας χαλάσει την εκπομπή, κάποιοι Παναθηναϊκοί τσιμπάτε, με βρίζετε πατόκορφα, εντάξει, καλά κάνετε, θέλετε να ξεχαρμανιάσετε, αλλά να μάθετε να χάνετε. Ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Τι να κάνουμε, παραδεχτείτε το. Και να περιμένετε τι θα κάνει ο Γιαννακόπουλος την επόμενη μέρα. Ψάχνετε άλοθη τώρα. Ψάχνετε άλοθη για την μπουνιά του Τζόνς. Η μπουνιά του Τζόνς έγινε μετά τον αγώνα. Θέλω σου πω, τι να πω ρε παιδιά, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε σε... Έχουμε, ναι, έχουμε. Πάμε, Γιώργος Λονδίνου, έλα Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλό μεσημέρι.
0: Επίσης.
1: Τι κάνει?
0: Εδώ.
1: Γιώργο, τι να πω. Τι να πω για πες μου σήμερα, για να μην είμαι τοξικό.
0: Και να μην πεις τίποτα, μην πεις. Πες τι κάνεις που είσαι Λονδίνο, Νέα Υόρκη, μην πεις τίποτα. Δεν χρειάζεται.
1: Άρα δηλαδή θέλω στους πρατές, ρωτάω σένα, να βγαίνουν κάτι χατατζάριδες που βγήκαν την προηγούμενη εβδομάδα, αποκαλώντας το όνομα Νουρέγιαν, γιατί δεν έχουν την ψυχή να πούνε το όνομά τους. Προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν ένα όνομα που λέγονται Νουρέγιαν, για να ανέβει η προσωπικότητά τους. Γιατί άμα λέγανε και ο Γιώργος Παύλος Κίτσος Παναγιώτης, μπορεί να ήταν γνωστό η φωνή του σε κάποιους και να λέγανε ποιος βγήκε αυτός ο τυπότας. Αυτός λοιπόν ο Νουρέγε που βγήκε την προηγούμενη ομάδα και με αποκάλεσε εμένα όπως με αποκάλεσε. Έτσι. Έτσι με αποκάλεσε.
0: Δεν το θυμάμαι. Τι είπε?
1: Του Λονδίνου.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Ο Τσουκαλάς του Λονδίνου.
0: Πώς το είπε? Πώς το είπε? Α, ναι, αυτό ναι, ναι, το θυμάμαι. Το θυμάμαι.
1: Ναι, ναι, αυτός ο Γαντατζάρης, μωρέ. Που βγήκε να αποκαλέσει εμένα, ναι, γιατί διαφωνεί με αυτά που λέω. Καλά να πάθεις όμως, γιατί έχεις διώξει πολλοί ακροάτες και στο λέω φιλικά, πολλοί αξιόλογους ακροάτες, οι οποίοι σε όποια εκπομπή μπαίνανε με τον καυστικό τόνο της φωνής τους, χωρίς όμως ποτέ να έχουν βρει σε ακροάτη, μπορεί να έχουν πει πολλά σχετικά, αλλά δεν έχουν βρει ποτέ ακροάτη, έχουν δυστυχώς τους έχει κατεβάσει το γενικό. Αλλά εγώ θα σου πω μια άλλη συζήτηση. Να βγουν να μας πούνε σήμερα τι θέλουν να βγουν να τους λέμε. Ο Ολυμπιακός είναι ο χειρότερος. Δεν μου λες κάτι, Γιώργο, επειδή κάποιοι πονηρίδες βγήκαν και με είπαν τοξικό, μπορείς να μου πεις τη δηλώση χθες στον Αγγελόπουλο, τις άκουσες ή όχι?
0: Τις άκουσα, ναι.
1: Ε? Πες μου τι διαφορά είπαν οι Αγγελόπουλοι με αυτά που είπα εγώ. Δεν είπαν μην μας βάζετε στο ίδιο κάδρο. Αυτά δεν είπαν. Αυτό δεν είπα εγώ. Μην εξισώνετε τον έναν με τον άλλον. Είπαν κάτι διαφορετικό. Είναι τοξική δηλαδή αυτά που είπαν οι Αγγελόπουλοι χθες ήταν τοξικά. Λέγοντας την αλήθεια, όταν λες την αλήθεια είσαι τοξικός. Έχουν ονοματεπώνυμο, είπαν. Δεν είπαν ότι έχουν ονοματεπώνυμο. Αυτό που είπα και εγώ δηλαδή. Αλλά εμένα βγήκαν και με λέγανε τοξικό. Κατάλαβες. Άκου φίλε Γιώργο κάτι. Και στο λέω γιατί σε ξέρω πολλά χρόνια. Με το θάρρος σε ξέρω και πολλά περισσότερα από όσους κάποιους τυχαίους οι οποίοι βγαίνουν ή περιμένουν μια φορά το εξάμεινο, βγαίνοντας με πολύ ήρεμο το τόνο, λέγοντας «Πες αυτό το νομιδό, νάζει από εκεί». Δεν τους πονάζει, δεν τους πονάει η φωνή μου. Τους πονάει η αλήθεια. Αυτά που τους λέω πολλές φορές και δεν γουστάρουνε. Αυτοί, για να είναι ικανοποιημένοι με το Χ Γιώργο από το Λονδίνο, θα πρέπει ο Γιώργος να βγαίνει, να βρίζει τον Ολυμπιακό, να βρίζει τους ηγέτες του. Σε άκουσα εχθές την εκπομπή σου και είπες πολύ σωστά, άντε να ανέβει ο ΠΑΟΚ και ο Άρης για να φτιάξει το ελληνικό μπάσκετ. Σωστά ή όχι, έτσι δεν είπες?
0: Ναι, ναι, ότι θα έχει μεγαλύτερο ανταγωνισμό.
1: Μπράβο. Κάτσε να δώσω κι εγώ μια πληροφορία στον αέρα. Άντε ρε Μαρινάκη, να τελειώσει ο Ιούλιος, να κάνεις το σταθμό το δικό σου μετά τις 30 Ιουλίου, να ξεκινήσουν να υπάρχει και μια μεγαλύτερη αντικειμενικότητα στους σταθμούς. Γιατί έχουμε βαρεθεί πια να ακούμε αντικειμενικούς σε εισαγωγικά, αντιολυμπιακούς χωρίς εισαγωγικά και Ολυμπιακούς σε εισαγωγικά, οι οποίοι είναι Ολυμπιακοί όταν βρίζουν τον Ολυμπιακό, αυτοί είναι οι σωστοί, και άμα μιλάνε υπέρ του Ολυμπιακού είναι τοξικοί. Άντε ρε Μαρινάκη, έμαθα ότι μετά τις 30 ξεκινάς και φτιάχνεις σταθμό. Άντε αγόρι μου, ξεκίνα. Για να μπει ο ανταγωνισμός και στα ραδιόφωνα. Να δούμε ποιοι θα παραμείνουν ανταγωνιστικά και να μην έχουν το μονοπόλιο, ότι αυτοί είναι ή αντικειμενικοί σε εισαγωγικά. Όπως σήμερα το πρωί σε ένα σταθμό της Θεσσαλονίκης, κάποιος ο οποίος όμως θα πάρει τα κύριε Κουλαλή, και το λέω δημόσια, στο Λίμπερο.
0: Ναι, αλλά να μην λέμε τώρα για σταθμούς, άλλους κλπ. Εντάξει. Όπως χθες βγήκε κάποιος, μου είπε για κάποιος που μιλούσε σε άλλο σταθμό, δεν άστα τώρα αυτά. Δεν μας ενδιαφέρουν.
1: Δεν μας ενδιαφέρουν. Λοιπόν, κάποιοι που αποκαλούν ξεφτύλα τον Μπαρτζόκα και ξεφτύλα τους Αγγελόπουλους, θα πρέπει κάποια στιγμή να λογοδοτήσουν τη δικαιοσύνη. Ποιοι είναι οι ξεφτύλες? Πώς τους λες ξεφτύλες? Πώς τους λες ξεφτύλες? Γιατί έκανε ένα λάθος ο Τζόος, χωρίς να το εγκρίνω αυτό που έκανε. Πρόσεξε. Βάζοντας τον προπονητή του Ολυμπιακού και τους Αγγελόπουλους, τους λες ξεφτύλες. Σοβαρά. Αυτή είναι η αντικειμενικότητα που θέλετε? Η αντικειμενικότητα της Era Sport και η αντικειμενικότητα της ελληνικής.
0: Γιώργο, μη μου λες για άλλα μέσα. Δεν είναι, μη μου λες για άλλα μέσα. Δεν χρειάζεται να λέμε άλλα μέσα. Εντάξει, ό,τι ας κάνουν, ό,τι κάνουν, εμείς τώρα από εκεί και πέρα. Δεν ξέρω. Τι να σου πω.
1: Άκουσα με φίλε κάτι.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Και θα λέω για να τα ακούσω και Θανάσης και όλοι οι υπόλοιποι Ολυμπιακοί. Δυστυχώς, γιατί αυτή είναι η ουσία. Στον αθλητισμό υπάρχει ένας γίγαντας που λέγεται Ολυμπιακός και υπάρχουν κάτι νάνοι δίπλα του. Νάνοι, πρόσεξε, όχι σαν φανέλα, όχι στους φιλάθλους. Νάνοι εννοώντας τους δημοσιογράφους, οι οποίοι προσπαθούν να βγάλουν το άσπρο μαύρο. Οι οποίοι προσπαθούν να τους βάλουν στην ίδια σειρά σε πολλά θέματα. Πες μου, ρε Γιώργο, κάτι. Πόσα αθλήματα φέτος ο Ολυμπιακός πήρε τίτλους? Φέτος, πέρυσι, φέτος. Εγώ θέλω να ακούσω φέτος.
0: Πήρε πολλά, το έχουμε πει, πήρε πολλά. Πέφτουν λεφτά, είναι οργανωμένος, έχει προπονητές, έχει καλούς
1: συμπέρασμα. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ πήρε σε 15, η ΑΕΚ σε 8, ο Παναθηναϊκός σε 30 και ο Ολυμπιακός σε 5. Να δεις ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός οργανισμού ερασιτέχνη επαγγελματικού ποδοσφαίρου και επαγγελματικού μπάσκετ, σε έναν οργανισμό που λέγεται Ολυμπιακός, και σε έναν άλλο οργανισμό που οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Κανένας δεν θέλει, κανένας Ολυμπιακός δεν το λέει να έχει την ομάδα. Υποστηρίζετε ό,τι θέλετε. Υποστηρίζετε όμως την ομάδα σας με βαθματικά γεγονότα. Όχι με τα γεγονότα που εσείς θέλετε να ακούτε να σχαίδευε με τα αυτιά. Ούτε με τα γεγονότα που εσείς θα είστε ικανοποιημένοι μόνο αν βρίσκουμε τον Ολυμπιακό. Αν εμείς βρίσκουμε τον Ολυμπιακό, όταν δηλαδή εμείς λέμε ότι Μαρινάκη έκανε λάθος που δεν πήρε δεκάρι φέτος. Μαρινάκη τα εξτρέμ δεν βγήκαν. Τότε ο Γιώργος είναι το καλύτερο παιδί. Ο Γιώργος δεν είναι τοξικός. Αν όμως ο κύριος Γιώργος θα υπερασπίσει μια σωστή θέση του Ολυμπιακού, έλα ρε με τον τοξικό από το Λονδίνο, έλα ρε με τον Τζουκαλά από το Λονδίνο, ποιος λέγεται λοιπόν. Εσύ, Νουρέγκεφ.
0: Καλώς, γιατί πρέπει να πάω σε διαφημίσεις.
1: Το ότι βγήκες με το όνομα Νουρέγκεφ μου υποδεικνύει και μου αποδεικνύει ότι πραγματικά ντρέπεσαι για το όνομά σου. Γι' αυτό βγαίνεις με τον Νουρέγκεφ, γιατί άμα βγεις ακίτσος, μπορεί να σε ακούσουν πέντε και να ξέρω ότι αυτός λοιπόν. Ο κίτσος, ότι είπα το βγήκε να πει για τον Γιώργο.
0: Έγινε Γιώργο, θα τα πούμε.
1: Είναι καλή εκπομπή, για χαρά. Η καλύτερα στον Ολυμπιακό, να σε καλά.
0: Για χαρά, για χαρά.
2: Real FM.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι.
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
6: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
5: Κι εγώ.
8: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
2: Real FM. Η ώρα είναι 3.
8: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί και γρηγορούμε. Παράλληλα, υπογραμμίζει την απειλή των drones και τις προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάζ που προβλέπει μορατόριουμ από τις 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Το κράτος αλλάζει και γίνεται πιο γρήγορο και διαφανές. Δεν υπάρχουν άβατα, ούτε ανέγγιχτοι στη μάχη με τη διαφθορά, επισημαίνει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Εντός της ημέρας αναμένεται να υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για το τέλος του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με όσα δήλωσαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν. Ωστόσο, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κάνει λόγο για πιθανή υπογραφή τις προσεχείς ημέρες. Σύμφωνα με το Reuters, η Τεχεράνη συμφώνησε να μην κατασκευάσει ή να αποκτήσει πυρηνικά όπλα βάσει ενός σχεδίου μνημονίου κατανόησης μεταξύ των ηγετών του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια ώρα το Ισραήλ έπληξε τα νότια προάστια της Βηρητού, αναφέροντας ότι στόχος του ήταν η υποδομή της Χεσμπολάχ. Περισσότερα στο enikos.gr. Ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διεξαγωγή του Ράλι Δοδόνης, όταν αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και τραυμάτισε ελαφρά στο πόδι 9χρονο αγόρι που παρακολουθούσε τον αγώνα. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν από αύριο και την Πέμπτη σταθμοί του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκι, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Την τέταρτη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια για το European League σημείωσε η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών. Στο κλειστό γυμναστήριο Νεάπολης της Λάρισας επικράτησε με 3-2 σετ της Πορτογαλίας. Για την αντίστοιχη διοργάνωση των ανδρών, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει τη Βόρεια Μακεδονία στις 8.30 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο της Γλυφάδας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
13: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανέμι μεταβλητή ως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 και 31 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Λοιπόν, περνάμε στη δεύτερη ώρα. Την έχετε χαλάσει την εκπομπή με αυτά τα οποία στέλνετε και μου κάνει εντύπωση. Ο Γιώργος από το Πετράλαιο, που τον έχω γνωρίσει γιατί έχει έρθει και με έχει βρει στο φιλάθλο στο Κόντρα, όταν μιλούσα και έλεγα για τον Μπαρτσόκα, για τη συμπεριφορά του, για αυτά που έλεγε, για τον Ντουμπάι που πήγε να ανέβει πάνω σε εξέδρες, να πλακωθεί κλπ. Ήμουν ο μεγαλύτερος Έλληνας δημοσιογράφος. Δηλαδή δεν τα έχει ξανακούσει και μπράβο, και ήρθε να μου δώσει το χέρι κλπ. Τώρα με στολίζει. Γιατί επειδή είπα ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό. Καταρχάς, Γιώργο μου, εσύ και ο κόσμος ξέρει, δεν είμαι Ολυμπιακός. Το ότι λέω ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος δεν σημαίνει ότι είμαι Ολυμπιακός. Ούτε Ολυμπιακός είμαι, ούτε Παναθηναϊκός. Γι' αυτό έχω την άνεση να μιλάω όπως μιλάω εδώ και χρόνια. Επειδή δεν είμαι ούτε Ολυμπιακός, ούτε Παναθηναϊκός. Είμαι ουδέτερος. Εάν ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος, θα το πω. Εάν ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος, θα το πω. Εσύ, κυρία μου, αν είσαι η Μαρία που μου στέλνεις, άκουσες την εκπομπή από την αρχή. Η εκπομπή ξεκίνησε με ένα μήνυμα από τη Θεσσαλονίκη και είπα για το επεισόδιο του Jones με τον Ναν. Και τι είπα? Να τιμωρηθεί παραδειγματικά όπως τιμωρήθηκε ο Γιαννακόπουλος. Έτσι ξεκίνησε η εκπομπή και μου λες ότι το κάνω γαργάρα. Γι' αυτό λέω ότι έχει χαλάσει η εκπομπή και θέλετε να ξεσπάσετε και είστε προκατηλημένοι ενδεχομένως και κάποιοι στημένοι. Εάν δεν το έλεγα ή αν το περνούσα στον Τούκου, να με πυροβολήσετε και καλά θα κάνετε. Ξεκινάω την εκπομπή και λέω ότι να τιμωρηθεί παραδειγματικά ο Jones για αυτό που έκανε. Και όχι μόνο ο Jones, θα τα βρουν οι αρχές, οι εισαγγελείς. Θα δουν τι έγινε, υπάρχουν βίντεο. Να ασχοληθούν. Πώς ασχολήθηκαν με τον Γιαννακόπουλο? Πώς έχει τιμωρηθεί ο Παναθηναϊκός? Να τιμωρηθεί και αυτός. Και μου λέτε ότι το κάνω γαργάρα. Είστε εκτός τόπου και χρόνου. Πραγματικά είστε εκτός τόπου και χρόνου. Θέλετε να δημιουργήσετε πάρα πολλά προβλήματα. Σιγά σιγά, βάσικα πάμε. Σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Ήθελα και να ακούσουμε και τραγούδια κλπ. Και μου τα έχετε κάνει μαντάρα, πραγματικά μαντάρα. Βάσει περιπτώσει. Για κάτσε μέχρι να μας δώσει. Κάποια που να διαβάζονται. Μηνύματα. Γεια σου, κύριε Δημήτρη μου. Εντάξει, κύριε Δημήτρη, καταλαβαίνετε. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, ο Πάνος, που να σφίξουν και οι ζέστες, τι έχεις να ακούσεις? Όχι, δεν έχω θέμα το να ακούω. Έχω γερό στο μάχη μέχρι τώρα. Δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει ότι προσπαθούν να πούνε ότι κάνω το άσπρο μαύρο. Εκεί τρελαίνομαι. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Είναι σεβαστή όλες οι απόψεις. Και χθες πόσοι άνθρωποι είπαν κλπ. Δεν έχω θέμα εγώ το τι θα πει ο καθένας. Έτσι. Λοιπόν, γεια σου Γιώργο, λέει. Η Αυστραλία όντως έσκησε σήμερα. Όντως εμείς οι Παναθηναϊκοί έχουμε σαλτάρι. Πάμε μπουζούκια. Γιατί δεν πάτε μπουζούκια? Δεν καταλαβαίνω. Μπουζούκια πάνε μόνο όσοι κερδίζουν. Λοιπόν, ο Βασίλης, αν και υποστηριχτής του Παναθηναϊκού, καλύτερα στημένη και δουλεμένη ομάδα είναι ο Ολυμπιακός. Το ότι έχει ευνοηθεί από τη διαιτησία φέτος δεν το μειώνει αυτό. Η λύση για το θέμα της διαιτησίας στο μπάσκετ είναι το VAR. Πάντως, το πιάσιμο του Jones στο λαιμό του Νάνα έγινε μέσα στον αγώνα και θα έπρεπε να πάρει μόνο αυτός τεχνική ποινή και αποβολή. Ναι, αυτό έγινε μέσα στον αγώνα και πήρε την τεχνική ποινή. Τώρα από εκεί και πέρα για το θέμα που πήρε και τεχνική ποινή ο Νάνα, εγώ εκεί αναφέρθηκα. Ότι εφόσον έχεις το τέταρτο φάουλ και πάει κάποιος και έχεις αυτή την. Δεν ξέρω, το ατυπώθηκε, κάτι υπόθηκε. Και κολλάς το κεφάλι σου, ξέρεις ότι μπορεί να είναι ανά πάσα στιγμή ότι μπορείς να πάρεις τεχνική ποινή. Και μάλιστα. Όταν υπάρχει προϊστορία με την Τζαρούχα και μάλιστα όταν ο Παναθηναϊκός φωνάζει για τη διαιτησία συνέχεια και μάλιστα όταν λέγεσαι Ναν και μάλιστα όταν στο προηγούμενο μάτς έχεις βγει με 5 φάουλ, έχεις 4 φάουλ, αυτό είπα εγώ. Ότι εκείνη την ώρα πρέπει να είσαι επαγγελματίας. Πρέπει να κοιτάξεις το συμφέρον της ομάδας σου. Πρέπει να το βουλώσεις. Να μην ασχολείσαι. Ακόμα και αν δέχεσαι προκλήσεις, να μην απαντάς. Αυτό είπα. Που μου λέει ο άλλος ότι πήρα το μέρος του Jones. Εγώ κρίνω βάσει των συμβολέων και τη σημασία του αγώνα. Και έχει 4 φάουλ εκεί ο Ναν. Αυτό που λέτε, κύριε Βασίλη. Και ο Παναθηναϊκός φωνάζει για τη διαιτησία. Όχι για το χθεσινό μάτς. Πριν το χθεσινό μάτς. Ότι υπάρχει τρομερή αδικία. Εδώ είδατε τον Αταμάν, ο οποίος έδωσε συνέντευξη. Διακόπτει τη συνέντευξη, πάει μέσα, γίνεται χαμός και ξαναέρχεται στο μικρόφωνο να πει για τον Jones. Καλά έκανε. Δεν θα πω εγώ γιατί δεν το έκανες. Αλλά ο τρόπος ο οποίος μιλάς και συμπεριφέρεσαι, σαν να ψάχνεις άλλοθι για την ήττα. Η μπουνιά έγινε μετά τον αγώνα. Δεν έγινε με τον αγώνα. Ο Τζόουνς αποβλήθηκε. Γιατί αποβλήθηκε ο Τζόουνς? Γιατί έπιασε από το λαιμό τον Ναν μέσα στον αγώνα. Γιατί αποβλήθηκε ο Ναν? Για πέμπτο φάουλ. Αυτή είναι η διαφορά μας που δεν έχετε καταλάβει. Λοιπόν, βλέπω γραμμές. Πάμε στον διδάσκαλο. Ορίστε.
2: Ναι, Γιώργο, καλησπέρα.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά.
2: Λοιπόν, όντως έπαιξε καλύτερο ο Ολυμπιακός. Δεν το είδα όλο το παιχνίδι. Όσο είδα, είχαμε διαφορά μεγάλη. Έπαιξε καλύτερο. Τι να λέμε τώρα, ότι έπαιξε και γέρδισα. Άλλο τώρα, τι με πειράζει τώρα, γενικά στα αθλήματα, μπάσκετ και ποδοσφαίρο. Αυτό που κάνει τώρα ο Γιαννάκοβ, θα μου πεις τώρα, κατηγορώ αυτό που κρίνω, αυτό που κατηγορώ. Αλλά ναι, ωραία, να κρυθώ κι εγώ. Δηλαδή, όταν εγώ πάω να πάρω ένα σουβλάκι, έτσι, άμα μου πει 7 ευρώ δεν θα το πάρω, ξέρω ότι κάνει 4 το σουβλάκι. Mm. Και μου λέει αυτό 7 ευρώ ή 6 ευρώ, δεν το πάρω, το πίσω θα του πω. Ένας παίχτης, ο Σλούκας, λέει το Σλούκα, τον πήρε 10 εκατομμύρια, λέει, και οργιάζουν τώρα όλοι και λένε γιατί έβρισε τόσα λεφτά στο Σλούκα και που τα βρήκε τα λεφτά ο Γιαννακόπουλος. Έχουν δίκιο εν μέρη. Πού έχουν δίκιο? Ότι δεν κάνουν τόσο. Λοιπόν, να πω και ένα δύστιχο.
1: Ορίστε.
2: Ένας αγρότης οργώνει νύχτες, Γιώργο. Γεια σου.
1: Γεια χαρά. Ο κύριος Γιώργος Κυψέλη. Γεια σας, κύριε Γιώργο.
3: Γεια σου, Γιώργο μου. Υπομονή θέλω να κάνεις, όπως και εμείς που ακούμε.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, καταρχάς θέλω να αναφερθώ στον Γιώργο από το Λονδίνο. Εγώ θέλω να μιλήσω ευγενικά. Με λένε Γιώργο και είμαι από την Κυψέλη. Ξέρει το όνομά μου. Δεν κρύβομαι πίσω από Νουρέγεφ ή από οτιδήποτε άλλο. Επειδή είχε αναφερθεί στο παρελθόν για κάποια πράγματα αναφέροντας ότι ο Ολυμπιακός έσωσε τον Παναθηναϊκό πολλές φορές σαν δράση και αντίδραση που είχα αναφέρει εγώ, υποστηριζόντας το Βαγγελάκη, το νεαρό της ηλικίας του, όχι τις ιδέες του, και ότι πρέπει να το διδάξουμε εμείς. Λοιπόν, εγώ δεν μίλησα για την ιστορία του Ολυμπιακού και δεν τρέπομαι για την ιστορία του Παναθηναϊκού, την οποία αυτή με κρατάει ζωντανό. Η ιστορία του Παναθηναϊκού. Εγώ δεν τρέπομαι και λέω όλες τις αλήθειες. Και παραδέχομαι αυτά τα πράγματα τα οποία γίνανε. Όμως, ας μας απαντήσει ο κύριος Γιώργος από το Λονδίνο για την εποχή του Κοσκοτά, για την εποχή του Σαλιαρέλη, για την παράγκα του Βίκτορα του Μητρόπουλου και πόσες φορές πρέπει να έχει υποβιβαστεί. Δεν κάθομαι, δεν είναι ο χαρακτήρας μου τέτοιος να αναφέρομαι. Το αναφέρω αυτό τουλάχιστον να αναφέρουμε όλοι οι οπαδοί, όλοι οι φιλαθλοί.
1: Απλά να σας πω κάτι, κύριε Γιώργο, αυτό που λέω, μισό λεπτό, σας διακόπτω, γιατί το ίδιο έχω κάνει και με τον Γιώργο από το Λονδίνο, που πολλές φορές έχει πάει να αναφερθεί στο παρελθόν, δεν εξυπηρετεί κάτι. Ό,τι έγινε.
3: Αυτό πιστεύω.
1: Άμα κάνουμε. Ορίστε, παρακαλώ.
3: Αυτό πιστεύω κι εγώ.
1: Δεν εξυπηρετεί.
3: Δεν εξυπηρετεί τίποτε.
1: Εμένα δεν μ' αρέσει τώρα να γυρίζουμε στο παρελθόν. Γιατί άμα έχει να πει κάτι ένας Ολυμπιακός, έχει να πει ένας Παναθηναϊκός, ένας ΑΕΚΖΙΣ, ένας Ηρακλειδέας. Όλοι έχουν να πούνε.
3: Θα χάσουμε την μπάλα. Ναι. Θα χάσουμε το δίκαιο μας. Δεν θα μπορέσουμε να διορθώσουμε τα του οίκου μας. Ναι. Ο κάθε. Εγώ έχω το προνόμιο, πιστεύω, σαν που με ακούς συχνά και παίρνω στην εκπομπή σου. Λοιπόν, είμαι περήφανος γιατί έχω το δικαίωμα να κρίνω τις αποφάσεις του Προέδρου μου, της διοίκησης του Παναθηναϊκού, είτε ποδόσφαιρο είτε μπάσκετ, και να πω τη γνώμη μου. Αυτό δεν μπορεί να μου το αφαιρέσει κανένας, ούτε να χειραγωγεί στο μυαλό μου κανένας Πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Δεν ασχολούμαι με τις άλλες ομάδες. Ό,τι θέλει ας κάνει. Εγώ κριτικάρω και θετικά και αρνητικά τα πεπραγμένα των προέδρων οι οποίοι διοικούν το όνομα αυτό που λέγεται, την ιστορία αυτή που λέγεται Παναθηναϊκός. Αυτό κριτικάρω. Τώρα, όσο για τον μπάσκετ, είχε καλύτερη ομάδα ο Ολυμπιακός, συγχαρητήρια που το πήρε, όμως είναι ένας παράγων τον οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε. Είναι τα προηγούμενα παιχνίδια και πόσο ρόλο έπαιξε η διαιτησία. Αυτό δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε. Δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε. Έγιναν σημαντικά λάθη, τα οποία και εκεί πέρα δεν το προχωράω άλλο. Πρέπει η Ομοσπονδία που έχει την υπευθυνότητα για να κάνει το πρωτάθλημα, πρέπει να αναλογιστεί ότι το προϊόν αυτό δεν βασίζεται μόνο στις επενδύσεις των Αγγελοπουλέων ή του Γιανακόπουλου ή των άλλων μεγάλων που μπαίνουν τώρα, ΠΑΟΚ και Άρης, το άθλημα. Παίζει ρόλο και η αξιοπιστία των διαιτητών. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα προϊόν καλό αν όλοι οι παράγοντες που συμμετέχουν σε αυτό το προϊόν δεν είναι σωστοί. Δεν μπορούμε να χαιρόμαστε με την αδικία εναντίον του αντιπάλου μας. Ούτε εγώ χαίρομαι αν πάρει ο Παναθηναϊκός ένα κάλπικο πρωτάθλημα. Αυτή την νοοτροπία πρέπει να φτιάξουμε όλοι μας.
1: Ωραία.
3: Δεν πρέπει να χαιρόμαστε. Πρέπει να δούμε την αλήθεια και να λέμε όλη την αλήθεια. Όλη την αλήθεια. Και να κριτικάρουμε σωστά όλους τους παράγοντες του παιχνιδιού. Αυτά ήθελα να
1: έγινε,
3: πω.
1: Κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Να είστε καλά. Ο κύριος Παναγιώτης Μυτιλίνη.
4: Καλησπέρα σας, κύριε Γιώργο.
1: Γεια σας, κύριε Παναγιώτη.
4: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Εδώ στον αγώνα, εσείς.
4: Κοράγιο, κοράγιο. Ναι. Πρώτα θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους κοριτσάρες που σηκώσαν το Champions League στο Πόλο. Δεύτερον, θέλω να χαρώ την πατρίδα που γεννήθηκα, την Αυστραλία, που έπαιξε ωραία μπάλα σήμερα το πρωί, γιατί σκόθηκα και την είδα 7 η ώρα.
1: Ναι, ναι.
4: Και κέρδισε δίκαια την Τουρκία. Η Τουρκία σήμερα μέχρι αύριο να παίζει μπάλα δεν θα βάζει κόλπο.
1: Ναι, εντάξει, ήταν φλίαρη. Είχε την μπάλα στα πόδια, αλλά. Ναι.
4: Δεν μπορούσε να βάλει μπάλα. Και δεύτερον, να δώσω συγχαρητήρια για την καψούρα μου, τον Ολυμπιακό, στο μπάσκετ χθες. Και αυτό που έγινε ύστερα από το μάτς. Αυτά που γίνανε δεν συμφωνώ ούτε με τον Τζόνς ούτε με τον άλλο, αλλά ο κύριος Ναν είναι παιχταράς. Εγώ στο λέω πως είμαι Ολυμπιακός και θανατικάρα Ολυμπιακάρα. Το λέω είναι παιχταράς. Αλλά είναι βρώμικος, γιατί είχε και στα 5 τα παιχνίδια. Ξέρω αν είχατε δει και τα 5 παιχνίδια του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, τώρα, τα είδα, ναι.
4: Ήταν προληπτικός. Δεν προκαλούσε.
1: Τώρα να σας πω τι μπορεί να λέει ο κάθε αθλητής, δεν ξέρω. Τι λένε μεταξύ τους.
4: Μα φαινόταν και στο γήπεδο και τις χειρονομίες και το στόμα που κούναγε και μίλαγε.
1: Βέβαια, άμα προσέξετε και αυτός ο Τζόουνς, ειδικά όταν βάζει καλάθια, κάνει τις γκριμάτσες, ναι, κοιτάει περίεργα. Είναι γενικά φορτωμένο το παιδί αυτό.
4: Και ο δικός μας, σύμπαντα.
1: Δηλαδή, θυμάμαι και με την Παρτιζάν, δεν πήγε να πλακωθεί με τον Μπαρτζόκα.
4: Μπράβο, ναι.
1: Και εγώ... Ναι, το παιδί αυτό είναι φορτωμένο, είναι, δεν ξέρω, έχει ένα θυμό μέσα του.
4: Ναι,
1: δεν ξέρω.
4: Μπράβο, ναι. Νομίζω ότι το έχουν οι Αμερικάνοι αυτό. Μόνο ο Χέιζε το έχει, από ό,τι βλέπω. Ο Ντέιβις, ο Χέιζε Ντέιβις.
1: Αυτό είναι σε ένα δικό του.
4: Μπράβο, αυτό νομίζω έρχεται περίπου με το Σέρβο, το Μελεόντεφ που έχει ο Ολυμπιακός. Λίγο, όχι πολύ.
1: Δηλαδή, κάποια στιγμή χθες του δίνουν ένα φαουλ πραγματικά ανύπαρτο. Αν ήταν άλλο, δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσε.
4: Αν ήταν ο Νάδα, πηδούσε.
1: Δεν ξέρω, δηλαδή. Ναι, έχει. Πάντως όμως είναι επαγγελματίας το παιδί αυτό.
4: Ναι, ναι, είναι.
1: Είναι επαγγελματίας. Εντάξει.
4: Και το δείχνει. Κακός, εγώ σου ξαναλέω. Ο Ολυμπιακός μου, κακός αυτή η χειρονομία που έκανε ο Τζόνς ήταν φάουλ μεγάλο. Και αν πρέπει να τιμωρηθεί, να τιμωρηθεί.
1: Βέβαια πρέπει να τιμωρηθεί, το συζητάμε. Άμα το αφήσουμε αυτό έτσι να ρίχνουν μπουνιές σε χώρο αποδυτηρίων, γιατί τα αποδυτήρια ουσιαστικά είναι σαν τον αγωνιστικό χώρο.
4: Μπράβο.
1: Έτσι. Άμα το αφήνουμε και αυτό έτσι.
4: Είδε στη φάση, σε μια φάση που σφυρίζει φάου και πετάει την μπάλα στο κεφάλι του Βετσέκοφ, ο Νάν.
1: Ναι, τώρα δεν μπορώ να είμαι κατηγορηματικό ότι το ήθελε να σημαδέψει, γιατί κοιτούσε μπροστά. Τώρα, αν ήθελα να το κάνει, τι να σα πω. Δεν μπορώ να ξέρω.
4: Αλλά μπορούσε να το δώσει έτσι. Την μπάλα την πέταξε.
1: Εντάξει, τώρα την πέταξε. Τώρα τι να πω.
4: Ο άνθρωπο είναι παιχταρά, έχει νεύρο, είναι νευρικό πολύ και είναι πολύ προκλητικό. Δηλαδή, προκαλούσε πολύ και στα 5 τα παιχνίδια, μα έχει δει. Δεν είναι τυχαίο που τον έπαινε φάουλ. Κάθε λίγο τον έδιναν φάουλ. 2 φάουλ, 3 φάουλ, 4 φάουλ. Πάντως πρέπει να συμμορφωθούν όλα, γιατί δεν είναι σωστό γι' αυτό. Γιατί και οι δύο ομάδες είναι μεγάλες ομάδες. Και ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλη ιστορία και ο Ολυμπιακός. Και πρέπει κάποια στιγμή να κάτσουν κάτω και να τα βρούνε. Να δούμε και ένα μπάσκετ φοβερό. Φέτος θα είναι καλό το μπάσκετ, γιατί πιστεύω και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης θα κάνει ομάδα.
1: Να δούμε, ναι. Να δούμε.
4: Και θα δούμε και η ΑΕΚ έχει καλή ομάδα. Θα στρώσει και η ΑΕΚ τώρα σιγά σιγά. Θα στρώσει και αυτή. Όχι, αυτά ήθελα.
1: Έγινε, κύριε Παναγιώτη. Έγινε. Να είστε καλά.
4: Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, μια και βλέπω και περνάει και η ώρα να πούμε δύο λόγια για την επόμενη μέρα τώρα. Έτσι. Να ξεκινήσω τον Παναθηναϊκό, διότι πλέον η Παναθηναϊκή και για μένα το έχω πει πολλές φορές από την αρχή σχεδόν τη σεζόν, ότι το θέμα είναι ο Ταμάν. Και νομίζω ότι συμφωνούμε περισσότεροι. αδίκησε πολλούς παίκτες. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να είχε άλλη εξέλιξη στη χρονιά. Αν έπαιρνε πράγματα όπως από τον Σόρτς, από τον Ρογκαβόπουλο, από τον Ντολιόπουλο, από τον Μίτογλου που επαναλαμβάνονταν πολύ καλός στους τελικούς. Το θέμα λοιπόν είναι, ο προπονητής έχει συμβόλαιο Αταμάν, θα μου είναι μεγάλη έκπληξη να τον κρατήσει. Εγώ νομίζω ότι έχει τελειώσει και χθες από ό,τι διάβασα, από ό,τι κατάλαβα, τα δύο λόγια που είπε στους παίκτες ήταν σαν να τους αποχαιρετά. Το θέμα είναι ποιος θα αναλάβει. Γιατί όλοι λέμε περιμένει τον Ομπράντοβιτς. Ο Γιαννακόπουλος τον Ομπράντοβιτς, ο Ομπράντοβιτς τον Γιαννακόπουλο, κατά τη γνώμη μου, αν είναι να γίνει κάτι έχουν μιλήσει. Στο εξωτερικό γράφουν για ένα συμβόλαιο τρελό, με 5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αλλά επαναλαμβάνουμε ότι λογικά μέσα στην εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει το θέμα. Το ερώτημα είναι ότι αν δεν τα βρούνε με τον Ομπράντοβιτς, αν δεν γίνει, ποιος θα αναλάβει, γιατί όλα τα μεγάλα ονόματα λίγο πολύ δεν είναι διαθέσιμα. Είναι ένα ερώτημα. Πριν πολύ καιρό, δηλαδή πριν 2-3 μήνες, είχα ακούσει ότι μέσα στο μυαλό του Γιαννακόπουλου είναι και η περίπτωση του Μπατίστ, ο οποίος είναι βοηθός εκεί στο NBA. Παναθηναϊκός μήπως έρθει και να λάβει ο Μπατίστ. Χωρίς βέβαια να έχει το παιδί εμπειρίες κλπ. Τώρα τι να σας πω. Άρα το θέμα του Παναθηναϊκού θα ξεκαθαρίσει από τον προπονητή, γιατί ανάλογα ποιος θα έρθει, θα δούμε και τι κινήσεις θα γίνουν με τα γραφικά. Αυτή τη στιγμή θεωρώ αδύνατο να συζητάμε για φυγή του Λιόπουλου, γιατί λέει τον περιμένει ο Άρης ο Σπανούλης. Ο Λιόπουλος έδειξε και χθες τι μπορεί να κάνει στον Παναθηναϊκό και έχει και συμβόλαιο. Άρα το αποκλείω. Είναι σε κρεμότητα του Σόρτς. Θα αποφασίσει ο νέος προπονητής, έχει συμβόλαιο ο Σόρτς. Γράφουν για Βαλένθια ότι θα είναι ο διάδοχος του Μοντέρο. Θα δούμε. Δεν το ξέρω. Αυτός που φεύγει είναι βέβαια ο Φαρίτ. Ο Σαμοντούροφ πάει στο κολεγιακό πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών και τελειώνει και ο Γκριγκόνης. Άρα ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, Ναν και λοιπά, όλοι αυτοί οι Λεσόρ μένουν, Γκραντ, έχουν συμβόλαια. Θέλει δύο ψηλούς. Βλέπετε ο Ολυμπιακός ότι είναι πανίσχυρος στους ψηλούς, έχει τέσσερις. Και μάλιστα ο Φαλ δεν παίζει. Δηλαδή έχει τον Μιλουτίνοφ, τρομερός, ο Τζόουνς και ο Χολ. Και ο Φαλ τέσσερις. Και ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά είναι ο Λεσόρ. Το Φαρί τον είχε έξω και έπαιζε πεντάρι ο Μίτογλου. Τι πεντάρι, ουσιαστικά με τρίποντα παίζει ο Μίτογλου. Άρα λοιπόν, εάν θέλεις να πρωταγωνιστήσεις, πρέπει να πάρεις δύο ψηλούς. Ο ένας να είναι εφάμιλος του Λεσόρ. Δηλαδή να είναι μία ο ένας βασικός, μία ο άλλος. Και να πάρεις τον τρίτο που θα είναι περισσότερο βοηθητικός. Αυτή λοιπόν είναι η επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού, αλλά επαναλαμβάνω ότι όλα αρχίζουν και τελειώνουν στο ποιος θα είναι ο προπονητής. Και φυσικά οι Παναθηναϊκοί εννοείται ότι περιμένουν τον Ομπράντοβιτς. Έχουν ζήσει τις μεγαλύτερες στιγμές της ιστορίας του Παναθηναϊκού με τον Ομπράντοβιτς, ο οποίος, εφόσον έχει βέβαια αυτή τη φλόγα, γιατί προχθές πέταξε μια δήλωση, ήταν σε ένα συνέδριο και είπε, με ρωτάτε αν θέλω εγώ να συνεχίσω σαν προπονητής. Εάν έχει τη φλόγα, παίζει μεγάλο ρόλο. Δεν είναι μόνο το οικονομικό, γιατί χρήματα έχει και πολλά χρήματα. Θέλει να κάνει, να συνεχίσει ως προπονητής. Θέλει να γυρίσει στον Παναθηναϊκό. Να το κάνει αυτό που ξέρει ότι υπάρχει τρομακτική πίεση. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που θα πάει να πάρει το πρωτάθλημα Ευρώπης, θα πάει να πάρει το πρωτάθλημα Ελλάδας. Δεν του αρκεί το κύπελο. Το κύπελο είναι κύπελο, εντάξει. Πήρε το κύπελο και υπάρχει φοβερή πίεση στον Παναθηναϊκό. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε εξελίξεις από αύριο μεθαύριο, να ξεκαθαρίσει το θέμα του Παναθηναϊκού και μετά να δούμε τα υπόλοιπα. Τώρα, όσον αφορά τον Ολυμπιακό, γράφουν για Μοντέρο και για Μακιντάιρ ότι θα είναι η τριάδα μαζί με τον Γουόκαπ, δεν ξέρω αν μείνει ο Τζόζεφ. Εντάξει, ο Μοντέρο τον είδαμε, της Βαλένθια, τον Μακιντάιρ το ξέρουμε του Ερυθρού Αστέρα, είναι σπουδαίοι παίχτες, δηλαδή εφόσον ο Ολυμπιακός τους πάρει θα ενισχυθεί τρομερά, ειδικά στη θέση 1 και είναι και σουτέρ και μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Οι γνωστοί παίκτες Μιλουτίνο, Φουρνιέ, Βεζέκοφ, όλοι αυτοί συνεχίζουν να έχουν συμβόλαιο. Ο Ντόρσεϊ θα μείνει ανανέωση και με ένα συμβόλαιο πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα ο Λαρετσάκης θα εξαρτηθεί ποιο θα είναι το ελληνικό στοιχείο στον Ολυμπιακό, που υστερεί στο ελληνικό στοιχείο. Και όσο για το Φαλ, λένε ότι του έχουν κάνει πρόταση να δώσει εξετάσεις να πάρει το ελληνικό διαβατήριο, ελληνική υπηκότητα. Διαφορετικά, μάλλον είναι χλωμό να μείνει στον Ολυμπιακό και ήδη τον καλοκοιτάνε το Φαλ, εφόσον φύγει από τον Ολυμπιακό, τον καλοκοιτάνε στη Θεσσαλονίκη, Άρης και ΠΑΟΚ. Όπως ας πούμε και κοιτάνε τον Ντολιόπουλο, αλλά το αποκλείω τώρα μετά τις εμφανίσεις του στο τέλος. ο Παναθηναϊκός να αφήσει τον Λιόπουλο. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τον Ολυμπιακό, που έχει και το θέμα του ΣΕΦ, αρχίζουν έργα, αύξηση 17.000. Τώρα το που θα παίξει με ρωτάτε, υποψήφι είναι η Κρήτη, είναι η Κύπρος. Λέγανε για το Τέικ Βοντό, το θεωρώ αυτό αρκετά δύσκολο. Πάντως θα πάρθουν σύντομα αποφάσεις και θα έχουμε ανακοινώσεις.
0: Real FM.
5: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
7: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
7: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
11: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρη, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
15: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
16: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
15: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
17: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
18: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
19: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο. Πώς αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί. Γρηγορούμε. Είναι η απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Η απειλή των drones και οι προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάς που προβλέπει moratorium από 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Πρώτο απευθείας μήνυμα της Αθήνας στην τουρκική κυβέρνηση να μην προχωρήσει το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Το παρασκήνιο της συνάντησης Γέρα Πετρίτη Φιντάν. Ακόμα, τα εκλογικά μηνύματα Μητσοτάκη. Οι πολίτες με την ψήφο τους επιλέγουν πρωθυπουργό. Σε εγρήγορση ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας παρά τις διαβεβαιώσεις για κάλπες το 2027. Το παρασκήνιο του μικρού ανασχηματισμού και η επιλογή Κυρανάκη. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης στη Real News. Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί η Ελλάδα σε πεδίο δράσης τρομοκρατών. Και σχέδιο στήριξης για τις επιχειρήσεις. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της ενίσχυσης των εταιριών με στόχο τη διατήρηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Εξετάζεται η μείωση του βασικού εταιρικού συντελεστή από το 22 στο 20% και αφορά κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εφόσον εφαρμοστεί το μέτρο, θα δώσει ανάσα σε 700.000 νομικά πρόσωπα. Η κυβέρνηση ετοιμάζει διορθώσεις στο τεκμαρτό διαφορετικό τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η κατάργησή του από το 2027. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
20: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
21: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
22: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αναμένεται να υπογραφεί εντός της ημέρας, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αμέσως μετά το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει για όλους, είπε. Διαψεύδει η Τεχεράνη, οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα το Ισραήλ έπληξε τα νότια προάστια της Βηρυτού, αναφέροντας ότι στόχος του ήταν η υποδομή της Χεσμπολάχ. Αγωνιστικό όχημα έπεσε πάνω σε θεατές κατά τη διεξαγωγή του ράλι Δοδόνης. Τραυματίστηκε ελαφρά αγοράκι 9 ετών. Περισσότερα στο real.gr.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Εδώ είμαι στα λιώστη, είχα σχεδιάσει την εκπομπή με πολλά τραγούδια κλπ. Αλλά γίνεται χαμός. Ο Νίκος από τα Πετράλωνα μου λέει τι γίνεται με Πίτερς. Ο Πίτερς, παιδιά, το έχω ξαναπεί εδώ και καιρό, έχει υπογράψει στη Μιλάνο. Φεύγει ο Πίτερς από τον Ολυμπιακό και άρα θα πάνε να τον αντικαταστήσουν, όπως φεύγει ο Μόρις και ο Νιλικίνα. Αυτοί οι τρεις φεύγουν σίγουρα. Τώρα από εκεί και πέρα πιστεύω ότι σύντομα θα ξεκαθαρίσουν αυτά τα πράγματα. Επίσης η κυρία Νικόλ από τη Λεμεσό, τι ξέρω για τις μηνύσεις, δεν ξέρω κάτι, αν δεν νομίζω ότι έχουν κατατεθεί μηνύσεις, απειλές και από τους δύο, δηλαδή ο Παναθηναϊκός να γίνει μήνυση στον Jones και ο Ολυμπιακός λέγανε να γίνει μήνυση στον Αν, ότι προκάλεσε τον Jones και ότι στο Λεσόρ ότι χτύπησε κάποιο όργανο. Αλλά κάτι επίσημο δεν έχουμε. Αυτή τη στιγμή τι να σας πω. Μου κάνει πραγματικά, ξέρετε κάτι, η κατάπληξη τι μου κάνει. Αντί να, είναι αυτό που έχω πει πολλές φορές, αντί να ασχολούμαστε με το μπάσκετ, τους αθλητές, δύο πολύ μεγάλες ομάδες, τρελαίνεστε αυτό με το ξύλο, με τη βία, με τις μηνύσεις. Πραγματικά μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Και μάλιστα σήμερα συμπληρώνονται και 39 χρόνια από το έπος του 87 που κερδίσαμε τη Σοβιετική Ένωση. Και έχει κάνει και δηλώσεις ο Γκάλης που λέει ενωμένοι μπορούμε κλπ. Αντί λοιπόν να ασχοληθούμε με το αγωνιστικό μέρος, ασχολούμαστε ας πούμε με έναν Αμερικάνο που τράβηξε σε μια γροτιά, με έναν άλλο που απάντησε ή με έναν που προκάλεσε κλπ. Αυτό μας αρέσει, δεν μας αρέσει τίποτα άλλο. Δηλαδή τα μηνύματα όλα αυτά είναι, η εκπομπή γι' αυτό γίνεται, για τον Τζόνς. Λοιπόν, πάμε στο Στέφανο Περιστέρη. Έλα, κύριε Στέφανε.
2: Γιατί, Γιώργο μου, γίνεται η εκπομπή για τον Τζόνς, δεν γίνεται για τον Τζόνς. Υπάρχουν και άλλες ομάδες εδώ που μιλάνε, Ατρόμητος.
1: Ναι, εγώ βλέπω τα μηνύματα. Βλέπω τα μηνύματα και τι λέω ο κόσμος. Φυσικά.
2: Εντάξει. Να τα διαγράφεις.
1: Μα δεν τα. Τι έχουν έρθει, 200 μηνύματα έχουν έρθει. Ούτε 30 δεν έχω διαβάσει.
2: Να τα διαγράφεις, γιατί και την πίεση ανεβάνουν και τη δικιά μας πίεση. Λοιπόν. Καρβέλη ομάδα είχα παρακαλέσει για τις ομάδες που θα ανέβουν, που θα παίξουν β' εθνική. Και ποιες θα με βρήκανε και νομίζω πρέπει να κάνεις ένα λάθος. Δεν πρέπει να είναι Ολυμπιακός Βόλου, πρέπει να είναι Ολυμπιακός Β.
1: Ολυμπιακός Β, είπα Βόλου, ναι Β, αλλά δεν ξέρουμε και τι θα γίνει με την ιστορία αυτή. Είχε πέσει, θα ξανατοβιάξουν, δεν ξέρω τι γίνεται.
2: Μπορεί να είναι αυτό το κρατούμενο. Εγώ κρατάω χθες ότι οι περισσότεροι παίχτες αγκαλιάστηκαν μεταξύ τους. Αυτό το είδες.
1: Όχι, μα δεν έχουν παίχτες οι περισσότεροι να χωρίσουν κάτι.
2: Οι περισσότεροι είχαν αγκαλιαστεί μεταξύ τους και είναι επαγγελματίες παίχτες και αυτό ήταν μια κακιά στιγμή και του ενός και τα λοιπά.
1: Και μάλιστα μου λέει ένας, δεν είπες για τον Γκραντ που έκανε επίθεση. Ο Γκραντ δεν έκανε επίθεση στον Τζόνς. Ο Γκραντ πήγε να το συγκρατήσει τον Τζόνς.
2: Σωστό.
1: Δεν έκανε επίθεση. Γι' αυτό λέω σωστό, κάποιοι δεν βλέπουν, όχι. Είναι, τι να πω, εντάξει.
2: Και δεύτερον, οι ομάδες είναι πολύ καλές και οι δυο, όχι μονάχα οι δυο και οι τέσσερις. Γιατί και ο ΠΑΟΚ πήγε τελικό φέτος και η ΑΕΚ. Έτσι. Να μην τα ξεχνάμε αυτά.
1: Όχι βέβαια, όχι βέβαια.
2: Δηλαδή, τρεις ομάδες μας πήγαν τελικό. Ναι, μια έφερε το κύπελλο, μπορούσε και η ΑΕΚ να το είχε φέρει. Αλλά το ότι πας τελικό δεν είναι απλό.
1: Σε καμία περίπτωση, είναι δυνατόν.
2: Μπορούσε και η ΑΕΚ να το είχε φέρει. Αλλά το ότι πας τελικό δεν είναι απλό.
1: Σε καμία περίπτωση, είναι δυνατόν. Μια χώρα 10 εκατομμυρίων τώρα να είμαστε τόσο πολύ ψηλά, σε μπάσκετ,

0: Άμα δεν μιλήσουμε για Μουντιάλ, γιατί δεν μιλήσουμε.
1: Λοιπόν, καταρχάς, να πούμε ότι μας συμφέρει να γίνονται αγώνες στον Καναδά, γιατί 7 η ώρα είναι μια καλή ώρα. Μπορούμε να ξυπνάμε με το καφέ μας και να δούμε αγώνες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η Τουρκία, αυτό που δεν έχει, Γιώργο, υψηλούς παίκτες. Είχαν πολλούς ψηλούς παίκτες στην άμυνα οι Αυστραλοί και δεν μπορούσαν να περάσουν μπαγιές μέσα στη. Ναι.
0: Ενώ έχει Αλεχάνδρο Γκιουλέρ, ειδικά ο Γκιουλέρ μου αρέσει πάρα πολύ εμένα αυτό το παιδάκι της.
1: Ναι, ναι, είναι καλή, αλλά κυκλοφορία καλή στην μπάλα και λοιπά. Δεν έχουν υψηλούς παίκτες. Οι άλλοι είχαν υψηλούς παίκτες για δεδομένη άμυνα, δεν μπορούσαν να περάσουν τίποτα και μοιραίως νικήσανε. Το Μαρόκο, Γιώργο, έτρεχε πολύ.
0: Mm.
1: Το Μαρόκο θα είναι έκπληξη. Έτρεχε πάρα πολύ το Μαρόκο, είχε μπλοκάρει την Βραζιλία.
0: Ωραία ομάδα, ωραία ομάδα.
1: Είναι ωραία ομάδα και μάλιστα στο προηγούμενο Μουντιάλ είχε κάνει και πολύ καλή εμφάνιση, νομίζω.
0: Ναι, ωραία. Γενικά το Μαρόκο έχει πολύ μεγάλους παίκτες.
1: Πού είχε τερματίσει, στους 4 είχε φτάσει,
0: δεν είναι. Ναι.
1: Στους 4 δεν είχε φτάσει.
0: Ναι,
1: ναι. Και είχε παίκτες οι οποίοι παίζουν στην Ευρώπη και εγώ σου είχα πει, Γιώργο, κάτι αν το θυμάσαι, ότι οι παίκτες σε Αργεντινή, Βραζιλία και σε άλλες ομάδες που είναι στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Δεν θα βάλουν τα πόδια του στη φωτιά και το άλλο είναι ότι είναι, πολύ είναι κουρασμένοι οι παίκτες αυτοί. Έχουν πολλά μάτς.
0: Βεβαίως.
1: Και θα δεις ομάδες τύπου Κορέα, Ιαπωνία. Η Ιαπωνία γύρω τρέχει πάρα πολύ.
0: Τρέχουν αυτοί, ναι, τρέχουν.
1: Και
0: σήμερα το δούμε Ολλανδία-Ιαπωνία. Είναι ενδιαφέρον μάτς.
1: Είναι ωραίο μάτς, βεβαίως. Και τρέχουν πάρα πολύ και οι Κορεάτες. Του είδα, πολύ μου αρέσανε. Τρέχουν πάρα πολύ και οι Κορεάτες. Και γενικά θα δεις ομάδες που τις έχουμε εκτός συναγωνισμού να πρωταγωνιστούν. Αυτή είναι η δική μου προσωπική μου άποψη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα για τον Ολυμπιακό στον μπάσκετ, φυσικά ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος. Κατ' αποδεικνύεται ότι στην κανονική ροή του πρωταθλήματος έκανε 2 νίκες τον Παναθηναϊκό και στην Ευρωλίγκα του έκανε άλλες 2 νίκες. Απλά πράγματα. Αυτό βγαίνει μαθηματικά είναι το πράγμα. Ναι, ήταν καλύτερο, πώς θα γίνει. Αν κάποιοι ειδονίζονται με τη βία και το ένα και το άλλο, εγώ πιστεύω ότι ήταν μια κακή στιγμή. Αντί να πάνε να τα βρουν, εγώ είδα χθες οι παίκτες να αγκαλιάζονται. Μου άρεσε που είδα αθλητών γυναίκες και παιδιά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι. Και αυτό είναι πανηγύρι. Και σε ένα χωριό μου που δεν έπρεπε εκείνη τη στιγμή να υπάρχει και ένα βάθρο δίπλα, δεν ξέρω σε άλλα κράτη αν γίνεται, να πάρουν και οι Παναθηναϊκοί το μετάλλιο τους. Ως τερματίσαντες. Δεν ξέρω σε άλλα κράτη τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, Γιώργο, σε τελικό play-off. Θα βραβεύεται και ο δεύτερος.
0: Ναι, εντάξει, εξαρτάται. Όπως η κάθε χώρα, πώς το έχει δει η κάθε ομοσπονδία.
1: Η χώρα αυτή γέννησε τον αθλητισμό. Ο αθλητισμός είναι γιορτή. Και έχω ξαναπεί και πάλι, αυτοί που όλοι τρελαίνονται με τις ομάδες τους. Τρελαίνονται το ίδιο με τα εργασιακά του και τα προβλήματά του.
0: Ναι, είναι τρομερός ο φανατισμός που υπάρχει. Κάποιοι χάνουν τα λογικά του, δεν ξέρω.
1: Μα φαίνεται και στον δρόμο πως οδηγάνε και παντού, Γιώργο μου.
0: Ναι. Είναι κάτι και τρομερό αυτό. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση. Εγώ βλέπω τα μηνύματα. Βλέπω τα μηνύματα
1: από. Δεν διαβάζει μηνύματα, παιδιά. Ούτε και να χαλάσει την ψυχολογία του και την υγεία μας.
0: Εντάξει.
1: Θα περιμένουμε με λαχτάρα από την κυρία Κασιανή Βραχά που. Συγχαρητήρια για εκείνο το όμορφο παραδοσιακό γλέντι που μας έκανε. Θα περιμένουμε και από σένα, εφόσον η διεύθυνση το εγκρίνει, να μας κάνεις και μια νησιώτικη Κυριακή με νησιώτικα.
0: Αν και με νησιώτικα, έχω κάνει κάτι Πάσχα ωραία. Έχω βάλει αρκετές ευρωπαϊκές. Τα νησιώτικα τα ξέρω, τα νησιώτικα.
1: Ωραία,
0: τα νησιώτικα τα ξέρω.
1: Λοιπόν.
0: Ναι, τα νησιώτικα τα ξέρω. Εντάξει. Ωραία, έγινε κύριε Στέφανε.
1: Να πω και να ευχηθώ στην νέα αγωνιστική περίοδο να δούμε και τον εθνικό Γιώργο. Περίμενα τον εθνικό φέτος να βγει στη Β' Εθνική, δεν βγήκε.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε και τον εθνικό γιατί είναι μια πολύ ιστορική ομάδα, όπως και άλλες ομάδες βέβαια είναι ιστορικές, δεν το συζητάμε. Να επιστρέψει στις μεγάλες κατηγορίες και να πούμε και κάτι που δεν ξέρω αν το ξέρεις, το ξέρεις σίγουρα ότι ο Απόλλων είναι φέτος η Γάμα Εθνική.
0: Ναι.
1: Ο Απόλλωνος Μύρνης, έτσι, από φέτος είναι μέσα στη Γάμα Εθνική.
0: Με το Τζιόλι, ο Τσιόλι, ο Σάκη.
1: Με το Τζιόλι, ναι. Ο οποίος πήξε παίκτη τη μεγάλη Λάρισα, εκείνη τη μεγάλη Λάρισα.
0: Ναι.
1: Αλληνόπουλα.
0: Ωραία.
1: Γιώργο μου, καλή
0: έγινε,
1: Κυριακή.
0: Έγινε.
1: Και σε ευχαριστώ πολύ. Και άμα θέλει να μα βάλει και ένα τραγούδι από την εποχή εκείνη το 87, ήταν το τραγούδι σύμβολο. Είναι η Europe, το Final of Countdown. Ήταν το τραγούδι εκείνο που όλοι το τραγουδάγαμε και χαιρόμασταν την επιτυχία αυτή της εθνικής μας ομάδας.
0: Ωραία.
1: Αν μπορείς.

0: Μάλιστα, έγινε, έγινε, έγινε. Για χαρά. Πάμε στον κύριο Σάβα, Νέα Σμύρνη.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιώργο.
0: Γεια σας, κύριε Σάβα, γεια σας.
1: Να δώσω συγχαρητήρια στο φίλο μας το προηγούμενο από το Περιστέρι και τον Ατρόμητο. Επειδή πρέπει να είμαι ο γυρεότερος από όλους σας και να έχω μπει από το 1953 μέσα στο γήπεδο του Πανιωνίου που δίπλα ήταν ο Μήλωνας, και επειδή είδα τον κλασικό αθλητισμό σε άντρες και γυναίκες στη Νέα Σμύρνη, που ο Πανιώνιος ήταν πάντα πρώτος, το ποδόσφαιρο και την μεγάλη ομάδα του Πανιωνίου δεκαετία 40, μέχρι που αποστρατευτήκανε ο Σκορδίλης, ο Ζαρκάδης, αυτοί οι ωραίοι άνθρωποι, και μετά έρθει η δεύτερη ομάδα, μετά από αυτούς, με τους Παπουλίδηδες, το Μαυρίδη, το μεγαλύτερο ταλέντο του πλανήτη, γιατί όσοι δεν έχουν δει το Σαραβάκο, το Θανάση, κρίνουν και λένε για κάποιους. Αυτά που κάνει ο Θανάσης Σαραβάκος δεν μπορεί να τα κάνει άνθρωπος. Λοιπόν, θέλω να πω ότι μην αφήσει να χαλάσει η εκπομπή σου από ένα-δύο άτομα. Και αυτό το άτομο που δεν έχει οικογένεια, να ακούσουν τι λέει, να πούμε, και να παίρνει να χαλάει την εκπομπή κάθε Κυριακή. Εγώ δεν έχω διάθεση να βγαίνω κάθε Κυριακή, γιατί δεν μου πρέπει να βγαίνω, πρέπει να βγαίνουν άλλοι άνθρωποι. Αλλά εκνευρίζομαι, γιατί παρακολουθώ πάντα όλες τις εκπομπές για να δω το επίπεδο που βρίσκεται ο άνθρωπος στην Ελλάδα. Ένα γκάλωπ. Γι' αυτό έχουμε αυτούς που μας κυπερνάνε. Λοιπόν, συγχαρητήρια στο Μπασκετικό Ολυμπιακό. Ήταν η καλύτερη, είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα και φέτος δίκτυα κατέκτησε και το ευρωπαϊκό. Για τον κύριο Γιαννακόπουλο, ξοδεύει τόσα χρήματα και έχει ένα προπονητή που δεν ξέρει τα τρία τέτοια της τύφλας του. Είναι ο άνθρωπος που καταστρέφει τέσσερις διεθνείς, να πούμε, μπασκετμπολίστες που είναι χρήσιμοι για την Ελλάδα. Λοιπόν, αυτός ο προπονητής έχει κάνει μεγάλη ζημιά και έχει δημιουργήσει μεγάλη τοξικότητα με τις επιθέσεις που κάνει. Δεν αξίζει τον Παναθηναϊκό αυτός ο άνθρωπος. Αγαπητοί φίλοι της εκπομπής, για να έχουμε την ηρεμία μας, πρέπει να έρθουμε σε επαφή με τη φύση. Είμαστε τυχεροί που η Ελλάδα μας γύρω-γύρω έχει θάλασσα και έχει φύση, έχει βουνά. Δεν υπάρχει ωραιότερη χώρα στον πλανήτη. Και επειδή έχω γυρίσει και έχω δει, να πούμε, χώρες που δεν έχουν θάλασσα να παίρνουν παγκόσμια, ολυμπιακά, τέτοια, η Ουγγαρία. Δεν έχει θάλασσα. Δούναβι έχει. Αλλά είχε κολυμβητήρια. Όλο με τη Φερετσβάρο συναντιόμαστε. Και έχει πάρει πόσα χρυσά σε παγκόσμια, σε ολυμπιάδες, ευρωπαϊκά. Και εμείς που έχουμε τη θάλασσα, συγχαρητήρια στις κοπέλες μας και στα αγόρια μας, που βγήκανε τέταρτη, δεν πειράζει. Το να συμμετέχει σε ένα Final Four είναι, να πούμε, στη Μάλτα, είναι ότι αξίζεις να είσαι μέσα στις τέσσερις ομάδες, να πούμε, της Ευρώπης. Ναι. Η θάλασσα ηρεμεί τον άνθρωπο. Είχα την τύχη η μητέρα μου να είναι μοναδική χειμερινή κολυμβήτρια και της έλεγα, ρε μάνα, τότε εγώ δεν είχα δίθεν εργοστάσια υποδηματοποιίας, και με τα χιόνια μου έλεγε, να πούμε, αγόρι μου, τι ξέρεις από θάλασσα. Εδώ είσαι εγώ να κανονίσω όλες μου τις δουλειές και δεν χρειάζονταν πλέον, να πούμε, να είμαι μέσα στα εργοστάσια, αλλά να βγάζω σχέδια απ' έξω, να πούμε, και να κολλάω τα σχέδια μου. Έγινα χειμερινός κολυμβητής. Κύριε Κολοκοτρώνη, μπαίναμε με έναν υπηρώτη, ο οποίος κλείνει του χρόνου τα 90, και πηγαίναμε κάθε μέρα μέχρι το Καραϊσκάκι. Παραβιάζοντας, να πούμε, τότε διοπιαστήκαμε δύο φορές από το λιμενικό. Την πρώτη φορά, όταν πλησιάσανε, μας είπανε πρέπει να σας βγάλουμε έξω, να πάρετε το πρόστιμο κτλ. Εγώ του είπα, αν κρατάει η ψυχή σου να τιμωρήσει δύο παππούδες που η χαρά τους μεγάλη, να κολυπάνε τέτοιο, και θα τελειώνω σε λίγο. Λοιπόν, εμείς την άλλη μέρα το ίδιο. Περνάνε γύρω 15 μέρες, 20, άλλο το περιπολιπικό. Μου λέει ο Μίτσος, ο υπηρώτης, μου λέει, Σάβα, έρχονται και είναι οι ίδιοι, μη γελάς τώρα, να πούμε, θα κάνουμε πανηγύρι. Με το που πλησιάζει κοντά, λέει, πάλι οι ίδιοι, ναι, και τι έγινε που είναι οι ίδιοι, να πούμε, εμάς, ο διοικητής μας έφερε εδώ και μας είπε, να πούμε, ότι αυτή η λίμνη είναι δικιά μας. Κάθε μέρα θα είμαστε εδώ. Αυτοί τα χάσαν, λέει, με αυτούς δεν τα βάζουμε πέρα, λέει, προσέχετε, ακούστε να δείτε. Οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι έχουν αυτή την τοξικότητα, δεν έχουν επαφή με τη φύση. Δεν έχουν επαφή με οικογένεια. Γιατί αυτή την τοξικότητα όταν την έχουν προς τα έξω, φαντάζομαι τι γίνεται μέσα στην οικογένειά τους. Λοιπόν, με αγάπη.
0: Να είστε καλά, κύριε Σάβα.
1: Να το καλοκαίρι και να ετοιμαστούμε να χαρούμε να ανέβει ο Εθνικός, ο Πανιώνιος και ο Απόλλωνας, γιατί αυτές τις ομάδες τις κατέστρεψε το ΠΟΚ. Και τα έχω πει και άλλη φορά.
0: Ναι.
1: Όταν ο Καρέλας είχε κάνει τη μεγαλύτερη ομάδα, όταν ο Πανιώνιος έβγαζε Μαύρο, Αναστόπουλο, Σαραβάκο.
0: Ναι.
1: Πήγανε και στις τρεις μεγάλες ομάδες. Και δεν λέω για Παπουλίδη, για Γιαννακοπουλέως, για Μαυρίδη κτλ. Και δεν λέω για το μεγάλο Σαραβάκο. Ένα λεπτό, όταν πήγαμε να παίξουμε στη Σοβιετική Ένωση, γιατί ήμουνα φίλος του θείου του Μανουλά που ήταν διεθνής διαιτητής. Και όταν τελείωσε ο αγώνας, χάσαμε 3-1 να πούμε μέσα στη Μόσχα, ρωτήσανε οι Ρώσοι, αυτός ο μικρός να πούμε, πού τον είχατε τόσα χρόνια. Λέει αυτός ο μικρός είναι 30 χρονών. Καλά, τόσα χρόνια που τον είχατε. Δεν άρεσε στους προπονητές που καλούσαν άνθρωπους να πούμε από το πόδι.
0: Ωραία, κύριε Σάβα μου.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε και στο Χρήστο Γαλάτση, μην περιμένει γιατί έχουμε διαφημίσει μετά. Αλλά Χρήστο.
2: Γεια σας, τι κάνετε, κύριε Κορδοδότη.
0: Γεια σας. Καλά, καλά, εσείς.
2: Θα ήθελα να μιλήσω σχετικά με την τοξικότητα. Ξέρετε κάτι, την τοξικότητα τη βλέπουμε και στην πολιτική και στην κοινωνική και στην ανθρωπινή ζωή. Η τοξικότητα είναι για μένα ένα είδος φασισμού, το οποίο το εφήρουμε για πρώτη φορά πριν από 100 χρόνια κάποιος Γκέμπερς ονομάτι. Ο θεωρητικός κριτήλ που έλεγε τι, ότι αν θέλουμε να περάσουν στις μάζες ένα μεγάλο ψέμα, να σου το λέμε κάθε μέρα συνέχεια. Αυτό λοιπόν θα περάσει. Αν δεν περάσει όλο, θα περάσει ένα 80%. Τι θέλω να πω με αυτό. Είδα σήμερα προσεκτικά τη συνέντευξη των Αγγελόπουλων με τον Μπαρτζόκα. Για μένα... αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να έχουν καμία σχέση με τον Γιαννακόπουλο και οποιοδήποτε Γιαννακόπουλο, γιατί δεν αντιστοιχεί και στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού κάποιος Γιαννακόπουλος, κατά την άποψή μου. Είπαν τα πράγματα όσο έχει, σεβαστήκαν τα πάντα, δεν βρίσκανε κανέναν. Ναι. Εμένα μου αρέσαν αυτά που άκουσα. Δεν άκουσα κάτι ακραίο, δεν άκουσα κάτι τοξικό. Αντίδραση, συναντίδραση με αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος δεν αξίζει να είναι στον Παναθηναϊκό τέτοιος άνθρωπος. Στην ιστορία του Παναθηναϊκού δεν πρέπει να είναι στον Παναθηναϊκό αυτός ο άνθρωπος. Το μόνο που κάνει κακό. Και κάτι ακόμα να σας πω. Η ιστορία αυτή στο μπάσκετ, κύριε Κολοκοτρώνη, ξεκίνησε από τον Ναν που έκανε αυτό το πράγμα στο Βεζέκοφ, ακριβώς στο μπάσκετ από κάτω. Από εκεί ξεκίνησε η ιστορία αυτή. Ένα χτύπημα εκτός φάσης, ακραίο, έτσι, μέσα σε ίσως, ας το πούμε, σε μια αθλητική, ας το πούμε, ξέρω εγώ, φάση, η οποία δεν ήταν, και από εκεί ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία που ξεκίνησε. Καταλάβατε. Και κάτι να πω για το Μουντιάλ.
0: Βεβαίως.
2: Επειδή εγώ είμαι πιο μεγάλος από αρκετούς που πήραν τηλέφωνο, είμαι κολλημένος με τη Βραζιλία. Δυστυχώς όμως με αυτό που είδα χθες, μάλλον πάλι θα μείνουμε στον Άσο και φέτος. Δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια, γιατί ήταν απογοήτευση και τι. Έτσι, δηλαδή δεν αρμόζει στη Βραζιλία τέτοιο ποδόσφαιρο, ίσως γιατί οι Βραζιλιάνοι γίνανε πολύ Ευρωπαίοι, που δεν τους ταιριάζει. Έτσι πιστεύω εγώ τουλάχιστον.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτή είναι η άποψή μου, δεν ξέρω ποια είναι η δική σας πάνω σε αυτό.
0: Η ίδια. Και θα αναφερθώ και μετά, αν προλάβω βέβαια. Γιατί έχω πει για τη Βραζιλία, θα το ξαναπώ. Να είστε καλά.
2: Ναι, και εσύ να είστε καλά. Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
3: Real FM.
4: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
5: Το τάγκο?
4: Θα σας ειδοποιήσουμε.
5: Περίμενε, περίμενε.
6: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
4: Φτιάξε βαλίτσες.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα, εδώ, δεξιά.
8: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
9: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
8: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
3: Ετίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
12: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
3: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
13: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
14: Προπόληση more.com. Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
15: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
16: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
15: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις. Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
16: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
14: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
17: Σήμερα με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, θέλουμε 3-4 λεπτά, οπότε θα βγάλουμε γραμμές μετά τις 4 να διαβάσω μηνύματα, γιατί δεν μου άρεσε να τα αφήνω έτσι. Κώστας Πατήσια. Αν κρατήσουν το Hayes Davis και του χρόνου, είναι άξιοι της μοίρας τους, δηλαδή δεν βλέπουν ότι δεν αξίζει με τίποτα τα λεφτά που τους παίρνει. Εκτός ο Γκριγκόνης, ο Σόλτς, ο Φαρίτ, ο Ντέιβις, φέρνεις Μπαντιό, Μπογκδάνοβιτς, σούπερ πεντάρι, πραγματικό σκόρερ, τριάρι, τεσάρι, αξιοποίηση το Λιόπουλου και Ρογκαβόπουλου, ο Μπράντοβιτς και προπονητή. Ο Πάνος, ο καθένας αντιλαμβάνεται διαφορετικά τα πράγματα, γιατί εκεί τον οδηγούν τα βιώματά του ή οι αυταπάτες του ή το πιο πιθανό τα συμφέροντά του. Όποιος υποστηρίζει ότι κατέχει την αλήθεια είναι υποκριτής ή στην καλύτερη περίπτωση ένας εγωκεντρικός ημιμαθής που αναζητά επιβεβαίωση. Η αντικειμενικότητα, όπως διάβασα κάπου, είναι ο βαθμός της επρέπειας του υποκειμενισμού μας. Όλοι μας είμαστε υποκειμενικοί και αυτόν τον υποκειμενισμό μας τον εμφανίζουμε ως την αλήθεια που θέλουμε να ακούμε και από τους άλλους. Ο άλλος τις περισσότερες φορές είναι κακός, όχι γιατί ψεύδεται, αλλά γιατί δεν λέει αυτό με το οποίο θα συμφωνήσουμε. Έτσι είναι. 100% καταρχήν οι Παναθηναϊκοί, ακόμα και αυτοί που βρίζουν, συμφωνούν ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα. Δεν διαφωνούν. Απλά θέλουμε τώρα έτσι να ξεσπάσουν, να βρουν κάποιον. Να... εντάξει. Λοιπόν. Ο Θανάσης, είμαι Πανάθα. Πρέπει να μάθουμε όλοι μας να χάνουμε. Αυτό είναι το μεγαλύτερο του αθλητισμού. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Ήταν η καλύτερη ομάδα. Αν παίρναμε εμείς το πρωτάθλημα, θα ήταν σαν να το κλέβαμε. Το μόνο σαν απορία ήταν αν ο Ναν έμεινε και τα 4 δεκάλεπτα. Και αν έπαιζε ο Λούκας ή ο Ρογκαβόπουλος και ο Ερνάντες, αν κάτι περισσότερο θα κάναμε. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω τώρα ο Ναν. Επειδή ο Ναν έχει πολύ ωραία την μπάλα στα χέρια του, τον παίζουν πολύ σκληρά οι αντίπαλοι κλπ. Δεν ξέρω αν ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος. Με το που βγήκε ο Ναν, είδε και το Σόρτς και ειδικά τον Τολιόπουλο. Αυτό ήταν κέρδος για μένα και τον Παναθηναϊκό. Πάση περιπτώσει, όπως λοιπόν. Κύριε Ιωάννη, σωστά τα λέτε για το αγωνιστικό. Ναι, για το Γρηγοριάδη και το Μαρινάκη τότε αυτό που έγινε, το είπα όταν έγινε. Ποιος ο λόγος εγώ να επανέλθω και έχω πει θα επιληθούν οι αρχές. Ή για τον Γιαννακόπουλο, έχω πει άπειρες φορές, κύριε Ιωάννη, άπειρες φορές, χρόνια. Ο Παναθηναϊκός σωστάει τα πάντα στην οικογένειά του και στον ίδιο. Αλλά δική τον εαυτό του με όλα αυτά τα οποία κάνει και λέει, άπειρες φορές. Και έχω ασκήσει κριτική και στον Γιαννακόπουλο, έχω ασκήσει κριτική και στους Αγγελόπουλους με τα δικαστήρια συνέχεια, δικαστήρια και στον Μπαρτζόκα. Στους πάντες. Δεν μπορεί κανείς να μου πει ότι είμαι με τη μία πλευρά ή με την άλλη. Κανένας δεν μπορεί να το πει αυτό. Υπάρχουν γραπτά, υπάρχουν εκπομπές. Τα βρίσκεται και λοιπά. Αν κάπου διαπιστώσετε ότι είμαι με τον Ολυμπιακό ή με τον Παναθηναϊκό, βγείτε και ζωντανά και πέστε το. Εκεί ήσουν με αυτόν, εκεί ήσουν με τον άλλον. Δεν θα το βρείτε πουθενά αυτό. Λοιπόν, Ο κύριος Θόδωρος, μόλις είδα το βίντεο με το ξύλο ανάμεσα στους Αμερικάνους, αυτοί οι δύο θα έπρεπε να αφοριστούν από το ελληνικό μπάσκετ, έσχος. Επίσης έβγε στα κορίτσια του Ολυμπιακού στο πόλο. Ο Ηρακλής μου έστειλε την κλήση που μου είχε στείλει χθες, τα 400 ευρώ. Τι να σου πω, ρε Ηρακλή, τώρα τι να σου πω, την υγεία σου να έχεις από εκεί και πέρα, τι να σου πω. Όχι, Νίκολα, δεν αναρωτήθηκα γι' αυτό, όχι. Λοιπόν, Θόδωρος, είμαι ΑΕΚ, παρακολούθησα τον αγώνα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο μπάσκετ και απόλαυσα μπάσκετ. Είδα ένα Ολυμπιακό με καλύτερη ομάδα και πολύ μεγαλύτερο βάθος συγκριτικά με τον Παναθηναϊκό που είχε πολλές απουσίες λόγω τραυματισμών. Είδα και ένα Παναθηναϊκό που έδειξε τρομερό χαρακτήρα, ειδικά όταν βγήκε ο Ναν και κατέβασαν τη διαφορά από 20 σε 4 βαθμούς, σε 4 πόντους δηλαδή. Ο δε Παναθηναϊκός έπαιξε καλύτερα χωρίς τον Ναν. Ο Τζόουνς είναι πολύ προκλητικός και ήταν φανερό ότι εσχεμένα τσιγκλούσε τον επιρρεπή Ναν. Συγχαρητήρια λοιπόν και στις δύο ομάδες. Τι ωραίο μήνυμα. Συγχαρητήρια και στους δύο. Όντως. Νίκο, στον υγειονομικό που τάχα ρίξε μπουνιά στον υπουργό, τον έπιασα και του έβαλα χειροπέδες. Το Τζόουνς που επιτέθηκε μπροστά στα μάτια των αστυνομικών, αβαβά. Λοιπόν, η παράγκα ήταν του Θωμά, όχι του Βίκτορα, λέει ο Κώστας. Γεια σου Γιώργο, δεν το διάβαζα αυτό στον αέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, εννοείται, το ξέρω Γιώργο, να είσαι καλά. Ένας άλλος Γεώργιος, η τοξικότητα των δύο ονείων έχει υποβαθμίσει το άθλημα σε βαθμό που εκτός των οπαδών τους για τους υπόλοιπους είναι αδιάφορο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
18: Real FM.
17: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
19: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
10: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
19: Και οι επιστροφές?
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
19: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
10: Φυσικά. Μα πού πας?
19: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
20: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
21: Νιάου.
22: Νιάου.
20: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
23: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
20: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
23: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς, ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
25: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
2: Real FM. Η ώρα είναι 4.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
21: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
22: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
21: Πολιτισμός.
26: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
27: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί και γρηγορούμενοι. Παράλληλα υπογραμμίζει την απειλή των drones και τις προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια Γιλμάζ που προβλέπει μορατόριο από τις 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Εντός της ημέρας αναμένεται να υπογραφεί το Μνημόνιο Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για το τέλος του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με όσα δήλωσαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν. Ωστόσο, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κάνει λόγο για πιθανή υπογραφή τις προσεχείς ημέρες. Σύμφωνα με το Reuters, η Τεχεράνη συμφώνησε να μην κατασκευάσει ή να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Την ίδια ώρα το Ισραήλ έπληξε τα νότια προάστια της Βηρητού, αναφέροντας ότι στόχος του ήταν κέντρο διοίκησης της Χεσμπολάχ. Περισσότερα στο enikos.gr. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 9 τραυματίστηκαν μετά από επίθεση ουκρανικών drones σε πολυκατοικία διαμερισμάτων στην πόλη Οριόλ της Ρωσίας. Ένας 17χρονος που οδηγούσε πατίνι τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ένας 18χρονος και η μητέρα τους του στη Γλυφάδα. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν από αύριο και την Πέμπτη σταθμοί του Μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
27: Να παραμείνει στην τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ μέχρι να ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του, δηλαδή για ένα χρόνο ακόμη, ζήτησε ο Ρασβάν Λουτσέσκου σε επικοινωνία που είχε με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Βαν Σαβίδη, σύμφωνα με δημοσιεύματα σε ρουμανικά μέσα ενημέρωσης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather.
27: Γενικά αιθρίος καιρός αύριο με αραιές νεφώσεις. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Καλοκαιρία σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 και 32 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Λοιπόν, περνάμε στην τρίτη ώρα. Περιμένετε αρκετοί και θέλω να σας προλάβω όλους, γι' αυτό και δεν βάζω τραγούδια. Συγγνώμη, είναι κάποιοι που θέλετε να ακούσετε και μουσική. Αλλά προηγείται ο κόσμος, είτε τα μηνύματα, είτε αυτοί που θέλετε να βγουν ζωντανά στον αέρα να σχολιάσετε. Λοιπόν, να δούμε τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό μας από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου και αύριο. Και αφορά 7 τυχερούς. Το πρώτο δώρο, 6 ημέρες στη μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα για δύο άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel σας ταξιδεύουν στη Νάπολη και την Κοστιέρα Αμαλφιτάνα σε ένα ονειρικό ταξίδι για δύο άτομα. Είναι 6 ημέρες γεμάτες εικόνες από το Σορέντο, το Ποζιτάνο, το Αμάλφι και τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή 5 διανυκτερεύσεις σε τετράστερο ξενοδοχείο και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό τη Manesis. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Δεύτερο δώρο, κλιματιστικό Inverter 9000 BTU από τη MyTherm. Με AI, τεχνητή νοημοσύνη, ενεργειακή κλάση Α3 σε ψύξη και θέρμανση, έως 50% οικονομία ενέργειας και 10 χρόνια εγγύηση. Πληροφορίες για όλα τα προϊόντα της MyTherm και τη νέα αντλία θερμότητας στο mytherm.gr. Και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2 και 20. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο τη C-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Χθες ήταν ένα μήνυμα, τώρα δεν ξέρω, τώρα θυμάμαι το όνομά του. Τα παίρνεις, λέει, και από τον Ηλιόπουλο για τη C-Jets. Τα παίρνεις και από τον Ηλιόπουλο. Καταρχάς, γλυκέ μου, αν άκουσες την εκπομπή. Ο Real FM με τη C-Jets συνεργάζεται πολλά χρόνια πριν εμφανιστεί ο Ηλιόπουλο στην ΑΕΚ. Αλλά διαβάζω μια διαφήμιση και τα παίρνω εγώ, έτσι. Αμέσως τα παίρνεις, λέει. Πω, απίστευτα. Λοιπόν, κύριε Μιχάλη Πειραιά.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιώργο.
0: Γεια σας, κύριε Μιχάλη.
1: Λοιπόν, θέλω να μην λέτε ό,τι θέλετε εσείς, να λέτε ό,τι θέλω εγώ.
0: Ναι.
1: Σήμερα ήταν το θέατρο του παραλόγου. Το δημοσιογράφο πρέπει να τον αφήνουμε ελεύθερο, να λέει ό,τι θέλει και δεν είναι υποχρεωτικό να συμφωνούμε σε όλα. Αυτή είναι η ελευθεροτυπία, αυτή είναι η δημοκρατία. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πούμε δύο πράγματα. Λαν, 4.700. Είναι αμαρτία αυτό το πεδίο, το Λιόπουλος. Να μην παίζει ή να αμείβεται όπως αμείβεται. Ναι, όσο αμείβεται. Είναι αμαρτία, Θεό. Δεν ξέρω τι να πω. Με ακούτε?
0: Βεβαίως.
1: Ναι. Είναι αμαρτία να μην παίζουν αυτά τα παιδιά τα Ελληνόπουλα. Και να παίζουν ο Τάιρικ Τζόνς. Εγώ είμαι Ολυμπιακός. Να παίζει ο Ναν, ο οποίος είναι προκλητικός συνέχεια. Είδαμε τι έκανε, πέταξε την μπάλα την πρώτη φορά στο Βεζέκοφ, μετά εκεί όμως άλλο θέμα είναι αυτό. Είναι αμαρτία όμως και για κάποιους να βρίζουν το παιδί το Δημήτρη το Γιαννακόπουλο. Έχει προσφέρει πολλά με τα λάθη του, μια μεγάλη οικογένεια που πρόσφερε πολλά και συνεχίζει να προσφέρει. Πρέπει να διορθώσει κάποια πράγματα στον εαυτό του. Δεν είμαστε εμείς άξιοι να το κρίνουμε. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Από εκεί και πέρα όμως. Πάμε. Πρώτο παιχνίδι, νικά ο Ολυμπιακός, παράπονα η φιλάθλη του Παναθηναϊκού. Δεύτερο παιχνίδι, νίκησε δίκαια ο Παναθηναϊκός. Τέταρτο παιχνίδι, νίκησε δίκαια. Τρίτο παιχνίδι, παράπονα. Παιδιά, κάπου πρέπει να αφήσουμε στην άκρη τη διαιτησία. Θα υπάρχουν λάθη παντού, εκατέρωθεν. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Μακάρι να φτιάξουν τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Μιχαλή. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Ο κύριος Δημήτρης από την Νίκαια.
2: Ναι, καλησπέρα, κύριε Κολοκοτρώνη. Τι κάνετε, καλά?
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη, γεια σας.
2: Εγώ θα ήθελα να πω, κύριε Κολοκοτρώνη, ότι όσο τα πράγματα παίζονται μέσα στα γραφεία και όχι μόνο στους αγωνιστικούς χώρους, θα οξύνονται η τοξικότητα. Δεν παίζεται κανένα παιχνίδι, δεν παίζεται μόνο με στους αγωνιστικούς χώρους, παίζεται και στα γραφεία. Και αυξάνεται η τοξικότητα και γι' αυτό γίνονται όλα αυτά που βλέπουμε. Εμείς μιλάμε μόνο για αγωνιστικό θέμα, ενώ ξέρουμε ότι παίζονται και αλλού οι αγώνες. Αυτό είναι που αυξάνει τοξικότητα. Τώρα, ο κύριος Γιαννακόπουλος, τον προκαλέσανε, του βρίζανε την κόρη στο Ειρήνη Στεφιλία και τιμωρήθηκε. Ο κύριος Μπαλτσόκας, ό,τι και να έκανε, γυρίζουμε την πιφτέκα και λέμε άνθρωπος είστε και λυγάς. Δεν γίνεται από τη μία άνθρωπος να σε λυγάς και από την άλλη να τιμωρήσετε. Ή υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμές, δεν υπάρχει.
0: Όταν
2: τίποτα
0: έχει να κάνει με μάνες, πατεράδες, παιδιά, φυσικά έχει στο άλλο τη αντίδραση.
2: Ναι, έβρισε ο κύριος Γιαννακόπουλος, έβρισε τους Αγγελοπουλαίους εκείνη την ώρα. Γιατί...
0: Εντάξει, το θέμα είναι ότι ο Γιαννακόπουλος έχει πει πάρα πολλά πράγματα. Όχι όταν του βρίζουν το παιδί, τη μάνα, τη γυναίκα. Έχει, δεν αναφερόμαστε σε αυτά. Εννοείται τώρα. Εννοείται ότι έχει δίκαιο να του βρίζουν το παιδί του.
2: Αντέλασε. Όπως αντιδράει και ο Μπαλτσόκας και γυρνάμε την πιφτήκα και ο Φούρνη για την άλλη φορά βάρισε τον άνθρωπο και λέμε: έλα μου, άνθρωπος και λέγα. Δεν γίνεται από τη μία έτσι και από την άλλη αλλιώς. Πρέπει να υπάρχουν στα μέτρα σε σταθμά.
0: Εννοείται. Πρέπει να είναι το ίδιο για όλους. Εννοείται. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
2: Πριν τον αγώνα, ενώ οι παίκτες θέλουν την ηρεμία τους να ανακοινώνει τιμωρίες του.
0: Εγώ χθες, επειδή. Ακούστε τώρα, επειδή κάποιοι Παναθηναϊκοί, εντάξει, έχουν τώρα επηρεαστήκανε. Εγώ χθες, πριν τον αγώνα, είπα ότι δεν υπήρχε λόγος να ανακοινωθεί ούτε τιμωρία του Γιαννακόπουλου, ούτε της γυναίκας.
2: Είναι τυχαίο.
0: Λοιπόν, το είπα πριν τον αγώνα. Μα θα μπορούσε να μην το πω, γι' αυτό σας λέω ότι...
2: Δεν είναι τυχαία αυτά τα πράγματα, κύριε Μολογοτρόνη. Γι' αυτό λέω ότι οι αγώνες παίζονται και αλλού. Δεν παίζονται μόνο μες στα γήπεδα.
0: Να.
2: Δεν γίνεται, δηλαδή μας βγάζουν τους Αγγελοπούλους, τους βγάζουν ότι είναι καλή, πολύ καλή. Μα τι, άμα βάζεις τη φωτιά, δεν έχω δει κανένα εμπριστή να ουρλιάζει. Ουρλιάζει αυτός που είναι μες στη φωτιά. Εντάξει, άμα είναι έτσι, άμα μου στήσεις και τα δικτάκια, ο άλλος θα ουρλιάζει, δεν ουρλιάζει εσύ. Εσύ θα είσαι άγγελος μετά. Δεν συμβαίνει τίποτα. Εντάξει, πρέπει να. Γι' αυτό, δηλαδή, πρέπει κάπου όλοι μας να δούμε από πού ξεκινάει το κακό για την τοξικότητα. Όχι μόνο να βλέπουμε την τοξικότητα για να λέμε ατοξικότητα. Κάπου ξεκινάει αυτό το θέμα. Κύριε Πολυποδόνη, αυτά ήθελα να πω.
0: Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλό
0: και εγώ, και εγώ. Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος με το όνομα Μπούμερανγκ.
3: Έλα, Γιώργο, τι κάνεις.
0: Γεια χαρά.
3: Να σου πω, από Σίδνη εδώ, είδα το παιχνίδι Αυστραλία-Τουρκία. Η Αυστραλία είχε καλή άμυνα, είχε και καλή επίθεση.
0: Ναι.
3: Έπαιξε μια χαρά ο Ιρακούντα και ο Μέτκα.
0: Αυτός ο Ιρακούντα είναι πολύ γρήγορος παίχτης. Και τριπλέρ. Ναι, εντάξει, παίζει βέβαια στην Αγγλία.
3: Ναι. Αλλά είναι πολύ γρήγορος, είναι πολύ καλό στο πόδι. Και όντως έπαιξε καλά και ο Μπέιτς και ο τερματοφύλακας.
0: Ναι.
3: Ήταν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Εμείς χαρήκαμε εδώ. Ναι, πρώτον και δεύτερον, όσο αφορά εμάς τους Παναθηναϊκούς, εγώ σύμφωνα μαζί σου ότι όντως έχουμε σαρτάρι και δεν είναι μόνο οι Ολυμπιακοί που γλεντάνε, γι' αυτό κλείσε το τραπέζι στο Μπουζουξίδικο για να έρθουμε να το διασκεδάσουμε.
0: Ναι, ναι. Πότε θα κατέβετε η Ελλάδα? Ελλάδα, πότε θα κατέβετε?
3: Δεν ξέρω.
0: Δεν είναι και εύκολο. Είναι μεγάλο το ταξίδι. Ναι. Είναι μακριά.
3: Ναι, είναι και αυτά που τώρα που έχουν γίνει με τον Ιράν και τον Πορτοκαλί και τους άλλους και όλα αυτά που έχουν μεσολαβήσει.
0: Ναι.
3: Έχει χαλάσει η μανέστρα. Ωραία, να σου πω για να μην κρατάω τη γραμμή. Χάρηκα που μιλήσαμε, Γιώργο.
0: Προς Θεού. Εμένα χαρά μου να ακούω από το εξωτερικό και ειδικά από Αμερική και Αυστραλία. Χαρά μου. Χαρά μου πραγματικά. Και να παίρνετε τηλέφωνο κλπ. Χαρά μου.
3: Ναι, και ένα τελευταίο πρωτού κλείσω. Το ξέρω ότι θα σε εκνευρίσω και θα καούν οι κεφτέδες.
0: Ναι.
3: Εάν εκνευρίστηκες επειδή μιλήσαμε, αναφερθήκαμε για τον Τζον σήμερα, κάτι σε κατανοώ και να μην χαλάσουμε
0: για την εκπομπή. Για τον Τζον.
3: Ναι, για τον Giants. Το Giants. Που είπαμε ότι πήγαμε να χαλάσουμε την εκπομπή για τον Giants. Γι' αυτό που έγινε με τους
0: μεγάλους. Όχι.
3: Ναι, αυτό που ήθελα να προτείνω, Γιώργο, αν δεν θέλεις να αφιερώσεις άλλο χρόνο αυτή τη εβδομάδα, ας αφαιρέσουμε χρόνο την επόμενη εβδομάδα να το συζητήσουμε, λέει.
0: Εντάξει. Να είστε καλά. Όσοι δεν καταλάβετε, ο εκνευρισμός μου ήταν ότι προσπάθησε κάποιος και τσιμπήσατε ότι ήμουνα με τον Τζόουνς. Εκεί τρελάθηκα. Να ξεκινάω την εκπομπή. Να το καταδικάζω. Είπα το αυτονόητο. Να τιμωρηθεί και να μου λέτε ότι εγώ ήθελα να βγάλω τον Τζόουνς λάδι. Εκεί είναι που τρελάθηκα. Πουθενά άλλου. Δεν με ενδιαφέρει η γνώμη το τι λέει ο καθένας. Ο καθένας έχει την άποψή του. Αν και βλέπω ότι το 99,9% συμφωνείτε μαζί μου ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα. Αυτό λέτε στα τηλέφωνα, αυτό λέτε στα μηνύματα. Πουθενά άλλου. Προς Θεού, ο καθένας έχει τη γνώμη του. Σεβαστές είναι όλες οι απόψεις. Με πήρε προχθές ένας κύριος στο. Στο κόντρα και τι μου είπε. Ενώ όλο το χρόνο οι εξίδες λέγανε για τις κάρτες, τι μου είπε αυτός. Ακούστε τώρα. Ότι η ΑΕΚ ευνοήθηκε από τη διαιτησία από τον υπερβολικό αριθμό καρτών. Λέω, για κάντο λίγο. Δηλαδή, επειδή πήρε συνέχεια κάρτες, άρα είχε την ευκαιρία και τη δυνατότητα ο Νίκολιτς να τους βγάζει ανά αγώνα έναν ή δύο, και όταν ήταν τα μεγάλα μάτς ήταν κομπλέ η ΑΕΚ. Αυτό ήταν, λέει, οργανωμένο σχέδιο της ΑΕΚ με τον Λανουά. Το έχετε ξανακούσει? Εγώ, λοιπόν, τι θέλετε, να αντιδράσω? Όχι. Αυτό πιστεύει ο άνθρωπος. Για, με γεια σου, με χαρά σου. Ό,τι θέλει ο λαός, ό,τι θέλει ο πελάτης. Δεν κάτσω εγώ τώρα να πλακωθώ. Αυτό πιστεύεις, τελειώσαμε. Σας φέρω ένα παράδειγμα. Ο κύριος Κώστας Κυψελή.
4: Καλησπέρα, κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Γεια σας.
4: Να είναι καλά η οικογένειά σας και τα παιδιά σας.
0: Επίσης.
4: Όσα έχω να κάνω να πω κάτι, δεν είστε χώρα όταν δεν μπορεί να προσφέρει ένα ύπνο σε έναν πολίτη ο οποίος ή μια προλήθεια να βγει κάποια στιγμή έξω από το σπίτι του. Εντάξει, σε κάποια ηλικία αλφα. Εντάξει, κοντεύουμε στα 60.
0: Ναι.
4: Και δεν είναι σε χώρα σοβαρή. Όπως έχουν κάποια εκεί πέρα ξενώνες, κάτι αυτά, αλλά ξέρεις. Έχουμε μάθει ότι βγήκε συνταξιούχος, κάτι ξενώνες, κάτι άλλο. Πρέπει να λες καλά το πείμα για να σε βάλουν, γιατί άμα δεν σε βάλουν, άμα δεν το πεις καλά, δεν σε βάζουμε τίποτα. Αντί να σου περνάει το μήνυμα ότι όταν θα μπεις εδώ πέρα μέσα, θα σέβεις το χώρο και το διπλανό σου καμιά σχέση. Κοιτάνε πώς να σε κόψουν κιόλα. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό. Δηλαδή είναι εναντίον τη ανθρώπινη ζωή σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, κάποιοι ταΐζουν από την Ευρώπη, κάποιοι ταΐζονται εδώ μέσα, εντάξει, κοιτάνε, το σέβονται τον Έλληνα, και ο Έλληνα τον Έλληνα, υπάρχουν θέματα. Έτσι δεν μπορεί να πάρει μπροστά σαν χώρα.
0: Μάλιστα.
4: Ο κύριο Λουτσέσκου τέλος από τον ΠΑΟΚ. Άμα σας νοιάζει για αυτό στην γωνιά.
0: Τι να σας πω, όλο φεύγει και ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι.
4: Το κεφάλι του Προέδρου, είδατε τι κάνει, κύριε μου, η εύκολη λύση. Που το τρακολουθούν και πολλοί Έλληνες. Κοντά στα αφεντικά, λειψηματάκια και αυτά, αλλά η ιστορία δείχνει ότι τους χρησιμοποιούν και μετά τους πετάει σαν σκυλιά. Οπότε ο Λουτσέσκου, όταν έχουμε μάθει ότι από την Τετάρτη έχει γίνει όλο αυτό. Και μάλλον έχουν βρει και την καταστάση του. Από την Πάφο. Προπολιτήθηκε από την Πάφο, κάτι τέτοιο ακούστηκε.
0: Ναι, αυτός ο Καρσέδο, ο οποίος βέβαια έχει φύγει τώρα, είναι στη Ρωσία, Σπαρτάκ Μόσχας.
4: Ναι, τέλος πάντων, όποιος λέει ο άλλος, ο κύριος Λουτσέσκου διάλεξε τον εύκολο δρόμο. Ας το υποστεί. Και δεν υπάρχει μόνο ο κύριος Λουτσέσκου σε αυτή τη χώρα. Όταν είσαι επαγγελματίας, σέβεσαι πάρα πολύ τον εαυτό σου και δεν πας το αφεντικό, ξέρω εγώ, να λες ότι αισθάνομαι μέρος της οικογένειας Σαββίδη ή ευχαριστώ τον Σαββίδη που με έκανε προπονητή, όταν είσαι επαγγελματία στη δουλειά σου. Ποτέ δεν το κάνεις αυτό. Κατάλαβες? Και ο χρόνος δείχνει, έδειξε τώρα μάλλον σαν το σκυλί. Θα βγαίνει τώρα και θα κατηγορεί τώρα. Δηλαδή, σε αυτό που έκανε πλάτες, τώρα θα βγαίνει να το βρίζει τώρα από πάνω. Αν δεν παίζει, δεν καταλαβαίνει. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, καλή αυριανή εβδομάδα, καλά περνάτε.
0: Γεια σα, κύριε Κώστα. Γεια σου, να είσαι καλά. Ο κύριος Βασίλης Μέγαρα.
5: Καλησπέρα, κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Γεια σα.
5: Ολυμπιακός είμαι και θα ξεκινήσω δίνοντας συγχαρητήρια στην ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού, στην ομάδα μπάσκετ, αλλά και στους άντρες οι οποίοι έφτασαν στο Final Four.
0: Εννοείται. Επιτυχία μεγάλη. Τι πάνε να πει, δεν το πήρανε. Εννοείται.
5: Ακριβώς. Πάνε σχεδόν κάθε χρόνο είναι οι άντρες στο πόλο. Λοιπόν, πολλά υπόθηκαν πάνω στα παιχνίδια αυτά του μπάσκετ, αλλά εγώ θα σταθώ, όπως είπατε και εσείς, στην επαύριο του Ολυμπιακού. Εγώ θα ήθελα. Πέρα από το γήπεδο που θα φτιαχτεί, ο Μπατσόκας να βάλει ακόμα ένα στόχο. Πέρα από την κατάκτηση του χρόνου για την επόμενη χρονιά της Ευρωλίγας και του Πρωταθλήματος, που αυτά δεν είναι στάνταρ για τον Ολυμπιακό, δηλαδή με την έννοια ότι αυτή είναι η στόχη του Ολυμπιακού κάθε χρόνο και πρέπει να είναι, συν το γήπεδο, το Super Cup και όλα αυτά. Θα ήθελα λοιπόν ο επόμενος στόχος του για την επόμενη χρονιά αλλά και τα επόμενα χρόνια να βγάλει 3-4 Έλληνες πιτσιρικάδες. Που να είναι επίπεδο Ευρωλίγκας.
0: Ναι. Δεν είναι εύκολο, δεν έχουμε διάδοχη κατάσταση, δεν έχουμε δυστυχώς. Έχουμε θέμα στο μπάσκετ.
5: Το ξέρω, αλλά να γίνει μια προσπάθεια.
0: Ναι.
5: Μια προσπάθεια. Πιστεύω κάπου θα υπάρχουν κάποιοι πιτσιρικάδες που θα, όταν είναι ο πιτσιρικάδες έως 25 ετών.
0: Εντάξει, ξέρουμε για τον Αβδάλα Κολυγιακό, για τον Σαμοντούροφ Παϊκή, ο Μπαζίνας που πήρε ο ΠΑΟΚ που έχουμε ακούσει καλά λόγια. Εντάξει, είναι, πάντως είναι πολύ λίγοι τα παιδιά αυτά.
5: Το ξέρω, το ξέρω. Είναι, έχουμε κυψανδρία, να το πω έτσι, στο ταλέντο του μπάσκετ αυτή την εποχή. Αλλά ας γίνει μια προσπάθεια. Γιατί πιστεύω και ο Λαριτζάκης θα φύγουν και ο Μακίσικ.
0: Ναι.
5: Τέλος πάντων. Και τελειώνοντας, θα ήθελα να πω δύο κουβέντες για το Μουντιάλ.
0: Ναι.
5: Καταρχάς, απόψε είμαι φανατικός, είμαι από τους φανατικούς, κουρασάω.
0: Λοιπόν, εντάξει, όλοι μας με τον αδύνατο είμαστε. Οι περισσότεροι
5: τουλάχιστον. Όχι, μου έκανε κλικ το όνομα και λέω θα υποστηρίξω. Ναι. Κουρασάω τώρα, εντάξει. Τέλος πάντων.
0: Είναι και ένας παίκτης που παίζει εδώ στην Ελλάδα, στην Κηφισιά, ο Αντώνης.
5: Ο Αντώνης.
0: Ναι, ναι.
5: Κάπως έτσι. Λοιπόν.
0: Ναι, καλώς είναι. Καλώς.
5: Ναι, ναι. Το Κουρασάο είναι ένα νησάκι πάνω από τη Βενεζουέλα, έτσι, βόρεια από τη Βενεζουέλα, με 150.000 κατοίκους. Κατέχουσα το Βίλερσταντ και από ό,τι άκουσα, από ό,τι διάβασα, έχουν, τα σπίτια τους έχουν μια ιδιομορφία, ο καθένας να τα έχει βάψει έτσι με διάφορα χρώματα.
0: Με διάφορα χρώματα, ναι.
5: Λοιπόν, στο θέμα, είδα και το παιχνίδι, όσο άντεξα, της Βραζιλίας με το Μαρόκο. Πιστεύω ότι η Βραζιλία μου έδειξε ότι ίσως να είναι η Ιταλία του 82.
0: Μάλιστα.
5: Δηλαδή με το ένα παιχνίδι που είδα θα μου πεις έβγαζε το συμπέρασμα. Η Ιταλία του 82, έτσι, για τον κόσμο, εσείς θα το θυμάστε, πέρασε στην επόμενη φάση με δυσκολία, δηλαδή με συνδυασμό αποτελεσμάτων από τους ομίλους.
0: Ναι.
5: Και κάπου στον, στους 8, στους 4 και στο τελικό, τότε έκανε τα μεγάλα, τα πολύ καλά παιχνίδια της και πήρε και κατέθεσε το κύπελο. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ πιστεύω θα δούμε παιχνίδια από τους 16 και μετά. Από τη φάση των 16 και μετά θα δούμε τα πολύ έτσι δυνατά και ωραία παιχνίδια.
0: Ωραία, ωραία.
5: Λοιπόν, αυτά.
0: Έγινε κύριε Βασιλή.
5: Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Νάσης, γεια σας κύριε Νάση.
6: Ναι. Χαίρετε, τι κάνουμε.
0: Εδώ, στον αγώνα.
6: Στον αγώνα.
0: Τι να κάνουμε.
6: Μην εκνευρίζεσαι και μη χάνεις τη, δηλαδή τη ψυχραιμία
0: σου,
6: δεν υπάρχει
0: δεν.
6: Λόγος. Εντάξει, και με τον Βαγγέλη κάπως, εντάξει, δεν είναι. Δεν υπάρχει λόγος.
0: Όχι, όχι, δεν υπάρχει.
6: Πραγματικά πρέπει να είμαστε, τέλος πάντων, εγώ είμαι ο τελευταίος που θα έπρεπε να μιλήσω και να κάνω σε οποιασδήποτε παρατηρήσεις, αλλά επειδή τώρα βλέπω κάποια πράγματα, ας πούμε εγώ τώρα δεν παρακολουθώ Μουντιάλ. Παρακολουθώ, να είδα τώρα σε μια εκπομπή που είχε η ΕΡΤ, είδα τα στιγμιότυπα από τους αγώνες. Το βράδυ ξενυχτούσα, κάθε βράδυ ξενυχτάω εδώ και 10 μέρες, το έχω ρίξει στην Dolce Vita και περνάω καλά. Είμαι ευτυχισμένος.
0: Χαίρομαι.
6: Ναι, είμαι πάρα πολύ καλά γιατί και εγώ έχω περάσει υπέτειες, ξέρετε.
0: Ναι,
6: οικογενειακές και τα λοιπά. Λοιπόν, ρε παιδί μου, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να καταλάβουν, εσύ το λες και το επαναλαμβάνεις. Καταρχήν δεν μπορούν να αντιληφθούν περισσότερο το τι λες. Δεν είναι ότι δεν έχουν το επίπεδο. Είναι ότι θέλουν να ακούσουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα τα οποία δεν τα ακούνε και δεν μπορούν να τα επεξεργαστούν στο μυαλό τους, στα κεφαλικά τους κύτταρα όπως πρέπει. Δεν αντιλαμβάνονται τι ακριβώς λες, πώς το λες και γιατί το λες. Δεν έχουν δηλαδή το επίπεδο και την παιδεία να το αντιληφθούν. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε υπηγείς με αυτούς. Λοιπόν, πρώτο. Δεύτερον, έχουν βάλει το αθλητισμό, το ποδόσφαιρο κάποιοι, σε πρώτη προτεραιότητα ζουν για το ποδόσφαιρο. Αυτά που λες ότι είναι τρίτη, τέταρτη, για αυτούς είναι πρώτη επιλογή στη ζωή τους. Θες επειδή έχουν προβλήματα άλλα, θες επειδή δεν παίρνουν ευτυχία από τη ζωή, θες επειδή είναι η φτιασιά τους έτσι, θες επειδή γουστάρουν, ρε παιδί μου, έχουν βάλει το ποδόσφαιρο σε πρώτη προτεραιότητα. Αυτοί όλοι. Δεν έχει να κάνει με το αν είναι ο άλλος φτωχός, πλούσιος ή τι είναι, ας πούμε. Έχει να κάνει με το ότι έχουν φάει ένα δηλητήριο, το δηλητήριο του οπαδισμού. Αυτό το δηλητήριο τους εμποδίζει να δουν καθαρά τα πράγματα. Αυτό που λέμε με οπαδικά γυαλιά, δεν μπορούν να δουν καθαρά. Και αυτοί περιμένουν την εκπομπή σου, όχι για να ακούσουν μόνο τι θα πεις. Περιμένουν για να ακούσουν αν αυτό που έχουν στο μυαλό τους επιβεβαιώνεται από αυτό που λες εσύ. Και όταν δεν ακούνε αυτό το πράγμα, τρελαίνονται. Δηλαδή, Γι' αυτό και δεν πρέπει να δίνει και ιδιαίτερη σημασία. Συγγνώμη τώρα, δεν κάνω μάθημα. Σου κάνω
0: μια τάση. Ακούω με μεγάλη προσοχή προ Θεού.
6: Που ίσω δεν την έχει. Δηλαδή, βλέπει. Υπάρχει δηλαδή περίπτωση ένα άνθρωπο να σε ακούσει και να πει τι ωραία που τα λέει και να σου στείλει μπράβο, συγχαρητήρια κτλ. Και μετά από λίγο, από ένα διάστημα, να σε βρίζει. Μην δίνει δηλαδή ούτε να είσαι υπερβολικά αισιόδοξο με κάποιου ανθρώπου. Ούτε απεσιόδοξο.
0: Σωστό. Έχετε δίκιο.
6: Ναι, διότι μπορεί αυτός, ας πούμε, που σε ακούει και το επιβεβαίωσε αυτά που ήθελε να ακούσει, του τα λες εσύ, μετά από 2-3 μήνες μπορεί να λέει τι λέει αυτός. Έτσι είναι.
0: Ναι, αυτό που είπα για τον Γιώργο από τα Πετράλωνα, ήρθε και με βρήκε να με συγχαρεί. Και αυτός ο άνθρωπος που ήρθε να με δει από κοντά να με γνωρίζει, τώρα με στολίζει.
6: Απόλυτα λογικό. Γιατί ισχύει αυτό που σας είπα. Λοιπόν, εγώ με τον Βαγγέλη, παραδείγματος χάρη, εγώ το θεωρώ ότι είναι πολύ καλό παιδί. Έχει πολύ καλά στοιχεία. Έχει φάσει.
0: Όχι, εγώ δεν είπα ότι κάποιο δεν είναι καλό παιδί. Προ το δεν είναι. Αυτό είναι άλλο
6: τέλο. Να είναι κανεί επιοικεί με αυτού του ανθρώπου. Αυτό δεν μπορεί να έχει, έχει θέμα. Δεν μπορεί να το δει όπω πρέπει. Δεν μπορεί να, τον εμποδίζει η περίπτωσή του, δεν μπορεί να έχει άποψη. Πρέπει να είμαστε επιοικεί. Και εγώ όταν είπε. Και εγώ κάποια στιγμή δηλαδή. Επειδή είχε πει στο αυτοκόντρα που σε άκουσε για τον Κωνσταντέλιο ότι το συμφέρον του είναι να φύγει από τον ΠΑΟ και να πάει στη, ξέρω εγώ, στη Γερμανία, στο Βέλγιο, που το, σημαίνει ότι είσαι αντιπαυτζής. Έχω το μυαλό να καταλάβω ότι το λες γιατί ενδιαφέρεσαι για την πρόοδο του συγκεκριμένου παίχτη. Έτσι δεν είναι. Θα πω ότι είσαι αντιπαυτζής επειδή εμένα δεν με βολεύει η άποψή σου. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα συγκεκριμένο και θα πρέπει να κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και οι ίδιοι πρέπει να κάνουν, να καταλάβουν, να δουν διαφορετικά τη ζωή, να έχουν εμπειρίες από τη ζωή. Αλλιώς δεν πρόκειται, ό,τι και να πούμε εμείς, ό,τι και να πω εγώ, έχεις δει κανένα να πει για μένα καλές κουβέντες. Και εγώ, ας πούμε, από την πρώτη στιγμή που δεν σου κάνει τίποτα.
0: Πολλοί έχουν πει. Πολλοί έχουν πει.
6: Λοιπόν, τέλος πάντων, συγγνώμη που δεν το είπα. Εγώ, ας πούμε, την πρώτη στιγμή ξεχώρισα στην εκπομπή αυτόν τον Νίκο που παίρνει από τη Χαλκίδα. Ο οποίος είναι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εγώ είμαι πιο φανατισμένος από αυτούς ενδεχομένως. Μπορεί να είμαι και χειρότερος.
0: Όχι, ο άνθρωπος έχει επίπεδο, έχει επίπεδο.
6: Λοιπόν, είναι οπαδός, αλλά από την πρώτη στιγμή διέκρινα ότι πέρα από το επίπεδο που έχει σαν άτομο γενικότερα, μπορεί να δει και καθαρά, μπορεί να δει μια κίνηση του αντιπάλου. Ας πούμε, εγώ όταν μας αδικούσε και να, γιατί λες γυρίζουμε στα παλιά. Ναι, δεν πρέπει να γυρίζουμε στα παλιά. Νομίζετε ότι ο νεόφυτος από το Μενίδη που τον ακούτε και λέει αυτά τα καλόγια δεν έχει υποφέρει. Σαν ο παδός του ΠΑΟΚ που ήταν, λέει, στο σύνδρομο Παντιλίνο, σύνδρομο φυλάσσων Αθηνών. Αλλά είναι το παιδί, είναι τόσο καλό, είναι ένα λαϊκό παιδί που είναι τόσο καλό που δεν, τα έχει πάει, δεν τον έχει ποτίσει το δηλητήριο αυτό. Δεν άφησε να τον ποτίσει το δηλητήριο.
0: Ωραία.
6: Νομίζετε ότι αυτός δεν έχει πάει σε γήπεδα στην Αθήνα και του έχουν εφερθεί άσχημα. Δεν άφησε, νομίζετε ότι εγώ δεν έχω υποφέρει τόσα χρόνια, είμαι 70 τόσο χρονών.
0: Εντάξει.
6: Τι λέτε εσείς ότι όταν πετάγανε τους παγκοσμίους στα γήπεδα. Αλλά δεν μένω σε αυτό.
0: Εντάξει.
6: Δεν έχω εγώ μίσος, δεν τρέφω, ούτε με εμποδίζει η κατάσταση αυτή να δω τι γίνεται στην πραγματικότητα. Δηλαδή,
0: απλά επειδή πρέπει να πω σε διαφημίσεις, κύριε Νάση, να βάλουμε μια τελεία. Γιατί, ναι,
6: να βάλουμε μια τελεία, γιατί και εσείς μερικές φορές δίνετε σε κάποιο βήμα παραπάνω. Εγώ δεν θέλω το βήμα παραπάνω για τον εαυτό μου. Θέλω να πω.
0: Όχι, απλά εσείς, τώρα αναγκαστικά ότι... λόγω πρέπει να πω σε διαφημίσεις. Δεν είναι.
6: Εντάξει,
0: ναι,
6: εντάξει,
0: έχει τύχει να δώσω. Σωστά, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
6: Εντάξει, λοιπόν, και τους Αγγελόπουλους που μιλάνε τόσο καλά. Είναι ωραίο να μιλάς καλά. Είναι εύκολο να μιλάς καλά όταν έχεις πάρει την Ευρωπαϊκή Κούπα, όταν σηκώνεις το πρωτάθλημα Ελλάδος και όταν έχεις ενδεχομένως και τη διαιτησία ευνοϊκή με σένα και ενδεχομένως έχει ευνοήσει και Ευρωλίγα. Μην τα βλέπουμε όλα έτσι. Μην τα βλέπουμε όλα άσπρα μαύρα. Θέλω να πω ότι να είμαστε επικείς γενικά με τους ανθρώπους και να προσπαθήσουμε να αποβάλουμε τα λατώματα που έχουμε όλοι μας.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νάση.
6: Συνολικά να γίνουμε καλύτεροι. Συγγνώμη αν.
0: Νάση, όχι, εγώ ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την παρέμβαση. Να είστε καλά.
6: Να είστε πάρα πολύ καλά.
0: Γεια σας. Real
7: FM. Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
8: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
7: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
8: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
7: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
10: Ησυχία, παρακαλώ. Το Οικογενειακό Συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
11: Ναι, πάμε! Πού θα πάμε?
12: Κρήτη.
13: Μήλο.
10: Κρήτη λέω κι εγώ.
13: Μήλο.
12: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
10: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
13: Ναι.
12: Πάει το ταμείο.
10: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
13: Κι εγώ.
14: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
17: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
18: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
19: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
22: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Εδώ στις ημέρες αναμένεται να υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ και Ιράν για το τέλος του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με όσα δήλωσαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν. Ωστόσο, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κάνει λόγο για πιθανή υπογραφή τις προσεχείς ημέρες. Περισσότερα στο real.gr. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 9 τραυματίστηκαν μετά από επίθεση ουκρανικών ντρόουν σε πολυκατοικία στην πόλη Οριόλ της Ρωσίας.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
0: Real FM στους 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Εδώ είμαστε, θα διαβάσω ένα μήνυμα, θα ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι και μετά κάποιοι ακροατές που περιμένουν, και διαβάζω το μήνυμα. FL υπογράφει, γιατί αναφέρεται στη Real News. Λέει: καλησπέρα κύριε Κολοκοτρώνη, είστε όαση μέσα στη δημοσιογραφική τοξικότητα. Οι περισσότεροι συνάδελφοί σας απλά υπηρετούν τους προέδρους των ομάδων από τους οποίους πληρώνονται. Έχετε δηλώσει την απορία σας σχετικά με τη χρησιμοποίηση του Μπακασέτα αντί του Κωνσταντέλια. Διαβάζω όμως το σημερινό σας άρθρο με τίτλο «Η εθνική μας δεν λείπει σε κανέναν στο Μουντιάλ», στο οποίο μάλλον μασάτε τα λόγια σας. Ο λόγος που δεν πήγαμε στο Μουντιάλ είναι προφανής σε οποιοδήποτε ξέρει λίγο από ποδόσφαιρο και λέγεται Γιοβάνοβιτς Μπακασέτας. Ο Γιοβάνοβιτς θα μείνει στην ιστορία ως ο προπονητής που δεν πήγε στο Μουντιάλ επειδή προτίμησε τον Μπακασέτα από τον Τέλια. Γιατί δεν το γράψατε όμως το άρθρο σας? Μόνο όταν τελειώσουν οι κλίκες και τα οπαδικά συμφέροντα θα κάνει προκοπή η εθνική. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Έχω αναφερθεί άπειρες φορές για το συγκεκριμένο θέμα. Άρα δεν υπάρχει λόγος συνέχεια να το λέω και να το λέω και να το ξαναγράφω και να το ξαναγράφω. Πρώτον. Δεύτερον, που θέλω να πω, μέσα στο κομμάτι είναι σαφέστατο που μιλάω για πάρα πολύ καλό υλικό της Εθνικής, ότι υστερούμε στην άμυνα. Κάποτε είχαμε άμυνα, δεν είχαμε παίκτες από το κέντρο και μπροστά. Τα τελευταία χρόνια έχουμε παίκτες από το κέντρο και μπροστά και δεν έχουμε άμυνα. Τρίτον, το ότι δεν πήγαμε σε μία ακόμα μεγάλη διοργάνωση, προς Θεού, δεν έχει να κάνει με τον Μπακασέτα. Δεν είπα ότι φταίει ο Μπακασέτας ή επειδή παίζει ο Μπακασέτας και δεν παίζει ο Τέλιας. Δεν είναι θέμα ενός ανθρώπου. Είναι ένα θέμα γενικότερης φιλοσοφίας. Εγώ ήθελα να πω λοιπόν, επειδή έχει ξεκινήσει τον παγκόσμιο κύπελο και δεν είναι η εθνική μας και δεν μας αρέσει αυτό, λείπει αυτή η εθνική ομάδα από κάποιους ανθρώπους που παρακολουθούν παγκόσμιο κύπελο και δεν είναι Έλληνες? Όχι, από κανέναν δεν λείπει. Γιατί λοιπόν να μην κοιτάξουμε να βρούμε μια αγωνιστική ταυτότητα και μια σταθερά, έτσι ώστε σιγά σιγά να μπορέσουμε να ξαναπάμε σε μια μεγάλη διοργάνωση, είτε Μουντιάλ είτε Euro? Αυτό είναι το νόημά μου. Εγώ ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα το οποίο στείλατε, αλλά το σημερινό μου άρθρο δεν ήθελα να επικεντρωθεί στον Μπακασέτα Τέλια, προς Θεού, που το έχω πει 100.000 φορές και είμαι από τους λίγους και είμαι από τους πρώτους που το είπα. Γιατί έχω τονίσει, νομίζω και χθες το είπα κάποια στιγμή, ότι είναι ανέκδοτο να συζητάμε αν θα πρέπει να παίζει ο Μπακασέτας ή ο Κωνσταντέλιας. Δεν χρειάζεται να το επεξηγήσω περισσότερο. Θαυρό Μουρμούρη Μπαγλαμά, Πάνος Γαβαλάς, σε στίχους της Ευτυχής Παπαγενοπούλου και μουσική του Απόστολου Καλδάρα.

0: Τέτοιες τραγουδάρες είχα σήμερα, αλλά εντάξει, μας έφαγε το ντέρμπι το μπάσκετ. Πιστεύω την άλλη Κυριακή να έχουμε περισσότερο χρόνο για να ακούσουμε έτσι ωραία κομμάτια παλιά, λαϊκά. Λοιπόν, ο κύριος Μανώλης Μηχανιώνα. Έλα, κύριε Μανώλη μου.
1: Καλησπέρα, τι κάνεις, Γιώργο?
0: Πώς πάμε?
1: Καλά.
0: Δεν σε ακούω και πολύ ωραία εξάτω.
1: Όχι. Χθες στεναχωρέθηκα με τον αγώνα. Έβλεπα το γιο μου, το φίλο του, το Λιόπουλου να παίζει τόσο καλά και να μην τον βάζει ο Αταμάν.
0: Ναι. Με τον Παναθηναϊκό ήσουν,
1: ναι. Ναι. Έχω ξέρει, γιατί είμαι αντιολυμπιακός κάργα.
0: Όχι, εντάξει, είσαι αντιολυμπιακός, άρα είσαι μάλιστα. Μάλιστα, εντάξει.
1: Αφού είμαι αντιολυμπιακός, ξέρεις.
0: Εντάξει.
1: Αλλά χτες επιλόγω το Λιόπουλου.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, λέει σαν το Ολυμπιακό, αλλά αν κάποιος όμως είναι καλύτερος, δεν λες ότι είναι καλύτερος.
1: Ναι, σίγουρα Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα, έπρεπε να τα πάρει. Αλλά
0: εντάξει, ήταν να κερδίσει ο Παναθηναϊκός, ωραία.
1: Όταν φτάσω στους 4 πόντους, λέω.
0: Λες, εκεί μπορεί να γυρίσει.
1: Ακριβώς, ναι. Εντάξει, όλη τη σεζόν ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα, δεν λέω. Αλλά έχει πολλά πρωτοπαλίκα, Γιώργο. Σε κάθε άθλημα έχει και κάτι που καυγαζίδες. Και στο handball, και στο ποδόσφαιρο, και στο μπάσκετ. Πολλοί φασαριατζίδες, πολλοί να φασαρία κάνουν. Ξέρεις, Γιώργο, ο Τολιόπουλος τι πολύ καλό παιδί είναι. Τον έχω ζήσει.
0: Άμα είναι φίλος του γιού σου και γνωρίζεστε και λοιπά και έχεις προσωπική άποψη, είναι φαίνεται καλό παλικάρι.
1: Έχω πάρει, ναι, όταν είπε στην ΑΕΚ, φανέλα της ΑΕΚ, γιατί όταν ήταν στον Μπαχρέν, φορούσε κάτω ο Τολιόπουλος. Την έχει κάνει δώρο.
0: Φαίνεται καλό παιδί,
1: Πάρα πολύ.
0: Είναι και καλός παίκτης. Ο Σπανούλης τον ήθελε πάνω, αλλά τώρα δεν τον αφήνει. Πού να φύγει τον Παναθηναϊκό, τον αφήνει.
1: Και εγώ τι θα γίνει του χρόνου όταν αυτές οι ομάδες, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, η ΑΕΚ, ενισχυθούν. Τι θα γίνει με τη διατησία?
0: Ξέρω τι θα γίνει. Εδώ σε θέλω. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ πέφτει πολύ χρήμα. Να πάει ο Σπανούλης, τώρα δεν πάει έτσι. Ο ΠΑΟΚ ήδη έχει κάνει κινήσεις.
1: Γύρω στα 11 εκατομμύρια, λέει, 11 εκατομμύρια ευρώ, 12 λέει.
0: Και τώρα γύρω στις 6-6,5 πότε είναι να έρθει ο Σπανούλης πάνω στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα θα πάει από την κεντρική αίθουσα αφήξεων. Τον πάνε από άλλη έξοδο γιατί έχουν πάει αριανοί. Χαμός θα γίνει πάνω.
1: Ακριβώς. Είναι δυνατό τώρα ο Σπανούλης να δει την αδικία και να μην μιλήσει? Γιώργο, εγώ ξέρω και εγώ τι να πω.
0: Του χρόνου θα δούμε πρωτάθλημα σούπερ. Σούπερ πρωτάθλημα. Γιατί μέχρι τώρα βλέπαμε τους δύο. Ας δούμε και κάποιους άλλους.

0: Έστω να τους κοντράρουν, να τους κοντράρουν.
1: Και η ομάδα μου, η ΑΕΚ. Εντάξει, ο Άρης είναι εδώ ο δικός μας. Mm. Αλλά η δικιά μου ομάδα να ενισχυθεί. Γιατί βλέπω φεύγουν. Ήρθε στον ΠΑΟΚ ο Γκριν. Φεύγουν παίκτες. Γιατί τόσο πολύ η ΑΕΚ να πέσει, δεν ξέρω.
0: Και τώρα, είναι πολλά τα χρήματα. Ο Αγγελόπουλος αναγκάζεται και βάζει 2-2,5 εκατομμύρια το χρόνο από την τσέπη του.
1: Είναι σοβαρός άνθρωπος, τον βλέπω.
0: Δηλαδή ο Γιαννακόπουλος τώρα με το Ολυμπιακό Στάδιο γεμάτο, εισιτήρια, χορηγούς, Ευρωλίγκα, είναι άλλα τα κόσια τώρα.
1: Σίγουρα, καλά. Η ΑΕΚ
0: δεν μπορεί να έχει τα έσοδα που έχει ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
1: Όχι.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Ο Άρης λέει θα ανεβάσει άλλες 2.000 θέσεις, λέει.
0: Ναι, θέλουν να το κάνουν, μήπως μπορέσουν, γύρω στο Επτάρι, το Αλεξάνδριο.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί το γήπεδο θα είναι κατάμεστο, έχουν τρέλα με τον μπάσκετ, είναι τώρα και ο Σπανούλης, θα πάρουν και κάποιους παίκτες. Ναι.
1: Και εγώ τότε παλιά πήγαινα στον Άρη, τότε εδώ που ήταν ο Γκάλης και αυτή πήγαινα τότε.
0: Ναι.
1: Αυτός ο Νίκος είναι ο αεξής από τη Χαλκιδά, το παιδί αυτό.
0: Ο Νίκος...
1: Τώρα που είναι τόσο σοβαρός που μιλάει πολύ σοβαρά από τη Χαλκίδα.
0: Ο Νίκος από τη Χαλκίδα είναι αεξής.
1: Μπράβο, ναι, θυμάμαι που μιλήσαμε, ναι, τον πέρσι, ναι. Ναι, είναι πολύ σοβαρός, πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Να πάρουμε μερικοί φίλαθλοι, να πάρουμε στοιχεία από αυτόν τον άνθρωπο. Τόσο σοβαρά και ωραία μιλάει, μπράβο.
0: Όχι, μπράβο. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι υψηλού επίπεδου. Η συντριπτική, υπάρχουν κάποιοι, εντάξει, τι να κάνουν. Είναι μέσα στο παιχνίδι όλα.
1: Αλλά καλά τα είπε και με τις κάρτες, με τον Λανουά. Είναι δυνατόν. Δηλαδή, αυτοί οι φίλαθλοι μιλάνε.
0: Όχι, έτσι. Ναι, αλλά αυτό που πήρε στην τηλεόραση εξής είναι, γιατί βγαίνει συνέχεια. Αλλά είδες όμως. Ναι, είδες όμως το σκεπτικό του. Σου λέει, όχι, δεν μας αδίκησε, υπέρ μας ήταν. Εντάξει, αν πιστεύεις εσύ έτσι. Περισσεύει γνώμη μου. Περισσεύει γνώμη μου. Εντάξει, ο κάθε άνθρωπος είναι όπως το βλέπει.
1: Σωστά.
0: Όπως το βλέπει ο καθένας, τι να κάνεις τώρα. Δεν θα μπεις τώρα στη διαδικασία να χαλάσεις τη ζαχαρίνια σου να πλακωθείς.
1: Όχι. Δεν, τελευταία τώρα, επειδή έχω και ένα πρόβλημα, δεν στεναχωρία, μην πάθω και καμιά καρδιά.
0: Όχι, για όνομα του Θεού τώρα, για το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Η ζωή έχει άλλες χαρές. Και πρέπει να τις εκμεταλλευτούμε και να πάμε και τη βολτίτσα μας και το κρασάκι μας και τους φίλους. Πώς θα γίνει τώρα. Θα ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Για όνομα του Θεού.
1: Πάθουμε για τίποτα. Είμαστε και αδελφικές.
0: Εντάξει, Μανώλη μου.
1: Λοιπόν, τι θα κάνεις αυτή. Εγώ σε αναμένω.
0: Εντάξει, τώρα πότε θα έρθω. Δεν είναι εύκολο, κύριε Μανώλη μου. Τέλος πάντων, δεν είναι εύκολο.
1: Θα τα ξαναπούμε.
0: Έγινε, κύριε Μανώλη μου.
1: Καλό απόγευμα.
0: Έγινε, για χαρά. Για χαρά. Κάποια μηνύματα, παιδιά, δεν έχω προλάβει να τα διαβάσω. Ζητώ συγγνώμη. Ο Στράτος μου λέει: καλό μεσημέρι, τη βροχερή στο Χόλμη. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά την ΕΡΤ που σε εμάς τους Έλληνες του εξωτερικού δεν μας έδειξε μέσω του ΕΡΤ κόσμου στην απονομή του πρωταθλήματος και έχει μονίμως μπλοκαρισμένα τα τρία κανάλια της μέσω ίντερνετ. Σε ολόκληρη Βραζιλία δεν υπάρχει ένα center for και παίζουμε αυτό το κλόνι μπροστά. Πάμε σε διαφημίσεις και μετά θα πω και δύο λόγια για το Μουντιάλ.
2: Real FM.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park. The place of happiness.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς, ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Σήμερα με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Κάποια γρήγορα μηνύματα να πω για Μουντιάλ. Σπύρος Κος, γυρίζει ο Ζωτς, άρα για αρκετά χρόνια τέρμα το μπάσκετ. Για να δούμε τις 65 παραπάνω βολές, θα τις ξαναδούμε. Στην μπάλα πουλά ο Βαρνογιάννης, άρα τέρμα και από εκεί. Τα καλά παιδιά στείλανε, λες για τον Αγγελόπουλο και τον πατέρα τους, ναι, στο δικαστήριο, όσο και τη μεγάλη επιχειρηματικότητα, τις σοβαρές οικογένειες, να είναι καλά οι φίλοι Γερμανοί κλπ. Λοιπόν, ο Ναβουχοδονόσορας. Νομίζω πως το όριο δεν τίθεται στο τι σου βρίζουν. Οι στάσεις θα πρέπει να είναι ατάραχοι, ό,τι και να σου βρίζουν. Δεν δικαιολογείται οποιαδήποτε αντίθεση αναλόγως στις σημασίες που έχει για μας αυτό που μας βρίζουν. Είτε σου βρίζουν μάνα, είτε παιδί, είτε σκυλί. Ο καθένας όπως το βλέπει. Τι να σου πω. Κύριε Ιωάννη, δεν χρειάζεται. Τι να ζητάτε συγγνώμη. Προφανώς δεν είχατε ακούσει από άλλες εκπομπές. Για όνομα του Θεού, δεν το πρέπει να ζητήσετε συγγνώμη. Λοιπόν. Ο Χρήστος Κυψέλη. Δεν γίνεται ο Παναθηναϊκός να έχει μοναδικό σουτέρ σκόρερ τον Ναν. Κατά τα κουραστικό και εξωφρενικά παράδειγμα να μην το βλέπουν τρία χρόνια τώρα ότι ο Ναν ως μοναδικό σοβαρό σουτέρ γίνεται εύκολη λία για τους αντίπαλους αμυντικούς και για τους περίεργους διαιτητές. Πόσο δύσκολο να καταλάβουν στον Παναθηναϊκό ότι έχουν κάνει πολύ εύκολο για τις αντίπαλες ομάδες να μαρκάρουν, προβοκάρουν, χτυπούν, να εκνευρίζουν τον Ναν. Εντάξει, αυτό το έχουν καταλάβει και οι Πέτρες. Ειδικά με τον. Με τον Ναν. Λοιπόν, κάτσε κάποιο άλλο. Ο Γιάννης μου λέει το πανηγύρι στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας 18 Ιουλίου είναι για τον προφήτη Λία. Αφορμή για να ζωντανέψει το χωριό στο για λίγες μέρες και να οργανωθούν τα νέα παιδιά. Έτσι, ο Γιάννης από το σουλάρι εμφανίστηκε μετά από καιρό. Να είσαι καλά. Ο Γιώργος, εντάξει τώρα αυτό που λες δεν πάω να το διαβάσω. Κατάλαβα που αναφέρεσαι. Κατάλαβα πριν πολλά πολλά χρόνια κάτι που είχε κάνει στον Ολυμπιακό. Άστο τώρα, άστο. Λοιπόν, έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Αυστραλία-Τουρκία. Την μπάλα την είχαν οι Τούρκοι. Οι Αυστραλοί τρομερείς αντεπιθέσεις. Τους τελειώσανε 2-0. Κατάρα-Ελβετία. Το Κατάρ εμφανίστηκε στο γήπεδο προς το τέλος. Οι Ελβετοί χάσανε πάρα πολλά γκολ. Θα μπορούσαν να κερδίσουν 3-4-0, 5-0 και την πατήσανε στο τέλος. Και αυτή η τελευταία φάση, στο 95. Σκωτία IT. Και η Σκωτία εδώ πολύ καλύτερη. Θα μπορούσε να βάλει και ένα δεύτερο και ένα τρίτο γκολ. 1-0 την IT. Με τον Πιερό στο 85 να χάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία. Και Βραζιλία-Μαρόκο 1-1. Βλέποντας στην αρχή τον αγώνα, θα νόμιζες ότι οι Μαροκινοί είναι Βραζιλιάνοι. Το πώς είχαν την μπάλα στα πόδια τους, γρήγοροι, τριπλέρ, πάρα πολύ όμορφοι. Προηγηθήκανε, αλλά η Βραζιλία έβαλε ένα γκολ με τον Βινίσιους που ήταν προσωπικό γκολ. Τι είναι αυτό που λέω εγώ για τη Βραζιλία? Η Βραζιλία μετά την επτάρα που έφαγε στον παγκόσμιο κύπελλο που διοργάνωσε τότε από τη Γερμανία. Παιδιά, αυτό είναι φοβερό χαστούκι. Γιατί οι Βραζιλιάνοι σου λέει, εμείς είμαστε το ποδόσφαιρο. Και έρχεται μια Γερμανία και μου ρίχνει 7 γκολ. Δεν μπορούν να σηκώσουν από τότε κεφάλι. Και μου προκαλεί κατάπληξη πώς ακούω πολύ κόσμο ότι είναι, λέει, φαβορή. Πώς είσαι φαβορή? Γιατί είσαι φαβορή? Έχει παίκτες από την Ευρώπη, σκέφτονται ευρωπαϊκά, παίζουν ευρωπαϊκά. Έχει έναν προπονητή, ο οποίος ο Αντσελότη είναι ευρωπαϊκός, ευρωπαίος προπονητής. Δεν είναι Βραζιλιάνος. Και βλέπεις μια ομάδα η οποία παίζει ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Δεν έχει καμία σχέση με τη Βραζιλία που ξέραμε. Εγώ δεν έζησα την εποχή του Πελέ, του Τοστάου, του Γκαρίντσα, που οι Βραζιλιάνοι όλοι που έχω μιλήσει παλιά μου λέγανε ότι ο Γκαρίντσα ήταν ανώτερος του Πελέ. Και αυτό κρατήστε το, αν θέλετε κάποιοι παλιοί να μου απαντήσετε την άλλη εβδομάδα για τον Γκαρίντσα, λέω. Αλλά είμαι της γενιάς που έχω ζήσει ένα φοβερό Τζιοβάνι, Ριβάλντο, ο Ροναλντίνιο, το Σόκρατες, τον περίφημο, το Ζαρζίνιο, τόσους παιχταράδες, τον Έντερε. Μιλάμε για παιχταράδες. Έβλεπες, ρε παιδί μου, Βραζιλία. Τώρα δεν βλέπεις Βραζιλία. Και η γνώμη μου είναι ότι αυτή η ομάδα θα ξαναφτιάξει όταν πάρει ένα Βραζιλιάνο προπονητή, δεν ξέρω πώς το λένε, Φερέιρα, Φελίπε Λουίς, βρούνε 20-30 παιδιά από τα εκατομμύρια που έχουν και τα βάλουν σε ένα ειδικό κλιμάκιο προεθνικών ομάδων, να είναι 15, 16, 17 χρονών, να τα δουλέψουν μαζί και σιγά σιγά να φτιαχτεί μια original εθνική Βραζιλίας. Και όχι να έχουμε τον εκλέκτορα να παίρνει όλα τα ονόματα τους λεγεωνάριους που έχουν ακροβολιστεί σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Δεν μπορείς έτσι να φτιάξεις εθνικές ομάδες. Αυτή είναι η άποψή μου, η ταπεινή, για τη Βραζιλία όπως την έζησα. Σε ποιον δεν αρέσει να βλέπει μαγικό ποδόσφαιρο και να βλέπει όλα αυτά τα σούπερ ονόματα? Όμως τελικά είδατε, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Εμένα χθες η Βραζιλία δεν μου άρεσε. Ισοφάρισε το 1-1 και στο δεύτερο μήχρονο δεν είχε φάση, δεν είχε τίποτα. Μοιρασμένο το παιχνίδι. Τίποτα το ιδιαίτερο. Και δεν περιμένω πολλά πράγματα από τους Βραζιλιάνους. Γενικά είμαι πολύ συγκρατημένος. Είναι το εύκολο να πεις Ισπανία, να πεις Γαλλία. Εντάξει. Αλλά εγώ είδα όμως και γρήγορους Αμερικάνους, ακόμα και γρήγορους Καναδούς. Έτσι, είδα το Μαρόκο. Να δούμε, είδα τους Κορεάτες, τι ωραία με τους Τσέχους. Θα δούμε το βράδυ Ολλανδία, Ιαπωνία. Είναι νωρίς ακόμα. Την original μπάλα θα τη δούμε, όπως είπε ένας κύριος, από τους 16 και ενδεχομένως μετά τη φάση των 32 να δούμε περισσότερα πράγματα. Αλλά ακόμα είναι νωρίς. Θυμίζω λοιπόν σήμερα 8 η ώρα Γερμανία Κουρασάο, 11 Ολλανδία Ιαπωνία, όλα στην ΕΡΤ, έτσι, η ΕΡΤ 1 ή η ΕΡΤ 2. Στις 2 το πρωί η ακτήλεφαντος του Εκουαδόρ και στις 5 η Σουηδία με την Τινησία. Αυτά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να περάσαμε σχετικά καλά παρά τα θεματάκια που προέκυψαν. Να έχετε μια χαρούμενη εβδομάδα. Θα ξαναπούμε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 2 με 5 και κλείνουμε με Στράτο Διονυσίου, που τον αγαπάτε πολύ. Λέει και με Παλιόπεδο, μια μεγάλη επιτυχία του Τάκη Μουσαφίρη. Ευχαριστώ τον Λάσκαρη Αγοραστό που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τη Βάσια την Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
0: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
0: Ένας θείος.
3: Ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κυπωθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου στο νέο Κυπωθέατρο Ζαπίου.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
7: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητική και γρηγορούμε. Εντός της ημέρας αναμένεται να υπογραφεί το Μνημόνιο Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για το τέλος του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με όσα δήλωσαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν. Ωστόσο, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κάνει λόγο για πιθανή υπογραφή τις προσεχείς ημέρες. Σύμφωνα με το Reuters, η Τεχεράνη συμφώνησε να μην κατασκευάσει ή να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Την ίδια ώρα το Ισραήλ έπληξε τα νότια προάστια της Βηρητού, αναφέροντας ότι στόχος του ήταν κέντρο διοίκησης της Χεσμπολάχ. Περισσότερα στο enikos.gr. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 9 τραυματίστηκαν μετά από επίθεση ουκρανικών drones σε πολυκατοικία στην πόλη Οριόλ της Ρωσίας. Ένας 17χρονος που οδηγούσε πατίνι τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν ένας 18χρονος και η μητέρα του στη Γλυφάδα. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν από αύριο και την 5η σταθμή του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Δύο χάλκινα μετάλλια κατέκτησε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κανόε Καγιάκ στην κατηγορία ανδρών που γίνεται στην Πορτογαλία ο Στέφανος Δημόπουλος. Τερμάτισε σήμερα τρίτος στα 1000 μέτρα και χθες στην κούρσα των 500 μέτρων, περνώντας τα δύο πρώτα του μετάλλια σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην καριέρα του. Περισσότερα στο philathlos.gr.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
12: Γενικά αίθριος καιρός αύριο, μεραίες νεφώσεις. Άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Καλοκαιρία σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 και 32 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

οι Κυριακές του Πολιτισμού με τον Γιώργο Λιάνη. Κάθε Κυριακή από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα.

Άνοιξη και Τέταρτο. Η ανίατη μελαγχολία των Ελλήνων κυριαρχεί. Είμαστε η χώρα με τις μεγάλες προσδοκίες. Κάτι τέτοιο κάναμε και στείλαμε αυτό το πολύ συμπαθές πρόσωπο, πολύ γλυκό παιδί, τον Ακύλα, βέβαιοι όντες όλοι και κυρίως τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, ότι θα σκίσει.

ήταν ένα φιάσκο των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Φτιάξαν ένα είδωλο μέσα σε 15 μέρες. Είναι σίγουρο ότι το παιδί λύγησε κάτω από το βάρος αυτής της ευθύνης. Η πρώτη του ερμηνεία ήταν πολύ καλύτερη από τη δεύτερη. Είχε το track δηλαδή του τελικού. Αλλά από την άλλη μεριά δεν ήταν και ένα τραγούδι για να πάρει την πρωτιά.

αυτά τα οργανικά, αυτά τα κομμάτια είναι τα μαγικά χαλιά του Μάνου Χατζηδάκη για να ταξιδέψει ένας νέος, ένας άντρας, μια γυναίκα παντού. Και εγώ θέλω να ταξιδέψω απόψε στην πραγματική Ελλάδα και όχι στην ιδεατή που λέει η κυβέρνηση και οι παρικούντες στην κυβέρνηση. Και θα σου πω, χαίρε φτώχεια, χαίρε ακρίβεια, αξιότιμοι κυβερνώντες, χαίρετε. Λυπηθήκαμε κι εμείς πάρα πολύ, όπως και ο Πρωθυπουργός και όλοι σας εκεί στην κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί υπάρχει ακρίβεια και είστε λυπημένοι και οργισμένοι. Συγγνώμη, μήπως έχετε και καμιά ευθύνη? Κυβερνάτε 7 χρόνια και μας είπατε είστε λυπημένοι και οργισμένοι? Έλεος Θεέ μου!

Ο Πρωθυπουργός είπε το φαινόμενο είναι παγκόσμιο. Δεν το αμφισβητώ. Αλλά κάτι κάνουν οι άλλες χώρες. Και προκόβουν. Και δεν φτάνει ο μισθός των Ελλήνων να τελειώνει στις 20 του μήνα κάθε φορά. Συμβαίνει αυτό και με μένα και με εσάς και με όλους. Ο μισθός τελειώνει στις 20 του μήνα. Τι γίνεται από εκεί και πέρα? Δεν θέλω να μιλάω εγώ. Θα μιλήσουν τα τραγούδια. Πάντως για την οργή σας δεν φταίει ο ελληνικός λαός, ούτε και η αντιπολίτευση. Ανδρουλάκης, Φάμελος, το σύνολο της αντιπολίτευσης. Ούτε και τη στίχη Τσίπρας φταίει, που τον λέτε συνέχεια ότι αυτός δεν τα έχει κάνει καλά. Κυβερνάτε 7 χρόνια. Για την ακρίβεια, φταίτε εσείς και μόνο εσείς. Την έζησα στο πετσί μου στη Φλόρινα, δεν έχω ξαναδεί την πατρίδα μου σε τέτοια χάλια. Την έζησα ό,τι σε εκπλήξε στο Μεσολόγγι. Δεν έχω ξαναδεί την καρδιά της Ελλάδας, την ψυχή της Ελλάδας, να μην έχει σχολή, να μην έχει παιδιά, να μην έχει νύχτα, να μην έχει μέρα, να μην μπορεί να χτίσει, να μην έχουν οι ψαράδες με ροκάματο. Αυτό σας ταιριάζει ακριβώς

περιμένω να μου στείλετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8250. Με φαξ και μπόνους και με email στο ίδιο παπάκι realfm.gr.

πηγαίνετε στην πλατεία Βάτης, δεν είναι πολύ μακριά, πηγαίνετε στην Τραπεζόνα. Είναι τα πράγματα όπως ήταν τη δεκαετία του 50, θα ακούσουμε το σχετικό τραγούδι. Πηγαίνετε που θέλετε να πάτε. Πηγαίνετε μια βόλτα πάνω στην Δυτική Μακεδονία, πηγαίνετε στα άλλα σύνορα. Πού είναι η Ελλάδα που βγάζει το ψωμί της και δεν είναι πια ψωροκόστανα? Γιατί εγώ τη βλέπω ότι είναι ψωροκόστανα.

Τι λαός είμαστε ρε παιδιά, τι μεγάλος λαός είμαστε, τι σπουδαίο λαϊκό τραγούδι που έχουμε. Εδώ και 60, 70, 80 χρόνια τραγουδάμε τους καημούς μας, ανατολίτικους, δικότροπους, τα πάντα μέσα στο τραγούδι μας. Ακούσουμε και τη Τραπεζόνα για να θυμηθούμε πώς ήταν η Αθήνα, η Ελλάδα και ο κόσμος στη δεκαετία του 50 και του 60, όπως είναι και σήμερα.

στη Ραπεζόνα πια δεν έχουμε ζωή. Στην πλατεία Βάτης δεν έχουμε ζωή. Στη Φλόρινα Πουίκα δεν έχουμε ζωή. Στο Μεσολόγγι δεν έχουν ζωή. Πού έχουμε ζωή, στην Αθήνα? Που και εδώ πηγαίνουμε σαν τα σαλιγκάρια.

εμείς θα ζήσουμε και ας είμαστε φτωχοί, αλλά κάτι άκουσα για τα παιδιά. Τι συμβαίνει με τα Ελληνόπουλα? Τι συμβαίνει με τους ανήλικους? Τι συμβαίνει με τις βουτικές από τις θαλάσσες? Τι συμβαίνει με τις αυτοκτονίες των ανηλίκων? Τι συμβαίνει με τη βία των ανηλίκων? Και εκεί τα πάμε καλά? Είναι φαινόμενα τα οποία είναι ζωντανά. Κάθε μέρα μας πιάνει χτυποκάρι με αυτά που ακούμε στην τηλεόραση. Και δυστυχώς δεν τα κόβουν κιόλα. Τα παρουσιάζουν συνεχώς, με ουρές. Δικάρα τώρα εδώ, μια κορδέλα μοναχή στο Μανταλάκι, δεκαετία του 50 δηλαδή. Μούτσης, καταπληκτικός, δίκημο σχολείου, βιολοντσέλο η φωνή της.

Θέλω να βάλω βόμβα στο πεπρωμένο των Ελλήνων, γιατί πιστεύω μέσα μου βαθιά ότι ό,τι έρχεται είναι χειρότερο από αυτό που ζούμε.

0: Real FM.
1: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
4: Ο Ταχίτ Τσόγκ είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής από τα 26 μέλη της αποστολής του Κουρασάο που συμμετέχει για πρώτη φορά στην ιστορία στο παγκόσμιο κύπελο, ο οποίος έχει γεννηθεί στην ισιωτική χώρα της Καραϊβικής. Ο 26χρονος μεσοεπιθετικός γεννήθηκε στο Βιλεντστάτ, την πρωτεύουσα του Κουρασάο, σε αντίθεση με όλους τους συμπαίκτες του που έχουν γεννηθεί στην Ολλανδία. Το Κουρασάο αποτελούσε Ολλανδική αποικία μέχρι το 2016.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
8: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
7: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
9: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
10: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
9: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
10: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
10: Οχ, φτάσαμε!
9: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
11: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Το Ισραήλ έπληξε τα νότια προάστια της Βηρητού, αναφέροντας ότι στόχος του ήταν κέντρο διοίκησης της Χεζμπολάχ. Η επίθεση έδειξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε στερούνται της θέλησης να ικανοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους, είτε της ικανότητας να το πράξουν, δήλωσε ο Ιρανός αξιωματούχος, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι σήμερα θα υπογραφεί μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στις δύο χώρες. Περισσότερα στο real.gr. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν από αύριο και την Πέμπτη οι σταθμοί του Μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων.
16: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
17: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί σε Αθήνα και Αγρίνιο, 29 στη Θεσσαλονίκη, 27 στα Ιωάννινα.
0: Μιντέα.
18: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από Κάντζα έως Μαραθώνος.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αυτό είναι λατρευτό τραγούδι και για μένα και για πολλά αγαπημένα μου πλάσματα, αλλά για μένα είναι ιδιαίτερο τραγούδι. Ο παλιός στρατιώτης με τον Νταλάρα και τον απίστευτο μαχαιρίτσα.

0: ότι...
1: Υπάρχουν πρόσωπα, πραγματικά αληθινά πρόσωπα, αληθινοί άνθρωποι που και μέσα στη φυλακή, που και μέσα στα δεσμοτήρια, που και μέσα στη ψυχιατρία, στο δρομοκαΐτιο ας πούμε, είναι ελεύθερα. Αυτά είναι πλάσματα ελεύθερα. Και αν αγαπάω τέτοια μορφής πλάσματα στη ζωή μου και έκανα τα πάντα για να μιλάω με αυτούς, φυλακισμένους, ψυχιατρικές κλινικές, τα πάντα, Δαφνή, Δομογραήτια, ήταν γιατί είχα ένα φίλο, το Βάρναλι, που έγραψε συγκλονιστικά ντοκουμέντα για το Δαφνή τη δεκαετία του 30, του 20, με έναν τίτλο για αυτούς που συνάντησε εκεί, που τα λέει όλα. Άνθρωποι.

Περιμένω τα τηλεφωνήματά σας, τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8200, προηγουμένως το είπα λάθος, και με email studio@realfm.gr. Έλεγα λοιπόν για αυτά τα πρόσωπα που εμένα την έχουν σημαντέψει στη ζωή μου, από τον Γκουεμζή μέχρι τη μύδια του Γεντί Κουλέ, από πρόσωπα που συνάντησα πράγματι στις ψυχιατρικές φυλακές, στο μαρτύριο της καθήλωσης. Τα έχω δει όλα στη ζωή μου. Λοιπόν, ενώνω πάντα τον εαυτό μου με αυτούς τους ανθρώπους του πόνου που έχουν δίκαια ενδεχομένως καταδικαστεί σε κάποια πράγματα. Γιατί? Για να τους ενώσω ξανά με τον κόσμο. Γι' αυτό και τους βλέπω με ποιήκια, με αγάπη και με αλληλεγγύη.

0: Real FM.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δώρο και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
3: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
4: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
3: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
8: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
9: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
10: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
8: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
9: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
10: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
7: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Έχω γράψει ένα βιβλίο για τη μεγάλη Ελληνίδα τραγουδίστρια Φλέρη Νταντονάκη με τίτλο «Η φεγγαρική Αηδώνα». Είναι παρμένο από ένα στίχο του Νίκου Καρούζου. Η φεγγαρική Αηδώνα, η πιασμένη στα βατόμουρα της συμφοράς. Τη Φλέρη τη λέγαν στα χρόνια μου τρελή. Δεν ήταν τρελή. Αλλά για να μην μας χαλάσει το χατήρι, στο τέλος τρελάθηκε. Η ίδια αποκαλούσε τον εαυτό της η τρεμάμενη τραγουδίστρια. Ακούστε ένα τραγούδι τώρα που δεν τραγουδάει, αλλά τραγουδάει σαν να είναι ένας άγγελος. Για να καταλάβουμε και τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει ελπίδα, τι μπορεί να σημαίνει να περιμένουμε ένα μέλλον, μια άσπρη μέρα για μας.
13: Ποτίσω με ένα δάκρυ μου αλμυρό το καιρό. Πικρά

Μην κλαις το μαράζι. Μάθε φυλαχτό να μην κρεμάς. Να λες δεν πειράζει, θα έρθει άσπρη μέρα και για μας.

0: Το αφιέρωνο σε αυτό το πλάσμα που έχει μου ζήτησε την άδεια να γράψει ένα μονόλογο για τη Φλέρι Νταντονάκη. Όποιος θέλει να γράψει ένα μονόλογο για τη Φλέρι Νταντονάκη, σημαίνει ότι αισθάνεται τι είναι η Φλέρι Νταντονάκη. Με χαρά μου.
1: Και για μας και για σας και για όλους μας. Άσπρη μέρα, ναι, ναι, άσπρη μέρα, ναι, ναι. Και για τους μάγκες της γειτονιάς, για τα κορίτσια που πρώτοι μας, και για όλους μας. Άσπρη μέρα, ναι, ναι, άσπρη μέρα, ναι, ναι. Και για τα όμορφα νησιά, και για τα ψηλά βουνά, και για όλα τα αγαπημένα, και για τα κορίτσια τα πονεμένα, και για τις κόρες που δεν μιλούν, και για τις όμορφες που αγαπούν, και για αυτές που δεν τολμούν, και για αυτές που προτιμούν, και για αυτές που με μισούν, και για αυτές που δεν τολμούν, και για αυτές που δεν μισούν. Άσπρη μέρα για όλους μας, και για τα αγόρια της γειτονιάς. Άσπρες κορδέλες για όλους μας, και για τα μικρά μικρά παιδάκια, και για τα μικρά μικρά γεροντάκια, και για τις όμορφες γειτονιές, και για τις ωραίες μου εκκλησιές.

0: Αυτός είναι ένας αυτοσχεδιασμός που τον έκανε μια λευκή γυναίκα και θα τον ζήλευε οποιαδήποτε μεγάλη μαύρη τραγουδίστρια, τον Σπυρίτσο, άλλο οτιδήποτε άλλο. Είναι απίστευτο το πώς αυτοσχεδίαζε η Φλέρι πάντα. Έβγαζε το ψυχικό της κόσμου, τον ενέγεται μέσα τον εαυτό της. Αυτή ήταν η άσπρη μέρα και φαντάζομαι ότι ο Χαρχάκος που ήθελε να συνεργαστεί με τη Φλέρι, που έχει συνεργαστεί με τη Φλέρι, δεν ξέρω γιατί είναι δοκίμησαν μετά κάποια έργα. Σου δεν θα ξανακούσει την άσπρη μέρα έτσι.
1: Lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the
0: Contra tempo τώρα, Iggy Pop. Γιατί και αυτός πέρασε από το Eurovision, αλλά ρε παιδιά, ακούστε πως τραγουδάνε.

Γκόραν Μπρέγκοβιτς. Έχουμε καιρό να τον ακούσουμε στην Ελλάδα. Εμείς στις Πρέσπες τον νοσταλγούμε τον Γκόραν. Τον έχουμε φέρει 5 φορές εκεί. Εμείς τον επιβάλαμε στην πατρίδα μας, γιατί τα πνευστά του Γκόραν είναι ίδια με τα χάλκινα, τα δικά μας. Και όταν ήρθε ο Γκόραν στις Πρέσπες, πετούσε. Έκανε μια συναυλία που δεν έχει ξαναγίνει τέτοια συναυλία. Και σιγά σιγά ήρθε στην Ελλάδα και έχει κάνει τόσα χρόνια τόσες συναυλίες.

σας έχω μια αίτηση. Το επόμενο τραγούδι, που το ξέρετε όλοι με ένα τίτλο «Ο Ανθρωπάκος», είναι ένα τραγούδι που βγήκε από μένα. Λοιπόν, στο καφενεδάκι «Ωραία Λέσβος», που είναι κάτω στο κέντρο της Αθήνας, όταν τελειώνουμε από τα νέα, πηγαίναμε και παίζαμε χαρτιά. Το καφενεδάκι «Ωραία Λέσβος», λοιπόν, παίζαμε κάθε βράδυ χαρτιά και ερχόταν τότε οι κοπέλες μας ή οι γυναίκες μας και μας χτυπάγανε τις πόρτες, γιατί μέναμε μέχρι τις 1, τις 2 τα ξημερώματα. Η Μαρία μου ποτέ δεν ήρθε σε αυτό το καφενεδάκι, γιατί πάντα με άφηνε ελεύθερο. Όταν παραήρθαν οι γυναίκες μια βραδιά, λοιπόν, και εγώ λέω: «Ρε παιδιά, αφήστε μας ήσυχους, θέλω να ζήσω ελεύθερος πια». Και μου λέει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, που ήταν μαζί μου και έπαιζε: «Πώς το πες αυτό, θέλω να ζήσω ελεύθερος πια». Έτσι γράφτηκε ο Ανθρωπάκος.

Εντάξει, μη σας πάρει από κάτω το ότι χθες το βράδυ ο Ακύλας έχασε την πρώτη θέση και πήγαμε στη δέκατη, τέλος πάντων που πήγαμε. Εδώ έχουμε την Ελλάδα μας, ρε παιδιά. Η Άνοιξη, που σας είπα ότι είναι Άνοιξη και Τέταρτο, η Άνοιξη κουνάει το θυμιατήρι της το ίδιο στην Αθήνα, το ίδιο στην Πρέσπα. Δεν υπάρχει χώρα τόσο όμορφη η Ελλάδα μας. Να πώς επιβιώνουμε. Να γιατί μπορούμε να ζούμε χωρίς να έχουμε λεφτά. Γιατί έχουμε ήλιο, γιατί έχουμε θάλασσα, γιατί έχουμε αυτό που έχουμε. Και γιατί έχουμε και ένα φιλότιμο. Κοντεύουμε να το χάσουμε αυτό.

0: Real FM.
1: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
1: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park. The place of happiness.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
8: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
7: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
9: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
10: Προπόληση more.com.
11: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Κέντρο διοίκησης της Χεζμπολάχ κατέστρεψε το Ισραήλ μετά από πλήγματα που εξαπέλυσε στα νότια προάστια της Βηρητού. Η επίθεση έδειξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε στερούνται της θέλησης να ικανοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους, είτε της ικανότητας να το πράξουν, υποστήριξε Ιρανός αξιωματούχος. Το χτύπημα στον Λίβανο δεν έπρεπε να συμβεί. Ισραήλ και Χεζμπολάχ πρέπει να σταματήσουν τις επιθέσεις, έγραψε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι εντός της ημέρας αναμένεται να υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης Ουάσιγκτον-Τεχεράνης για το τέλος του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα δήλωσε ότι είναι μάλλον απίθανο μια νέα συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν να είναι ουσιαστικά διαφορετική από την πυρηνική συμφωνία του 2015, η οποία είχε συναυθεί επί ημερών της δικής του διακυβέρνησης. Περισσότερα στο enikos.gr. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας, αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων την απάντηση των ενόπλων δυνάμεων. Οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί και γρηγορούμε. Αύριο αρχίζει η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως 95% και αφορά την ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν από αύριο ως και την Πέμπτη οι σταθμοί του Μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Ο Λούις Χάμιλτον με Φεράρι ήταν ο νικητής του Grand Prix της Φόρμουλα 1 που έγινε στη Βαρκελόνη. Στο κανόε καγιάκ, δύο χάλκινα μετάλλια κατέκτησε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη κατηγορία ανδρών που γίνεται στη Πορτογαλία ο Στέφανος Δημόπουλος σήμερα στα 1000 μέτρα και χθες στην κούρσα των 500 μέτρων. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
17: Real Weather.
16: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με αραιές νεφώσεις, αναμιμεταβλητή έως 5 μποφόρ. Καλοκαιρία σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 και 32 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αλλαγή κλίματος. Αισιοδοξία. Αγάπη. Τρυφερότητα. Πιστότητα. Αμαρτία. Μαγικές μουσικές από την Ελένη Καραίνδρου

προλαβαίνω να λέω το συναξάρι της ζωής μου με υπόκρουση αυτή τη φανταστική μουσική. 20 χρονών, αποτυχημένος χημικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. 20 χρονών, παίρνω μεταγραφή από τον Ερμή Αμυνταίο, την γενέτειρά μου που έπαιζα μπάλα και πάω στον Ηρακλή. 20-21 χρονών, γράφω στο περιοδικό Σπουδαστικός Κόσμος, φοιτητικό περιοδικό, γιατί είχα περάσει στη χημεία, το πρώτο μου κομμάτι, Αναμνήσεις από ένα ταξίδι στην Ισπανία. 20. Μετά ξαφνικά όλα συνωμοτούν για να γίνω δημοσιογράφος. 20. Το πρώτο μου ρεπορτάζ λεγόταν Λύρες. Εκείνη τη χρονιά έκανα ένα πάταγο με μια συνέντευξη με την Έλλη Λαμπέτη, για την οποία έχω μετανιώσει πικρά. Αλλά εκείνη τη χρονιά γνωρίζω το Στέλιο Καζαντζίδη και του παίρνω τη θρηλυκή συνέντευξη που μετέπειτα στηρίχθηκαν πάνω σε αυτή πολλά πράγματα. Ο έρωτας με τρυπάει με το βέλος του και έρχομαι από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, και το όνομα αυτή σε μιλία Ιψηλάντη, που τώρα παίζεται ένας μονόλογος της για τη ζωή της. Δεν ξέρω αν είμαι μέσα, θα πάω. Γράφω στο περιοδικό Επίκαιρα και δεν ξέρω αν θα μπορώ να βγάζω το μήνα. Μου λέει ο Πασαλάρης, ο μεγάλος δημοσιογράφος, γιατί ήρθες παιδάκι με εδώ. Μα του λέω, γιατί ερωτεύτηκα. Και τι φταίνουνε, μου λέει, τα Επίκαιρα σε αυτό. Τι θα κάνεις εδώ. Θα κάνω, του λέω, μεγάλες συνεντεύσεις. Πόσο θα γράψεις, μια σελίδα. Θα παίρνεις 500 δραχμές. Πώς θα ζήσεις, αγόρι μου. Ήταν επιπόλαιη κίνηση αυτή. Πήγα την άλλη μέρα και τίποτα, θέλω να γράφω μια σειρά με συνεντεύσεις που θα λέγονται τα είδωλα και τα αντίδωλα. Ποια είναι τα είδωλα, μου λέει. Αυτά που φτιάχνει η δικτατορία, του λέω. Δηλαδή, Συνταγματάρχης Βαρτάνης, Ιβ Τριαντάφυλλος, Αλίκη Βουγιουκλάκη, Φόσκολος κτλ. Και τα αντίδωλα, Σεφέρης, του λέω, Ελίτης, Βέγκος. 6 μήνες κράτησε η σειρά και μου έβαζε 6 σελίδες κάθε φορά. Έρος ανήκατε μάχαν. Παίρνω τη συνέντευξη με τον Αλέκο Παναγούλη και φεύγω τα Επίκαιρα, γιατί μου αλλάζουν τον αδόξαστο στη συνέντευξη μέσα, και πάω στο ταχυδρόμο που με ζητάει πολλά χρόνια πριν. Από τον ταχυδρόμο στα Νέα, που έχω μια σειρά από πολύ μεγάλες επιτυχίες. Οι φυλακές, τα αναμορφωτήρια, αυτά που σας έλεγα πριν, τα ψυχιατρία, απίστευτα κομμάτια. Το μεγάλο οδηπορικό του θανάτου με τους αγνοούμενους στα βάθη της Τουρκίας, να τους ψάχνω φυλακή σε φυλακή. Ανανά, μπαίνουν και οι ρεπόρτερ στην ελληνική τηλεόραση. Χαμός. Μέση Ανατολή και πάλι. Ιερουσαλήμ, Ιεριχώς, Βηρητός, Βαγδάτη, Λίβανος. Εκεί ήμασταν, πρώτη γραμμή. Και τώρα το συναξάρι χυναικίζεται, Real News, Real FM, τα λατρεμένα μου πρόσωπα εδώ, ο Νίκος, ο Ανδρέας, μια ζωή και εδώ, 15 χρόνια στο ραδιόφωνο. Αλλά λύρες δεν βρήκα ποτέ εγώ, παρά μόνο σε εκείνη την γειτονιά της Θεσσαλονίκης, που ένας γερανός στην Εβραϊκή Συνακία, ένας εξχαφέας, βρήκε ένα τενεκέ με λύρες και ψάχναν όλοι. Πέσαν τα σπίτια τους. Όμως το θαύμα είναι μέσα μου, κυλάει στις φλέβες μου. Το θαύμα είναι να προσθέτεις τη μία ηλικία πάνω στην άλλη. Και άμα είσαι γερόντιον όπως είμαι εγώ, θα είσαι και 5 χρονών και 10 και 30 και 50 και 60.

Αχ, και αυτό ήταν πολύ ωραίο. Την έλεγα κόκκινη, όπως κόκκινη λέω και τη Μαρία που είναι απέναντί μου. Και τη λέω μέσα στα Ρίτα, γιατί μοιάζει με τη Ρίτα Χέιουρθ.

0: Με κατέριψες και πολύ καλά έκανες, γιατί ήθελες να φτιάξεις οικογένεια και μου έρχεσαι εδώ. Εγώ δεν κάνω για οικογένεια. Αυτό ήταν μια μεγάλη αλήθεια.
1: Τι γεννηθώ εγώ, τι γεννηθείς εσύ.
0: Αλλά και εγώ με τη σειρά μου σου είπα ότι θα τραβήξεις στη Γερμανία που πήγες. Σου είπα ότι στην ίδια γειτονιά θα γυρίζεις. Εκεί στην πάνω πόλη στη Θεσσαλονίκη που γνωριστήκαμε, στα Κάστρα.

Η κόκκινη έλαψε μια δεκαπενταετία στο ελληνικό στερέωμα στη νύχτα της Αθήνας. Πλησίασε ακόμα και το μύθο της Μαρινέλλας στα σοου, δεν λέω στη φωνή. Και έφυγε δυστυχώς από αυτή τη ζωή με Αλσχάιμερ στα 60 της χρόνια. Αυτό το κορίτσι

στο συναξάρι της ζωής μου από τα νιάτα μου έρχεται ο Κομμένος Μησιάς, που είμαστε μαζί στην Μπουάτ 107. Αυτός τραγουδάει αντιχουντικά τραγούδια και εγώ είμαι ένας δημοσιογράφος που γράφει ελεύθερα. Ο Μανώλης όμως έχει κάνει αντίσταση και συλλαμβάνεται και πάει 40 μήνες φυλακή. Δεν έμεινε τόσο, αλλά έχει αποκτήσει αυτές τις περγαμηνές να μην του κλέβουμε τη δόξα. Από τη λατρεία μου για τον Μανώλη του γνώρισα τον Γκρανάκη και τη Λίνα, τη Λινάρα, τη φοβερή αυτή στιχουργό, ποιήτρια, ό,τι θέλετε πέστε. Και του μου λέω, Μανώλη, τράβα και πες το τραγούδι, ποτέ δεν υπάρχει ωραιότερο ελληνικό τραγούδι. Θα το ακούσετε.

Και εσείς και εγώ το έχουμε πει πολλές φορές αυτό το ποτέ. Δεν είναι ψέμα. Είναι ένα ζωτικό ψέμα. Το έχουμε ανάγκη να το λέμε τότε. Εντάξει, η ζωή έχει και αυτή την υποχρέωση να μας υποδεικνύει ότι το ποτέ δεν υπάρχει.

0: ποτέ στο μετέ.
1: Με το Μανώλη γνωριστήκαμε στη Θεσσαλονίκη και είμαστε μέχρι σήμερα οι πιο καλοί φίλοι. Αλλά στη Θεσσαλονίκη έρευνα να γνωρίσω και τον Δημήτρη Μητροπάνο. Πού τον γνώρισα?

0: Ο Μισάρας, τον γνώρισα στον Ημιτό παίζοντας μπάλα. Αυτός, εγώ, ο Νταλάρας, ο Δημαράς, κάθε Σάββατο. Ωραίος παίκτης, Ολυμπιακάρας αυτός, εμείς άλλα πράγματα.
1: Με βαριά παλικαρίσια να πνοεί.
0: Όμως τον γνώρισα κι αλλιώς. Τραγουδούσε μαζί με τη Χριστιάνα στο πάνω μέρος της Θεσσαλονίκης, σε ένα ξενοδοχείο, και φεύγαμε από εκεί στις 7 το πρωί. Πίσω από τα κάστρα, πίσω από το γελί κουλέ.

0: Τα λαδάντικα είναι υπαρκτά, παιδιά. Με αυτή την ιστορία που περιγράφει ο Μητσάρας, αλλά και τα παλιά χρόνια πήγαιναν εκεί μπροστά στην προκυμαία, ο έκτος στόλος ερχότανε. Και φώναζαν οι κοπέλες που περίμεναν τους ναύτες, κορίτσια, ο στόλος.
1: Με βαριά παλικαρίσια να πνοεί.
0: Ό,τι και να κάνει η Αθήνα, ποτέ δεν θα αποκτήσει τη φιλιδονία. Για να μην πω βαξιά,

Στο συναξάρι της ζωής μου εισήλθε κάποια στιγμή πολύ ξαφνικά και μια καλλιτέχνης, μια τραγουδίστρια της πολύ βαριάς νύχτας, που δεν πίστευε καν ότι αυτή μπορεί να πει τραγούδια διαφορετικά. Της πήρα συνέντευξη και της δικαιολογήθηκα ότι θέλω συνέντευξη γιατί τα χέρια της φέρονται σαν πουλιά. Και μου έδεσε συνέντευξη. Και το πρώτο τραγούδι που άκουσα από αυτή ήταν αυτό που θα ακούσετε τώρα.

το παρολάκι μου ζει, δεν την ενδιαφέρει τόσο πολύ νύχτα, στο χωριό της, στη Σικιά της Χαλκιδικής. Με προσκάλεσε για να μείνω μαζί με την σύντροφό μου στο ξενοδοχείο της για 10 μέρες και θα πάω, γιατί μας δένει μια κατάλληλη φιλία.

υπάρχει μια παρεξήγηση ανάλογα με τα κέντρα που τραγουδάς, με την ένταση που έχουν οι φωνές εκεί μέσα, με τους χώρους τους αποπνικτικούς. Αυτή είναι για μικρούς χώρους, όπως έλεγε η Φλέρη, η μικρή χώρη για τους μεγάλους η μαγεία χάνεται.

Αυτό το νταλαράκι πάλι που το ξέρω από 18 χρονών. Πόσες φορές συναντυπώρησα με αυτό το αγόρι εγώ στη ζωή μου. Τι φιλομαθής άνθρωπος, τι εκπληκτικός τραγουδιστής, τι ταλεντάρα, τι καριέρα έκανε, τι απίστευτη πορεία έχει.

Ναι, και εγώ πιστεύω πως κάπως έτσι είναι ο Νταλάρας, λιγάκι δεν αγαπάει ποτέ, είναι λίγο δύσκολος, αλλά ήρθε η Άννα και του άλλαξε τα φώτα. Του έβαλε την ίσαλο γραμμή που έπρεπε, του άνοιξε τα πανιά, τράβηξε την άγκυρα και ταξιδεύουν μαζί μισόν αιώνα.

0: Real FM.
1: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
4: Ησυχία, παρακαλώ. Το Οικογενειακό Συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι.
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
6: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
5: Κι εγώ.
8: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
9: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
14: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Κέντρο διοίκησης της Χεζμπολάχ κατέστρεψε το Ισραήλ μετά από πλήγματα που εξαπέλυσε στα νότια προάστια της Βηρητού. Η επίθεση έδειξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε στερούνται της θέλησης να ικανοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους, είτε της ικανότητας να το πράξουν, υποστήριξε Ιρανός αξιωματούχος. Το χτύπημα στον Λίβανο δεν έπρεπε να συμβεί. Ισραήλ και Χεζμπολάχ οφείλουν να σταματήσουν τις επιθέσεις, έγραψε σε νέα του ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν από αύριο και την Πέμπτη οι σταθμοί του Μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων.
19: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του Ομίλου Φιδάκη.
18: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 29 στη Λάρισα, 24 στο Ηράκλειο.
0: ιδέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
21: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Καθυστερήσεις στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στα Μέγαρα, στην κάθοδο του Κηφισού στον Κόκκινο Μήλο και στην Αττική Οδό Προς Ελευσίνα από Κάντζεως Μαραθώνος.

0: θέλεις που γλιστρούν στο άδειτο πανί. Ο Νίκος ήταν ο πρωτότοκος.
1: Ο Διονύσης Αβόπουλος, η Κατερίνα Γόγου και εγώ ήμασταν τρεις άνθρωποι που στηρίξανε στα δύσκολα τον Νίκο Κοεντζή.
0: Ο γέρος του είχε κρυψώνα το βουνό.
1: Εγώ δέθηκα μαζί του με μια φιλία που αυτός τη χαρακτήρισε. Είμαστε λογοτιμήτες. Τι είναι αυτό, του λέω. Θα δώσουμε το λόγο της τιμής μας ο ένας στον άλλον, πως δεν θα τον απογοητεύσουμε ποτέ.
0: Κι αυτός τους έβλεπε στρωμένους στη δουλειά.
1: Αλλά ο Σαββόπουλος έκανε ένα κατόρθωμα. Δεν υπάρχει στην ιστορία του τραγουδιού παγκοσμίως, πιστεύω, ένας δημιουργός που να ψυχογράφησε ένα δολοφόνο χωρίς να τον έχει δει.
0: Ώσπου μια μέρα χωρίς αποσκευή, τσουλώντας...
1: Εγώ από την άλλη μεριά έκανα κάτι πολύ τολμηρό. Πήγα μάρτυρας υπερασπίσεως του Κοεμζή στο τέλος της ζωής του στην Πάτρα για να βγει και να αποφυλακιστεί και εγγυήθηκα ότι δεν πρόκειται να κάνει υποτροπή.
0: Θα φεύγει πάντα για το άστρο που δεν φτάνει.
1: Και το Κατερινάκι, το φιλαράκι μου, η Κατερίνα Γόου, ο Μαγιακόφης και της πλατείας Βικτωρίας, έγραψε «Είχανε δίκιο οι Κοεμζίδες».

0: δεν έκανε υποτροπή, έφυγε στο μοναστηράκι καλοκαίρι με 40 βαθμούς, άφαγος μία ολόκληρη εβδομάδα και έλειωσε στην κυριολεξία πουλώντας το βιβλίο του.
1: Δύο καταδίκες, 6 χρόνια για κλοπή, τον είδα όταν βγήκε.
0: Έχω στο σπίτι μου μια ολόκληρη βαλίτσα που μου έστειλε με εντολή στα αδέλφια του, στο Δημοσθένη νομίζω, καραβόσκινο την τύλιγε και μέσα έχει εκατοντάδες στίχους ανέκδοτος, εκατοντάδες φωτογραφίες ανέκδοτες, κάποια προσωπικά του πράγματα και ένα τηλεγράφημα που το έχει στείλει στον αδερφό του και έλεγε: Δημοσθένη, όλα μου τα θέματα τα αφήνω στο Γιώργο Λιάνη. Είναι ένα μέλος της οικογένειάς μας.
1: Κατέφυγε στην επαρχία.
0: Ναι, αλλά υπάρχει και άλλη πλευρά. Ένα βράδυ που έβγαλα αυτή την ομιλία υπέρ του Κομιζή, αργά τη νύχτα στο σπίτι μου χτύπησε το τηλέφωνο και μια φωνή γυναικεία μου είπε: Λυπόμαστε πολύ για σας κύριε Λιάνη, σας εκτιμούσαμε σαν δημοσιογράφο που υμνείτε έναν εγκληματία που σκότωσε το παιδί μου. Τι να πω στη γυναίκα, της είπα: Σας ζητάω συγγνώμη, καλή σας νύχτα.
1: Κι ωστόσο ζούσε τελείως σοβαρός, υπνοβατώντας ένα κράτος.
0: Έχουμε κοινές πορείες με τον Διονύση Σαββόπουλο μας στο ίδιο γυμνάσιο, 5ο Αρένων, περίπου την ίδια χρονιά, ένα χρόνο μικρότερος αυτόν. Έχουμε κοινές πορείες με τον Διονύση Σαββόπουλο μας στο ίδιο γυμνάσιο, 5ο Αρένων, περίπου την ίδια χρονιά, ένα χρόνο μικρότερος αυτός. Κοινές πορείες. Στις πρέσπες μου έκανε τις πρέσπες αλλιώτικες, τα βαλκανικά.

0: στα σύνορα, το ξέρουμε καλά αυτό το αλφαβητάρι. Να πεθαίνεις για την Ελλάδα είναι άλλο, και άλλο η Ελλάδα να σε πεθαίνει. Εκεί που φυλάντων Θερμοπύλες αυτοί οι κάτοικοι, μοναχικοί, χωριό ένα, κάτοικος ένας, το χωριό Λεμό στην Πρέσπα, το χωριό το άλλο που πάει στην Αλβανία, το χωριό το άλλο που πάει στη Βόρεια Μακεδονία. Άρα δεν πάνε τελικά, γιατί υπάρχει μια δίωδος που δεν ανοίγει, και ενώ απέχουν τα σύνορα τα 200 μέτρα, είναι υποχρεωμένοι να κάνουν 60 χιλιόμετρα για να τι θέλουν να πηγαίνουν από τα κανονικά, λέει, τελωνία στο Θεό μας.
1: Ζούμε σε ένα κόσμο μαγικό.
0: Είμαι φανατικός στα μάτια της Χαρούλας.
1: Υποχθόνια δουλεύει με μοναδικό σκοπό.
0: Ήταν η καλύτερη φίλη της δεύτερης γυναίκας μου, της Ζήτας Νικολάου.
1: Το παιχνίδι τη ζωή σου πώς θα φτιάξει. Να σου τάξει, να σου τάξει.
0: Και έχω ζήσει τον παράφορο ερωτά της με τον Αχιλλέα Θεοφύλου και τα μεγαλεία της πρώτης της εξόρμησης, που μου ζητούσε να της πάω ποίηματα του Ναζίμ Χικμέτ.

Όταν ακούω μικρούσικο, θέλω να ακούω συνέχεια μικρούσικο. Γι' αυτό βάζω αυτό το τραγούδι που λέγεται Συντάρτα. Και όταν ακούω το μικρούσικο να τραγουδάει αυτό στα τραγούδια του, λυπάμαι που θα το πω, μάλλον αδικό ίσως στους τραγουδιστές, δεν τα τραγουδάει κανένα.

Ελλάδα, Κίρκη, Ναυσικά και Πινελόπη. Με ένα σουτρίκ να ψωνιστώ.

0: Real FM.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Έλα, πού είσαι?
12: Στο Release Athens. Εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
11: Ωραία. Και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
12: Έλα, εδώ, δεξιά.
11: Ναι, ρε, φίλε. Και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
12: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
11: Πω. Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
12: Ναι, ρε, τον πύργο. Κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
11: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
13: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
15: Έχω πάρει ένα εκπληκτικό μήνυμα, στην κυριολεξία εκπληκτικό, από την κυρία Πατερή μου Νότα, που μιλάει για τη Φλέρη Νταντονάκη παίρνοντας ίσως κάποια γνώμη από αλλού. Δεν προλαβαίνω αυτό το καταπληκτικό κείμενο να το διαβάσω, γι' αυτό σας υπόσχομαι ότι η εκπομπή της άλλης Κυριακής θα την ξεκινήσω έτσι. Απίστευτο κείμενο, με διάβια και με πλήρη γνώση του φαινομένου Φλέρη Νταντονάκη. Τρυφερά μου Ελληνόπουλα και δροσερές μου Ελληνόπουλες, έχουμε φτάσει σιγά σιγά στο τέλος της απόψινής εκπομπής. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τη Μαρία Ψάλτη, την αγαπημένη μου Ρίτα Χέιουρθ, τη Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και τον Γιώργο Τζιβελεκίδη που βρήκε τα τραγούδια χαθές, γιατί αποτελούσαν τους κοιώνες της απόψινής δύσκολης εκπομπής. Θέλω να αφιερώσω το τραγούδι που θα ακούσουμε του Στέλιου Καζαντζίδη, το δικό σου αμάρτημα, στο Μάριο, τον ταξιζή που με έφερε. Δεν το ξέχασα, Μάριο, όπως βλέπεις. Και τέλος, θέλω να σας πω να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής με θυμόν πάντα η αγάπη.

0: Real FM.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά,
4: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
6: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία με το Ιράν που θα φέρει ειρήνη στην περιοχή συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου και όλες οι πλευρές πρέπει να υποχωρήσουν, έγραψε σε νέα του ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στην επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ σε κέντρο διοίκησης της Χεσμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού. Η επίθεση έδειξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε στερούνται της θέλησης να ικανοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους, είτε της ικανότητας να το πράξουν, υποστήριξε Ιρανός αξιωματούχος. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ρίο Ντετζανέιρο μετά από σύγκρουση 2 ελικοπτέρων πάνω από αντιπροσωπεία ηλεκτρικών αυτοκινήτων που είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά σύμφωνα με τις αρχές της Βραζιλίας. Περισσότερα στο enikos.gr. Αύριο αρχίζει η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως 95% και αφορά την ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος των Μεγάρων, στην κάθοδο του Κηφισού στον Κόκκινο Μήλο και στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από Κάντζε έως Μαραθώνος. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν από αύριο έως και την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Ο Βρετανός Λουίς Χάμιλτον με Φεράρι ήταν ο νικητής του Grand Prix της Φόρμουλα 1 που έγινε στη Βαρκελόνη. Στο ποδόσφαιρο για το παγκόσμιο κύπελο, σε μία ώρα η σέντρα του αγώνα της Γερμανίας με το Κουρασάου για τον πέμπτο όμιλο. Αρχίζει αμέσως μετά η εκπομπή Real Sports. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
14: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
12: Γενικά έθριος καιρός αύριο με αραιές νεφώσεις. Άνεμοι μεταβλητοί ως 5 μποφόρ. Καλοκαιρία σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 και 32 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Σαν σήμερα πριν 39 χρόνια η Ελλάδα κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Είχε επικρατήσει τότε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με 103-101 της Σοβιετικής Ένωσης, βγάζοντας όλους τους Έλληνες στο δρόμο και γυρίζοντας την ιστορία για το ελληνικό μπάσκετ που από τότε έγινε το κάτι μεγαλύτερο, κάτι πιο σημαντικό για όλους τους Έλληνες. Ο Νίκος Γκάλης φυσικά δεν ξέχασε την επιτυχία αυτή που γιγάντωσε το άθλημα. Το έβαλε μέσα σε κάθε σπίτι της χώρας μας και σε ανάρτησή του για την σημερινή επέτειο του Χρυσού Μεταλλίου του 1987 έστειλε το μήνυμα και λέει ότι ενωμένοι μπορούμε. Η σημερινή επέτειος του Χρυσού Μεταλλίου του 1987 στέλνει το ίδιο επίκαιρο μήνυμα. Ενωμένοι μπορούμε, έγραψε σε ανάρτησή του ο Νίκος Γκάλης. Είναι εκπομπή Real Sports, καλησπέρα σας. Μπήκαμε έτσι δυνατά γιατί είναι αυτή η επέτειος του 1987, μία μέρα μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Basket League από τον Ολυμπιακό. Στην Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα γίνεται ο χαμός, έχει γίνει Αλεξάνδριο το αεροδρόμιο Μακεδονία, συνθήματα καπνογόνα από τους φιλάθλους του Άρη, περιμένουν εκεί την άφηξη του Βασίλη Σπανούλη που αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας και αύριο παρουσιάζεται από την ΚΑΕ Άρης. Ο Γιώργος Τζιβελακίδης είναι στην τελική ρύθμιση του ήχου, ο Λάσκαρης Αγοραστός, η Κατερίνα Βούτσα, η Μαρία Χριστοδούλου έχουν επιμεληθεί τα πολλά ηχητικά που θα ακούσετε από τη χθεσινή ημέρα από τον πέμπτο τελικό. Ο Ολυμπιακός κέρδισε 89-85 τον Παναθηναϊκό και πήρε τον τίτλο. Θα ακούσετε πολλές δηλώσεις. Η Βάσια Κούτρα είναι στην υποστήριξη της εκπομπής. Στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 και η Ιντερβέτελ Live Καζίνο, καθημερινή διασκέδαση, είναι πάντα στην παρέα μας. Έχουμε μπει με τις μπάντες, έχουμε μπει πολύ δυνατά, γιατί θα ξεκινήσουμε όμως με την τελευταία χρονικά είδηση που υπάρχει και είναι η κυριαρχία του Lewis Hamilton στο Grand Prix της Φόρμουλα 1, στον 7ο αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, όπου ο Βρετανός με Ferrari αυτή τη φορά κέρδισε τον αγώνα, έσπασε έτσι μια δυναμική που είχε ο Αντωνέλη και ο Χάμιλτον στην κορυφή του Grand Prix που έγινε στην Βαρκελόνη. Ο καλός συνάδελφος Γιάννης Μάριος Παπαδόπουλος, εξειδικευμένος στο αυτοκίνητο, στο ρεπορτάζ του αυτοκίνητου, θα μας πει πώς ήταν αυτή η νίκη του Χάμιλτον με την Ferrari. Από την Κοσμοτέ TV τον παρακολουθούμε. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα σε όλες τις φίλες και τους φίλους που μας ακούν.
0: Τι έγινε, έκανε ποδαρικό με Ferrari ο Χάμιλτον?
1: Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι το είχαμε ξανασυζητήσει, Δημήτρη. Πέρσι ο Χάμιλτον πήγε στη Φεράρι και οδήγησε ένα μονοθέσιο για την εξέλιξη του οποίου δεν είχε την παραμικρή εμπλοκή. Ήταν λογικό λοιπόν να μην βρίσκει ακριβώς στο μονοθέσιο αυτά τα οποία επιζητούσε ούτως ώστε να είναι ανταγωνιστικός. Φέτος έχει πολύ μεγάλη εμπλοκή στην εξέλιξη του μονοθεσίου και επειδή είναι καλό το μονοθέσιο και του ταιριάζει, τον βλέπουμε ότι είναι πολύ ανταγωνιστικός. Βάθρο την περασμένη εβδομάδα στο Μοντεκάρλο και νίκη σήμερα σε έναν αγώνα στον οποίο πολλοί οι οποίοι απλά θα δουν τα αποτελέσματα ή θα δουν μόνο τα highlights μπορεί να πούνε ότι του έκατσε εντός εισαγωγικών, διότι υπήρξε ένα εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας εξαιτίας εγκατάλειψης του Φερνάντο Αλόνσο και εκεί έκανε ένα pit stop ο Χάμιλτον που τον έφερε, τον διατήρησε μάλλον στην πρωτοπορία. Όμως η εικόνα ήταν ξεκάθαρη και έδειξε ότι με το ρυθμό που είχε ο Χάμιλτον σήμερα, ακόμα και αν δεν υπήρχε αυτό το virtual safety car, είχε τα φόντα, είχε την ικανότητα να πάρει την νίκη. Αυτή την παρθενική νίκη με τα χρώματα της Ferrari, την οποία έδειξε ότι την απείλαυσε ιδιαίτερα Δημήτρη και ήταν και ιδιαίτερα συγκινημένος, διότι όπως πολύ σωστά, όπως χαρακτηριστικά είπε, είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Και το ξέρεις πολύ καλά, επειδή και εσύ παρακολουθείς πολλά χρόνια το μηχανοκίνητο αθλητισμό, ότι για όλους τους οδηγούς της Φόρμουλα 1, μια νίκη με Ferrari είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα.
0: Βέβαια, άφησε στη δεύτερη και τρίτη θέση τον Ράσελ και τον Νόρις, ήταν πίσω.
1: Ακριβώς.
0: Νομίζω ότι και ενώ ο Αντωνέλη τι έγινε.
1: Ναι, Αντωνέλη, Εγκατέλειψε λόγω προβλήματος στο κινητήρα, μόλις τρεις γύρους πριν από την ολοκλήρωση του αγώνα. Έτσι διακόπηκε αυτό το σερί των πέντε διαδοχικών αγώνων, τους οποίους κέρδισε ο νεαρός Ιταλός. Βέβαια, σήμερα δεν θα κέρδιζε. Ήταν πολύ μακριά από το να κερδίσει. Έδινε μάχη με τον teammate του, τον Βρετανό, τον George Russell, για τη δεύτερη θέση, με τον Hamilton να έχει ξεμακρύνει. Αλλά σίγουρα, εάν είχε ακόμα έναν τερματισμό στο βάθρο, θα λέγαμε ότι έκανε ένα σημαντικό βήμα προκειμένου να φτάσει στην επίτευξη του μεγάλου του στόχου, που δεν είναι άλλο από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Δημήτρη, να πω απλά ότι ο Lewis Hamilton με αυτή την νίκη έφτασε τις 106, είναι με διαφορά ο πιλότος με τις περισσότερες νίκες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1. Πέρασαν σχεδόν 690 ημέρες από την τελευταία του νίκη, η οποία ήταν στο Βέλγιο το 2024 ως οδηγός της Mercedes τότε ο Lewis Hamilton. Ενώ ένα ωραίο στατιστικό στοιχείο, Δημήτρη, είναι ότι για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν 60 χρόνια, για την ακρίβεια έπειτα από 58 χρόνια, είχαμε ένα βάθρο μόνο με Βρετανούς πιλότους. Με τον Χάμιλτον, όπως ανέφερε, τον Ράσελ και τον Νόρις. Η τελευταία φορά που είχαμε δει τρεις Άγγλους να ανεβαίνουν στο βάθρο ήταν το 1968 στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Grand Prix στο Watkins Glen, μια ιστορική πίστα των Ηνωμένων Πολιτείων. Εκεί είχε κερδίσει ο Σερ Τζάκι Στιούαρτ, ο Σκοτσέζος, με τον Γκρέιαμ Χιλ να είναι στη δεύτερη θέση και τον Τζον Σέρτις να είναι στην τρίτη θέση. Από τότε δεν είχαμε για 58 χρόνια, και παρά το ότι έχουν περάσει άπειροι Βρετανοί πιλότοι, βάθρο αποτελούμενο αποκλειστικά από Βρετανούς οδηγούς.
0: Φοβερό, φοβερό. Και επίσης είναι τώρα ο Χάμιλτον Φεράρι, ο Ράσελ με Mercedes και ο Νόρις με McLaren. Δηλαδή είναι η κορυφή, μπορούμε να πούμε.
1: Ναι, νομίζω το έχω ξαναπεί. Εγώ περιμένω να δω λίγο παραπάνω και τη Williams, να αναβιώνει και η Williams έτσι, να επανακάμπτει για την ακρίβεια, ναι. Διότι νομίζω ότι αυτές οι ομάδες, η Ferrari, η McLaren και η Williams, είναι οι ιστορικότερες και βάσει αποτελεσμάτων και τίτλων στην ιστορία της Φόρμουλα 1. Όχι ότι δεν βάζουμε στην κουβέντα μας τη Mercedes και τη Red Bull με τα πολλά πρωταθλήματα των τελευταίων ετών, αλλά όπως και να το κάνουμε, όταν μιλάμε για Φόρμουλα 1 και για ιστορία, για αριθμό τίτλων, οι Mercedes και η Red Bull υστερούν τη Ferrari που είναι πρώτη, τη Williams που είναι δεύτερη και τη McLaren που ακολουθεί.
0: Κλείνοντας, ο Αντωνέλη έχει 158, ο Χάμιλτον 115, 106 είναι ο Ράσελ. Είναι ακόμα νωρίς, γιατί είναι ο 7ος αγώνας, είναι ακόμα νωρίς για το παγκόσμιο.
1: Είναι πάρα πολύ νωρίς. Είναι πάρα πολύ νωρίς, γιατί έχουμε μπροστά μας έναν αγώνα στην Αυστρία στις 28 του μήνα, την Κυριακή του Ράλι Ακρόπολης δηλαδή. Μετά έχουμε Βρετανία, Βέλγιο και Ουγγαρία πριν από τη μεγάλη θερινή διακοπή του ενός μήνα. Εκεί στην Ουγγαρία, που θα έχουμε φτάσει τα 11 Grand Prix από τα συνολικά 22 που περιμένουμε να δούμε, και το λέω το περιμένουμε διότι εάν δεν ηρεμήσουν τα πράγματα στη Μέση Ανατολή, Κατάρ και Άμπου Ντάμπι δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουν να γίνουν. Ίσως και το Αζερμπαϊτζάν να έχει ένα ερωτηματικό για το αν μπορεί να διεξαχθεί ως αγώνας στο δεύτερο μισό της σεζόν. Εκεί θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα μέχρι τη θερινή διακοπή. Εκεί στα 11 Grand Prix. Εκεί μπορεί να έχουμε την δυνατότητα να συζητήσουμε περισσότερα πράγματα αναφορικά με τη δυναμική που έχει διαμορφωθεί.
0: Ευχαριστώ τον Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο. Ράλι Ακρόπολης κλείνοντας. Γιάννη, πότε ξεκινάει?
1: 25 με 28 Ιουνίου, η περιδική στο The Ellinikon Sports Park, που θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά ένα τόσο μεγάλο αθλητικό γεγονός. Κέντρο του αγώνα στο Λουτράκι, στη Σχολή Μηχανικού. Ειδικές την πρώτη ημέρα στη στερεά Ελλάδα από Βοξίτες, κατεβαίνοντας μέχρι Θήβα και επιστροφή στο Λουτράκι. Τη δεύτερη ημέρα στην Πελοπόννησο, φτάνουν μέχρι το Μέναλο και τις Κολίνες τα αγωνιστικά αυτοκίνητα. Και την τρίτη ημέρα Άγιοι Θεόδωροι και Λουτράκι, Δημήτρη.
0: Θύμισε στον οδηγό εκεί του πληρώματος της αστυνομίας ότι μου έχει υποσχεθεί τη βόλτα πριν από τους αγώνες.
1: Από όσο Γιάννη Πλάχο ότι ήταν να μην το ξεχνάει, βέβαια. Θα του το θυμίσεις.
0: Κάποια στιγμή να με πάει μια βόλτα. Εγώ ξέρεις αυτά δεν έχω τέτοια προβλήματα, θα το αντέξω πιστεύω.
1: Κοίταξε, ούτως ή άλλως.
0: Γιατί μια φορά ρώτησε μια νεαρή συνάδελφο στον Μάριο Ηλιόπουλο, λέει μπορώ να έρθω μαζί σας για να πάμε μια ανάβαση. Και της λέει όχι, λέει, γιατί δεν είσαι προετοιμασμένη και δεν μπορεί να το αντέξει ο οργανισμός σου. Είναι διαφορετικό όμως η ανάβαση από ένα πέρασμα, νομίζω ότι είναι διαφορετικό.
1: Καμία σχέση. Κάθε μορφή αγώνων έχει πολύ μεγάλη διαφορά από οποιαδήποτε άλλη μορφή αγώνων, και γενικά καλό θα είναι αφενός να μην υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας. Και δεν το λέω για εσένα αυτό, έτσι μην παρεξηγηθώ.
2: Το λέω
1: συνολικά. Αφετέρου και με αφορμή κάποια γεγονότα που έχουν γίνει σήμερα σε έναν αγώνα.
2: Έγινε στη Δοδόνη, ναι.
1: Επί ελληνικού εδάφους, ούτε καν είναι, λέγεται υπηρετικό ράλι ο αγώνας.
2: Ναι.
1: Να πριν μεταδώσουμε οτιδήποτε, να το τσεκάρουμε 100% για να ξέρουμε τι λέμε, έτσι, για να μην λέμε ανακρίβεια.
2: Τι έγινε ακριβώς εκεί, μια που έχεις το ρεπορτάζ.
1: Εκεί αυτό το οποίο λέει το ρεπορτάζ είναι ότι ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο βγήκε και ένα παιδάκι το οποίο καθόταν και παρακολουθούσε τον αγώνα τρόμαξε. Δεν υπήρξε επαφή με το αγωνιστικό αυτοκίνητο. Τρόμαξε, ναι. Και έπεσε από μια καρέκλα στην οποία καθόταν. Με αποτέλεσμα, για προληπτικούς λόγους, να το πάνε το παιδάκι στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου έκανε απλά κάποιους προληπτικούς ελέγχους και μάλιστα κυκλοφορεί και μια φωτογραφία από αγωνιζόμενους από το Service Park, που το παιδάκι μετά έχει επιστρέψει εκεί και φωτογραφίζεται με αγωνιζόμενους, γιατί του αρέσουν πάρα πολύ οι αγώνες.
2: Μάλιστα, ευχαριστώ, Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη. Να είσαι καλά. Μας είπε και για αυτό το περιστατικό που έγινε στο Ράλι Δοδόνης, αλλά και για το πώς ο Λουίς Χάμιλτον κέρδισε το Grand Prix της Βαρκελόνης. Τώρα έφτασε ο Βασίλης Πανούλης. Απίστευτες εικόνες στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Στην άφιξη του Βασίλη Πανούλη, που αναλαμβάνει προπονητής στον Άρη. Είχαμε εκατοντάδες οι φίλοι του Άρη που βρέθηκαν εκεί. Μετέτρεψαν το αεροδρόμιο Μακεδονία σε Αλεξάνδριο Μέλαθρο. Αύριο θα παρουσιαστεί ο Βασίλης Πανούλης, που σίγουρα ο Άρης έχει υψηλές προσδοκίες για τη νέα σεζόν με την παρουσία του Βασίλη Πανούλη στην τεχνική του ηγεσία. Και οι New York Knicks με 94-90 κέρδισαν εκτός έδρας του San Antonio Spurs και κατέκτησαν μετά από, παρακαλώ, 53 χρόνια. Αυτά είναι παλιά όμως τα κομμάτια, Γιώργου Τζιβελακίδη. Έχουν μείνει λίγο χρόνια πίσω από τη μουσική σκηνή. Εκεί στη Νέα Υόρκη τραγουδούσαν, μου λέει ο Γιώργος Τζιβελακίδης, αυτό το τραγούδι, οι φίλαθλοι της Νέας Υόρκης, που πήραν με 4-1 στις νίκες τον τίτλο στο NBA. Η τελευταία φορά ήταν 1973. Έτσι λοιπόν, μετά το κύπελο πήραν και το πρωτάθλημα στο NBA. 45 χρόνια μετά, 53 χρόνια μετά, κατέκτησαν το NBA. Πρέπει να πούμε ότι ο Μπράνσον με 45 πόντους ήταν ο κορυφαίος της Νέας Υόρκης, που είναι πλέον η νέα πρωταθλήτρια στο NBA.

Λοιπόν, υπό τους ήχους του άσματος που τραγουδούσαν στη Νέα Υόρκη οι φιλαθλοί των New York Knicks, έχει πάει στο Madison Square Garden. Το παλιό έχω πάει, το 1986. Δεν χρειάστηκε να πάω εκεί, το 86 που πήγα. Εντάξει, πήγα και τα NBA, τα λέει όλα αυτό. Λοιπόν, στην Αθήνα έφτασαν το μεσημέρι τα κορίτσια της ομάδας πόλο του Ολυμπιακού που κατέκτησαν το Champions League. Αργότερα θα έχουμε μαζί μας τη Χριστίνα Σιούτη, τέταρτη φορά για τον Ολυμπιακό τίτλος, κερδίζοντας την Φερεντσβάρος στον τελικό 3-0 στα πέναλτι. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο κύριος Μαρινάκης, θα ανταμείψει με συνολικό πριν 100.000 ευρώ την ομάδα, τα κορίτσια της ομάδας, για την επιτυχία τους. Πήγαν μετά και στο Καραϊσκάκι. Εκεί όταν έφτασαν στο αεροδρόμιο, όταν πήγαν στο Καραϊσκάκι, στο πάρκινγκ εκεί του γηπέδου, όπου ήταν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, και τις αποθέωσαν για την επιτυχία τους. Λοιπόν, έχουμε απόψε σε περίπου 35 λεπτά Γερμανία Κουρασάο. Γερμανία στις 8 απέναντι στο Κουρασάο. Το Κουρασάο πρώτη φορά στη διοργάνωση. Τι είναι το Κουρασάο? Είναι ένα σύμπλεγμα νησιών, μια νησιωτική περιοχή στην Καραϊβική, η οποία ήταν πρώην Ολλανδική απικία και μετέχει για πρώτη φορά στην ιστορία στο παγκόσμιο κύπελο. Στις 11 Ολλανδία-Ιαπωνία. Συνέχεια στο πρόγραμμα έχουμε ώρα 2 Αχτή Ελεφαντοστού Εκουαδόρ. Αυτό θα είναι ωραίο παιχνίδι. Στις 5 Σουηδία την Ισία. Και αύριο 7 το απόγευμα Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι. Και στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος. Θυμίζω ότι η Βραζιλία ήρθε ένα με το Μαρόκο. Ο Ελκαμπή δεν έπαιξε. Η Σκωτία κέρδισε 1-0 την Αϊτή. Έπαιξε ο Πιερό με την Αϊτή. Και η Αυστραλία 2-0 την Τουρκία. Χθες το βράδυ το Κατάρ με την Ελβετία 1-1. Ήταν το χθεσινό παιχνίδι για το παγκόσμιο κύπελλο. Αργότερα θα πούμε πολλά περισσότερα. Πέντε χιλιάδες ήταν οι οπαδοί, με ενημερώνουν τώρα, που ήταν στο αεροδρόμιο Μακεδονία και υποδέχτηκαν τον Βασίλη Σπανούλη με υψωμένη γροθιά. Ο Βασίλης Σπανούλης εκεί τους ανταπέδωσε αυτή την αποθέωση που γνώρισε στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Αύριο είναι η επίσημη παρουσίασή του στο Αλεξάνδριο Μέλαφρο. Ιντερβέντερ Live Καζίνο, πιο ανανεωμένο ποτέ στην παρέα μας. Ποδοσφαιρικά να σας πω για τον ΠΑΟΚ ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου, σύμφωνα με δημοσίευμα στην Ρουμανία, αναφέρει ότι ζήτησε από τον Ιβάν Σαββίδη να μείνει στον ΠΑΟΚ για ακόμη ένα χρόνο, να ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του. Είναι ακόμη ένα χρόνο. Αυτό αναφέρουν δημοσίευματα στην γειτονική χώρα, στη Ρουμανία, για τον Ρασβάν, στην επικοινωνία που είχε με τον κύριο Σαββίδη να παραμείνει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μέχρι ακόμη ένα χρόνο που είναι σε ισχύ το συμβόλαιό του.

Στο κλειστό της Γλυφάδας στις 8 η εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών για το European League θα παίξει με την Βόρεια Μακεδονία. Χθες τα κορίτσια, η εθνική γυναικών στη Λάρισα κέρδισε 3-2 την Πορτογαλία, έχει κερδίσει 3-0 το Κόσοβο και συνεχίζει αίτητη στο European League. Η εθνική μας ομάδα τώρα πάει σε άλλη σειρά αγώνων που θα γίνει στην Εσθονία. Έρχεται η Κασιανή Βραχά για τους τίτλους ειδήσεων εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Αμέσως μετά θα μπούμε και σε μπασκετικούς ρυθμούς. Έχουμε πολλά να πούμε για το χθεσινό τελικό και την επικράτηση του Ολυμπιακού απέναντι στον Παναθηναϊκό. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.

0: Real FM.
1: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
1: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τον τρόπο με τον οποίο αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο». Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία με το Ιράν που θα φέρει ειρήνη στην περιοχή συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου και όλες οι πλευρές πρέπει να υποχωρήσουν, έγραψε σε νέα του ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στην επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ σε κέντρο διοίκησης της Χεσμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού. Η επίθεση έδειξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε στερούνται της θέλησης να ικανοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους, είτε της ικανότητας να το πράξουν, υποστήριξε Ιρανός αξιωματούχος. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από Κινέτα μέχρι Νέα Πέραμο.

0: Τρία λεπτά μετά τις 7.30 συντονισμένοι πάντα στο Real FM, η εκπομπή Real Sport θα μας μαζί μέχρι τις 10. Τώρα, πάμε λίγο στη χθεσινή ημέρα. Ο Δημήτρης Χρυσάνθης είναι μαζί μας για τον τελικό, για την κατάκτηση του Ολυμπιακού στον τίτλο του Is Basket League απέναντι στον Παναθηναϊκό με το 3-2 στις νίκες. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα.
0: Στα καθαρά αγωνιστικά, ότι φτάσαμε στο πέμπτο παιχνίδι, πιστεύεις ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη στο τέλος?
1: Καλά, εκεί που έφτασε η σειρά, όποιος και να κέρδισε, δίκαια θα το κέρδισε το πρωτάθλημα. Δεν τίθεται θέμα. Όταν μια σειρά πέντε αγώνων έχει φτάσει στο 2-2, σημαίνει ότι και οι δύο ομάδες έχουν τις πιθανότητες τους και οι δύο ομάδες αξίζουν να το πάρουν. Οπότε, ο νικητής του πέμπτου αγώνα, όποιος και αν είναι αυτός, δίκαια νικά και δίκαια κατακτά τον τίτλο. Στην προκειμένη περίπτωση, ο Ολυμπιακός, ο οποίος εκτός των άλλων ήταν και πρώτος στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος, επιβεβαίωσε την κυριαρχία του, διατήρησε το πλεονέκτημα έδρας που κέρδισε και κατέκτησε τον τίτλο. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη μεριά διαφύλαξε την έδρα του, νίκησε τα δύο παιχνίδια που έπαιξε στο ΟΑΚΑ. Έχει και τη δικαιολογία των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετώπισε. Δεν είχε σε όλη τη σειρά το Σλούκα πλην ενός αγώνα, στον οποίο έπαιξε λίγο, το Ρογκαβόπουλο, ο οποίος και αυτός δεν έπαιξε σε ένα μόνο παιχνίδι, νομίζω. Έπαιξε στο δεύτερο, τραυματίστηκε. Δεν είχε τον Οσμάν σε δύο παιχνίδια. Απουσίαζε και ο Ερνάν Γκόμεθ από τρία παιχνίδια αναγκαστικά λόγω της απουσίας του Σλούκα. Σε διαφορετική περίπτωση, αν έπαιζε ο Σλούκας, αν ήταν κανονικά διαθέσιμος εκτός της δωδεκάδας, θα έμενε ο Σόρτς, θα έπαιζε ο Χουάντσο. Γενικώς ανακατεύτηκε πολύ περισσότερο το ρόστερ του Παναθηναϊκού εξαιτίας των προβλημάτων από ότι αυτό του Ολυμπιακού, που είχε την απουσία του Ντόρσεϊ, αλλά μόνο αυτή. Και έτσι λοιπόν το πρωτάθλημα τελείωσε με προαθλή τον Ολυμπιακό για τέταρτη φορά τα τελευταία πέντε χρόνια και δεύτερη συνεχόμενη.
0: Αφού μου κάνεις έτσι με τον Παναθηναϊκό, η απουσία του Σλούκα, πιστεύεις ότι σε τέτοια παιχνίδια που καίει η μπάλα είναι καθοριστική?
1: Κρίσιμη, ασφαλώς είναι κρίσιμη. Ο Σλούκας δυστυχώς για τον Παναθηναϊκό δεν έπαιξε ούτε στα play-off με την Βαλένθια της Ευρωλίγκας, δεν έπαιξε ούτε στους τελικούς του πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό. Ένας παίκτης που δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς, το καταλαβαίνει όλος ο κόσμος, τον ξέρει τον Σλούκα όλος ο κόσμος και τι παίκτης είναι και τι. Ποιες ικανότητες έχει και όσο μεγάλη επίδραση έχει στο παιχνίδι της ομάδας του, ειδικά σε αυτά τα παιχνίδια όπου δεν φοβάται να πει μπροστά, δεν φοβάται να πάρει αποφάσεις, δεν φοβάται να πάρει σουτ. Έλειψε ασφαλώς πάρα πολύ από τον Παναθηναϊκό και στα play-off της Ευρωλίγκας και στους τελικούς του πρωταθλήματος, και το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε ούτε το πρωτάθλημα να πάρει ούτε στο Final Four να φτάσει, νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό οφείλεται και σε αυτή την απουσία. Δηλαδή, αν έπαιζε ο Σλούκας, ενδεχομένως τα πράγματα να ήταν διαφορετικά. Κυρίως στην Ευρωλίγκα, λέω εγώ. Έχω την αίσθηση ότι έτσι όπως πήγε η σειρά με την Βαλένθια, αν υπήρχε ο Σλούκας, δεν αποκλειόταν ο Παναθηναϊκός. Βεβαίως τώρα μετά, αν δεν γίνεται δουλειά, ο καθένας μπορεί να λέει τι θέλει. Έτσι, και πλέον εκ του ασφαλούς, αφού δεν μπορεί να αποδειχθεί το αντίθετο από αυτό που έγινε τελικά. Αλλά πιστεύω ότι ναι, η απουσία του Σλούκα ήταν κρίσιμη για τον Παναθηναϊκό και στην Ευρωλίγα αλλά και στο πρωτάθλημα.
0: Ωραία, θα σε ρωτήσω μετά την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού.
1: Η απουσία του Σλούκα ήταν κρίσιμη για τον Παναθηναϊκό και στην Ευρωλίγα αλλά και στο πρωτάθλημα.
0: Ωραία, θα σε ρωτήσω μετά την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού. Όμως στον Ολυμπιακό δεν είχε ντόρ.

0: ειδικά και για τους δύο. Ο τρόπος που έπαιξε ο Φουρνιέ, ο χρόνος που πήρε, αναγκαστικά περισσότερος λόγω της απουσίας του Ντόρσε, ήταν καθοριστικός για τον Ολυμπιακό. Κυρίως η απόδοση του, γιατί ο Φουρνιέ ήταν καταλυτικός σε όλο το επιθετικό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Δεν σκόραρε απλώς, αλλά έφτιαχνε και παιχνίδι. Είχε 6 ασίστ κατά μέσο όρο στη σειρά, νομίζω, που σημαίνει ότι έπαιξε πολύ κρίσιμο ρόλο και στην παραγωγή παιχνιδιού. Ήταν ο παίκτης που είχε συνέχεια την μπάλα στα χέρια του, πέραν από αυτόν οι επιθέσεις του Ολυμπιακού. Ήταν πολύ καθοριστικός. Και επειδή ακριβώς συνήθως μοιράζεται το χρόνο με τον Ντόρση, μάλιστα μέσα στη χρονιά, πρέπει να το πούμε αυτό, ο Φουρνιέ από βασικός, από πενταδάτος στον Ολυμπιακό, αποδέχθηκε το ρόλο του εκτός παίκτης. Μετά από απόφαση του προπονητή βεβαίως, αποδέχθηκε ότι πρέπει να ξεκινάει από τον πάγκο τα παιχνίδια, για να ξεκινάει βασικός ο Ντόρση, ο οποίος ήταν εξαιρετικός, ο Ντόρση ήταν σε εξαιρετική κατάσταση. Παρ' όλα αυτά.
1: Και παρεπιπτόντως, ο Φουρνιέ με το παλμαρέ που έχει και το βιογραφικό που έχει, δεν είπε τίποτα και πειθάρχησε στην εντολή του Μπαρτζόκα.
0: Ναι, εντάξει, είναι επαγγελματίες. Οι παίκτες δεν μπορεί να κάνουν διαφορετικά. Άλλωστε, ο ρόλος του, παρά το γεγονός ότι ξεκινούσε πια από κάποια στιγμή και μετά από τον πάγκο, δεν υποβαθμίστηκε, έτσι, δεν υποβαθμίστηκε σε καμία περίπτωση ο ρόλος του στον Ολυμπιακό. Απλά έπρεπε να κάνει λίγο πίσω, να δώσει και μερικά λεπτά συμμετοχής περισσότερα στον Ντόρση, ο οποίος ήταν σε εξαιρετική κατάσταση. Φέτος ήταν καταπληκτικός σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Απλά ήταν άτυχος στο τέλος, δεν έπαιξε στους τελικούς. Παρ' όλα αυτά, το κενό του, όπως είπα, δεν φάνηκε, γιατί ο Ντόρση ήταν φανταστικός. Ήταν φανταστικός σε όλη τη σειρά, ακόμα και όταν έχανε ο Ολυμπιακός. Ο Ντόρση ήταν αυτός που κουβαλούσε την ομάδα στις πλάτες του και ήταν ο κύριος λόγος για τον οποίο τελικά ο Ολυμπιακός κατάφερε να επικρατήσει του Παναθηναϊκού, μαζί βεβαίως με την κυριαρχία του μέσα στα καλάθια, και είχε υπεροπλία ο Ολυμπιακός έτσι κι αλλιώς. Και εντάξει, και την πολύ καλή παρουσία του Βεζένκοφ, τουλάχιστον τα παιχνίδια του ΣΕΦ, ο Βεζένκοφ ήταν πάρα πολύ καλός και βοήθησε σημαντικά τον Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός ήταν πιο πλήρης στα περισσότερα παιχνίδια. Γιατί, για να τα λέμε όλα, το βάθος πάγκου που έχει ο Ολυμπιακός και θεωρητικά ήταν μεγαλύτερο στο τέταρτο παιχνίδι, ας πούμε, το ΆΚΑ δεν φάνηκε, έτσι, που ο Παναθηναϊκός είχε και τις περισσότερες απουσίες, γιατί ήταν μείον τρεις παίχτες. Είναι τον Ναν που αποβλήθηκε στην τρίτη, στην τέταρτη περίοδο. Έτσι, έπαιζε στο τέλος και στις δύο παρατάσεις έπαιξε χωρίς τέσσερις βασικούς παίχτες ο Παναθηναϊκός. Θεωρητικά ο Ολυμπιακός είχε εκεί ένα προβάδισμα όσον αφορά το βάθος του πάγκου του. Δεν φάνηκε αυτό κάτι τέτοιο. Αλλά σε αυτό το παιχνίδι γενικά το βάθος του Ολυμπιακού μέτρησε σε αυτή τη σειρά. Και τελικά ήταν και αυτός ένας από τους λόγους για τους οποίους επικράτησε ο Ολυμπιακός.
1: Λοιπόν, ερώτημα των φιλάθλων και μου στέλνουν και μηνύματα. Ο Ολυμπιακός, επειδή θα αρχίσουν τα έργα στο ΣΕΦ για την ανακατασκευή του Σταδίου Ιωνίου Κεφαλίας, έχει επιλογές Ηράκλειο, Σάνελα Αρένα, Άνω Λιώσια. Τι γίνεται με αυτό, τι μαθαίνεις?
0: Μια και το Βελιγράδι ακούγεται.
1: Να πηγαίνει στο Βελιγράδι για την Ευρωλίγκα.
0: Για την Ευρωλίγκα, ναι.
1: Για το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Θα δούμε. Δεν ξέρω, θα δούμε. Ακούγονται όλα αυτά που λες, ναι, και γράφονται και ακούγονται. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολα, δεν ξέρω κατά πόσο.
1: Ακούγεται και το ταεκβοντό στο Παλιοφάλιρο εκεί.
0: Ναι, ας πούμε λένε για τη Σανέλα Αρίνα, αλλά στα Λιώσια, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο η ΑΕΚ είναι.
1: Και πώς θα γίνει συνδυασμός.
0: Να προχωρήσει.
1: Ναι.
0: Ναι, εντάξει, αλλά και θέμα. Αυτό περνάει από την ΑΕΚ. Γιατί η ΑΕΚ έχει τη χρήση του.
1: Τη χρήση του γηπέδου.
0: Δεν ξέρω, θα πρέπει να ψάξει ο Ολυμπιακός. Δεν υπάρχει κάτι προς το παρόν. Άλλωστε δεν έχουν αρχίσει καν τα έργα τώρα.
1: Ναι.
0: Τις μέρες, φαντάζομαι, μετά τη λήξη του πρωταθλήματος. Πρέπει να δουν και στον Ολυμπιακό πώς θα πάνε και όλα αυτά τα έργα. Πάντως σίγουρα είναι μια βασική προτεραιότητα αυτό το πράγμα. Να δουν δηλαδή σε ποιο γήπεδο θα αγωνιστούν στα εντός έδρας παιχνίδια τους, εφόσον δεν είναι έτοιμοι εφόσον δεν είναι έτοιμο το ΣΕΦ από την αρχή της σεζόν.
1: Πίτερς φεύγει.
0: Ο Πίτερς φεύγει, ναι, όπως όλα δείχνουν, θα φύγει. Είναι αυτό που λέγαμε εδώ και καιρό, ότι έχει συμφωνήσει με το Μιλάνο, έχει υπογράψει και προσύμφωνο.

0: Από ό,τι φαίνεται, αυτό ήταν το χθεσινό, ήταν το τελευταίο του παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, όπως όλα δείχνουν. Δεν ανακοίνωσε ούτε ο ίδιος εχθές.
1: Τίποτα.
0: Όταν τα ρωτήθηκε πάλι, είπαν, αν αυτό λέει ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι, ήταν φανταστικό. Δεν θέλησε να πει, αλλά νομίζω ότι πια φεύγει ο Πίτερς. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Θα είναι μεγάλη, πολύ μεγάλη έκπληξη αν αλλάξουν λίγο τα. Αν αλλάξουν τα δεδομένα δηλαδή και παραμείνει. Ο Ολυμπιακός θα ψάξει να βρει ένα άλλο τεσάρι για να τον αντικαταστήσει. Ακούγεται για τον Braxton Key.
1: Ναι.
0: Και ερώτηση, Βαλένθια δηλαδή. Αλλά ψάχνει και άλλες περιπτώσεις. Θα δούμε. Ακόμα είναι νωρίς για αυτά τα πράγματα. Προχωράνε βεβαίως. Νωρίς για εμάς δηλαδή να μάθουμε. Οι ομάδες δουλεύουν. Και γίνονται πράγματα, όπως μπορούμε να καταλάβουμε. Ναι.
1: Για τον Μοντέρο.
0: Αυτές οι περίπτωση του Μοντέρο και του Μακιντάιρ θεωρούνται κλεισμένες στον Ολυμπιακό. Αλλά μέχρι να πέσουν οι υπογραφές.
1: Είναι σωστό αυτό που λες.
0: Μέχρι να πέσουν οι υπογραφές και να γίνουν αυτά. Θεωρείται πάντως ότι ο Μοντέρο έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό, όπως και ο Μακιντάιρ. Στη Βαλένθια ψάχνουν και τον αντικαταστάτη του. Λένε εκεί ότι μπορεί να πάει ο Σόρτ στην Βαλένθια. Ο οποίος το πιθανότατο δεν θα μείνει στον Παναθηναϊκό, αλλά και αυτό είναι υποαίρεση, γιατί στον Παναθηναϊκό έχουν και άλλο θέμα. Έχουν θέμα και με το. Το πιο βασικό θέμα του Παναθηναϊκού είναι ο προπονητής.
1: Από εκεί, με πρόλαβες. Ωραία.
0: Ναι.
1: Έρχεται ο Μπράντοβιτς, δεν έρχεται. Μένει ο Αταμάν. Ωραίο καιρό έχει, θα μου πεις.
0: Αν θα έρθει ο Μπράντοβιτς, δεν μπορώ να ξέρω. Καταλαβαίνω μάλλον ότι ο Μπράντοβιτς είναι ουσιαστικά η μοναδική λύση που έχει ο Παναθηναϊκός, αν δεν μείνει ο Αταμάν.
1: Ναι.
0: Γιατί θυμίζω ότι ο Αταμάν έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα με τον Παναθηναϊκό.
1: Βασικό αυτό που είπες.
0: Ναι, έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα. Βεβαίως, έτσι όπως είναι τα πράγματα και έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, μοιάζει πολύ δύσκολο, ανεξάρτητα του αν υπάρχει ή δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, να μείνει ο Αταμάν. Αλλά δεν αποκλείω κιόλας αν ο Παναθηναϊκός καταλήξει αδιέξοδο όσον αφορά τον προπονητή του, να μείνει κιόλας ο Τούρκος, έτσι. Δεν είναι πιθανό αυτή τη στιγμή που συζητάμε. Το πιθανότερο είναι ότι τελικά θα φύγει ο Αταμάν.
1: Ναι.
0: Αλλά ακριβώς επειδή υπάρχει συμβόλαιο και ακριβώς επειδή είναι ένα σενάριο που και τώρα είναι πιθανότητα το να καταλήξει τελικά σε αδιέξοδο αυτή τη στιγμή, γιατί δεν υπάρχουν πολλές
1: επιλογές.
0: Πολλές επιλογές.
1: Ναι, γιατί για να φύγει κάποιος πρέπει να έχεις έτοιμη την επιλογή που θα κάνεις.
0: Αν δεν συμφωνήσει με τον Ομπράντοβιτς ο Παναθηναϊκός, με τον οποίο βρίσκεται σε επαφή εδώ και καιρό και είναι προχωρημένο και είναι και προχωρημένες οι επαφές, παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει ούτε συμφωνία ούτε τίποτα μέχρι στιγμής. Αν δεν προχωρήσει αυτό το θέμα, δεν υπάρχει άλλη λύση έτσι που να είναι ορατή στον ορίζοντα. Ο Πασκουάλ που θα μπορούσε να είναι ασφοδοντής, να μπορούσε να δουλέψει στον Παναθηναϊκό, μάλλον πάει στο Ντουμπάι αυτός. Υπάρχουν άλλοι προπονητές σε αυτό το επίπεδο. Ο Γιασκεβίτσιος δεν φεύγει από την Φενέρμπαχτσε, έχει συμβόλαιο για 2 ακόμα χρόνια. Τουλάχιστον την επόμενη χρονιά θα μείνει στην Κωνσταντινούπολη, δεν πάει πουθενά. Δεν υπάρχουν, δεν φαίνεται να υπάρχουν άλλοι προπονητές αυτού του επίπεδου που μπορούν να έρθουν στον Παναθηναϊκό και δεν είναι απίθανο να καταλήξει αδιέξοδο αυτή η ιστορία. Εν όψη αυτού του αδιοξέδου, δεν αποκλείω να μείνει και ο Αταμάν στο τέλος. Αλλά επαναλαμβάνω, ένα σενάριο που δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες αυτή τη στιγμή.
1: Κλείνοντας, μεγάλη τοξικότητα, επεισόδιο Jones με Ναν. Έχουν πάλι τώρα βίντεο άλλο που δείχνει το άγριο επεισόδιο από τα αποδυτήρια του ΣΕΦ. Η αστυνομία μπήκε μέσα στα αποδυτήρια, μια δημιουργία της ΜΕΤ μετά για να ηρεμήσουν τα πράγματα. Ο κακός χαμός.
0: Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο έγινε μεταξύ των παιχτών.
1: Ναι.
0: Το ξεκίνησε μέσα στο γήπεδο γιατί ήταν πολύ physical.
1: Στην τρίτη περίοδο αποβλήθηκαν, να θυμίσουμε.
0: Σε όλους τους τελικούς. Ναι, και μάλλον εκεί μετά το τέλος της τρίτης περίοδου, πηγαίνοντας από αποδυτήρια, εκεί πλακώθηκαν οι δυο τους.
1: Αρχικά, ναι.
0: Από ό,τι μπορώ να καταλάβω, εκεί έπεσαν οι μπουνιές. Από τον Τζόουνς, για να τα λέμε όλα. Αυτό κίνησε και πρώτος για να χτυπήσει. Αφού ανταλλάχθηκαν κάποια γαλλικά, ας μην πειράτε.
1: Ναι, ναι.
0: Και έκανε κίνηση ο Τζόουνς να χτυπήσει και έριξε μια μπουνιά στον Ναν. Μετά έγινε ο καύγας. Και από ό,τι καταλαβαίνω, με το που τελείωσε το παιχνίδι και αφού μαθεύτηκε ότι ο Τζόνς είχε επιτεθεί στον Ναν, το υπόλοιπο παίκτες του Παναθηναϊκού έψαχναν τον Τζόνς στα αποδυτήρια.
1: Φοβερά πράγματα.
0: Κάποιο χάμο είναι πράγματα που.
1: Και τώρα θα δράσει.
0: Θέλουν αυτά.
1: Η ΔΕΑΒ και η αθλητική δικασία του ΕΣΑΚΕ να ρίξει.
0: Θα αποκλείσει για ένα χρόνο όπως έπρεπε τη γυναίκα του Ναν, τη σύντροφο του Ναν, την απέκλεισε. Από ένα χρόνο λέει από απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα. Λέει επειδή έσπρωξε το διαιτητή λίγο.
1: Τον Παπαπέτρου, στο τέταρτο.
0: Ναι, στο τέταρτο παιχνίδι.
1: Ναι, okay, πάντως, εν κατακλείδη κλείνοντας.
0: Άκου να σου πω κάτι. Αυτά είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν.
1: Με πρόλαβες.
0: Ναι. Αυτά συμβαίνουν μεταξύ των παιχτών γιατί σε τελικούς που είναι φορτισμένοι είναι και δυνατοί. Εγώ επαναλαμβάνω και οι πέντε τελικοί ήταν πολύ physical. Δηλαδή μέσα στο παιχνίδι
1: ήταν μπασκετικό
0: ξύλο. Εντάξει, ο Ναν. Έπαιξε με σπασμένο πλευρό εδώ μεταξύ, που σημαίνει ότι έφαγε και αυτός πολύ ξύλο χθες. Από το πρώτο ημίχρονο είχε σπάσει τα πλευρά του.
1: Ναι.
0: Και στο δεύτερο ημίχρονο δεν ξεκίνησε τον αγώνα, αλλά μπήκε μετά. Παρ' όλα αυτά έπαιζε με κάταγμα στα πλευρά. Γενικώς ήταν πολύ. Ήταν τελική με δυνατές μονομάχες. Δεν είναι και δύσκολο να ξεφύγει η κατάσταση κάποια φορά, ειδικά όταν. Και κάποιοι παίκτες μπορεί να είναι περισσότερο ξύθινοι. Ο Τζόνς δεν είναι και πολύ ήρεμος άνθρωπος γενικότερα. Τον είδαμε και στο τέταρτο παιχνίδι που παραλίγο να. Είχε μια έντονη λογομαχία με τον προπονητή του, τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Δεν είναι και απιθανό. Εγώ θυμάμαι τώρα, κοίτα που λες τώρα μετά με τους παίκτες που έφυγαν στα αποδυτήρια. Το 2006 η εθνική ομάδα στο Παγκόσμιο, στη Σαϊτάμα, όταν ο Βαρεσάο χτύπησε το Ζήση.
1: Μπράβο.
0: Και χτύπησε να το σκοτώσει τον άνθρωπο και αυτό το δολοφονικό χτύπημα στο μάτι.
1: Στο μάτι.
0: Που είχε κάνει ο Βραζιλιάνος σέντερ τότε του πάνω στον Νίκο Ζήση. Όλη η ομάδα έψαχνε τον Βαρεζάο μετά στα αποδυτήρια. Είχαν φύγει από τα δικά του αποδυτήρια και τον ψάχνανε και τον έψαχναν μετά όχι μόνο στα αποδυτήρια. Και στο ξενοδοχείο τον έψαχναν. Δηλαδή ήταν τόσο πεταμένη η κατάσταση που έψαχναν να πάρουν εκδίκηση για λογαριασμό του συμπαίκτη του. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν τώρα. Η τοξικότητα, θα μου επιτραπείς, δεν το θεωρώ τοξικό αυτό. Απλά ξεφεύγει η κατάσταση σε επίπεδο παικτών πάνω σε ένα το παιχνίδι. Τοξικότητα είναι άλλα πράγματα που είδαμε στους τελικούς, σε όλη τη διάρκεια των τελικών και τα οποία τα έχουμε συζητήσει.
1: Ωραία, τα έχουμε πει. Τώρα μην μπαίνουμε σε αυτή. Θα ακούσουμε αργότερα δηλώσεις των αδελφών Αγγελόπουλη, των ιδιοκτητών, του Μπαρτζόκα, των Αταμάν που φώναζε. Θα τα ακούσουμε αργότερα. Μία κουβέντα για να κλείσουμε. Με δεδομένη την ενίσχυση του Άρη, με δεδομένο τον ΠΑΟΚ ότι ενισχύεται, με δεδομένο ότι η ΑΕΚ παραμένει μια καλή ομάδα που μπορεί να ενισχυθεί, αν δεν είναι οι δυο τους, ίσως και αυτοί οι δυο τους λίγο αρχίζουν και τα βλέπουν τα πράγματα λίγο διαφορετικά.
0: Προς
1: την τοξικότητα, ναι.
0: Να σταματήσει να τσακώνεται.
1: Ναι, όχι.
0: Εγώ θα σου πω, φίλε μου, καλέ Δημήτρη, ότι του χρόνου θα έχει διπλάσια τοξικότητα.
1: Ναι.
0: Γιατί θα έχει τοξικότητα και στη Θεσσαλονίκη.
1: Μεταξύ του.
0: Μεταξύ Πάο και Άρη θα έχει και αυτό τώρα. Γιατί όσο μεγαλώνουν τα μεγέθη, ξέρεις, η τοξικότητα είναι ευθέως ανάλογη των μεγεθών.
1: Σωστό.
0: Όσο μεγαλώνει το μέγεθος μιας ομάδας, των ομάδων μάλλον, μεγαλώνει και η τοξικότητα που θα βγάζουν. Θα δούμε ωραία πράγματα, υποθέτω. Και του χρόνου ανάμεσα σε πάω και Άρη. Θα έχουμε και εδώ τους δικούς μας εδώ στην Αθήνα, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Και θα περάσουμε πολύ όμορφα.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη Χρυσάνθη. Καλό απόγευμα.
0: Καλό βράδυ.
1: Μας τα είπες για την επόμενη μέρα του τελικού. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Πιάνω.
6: Πιάνω.
5: Βάζω.
6: Βάζω.
5: Στο κεφάλι.
6: Το κεφάλι.
5: Κατεβάζω.
6: Κατεβάζω.
5: Φτιάχνω τα χέρια μου.
6: Φτιάχνω τα χέρια.
5: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωινή Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Στο Χιούστον, σε 6 λεπτά ξεκινάει το ιστορικό παιχνίδι για το Κουρασάο απέναντι στη Γερμανία, για το κράτος αυτό της Καραϊβικής που είναι στο Μουντιάλ και θα παίξει με τους Γερμανούς. Πάμε τώρα, μένουμε όμως σε ρυθμούς μπάσκετ, αφού σας θυμίσω Intervention Live Casino για αυθεντική εμπειρία Live Casino, ότι ακούσαμε τον Δημήτρη Χρυσάνθη που στην αρχή μας είπε για τον MVP χθες, τον Εβάν Φουρνιέ. Για να ακούσουμε τι είπε και ο ίδιος μετά τον τελικό.
8: Yeah, I'm just happy we won, man.
1: Είμαι χαρούμενος που τελειώνουμε έτσι τη σεζόν με τους δύο μεγάλους τίτλους. Ήταν μια σπουδαία χρονιά για όλους. Χάσαμε μόνο το κύπελο. Τώρα θα το διασκεδάσω για λίγο. Θα ταξιδέψω σε πολλά μέρη, στα νησιά για αρχή. Και θα απολαύσω το καλοκαίρι μου. Δεν το περίμενα, αλλά ήταν πολύ δύσκολο πνευματικά να ξανασετάρουμε τον εαυτό μας μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας απέναντι σε ένα σκληρό αντίπαλο όπως ο Παναθηναϊκός. Στον Φουρνιέ και στην παρουσία του στην ομάδα αναφέρθηκε και ο των ιδιοκτητών της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος.
9: Μια τεράστια προσωπικότητα, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που τον έχουμε, που ουσιαστικά ο ίδιος επέλεξε τον Ολυμπιακό. Και φυσικά εμείς δεν μπορούσαμε να πούμε όχι. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που τον έχουμε. Μπορεί να δείχνει αυτή την εικόνα, αλλά στην πραγματικότητα είναι ταπεινός του λεφταράς. Έχει την ίδια συμπεριφορά από το πιο μικρό όνομα συμπαίκτου μέχρι το πιο μεγάλο, δηλαδή δεν κάνει διακρίσεις με κανέναν. Μπορεί να είχε δυσκολίες, αλλά πάντα φροντίζει στα δύσκολα να είναι έτοιμος. Και πέρυσι το Αμπουντάμπι στον ημιτελικό το χαμένο ήταν ο καλύτερος παίκτης.
1: Ο Γιώργος Μπαρτζόκας εκεί στη συνέντευξη που ρωτήθηκε, είπε. Το ρώτησε ο συνάδελφος ο Αλέξανδρος Όμογλου για το κάποιες στιγμές όλα αυτά τα χρόνια που είναι, που ξεχωρίζει. Και χαριτολογώντας είπε και για την μεταγραφή τότε του Φουρνιέ, αλλά σχολίασε και τον Γάλλο Άσο για την παρουσία του.
10: Υπήρξε ένα ραντεβού πριν δύο χρόνια, όπου μπήκαμε τα χέρια σηκωμένα στον αέρα. Πάντα ό,τι παίκτες παίρνουμε προφανώς, το συζητάμε όλοι μαζί. Είχαν κλείσει το Φουρνιέ χωρίς να με ρωτήσουν. Το ήξερα εγώ. Το ήξερα εγώ. Μπήκαμε, λέω, παραδίδομαι, λέω. Είναι ένα γεγονός. Αυτό έγινε. Που βέβαια και εγώ εννοείται ότι θα τον ήθελα, αλλά ήξερα ότι το είχαν κινηθεί από μόνοι τους και είχαν συμφωνήσει και μετά υποτίθεται ότι θα με ρωτούσαν κιόλας. Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι σημαντικό. Ο Φουρνιέ είναι ένας παιχταράς. Εννοείται. Προφανώς MVP στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος, MVP της Ευρωλίγκας, αυτός που είναι με το παλμαρέ που έχει στην καριέρα του κλπ. Δεν είναι το πιο σημαντικό ότι ήταν MVP, ότι ξέρω εγώ έβαλε 30 πόντους σε ένα μάτσι οτιδήποτε. Το πιο σημαντικό είναι πόσο θέλει να πετύχει με αυτή την ομάδα, πόσο συνδέεται με τους συμπαίκτες του, τους προπονητές και τους φιλάθλους. Ο Ολυμπιακός είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό από μια μπασκετική ομάδα. Εντάξει, είναι κάτι, αυτή η σύνδεση που υπάρχει με τον κόσμο, αυτό δημιουργεί μια μεγάλη δυναμική. Δεν ξέρω αν μπορώ να το εξηγήσω με λόγια. Η δυναμική που δημιουργείται από την αλληλεπίδραση των παικτών με τον κόσμο δημιουργεί κάτι που είναι σε εισαγωγικά ανίκητο, όσο μπορεί να είναι ανίκητο. Δεν είναι ότι είναι καλός παίκτης, προφανώς είναι καλός παίκτης. Προσπάθησα να το εξηγήσω λίγο έτσι.
1: Αργότερα έχουμε και άλλα ηχητικά από τον χθεσινό τελικό, θα τα ακούσουμε πιο μετά. Τώρα ανταλλάσσουν τη χειραψία οι παίκτες της Γερμανίας και της ομάδας του Κουρασάο. Ο Νόιερ, τερματοφύλακας στη Γερμανία, και Μιχτά. Σλότεμπερκ, Μπράουν, Παύλοβιτς, Νέμτσα, Τσάνε, Μουσιάλα, Βίρτς και μπροστά ο Χάβερτς. Για το Κουρασάο προπονητή έχει τον κύριο Avocard, Room, Φλωράνους, Μπαζούρ, Ομπισπό, Φόνβιλ, Κομενέτσια, Μπακούνα, Χάνσερ, Τζόγκ, ο άλλος Μπακούνα είναι δύο αδέλφια και ο Λοκάντια. Ο Αντώνης της Κηφισιάς είναι στον πάγκο για το Κουρασάο. Ακούτε λοιπόν Κουρασάο. Να σας θυμίσω κι εγώ λίγο έτσι, να κάνω ένα μίνι μαθηματάκι γεωγραφίας. Το κράτος λοιπόν του Κουρασάο είναι νησιωτική χώρα, βρίσκεται στην Καραϊβική, πάνω από τη Βενεζουέλα. Το νησί έχει έκταση 444 χιλιόμετρα. Υπάρχει μια κατοίκητη νησίδα. Μέχρι το 2010 ανήκε στις Ολλανδικές Αντίλες. Ο πληθυσμός είναι 157.000 κάτοικοι. Πρωτεύουσα έχει το Βίλεσταμπντ. Οι παίκτες, εκτός από έναν, όλοι οι άλλοι που είναι στην 26άδα έχουν γεννηθεί στην Ολλανδία. Είναι Ολλανδική αποικία και πήρε την αυτονομία του, σας είπα, στις 10 Οκτωβρίου του 2010. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον κάποια στιγμή να μας αξιώσει ο Θεός να πάμε εκεί σε αυτό το ωραίο κράτος. Γελάει ο κύριος Τζιβελικίδης, να το επισκεφθούμε από κοντά. Λοιπόν, τώρα διαφημίσεις, έρχεται η Κασιανή Βραχά, τίτλοι ειδήσεων και συνεχίζουμε σε λίγο. Θα έχουμε Χριστίνα Σιούτη για τον τίτλο του Ολυμπιακού στο Champions League του Πόλο. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Αληθινού Ραδιοφώνου.
2: Real FM.
7: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Η συμφωνία με το Ιράν μπορεί να υπογραφεί τις επόμενες ώρες, δήλωσε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ εξαπέλυσε πειρά στον Νετανιάχου για την επίθεση σε κέντρο διοίκησης της Χεσμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού. Όλες οι πλευρές πρέπει να υποχωρήσουν, ανέφερε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος. Η επίθεση έδειξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε στερούνται της θέλησης να ικανοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους, είτε τις ικανότητας να το πράξουν, υποστήριξε Ιρανός αξιωματούχος. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από Κινέτα μέχρι Νέα Πέραμο. Καθυστερήσεις επίσης στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από Παιανία έως Μαραθώνος. Ελεύθερος με εγγύηση 50.000 ευρώ αφέθηκε ο φαρμακοποιός 51 ετών για την υπόθεση παρασκευής και διακίνησης παράνομων σκευασμάτων στο Χαλάνδρη. Περισσότερα στο enikos.gr. Αύριο αρχίζει η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως 95% και αφορά την ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ρίο Ντετζανέιρο μετά από σύγκρουση 2 ελικοπτέρων πάνω από αντιπροσωπεία ηλεκτρικών αυτοκινήτων που είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά σύμφωνα με τις αρχές της Βραζιλίας. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν από αύριο και την Πέμπτη οι σταθμοί του Μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Την αποθέωση από 5.000 φίλους του Άρη γνώρισε κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο Μακεδονία ο Βασίλης Πανούλης που αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Αύριο η επίσημη παρουσίασή του από την διοίκηση της Κίτρινης ΚΑΕ. Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά ο αγώνας της Γερμανίας με το Κουρασάο για τον 5ο όμιλο στο παγκόσμιο κύπελο. Στις 11 παίζει η Ολλανδία με την Ιαπωνία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather.
19: Γενικά έθριος καιρός αύριο με αραιές νεφώσεις. Ανεμή μεταβλητή ως 5 μποφόρ. Καλοκαιρία σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 και 32 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

8 λεπτά μετά τις 8, συντονισμένη πάντα στον Real FM, με τον Έμσα στο 6ο λεπτό. Η Γερμανία προηγείται 1-0 του Κουρασάου αυτή την ώρα στο Χιούστον. Ιντερβέτεν Live Casino, καθημερινή διασκέδαση.

0: Είμαστε εδώ, μέχρι τις 10 θα είμαστε συντροφιά σας. Είπαμε ότι η Γερμανία να μην δίνει το κουρασάο. Ήρθε ο Σπανούλης στην Θεσσαλονίκη για τον Άρη, αποθεώθηκε. 5.000 ήταν ο κόσμος που βρέθηκε εκεί και τον στο αεροδρόμιο Μακεδονία και τον αποθέωσε πραγματικά μεγάλες στιγμές. Αύριο παρουσιάζεται ο Βασίλης Πανούλης στην τεχνική ηγεσία της ομάδας του Άρη στο μπάσκετ. Λοιπόν, τώρα αφήνουμε τα υπόλοιπα και επικεντρωνόμαστε πόλο. Πόλο γυναικών, Champions League, Final Four στη Μάλτα. Ο Ολυμπιακός πήρε το 4ο τίτλο του. Με την ομάδα των Ερυθρολεύκων, τα κορίτσια να κερδίζουν στον ημιτελικό τη Ματαρό και στον τελικό την Φερετσβάρος στα πέναλτι, στην ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι και να σηκώνουν την κούπα, μια πολύ μεγάλη σπουδαία επιτυχία. Η κυρία που θα συναντήσουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή θα προτιμούσε να ακούσει το δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε. Όμως μπορούμε να το βάλουμε στο τέλος, το βράδυ, στις 10 η ώρα. Καλησπέρα στη Χριστίνα Σιούτη.
1: Καλησπέρα.
0: Η φωνή σου είναι τόσο κουρασμένη, γιατί ήσουν να γελάς. Γιατί πρωταγωνίστησες σε όλους τους παρηγυρισμούς. Αν δεν ήταν η πλευρή του η αρχηγός που έχει 4-4 μαζί με την Ιωάννα Σταματοπούλου, το κύπελο μπορεί να το παίρνεις εσύ το βράδυ στο κρεβάτι. Ενώ σας το πήρε η πλευρή του, να φανταστώ.
1: Εννοείται, εντάξει, ο αρχηγός θα τα έπαιρνε.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, η φωνή παρέδωσε. Τι να κάνει. Φωνάζουμε όλο το Σαββατοκύριακο, όλη τη βδομάδα αυτή, τόσο πολύ και στους αγώνες.
0: Εσύ φωνάζεις και μέσα στην πισίνα, εκείνη το κακό. Τη φωνάζεις και μέσα εκεί.
1: Ναι.
0: Πολύ.
1: Η αλήθεια είναι ότι φωνάζω λίγο.
0: Πολύ, όχι λίγο. Το λίγο είναι άστο. Το λίγο είναι ποιητικής όρος. Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα, Χριστίνα. Καταρχήν, πολλά συγχαρητήρια για την αυτή τη δική σας επιτυχία που αποκλειστικά είναι επιτυχία του αθλητή. Πάντα και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που πήρατε στο Πόλο, οι γυναίκες και ό,τι έχετε κάνει είναι δική σας επιτυχία αρχικά, γιατί έτσι είναι ο αθλητισμός. Ο αθλητής είναι αυτός που μπαίνει στη διαδικασία διπλές προπονήσεις, κούραση, μαθήματα, δουλειές, ό,τι έχει. Όλοι οι άλλοι εμείς πανηγυρίζουμε για λίγο, αλλά εσείς είναι αυτό το δικό σας, ρε παιδί μου, το δικό σας κομμάτι. Για πάμε να τα πάρουμε λίγο, Χριστίνα, από την αρχή. Εκεί πήγατε πρώτο παιχνίδι με τη Ματαρό. Ο ημιτελικός πώς ήταν, πώς τον βίωσες?
1: Η αλήθεια είναι ότι κύλησε καλά για εμάς αυτό το παιχνίδι. Μπήκαμε από την αρχή πολύ δυνατά. Σίγουρα ήταν μέσα στο παιχνίδι και Ματαρό καθ' όλη τη διάρκεια, αλλά μπορώ να πω ότι ήμασταν αρκετά ήρεμες καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, πολύ συγκεντρωμένες και γι' αυτό πήραμε μια σχετικά εύκολη νίκη.
0: Ο τελικός απέναντι στη Φερετσβάρος. Η Φερετσβάρος που είχε χτιστεί, μια ουγγρική ομάδα, είχε χτιστεί να καταφέρει να κάνει φέτος να πάρει το Champions League. Εκεί ο τελικός, ότι πήγατε, προηγηθήκατε, μετά σας το γύρισαν, ήταν αρκετά ένα δύσκολο παιχνίδι.
1: Ναι, ναι, ήταν αρκετά δύσκολο και το περιμέναμε, γιατί η Φερετσβάρος είναι μια ομάδα με παράδοση στο πόλο και έχει πολύ μεγάλες αθλήτριες στο ρόστερ της. Μπήκαμε όπως θα έπρεπε, είναι αλήθεια, πολύ συγκεντρωμένες, κυρίως στην άμυνά μας αλλά και στην επίθεση. Και φάνηκε αυτό ειδικά στο πρώτο 8λεπτο. Μετά εντάξει, ήταν αναμενόμενο ότι κάποια στιγμή θα μπει στο παιχνίδι και η Φερετσβάρος, το περιμέναμε. Αλλά είχαμε την ψυχραιμία μέχρι το τέλος, ακόμα και εκεί που χάναμε με 2 γκολ, να το γυρίσουμε και να στείλουμε το παιχνίδι τουλάχιστον στη διαδικασία του πέναλτι.
0: Εκεί στα 2 γκολ φοβηθήκατε λίγο μέσα στο παιχνίδι, εκεί κοίταξε μια την άλλη τι γίνεται. Ήρθε το γκολ νομίζω της Άντριου και μετά ήρθε το δολοφόνο εισαγωγικά Σάντα και γελάς. Μα αποτυπώνω όπως είναι τα πράγματα. Εσύ δεν έχεις προλάβει. Έχεις προλάβει τον πατέρα της Σάντα να παίζει? Όχι, δεν τον έχεις δει ποτέ.
1: Όχι.
0: Εντάξει.
1: Όχι. Τώρα στα πολύ τελειώματα, αλλά όχι.
0: Ναι, όχι, όχι. Στα δυνατά του, ο πατέρας της Σάντα ήταν. Η κόρη του είναι 5 φορές καλύτερη. Φαντάσου που ο πατέρας ήταν ένα πολύ μεγάλο παίκτη. Εντάξει, ναι. Εθνική ομάδα κλπ. Είναι κάτι ανάλογο και η Στεφανία. Εκεί λίγο κοιταχθήκατε τι γίνεται κλπ. Μέχρι να το καθαρίσει, να πάει το παιχνίδι στην παράταση, στα πέναλτι Σάντα.
1: Σίγουρα υπήρχε μεγάλη πίεση, αλλά επειδή από την αρχή του παιχνιδιού είχαμε πει να το ευχαριστηθούμε, γιατί είναι ένα τελικό Champions League και είναι μοναδικό παιχνίδι. Νομίζω ότι όλες απλά το θέλαμε τόσο πολύ που συγκεντρωθήκαμε και βάλαμε τα δυνατά μας για να φέρουμε το αποτέλεσμα.
0: Έπαιξε ρόλο, παίζει στο Πόλο, πάρα πολύ ρόλο και ο τερματοφύλακας. Έπαιξε ρόλο αρχικά στην κανονική διάρκεια η Ιωάννα η Σταματοπούλου.
1: Ναι, ναι, ήταν καταπληκτική καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ακόμα και όταν κάναμε λάθη στην άμυνα, η Ιωάννα ήταν πίσω από την μπάλα και κράτησε το σκορ πολύ χαμηλά. Και πραγματικά ήταν τρομερή σε αυτό το παιχνίδι. Αλλά και η Μπριτ που βγήκε στα πέναλτι, που εντάξει, δεν έχω λόγια. Η κοπέλα αυτή είναι τρομερή στα πέναλτι και στο παιχνίδι. Αλλά στα πέναλτι έχει μια έφεση, είναι η αλήθεια.
0: Γι' αυτό την διάλεξε και ο Ντόσκας, γιατί φαίνεται είχατε προετοιμαστεί και το σενάριο πέναλτι ήταν μες στο μυαλό σας. Πάντα, από ό,τι κατάλαβα, ήταν και μες στο μυαλό σας πώς πάει η φάση ή ο τελικός στα πέναλτι.
1: Εντάξει, δεν στοχεύαμε εκεί προφανώς, αλλά πάντα υπάρχει αυτό. Και επειδή είχαμε στον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος, είχαμε πάει το παιχνίδι στα πέναλτι και η Μπρίτ είχε κάνει πάλι δύο πολύ μεγάλες αποκρούσεις. Νομίζω ότι γι' αυτό επιλέχθηκε για τα πέναλτι.
0: Η Ολλανδία, λοιπόν, τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας, η Μπρίτ Φαν Ντεν Ντόμπελστιν, τη θέλει σίγουρα για συμπαίχτρια, δεν τη θέλει για αντίπαλο.
1: Σίγουρα, ναι. Είναι για τρομερή συμπαίχτρια και πάρα πολύ καλή τερματοφύλακας, οπότε ναι, τη θέλουμε στην ομάδα.
0: Μάλιστα. Στα πέναλτι, η διαδικασία των πέναλτι είναι πολύ ψυχοφθόρα. Τα βγάζει εκεί ο Ολλανδέζα τερματοφύλακας, εσείς πρέπει να τα βάλετε. Έβαλες το τελευταίο πέναλτι και έκανες το 3-0 και το πήρατε. Πώς είναι, ρε παιδί μου, γιατί το αξίζει 24, πώς είναι να κρέμεται από σένα η ιστορία ενός τίτλου?
1: Είμαι 22, να σας
0: 22.
1: Α, ναι, όχι, 20, ακόμη 21.
0: 22, συγγνώμη, είναι το 4, το 4 δεν είσαι?
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: ναι, ναι.
0: Σου ζητάω συγγνώμη, ρε.
1: Δεν πειράζει.
0: Εντάξει, γράψε λάθος. Εντάξει. Λοιπόν, για πες.
1: Πραγματικά είναι κάτι πάρα πολύ... Νιώθω περηφάνεια. Προφανώς δεν είναι ατομική προσπάθεια όλο αυτό, αλλά όταν βρίσκεσαι εκεί στο τελευταίο πέναλτι, σίγουρα θέλεις να κάνεις το κάτι παραπάνω για την ομάδα και... Πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενο που βρέθηκα σε αυτή τη θέση και με εμπιστεύτηκαν και οι υπόλοιποι να είμαι εκεί.
0: Η συνεργασία με τον Γιώργο Ντόσκα, που υπήρξε πολύ μεγάλος αθλητής διεθνής και στοιχείο, που ήταν στο Ναυτικό Μιλοχείο και μετά στον Ολυμπιακό, και με τον Γιώργο του Φουντούλη, τον ασίστα του, πώς είναι, έχει πιάσει τα κουμπιά μιας ομάδας γυναικών σε τέτοιο υψηλό επίπεδο?
1: Γενικά έχουμε τρομερή συνεργασία με το staff και με τους προπονητές και με τη manager.
0: Και η Φιλιό, η Μανουλουδάκη που είναι εκεί.
1: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό που έχουν περάσει από αυτή τη θέση και η Φιλιό αλλά και ο κύριος Ντόσκας σε παντρικό και καταλαβαίνουν πολύ πώς πρέπει να διαχειριστούν κάθε κατάσταση. Είμαστε πραγματικά πολύ καλά και νομίζω και αυτό φαίνεται. Η αλήθεια.
0: Ωραία, τώρα η τριάδα, γιατί είναι και οι υπόλοιπες παίχτες, μην αδικήσω κάποια, αλλά εγώ έτσι ξεχωρίζω πάντα οι τρεις. Υπάρχει μια τριάδα και οι άλλες είναι φυσικά πολύτιμη βοήθεια των νεαρών κοριτσιών όλων που έχει η ομάδα. Σιούτη, Τριχά, Σάντα, σκοτώνει. Το σκοτώνει μέσα στο παιχνίδι εννοώ. Γελάς πάλι γελάς.
1: Τι να κάνω.
0: Μα την αλήθεια λέμε. Αν πέσει κάποιος ανάμεσά σας εκεί μέσα στην πισίνα, δεν θα βγει.
1: Ναι, πιστεύω πως είμαστε μια δυνατή τριάδα. Προφανώς και όλη η υπόλοιπη ομάδα είναι τρομερή.
0: Γιατί είναι ομαδικό το άθλημα, μην το ξεχνάμε.
1: Ναι, εννοείται. Πολύ υψηλό επίπεδο αθλητρίες. Αλλά εμείς οι τρεις παίζουμε αρκετά χρόνια μαζί. Οπότε πιστεύω ότι υπάρχει και μια έξω συνεργασία που βγαίνει αυτόματα πλέον. Έχουμε το πάθος, έχουμε πολλά πράγματα τα οποία μας συνδέουν και βγαίνει και αυτό μέσα στην πισίνα.
0: Έχετε και αυτή τη θέληση ότι είσαστε νεαρής ηλικίας οι περισσότερες και θέλετε να δείξετε κάποια πράγματα?
1: Ναι, εννοείται, γιατί έχουμε περάσει και από το στάδιο που ήμασταν οι μικρότερες στην ομάδα και απλά βοηθούσαμε όσο μπορούσαμε. Τώρα έχουμε βγει μπροστά και πρωταγωνιστούμε. Χρειάζεται να πάρουμε κάποιες πρωτοβουλίες σε τέτοιους πολύ μεγάλους αγώνες. Οπότε, ναι, έχουν αλλάξει τα πράγματα και μας δίνει και ένα έξτρα κίνητρο αυτό.
0: Είχαμε και το γεγονός ότι στη μία ομάδα έπαιζε η Βάσο πλευρή του, στην άλλη έπαιζε η αδελφή της Ελευθερία, δύο πολύ μεγάλες παίχτριες, τη Φερετσβάρος. Ήταν οι γονείς στην εξέδρα με τη Μαργαρίτα που φορούσε ένα μπλουζάκι και με τις φωτογραφίες και των δύο. Όλα αυτά, ξέρεις, σε ένα τοξικό κλίμα που ζούμε στην κοινωνία, σε κάποια άλλα αθλήματα, στο πόλο φαίνεται ότι ήταν, να πω έτσι, ωραίο, να πω ότι ήταν ο ανταγωνισμός, όμως πάντα υπάρχει ένα όριο.
1: Σίγουρα πάντα υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των δύο ομάδων, αλλά η Ελευθερία είναι και συμπαίκτριά μας και αρχηγός μας στην Εθνική. Οπότε προφανώς τη σεβόμαστε, είναι πολύ μεγάλη φίλητρια. Αλλά όταν μπαίνουμε στο νερό, είμαστε δύο ξεχωριστές ομάδες, θα παίξουμε για να νικήσουμε. Και εννοείται μόλις βγούμε από την πισίνα, μετά είμαστε όλοι μια χαρά. Μας είναι χάρη και η ελευθερία και εμείς το ίδιο. Και ήταν πραγματικά ένα πολύ όμορφο κλίμα.
0: Στα πανηγυρικά εκεί σε είδα πρωταγωνιστούσες με το κύπελο. Το ευχαριστηθήκατε μετά, δηλαδή αυτό το ταξίδι στη Μάλτα μένει αξέχαστο.
1: Σίγουρα θα μείνει ξέχαστο και ειδικά τα πανηγύρια στο τέλος με τον κόσμο μας που ήταν εκεί πέρα τόσο πολύ οπαδοί για εμάς, ήταν πολύ ξεχωριστό και μας έκαναν το χαρούμε ακόμα παραπάνω.
0: Ωραία, όσο τώρα εσύ είναι ο πρώτος τίτλος, σωστά, για τη Βάσο Πλευρίτου και την Ιωάννα Σταματοπούλου είναι το 4-4.
1: Είναι το τρίτο μου Champions League.
0: Το τρίτο είναι?
1: Ναι.
0: Έτσι ρε παιδί μου, η πρώτη φορά που ήσουν στην ομάδα πότε σου χρόνο ήσουν?
1: Το 2019-20 ξεκίνησα να είμαστε.
0: Ναι, το έχεις κατακτήσει όμως μία φορά.
1: Το Champions League.
0: Ναι, όχι.
1: Τρεις.
0: Ναι, με πιάνεις αδιάβαστο εδώ. Ευτυχώς που είμαστε μακριά γιατί θα κινδύνευα με σένα απέναντι. Ναι, το έχεις κατακτήσει τρεις,
1: ναι.
0: Το 19 ήσουν η μικρότερη στην ομάδα.
1: Ήταν και η φατινή της ΧΑ που ήταν ένα χρόνο μικρότερη, αλλά ναι, ήμασταν από τις μικρότερες.
0: Ναι. Οπότε, εντάξει, ήταν κάτι που το θέλατε, ήταν κάτι που το ήθελες, ήταν κάτι που το έχεις βιώσει. Αυτή τη φορά όμως, έτσι που σε είδα εγώ στα πλάνα στην τηλεόραση, ήταν ξέσπασμα. Γιατί πιστεύεις ήταν αυτό?
1: Εντάξει, είναι εντελώς διαφορετικό. Από εκεί που ήμασταν οι μικρότερες στην ομάδα και είχα το ρόλο του, θα μπω να κάνω 1-2 λεπτά να βοηθήσω κάπως. Τώρα ξαφνικά είμαστε οι περισσότερες που έπρεπε να βγούμε μπροστά και να πάρουμε πρωτοβουλίες, να κάνουμε πολλά περισσότερα από ό,τι είχαν χρειαστεί τότε. Οπότε σίγουρα έχει τεράστια διαφορά και γι' αυτό και τα συναισθήματα ήταν πολύ πιο έντονα.
0: Μάλιστα. Το όνειρο ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα αυτό το 3-3 για σένα. Επόμενη στόχη. Φέτος η εθνική ομάδα δεν έχει τώρα. Έχετε ξεκούραση λίγο?
1: Ναι, έχουμε ξεκούραση. Αυτό το καλοκαίρι, δυστυχώς. Καλός ή κακός βασικά.
0: Δυστυχώς.
1: Χρειάζεται και ξεκούραση.
0: Ναι, είσαι τώρα η φυσιογνωμία της αθλήτριας. Που σαν την Τριχάλ, τη ρώτησα την περασμένη εβδομάδα, λέω τι θα κάνεις, πώς αυτό. Έλεγε, θα χαρώ την Αθήνα. Δηλαδή, που δεν. Παιδί μου, άλλη στην ηλικία σου, στα 22, θα έλεγα: έχω κανονίσει να πάω στην μπάρα, έχω κανονίσει να πάω εκεί, έχω κανονίσει. Εσύ λες δυστυχώς, γιατί θα σου λείπει έτσι, μία εβδομάδα χωρίς την πισίνα, θα σου λείπει αυτό το πράγμα. Για να καταλάβουμε λίγο πώς είναι ο αθλητής ο μεγάλος και ο στοχοποιημένος αθλητής που έχει μια στοχοπροσήλωση.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μας χρειάζεται η ξεκούραση, γιατί όλη τη χρονιά έχουμε πολλές διοργανώσεις, πολλά παιχνίδια. Είναι τεράστια επιβάρυνση. Αλλά σίγουρα μας λείπει μετά από λίγο η προπόνηση, η πισίνα, οι συμπαίκτριες, όλο το κλίμα το καθημερινό, γιατί είμαστε όλο το χρόνο, δύο φορές την ημέρα, όλες μαζί. Και ξαφνικά όταν για μία εβδομάδα δεν βλέπεις καμία από τις συμπαίκτριές σου, δεν κάνεις καθόλου προπόνηση, ή σου φαίνεται παράξενο.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Τώρα, έρχεται η νέα σεζόν και μπαίνουμε και σε διαδικασία για την εθνική ομάδα. Δύο κουβέντες ότι υπάρχει και η εθνική που πάει, πρέπει να προκριθεί για τους Ολυμπιακούς.
1: Ναι.
0: Είναι και αυτό ένα. Είναι και αυτό.
1: Όχι.
0: Κάτι που πρέπει να αρχίσετε να το δουλεύετε πρώτα πνευματικά.
1: Σίγουρα είναι ένας πολύ δύσκολος στόχος.
0: Ναι.
1: Έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας. Του χρόνου ξεκινάνε οι προκρίσεις, θέλουμε να προετοιμαστούμε κατάλληλα και πιστεύω ότι θα το κάνουμε. Είναι ένας πολύ μεγάλος στόχος και πραγματικά δουλεύουμε καθημερινά γι' αυτό.
0: Ωραία, να σε ευχαριστήσω Χριστίνα. Έχεις αυτό το χαμόγελο που πάντα είναι έτσι, δείχνει άνθρωπο έξω καρδιά. Φώναζες εκεί, οργάνωνες, είχες το κύπελο, έδωσες το εγώ σου, την πνοή σου στα πανηγυρικά, έκλεισε η φωνή σου. Έναν τίτλο θα μου δώσεις για όλο αυτό που βίωσες στη Μάλτα εσύ και οι συναθλήτριές σου?
1: Υπερηφάνεια θα πω. Αυτό ένιωσα περισσότερο από όλα και χαρά, γιατί πραγματικά το είχαμε βάλει στόχο από την αρχή της χρονιάς και δουλέψαμε πάρα πολύ γι' αυτό. Εννοείται πως υπήρξαν περίοδοι που δεν ήμασταν τα καλύτερά μας, αλλά καταφέραμε στο κρισιμότερο σημείο της χρονιάς να είμαστε όπως πρέπει και είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό.
0: Μου κάνει πάσα να σε ρωτήσω. Είπατε ότι δεν είσαστε κάποια στιγμή στα καλύτερά σου. Εκεί ο αθλητής πώς το διαχειρίζεται όταν κάποια στιγμή χάνει, δεν είναι στα καλά του, πιέζεται με τη σχολή? Γιατί εσύ είσαι, εδώ το πετυχαίνω, είσαι φοιτήτρια ιατρική, σωστά?
1: Ναι.
0: Εντάξει, είπα και κάτι σωστό, ε. Λοιπόν, λοιπόν, για πες, πώς, αυτό τώρα πώς το διαχειρίζεσαι, Χριστίνα?
1: Εντάξει, υπάρχει αυτό μέσα στον αθλητισμό προφανώς. Σίγουρα υπάρχουν περίοδοι που δεν πηγαίνουν όλα όπως πρέπει. Αλλά το καλό στο δικό μας άθλημα είναι ότι είναι ομαδικό και ότι έχουμε δίπλα μας πολλές συμπαίκτριες και όλο το staff που μπορούν να μας βοηθήσουν ψυχολογικά, σωματικά και οτιδήποτε χρειαστούμε. Οπότε είναι λίγο ευκολότερος ο δρόμος για να ανακάμψουμε σε αυτές τις περιόδους.
0: Χριστίνα Σιούτ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα οι συζητήσεις μαζί σου είναι έτσι αληθινές, είναι ό,τι καλύτερο. Και με τις υπόλοιπες παίκτρες της Εθνικής και του Ολυμπιακού, γιατί έχετε το καλό ότι εκτός από αθλήτριες μιλάτε και πάρα πάρα πολύ ωραία και μιλάτε το σημαντικότερο και αληθινά. Να ευχηθώ κάθε καλύτερο και τώρα να ευχηθώ το 4 στα 4.
1: Ναι, μακάρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Χριστίνα, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλή ξεκούραση.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Ακούσατε, κυρίες και κύριοι, ήταν η Χριστίνα Σιούτη, αμυντικός, η διεθνής αμυντικός του Ολυμπιακού, για την κατάκτηση του Champions League. Έχει πάρει τρεις φορές τον τίτλο του Champions League, παγκόσμια πρωταθλήτρια, μια πολύ μεγάλη αθλήτρια, μόλις στα 22 χρόνια της. Και προσέξτε, σπουδάζει ιατρική, γιατί τώρα που είχε και τις πανελλαδικές εξετάσεις, οι γονείς πιέζονται τα παιδιά, να δεν μπορούν. Πάνε μετά στον αθλητισμό, σε υψηλό αθλητισμό, σταματάνε γιατί δεν μπορούν με τα διαβάσματα και όλα αυτά. Η Σιούτη κάνει δύο προπονήσεις την ημέρα, όπως και οι υπόλοιποι στον Ολυμπιακό, πρωί, απόγευμα. Κι όμως προσπαθεί να είναι συνεπής στην σχολή που πηγαίνει στην ιατρική. Εντάξει, αυτό είναι ένα παράδειγμα. Τα 22 της, ακούσατε τι είπε, δυστυχώς λέει θα κάνουμε και διακοπές. Έχει στοχοπροσήλωση σε αυτό που κάνει, γι' αυτό είναι αυτή η αθλήτρια, όπως και οι υπόλοιπες, αυτοί που κάνουν όλοι, να το πω εγώ έτσι απλά, υψηλό αθλητισμό. Είναι στοχοπροσηλωμένοι σε αυτό που κάνουν. Δεν κάνουν αθλητισμό για να λένε ότι κάνουν. Κάνουν κάτι γιατί το γουστάρουν, το έχουν δουλέψει στο μυαλό τους, έχουν κάνει κάποια πράγματα, είναι από μικρές γαλουχημένες. Αυτό είναι πολύ σωστό, πολύ σημαντικό, να έχει γαλουχηθεί ο αθλητής έτσι από μικρός και να είναι τόσο γαλουχημένος και να το γουστάρει αυτό που κάνει. Η Σιούτη λοιπόν είναι μια αθλητρία που πάντα χαίρεσε να μιλάς μαζί της, μόλις 22 χρονών, και τα βγάζει από την ψυχή της. Να είναι πάντα καλά. Λοιπόν, τώρα 1-1 έχει γίνει. Καλά ακούσατε. Το Γερμανία Κουρασάο έχει γίνει 1-1. Ισοφάρισε για την ομάδα του Κουρασάο ο Κομένετσια, ο μέσος της Ζυρίχης, πριν από λίγο. Και έχουμε λοιπόν το 1-1 ισοφάρισε στο 21ο λεπτό. Τώρα είμαστε σε αυτή την αναμέτρηση, 25 λεπτά παιχνιδιού. 1-1 το Γερμανία Κουρασάο αυτή την ώρα στο Χιούστον. Λέει εδώ τώρα ο Γιώργος Τζιβελακίδης, στο Κουρασάο έβαλε γκολ στη Γερμανία. Αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Και αυτό είναι το μεγαλείο του ποδοσφαίρου. Ότι τώρα κάποιες χώρες, σαν την Ιορδανία, το Ουσμπεκιστάν, το Πράσινο Ακροτήρι, τώρα αυτή τη χώρα της Καραϊβικής, πήγαν εκεί να ζήσουν το όνειρό τους. Πάνε να ζήσουν το όνειρό τους. Και έβαλε και γκολ ο συγκεκριμένος παίκτης που σας είπα ότι παίζει στην Ζυρίχη. Εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών. Τρίτο σετ παίζεται τώρα με την Βόρεια Μακεδονία. Προηγείται η ελληνική ομάδα 25-19, 25-22-0. Τώρα παίζεται το τρίτο σετ, 17-15 μπροστά η εθνική μας ομάδα στο European League, στο κλειστό γυμναστήριο της Γλυφάδας. Ιντερβέτεν Live Casino, για αυθεντική εμπειρία Live Casino, πάντα στην παρέα μας. Και από το Κουρασάο και την Καραϊβική, σε λίγο και το Πόλο, θα κάνουμε έτσι μια, θα φύγουμε καρφωτά σε λίγο και θα πάμε σε μια περιοχή της Ελλάδος, πάνω στην Κεντρική Μακεδονία, στην Πέλα, στην Αριδαία. Το γιατί θα σας το πω αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Έρχεται η κυρία Κασιανή Βραχά να πει το δελτίο, τους τίτλους και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
1: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
1: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Η συμφωνία με το Ιράν μπορεί να υπογραφεί τις επόμενες ώρες, δήλωσε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ εξαπέλυσε πειρά στον Νετανιάχου για την επίθεση σε κέντρο διοίκησης της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού. Όλες οι πλευρές πρέπει να υποχωρήσουν, ανέφερε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της Τεχεράνης για την Ισραηλινή επίθεση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μάλλον δεν μπορούν να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, υποστήριξε αξιωματούχος. Περισσότερα στο real.gr. Ελεύθερος με εγγύηση 50.000 ευρώ αφέθηκε ο φαρμακοποιός 51 ετών για την υπόθεση παρασκευής και διακίνησης παράνομων σκευασμάτων στο Χαλάνδρι. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου και στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα.

0: Τρία λεπτά μετά τις 8:30 παραμένει το Γερμανία Κουρασάο 1-1 στο 32ο λεπτό. Αφήνουμε τους ρυθμούς του Μουντιάλ και ό,τι άλλο έχουμε να πούμε, γιατί θα μεταφερθούμε στην Αριδαία. Θα μεταφερθούμε στην Κεντρική Μακεδονία, εκεί στην Πέλα και στην πόλη της Αριδαίας, όπου πριν από λίγο είχαμε ένα πολύ πολύ σημαντικό γεγονός για έναν πολύ μεγάλο παίκτη, προπονητή, έναν άσο του παρελθόντος, τον Αντώνη Μίνου, τον βετεράνο τερματοφύλακα, όπου ο Δήμος εκεί Αλμοπίας έκανε την ονοματοδοσία του Δημοτικού Σταδίου Αριδαίας, της πόλης δηλαδή, της πρωτεύουσας του Δήμου, σε Αντώνης Μίνου. Βρίσκεται ο Παύλος Παπαδημητρίου εκεί, ο καλός συνάδελφος και φίλος. Καλησπέρα, Παύλο.
1: Τι γίνεται, φίλοι μου?
0: Πώς έφτασες?
1: Άκουσα σοβαρά αυτό που είπες, Γερμανία Κουρασάου.
0: 1-1, ναι, 1-1.
1: Θα ακούσουν τα αυτιά μας.
0: Προηγήθηκε η Γερμανία,
1: ισοφάρισε. Θα πει ο Τραμπ μέσα να τους δώσει τη νίκη για να μην φύγουν.
0: Ναι, ναι. Πώς έφτασε η χάρη σου εκεί στην Αριδαία? Έχω πάει, ξέρεις.
1: Γινόταν και με τα πόδια. Εγώ πρώτη φορά έρχομαι, αλλά θα έρχομαι και με τα πόδια για αυτό που συνέβη σήμερα. Δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Για πες, τι ακριβώς είναι αυτό?
1: Είχαμε το πρωί. Αυτό είναι, Δημήτρη, κάτι που εσύ και εγώ, τουλάχιστον εγώ, είμαι 41 χρόνια στη δουλειά, εσύ άλλα τόσα, δεν το έχουμε ξαναδεί στη γενιά μας. Δηλαδή, μία πόλη ονοματοδότησε το γήπεδο της, ένας Δήμος. Ο Δήμος Αλμοπίας ονοματοδότησε το γήπεδο πάνω σε μια πολύ μεγάλη δόξα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και μιλάμε για την Αριδαία και φυσικά τον Αντώνη το Μίνου. Πραγματικά, όποιος ήταν εδώ σήμερα, νιώθω ότι θα ήταν πολύ τυχερός. Είχε ετοιμάσει ο Μένιος Σακελαρόπουλος μια υπέροχη εκδήλωση. Στην ουσία ήταν το «Αυτή είναι η ζωή σου» που έκανε παλιά ο Φρέντ Γερμανός, αν θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Για τον Αντώνη. Παλιές μεγάλες δόξες του ελληνικού ποδοσφαίρου, συμπαίκτες του Αντώνη, ένα βίντεο καταπληκτικό στο οποίο μίλησαν συμπαίκτες και αντίπαλοι και παίκτες που είχε, και βέβαια με ένα κερασάκι στην τούρτα ήταν εδώ, είναι εδώ ο Δημήτρης Αραβάκος, είναι ο Κώστας ο Αντωνίου, είναι ο Γρηγόρης ο Χαραλαμπίδης, είναι ο Πέτρος Ραβούσης, ο Κώστας Ιωσιπίδης, ο Λάξιος Μεοφορίδης, ο Γιώργος Παράσχος ήταν εδώ και άλλοι πολλοί, θα τους θυμάμαι κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας. Το κερασάκι όμως στην τούρτα, θα μου επιτρέψει να σου πω, ήταν ο Φερνάντο Σάντος, ο οποίος είναι γνωστό ότι τρέφει απεριόριστη εκτίμηση και αγάπη έχει για τον Αντώνη, και ανέβηκε στο βήμα και έστω για πολύ λίγο μίλησε στα ελληνικά.
0: Ναι.
1: Είχε χαρτί μπροστά του και ναι, δηλαδή ήταν καταπληκτικό. Θα ανεβούν και βίντεο σίγουρα, γιατί άναψαν τα κινητά.
0: Ναι.
1: Είμαι κοντά με τον Νίκο Παρούτογλου, τον έχω κοντά μου, τον Δήμαρχο.
0: Ο Δήμαρχος.
1: Ναι, να μας πει δύο λόγια, γιατί εκείνος το κίνησε το θέμα και πραγματικά, επειδή στη γενιά μας δεν το έχουμε ξαναδεί, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να μάθουμε το πώς έγινε. Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να σας συγχαρούμε και να σας ευχαριστήσουμε. Γιατί τον Αντώνη Μίνου, γιατί τώρα?
2: Καταρχάς, θεωρούμε ότι οι μεγάλοι άνθρωποι περνάνε που έχουν διανύσει κάτι και έχουν πετύχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και ο τόπος καταγωγής τους είναι ο Δήμος, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τους τιμάς. Πολλές φορές ακούστηκε και στην εκδήλωση ότι συνήθως τους τιμούμε μετά το θάνατό τους. Κάτι το οποίο και εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος. Άρα, έχοντας έναν τέτοιο αθλητή, ο μεγαλύτερος αθλητής που έβγαλε ο τόπος, αφού τώρα εγώ είμαι Δήμαρχος και με την ομάδα μου, τη δική μου, τη δημοτική, το συζήτησα και συμφωνούσαμε, θεωρήσαμε ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να το κάνουμε πράξη. Και το κάνουμε. Και μέσα σε μια εκδήλωση η οποία ήταν απόλυτα πετυχημένη. Με όλους αυτούς που αναφέρατε, που καταλαβαίνετε ότι οι περιφερειακοί δήμοι το έχουν πάρα πολύ ανάγκη. Άρα είναι μια πολύ καλή στιγμή, εκτός από τη δικαίωση του Αντώνη, που την αξίζει, να δημιουργήσουμε και συνθήκες εξωστρέφησης για το Δήμο. Γι' αυτό του είπα κιόλας στην ομιλία μου ότι έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά. Εμείς οι δύο, και το πιστεύω.
1: Καλό. Δημαρχέ, ποια είναι η προστιθέμενη αξία την οποία δίνουν τέτοιου είδους προσωπικότητες? Όχι μόνο σε μια πόλη σαν την Αριδαία, σε πόλεις γενικά που πιθανόν να το έχουν και πολύ περισσότερο ανάγκη από όσο τα μεγάλα αστικά κέντρα.
2: Θα σου το απαντήσω με τον εξής τρόπο. Στα πρώτα μου βήματα, ως Δήμαρχος από 2 χρόνια, όταν το ξεκίνησα, όταν κατέβαινα στην Αθήνα ή οπουδήποτε αλλού βρισκόμασταν με δημάρχους και με ρωτήσαμε από πού είσαι και έλεγα από το Δήμο Αλμοδίας, όλοι με ρωτούσαν, κοιτούσαμε αυτά τα μεγάλα στο δήμο, δεν ήξεραν από πού είναι, πού κοντά είμαστε. Όταν λοιπόν επενδύεις σε αυτό που είπα στην εξωστρέφεια, προσπαθείς να βγάζεις το Δήμο, να δίνεις δημοσιότητα στο Δήμο για με οποιοδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε λόγο, τότε σιγά σιγά αυτό το καταφέρνει. Ο Αντώνης Μίνου δεν χρειάζεται προϋποθέσεις για να το πετύχει. Το έχει από μόνος. Είναι ένα πολύ μεγάλο
1: όνομα. Είναι ένα όνομα διαβατήριο.
2: Ακριβώς. Είναι γνωστός παντού. Οι δημόσιες σχέσεις του είναι αυτές που μπορούν να μας λύσουν αυτό το πρόβλημα. Και γι' αυτό νομίζω ότι οι περιοχές ανάδειξης που έχουν τρομερές δυνατότητες, και νομίζω και περισσότερο και εσείς από το λίγο που είστε εδώ. Έτσι. και το έχουμε ανάγκη, αλλά μπορούμε να το πετύχουμε. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν είναι μόνο η ανάγκη. Είναι ότι μπορούμε να το πετύχουμε και δυστυχώς χάνεται πολύτιμος χρόνος, ο οποίος δύσκολα να πληρώνεται αν το αφήσεις. Εμείς δεν θέλουμε να το αφήσουμε, θέλουμε να το κάνουμε.
1: Και πολύ καλά κάνετε. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έγινε. Εκεί που καθόμουν εγώ όρθιος γιατί ήθελα να τραβάω βίντεο κτλ. Ήρθαν πίσω μου 3-4 παιδάκια. Με το που ξεκίνησε η προβολή του βίντεο, ενώ ο Μίνου ήταν στην αίθουσα και τον είχαν δει κτλ. Ήρθαν πίσω μου 3-4 παιδάκια. Με το που ξεκίνησε η προβολή του βίντεο, ενώ ο Μίνου ήταν στην αίθουσα και τον είχαν δει κτλ. Κοιτούσαν το βίντεο. Αυτός είναι. Αυτός είναι.

0: Αυτό λοιπόν που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι ένα παιδί που θέλει να ασχοληθεί με τον αθλητισμό και μπαίνει σε ένα γήπεδο και διαβάζει ότι είναι το όνομα του γήπεδου Αντώνης Μήνου και ξέρει την πορεία του, γιατί την ξέρουν τα παιδιά την πορεία του. Αν μην το ξέρουν φυσιογνωμικά, αλλά την πορεία την ξέρουν, τότε δίνει πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο σε αυτά τα παιδιά να βάλουν, όχι μόνο να ασχοληθούν, να βάλουν πολύ μεγάλους στόχους και να τους πετύχουν. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μυστικό. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, η νεολαία μας μπορεί να βρει το δρόμο της και να περιμένουμε πολύ καλύτερα χρόνια. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν τα κάναμε όλα αυτά σήμερα. Και πρέπει να πω ότι είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτό που έχουμε κάνει, παρόλο που δεν ήξερα ότι θα έχει αυτή την εξέλιξη όταν σκεφτόμαστε να λάβουμε αυτή την απόφαση.
1: Συγχαρητήρια. Μένεις κοντά μας λίγο, Δήμαρχε. Δημήτρη.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Σου τον δίνω τον Δήμαρχο στον αέρα να του θέσει και 2-3 ερωτήματα.
2: Ναι, γεια σας κύριε Δήμαρχε. Συγχαρητήρια για την εκδήλωση.
0: Δημήτρη μου.
2: Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την εκδήλωση. Πέρα από την εκδήλωση αυτή που είναι πολύ πολύ σημαντική για τον πατριώτη σας, τον Αντώνη, πρέπει λίγο να μας πείτε και για τον. Γιατί δεν είναι μόνο η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη. Υπάρχει η υπόλοιπη Ελλάδα. Εκεί, σε αθλητικά έργα, το δημοτικό στάδιο, μαθαίνω ότι έχει μπει σε μια μελέτη τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Προχωράτε και σε κάποια πράγματα για την νεολαία. Σε θέμα αθλητικών υποδομών.
0: Εμείς πρέπει να σας πω ότι το συγκεντρωτισμό της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, κυρίως της Θεσσαλονίκης, γιατί ανήκουμε στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας, το ζούμε στο πετσί μας. Άρα αυτό σημαίνει ότι έχουμε πολύ μεγάλες ανάγκες, οι οποίες δεν καλύπτονται με τον τρόπο που θα έπρεπε. Εδώ τώρα λοιπόν στο στάδιο υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες. Τελευταία καταφέραμε και κάναμε επιτέλους μετά από 30 χρόνια ένα ταρτάν για το μήκος, τελείωσε μόλις προχθές. Και έχω καταθέσει μία πρόταση 1,5 εκατομμυρίου για να χρηματοδοτηθεί το ταρτάν του Στίβου. Τα υπόλοιπα τα δρομολογούμε με ίδια έσοδα, είμαστε καλό δρόμο. Αν πάρουμε δηλαδή και τέτοια χρηματοδότηση, τότε νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε για μια αλλαγή σε αθλητικές εγκαταστάσεις που θα είναι πάρα πολύ σημαντική.
2: Για να είμαστε δίκαιοι, σε σχέση με την έδεσα, την πρωτεύουσα του νομού, τα Γιαννιτσά, τη δεύτερη πόλη, εσείς εκεί, η Αριδαία, στο θέμα του κλειστού γυμναστηρίου, έχει καλύτερο, το καλύτερο κλειστό γυμναστήριο του νομού. Έστω σε αυτό είσαστε λίγο καλύτερα από τους υπόλοιπους. Αλλά θέλει φυσικά ανακατασκευή, βοήθεια, θέλει πράγματα.
0: Πρέπει να σας πω ότι το κλειστό δεν ήταν λειτουργικό για 4 χρόνια. Με μια ζημιά που υπέστη και δεν φρόντισε να τη φτιάξει κανείς. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε τελειώσει κατά το ίμιση. Μέσα αυτή τη χρονιά ή την επόμενη και το κλειστό θα είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Πρέπει να κρατήσουμε όμως αυτό που είπατε. Οι περιφερειακοί δήμοι και μάλιστα οι δήμοι που έχουν δυνατότητες πρέπει να τυχάνουν καλύτερης μεταχείρισης. Αυτό είναι το σημαντικό.
2: Και το σημαντικό, έτσι εγώ που βάζω, ότι εσείς έχετε αυτή την ατυχία να είστε δίπλα στη Θεσσαλονίκη, πολύ κοντά. Και κάποια πράγματα δίνεται μάχη για τα αυτονόητα σε σχέση με, με το κέντρο που είναι το Μητροπολιτικό η Θεσσαλονίκη.
0: Έτσι ακριβώς. Είναι εμένα η πρότασή μου από την πρώτη μέρα που ανέλαβα, βέβαια, είναι ότι πρέπει να ξεφύγουμε από το πελατειακό, από την πελατειακή μέθοδο, η γνωριμία δηλαδή, και να πάμε σε κάθετες χρηματοδοτήσεις αναδήμο, κάτι το οποίο πάνε να το κάνουν βέβαια, έτσι. Δηλαδή, ο κάθε Δήμος θα χρηματοδοτείται για τις ανάγκες που έχει και να συμφωνούμε σε ένα πλαίσιο χρηματοδοτικό για τα επόμενα χρόνια. Αν πετύχει, θα μας βγάλει από πολλά διέξοδα.
2: Τις υπαρκτές ανάγκες που έχει, όχι έργα να κάνουμε για το ΘΕΑΘΗ, ναι.
0: Σωστό. Αυτό συμβαίνει λοιπόν όταν βγαίνουν χρηματοδοτήσεις σε οριζόντιες. Όλοι οι Δήμοι δεν έχουν τις ίδιες προτεραιότητες. Όταν βγαίνουν όμως κάθετα, τότε προφανώς και αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα στη ρίζα του.
2: Κύριε Δημάρχε, πέστε μας λίγο τώρα. Κάποιος κάνει μια βόλτα, μένει στη Θεσσαλονίκη, θέλει να έρθει να πάει στην Μπέλα, στα Ινέδεσα, στα Γιαννιτσά, στην Αριδαία. Εκεί σε εσάς τι μπορεί να περάσει τη μέρα του, τι μπορεί να κάνει.
0: Καταρχάς, πρέπει να πω ότι είμαστε, παρόλο που δεν έχουμε θάλασσα, είμαστε από τους τουριστικούς νομούς και κυρίως και τουριστικούς δήμους. Άρα, ερχόμενος από τη Θεσσαλονίκη, προφανώς μπορεί να πάει στα αρχαία της Μπέλας, που έχουν τρομερό ενδιαφέρον, καταράκτης Έδεσας. Και το κερασάκι στην τούρτα που ανήκει στο δικό μας δήμο είναι τα Λουτρά.
2: Λουτρά Πόζα.
0: Η εισρωή από Θεσσαλονίκη στα Λουτρά του Πόζα είναι τεράστια. Τρομερή αναβάθμιση, μεγάλη αναβάθμιση μάλλον τα τελευταία 2-2,5 χρόνια. Και εκεί έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις για να τα εξελίξουμε ακόμη περισσότερο. Θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Στο τέλος της πενταετίας έχουμε καταφέρει πάρα πολλά για να μπορέσουμε έτσι να φέρουμε και να ανεβάσουμε λίγο την υπεραξία της περιοχής και να ανεβάσουμε και το τοπικό ΑΕΠ, που είναι το σημαντικό.
2: Εκεί ποδοσφαιρικά ο Ολμοπός Αριδαίας που ξεκίνησε ο Αντώνης, τι κατηγορία παίζει.
0: Τώρα αρχίσαν τα δύσκολα.
2: Όπα, γιατί.
0: Γιατί πέσαμε φέτος, δεν ήμασταν πολύ, πολύ καλή ομάδα, πέσαμε φέτος.
2: Από τη Γάμα.
0: Μία επανεκκίνηση. Ναι, ναι.
2: Εντάξει, Γάμα, να σας πω κάτι, η Γάμα είναι ένα πηγάδι.
0: Τι,
2: από το Αλφα τοπικό.
0: Τοπικό Α1, ναι, δεν θυμάμαι τώρα και πώς κατηγορία, αλλά είμαστε πολύ κάτω. Βέβαια, αλλά άλλαξε η διοίκηση πριν από λίγες μέρες.
2: Ναι.
0: Έχω μιλήσει μαζί τους. Το πλάνο τους είναι συγκεκριμένο, είναι πενταετές. Και νομίζω πάρα πολύ αισιόδοξο για το μέλλον.
2: Πάνε παιδιά στον αθλητισμό εκεί, στα αθλητικά δρόμενα πάνε παιδιά.
0: Ναι, ναι, ναι, συμμετέχουν προφανώς και σε ποδοσφαιρικές ακαδημίες και στο Αλμοπού και σε μία ακόμη που έχουμε το ιδιωτικό και ιδιωτική.
1: Είναι πάρα πολλά.

0: παιδιά που ασχολούνται. Εδώ θέλει πολύ καλή στρατηγική. Κάτι το οποίο μας λείπει γενικότερα, όχι μόνο εδώ, αλλά και στη χώρα.
1: Δήμαρχε, πολλά πολλά συγχαρητήρια, γιατί σας αυτό που είπατε ότι είναι εν ζωή ο Αντώνης και τον τιμήσατε, τον τίμησε η περιοχή του, τον τίμησαν άνθρωποι που δεν τον έχουν προλάβει καν να παίζει και αυτό να τον δούνε και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό που κάνατε.
0: Είμαι βέβαιος ότι έχουμε κάνει το σωστό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα, για τη φιλοξενία, για την προβολή, για όλα.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε.
0: Εσείς.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Ήταν καλά. Ο Νίκος ο Παρούτογλου, ο Δήμαρχος.
0: Επειδή είμαστε στον αέρα, ναι. Σε προτρέπω να βάλεις μπρος σύντομα και το handball.
1: Γιατί ναι, έχει το handball, το γήπεδο.
0: Είναι στο μέλος του δικού σου.
1: Το γήπεδο είναι κανονικών διαστάσεων και για το handball εκεί της Αριδαίας.
0: Ναι, ναι, ναι. Περιμένω πολύ... τον πρωταγωνιστή τώρα, δώσε μου λίγο χρόνο ελάχιστο. Ναι.
1: Θέλεις να βάλω να πω εγώ ότι το Γερμανία Κουρασάο έγινε 2-1. Οι Γερμανοί σκόραραν και προηγούνται. Να πάω στη διαφήμιση, Παύλο, και να μείνεις στη γραμμή.
0: Ναι, ναι,
1: είναι πολύ,
0: ναι, ναι.
1: Είναι πολύ λίγο η διαφήμιση. Πάμε στη διαφήμιση, κύριε Τζιβελεκίδη.
2: Real FM.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
7: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, πάντα να σας πω ότι η Γερμανία τώρα έκανε το 2-1, 44ο λεπτό και από το 38 προηγείται 2-1 με τον Stolberg, τον παίκτη της Borussia Dortmund. Ο Νέμτσα στο 8, στο 6 το 1-0. Ισοφάρισε ο Κομενέτσια στο 21 για τον Κουρασάο και τώρα ο Slotenberg στο 38 το 2-1 για τους Γερμανούς. Εξέλιξε το παιχνίδι στο Χιούστον. Μεταφερόμαστε και πάλι στην Αριδαία, στον ομό Πέλλας. Εκεί είχαμε νωρίτερα την ονοματοδοσία του Δημοτικού Σταδίου Αριδαίας σε Αντώνης Μίνου. Ο καλός συνάδελφος ο Παύλος Παδημητρίου είναι εκεί. Είναι σε αυτή την πολύ μεγάλη στιγμή για τον βετεράνο τροματοφύλακα. Παύλο, μας ακούς?
0: Σας ακούω και θέλω σε αυτή τη δεύτερη σύνδεσή μας να πω κάτι που δεν με έχει αξιώσει ο Θεός να το ξαναπώ στη γενιά μας, στη δημοσιογραφική. Καλησπέρα σας από το Δημοτικό Στάδιο Αντώνης Μίνου. Δεν το έχουμε ξαναπεί για κανέναν ποδοσφαιριστή. Και νομίζω, Αντώνη, ότι είναι μια μεγάλη συγκίνηση. Εντάξει, εδώ είναι για μας, φαντάζομαι για σένα.
8: Ναι, νομίζω ότι αυτό που έγινε είναι πρωτόγνωρο φυσικά και για την Ελλάδα, αλλά και για μένα. Η ιδιαίτερη μου πατρίδα με τιμήσει με αυτό το, με την ονοματοδοσία που έκανε στο στάδιο της Αριδαίας. Και ευχαριστώ και όσους παρευρέθηκαν και τον Παύλο φυσικά, ο οποίος μου έκανε τη μεγάλη τιμή,
0: τιμή
8: να έρθει στο χώρο μου, εκεί που ανδρώθηκα. Και ευχαριστώ και τον κόσμο που παρευρέθηκε.
0: Αντώνη, είχε απρόσμενη, όχι απρόσμενη, είχε πολύ μεγάλη επιτυχία όλο αυτό εδώ. Και στην εκδήλωση και εδώ στο γήπεδο.
8: Ήταν κάτι το οποίο περίμενε ο κόσμος και το αγκάλιασε με ευχαρίστηση, μπορώ να πω. Και γι' αυτό είπα πιο πριν ότι πρέπει να γίνονται και για τα υπόλοιπα παιδιά που ο Δήμος ή οι αρχές εκεί του τόπου εκτιμούν ότι πρέπει να κάνουν κάποια ενέργεια η οποία είναι σημαντική για αυτούς που προσφέραμε ένα λιθαράκι για τη βελτίωση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και θεωρώ ότι και εύχομαι να επαναληφθούν τέτοιες στιγμές για άλλα παιδιά τα οποία δώσανε προσπάθεια για αυτό που είπα πιο πριν, για τη βελτίωση του χώρου μας.
0: Μια προσωπικότητα σαν και σένα, του ελληνικού ποδοσφαίρου βέβαια, αλλά και ένα πολύ δυνατό μπραντ για την Αριδαία. Πώς θεωρείς ότι προσφέρει στην πόλη, δηλαδή τι είναι αυτό που προσωπικότητες αυτού του βεληνικούς, όχι μόνο για την Αριδαία, αλλά μια που είσαι εσύ, τι είναι αυτό που προσθέτουν?
8: Προσθέτουν το κίνητρο για τα υπόλοιπη, για την νεολαία η οποία βρίσκεται και αθλείται, ότι υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο από την μικρή πόλη της Αριδαίας έφτασε να πετύχει αυτά που πέτυχε, εγώ θα πω τεράστια, αυτά που έχει πετύχει, το βιογραφικό μου, για να μπορέσει να είναι κίνητρο για τη νεολαία της περιοχής μας. Αυτό είναι το σημαντικότερο και αυτό προσδοκώ εγώ.
0: Επειδή είσαι και λιγολόγος, με μία κουβέντα, αν μπορείς να μου πεις, την ώρα που χτυπάει το κινητό σου, δεν ξέρω πώς έγινε ακριβώς, αλλά λέω τώρα σημαντικά, χτυπάει το κινητό σου και είναι ο δήμαρχος ή κάποιος από το Δημοτικό Συμβουλίο και σου το ανακοινώνει. Τι είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι?
8: Σκέφτομαι ότι θα μείνω στην ιστορία. Είναι ένα σημαντικό πράγμα το να παίρνει όνομα το γήπεδο που ανδρώθηκες, και αυτό εμένα με κατασυγκίνησε. Φυσικά και όλη η δήλωση η οποία έγινε, που ήταν κάτι το οποίο...
0: Έκανε υπερπαραγωγή ο Μένιος.
8: Ναι, έκανε υπερπαραγωγή, αλλά και οι άνθρωποι που με τίμησαν, και οφείλω να πω ότι βρέθηκαν μεγάλα ονόματα του ελληνικού ποδοσφαίρου, ναι. Και δεν μπορώ και πρέπει να το πω για τον Φερνάντο Σάντος, που έκανε ολόκληρο ταξίδι από την Πορτογαλία για να με τιμήσει.
0: Και μίλησε στα ελληνικά για σένα.
8: Και μίλησε στα ελληνικά, αυτό είναι σημαντικό. Είναι, αφού το είπε, είναι μισός Έλληνας. Ναι, το έχει πει. Και αυτό είναι το μεγάλο ευχαριστώ προς όλους εσάς. Και αυτή τη στιγμή που μιλάω, να μεταφέρω τα λίγα που έγιναν για μένα και προς εσάς.
0: Αντώνη, πάντα άξιος.
8: Ευχαριστώ.
0: Έλα, Δημήτρη μου.
1: Είναι πολύ συγκινητικές στιγμές, γιατί
0: ναι,
1: ο Αντώνης Μήνου σε αυτό το γήπεδο.
0: Σήμερα,
1: σε αυτό το γήπεδο που είσαι εκεί, το 1975 ξεκίνησε με τη φανέλα του Αλμουπού Αριδαίας και έπαιξε μέχρι το 1980. Και το 80 πήγε στην Καστοριά και
0: αντικατέστησε
1: εκεί το Σαργκάνι.
0: Ακριβώς, γιατί είχε πάει στον Ολυμπιακό τότε.
1: Μπράβο. Και είναι πολύ συγκινητική στιγμή, γιατί όπως να το κάνουμε, επειδή τώρα βλέπω το Κουρασάο εδώ που φάγει και τρίτο γκολ, 3-1 είναι 3-1, με πέναλτι. Το ποδόσφαιρο έχει ένα λαϊκό στοιχείο που τα άλλα αθλήματα δεν το έχουν.
0: Θα σου πω, άνθρωποι σαν το Μήνου είναι άνθρωποι οι οποίοι κυρίως αναδεικνύονται μέσα από αυτά που κάνουν και όχι μέσα από αυτά που λένε.
1: Ναι, και ότι...
0: γιατί ο Μήνου δεν μιλάει όπως ξέρετε. Δηλαδή, φτύνουμε αίμα για να το πούμε.
1: Ναι.
0: Θέλουμε να μας πει το λόγο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πήγε πολύ καλά και σε ευχαριστώ.
1: Όχι, θέλω να σου πω ότι το.
0: Και τον χρόνο από τον Real FM για να το αναδείξουμε.
1: Ότι το ποδόσφαιρο έχει αυτό το λαϊκό στοιχείο, το μαζικό. Τώρα στην Αριδαία, με μια πόλη 7.000-8.000 κατοίκων, και κάποια χιλιόμετρα μακριά από τη Θεσσαλονίκη, στην Έδεσα κοντά. Και βλέπεις ότι εκεί μπορεί να υπάρχουν πολλά παιδιά σαν τον Αντώνη που να θέλουν να ζουν στο όνειρό του και μέσα από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο το ζουν για να πάνε πιο πάνω. Γιατί ο Μένιο κάνει μια τεράστια καριέρα στο ελληνικό και στο εθνική ομάδα.
0: Συμφωνώ,
1: και είναι τώρα δηλαδή πολύ συγκινητικό ότι σε αυτό το γήπεδο ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα και εκεί η περιοχή του τον τίμησε.
0: Ναι. Ήρθαν όλοι. Ήταν ο Σαραβάκος, Αντωνή, ήταν όλοι εδώ. Ο Μαβακούλας, όλοι. Ο Παράσκος, ο Σημειοφορίδης, ο Καραλαμπίδης, ο Πέτρος, ο Ραβούς, όλοι. Τι να λέμε τώρα. Και στο βίντεο μίλησαν όλοι οι τεράστιοι ποδοσφαιριστές, ο Ντέμις, ο Ζαγοράκης, όλα τα παιδιά, ο Δόνης. Εντάξει, νομίζω ότι σήμερα απεδόθη αυτό που άρμοζε στον Αντώνη Μήνου και σε ευχαριστώ πολύ που διέθεσε τον χρόνο.
1: Ωραία, να περάσει καλά. Έχει ωραία μέρη εκεί να πας σήμερα, αν θα μείνει εκεί.
0: Εντάξει, τώρα πάμε σε ένα γενικό φαγητό.
1: Ναι, δεν προλαβαίνει τον 11ο αεροπλάνο τη Θεσσαλονίκη, δεν το προλαβαίνει και αφού δεν έχει κάτι να κάνει. Μείνε εκεί.
0: Να σου πω, επειδή είμαι και γύρω από θα πάω στα Λουτρά.
1: Εντάξει, είναι ωραία. Είναι ωραία. Είδες τώρα τη ρώτησα. Ρώτησα τον δήμαρχο, τον κύριο Παρότογλου. Κάποιος που θα έρθει, γιατί ξέρεις αυτές οι πόλεις που δεν είναι τουριστικές, δεν έχουν θάλασσα και είναι λίγο κλειστές, μονότονες.
0: Πάντως η Πέλα έχει πράγματα να δεις.
1: Μπράβο, η Πέλα είναι από τους νομούς, από τους νομούς που έχει πράγματα να έρθει κάποιος να κάνει ένα τριήμερο εκεί και να δει κάποια πράγματα.
0: Συμφωνώ απολύτως, συμφωνώ.
1: Ωραία,
0: να καλά, μου μιλήσεις ότι Πέλα εκεί.
1: Καλά να περάσεις, έχεις φιλιά από τα παιδιά, να είσαι καλά. Ο Πάπος Παρμητρίου ήταν στην Αριδαία, τον ευχαριστούμε πολύ. Εκεί είπαμε ότι έγινε κάτι πολύ σημαντικό. Έγινε η ονοματοδοσία του Δημοτικού Σταδίου Αριδαίας Αντώνης Μίνου για τον βετεράνο άσο της Εθνικής, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, τον τερματοφύλακα τον Αντώνη Μίνου. Ο Δήμος Σαλμοπίας έδωσε το όνομά του, κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Λοιπόν, πάντα στην παρέα μας είναι η Ντερβέτεν. Live Καζίνο, καθημερινή διασκέδαση. Σε λίγο θα σας βάλουμε τα ρεπορτάζ από χθες από τον τελικό. Τώρα, τι γίνεται στο Γερμανία Κουρασάο, είπαμε είναι 3-1. Ο Χάβετς με πέναλτι στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Έχουμε ημίχρονο τώρα εκεί. Πέτυχε το τρίτο γκολ. Εντάξει, πήγε καλά μέχρι τη στιγμή που ισοφαρίστηκε το Κουρασάο μέχρι το 38. Πήγε αρκετά καλά. Όμως το πάλεψε. Η διαφορά δυναμικότητας φυσικά είναι τεράστια. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Και με το πέναλτι του Χάβετς οι Γερμανοί παίρνουν προβάδισμα 2 τερμάτων. Ήταν στις καθυστερήσεις, ο Μπόζορ ανέτρεψε το Ενσά και έτσι δόθηκε το πέναλτι. Λοιπόν, τώρα μέχρι να πάμε στις 9 στις διαφημίσεις, να σας πω τι έχει γίνει στο βόλεϊμπολ, όπου η εθνική μας ομάδα παίζει στο κλειστό της Γλυφάδας με την Βόρεια Μακεδονία, Europa League. Το κέρδισε 3-0 η εθνική ομάδα των ανδρών. Κέρδισε με 3-0 τη Βόρεια Μακεδονία. 25-19, 25-20, 25-23 πήρε την δεύτερη νίκη της η ελληνική ομάδα, η οποία είχε κερδίσει και την Παρασκευή. Είχε παίξει η ελληνική ομάδα, είχε παίξει με την Ισλανδία και είχε κερδίσει 3-0. Οπότε με δύο νικηφόρα αποτελέσματα περνάει αυτή τη σειρά των αγώνων που έγιναν στο κλειστό γυμναστήριο της Γλυφάδας. Μπαρτσελόνα δεν έχει μόνο καλή ομάδα στο ποδόσφαιρο, έχει στο hardball. Πριν από λίγο στον τελικό του Champions League στους άνδρες κέρδισε το Βερολίνο με 37-34 και κατέκτησε τον τίτλο. Στον μικρό τελικό το Μανδεβούργο νίξε την Aalborg από τη Δανία 32-26 και πήρε την τρίτη θέση στο Μανδεβούργο. Η Μπαρτσελόνα λοιπόν πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Champions League στο hardball των ανδρών, που τελείωσε το παιχνίδι πριν από λίγη ώρα.

Αυτή είναι η αρχή για το όραμά μας, είπε ο Βασίλης Πανούλης στην θερμή υποδοχή που το επεφύλαξαν πάνω από 5.000 φίλοι του Άρη στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Αύριο ο Έλληνας τεχνικός θα παρουσιαστεί επίσημα από την ομάδα του Άρη. Είπε, είναι φανταστικό, αυτή είναι υπέροχη υποδοχή, δεν είναι μόνο για μένα αλλά και για την αρχή του οράματος του Άρη, δήλωσε πριν από λίγο. Πάρα πολλοί κόσμος και 5.000 κόσμος το παρέλυσε ο εξωτερικός χώρος του αεροδρομίου Μακεδονία για να υποδεχθούν εκεί τον Βασίλη Σπανούλη.

0: Η FIFA θα αποζημιώσει στο Σομαλό διαιτητή τον Ομάρ Αρντάν. Θυμίζω ότι απαγορεύτηκε η είσοδο στις ΗΠΑ, είχε επιλεγεί να διαιτητεύσει παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλου. Όμως θα πάρει την πλήρη αμοιβή του τουρνουά. Ανακρίθηκε ο Αρντάν, δεν τον άφησαν να μπει και γύρισε στη χώρα του. Εκεί αποθεώθηκε σαν ήρωας. Ανακρίθηκε για 11 ώρες από τις Αμερικανικές Αρχές Μετανάστευσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι την περασμένη Δευτέρα, προτού υποθεί ότι δεν θα το επιτραπεί η είσοδο στη χώρα. Τώρα, τι διοργάνωση είναι αυτή που γίνεται και δεν αφήνουν το staff του Ιράν μέσα να μπει από κάποιες άλλες χώρες φιλάθλους. Το διαιτητή που έχει επιλεγεί και είναι διαιτητής αρκετά καλός, δεν έχει σχέση με τη Σομαλία, είναι από τους καλούς διαιτητές που είναι στην Αφρική, για να πάει να σφυρίξει. Τι, εντάξει, τώρα εκεί ο Ινφαντίνο έχει κάνει το λεγόμενο πλακάκια με τον Τραμπ για να γίνει διοργάνωση και όλα τα άλλα είναι περιττά. Λοιπόν, απορρίφθηκε το διπλωματικό του διαβατήριο και η αμερικανική βίζα απλής εισόδου, δεν του επιτρέπει είσοδο στη χώρα. Κυβερνητικός εκπροσωπητής των ΗΠΑ δήλωσε ότι δεν του επιτρέπει η είσοδο στη χώρα λόγω φερόμενης σύνδεσης με ύποπτα μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων. Ο Αρντάν είπε ότι ανακρίθηκε από συνοριακούς αξιωματούχους σχετικά με τους δεσμούς του με τη σομαλική μαχητική ομάδα Al-Sabah, στους οποίους είπε ότι δεν γνώριζε τίποτα για την οργάνωση. Αφού επιβιβάστηκε ξανά σε αεροπλάνο για την Τουρκία, ο Αρντάν έλαβε βοήθεια από τους αξιωματούχους FIFA στην Κωνσταντινούπολη πριν επιβιβαστεί στην πτήση για την Σομαλία, την πρωτεύουσα της Σομαλίας, το Μογκαντίσου. Σύμφωνα με το BBC Sports, ότι παρόλο αναφέρει ότι ο Αρντάν δεν θα συμμετάσχει στο παγκόσμιο κύπελλο, η FIFA έχει δεσμευτεί θα του καταβάλει το μισθό, δηλαδή αυτά που έχασε από το να πήγαινε στο παγκόσμιο κύπελλο. Ο Αρντάν είναι διαιτητής χρονιάς, προσέξτε, στο αφρικανικό ποδόσφαιρο για το 2025. Ήταν ο καλύτερος διαιτητής στην Αφρικανική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Προσκλήθηκε μερικές μέρες αργότερα να διαιτητεύσει αφού τον έκοψε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τον άφησαν να μπει στη χώρα και γύρισε. Ήρθε η UEFA και τον έβαλε στο Salzburg 12 Αυγούστου. Θα σφυρίξει το Ευρωπαϊκό Super Cup, δηλαδή την κάτοχο του Champions League Paris Saint-Germain, απέναντι στην κάτοχο του Europa League την Aston Villa. Ο Αρντάν είχε μια χρονιά που θα τη θυμάται το 2025, καθώς έγινε ο πρώτος Σομαλός που ανέλαβε τη διεύθυνση τελικού υπηρετικού ποδοσφαίρου. Τον Ιούνιο του περασμένου του διαιτήτευσε τον επαναληπτικό αγώνα της Pyramids στον τελικό του Αφρικανικού Champions League επί της Μαμελόντι. Η FIFA τον είχε ορίσει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 στη Χιλή, όπου δίφθηνε τρεις αγώνες και τον μικρό τελικό. Στο τέλος χρονιάς διαιτεύσε δύο αγώνες των ομίλων του Κυπέλλου Εθνών, έχοντας επίσης διαιτεύσει και το τουρνουά του 2024. Δηλαδή, ο άνθρωπος έχει μια πορεία. Και για να τον βάζει η FIFA δεν σημαίνει ότι βάζει εξυπηρετήσεις ΕΠΣΑ Ευρυτανίας, ΕΠΣΑ Κίνθου, ΕΠΣΑ Γρεβενών, να βάλουμε διαιτητή Super League. Ο νόητο. Ο άνθρωπος ήταν εντάξει. Μια χαρά ήταν και ανακαλύψαν οι άλλοι τα διάφορά τους και έτσι τον κόψανε. Αλλά ευτυχώς η FIFA τον αποκαταστά οικονομικά και η UEFA τον βάζει να σφυρίξει το Ευρωπαϊκό Super Cup. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Real FM. Η ώρα είναι 9. Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 5 λεπτά μετά τις 9 συντονισμένοι πάντα στον Real FM, εκπομπή Real Sports. Με αρκετά πραγματάκια, βλέπω, νομίζω ότι σας έχουμε ικανοποιήσει όλους στην ειδησιογραφία. Είπαμε στην αρχή για την νίκη του Χάμιλτον στη Βαρκελόνη στη Φόρμουλα 1. Ακούσαμε τον Δημήτρη Χρυσάνθη για το τρίτο ημίχρονο του τελικού του μπάσκετ. Ακούσαμε την Χριστίνα Σιούτη, την αμυντικό του Ολυμπιακού, για την κατάκτηση του Champions League στο πόλο των γυναικών από την ομάδα των Ερυθρολεύκων. Είχαμε σύνδεση με την Αριδαία, ο Παύλος Παδημητρίου εκεί μας είπε για την ονοματοδοσία του Δημοτικού Σταδίου Αριδαίας σε Αντώνης Μίνου. Ακούσαμε και τον βετεράνο Άσο της Εθνικής και του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, τον Αντώνη Μίνου, τον βετεράνο τερματοφύλακα. Σε λίγο θα πάμε στην Φιλαδέλφια. Ο Μιχάλης Φουστέρης θα μας περιμένει εκεί, γιατί έχουμε την εκδήλωση που κάνει η πρωταθλήτρια ΑΕΚ για το γεγονός ότι το κύπελο του πρωταθλήματος θα το περιφέρουν σε όλη την επικράτεια και όχι μόνο. Υπάρχει και μια συνάντηση των δημοσιογράφων εκεί με τον κύριο Ηλιόπουλο, τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, ΑΕΚ. Τώρα θα πάμε λίγο ένα 24ωρο πίσω. Θα πάμε πίσω να ακούσουμε δηλώσεις, πολύ ρεπορτάζ έχουμε από τον τελικό του πρωταθλήματος του μπάσκετ, όπου ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό 89-85, όπου εκεί είχαμε το τρίτο ημίχρονο με τα επεισόδια μετά. Υπάρχουν πάλι βίντεο που δείχνουν ότι ο Τζόουνς λέει τον έχει χτυπήσει την ώρα του αγώνα τον Ναν. Όλο αυτό έγινε χθες, τα πάμε. Όμως τώρα να πάμε να ακούσουμε πρωταγωνιστές, δηλώσεις. Ξεκινάμε με τον κύριο Μπαρτσόκα, ο οποίος για το παιχνίδι και για την επιτυχία του Ολυμπιακού να πάρει το 16ο τίτλο στο πρωτάθλημα είπε:
1: Να δώσω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό μας, στον οργανισμό ολόκληρο, στους προέδρους και στον κύριο Σκεντήλια για την υποστήριξη στην ομάδα όλη τη χρονιά. Ήταν μια πολύ δύσκολη και απαιτητική χρονιά. Όποιος καταλαβαίνει λίγο από αθλητισμό, καταλαβαίνει τι σήμαινε για μας το να κατακτήσουμε την Ευρωλίγκα σαν πέμπτο συνεχόμενο Final Four. Κινδυνεύαμε να βγούμε οι μεγαλύτεροι losers της ιστορίας και από ένα παιχνίδι να είμαστε οι μεσίες. Μιλάω για όλους, όχι με εμένα. Αυτό λοιπόν μας έφερε μεγάλη πίεση. Ακολούθως, μετά αφού τελείωσε η Ευρωλίγκα, δημιουργήσε το κλασικό άδειασμα που έχουν όλες οι ομάδες που παλεύουν τόσο πολύ μέσα στη χρονιά για ένα μεγάλο στόχο. Και το γεγονός ότι καταφέραμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα απέναντι σε ένα μεγάλο αντίπαλο στον Παναθηναϊκό είναι ιδιαίτερα τιμητικό, πολύ σημαντικό για τη χρονιά. Έτσι όπως τελείωσε, αλλά άμα κάνω και έτσι μια μικρή αναδρομή, θα σας πω ότι είναι το τέταρτο πρωτάθλημα τα τελευταία 5 χρόνια που πιστοποιεί το επίπεδο δουλειάς που γίνεται στο Σύλλογο, την υποστήριξη που έχουμε από τους προέδρους και από τον κόσμο της ομάδας μας, που είναι η πιο σημαντική σε αυτόν τον οργανισμό, αλλά και φυσικά την καλή δουλειά που έκαναν οι παίκτες και οι συνεργάτες μας. Ένα μεγάλο από μένα ευχαριστώ και αυτό είναι όλο.
0: Αυτά είπε ο κ. Μπαρτζόκα στη συνέντευξη τύπου. Νωρίτερα, ο Εγκίνα Ταμάν, που δεν πήγε στη συνέντευξη, είπε για το παιχνίδι, για τον θεσινό τελικό. Ήταν μια εξαιρετική σειρά για το ελληνικό μπάσκετ. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που κατέκτησε το πρωτάθλημα, αλλά και στους παίκτες μου για την τρομερή προσπάθεια και μάχη που έδωσαν κόντρα σε όλους και σε όλα. Σήμερα το μάτς ήταν δίκαιο, αλλά δυστυχώς τα προηγούμενα μάτς στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας δεν ήταν έτσι. Σε ένα μήνα κανείς δεν θα το θυμάται αυτό. Ευχαριστώ τον κόσμο του Παναθηναϊκού για τη στήριξη και ελπίζω να είναι περήφανος για αυτούς τους παίκτες και για την προσπάθειά τους. Ο Αταμάν επανήλθε στην ΕΡΤ και θυμίζουμε ξαναμίλησε στο flash interview εκεί της ΕΡΤ και είπε για το επεισόδιο που είχε ο Τζόνς και την επίθεση που έκανε στον Ναν. Ο Ταϊρικ Τζόουνς ήρθε στα αποδυτήριά μας και χτύπησε τον Ναν. Αυτό που συμβαίνει τώρα στο ελληνικό μπάσκετ δεν είναι δίκαιο. Αποδεχτήκαμε την ήττα μας. Ποιος είναι αυτός ο Ταϊρικ Τζόουνς? Ήρθε στα αποδυτήριά μας για να τον χτυπήσει. Ο Κέντρικ Ναν τώρα είναι τραυματίας. Τι είναι αυτά? Τι είναι αυτά? Ο Ναν πήγε να το ρωτήσει εκεί ο συνάδελφος από την ΕΡΤ, ο Αποστόλης Τριανταφύλου, για το επεισόδιο, εκείνη την ώρα που γινόταν η ένταση στα αποδυτήρια. Για να ακούσουμε τι είπε.
2: Κέντρικ,
0: μπορείς να επιβεβαιώσεις αυτό που ακούσαμε, ότι ο Ταϊρικ Τζόουνς σου έδωσε μπουνιά? Γιατί έχεις το μικρόφωνο στο πρόσωπό μου, φίλε? εκφραστικά νομίζω είναι όλα αυτά που έγιναν. Πάμε τώρα στις δηλώσεις που έκαναν οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός μετά το τέλος του αγώνα. Να σας πω, τη βάζει και τέταρτο γκολ η Γερμανία. Κάνει το 4-1 απέναντι στο Κουρασάο. Είμαστε στο 48 λεπτό και οι Γερμανοί πετυχαίνουν και τέταρτο τέρμα στην αναμέτρηση που είναι σε εξέλιξη στο Χιούστον. Είμαστε αρχές του δευτέρου ημιχρόνου και έχει γίνει 4-1 Γερμανία Κουρασάο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε πρώτα την τοποθέτηση του Παναγιώτη Αγγελοπούλου, του εκ των ιδιοκτητών της ΚΑΕ Ολυμπιακός.
2: Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα. Κατακτήσαμε το πρωτάθλημα Ελλάδος την ίδια χρονιά μαζί με την Ευρωλίγκα. Εμείς είχαμε αυτό να το ζήσουμε από το 2012 σαν διοίκηση και σαν ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού. Είμαστε ευτυχισμένοι. Όπως είπε ο coach, συνειδητοποιούμε σήμερα ότι είναι μια πενταετία με 5 Final Four, μία Ευρωλίγκα και 4 πρωταθλήματα Ελλάδος, για να πω τους μεγάλους τίτλους μόνο. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που δεν σταμάτησε και δεν θα σταματήσει ποτέ να παλεύει. Είμαστε ευτυχισμένοι, κάναμε τον κόσμο ευτυχισμένο. Είναι αυτά που ζήσαμε και στο Final Four, στο ΆΚΑ και εδώ σήμερα. Είναι συγκλονιστικά. Σήμερα ήταν και το τελευταίο παιχνίδι στο ΣΕΦ με τη μορφή που το ξέρουμε. Από Δευτέρα ξεκινάνε εργασίες και όταν με το καλό μπούμε στο νέο ΣΕΦ θα ζήσουμε μαγικές στιγμές ξανά. Δεν έχουμε χορτάσει τίτλους με τον Γιώργο και θα συνεχίσουμε.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Παναγιώτη Αγγελόπουλο. Είπε ότι ξεκινάνε και εργασίες για το ΣΕΦ. Πάμε να ακούσουμε και τον Γιώργο Αγγελόπουλο στην πρώτη τοποθέτησή του για τον τίτλο.
3: Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα για το τεράστιο αυτό επίτευγμα. Νομίζω πως ο coach τα έχει καλύψει τα θέματα, αλλά την τελευταία πενταετία, το οποίο είναι σημαντική αυτή η πενταετία, είναι κομβική, είναι μετά το μέχρι τέλους. Έχουμε κατακτήσει 4 πρωταθλήματα και νομίζω συνολικά 11 τίτλους, 12 τίτλους τελευταία πενταετία, το οποίο δείχνει ότι αμφισβήτητα είμαστε η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα σε αυτό το διάστημα. Αν το πάμε λίγο μεγαλύτερη περίοδο, τα τελευταία 15 χρόνια νομίζω ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη ή από τις καλύτερες, δεν έχω τώρα πρόχειρα τα στατιστικά, αλλά με τις κατακτήσεις και με τις συμμετοχές στα Final Four νομίζω ότι είμαστε αναμφισβήτητα στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ενδεχομένως να είμαστε και η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη τα τελευταία 15 χρόνια. Οπότε είμαστε τρομακτικά περήφανοι και ευγνώμονες στην ομάδα για όλη αυτή την προσπάθεια και στο coach που έχει μπορέσει να ηγηθεί αυτή τη προσπάθεια, να πετύχει αυτά τα αποτελέσματα μαζί με όλους τους παίκτες και όλο το staff και τους ανθρώπους. Νομίζω είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή, οι δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει αυτή η ομάδα είναι πολύ μεγάλες. Άλλες τις ξέρετε, άλλες όχι, αλλά είναι ίσως η πιο καλή πενταετία στην ιστορία του Ολυμπιακού και πιστεύω ότι η φετινή χρονιά είναι μάλλον η πιο πετυχημένη και η πιο σημαδιακή χρονιά στην ιστορία του Ολυμπιακού. Η Ευρωλίγκα μέσα στο ΆΚΑ και το πρωτάθλημα το σημερινό απέναντι σε ένα Παναθηναϊκό πάρα πολύ δυνατό, πάρα πολύ καλό, νομίζω με το μεγαλύτερο μπάτζετ στην ιστορία του. Έχει ιδιαίτερη αξία όλο αυτό. Και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ έχουν αλλάξει τα πράγματα. Είναι πάρα πολλές ομάδες που παλεύουν με πολύ ψηλό μπάτζετ, με μεγάλες φιλοδοξίες. Το να έχουμε τερματίσει 3 φορές σε αυτή την πενταετία που είπαμε στην πρώτη διάρκεια της κανονικής περίοδου είναι ένα πολύ μεγάλο επίδειγμα. Και το νιώθουμε πολύ χαρούμενοι και ευτυχισμένοι που μπορέσαμε να δώσουμε αυτή τη τεράστια χαρά στον κόσμο του Ολυμπιακού και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και αυτό μας γεμίζει πάρα πολύ μεγάλη χαρά.
0: Ο Γιώργος Μπαρτζόκας, τεχνικός ομάδας του Ολυμπιακού, ρωτήθηκε σε συνέντευξη τύπου αν υπήρχε κάποιο κλειδί της επιτυχίας αυτής των Ερυθρολεύκων στο πρωτάθλημα και στην Ευρωλίγκα, η κατάκτηση της Ευρωλίγκας.
1: Να φτάσει σε ένα σημείο στον υψηλότερο δυνατό ανταγωνισμό στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, να έχει τέτοια συνέπεια. Δεν υπάρχει ένα κλειδί, δεν υπάρχει ένα μυστικό. Το πιο σημαντικό είναι οι ανθρώπινες σχέσεις. Γιατί όταν μιλάμε για τον ομαδικό αθλητισμό, μιλάμε για πολλούς ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να συνεργαστούν μαζί. Άρα λοιπόν το πιο σημαντικό είναι οι ανθρώπινες σχέσεις. Οι ανθρώπινες σχέσεις και η εμπιστοσύνη μεταξύ μας, προέδρων με προπονητή με το staff, το στάθμι, όλοι μαζί με τους παίκτες, όλοι γύρω-γύρω, φυσικοθεραπευτές, γυμναστές, όλοι όσοι δουλεύουν για την ομάδα. Οι αφανείς και εμφανείς ήρωες έχουν μια ξεχωριστή ανθρώπινη σχέση που τους μας κρατάει ενωμένους. Έχουμε πει στο παρελθόν οποιοδήποτε προσπάθησε να διαταράξει αυτή την ενότητα, σε εισαγωγικά έφερε τον εαυτό του εκτός ομάδας, γιατί ο Ολυμπιακός, κατά την πεποίθηση των Προέδρων αλλά και τη δική μου σύμφωνη γνώμη, είναι πάνω από όλους μας. Οπότε δουλεύουμε όλοι για τον Ολυμπιακό, γιατί θέλουμε να δούμε τον Ολυμπιακό να προχωράει. Οι προσωπικές μας βλέψεις, φιλοδοξίες, εγωισμοί προφανώς υπάρχουν στον ομαδικό αθλητισμό, αλλά σε αυτή την ομάδα πάντα είναι κάτω από το κοινό καλό.
0: Ο Γιώργος Μπαρτζόκας ρωτήθηκε για το με όλη αυτή την κατάσταση αν πληγώθηκε ο εγωισμός του ίδιου των παικτών και πώς το αντιμετώπισαν.
1: Πράγματι με βοήθησε πάρα πολύ στο έργο μου. Ας μην κρυβόμαστε. Αυτό που άκουγα συνέχεια είναι ότι δηλώσεις του στυλ δεν θυμάμαι πώς ακριβώς είχε, μην μπερδεύεσαι, εμείς θα πάρουμε την Ευρωλίγκα κλπ. Τελικά την πήραμε εμείς. Άκουσα δηλώσεις του στυλ ότι από τον προπονητή του Παναθηναϊκού, που τον σέβομαι πολύ, ότι το πρωτάθλημα θα το πάρουμε εμείς. Και αν δεν το πάρουμε εμείς, θα το χάσουμε τη διαιτησία. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός να κερδίσει από μόνος του αποκλείεται. Ή θα κέρδιζε η διαιτησία τον Παναθηναϊκό ή ο Παναθηναϊκός, που ήταν και το πιο σεντό σενάριο. Εγώ δεν χρειάστηκε πλέον να. Είχα πρόβλημα και πέρσι. Θυμάστε τι έγινε πέρσι. Η ομάδα μας προήλθε από μια μεγάλη απογοήτευση στον ημιτελικό στο Ντουμπάι, στο Αμπουντάμπι, συγγνώμη. Αλλά και φέτος μετά την κατάκτηση. Είδα, πια με την εμπειρία που έχω, σε πολλά παιδιά ένα άδειασμα. Κατακτήσανε κάτι πάρα πολύ μεγάλο που ήταν πολύ δύσκολο να. Το κίνητρο στον ομαδικό αθλητισμό, στον αθλητισμό γενικά, είναι το μεγαλύτερο καύσιμο. Και το κίνητρό μας αυτές τις δύο χρονιές δοκιμάστηκε. Και μας βοήθησαν οι αντίπαλοι με όλες αυτές τις δηλώσεις και εμάς τους προπονητές ιδιαίτερα, αλλά και τους παίκτες, τους πλήγωσαν τον εγωισμό και τελικά έγινε το αποτέλεσμα, ήταν αυτό που είδατε.

0: Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου, στο τέλος της συνέντευξης που θα ακούσουμε, που μίλησε στην ΕΡΤ, είπε ότι θέλει να συνεχίσει την ομάδα. Για να ακούσουμε τι δήλωσε μετά το χθεσινό τελικό.
1: Ήταν μια εξαιρετική χρονιά, πάρα πολύ μεγάλη όμως, πάρα πολύ κουραστική, πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα μέσα στη σεζόν, αλλά δείξαμε επιμονή, δείξαμε τρομερή προσπάθεια, είχαμε πάρα πολλά παιδιά σε κέρυες στιγμές στη σεζόν να βγαίνουν μπροστά. Όλα τα μεγάλα πράγματα που χρειάζεται μια μεγάλη ομάδα για να φτάσει στις κατακτήσεις τίτλων και εμείς τα κάναμε όλα σε καλό βαθμό. Καλά, σαφέστατα, το Παναθηναϊκός είναι μια εξαιρετική ομάδα. Δεν ξέρω, κάπως το λένε, η δύναμη του αντιπάλου είναι αυτή που δείχνει πόσο μεγάλο είναι και το κατόρθωμα. Και ο Παναθηναϊκός είναι ένας πάρα πολύ δυνατός αντίπαλος, με ένα εξαιρετικό ρόστερ φέτος και αυτός, με τρομερούς παίχτες. Γίναν τρομερά παιχνίδια, πάρα πολύ ένταση, όπως πρέπει να είναι η τελική. Και νομίζω είχαμε σε κύριες στιγμές των παιχνιδιών, στα παιχνίδια που κερδίσαμε δηλαδή, είχαμε το καθαρό μυαλό, παίξαμε με καλές άμυνες, βάλαμε μεγάλα σούτ από πολλούς παίχτες. Όλα τα τεχνικά πράγματα που κάνουν τη ζυγαριά να γίνει προς μια μεριά. Καταρχήν φώναξε αυτά τα τέσσερα παιδιά γιατί είναι σημείο αναφοράς για την ομάδα. Έχουν κάνει εξαιρετική σεζόν και οι τέσσερις. Το αξίζανε στο 100%. Που τα φέρω στα κοριτσάκια μου, στην οικογένειά μου, σαφέστατα, στους γονείς μου, στον αδερφό μου, στη γιαγιά μου, στο χωριό. Σε όλους όσους βρίσκονται δίπλα μου και όπως αφιερώνω όλους μου τις κατακτήσεις. Δεν είναι μόνο δικιά μου αρμοδιότητα, πρέπει να μιλήσουμε με τους πρόεδρους.
0: Το άφησε ανοιχτό, δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα, πρέπει όμως να μιλήσουμε και με τους πρόεδρους. Ρωτήθηκε στην συνέντευξη τύπου και ο κ. Μπαρτζόκας και οι ιδιοκτήτες γενικά με αυτή την ιστορία του Μπαρτζόκας Μπολ που γίνεται αναφορά για το όνομά του, τις επιθέσεις. Είπε ότι τονώνουν αυτές οι επιθέσεις, ότι ερεθίζουν τον εγωισμό του. Αλλά για να ακούσουμε τι άλλο είπε για αυτό το θέμα.
2: Όποτε χρειάστηκα και είχα ανάγκη βοήθειας σε επίπεδο νομικό από τους πρόεδρους, αυτά που λέτε, το είχα πάντα. Οι πρόεδροι δεν έχουν καμία δουλειά να ασχολούνται με το τι γράφει, όπως σου είπα, ο κάθε δημοσιογράφος που προφανώς είναι το επαγγελμά του να το κάνει αυτό. Και επειδή σήμερα ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει 3 από τους 4 τίτλους κλπ, όσο το προσωπικό μου για μένα είναι λάθος. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι κάτι μεγαλύτερο από μένα.
0: Και αμέσως μετά μίλησαν και ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος για τον coach Μπαρτζόκα. Να ακούσουμε πρώτα τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο.
3: Όντως ο coach έχει βγει καλύτερος προπονητής της Ευρώπης 3 φορές. Παίζει με το καλύτερο μπάσκετ όπως λες. Είναι ένα παράδοξο που είναι δικό μας εδώ της Ελλάδος αυτό. Γιατί πραγματικά αυτό που λες έχεις δίκιο. Στα ξένα site και η ανάλυση του μπάσκετ ή από αντιπάλους προπονητές ο σεβασμός που χαίρει ο coach είναι τρομακτικός αυτό. Και από ελληνική κοινή γνώμη, από σοβαρούς μπάσκετ ανθρώπους, αν τους ρωτήσει, ακόμα και από αντιπάλους, δεν υπάρχει. Ακόμα και δηλώσει του Αταμάν οι τελευταίες. Μπορεί πάντα στο τέλος να εκθιάζει τον εαυτό του ότι είναι ο μέγας στρατιλάτης, αλλά ο άνθρωπος σέβεται για να γνωρίζει τον coach. Άρα νομίζω αυτή είναι η πραγματική πραγματικότητα. Και υπάρχει και μια άλλη πραγματικότητα που δεν ξέρω αν πραγματικά αυτοί που τη διαβάζουν αν την πιστεύουν. Αυτό το σχόλιο έχω να κάνω.
0: Και ο Γιώργος Αγγελόπουλος αναφέρθηκε στον coach Μπαρτζόκα.
4: Το Μπαρτζόκας Μπολ που λέτε είναι το μπάσκετ του Ολυμπιακού και του coach που έχει καθιερωθεί σε όλη την Ευρώπη. Αποθεώνεται, αναγνωρίζεται, το συζητάνε, βλέπετε τις φάσεις που δείχνουν. Είναι ένα μπάσκετ μοντέρνο, σύγχρονο, εντυπωσιακό που αρέσει στον κόσμο. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να το αντιγράψει αυτό. Αλλά τώρα νομίζω ότι ο coach άνοιξε και ένα δρόμο το 2013 με την κατάκτηση της Ευρωλίγκας και στους Έλληνες προπονητές. Δεν ξέρω αν αυτό έχει αναγνωριστεί όσο θα έπρεπε, αλλά όταν ήταν νομίζω πρώτος Έλληνας προπονητής που κατέκτησε Ευρωλίγκα το 2013, έχει ανοίξει έναν δρόμο και στους Έλληνες προπονητές, άρα σε μια σχολή μπάσκετ, γιατί όλοι οι προπονητές μετά οι Έλληνες προσφέρουν. Αν δεν είχε γίνει αυτό, δεν ξέρεις τι θα είχε γίνει από θέμα Ελλήνων προπονητών. Οπότε είμαστε πολύ περήφανοι και χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Λοιπόν, τώρα επιστρέφουμε στον Παναθηναϊκό. Στα αποδυτήρια ο κύριος Αταμάν μίλησε στους παίκτες του. Εκεί είπε ότι ευχαριστώ για τη στήριξη. Ξέρω ότι είμαι δύσκολος. Οι φίλαθλοι μας είναι περήφανοι για σας. Είπε χαρακτηριστικά ο προπονητής του Παναθηναϊκού στα αποδυτήρια μετά τη λήξη του χαμένου τελικού. Για να τον ακούσουμε.
5: I'm sure that our fans...
0: Ήταν μια δύσκολη σεζόν για όλους μας, αλλά τελικά ξέρω πως παλέψατε για αυτό τον τίτλο μέχρι την τελευταία κατοχή. Είμαι σίγουρος ότι οι φίλαθλοι μας μετά το αποτέλεσμα στην Ευρωλίγκα είναι τώρα περήφανοι για τη σπουδαία προσπάθειά σας. Δυστυχώς, στα δύο πρώτα μάτς που παίξαμε εδώ στο ΣΕΦ, η διαιτησία δεν ήταν όπως σήμερα. Αν ήταν έτσι, θα ήταν δικό μας το παιχνίδι. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ. Θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες. Ξέρω ότι με κάποιους είχαμε προβλήματα κατά τη διάρκεια της σεζόν, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό. Δεν είμαστε στη Φιλανδία ή στον υπηαγωγείο. Εργαζόμαστε σε ένα από τα πιο απαιτητικά και γεμάτα αδρεναλίνη περιβάλλοντα για όλους. Όπως και να έχει, είμαι σίγουρος πως προσπαθήσατε και εμείς προσπαθούμε για τα πάντα. Προσπαθήσαμε να πάμε στο Final Four, χάσαμε το πέμπτο παιχνίδι. Προσπαθήσαμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, χάσαμε το πέμπτο παιχνίδι. Τελικά αυτό που έχουμε στα χέρια μας είναι το κύπελο. Σας ευχαριστώ όλους για την προσπάθεια και τη στήριξη που μου δώσατε. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να δουλεύει κάποιος μαζί μου. Πάμε, είπε αναλυτικά, είπε χαρακτηριστικά ο τεχνικός του Παναθηναϊκού στα αποδυτήρια στους παίκτες της ομάδας.

0: Ο Παναγιώτης Αραγγελόπουλος ρωτήθηκε για τους λεγόμενους εξωγενείς παράγοντες που έχει αυτή η διαδικασία των τελικών και μάλιστα τον ρώτησαν ένας δημοσιογράφος εκεί, είστε λέει πιο έμπειρος να αντιμετωπίζετε τους εξωγενείς παράγοντες σε τέτοια θέματα στο μπάσκετ. Για να ακούσουμε τι είπε.
1: Μας έβαλε σε ένα ίδιο καζάνι, όπως το κάνουν πολύ δυστυχώς αυτό, δηλώσεων που εμείς κάνουμε κόντρα για δηλώσεις. Που δεν ισχύει, γιατί εμείς δεν κάνουμε δηλώσεις. Μας κυνηγά να κάνουμε δηλώσεις και δεν κάνουμε. Άρα δεν ισχύει αυτό. Όταν ο αντίπαλος μιλάει γύρω στις 365 μέρες το χρόνο, χάνει γύρω στις 3.000 αναρτήσεις, δεν ξέρω πού. Εμείς δεν μιλάμε. Εμείς μιλάμε μετά από κατάξεις τίτλων συνήθως, σε παρουσιάσεις. Και όπου απαιτείται, κάνουμε τις νομικές ενέργειες για να προστατεύσουμε την αξιοπρέπειά μας, την ομάδα μας και την ΚΑΕ Ολυμπιακός από ενέργειες που γίνονται σε βάρος της. Αυτό έχουμε δείξει όλα αυτά τα χρόνια. Και έχουμε κατηγορηθεί και γι' αυτό. Ότι είμαστε soft και άλλα περίεργα.
0: Και ο Γιώργος Αγγελόπουλος είχε μια πορεία. Καταρχήν έριξε τις μπηχτές του για τον κύριο Γιαννακόπουλο, όπως και ο Παναγιώτης, τον διοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Είχε μια πορεία πώς θα ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα με αυτά που γίνονται με τη διαιτησία. Για να τον ακούσουμε τον Γιώργο Αγγελόπουλο.
2: Εγώ δεν φαντάζομαι πώς θα γίνει το πρωτάθλημα τα επόμενα χρόνια, αν κάποιος δεν θέλει ένα διαιτητή, στέλνει 40 καλά παιδιά στο σπίτι του, κάνουν αυτό που κάνουν και έτσι βγαίνουν οι διαιτητές έξω. Αν θέλουμε αυτόν τον αθλητισμό, εντάξει, οκ. Δεν μπορώ να πω ότι θα προσαρμοστούμε, αλλά νομίζω υπάρχει ένα θέμα εδώ και πρέπει να το δούμε. Δηλαδή, αν βγαίνει κάποιος στοχοποιεί συνεχώς και βρίζει και απειλεί και κάνει και δεν τρέχει τίποτα. Εντάξει. Κάποιες αποφάσεις βγήκαν, είναι νομίζω θετικές σήμερα, αλλά υπάρχει θέμα εδώ. Κάπου αυτό πρέπει να σταματήσει. Ο Ολυμπιακός, όλοι από την κορυφή μέχρι κάτω, έχει μια ταπεινότητα, μια σεμνότητα. Δεν θα βγούμε ούτε να υποσχεθούμε, ούτε να πούμε, ούτε να κάνουμε. Δηλαδή, και τώρα που πετύχαμε και κάνουμε, τι θα βγούμε να πούμε, να κοροϊδέψουμε και να χλεβάσουμε και να ρωνευτούμε τους αντιπάλους. Δεν είναι αυτό ο Ολυμπιακός. Προσπαθούμε να έχουμε ένα επίπεδο, γιατί εάν εμείς ξεφύγουμε, και εγώ το λέω ξεκάθαρα, το έχω πει και εκεί που έπρεπε να το πω. Εάν εγώ πέρσι είχα τη δράση, θα λέγανε όλοι αυτό στέει. Αντέδρασε. Αυτό θα λέγανε. Θα υπήρχε ένα θέμα. Δεν μπορεί συνεχώς λοιπόν να υπάρχουν καταστάσεις και αναρτήσεις συνεχώς και να μην γίνεται τίποτα. Κάπου αυτό πρέπει να σταματήσει. Αν κάποιος έχει θέματα, ας πάει να τα λύσει εκεί που πρέπει. Δεν μπορεί. Δηλαδή, αν κάνω εγώ ένα account στο Instagram που κάνει και πω 5 πράγματα, τι θα γίνει. Θα γίνει κανένας αγώνας, θα τελειώσει ποτέ. Δεν νομίζω. Δηλαδή, αν λέω κάτι, όχι έτσι, αλλά λίγο διαφορετικά. Οπότε είναι ένα θέμα το τι λέει ο καθένας και πώς προκαλεί και μετά ψάχνουμε για τη βία. Αν δεν σταματήσει αυτό από την κορυφή, θα υπάρχει θέμα.
0: Κλείνουμε τις δηλώσεις από το χθεσινό τελικό. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος συμπλήρωσε τώρα ακόμα σε σχέση με όλα αυτά που είπε για τα θέματα της διαιτησίας και όχι μόνο.
2: Τα καλά παιδιά που λένε κάποιοι. Λοιπόν, νομίζω πέρσι σε αυτή την αίθουσα εδώ στη συνέντευξη μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αν θυμάστε, σας είχα πει ότι νομίζω ήταν ιστορικό το πρωτάθλημα, το πιο μάγικο πρωτάθλημα στην ιστορία του Ολυμπιακού το περσινό, και είχα πει ότι αυτό μάλλον ίσως το καταλάβουμε τα επόμενα χρόνια. Προφανώς δεν φανταζόμουν αυτά που γίνανε φέτος, αλλά φανταζόμουν αυτό που ήθελα να πω και σας το ξαναλέω, ότι πέρσι εγώ αισθάνομαι ότι εκεί γύρισε ο διακόπτης για πολλά πράγματα. Ξεπεράστηκαν κάποια όρια και εκεί κάποια πράγματα πήγαν μια τροπή, λέει, κίνηση 12-13 μέρες, που κάθε μέρα γινόταν κάτι διαφορετικό. Θυμάμαι, ήμασταν στις επάλξεις και στις συζητήσεις, συναντήσεις, πάνω από 16 ώρες την ημέρα, με τη διακοπή του πρωταθλήματος. Ακόμα δεν έχουμε καταλάβει το γιατί διακόπη, αλλά εν πάση περιπτώσει. Νομίζω πέρσι αλλάξανε πολλά. Αυτά που γίνανε ήταν εκτός αθλητισμού, εκτός πλαισίου, εκτός λογικής, εκτός νόμου. Έχουν δρομολογηθεί όλες οι εξελίξεις, οι νομικές. Δυστυχώς βλέπω ότι κάποια θέματα συνεχίζονται. Οπότε, εντάξει, εμείς μπορεί να είμαστε πιο όρημοι που λέτε, ναι, αυτό μάλλον ισχύει, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν είναι αρκετό. Δηλαδή, την κοινή γνώμη, ξέρετε, την απασχολεί αυτό, αν είμαστε εμείς πιο καλοί, πιο έτσι. Το θέμα είναι αν αυτός είναι ο αθλητισμός που θέλουμε. Αν αυτό που βλέπουμε συνεχώς είναι αυτό που θέλουμε. Αυτόν τον αθλητισμό θέλουμε. Δηλαδή, να γίνονται αυτά. Δηλαδή, και τι να κοροϊδευόμαστε και να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, όταν ο ένας έχει 100 μήνες απαγόρευση εισόδου, ξέρω, μπορεί να είναι και παραπάνω, και εμείς τα τελευταία 10-15 χρόνια δεν έχουμε ούτε μία μέρα. Δεν μπορεί να είναι όλα ίδια, δεν μπορεί να υπάρχει εξομοίωση. Είτε αυτό το κάνει η κυβέρνηση, η πολιτεία, οι δημοσιογράφοι, τα κανάλια, γιατί πέρσι έγινε αυτό. Εγώ έβλεπα, ας πούμε, εκπομπές σε μεγάλα κανάλια και ιδιωτικά και λέω, μα τι γίνεται εδώ, μα τι βλέπουμε εδώ, τι λένε. Προφανώς εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να, ούτε να διαψεύσει ούτε να βγει να απαντά σε όλους, αλλά νομίζω ότι πέρυσι είχε ξεφύγει. Λέει ότι διακόπει το πρωτάθλημα, για ποιο λόγο, τι είχε γίνει, ποιος ήταν ο κίνδυνος. Ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει δείξει το πώς συμπεριφέρεται και με την κατάκτηση της Ευρωλίγκας στο ΆΚΑ. Δεν νομίζω ότι συνεχώς πρέπει να. Το θέμα πρέπει να φύγει, να μην ασχολούμαστε μόνο με το τι έκανε ο μεμονωμένος φύλαθλος, αλλά όταν είσαι πρόεδρος ιδιοκτήτης, έχεις άλλη ευθύνη. Σε ακολουθούν εκατομμύρια άνθρωποι και αν δεν έχεις τη σωστή συμπεριφορά, υπάρχει θέμα γενικότερο.
0: Λοιπόν, αυτά από τη χθεσινή ημέρα. Τώρα, τα θέματα στο μπάσκετ είναι απλά. Τι θα γίνει στον Παναθηναϊκό με τον Αταμάν, στον Ολυμπιακό οι μεταγραφές και το ΣΤΕΦ, αφού θα πάει το ΣΕΦ θα ξεκινήσουν οι εργασίες, πού θα παίζει ο Ολυμπιακός σε Ελλάδα και σε Ευρωλίγκα. Τώρα, η άλλη τοξικότητα θα βρούνε, έχει αθλητικό δικαστή, μάλλον αθλητική δικαστή είναι η γυναίκα στον ΕΣΑΚΕ, έχουν καταγράψει παρατηρητές, έχει τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας. Μάλιστα, ο Ολυμπιακός έχει καταγγείλει ότι ο Λεσόρ χτύπησε και τον επικεφαλής των μέτρων, τον ταξίαρχο, το νούμερο 2 της Διεύθυνσης Αστυνομίας του Πειραιά, εκεί στην αραμπουμπούλα που έγινε στο τέλος. Ας τα βρουν εκεί τώρα η υπηρεσία που λέω εγώ ή που λέει ένας καλός μου φίλος, να τα βρουν εκεί για να δούμε τι θα γίνει η επόμενη μέρα με τις τιμωρίες και αν υπάρχουν και τιμωρίες. Λοιπόν, πέτυχε και 5ο γκολ, 5-1. Τώρα η Γερμανία με το Κουρασάο σε εξέλιξη το παιχνίδι, είναι 61 το λεπτό, 5-1. Στις 11 η Ολλανδία παίζει με την Ιαπωνία. Θυμίζω για το Μουντιάλ, τώρα έγινε το 5-1 για τους Γερμανούς απέναντι στην ομάδα που παίζει για πρώτη φορά στην ιστορία της σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Σίγουρα υπάρχει διαφορά δυναμικότητας, το γκολ στο 68 ο Μπράουν, ενώ νωρίτερα είχε βάλει στο 47 ο Μουσιάλα το 4-1 και ο Μπράουν τώρα κάνει το 5-1, Γερμανία Κουρασάου 5-1.

Μπαίνετε στο ενικός.gr για να ενημερώνεστε. Η συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να υπογραφεί μέσα στις επόμενες 2-3 ώρες, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Είπα στον Ιρανάχου, τι στο καλό κάνεις. Βασικό θέμα στο ενικός.gr. Ακόμα μπορείτε να δείτε με βαρύ παρελθόν στην Τουρκία ο 25χρονος που εκτελέστηκε με 5 σφαίρες σε 130 αρχεία καταζητούμενων ατόμων το όνομά του. Ρίο Ντετζανέιρο, 6 νεκροί από σύγκρουση ελικοπτέρων στον αέρα, συγκλονιστικές εικόνες από το σημείο της συντριβής. Μπαίνετε τώρα στο ενικός.gr και στο real.gr. Εκεί πάλι βασικό θέμα. Το Ισραήλ δεν έπρεπε να βομβαρδίσει σήμερα η υπογραφή της συμφωνίας, λέει ο Τραμπ. Οργισμένο τηλεφώνημα σε Νετανιάχου. Τι στο κάνεις, γαλλικά του τόπε, του τάχωσε. Σεισμός 5,1 ρίχτερ στη Μεθόνη, στην Μεσσηνία. Διαβάζουμε στο ενικός, συγγνώμη, στο real.gr. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός σημειώθηκε 21 και 17 στο εστιακό βάθος, υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 15 χιλιόμετρα νότια της Μεθόνης στο νομό Μεσσηνίας. 1970. Ακόμα στο real.gr, τουρκική μαφία πίσω από την εκτέλεση του 25χρονου στα Εξάρχεια χθες το βράδυ. Δυστύχημα σε Λούνα Πάρκ, ο πατέρας του Γιάννη Καμπαήλη. Δικαίωση δεν υπάρχει όταν χάνεται το παιδί. Χάνεται παιδί, είπε χαρακτηριστικά. Και ένα πολύ ωραίο θέμα που μπορείτε να διαβάσετε στο real.gr. Τα περικάρπια μνήμη των παιχτών της Πορτογαλίας για τον Ντιάγκο Ζώτα, που θα αγωνιστούν οι παίχτες της Εθνικής Πορτογαλίας. Βρήκαν ένα ιδιαίτερο τρόπο για να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη του Ζώτα κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας απένειμε στους παίκτες περικάρπια μνήμη σχεδιασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της FIFA, με ειδική μνήμα στον αδικοχωμένο ποδοσφαιριστή. Δέχτηκαν οι παίκτες αυτή την χειρονομία με αγάπη και αποφάσισαν να τα φορούν κατά τη διάρκεια των αγώνων, τιμώντας τη μνήμη του Ντιάγκο Ζώτα.

0: Sapiens.
1: Θυμίζω ότι πάντα στην παρέα μας είναι η Interveten Live Casino για επιθετική εμπειρία. Live Casino. Πάντα μαζί μας η Interveten.

0: Μεταφερόμαστε τώρα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Είναι εκεί ο Μιχάλης Φουστέρης, γιατί είναι σε εξέλιξη η εκδήλωση της ΠΑΕ ΑΕΚ. Το κύπελο θα για το πρωτάθλημα. Η ΠΑΕ ΑΕΚ αποφάσισε να κάνει έτσι ένα tour σε όλη την επικράτεια, όπως είχε κάνει ο Ολυμπιακός, αν θυμάστε, όταν είχε πάρει το Conference League. Και εκεί βρίσκεται ο Μιχάλης Φουστέρης. Θα υπάρχει και μια συνάντηση και με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, της ΠΑΕ, συγγνώμη, ΑΕΚ, τον κύριο Ηλιόπουλο. Είναι κοντά μας ο Μιχάλης Φουστέρης. Πριν όμως να σας θυμίσω ότι το Γερμανία Κουρασάο 75ο λεπτό είναι στο 5-1, παραμένει. Έλα Μιχάλη, τι γίνεται εκεί στη Φιλαδέλφεια?
1: Καλησπέρα Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Μόλις ολοκληρώθηκε το τελετουργικό, μια πολύ όμορφη εκδήλωση, έντονα φορτισμένη συγκινησιακά, παρουσία βεβαίως του διοικητικού ηγέτη της ΑΕΚ, του Μάριου Λιόπουλου, του Δημάρχου της Νέας Φιλαδέλφειας, του κ. Τομπούλογλου, του Μητροπολίτη Νέας Φιλαδελφίας και Χαλκιδόνος Γαβρίλη.
0: Και Ιωνίας, και Νέας Ιωνίας.
1: Και Νέας Ιωνίας.
0: Να το λέμε όλο, Γαβρίλη Παπα-Νικολάου.
1: Σωστό.
0: Εξαιρετικός.
1: Μεγάλες μορφές της ΑΕΚ, όπως ο Θωμάς Μαύρος, ο Λίσανδρος Γιώργο Αμλής, ο Λάκης Νικολάου και άλλοι, λάμπριναν αυτή την εκδήλωση που, όπως είπες και εσύ, αφορά το ταξίδι του τροπαίου που θα ξεκινήσει από την Νέα Φιλαδέλφεια, θα εκτεθεί για το κοινό σε ημέρες και ώρες που θα ανακοινωθούν και στη συνέχεια θα κάνει ένα μεγάλο ταξίδι σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, σε 60 προορισμούς σε ημέρες και ώρες που θα ανακοινωθούν και στη συνέχεια θα κάνει ένα μεγάλο ταξίδι σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, σε 60 προορισμούς θα πάει στην Κωνσταντινούπολη, στα γραφεία του Πέρα.
0: Ωραίο, του Πέρα.

0: θέματα της ΑΕΚ και το ακόμα πιο συγκινητικό και όμορφο ήταν η έμπνευση, η φλόγα του πρωταθλήματος να μεταφερθεί μέσα σε δύο δάδες από μικρά παιδιά τα οποία ανέβηκαν στην κορυφή της Αγίας Σοφιάς, όπως είναι τα τείχη της, και μέσα σε δύο βωμούς άναψαν οι δύο βωμοί με τη φλόγα αυτή, πραγματικά μέσα σε χειροκροτήματα. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο σκηνικό υπό τους ήχους του Ανδρέα Μποτσέλη, που έντυνε μουσικά τη φωνή του, η μαγική φωνή του Ιταλού τενόρου τη βραδιά. Ένα πολύ όμορφο σκηνικό. Τώρα είμαστε στο Βυζαντινό, στο εστιατόριο στη Νέα Φιλαδέλφεια, και είναι αυτό το δείπνο για τον τύπο, και βεβαίως περιμένουμε τον Μάριο Ηλιόπουλο. Θα έχουν ενδιαφέρον βεβαίως συζητήσεις επί γαδάκι κλπ. Αυτά νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να τα αναλύσουμε.
1: Εκεί τι έχουμε, κάποιο έτσι, τίτλο, τι μπορεί να πει?
0: Φαντάζομαι ότι όλα περιστρέφονται γύρω από τη νέα ημέρα. Ναι. Η οποία αφορά μεταγραφές, τις προσθήκες που έχουν να γίνουν. Ήδη υπάρχει μια μεταγραφή του Ουκρανού, του Ζούμπκο. Αλλά θα έχουμε και άλλες δύο προσθήκες. Σίγουρα θα υπάρχει και κεντρικό χαφ, θα υπάρχει και κεντρικός αμυντικός. Αυτά νομίζω θα γίνουν, δεν υπάρχει βιασύνη. Ως γνωστόν, η προετοιμασία της ΑΕΚ ξεκινάει στις 6 Ιουλίου. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της είναι τον Αύγουστο. Συνεπώς υπάρχει χρόνος για την ΑΕΚ και το τεχνικό επιτελείο να κάνει τις κινήσεις με τη δέουσα προσοχή, προκειμένου η ΑΕΚ να βγει ακόμα πιο ενισχυμένη τη νέα περίοδο.
1: Δώσε μας μία μεταγραφή, κάτι. Δώσε στον κόσμο, γιατί με ρωτάνε. Δώσε κάτι.
0: Δεν υπάρχει από αυτό το σταθμό, ο κόσμος γνωρίζει χρόνια ότι όταν λέμε κάτι είναι, συνεπώς αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Αυτό που μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι ότι θα γίνουν τουλάχιστον δύο προσθήκες βασικών ποδοσφαιριστών. Ο ένας θα είναι κεντρικό χαφ, ο άλλος θα είναι κεντρικός αμυντικός. Ονόματα δεν υπάρχουν, δεν ασχολούμαστε με φήμες. Όταν έχουμε όμως κάτι χειροπιαστό, θα το μάθουμε πρώτοι μέσα από το αληθινό ραδιό.
1: Ευχαριστούμε, Μιχάλη Φουστερή. Αύριο στο αθλητικό ένθετο του μαγκαζίνου του Real FM με την Ελισάβετ Σαβαλαμάρα και τον Βασίλη Τεζάκη, όλο το ρεπορτάζ, τι θα πει εκεί ο κύριος Ηλιόπουλος, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, της ΠΑΕ, τον έχω βάλει στο μπάσκετ, τον έχω μπερδέψει τον άνθρωπο, της ΠΑΕ ΑΕΚ, ο κύριος Ηλιόπουλος, που θα μιλήσει σε λίγο στους δημοσιογράφους αυτό το γεύμα που έχει με τους ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Έξι-ένα η Γερμανία πριν από λίγο. Ο Ντένις Ούντβον έκανε το 78 το έκτο γκολ των Γερμανών απέναντι στο Κουρασάου, στο παιχνίδι αυτό που είναι για το Μουντιάλ αυτή την ώρα σε εξέλιξη στο Χιούστον.

0: Λοιπόν, ενώ κάποιοι προγραμματίζουν τις διακοπές τους, τα κορίτσια της Εθνικής Ομάδος Βόλεϊ, όπως και τα αγόρια, συμμετέχουν στη διοργάνωση του Europa League, με στόχο φυσικά να κάνουν μια πολύ δυνατή προετοιμασία ενώπιση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που έχει τον Αύγουστο. Στη Λάρισα, χθες, η Εθνική Ομάδα των Γυναικών διατήρησε το αίτητο που έχει, κέρδισε 3-2 την Πορτογαλία, είχε κερδίσει 3-0 το Κόσοβο. Έτσι έχει 4 στα 4 στα παιχνίδια αυτά για το European League και έχει κάνει ένα σημαντικό άλμα για την πρόκριση στο Final Four. Πάμε στην Έλληνα Μπάκα, την διεθνή παίκτρια, η οποία θα συνεχίσει την καριέρα της από τον ΠΑΟΚ στην Ιταλική Κούνεο. Καλησπέρα, Έλενα.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς είναι τα πράγματα, κάνατε το 4 στα 4. Ήταν κάτι αναμενόμενο αυτό ή είναι μια υπερπροσπάθεια που γίνεται?
1: Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν κάτι ενδιάμεσο και από τα δύο, να πω την αλήθεια. Η Πορτογαλία ήταν μια δύσκολη ομάδα, αλλά τα καταφέραμε. Το 3-2, να είμαι ειλικρινής, θα μπορούσε να είναι και 3-0, αλλά δυσκολευτήκαμε στα δύο σετ, κάπως λίγο μόνες μας, και τα χάσαμε. Θα θέλαμε πολύ να ήταν καθαρή νίκη, γιατί μετράνε και αυτοί οι πόντοι. Αλλά αυτό είναι το αποτέλεσμα. Εντάξει, με πιάνετε ακριβώς την επόμενη μέρα.

0: πέρα που τα συναισθήματα είναι λίγο βαριά παρότι της νίκης, γιατί ένας στόχος μας είναι ο τελικός. Ή έστω το Final Four, να είμαι ειλικρινής, οπότε ακόμα και αυτά τα σετ στοιχίζουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, κρατάμε τη νίκη και ότι παλέψαμε όλες μαζί. Σίγουρα είναι υπερπροσπάθεια όλο αυτό, όλες αυτές οι νίκες, αλλά όχι μόνο οι αγώνες και οι προπονήσεις, η καθημερινότητα. Δεν το συζητώ.
1: Νομίζω ότι έχουμε κάνει και μία νίκη με τις Κροάτες και μία με Λιθουανία.
0: Με τη Λιθουανία θα παίξουμε τώρα.
1: Ναι, οι τέσσερις νίκες είναι με Πορτογαλία, Κόσοβο και οι άλλες δύο.
0: Με την Κροατία.
1: Ναι. Και την άλλη την ξεχνάω και εγώ και εσύ. Φαντάσου
0: τώρα.
1: Εντάξει, κολλήσαμε, θα τη βρούμε. Εντάξει, θα τη βρούμε. Ήταν στη Λάρισα τα παιχνίδια αυτά τα δύο που παίξατε τώρα.
0: Τώρα που παίξαμε με την Πορτογαλία και το Κόσοβο. Ήταν και τα δύο στη Λάρισα, ήμασταν εντός έδρας.
1: Ναι. Και τώρα πάτε πού?
0: Τώρα πάμε στη Λιθουανία. Φεύγουμε την Πέμπτη.
1: Ναι.
0: Μια μέρα πριν θα έχουμε ένα μεγάλο ταξίδι. Και μετά Παρασκευή έχουμε τις προπονήσεις μας, Σάββατο, Κυριακή αγώνες.
1: Πόσο πρέπει να πούμε τώρα εδώ το σύστημα πώς είναι? Η ελληνική ομάδα έχει κάνει το 4 στα 4. Πώς είναι ακριβώς το σύστημα?
0: Λοιπόν, έχουμε κάνει το 4 στα 4 που δεν το συζητώ. Είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Πιθανόν με ακόμα δύο νίκες να περάσουμε και στην επόμενη φάση. Είμαι θετική για τις επόμενες δύο νίκες. Θεωρώ ότι θα τα καταφέρουμε. Περνάμε στην επόμενη φάση, αλλά φέτος είναι λίγο διαφορετικό από ότι πέρσι. Δεν έχουμε Final Four, έχουμε τελικό. Που σημαίνει ότι ανά Σαββατοκύριακο, παρά Σαββατοκύριακο, πρέπει να νικάμε για να συνεχίζουμε. Οπότε θα
1: κάτι δηλαδή, σαν νοκάουτ παιχνίδια έχει τώρα.
0: Ακριβώς,
1: μετά από αυτή τη φάση που θα πάτε στη Λιθουανία.
0: Ναι, ακριβώς. Και είναι όλο έχει να κάνει ότι είμαστε σε ομίλους, τότε κάνουν και άλλες ομάδες. Οπότε αν έχουμε εμείς μια καλή πορεία και έχουν και οι άλλες καλή πορεία, θα κριθεί, γι' αυτό έλεγα πριν, στα σετ, στους πόντους, δεν είναι μόνο οι νίκες οι καθαρές. Οπότε πάει λίγο κάπως έτσι ανάλογα με τα δικά μας αποτελέσματα, αλλά και των αλωνών.
1: Έλενα,
0: είναι αρκετά ανταγωνιστικό.
1: Είναι αυτό τα παιχνίδια, δυνατά παιχνίδια εν όψη και στο ευρωπαϊκό, δεν έχουμε προκριθεί?
0: Ναι, σωστά.
1: Τώρα
0: τον Αύγουστο.
1: Ναι, είναι δυνατά παιχνίδια εν όψη του Αυγούστου.
0: Ναι, είμαι ειλικρινής, κάποια ναι, κάποια όχι.
1: Ναι.
0: Οπότε υπάρχει μια ισορροπία. Υπάρχουν κάποια μας που απλά πρέπει να παίξουμε σίγουρα σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Δεν υποτιμάμε κανέναν αντίπαλο και να κερδίσουμε. Και κάποια άλλα όμως είναι ακόμα πιο δυνατά. Πώς να το κάνουμε? Κάποιες άλλες χώρες είναι ακόμα πιο δυνατές και είναι κάποια πιο ντέρμπι. Σίγουρα όμως όλα είναι μια πολύ καλή προετοιμασία και με καλό τεστ για το ευρωπαϊκό.
1: Μάλιστα. Τώρα εσείς είσαστε στη Λάρισα. Είσαστε Λάρισα, στη Λάρισα ήταν και τώρα γυρνάτε για να πετάξετε για τη συνέχεια. Εντάξει, είναι όμως κούραση τώρα με τέτοιο καιρό να είσαι στη Λάρισα. Είναι λίγο, πρέπει να είσαι λίγο παθιασμένη με αυτό που κάνεις.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά δύσκολο, χρονοβόρο, θυσίες πολλές, προσπάθεια καθημερινή. Γιατί να ξέρετε, όλα κρύβονται στην καθημερινότητα. Ασχέτως ότι εμφανίζουμε στους αγώνες, η καθημερινότητα είναι το να το πηγαίνουμε καλά στα βάρη μας, στην ξεκούρασή μας, στο βόλεϊ μας, στη διατροφή μας. Οπότε είναι όλο μέσα καλοκαίρι μια πολύ σημαντική προσπάθεια.
1: Και ας ελπίσουμε και ο κόσμος να αγκαλιάσει λίγο, γιατί εντάξει, εκεί στη Λάρισα συμπέσατε χθες να παίζετε την ώρα που έπαιζε το μπάσκετ. Και είναι και μεγάλο το γήπεδο, δεν γεμίζει εύκολα. Κάποια στιγμή να παίξετε και σε γεμάτο γήπεδο.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι γέμισε χθες, ειδικά χθες το γήπεδο που ήταν και το σημαντικό παιχνίδι, το πιο σημαντικό από τα δύο, δηλαδή όσον αφορά τη δυσκολία, είχαμε κόσμο και έχουν έρθει πέρα από γονείς δηλαδή και ακαδημίες και παιδάκια και φίλαθλοι. Όχι, έχουμε πολύ στήριξη.
1: Μάλιστα, σας ελπίζω να πάτε καλά στη συνέχεια. Ευχαριστώ την Έλληνα Μπάκα για την προσπάθεια αυτή της Εθνικής Γυναικών, που κάνει και αυτή την προσπάθειά της με στόχο να βρεθεί στην τελική φάση, να συνεχίσει και να φτάσει όσο πιο ψηλά μπορεί στο European League, στο βόλιο των γυναικών. Ευχαριστούμε, Έλληνα. Καλό σου βράδυ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Η Έλληνα Μπάκα λοιπόν μαζί μας από τη Λάρισα. Η Εθνική έκανε το 2-2 στη Λάρισα, Πορτογαλία και Κόσοβο. Είχε κερδίσει η Κροατία, Λιθουανία. Έχει 4 νίκες και συνεχίζει στο Europa League. Ενώ σήμερα η Εθνική των Ανδρών στη Γλυφάδα κέρδισε τη Βόρεια Μακεδονία. Ήταν η δεύτερη συνεχόμενη νίκη για την Εθνική των Ανδρών στο βόλεϊ των Ανδρών. Τώρα έρχεται σε λίγο ο Γιώργος Καστάνης στο κλείσιμο. Να σας πω εγώ ότι το 6-1 παραμένει η Γερμανία με το Κουρασάο στο Μουντιάλ. Είναι 6-1. Γιώργος Καστάνης θα τον έχουμε στη γραμμή μας σε λίγο για να μπορέσουμε να μας πει λίγο για τον ΠΑΟΚ, τι γίνεται εκεί με τον Λουτσέσκου, για να μπορέσουμε να τον ακούσουμε τώρα εδώ, το κάνουμε τη συνεννόηση. Λοιπόν, στις 11, ωραίο παιχνίδι, Ολλανδία-Ιαπωνία. Απόψε στις 11, στην ΕΡΤ 2, εκεί θα δείτε το Ολλανδία-Ιαπωνία. Ιντερβέτεν Live Casino, πιο ανανεωμένο ποτέ, πάντα στην παρέα μας, μαζί μας η Ιντερβέτεν.

Και 7ο γκολ Γερμανία, 7-1 το Κουρασάο. Αυτή την ώρα στο Χιούστον θέλει, είμαστε για το φινάλε, πάμε της αναμέτρησης. Είμαστε στο 82ο λεπτό και έγινε το 7-1 με πέναλτι. Ο Χάβετς, όχι δεν είναι ο Χάβετς, συγγνώμη, δεν είναι ο Χάβετς αυτός που το πέτυχε. Ναι, ο Χάβετς είναι, όχι πέναλτι, κανονικά το πέτυχε. Είχε πετύχει ένα τέρμα με πέναλτι, τώρα πέτυχε το δεύτερο τέρμα ο Χάβετς. Έτσι λοιπόν η Γερμανία 7-1 το Κουρασάο.

0: Για το φινάλε αφήσαμε τα καλύτερα, γιατί το πρωί τα ρουμανικά μέσα αναφέρουν ότι ο Λουτσέσκου θέλει να μείνει στον ΠΑΟΚ μέχρι να ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του, δηλαδή ακόμη ένα χρόνο. Και ο Γιώργος Καστάνης είναι μαζί μας στη Θεσσαλονίκη να μας πει τι γίνεται, γιατί λέει, είχε επικοινωνία με τον κύριο Σαββίδη. Τι γίνεται με το θέμα Λουτσέσκου, παρά το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη ασχολούνται όλοι με το Σπανούλι που αύριο θα παρουσιάσει τον Άρη και ήρθε σήμερα. Με Λουτσέσκου τι έχουμε, Γιώργο, καλησπέρα.
1: Στον ΠΑΟΚ ασχολούνται με τον Λουτσέσκου, στον Άρη ασχολούνται με τον Σπανούλι.
0: Ναι,
1: θα γίνει
0: ένας
1: διαχωρισμός, ευγενικός διαχωρισμός. Και είναι λογικό, γιατί ο καθένας κοιτάει τα της ομάδας του, έτσι, για να τα επισημαίνουμε όλα. Τώρα, για τον Λουτσέσκου πράγματι, ο προπονητής του ΠΑΟΚ επανέλαβε σε ρουμανικά μέσα ενημέρωσης αυτό το οποίο είχε κατά επανάληψη τονίσει τις προηγούμενες ημέρες αναλυτικότατα, ότι δηλαδή έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ για ένα ακόμα χρόνο μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και θέλει να το τηρήσει. Ήταν η πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, μετά το τέλος του πρωταθλήματος δηλαδή, κατά το οποίο έγινε αυτή η επαφή του Προέδρου και μεγαλομετόχου της ΠΑΕ, του κ. Ιβά Σαββίδη, με τον προπονητή της ομάδας, τον κ. Ρεσβάν Λουτσέσκου. Εκεί υπόθηκαν κάποια πράγματα, τα περισσότερα τα ξέρουν οι δύο, ξεκάθαρα. Αυτό το οποίο δημοσιοποιήθηκε στον ρουμανικό τύπο είναι αυτό το οποίο μετέφερε ο κ. Λουτσέσκου. Εξέφρασα την επιθυμία στον κ. Σαββίδη να παραμείνω στον ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν από εδώ και πέρα η απόφαση για την παραμονή όχι του κ. Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ εναπόκειται στην επιθυμία του κυρίου Σαββίδη, ξεκάθαρα. Δεν έχουμε ακόμη οριστικό πόρισμα, τουλάχιστον δεν έχει δημοσιοποιηθεί κάτι συγκεκριμένο. Προφανώς περιμένουμε, η αγωνία είναι δεδομένη, διότι ο χρόνος κυλάει αντίστροφα. Θυμίζω 17 Ιουνίου θα γίνει κλήρωση για το δεύτερο προκριματικό του γύρω παλίκο, που θα μάθει αντίπαλο ή ένα ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος. Η πρώτη επίσημη αναμέτρηση για τον ΠΑΟΚ είναι προσδιορισμένη στις 23 Ιουλίου, ενώ σε περίπου σε λιγότερο από 10 μέρες, περίπου σε 9 μέρες, θα ξεκινήσει εδώ η προετοιμασία στη Θεσσαλονίκη και στις 29 Ιουλίου τα μέλη της αποστολής του ΠΑΟΚ θα πρέπει να ταξιδέψουν με προορισμό την Ολλανδία και το αθλητικό κέντρο Ρουσάλτ Μπόμπελ για να πραγματοποιήσουν εκεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, μεταγραφές δεν έχουν ανακοινωθεί,
0: ναι,
1: καμία για την ακρίβεια. Άρα δεν έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή καμία ουσιαστική ενίσχυση. Υπάρχουν σενάρια τα οποία αν ευσταθούν δεν είναι ευχάριστα, υπό την έννοια ότι από την Πολωνία που αναφέρουν ότι ο Κετζιόρα έχει συμφωνήσει με την Δυνάμο Κιέβου. Αυτά είναι τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα από το εξωτερικό, τα οποία όμως δεν τα έχει επιβεβαιωθεί, δεν τα έχει διαψεύσει ο επίσημος ΠΑΟΚ πρώτον, και δεύτερον δεν έχουμε και μια επίσημη τοποθέτηση του Κετζιόρα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Ο Κετζιόρα, ο οποίος ανανέωσε αυτομάτως τη συνεργασία του με τον ΠΑΟΚ εξαιτίας του αριθμού συμμετοχών που είχε καταγράψει από την έναρξη τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ως το τέλος της. Και σύμφωνα με τα ουκρανικά μέσα ενημέρωση, ο Κετζιόρα θα πάει στη Δυνάμο Κιέβου, διότι πάντα σύμφωνα με τα ουκρανικά μέσα ενημέρωση, ΠΑΟΚ και Δυνάμο Κιέβου συμφώνησαν στο οικονομικό σκέλος. Η Δυνάμο Κιέβου θα καταβάλει 1 εκατομμύριο ευρώ στον ΠΑΟΚ για τον Κετζιόρα για να τον αποκτήσει. Αυτό όμως το συγκεκριμένο περιεχόμενο του ρεπορτάζ από την Ουκρανία δεν επιβεβαιώνεται, δεν διαψεύδεται από τον επίσημο ΠΑΟΚ, δεν έχει ακόμη ακουστεί η τοποθέτηση του Κετζιόρα. Μέσα από τα social media θα μπορούσε κάλλιστα τον Κετζιόρα να στείλει ένα μήνυμα. Μέχρι στιγμής δεν το έχουμε δει, άρα περιμένουμε. Εάν ευσταθούν αυτά τα δημοσιεύματα, τότε ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να κινηθεί άμεσα για την απόκτηση τουλάχιστον δύο έμπειρων κεντρικών αμυντικών, τουλάχιστον δύο, μη σου πω και τρεις, γιατί αυτή τη στιγμή ο μοναδικός διαθέσιμος κεντρικός αμυντικός είναι ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης. Εμπειρότατος, ο αριστεροπόδαρος, νομίζω είναι ίσως ο καλύτερος του πρωταθλήματος, αλλά είναι μόνο ένας έμπειρος. Και οι υπόλοιποι θα είναι νεαροί που θα προέρχονται από τα τμήματα υποδομής από την ομάδα νέων του ΠΑΟΚ.
0: Ευχαριστώ, Γιώργο Καστάνη. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Θα είμαστε πάντα να παρακολουθούμε τι γίνεται με τον Ρασβάν Λουτσέσκο. Εγώ να σας θυμίσω ότι τη νύχτα χθες είχαμε το Βραζιλία-Μαρόκο 1-1. Μια άνευρη Βραζιλία απέναντι στο Μαρόκο που είχε πολύ καλές στιγμές. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο ο Μπόνο, δρομέκας Βραζιλίας, ήταν πολύ καλός. Ο Σαϊμπερί το 1-0 για το Μαρόκο στο 21. Ο Βινίσιους Τζούνιορ στο 1-1 στο 32. Στον πάγκο ήταν ο Ελκαμπή, δεν έπαιξε. Η Σκωτία κέρδισε 1-0 την Αϊτή. Ο Πιερό, ο παίκτης ΣΑΕΚ, ήταν με την Αϊτή. Πίεσε η Αϊτή. Η Σκωτία όμως έχει το μέταλλο και με τον Τζον Μακγκίν στο 28 πέτυχε το γκολ. 2-0 η Αυστραλία την Τουρκία. Οι Αυστραλοί ήταν καλύτεροι και δικαιότατα πήραν. Ενώ χθες το βράδυ το Κατάρ 1-1 με την Ελβετία. Πρώτος βαθμός του Κατάρ στην τελική φάση. Αναποτελεσματική ήταν η Ελβετή. Τώρα, αυτή την ώρα, πάμε για φινάλε στο παιχνίδι 4 λεπτό καθυστερήσεων. Γερμανία Κουρασάο. 5 λεπτά καθυστερήσεις. 5. Εντάξει, μικρή διαφορά έχει. Λοιπόν, εδώ τώρα τι έχουμε. Στο 6 λεπτό ο Μέντσα πέτυχε το 1-0. Ισοφάρισε του Κουρασάο με τον παίχτη της Ρήχης, τον Κομενέτσια, στο 21. Στη συνέχεια, οι Γερμανοί, Σλότμπερκ στο 38, 2-1, Μουσιάλα 3-1 στο 47, ο Μπράουν στο 68, Ούντον Βαν στο 78 και δύο γκολ του Χάβετς στο τέλος των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους με πέναλτι και ένα στο 88. Τελικό αποτέλεσμα, τελείωσε το παιχνίδι. Η Γερμανία 7-1 το Κουρασάο στην πρώτη του παρουσία στην διοργάνωση. Έχουμε στις 11 το Ολλανδία Ιαπωνία και σήμερα, τώρα πάμε για την επόμενη μέρα, ώρα 2 τα ξημερώματα, ακτή Λεφαντοστού Εκουαδόρ. Στις 5 το πρωί Σουηδία Τινησία. Στις 7 Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι και στις 10 το βράδυ της Δευτέρας Βέλγιο Αίγυπτος. Η Ιντερβέτεν πάντα μαζί μας, live καζίνο, Ιντερβέτεν live καζίνο, καθημερινή διασκέδαση. Βάσια Κούτρα, Ειρήνη Κούρτη στην υποστήριξη εκπομπής, ο Γιώργος Τζιβελεκίδης στην τελική δείχνηση του ήχου, Λάσκαρης Αγοραστός, Μαρία Χριστοδούλου, Κατερίνα Βούτσα, ήταν η τεχνική μας που με μιλήθηκαν τα ηχητικά που ακούσατε εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Ο Δημήτρης Θαυρακάκης ήταν στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Θυμίζω τελικό η Γερμανία 7-1 το Κουρασάο στην πρώτη του παρουσία του Κουρασάο σε Μουντιάλ. Η Γερμανία 7-1. 11 η ώρα μπορείτε να δείτε το Ολλανδία-Ιαπωνία. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM.

0: Real FM.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Και συνεχίζουμε μουσικά με διασκευές συγκεκριμένα. Αλλά όχι έτσι γενικά διασκευές, διασκευές σε ρυθμούς jazz, soul και blues. Κυρίως σε πολύ γνωστά rock τραγούδια. Ενδεικτικό το ξεκίνημά μας με το Hey Jude των Beatles, ερμηνευμένο από την Έλα Φιτζεράλντ. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και φυσικά για τις δικές σας επιλογές από διασκευές σε αγαπημένα τραγούδια. Με Beatles συνεχίζουμε. Το Μισελ αυτή τη φορά με τη φωνή της Αραβών.

Γεια σου Τάκη, δεν ξέρω αν θα σε αφήσω να κοιμηθείς απόψε. Πάντως το My Way με τους Pistols δεν θα το ακούσουμε απόψε. Γιατί όπως είπα και νωρίτερα, οι διασκευές που έχουμε επιλέξει και που θα επιλέξουμε και μαζί είναι ή από soul, ή από blues, ή από jazz. Το παράδειγμα δηλαδή που μου έχεις δώσει είναι ακριβώς το αντίθετο, ενδεχομένως για κάποια άλλη εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Γιάννη, Otis Redding και Satisfaction, η καλύτερη ενδεχομένως διασκευή του κλασικού των Stones. Αλλά και Albert King φυσικά, έχει κάνει πάρα μα πάρα πολλές διασκευές. Γεια σου Βίκη μου στον Βόλο. California Dreaming, όχι από τους Mamas and Papas, αλλά από τον Bobby Womack.

Γεια σου Κορίνα, θα ακούσεις τουλάχιστον ένα ακόμη από την Έλα Φιτζέραλντ απόψε. Από διασκευές που έχει κάνει, κυρίως σε ροκ ακούσματα. Καλό ξημέρωμα Σοφία, γεια σου Ρίκα. Άικ και την Ατάρνε στο Χόλα Ταλό φυσικά. Θα το ακούσουμε στη συνέχεια. Ο Λου Ρόουλς θα μας πάει στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Και η ερμηνεία του στο The Letter των Box Tops.

Επιστρέψαμε με Spinning Wheel, τραγούδι των Blood Sweet and Tears από το 1969. Η διασκευή, η instrumental διασκευή, ανήκει στον James Brown. Όμως ταυτόχρονα έχει έρθει και ένα μήνυμα από την Κορίνα, που πρότεινε μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα διασκευή, που θα ακούσουμε σε πάρα πολύ λίγο. Γεια σου Νικόλα μου, επίσης πολύ όμορφη επιλογή, με Macy Gray, διασκευάζοντας το Krypton Radiohead. Γεια σου Εροφίλη, μόλις έκατσα μου λέει και σας απολαμβάνω με λίγο κρασάκι χαλαρά. Στην υγεία σου λοιπόν και καλό ξημέρωμα να έχουμε. Πολύ καλά κατάλαβες το θέμα. Τέτοιες διασκευές, τέτοιου είδους όπως το Sunda Stay or Sunda Go που μου έχει στείλει. Να είσαι καλά Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Ντίνα, οι αγαπημένες μου λέει μουσικές, θα απολαύσουμε κομμάτια εξαιρετικά. Δεν ζητώ μου λέει κάτι ιδιαίτερο, το αφήνω στο δικό σου γούστο και πολλά χαιρετίσματα στον Μάριο. Επίσης Ντίνα μας, σας έλεγα λοιπόν για το Spinning Wheel, το οποίο ακούμε τώρα από την εκδοχή του James Brown, τραγούδι όπως σας είπα των Blood Sweat and Tears από το 1969, πολύ ενδιαφέρουσα όμως διασκευή από τον Sammy Davis Jr., την οποία επέλεξε για απόψε η Κορίνα. Κορίνα, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ.

Sammy Davis Jr. διασκευάζει το Spinning Wheel. Καλό ξημέρωμα και σε σένα, Έλενα. Γεια σου, Μάγδα. Φυσικά, το Miss You των Rolling Stones, διασκευασμένο από την Etta James. Αυτό θα το ακούσουμε οπωσδήποτε, είναι έτσι κι αλλιώς προγραμματισμένο. Λέγαμε λοιπόν για το Satisfaction, φυσικά ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία των Rolling Stones από το 1965. Εκείνη όμως τη χρονιά, το 1965, θα το διασκευάσει και ο Otis Redding μέσα από το άλμπουμ Otis Blue. Είναι η επιλογή που έχει κάνει ο Γιάννης για απόψε. Γιάννη μου, αφιερωμένο εξαιρετικά.

Otis Redding λοιπόν, διασκευάζει Rolling Stones και Satisfaction. Με διασκευή στους Beatles θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο I Saw Her Standing There, από το πρώτο τους άλμπουμ, από το Please Please Me. Και το 1963 το πρώτο τραγούδι που άνοιγε το άλμπουμ ήταν το I Saw Her Standing There. Η διασκευή που επιλέξαμε για απόψε είναι από τις Supremes.

Η Etta James λοιπόν και το Miss You, η επιλογή που έκανε η Μάγδα για απόψε, το Miss You φυσικά των Stones από το 1978, η διασκευή της Etta James που μόλις ακούσαμε έγινε το 2000. Καλό ξημέρωμα στην Φωτεινή και στην Πόπη. Είναι ώρα για το Hola the Love. Τον Zeppelin από το 1969. Απόψε θα το ακούσουμε από την Tina Turner και τη διασκευή της το 1976. Αφιερωμένο στον Τάσο και στη Μαρία.

Είναι από τις ελάχιστες φορές μου λέει που μπορώ να ακούσω την εκπομπή. Και εκτός αυτού πέφτω και σε μια εκπομπή που μου αρέσει πάρα πολύ το θέμα. Γι' αυτό θα πρότεινα για απόψε αν ταιριάζει Richard Cheese, τη διασκευή του στο Creep, Berk and the Virtual Band στη διασκευή του Sea Dreams και Robin McKinley στο Abracadabra. Δημήτρη σίγουρα θα ακουστεί ένα από τα τρία που έχει στείλει. Γεια σου Αθηναής, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Κατερίνα, καλή συνέχεια στην ακρόαση με το ραδιοφωνάκι πλέον από το κρεβάτι. Ο Stevie Wonder θα έρθει για τη συνέχεια με το We Can Work It Out. Ο Stevie Wonder διασκευάζει δηλαδή Beatles. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1965 και η διασκευή του Stevie Wonder έγινε το 1970. Το τραγούδι κυκλοφόρησε σαν single την επόμενη χρονιά, το 1971. Και μάλιστα κατάφερε με αυτή τη διασκευή να ανέβει και στα charts στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Γεια σου Νικόλα, στο Μπάρι, στην Ιταλία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μπορούσες, μου λέει, το Heard It Through the Grapevine με την Amy Winehouse. Φυσικά και αυτό θα το ακούσουμε στη συνέχεια. Πολλούς χαιρετισμούς στον Γιώργο στη Νέα Υόρκη. Να είσαι καλά Γιώργο μου, πολλούς χαιρετισμούς από την Αθήνα. Πάμε σε πιο τζάζι ρυθμούς για τη συνέχεια. Mrs. Robinson, Mrs. Robinson, τραγούδι των Simon & Garfunkel, από την ταινία φυσικά ο πρωτάρης. Ο Frank Sinatra θα το διασκευάσει το 1969 και περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του My Way.

Αυτό είναι το ένα από τα δύο τραγούδια που θα ακούσουμε σίγουρα απόψε από τον Frank Sinatra. Η διασκευή του λοιπόν στο Mrs. Robinson. Καλώς ήρθες Λεωνίδα μου, να είσαι καλά. Γεια σου Γιάννη με το Enola Gay. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Swing ρυθμή και για τη συνέχεια It's My Life, τραγούδι του Bon Jovi από το 2000. Το 2005 θα το διασκευάσει ο Paul Anka μέσα από το άλμπουμ Rock Swings.

Ολόκληρο το συγκεκριμένο άλμπουμ, το Rock Sings του Πολάνκα από το 2005, είναι εξαιρετικό. Με διασκευές σε ροκ τραγούδια, κυρίως από τη δεκαετία του 80 και του 90. Ανοίγοντας και δείχνοντας και τον δρόμο σε καλλιτέχνες που ακολούθησαν αυτό το μονοπάτι, κυρίως τη δεκαετία του 2000. Δείγματα των οποίων θα ακούσουμε και στην απόψινη εκπομπή. Το Creep των Radiohead είναι αυτό που θα μας απασχολήσει για τη συνέχεια. Μεγάλη επιτυχία του συγκροτήματος από το 1992. Η πρώτη από τις δύο διασκευές που θα ακούσουμε απόψε ανήκει στον Richard Cheese, Αμερικανό μουσικό και κωμικό. Επιλογή του Δημήτρη.

Η μία από τις δύο διασκευές λοιπόν για απόψε του Creep, τον Radiohead, είναι αυτή του Richard Cheese. Και με χριστουγεννιάτικο χρώμα μάλιστα, νομίζω σε αυτό εδώ το σημείο. Θα συνεχίσουμε όμως με τη διασκευή της Macy Gray στο ίδιο τραγούδι. Από το άλμπουμ Covered του 2012. Αφιερωμένο στον Νίκο. You were here.

Να είσαι καλά Νικόλα μου και ευχαριστώ για την όμορφη φωτογραφία. Καλό ξημέρωμα και σε σένα Λέανδρε. Καλό ξημέρωμα στην Άννα, στον Λευτέρη και στην Φωτεινή. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Το I Want to Hold Your Hand που μόλις μπήκε, η διασκευή που έχει κάνει ο Al Green, αφιερωμένο σε εσάς με όλη μας την αγάπη.

0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Έλα Fitzgerald, Sunshine of Your Love, τον Cream φυσικά, από το 1968. Στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Σε μια βραδιά αφιερωμένη σε jazz, blues και soul διασκευές, κυρίως σε rock τραγούδια. Με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας. Και φυσικά για τις ανάλογες επιλογές με το απόψινό θέμα που θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας. Γεια σου Γιάννη με τον Τζόνι Κάς, γεια σου Βάγκο με την Νίνα Σιμών, και Νίνα Σιμών φυσικά θα ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής, εάν όχι το House of the Rising Sun, σίγουρα κάποιο άλλο. Αμέσως τώρα έρχεται η Amy Winehouse και η διασκευή της στο I Heard It Through the Grapevine για τον Νίκο στο Μπάρι.

Γεια σου Δώρα, επιστρέφω μου λέει με φίλους από έξοδο και έχουμε στο τέρμα το ραδιόφωνο σε αυτή τη δυνατή μουσική σου διαδρομή απόψε. Που συνοδεύει τη δική μας διαδρομή στους προορισμούς μας. Να είστε καλά Δώρα, καλή συνέχεια στη νύχτα σας. Χαιρετισμούς λοιπόν σε όλη την παρέα σου. Γεια σου Πάνο, καλώς ήρθες έστω και αργοπορημένα. Γεια σου Γιάννη, τι βλέπω, Elvis Presley. Προσπαθώ να καταλάβω από το email σου σε ποιο τραγούδι αναφέρεσαι. Ελπίζω ότι θα τα καταφέρω στη συνέχεια. Προς το παρόν, η Έρμα Φράγκλιν, η μεγαλύτερη αδερφή της Αρίθα, διασκευάζει Doors.

Γεια σου Γρηγόρη, καλώς ήρθες από Μπαρότσαρκα, όπως βλέπω στο μήνυμά σου. Θα το ακούσω σε κάποιο διαφημιστικό διάλειμμα αυτό που μου έχει στείλει και αν ταιριάζει στο απόψινο ύφος της εκπομπής, φυσικά και θα το ακούσουμε. Καλό ξημέρωμα και σε σένα Πέπη, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Και από την μεγαλύτερη αδερφή της οικογένειας Φράγκλιν, την Έρμα, πάμε στην μικρότερη, στην Αρίθα, η οποία διασκευάζει Beatles και Let It Be.

Sweet Child of Mine, φυσικά όχι από τους Guns N' Roses απόψε, αλλά από τον Scott Bradley και το project το οποίο δημιούργησε, το Postmodern Jukebox, το οποίο γιγαντώθηκε μέσα από το YouTube, κάνοντας πάρα πολλές διασκευές σε παλιά κομμάτια, τόσο από τον χώρο της rock μουσικής, όσο και γενικότερα από μουσική της δεκαετίας του 80 και του 70, σε vintage ρυθμούς, σε ρυθμούς swing, σε ρυθμούς Νέας Ορλεάνης, όπως για παράδειγμα το συγκεκριμένο. Αν το αναζητήσετε στο διαδίκτυο σαν postmodern jukebox, θα μπορέσετε να ανακαλύψετε πάρα πολλές από αυτές. Γεια σου Δημήτρη. Διαμάντια μου λέει, οι διασκευές, ιδανική μουσική για να κλείσει όμορφα η νύχτα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και η Λεσμέθη για τη συνέχεια διασκευάζει Beatles. Do you wanna know a secret? Do you promise not to tell?

Εύα, και σε μένα αρέσει αυτή η διασκευή πάρα πολύ. Το Do You Want To Know A Secret από την Kelly Smith. Ίσως την πιο χαρακτηριστική γυναικεία μορφή στο χώρο του swing. Και εμβληματική jazz μορφή επίσης. Με πάρα πολλές συνεργασίες και με τον Frank Sinatra. Something, τραγούδι επίσης των Beatles και συγκεκριμένα του George Harrison. Like no other lover. Η διασκευή απόψε είναι από τη Σαραβόν.

φωνή της Αραβών, λοιπόν, στο Something του George Harrison. Η Kate Melua διασκευάζοντας το Just Like Heaven.

Louis Louis, τραγούδι του Richard Berry από το 1955, γνωστό φυσικά και από την εκτέλεση των Kicksmen. Με αυτό όμως έκανε ντεμπούτο και ο Otis Redding το διασκεύασε δηλαδή για το πρώτο του άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε το 1964 και ήταν η επιλογή της Λεμονιάς για απόψε. Να είσαι καλά Λεμονιά, αφιερωμένο σε σένα ήτανε. Ενώ σημειώνει στο μήνυμά της ότι υπάρχει ένας τραγουδιστής που δεν γίνεται να διασκευαστεί, είναι ο John Cale, πρώην των Velvet Underground. Αν βρεις μου λέει καλή διασκευή, τηλεγράφησέ μου. It's a Man's Man's World, με τη φωνή της Etta James.

Η δεύτερη λοιπόν, Etta James για απόψε, στη διασκευή της στο It's a Man's Man's World. Γεια σου Γιώργο, στο Κιάτο. Θα μεταφέρω την πρότασή σου που έχει στείλει με το SMS. Γεια σου Νικόλα, στο Ριάντ στη Σαουδική Αραβία. Την αγάπη μας Νικόλα εκεί στο Ριάντ και καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεις. Νίκο, θα διαβάσω σε πολύ λίγο το email σου που μόλις ήρθε. Και αφού ακούσαμε λίγο νωρίτερα τραγούδι του James Brown διασκευασμένο, ας τον ακούσουμε εκείνον τώρα να διασκευάζει, και συγκεκριμένα το Nature Boy, αφιερωμένο στον Κωνσταντίνο που το επέλεξε.

Η Μίκα Πάρης διασκευάζει YouTube και One. Γεια σου Νίκο, σχετικά μου λέει με την απόψινη βραδιά θα κινηθώ οριακά εντός αυτής, επειδή κάποια στιγμή άκουσα μια jazz εκδοχή του διαπλανητικού Wonderwall. Παρένθεση, δεν μπορώ να είμαι υποκειμενικός. Βέβαια μου γράφει την ίδια στιγμή που στέλνω το mail, το μετανιώνω επειδή η διασκευή μου φαίνεται ότι δεν είναι πολύ καλή και ρίχνει λίγο το τραγούδι. Για την ιστορία συμπληρώνει ο Νίκος, στο συνοδευτικό DVD του συλλεκτικού Stop the Clocks του 2006, ο Noel Gallagher δηλώνει ότι όταν κυκλοφόρησε το τραγούδι, ραδιοφωνική παραγωγή είχαν υποστηρίξει ότι πρόκειται για διασκευή τραγουδίου της δεκαετίας του 50. Νίκολα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το ακούσω μετά το τέλος της εκπομπής, το link το οποίο μου έχει στείλει. Ώρα για την Ίνα Σιμών. Έχετε επιλέξει αρκετοί, μεταξύ άλλων και ο Αλέξανδρος και ο Βάγκος. Για απόψε λοιπόν η διασκευή της στο χειρικά μας The Sun.

Βάγκο, εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στη Βάρδια. Καλό ξημέρωμα, Μέρη. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Καληνύχτα στην Σοφία. Χρήστο, χαίρομαι που απόλαυσες τη μουσική απόψε. Τελευταία από τις διασκευές των Beatles για απόψε, από την Esther Phillips. I give him all my love. Διασκευάζει το And I Love You, Send I Love Him.

Γεια σου Σόφη, πολύ όμορφο αυτό που μου έχει στείλει. Του Ντένις Πράγκερ, του Αμερικανού παρουσιαστή. Αν έχω, λέει, 20 επιχειρήματα για την ύπαρξη του Θεού, η μουσική είναι ένα από αυτά. Θερμές ευχαριστίες. Και σε σένα, Ντίνα μας. Πρώτο τελευταίο για απόψε, η διασκευή του George Michael στο Roxanne των Police.

Φτάνουμε σιγά σιγά λοιπόν στο τέλος. Καληνύχτα Κωνσταντίνε, καληνύχτα Καλλιόπη, γεια σου Γιάννη. Καλή συνέχεια Μάκη μου. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στο μικρόφωνο του Real, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, που απόψε μοιράστηκε μαζί σας διασκευές σε ρυθμούς jazz, soul και blues, κυρίως σε rock τραγούδια. Τελευταίο για απόψε, το Bang Bang με τη φωνή του Frank Sinatra, αφιερωμένο σε όλους και ειδικά στην Ιωάννα. Ιωάννα μου, να τα εκατοστήσεις και πάλι με υγεία. Καλό ξημέρωμα, ραντεβού εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Με τον Λάσκαρη Αγοραστό στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real.

Απόψε θα έχουμε το πρώτο από μια σειρά τριών αφιερωμάτων σε μια Αγία Τριάδα. Μη με θεωρήσετε βέβυλο. Αναφέρομαι στην Αγία Τριάδα του Ιταλικού τραγούδιου. Ως Αγία Τριάδα λοιπόν στο Ιταλικό τραγούδι λογίζονται η Μίλβα, η Ορνέλα Βανόνη και φυσικά η Μίνα Ματζίνη. Το πρώτο λοιπόν αφιέρωμα απόψε είναι στην Μίνα Ματζίνη. Στην Τίγρη της Κρεμόνα, όπως είναι το προσωνύμιο που της αποδόθηκε. Γεννημένη το 1940 στη Λομβαρδία. Κόρη μιας φτωχής οικογένειας, η οποία αποφάσισε νωρίς να μετακομίσει στην Κρεμόνα ώστε να βρουν εργασία οι γονείς της. Κατάφερε να εξελιχθεί μέχρι και τις ημέρες μας, ενδεχομένως στην σπουδαιότερη Ιταλίδα τραγουδίστρια.

Αφιέρωμα λοιπόν απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο στην Μίνα Ματζίνη. Στούντιο adrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και φυσικά για τα αγαπημένα σας τραγούδια από την Μίνα. Μια όμορφη, μελαχρινή κοπέλα με εντυπωσιακή φωνή, η οποία ξεκίνησε από την Κρεμόνα και κατάφερε να γίνει το ίνδαλμα της ιταλικής μουσικής. Ταυτόχρονα αυτό το όμορφο μελαχρινό κορίτσι μετατράπηκε σε ένα ξανθό απόμακρο θηλυκό με ξυρισμένα φρύδια, αλλά με εξαιρετική επιλογή τραγουδιών και συνεργατών. Μπήκε στο χώρο της μουσικής στα 18 της χρόνια. Ο μύθος λέει ότι η πρώτη της εμφάνιση πραγματοποιήθηκε στις 8 Αυγούστου του 1958 μετά από συναυλία του τραγουδιστή Μάριο Μπαρέτο σε κάποιο κλαμπ. Εκείνη τη χρονιά, το 1958, ίδρυσε μαζί με τον αδελφό της το μουσικό γκρουπ Happy Boys και έδωσαν την πρώτη του συναυλία μπροστά σε 2.500 ανθρώπους, ενθουσιάζοντας κοινό και κριτικούς. Ένας ιδιοκτήτης μικρής δισκογραφικής εταιρείας, ενθουσιασμένος, της παράγει τον πρώτο της δίσκο. Τότε λοιπόν, σε αυτά τα δισκάκια των 45 στροφών, αποτυπώθηκε το όνομα Μίνα. Για το ιταλικό κοινό, ενώ για το εξωτερικό, ένα ενδεχομένως ανόητο όνομα, καθώς η Μίνα εμφανίστηκε λοιπόν στις άλλες χώρες εκτός Ιταλίας ως Baby Gate. Εκείνη την εποχή η Μίνα Ματζίνη δουλεύει ως λογιστής, παίρνει όμως την απόφαση να εγκαταλείψει τη λογιστική και να αφοσιωθεί στο τραγούδι.

Στις αρχές της δεκαετίας του 60 και συγκεκριμένα το 1960 και το 1961, η Μίνα συμμετείχε στον μεγαλύτερο διαγωνισμό τραγουδιού στην Ιταλία, στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Τότε όμως αυτές τις δύο πρώτες της εμφανίσεις δεν κατάφερε να διακριθεί. Το 1961 όμως και υπό τις οδηγίες του συνθέτη Τζίνο Πάολι, το άστρο της θα εκτοξευθεί και η Μίνα θα γίνει πραγματικά superstar. Ο Τζίνο Πάολι θα της γράψει ένα αριστουργηματικό τραγούδι, το Il cielo in una stanza. Ένα τραγούδι το οποίο πρέπει να σημειωθεί ότι ο Τζίνο Πάολι εμπνεύστηκε σε μία επίσκεψή του σε οίκο ανοχής. 1961 λοιπόν, η Μίνα σε συνεργασία με τον Τζίνο Πάολι, Il cielo in una stanza.

Αφιέρωμα λοιπόν απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο στην Μίνα. Στην Μίνα Ματζίνη. Η Μίνα Κουαΐνη, όπως είναι πλέον το επίθετό της. Το επίθετο που έχει αποκτήσει από τον τελευταίο της σύζυγο. Καλησπέρα στην ζωή. Πάμε λοιπόν να ονειρευτούμε για τις επόμενες δύο ώρες. Γεια σου Ρίτσα με το Carne Viva. Καλησπέρα Μαρίνα, γεια σου Κωνσταντίνε. Καλησπέρα στην Μαρία Ρόζα με το Επένσοατε. Καλησπέρα και σε σένα Μιχάλη. Άλλος Μιχάλης επίσης με επιλογή το You Are My Love. Γεια σου Θεόδωρε. Βλέπω ιδιαίτερη αδυναμία στην Μίνα. Καλησπέρα Μάγδα, γεια σου Σταυρούλα. Βρισκόμαστε λοιπόν ακόμη στις αρχές της δεκαετίας του 60, όπου η Μίνα δείχνει στο ιταλικό κοινό ότι έχει έλθει για να μείνει. Πραγματοποιεί συνεχείς εμφανίσεις, καθώς αποκτά και το δικό της σοου στην ιταλική ραδιοτηλεόραση, στη γνωστή Rai. Όμως το πρώτο εμπόδιο θα εμφανιστεί το 1962, όταν ο έρωτάς της με τον παντρεμένο ηθοποιό Κοράντο Πάνι και η γέννηση του παιδιού τους ένα χρόνο αργότερα, έξω από τα δεσμά του γάμου, θα τη φέρει σε κόντρα με την Πουριτανική Καθολική Εκκλησία και η κρατική Ράι θα αναγκαστεί να της δείξει την πόρτα της εξόδου.

Αφιερωμένο εξαιρετικά στην Σόφη. Η Μίνα και το Ουνάνο Νταμόρε από το 1965. Τραγούδι που φυσικά πολλά χρόνια αργότερα θα διασκευάσει στα ισπανικά η Λουθ Καζάλ για την ταινία «Ψηλά τα κούνια» του Πέδρο Αλμοδοβάρ. Γεια σου Εβίτα, αγαπημένες μου λέει, μουσικές, αγαπημένη Μίνα. Νομίζω ότι χρειαζόταν ένα αφιέρωμα σε αυτή τη σπουδαία τραγουδίστρια. Και όπως έλεγα και στην έναρξη της εκπομπής, ένα αφιέρωμα στην Αγία Τριάδα του Ιταλικού Τραγουδιού, δηλαδή στην Μίνα, στην Ορνέλα Βανώνη και φυσικά στην Μίλβα.

Το 1965 θα κυκλοφορήσει το πρώτο της στούντιο άλμπουμ. Το άλμπουμ θα έχει τον τίτλο Studio Uno. Εκεί, πέρα από την χαρά για την κυκλοφορία του πρώτου της προσωπικού δίσκου, θα έχει την ευκαιρία να συναντηθεί με τον πιο επιτυχημένο Ιταλό συνθέτη. Ο λόγος φυσικά για τον Ένιο Μορικόνε. Ο οποίος θα της εμπιστευτεί ένα υπέροχο τραγούδι με τον τίτλο «Σε τηλεφωνάντο».

Σε τηλεφωνάντο, η συνεργασία της Μίνα με τον Ένιο Μωρικόνε από το 1965. Εκείνη τη χρονιά η απέτηση του κόσμου για την άμεση επιστροφή της στην κρατική ραδιοτηλεόραση θα μετατρέψει την Μίνα σε νικητή. Η Ράη θα υποχωρήσει και η τραγουδίστρια θα επανέλθει δρυμύτερη. Όμως η σχέση της με τον Κοράντο Πάνη έχει λήξει προπολού. Είναι επίσης εκείνη η χρονιά, το 1965, που η Μίνα θα υιοθετήσει ένα καινούριο look. Αυτό με το οποίο την έχουν γνωρίσει οι περισσότεροι. Ξανθή, εντυπωσιακή και φυσικά με ξυρισμένα τα φρύδια της.

Γεια σου Σπύρο, φωνή μου λέει και ορχήστρα, καταπληκτικό δέσιμο. Είναι αυτή η μαγεία εκείνης της εποχής, Σπύρο, της δεκαετίας του 60. Με τις μεγάλες ορχήστρες, οι οποίες συνόδευαν τους καλλιτέχνες. Και τις πραγματικά ξεχωριστές μελωδίες. Νίκο, Σόφη, όλο το αφιέρωμα το απόψινό είναι εξαιρετικά αφιερωμένο σε εσάς. Σπύρο, για την Ορνέλα Βανώνη θα περιμένεις λίγο. Απόψε, όπως είπαμε, είναι η βραδιά της Μίνα. Καλησπέρα Λίτσα, καλώς ήρθες. Γεια σου Χρήστο, χαίρομαι που απολαμβάνεις αυτό το αφιέρωμα. Καλησπέρα στον Γιάννη με το Αμόρε Αμόρε. Βρισκόμαστε ακόμη λοιπόν στην δεκαετία του 60. Εκεί όπου η τίγρη της Κρεμόνα μεγαλώνει στην εργατική Ιταλία. Μεθάει με rock and roll και jazz. Και γίνεται η φωνή της Ιταλίας, τραγουδώντας όχι την εξέγερση, αλλά το πάθος, το χωρισμό και φυσικά τον έρωτα.

Καλησπέρα στον Τάσο και στη Μαρία. Εξαιρετικό λέει αφιέρωμα σε μια ανεπανάληπτη, μοναδική, με γεμάτη πάθος φωνή, η οποία σε κατακτούσε αμέσως από τις πρώτες στροφές των τραγουδιών που ερμήνευε. Έχω σημειώσει και τις δύο επιλογές, η μία εξ αυτών σίγουρα θα ακουστεί. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Γεια σου Μέρη, χαίρομαι που απολαμβάνεις το αφιέρωμα στη Μίνα. Βρισκόμαστε στο 1966. Είναι η χρονιά που η Μίνα θα επιλέξει την Ελβετία ως μόνιμη κατοικία της και τον Βάλτερ Κιάρη πλέον σαν εραστή της. Θα ακολουθήσει μια ακόμη αποτυχημένη σχέση με τον διάσημο ηθοποιό Τζιάν Μαρία Βολόντε. Όμως ο μεγάλος έρωτας θα έλθει για τη Μίνα στο πρόσωπο του συνθέτη Αουγκούστο Μαρτέλη. Επαγγελματικά, εκείνη τη χρονιά ιδρύει την δική της δισκογραφική εταιρεία και ηχογραφεί το Dedicato Amio Padre, καθώς και το πρώτο της live, για να γιορτάσει τα 10 της χρόνια στο ιταλικό τραγούδι.

Αναμφισβήτητα ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στην καριέρα της Μίνα ήταν ο Λούτσιο Μπατίστη. Αυτό το κεφάλαιο στη ζωή της άνοιξε το 1969. Ο Ιταλός τροβαδούρος θα της χαρίσει υπέροχα τραγούδια και τεράστιες επιτυχίες με αφετηρία το κλασικό πλέον Non Credere. Το δίδυμο θα συνεχίσει με τραγούδια όπως το Insieme και το Amor Mio για να κορυφωθεί η συνεργασία τους με το Επένσατε.

Γεια σου Σπύρο και το παρόλε παρόλε θα ακουστεί στην δεύτερη ώρα του αφιερώματος στον ντουέτο με τον Άλμπερτο Λούπο. Η συνεργασία λοιπόν λίγο νωρίτερα της Μίνα με τον Λούτσιο Μπατίστη. Αυτόν τον σπουδαίο Ιταλό τραγουδόποιο, έναν από τους μεγαλύτερους μουσικούς δημιουργούς της Ιταλίας. Ο Λούτσιο Μπατίστη το 1972 κυκλοφόρησε το έκτο άλμπουμ της καριέρας του, μέσα στο οποίο περιέχεται μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, το «Η Τζαρντίνι Ντι Μάρτσο». Ένα πολύ οικείο τραγούδι στο ελληνικό κοινό, καθώς το 1984 ο Βασίλης Παπακουσταντίνου διασκεύασε το «Η Τζαρντίνι Ντι Μάρτσο» σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου, με τον τίτλο «Πριν το τέλος», ένα τραγούδι το οποίο συμπεριέλαβε στο άλμπουμ του «Διαίρεση». Το «Η Τζαρντίνι Ντι Μάρτσο» δεν γινόταν να μην το έχει ερμηνεύσει και η Μίνα.

0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αφιέρωμα λοιπόν στην Μίνα Ματζίνη απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο. Σε μία αρχικά συνηθισμένη τραγουδίστρια ξενόφερτων αμερικανικών ρυθμών που κατάφερε να μετατραπεί στην μεγαλύτερη εν ζωή τραγουδίστρια της Ιταλίας. Ο Λάσκαρης Αγοραστός βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Καλησπέρα στον αγαπητό φίλο τον Παναγιώτη τον Περπερίδη. Πράγματι Παναγιώτη, πριν το τέλος η σιωπή μοιάζει με αγάπη πολύ μεγάλη. Γεια σου Δάνη, καλώς ήρθες. Studio 3LFM.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και ενδεχομένως για να διαλέξετε τα αγαπημένα σας τραγούδια από τη Μίνα. Μου γράφει ο Σπύρος το μήνυμά του, παρατηρώ ότι τα άλμπουμ της είχαν περάσει σε χώρες της Νοτιού Αμερικής και μάλιστα τα τύπωναν και εκεί. Είναι γεγονός Σπύρο, είναι πραγματικά πολύ επιτυχημένη, έχει καταφέρει να σημειώσει πωλήσεις άνω των 150 εκατομμυρίων δίσκων μέχρι σήμερα. Στην προσωπική της ζωή όμως ήταν άτυχη όπως είχατε ακούσει νωρίτερα. Κατάφερε όμως να βρει την προσωπική της ευτυχία μόλις το 1970. Τότε θα παντρευτεί τον δημοσιογράφο Βιργίλιο Κρόκο και το 1971 θα γεννήσει την κόρη τους. Στις αρχές της δεκαετίας του 70, οι επαγγελματικές της επιτυχίες θα συνεχιστούν με σόου στην Ιταλική τηλεόραση, αλλά και με κορυφαία τραγούδια που θα γνωρίσουν δεκάδες επανεκτελέσεις από κορυφαία ονόματα. Ένα από αυτά ήταν και το Grande Grande Grande.

0: Grande, grande, grande. Η νούμερο ένα επιτυχία της Μίνα στην Ιταλία το 1972. Τραγούδι που έγραψαν ο Αλμπέρτο Τέστα και ο Τόνι Ρένις. Εξελίχθηκε στην μεγαλύτερη επιτυχία εκείνης της χρονιάς για την γειτονική χώρα. Ενώ η Μίνα το ηχογράφησε και στα αγγλικά. Ταυτόχρονα όμως, στα αγγλικά το ηχογράφησε και η Σιρλί Μπάσεϊ με τον τίτλο Never Never Never. Είναι η εποχή λοιπόν εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 70 που η Μίνα γνωρίζει απανωτές επιτυχίες, οι οποίες μάλιστα με τη σειρά τους γνωρίζουν δεκάδες επανεκτελέσεις. Ένα από αυτά τα τραγούδια, το πιο κλασικό ενδεχομένως, είναι το Παρόλε Παρόλε. Τραγούδι που έχουν γράψει ο Τζιάννη Θερίο, ο Λέο Κιώσο και ο Τζιανκάρλο Ντερλέ. Και η πρώτη ερμηνεία ανήκει στην Μίνα και τον Αλμπέρτο Λούπο από το 1972.
1: Ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei, che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio...

Παρόλε. Η Μίνα και ο Αλμπέρτο Λούπο από το 1972, τραγούδι που στη συνέχεια διασκευάστηκε στα γαλλικά από την Δαλιδά και τον Αλέν Ντελόν. Γεια σου Νινέτ, το κινητό σου τελειώνει σε 703. Εγώ σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Πολλούς χαιρετισμούς σε Ξανθή, Ευγενία, Τζίνα, Γιώργο, Πρόδρομο και φυσικά στο συμμαθητάκι μου, στο Βαγγέλη που μας ακούνε στο Μόντρεαλ. Να είσαι καλά φίλε, πολλούς χαιρετισμούς από την Αθήνα. Γεια σου Μάγδα με το Άκουα Εσάλε. Το ντουέτο της Μίνα με τον Αντριάνο Τσελεντάνο. Καλησπέρα στην Δήμητρα στην Θεσσαλονίκη. Γεια σου Εβίτα, αν σου ζητήσω μου λέει το ΕΠΟΗ, που είναι το αγαπημένο μου, φυσικά. Έρχεται αμέσως τώρα για σένα.

Γεια σου Νικόλα μου. Αναρωτιόμουν, λέει, καταγράφοντας την λίστα στο απόψινο αφιέρωμα και σκεπτόμενος τα επόμενα αφιερώματα, ποια έχεις σε μεγαλύτερη εκτίμηση. Την Μίνα, την Ορνέλα Βανώνη ή την Μίλβα. Δεν θα πάρω θέση ακόμα, Νίκο, όταν θα ολοκληρωθούν και τα τρία αφιερώματα. Καληνύχτα, Βασίλη μου, με το παρόλε παρόλε. Καλό ξημέρωμα και καλή δύναμη σου εύχομαι. Το 1973 ο σύζυγος της Μίνα θα σκοτωθεί σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, ενώ το 1974 θα συνταξιδιωτηθεί από τα σόου της ΡΑΗ. 4 χρόνια αργότερα, το 1978, η Μίνα στο ζενίθ της καριέρας της ανακοινώνει την συνταξιοδότησή της και από τις συναυλίες. Η επαφή της με τον κόσμο θα συνεχιστεί πλέον μέσω των δισκογραφικών της δουλειών. Μία εξ αυτών, το 1978, θα σημειώσει τεράστια επιτυχία με τραγούδια όπως το «Ανκόρα».

Καλησπέρα στον ακροατή που το κινητό του τελειώνει σε 661. Μου γράφει το μήνυμά του. Απλά κάθομαι στην ταράτσα με τον ουρανό σκούρο μπλε σαν σεντόνι, τα αστεράκια και απολαμβάνω την υπέροχη φωνή της Μίνα. Ταιριάζει, μου γράφει, τέλεια αυτή τη νύχτα. Εγώ σε ευχαριστώ ιδιαίτερα και σου αφιερώνω αυτό που μόλις μπήκε, το Anche un uomo.

Η Μίνα παρέμεινε συνεπή στην απόφασή της να σταματήσει τις εμφανίσεις της και να επικοινωνεί με το κοινό της μόνο μέσα από τα άλμπουμ στα οποία κυκλοφορεί. Πολίτης της Ελβετίας από το 1990. Όλα τα άλμπουμ της από το 1973 και μετά διακρίνονται για τα πρωτότυπα εξωφυλά τους που ειρωνεύονται την ερμηνεύτρια χαριτωμένα, διωγγώνοντας έτσι το μύθο μιας ενιγματικής τραγουδίστριας. Εδώ, ντουέτο με τον Αντριάνο Τσελεντάνο, αφιερωμένο στην Μάγδα.

Μάγδα, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Η Μίνα μαζί με τον Αντριάνο Τσελεντάνο. Το 2006, στα 66 της χρόνια, η Μίνα παντρεύτηκε τον Ελβετό γιατρό Ευγένιο Κουαΐνι, με τον οποίο διατηρούσε σχέση από το 1981. Το επίσημο όνομά της είναι πλέον Μίνα Άννα Κουαΐνι, όμως για το κοινό της παραμένει πάντα η Μίνα. Εδώ με τον Ρικάρδο Κοτσιάντε, στο Αμόρε, η επιλογή του Γιάννη.

Η Μίνα στο You Are My Love, η επιλογή του Κωνσταντίνου και του Μιχάλη για απόψε. Καληνύχτα Ευαγγελία στη Θεσσαλονίκη. Εγώ σε ευχαριστώ. Να σε καλά αγαπητέ φίλε Ιωάννη. Σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καληνύχτα Λίτσα. Χαίρομαι που όπως γράφεις ήταν υπέροχη η βραδιά. Σόφι Νίκο, καλό ξημέρωμα. Να είστε πάντα καλά. Τελευταίο μέρος σε αυτό το απόψινό αφιέρωμα στην Μίνα Ματζίνη που κάναμε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο.

Η Μίνα Ματζίνη λοιπόν, σε ηλικία 77 ετών πλέον, έχοντας κυκλοφορήσει 79 άλμπουμς μέχρι και σήμερα και έχοντας καταφέρει να σημειώσει πωλήσεις 150 εκατομμυρίων δίσκων σε όλο τον κόσμο. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Λάσκαρης Αγοραστός και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Καληνύχτα Χρήστο, καλό ξημέρωμα και σε σένα Λίτσα. Αγγελική στην Εύβοια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το τελευταίο για αυτό το αφιέρωμα στη Μίνα θα είναι το, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, πιο όμορφο τραγούδι που έχει κυκλοφορήσει στην καριέρα της. Η Μίνα, ένα πρόσωπο για το οποίο έχουν γραφτεί βιβλία, έχουν σπαταληθεί τόνοι από μελάνη, αλλά ο χαμελέον της ιταλικής μουσικής όπως την χαρακτηρίζουν, είναι η σημαντικότερη Ιταλίδα τραγουδίστρια.

0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
3: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

μου συνέχεια στο σπίτι μονάχη μου. Θα θέλω να ξέρεις πόσο άσχημη νιώθω με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια μου. Θα θέλω να ξέρεις πως είμαι αδιάφορος.

θέλω να ξέρεις πως φοράω τα ρούχα σου μέσα στα μου συνέχεια κολλημένο απάνω μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω ρίξει να φάω. Έχω μείνει μισή.

0: Real Night στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

Λες και τρώμε το χειμώνα παγωτό. Λες και πέφτουμε σε τείχους με κατώ. Έτσι ανάποδα λιγά το βράδυ.

0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
3: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.